0: το μήνυμα της δεύτερης ώρας της εκπομπής είναι πολύ δυνατό. Alive από Pearl Jam 1991. Και αυτό
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή τότε ήταν μαλλί μακρύ, Βέντερ. Έτσι. Βερμούδα, τζιν μέχρι το γονατό. Αλυσίδα. Κρεμασμένη στην τσέπη εδώ.
1: Σταράκι νομίζω κάτω.
0: Όχι, μπότα.
1: Μπότα. Σωστό.
0: Μπότα. Από πάνω καρουδιά. ή φανελάκι. Έτσι. Σόλο απίστευτο. Εντάξει,
1: ήταν δυνατόν να κόψουμε το σόλο, δηλαδή, και να θέλει ο Βάιος που δεν θέλει.
0: Δεν θέλω.
1: θέλει, δεν του έδινα μικρόφωνο.
0: Δεν κόβεται. Δεν κόβεται. Χάλασε το η φέτα.
1: Έτσι. ναι, δεν δουλεύεις, Βάιε.
0: Λοιπόν, τις καλημέρες μας στους φίλους που στέλνουν μηνύματα για την εκπομπή. Την καλημέρα μας σε όσους στέλνουν τα χρόνια πολλά για την ημέρα που περνάμε. Λέει ένας φίλος, περίμενα να λέτε κάτι για μπουχαλάκι, έστω για κορονοϊό. Και εσείς έχετε grand party, λέει.
1: Δεν έχετε καταλάβει. Αυτή είναι η αντεπίθεση.
0: Αυτή είναι αντεπίθεση, φίλε, μουσική αντεπίθεση, έτσι. Λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι θα μας βάλουν πρόστιμο για υψηλή ένταση. Ναι, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ώρα κοινής ησυχίας, μπορείς να χώσεις.
0: Πες του όμως αυτό που θα έρθει, να φοράει μάσκα και γαντιά.
1: Ναι, έτσι. Και από 1,5 μέτρο και πέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα και τον Μπαρμπαρίλο που λέει ότι έπρεπε να βάλει Temple of the Dog με Eddie Vedder. Βάλαμε, φίλε, Temple of the Dog και βάλαμε με Eddie Vedder και Cornell μαζί, έτσι. Ναι. Οπότε, λοιπόν,
1: τελείωσε και το meeting.
0: Και πιο rapid tight, έτσι.
1: Πάλι Pearl Jam και αφού έχω Βάιο. Είναι τη Pearl Jam Liquid εδώ
0: πέρα. Θα βάλει με flow.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι τώρα.
1: Κάτσε να δεν έχουμε μια απόσταση.
0: Και μετά, ναι.
1: Μπήξουμε.
0: Τι θα κοπανίσεις τώρα,
1: Stone Temple
0: Pilots. Πάμε.

0: μεγάλο σκότωμα το οποίο έχει χάσει δύο lead vocalists. Ο ένας βέβαια ο πρώτος, ο Scott Weiland, έφυγε από τη ζωή προδομένος από τους δικούς του, έτσι, παιδικά του προβλήματα, ενώ είχε φύγει από τους Stone Temple Pilots το 2015, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: το 2017 έφυγε από τη ζωή και ο Chester Bennington με έναν τρόπο που έφυγε και ο Chris Cornell. Αυτοκτόνησε. Τον βρήκανε κρεμασμένο στο σπίτι του. Γενικά αυτή η σκηνή
1: Έχει πάρα πολύ
0: θέμα με την... έχουμε χάσει πάρα πολλούς μεγάλους τραγουδιστές από αυτή
1: και
0: τη
1: στιγμή. Και νωρίς βασικά.
0: Και πολύ νωρίς. Και πάρα πολύ νωρίς, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο Eddie Vedder είναι the last man standing. Έτσι.
1: Και ισχύει.
0: Νομίζω ότι περάσαμε, την πέρασε την ηλικία τη δύσκολη.
1: Καλά. Ποτέ καλά να είναι ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, καλά να είναι, καλά να είναι. Όντως, όντως.
1: Λιγότερα να ζητάει για να έρθει.
0: Ακριβώς. Έλα ρε Έντι, έλα ρε Έντι, έλα ρε Έντι να βάλουμε τα μπλουζάκια μας.
1: Σκέψε τώρα να έχει κανονιστεί να έρθει και λόγω κορονοϊού να το τρώγει φάκετο.
0: Εντάξει. Έχουν πάντως πάθει μεγάλη ζημιά οι συναυλίες. Εγώ είχα κάνει τα κουμάντα μου να πάω να ακούσω Guns N' Roses στο καλοκαίρι στην Πράγα. Σε ένα τρομερό συναυλιακό μέρος που είναι ένα παλιό εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο έξω από την πόλη.
1: Είναι ελληνικό.
0: Ναι, αλλά έχει αεροπλάνα μέσα παλιά. Έχει, δηλαδή είναι λίγο το πράγμα είναι λίγο ατμοσφαιρικό πολύ. Πιθανότατα δεν έγινε συναυλία. Διακυρώσαν κάποιες συναυλίες που θα γινόντουσαν στη Λατινική Αμερική Guns N' Roses. Okay.
1: Περιμέναμε.
0: Γεροί να είμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γεροί να είμαστε. Εντάξει. Και οι Guns εμάς έχουν λείψει, τους έχουμε δει.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Τους έχουμε δει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Λοιπόν, σε ρεβέρα είμαστε επόμενος, παρακαλώ.
1: Το επόμενο έχω ακόμα, μάλλον είχα δίλημα, το πέταξα. Παίζει να το βάλω βέβαια δεύτερο κομματάκι αργότερα, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Καράφλας. Και θα πει και μια ωραία φράση τώρα εδώ. Και γενικώς το κομμάτι ταιριάζει και με τις μέρες. Για πάμε.

0: Έχεις δει Κόργαν με κόκκινο μαλλί κατσαρό?
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο μαλλί κατσαρό. Πώς είναι τα αριστερά του τραγουδιστή?
1: Ναι, ναι.
0: Πιο μακρύ και πιο κόκκινο.
1: Τι λες τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: μέχρι τους ώμους.
1: Δεν την έχω.
0: Όχι. Όλοι καράφλα τον έχουμε στο νου μας.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι. Στα χρόνια που ακούσαμε τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, στα χρόνια που ακούσαμε τώρα.
1: Ήταν ακόμα μαλάκι. Δεν το έχει ξυρίσει.
0: Είχε μαλλί κόκκινο, κατακόκκινο, έτσι μπρούτζινο. Μέχρι τον ώμο. Λοιπόν, μπορείς να μου πεις αυτοί τι κάνανε από το 2000 μέχρι το 2005? Τι κάνανε? Τίποτα. Κάνε εξαφανιστεί. Έτσι.
1: Έκανε μόνος του κάποια project, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναγύρισε, διότι εντάξει. Η Pumpkins είναι εντάξει. Ένα καλό κεφάλαιο. 97, 9. Μήπως είναι εκεί με το μάλι που λες?
0: Όχι, ρε. Όχι. 92. 92. Με το μάλι.
1: Το 1979 είναι κομμάτι από εκείνη την εποχή.
0: Μιλάμε για. Ναι. Το 1992 είναι που κυκλοφορούν και φωτογραφίες. Έτσι. Με τον Κόργαν.
1: Δεν την έχω αυτή την εικόνα.
0: Κάνε μια να ζεις, θα δεις. Λοιπόν, σύντομη ιστορία. Είμαι με κουμπάρο σε γνωστό μαγαζί εδώ κοντά στην Αθήνα, τέλος πάντων. Ο οποίος κουμπάρος έχει νικηθεί από το αλκοόλ και κοιμάται κατά τη διάρκεια της.
1: Κοιμάται,
0: ναι, κοιμάται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και όπως κοιμάται λοιπόν και έχει πάρει αγκαλιά και μια σαμπανιέρα για λόγους άλλους. Ροκ μουσική ακούγαμε. Η σαμπανιέρα ήταν μόνο για να δροσω το ποτό, ας πούμε.
1: Okay, ωραία. Έτσι,
0: λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε. Ξαφνικά λοιπόν ακούγεται στη λήξη του προγράμματος. Μάσικ Πάπκινς. Βάζει Πάπκινς ο DJ εκεί. Σηκώνεται λοιπόν ο Φάνης, σηκώνεται το κεφάλι και λέει: ωραία, ακούσαμε και Πάπκινς.
1: Σηκώθηκε ή συνέχισε?
0: Σηκώθηκε, φύγαμε μετά. Πάμε, του λέω αγόρι μου, έλα. Πάμε γιατί έχω και τα τεμά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Bullet with the butterfly wing. Το κομμάτι. Despite all my rage, I'm still just a rat in a cage. Όπως είμαστε όλοι σχεδόν.
0: Έτσι
1: νιώθουμε, μάλλον. Και the world is a vampire, ο πρώτος στίχος. Θα μας καταπιεί μια μέρα. Λοιπόν, τα. Πώς τα λένε, τα δέντρα πουρλιάζουν.

0: Μέσω ζητήσου Λάνεγκαν και δεν το κάνεις εσύ.
1: Μέσω ζητήσου. Να μην ακούσουμε ένα Screaming Trees, δηλαδή.
0: Και τα δέντρα που βουλιάζουν. Screaming Trees από τα ιδρυτικά έτσι. Από τα συγκροτήματα πάνω που έφεραν την Grand Μουσική, που γέννησαν την Grand Μουσική. Γέννημα θρέμα τη Ουάσιγκτον. Τη πολιτεία Ουάσιγκτον, όχι τη δυτική άκρη. Δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Μαρκ Λάνεγκαν. Είναι η περιοχή εκεί το Σιάτλ. Εκεί, αυτή η περιοχή και τα περίχωρα.
1: Πώς το λένε, πώς το λέγαμε,
0: η γενέτειρα. Η μήτρα,
1: ναι.
0: Η γενέτειρα, έτσι. Η γενέτειρα της Grand Μουσικής. Γέννημα θέμα, πολύ βροχή εκεί, πολύ κατάθλιψη και γι' αυτό και το μήνυμα περνάει είναι dark.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη μουσική.
1: Ισχύει. Λοιπόν. Κάποιος έγραψε για Rage, Against the Machine. Δεν είναι τόσο γκρανζή. Οι Rage έχουν πάρει και το στίγμα της εποχής που τότε ανθίζει το hip hop στην Αμερική και έχουν συνδυάσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο, ας πούμε. Και το κομμάτι της hip hop και, και της grunge ατμόσφαιρας, ας πούμε, που άρχιζε να φουντώνει τότε.
0: Τι θες?
1: Τι θέλω. Ο Μιχάλης, ο οποίος είναι τακτικός και
0: ναι,
1: μου κάνει εντύπωση ο στατιστικολόγος. Μάτχανε, ακούσαμε πριν το δελτίο των 10.30.
0: Ακριβώς.
1: Μια, I'm sick.
0: Ακούσαμε Μάτχανε, είναι και αυτοί από τους πρώτους, τους πρωτοπόρους της grunge μουσικής.
1: Τώρα τι πρέπει να βάλω εγώ?
0: Τώρα δεν θα βάλεις τίποτα τώρα, θα βάλεις κάτι το οποίο...
1: Εντάξει, αφού έχουμε ακούσει χωρίς κόστος. Εντάξει, λίγο Soundgarden, έτσι, Burden in my hand.
0: Άντε, βάλ' το αυτό, μην ξεχάσεις, μου έχεις τάξει.
1: Σου έχω τάξει.
0: Εντάξει.
1: Σου έχω τάξει, θα τα μαζέψω όλα τώρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μόνο φύγαμε από την άκρη της Αμερικανικής Ηπείρου των ΗΠΑ και πήγαμε, βρέξαμε τα πόδια μας στον Ατλαντικό, αλλά περάσαμε για απέναντι.
1: Αμέ.
0: Έτσι, Λόντον.
1: Μπους.
0: Βρετανοί.
1: Ναι.
0: Βρετανοί. Γρήγορα επηρεάστηκαν. Υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα φυσικά σε άλλες χώρες που υπηρέτησαν το συγκεκριμένο είδος.
1: Ισχύει. Και από Αυστραλία μας πλέον και τα λοιπά.
0: Και από Αυστραλία, Σιβερτσέρ, ναι, ακριβώς.
1: Καλημέρα, ρε Φλάκο, εκεί στη Βέρεια.
0: Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Έτσι. Ναι. Και με τρία κομμάτια μόνο ζωντανή μπορούσαν, ναι. Έτσι.
1: Και ακούγονται πολλοί που δεν ζουν.
0: Ναι, ακριβώς. Τι να κάνουμε όσα παιδιά. Έτσι είναι. Φυσικά είναι ζωντανή εκπομπή. Είμαστε εδώ. Καλημέρα. Είμαι μια αντεπίθεση, μια μουσική αντεπίθεση με τον Παναγιώτη Ρίλο και τον Βάιο Τσούλο για να θυμούν τα νιάτα του. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει καταποστήσει.
1: Τώρα τι γέρασε. Τι που.
0: Εντάξει, θα κοιτάξει να δει. Βλέπει αυτούμε τι εικόνε αυτέ και τι έχει πολύ φρέσκε στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Και μιλάμε για 1992-1993. Πάνω 27 χρόνια. 27 χρόνια. 25, 26, 27, 28 χρόνια.
1: Όταν κάθεσαι και τα μετρά και λε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Βρίσκει κάτι τέτοια νούμερα.
0: Μα τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι πριν το Sport FM.
1: Ναι.
0: Να φανταστεί. Έτσι. Πριν τι 8 Ιουνίου του 1996,
1: λοιπόν. Σα έχω και skin yard για τη συνέχεια.
0: Για πάμε.
1: Stranger.

0: 32 χρόνια πριν. 88.
1: 88.
0: Έτσι, ναι, το Stranger.
1: Στο Seattle. Μία πάντα η οποία επηρέασε αυτούς που έφτιαξαν την grunge. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Iggy Pop, ας πούμε, ξέρω, είναι ο νονός της punk, mm-hmm, η Skinny Yard σίγουρα είναι η νονή, ναι, του grunge.
0: Και συμμετείχαν και σε ένα δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm, όχι το 86, συγγνώμη, με 6 συγκροτήματα της τοπικής κοινωνίας, της grunge μουσικής. 6 συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων ήταν και η Skin Yard, mm-hmm, με 2 κομμάτια, το Throb και το, τα διαβάζω τώρα έτσι, και το The Birds, ναι, ναι. Ήταν η Green River, ήταν η Melvins, ήταν η Malfunction, ήταν η Soundgarden και ήταν και η The U-Men. Αυτοί λοιπόν οι 6 φτιάξαν ένα δίσκο, το Deep Six, uh-huh, το 1986, που ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, τα καλύτερα κομμάτια, ας πούμε, της εποχής, από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής, mm-hmm, τους πρωτοπόρους, ας πούμε, της γλυάνης μουσικής, mm-hmm, κυκλοφορεί. Άμα το ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει.
1: Λοιπόν, Green River, για τη συνέχεια, Swallow My Pride.

0: πρόσεξε τώρα. Έβαλε Green River πριν. Mm. Πολύ.
1: 85.
0: Λίγο διαφημισμένου, mm-hmm. έτσι. Ω περιορισμένη, πώ να το πω τώρα, επιρροή. Τουλάχιστον δεν του μάθαμε πολύ εμεί, mm-hmm. που ήμασταν πολύ μακριά από το Seattle. Αλλά σα λέω το εξή. Τα μέλη τα οποία ίδρυσαν το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι ο Jeff Ament, Pearl Jam. Είναι ο Mark Arm, τραγουδιστής στο Matt Honey. Είναι ο Steve Turner, ο οποίος και αυτός Matt Honey. Και είναι φυσικά και ο Stone Gossard, που και αυτός είναι στους Pearl Jam, δεύτερος κιθαρίστας ουσιαστικά. Υπάρχουν φυσικά και ο Alex Vincent με τον Bruce Fairweather, που δεν έκαναν, δεν συνέχισαν την πορεία τους. Δεν είχαν τόσο μεγάλη επιρροή. Mm-hmm. Αλλά θεωρείται ένα από τα συγκροτήματα τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν μέσω των επόμενων συγκροτημάτων που υπηρέτησαν οι ιδρυτές του πάρα πολύ την κοινά της μουσική.
1: Εντάξει, λέτε πολύ για τους Melvins. Ναι, έχουμε κατέβει στις ρίζες, όπως έχετε καταλάβει. Έχετε τα δίκια σας. Απλά δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε όλα και έχω τάξει και στο βάιο κομμάτια.
0: Και τώρα, να σου πω κάτι. Στην τελική πρέπει να γουστάρω και εγώ, ρε.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πώς θα γίνει τώρα. πρέπει να ακούσω και τα τραγούδια που γουστάρω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάρε το πρώτο.

0: πρώτη λυκείου, 1994.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω πάρει το Super Unknown σε κασέτα από το Μοναστηράκι. Από ένα δισκάδικο που ήταν εκεί λίγο παραπάνω από, από την πλατεία του Μοναστηρακίου. Λοιπόν, και με το που γυρνάω.
1: Να υπάρχει, άμα μου λες για κανένα 7 plus 7 και κανένα τέτοιο.
0: Όχι, πιο προς τα πάνω, όχι στο δισκάδικο κάτω, όχι στα δισκάδικα κάτω, το 7 plus 7. Όχι, μιλάμε για ένα. Πιο μοντέρνο, ρε παιδί μου. Το βρήκα μπροστά μου και το πήρα από εκεί. Τέλος πάντων, και γυρνάω σπίτι μετά την εκδρομή. Είχαμε πάει εκδρομή. Δεν ξέρω, στην πλάκα είχαμε πάει. Δεν θυμάμαι τι είχαμε κάνει. Λοιπόν, γυρνάω σπίτι για ακούω. Και ενώ ας πούμε ήταν το Black Hole Sun το τραγούδι που είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον όλων και αυτά, έπεσα πάνω στο Spoonman, το οποίο μου έκανε αμέσως εντύπωση, και έπεσα πάνω και στο 4th of July. Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ
1: δυνατό. Άλλη μεγάλη
0: λοιπόν, εντάξει, Soundgarden, παιδιά, έχουμε αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζουν και σε αυτό το στυλ και παίζουν και πολύ καθαρά.
1: Ναι. Θα κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Βέβαια, τι, εγώ θα κάτσω.
1: Ωραία,
0: έχω και δουλειές.
1: Λοιπόν, όσο για τα παράσημα που γράφετε κάποιοι, τέτοιες μέρες είναι πολύ ωραία τα παράσημα. Δεν χρειάζονται άλλα. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Όταν κάνουμε τέτοιου τύπου εκπομπές, με το Βάιο πρώτη φορά πρέπει να έχουμε κάνει μαζί.
0: Ναι, έχουμε ξανά.
1: Εντάξει, θα μην αρχίσω να λέω. Λοιπόν, και έξοδος.
0: Έξοδος. Λοιπόν.
1: Χαιρετάς κόσμο και τα λοιπά. Λες θα ακούσουμε και.
0: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι το αγαπημένο μου. Από όλη αυτή τη σκηνή που ακούσαμε, από όλα αυτά τα συγκροτήματα που θυμηθήκαμε, πάλι Pearl Jam θα ακούσουμε. Εντάξει, έχω αδυναμία. Soundgarden και Pearl Jam για μένα είναι κορυφαίοι. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το Even Flow, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, καλά, έτσι, καλά τα λες, πολύ καλά.
0: Το οποίο είναι, εντάξει, ο περισσότερο εμπορικό κομμάτι από τα προηγούμενα που ακούσαμε, αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και ωραίο κομμάτι, το οποίο σας το αφιερώνω σε όλους. Έχει πάρα πολύ δυνατούς στίχους. Προσέξτε τους, ακούστε τους, εφαρμόστε τους. Ήταν ο Παναγιώτης Τζίλος στο πλατό.
1: Ο Βάιος Τζίζικας, την παρουσίαση και αυτό όλο το.
0: Και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η μόνη ακροάτρια της εκπομπής.
1: Η μόνη, η οποία είχε και οπτική επαφή με την εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα περιπλανηθείτε δυτικά του Πέκους. Ξεναγό σας, ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα να τηρήσω την υπόσχεση που έδωσα σχεδόν 4 μήνες πριν για ένα 2-ωρο μουσικό αφιέρωμα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία. Στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκε από το Θάνο Μικρούτσικο και από τους Ξέμπαρκους, δηλαδή τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη. Και επειδή σε τέτοιες μουσικές περιπλανήσεις τα λόγια που λέει κάποιος δεν έχουν καμία μα καμία σημασία, θα προτιμήσω να ακούσουμε περισσότερο τα ποίηματα του Κόλια, όπως τον έλεγαν και οι φίλοι του, όπως μελοποιήθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, ίσως 31, είναι που αγόρασα το βινήλιο με το Σταυρό του Νότου, γιατί είχα ακούσει ένα ραδιόφωνο στο σπίτι ενός γέρου φίλου ναυτικού, ένα τραγούδι που το ερμήνευε μια άγνωστή μου τότε τραγουδίστρια, η Αμαλία Σαρή, σε μουσική ενός συνθέτη που είχα ακούσει, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε στίχους ενός ποιητή που ήξερα χάρη σε ένα φωτισμένο φιλόλογό μου και αγάπαγα πολύ. Και από τότε μέχρι σήμερα κύλησε πολύ πολύ νερό στο αυλάκι. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας από τους 3 κορυφαίους δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, μαζί με το Άξιο Εστί του Μίκη και το Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Το πρώτο τραγούδι λοιπόν από εκείνο το βινήλιο που μετράει 31 χρόνια ζωής αλλά δεν παίζεται πλέον σε κανένα πικάπ ήταν «Ο Σταυρός του Νότου».

Στην ελληνική δισκογραφία, οι Ξέμπαρκοι, ο Ηλίας Αριώτης δηλαδή και ο Νότης Χασάπης, εμφανίστηκαν περίπου 12 χρόνια μετά την δισκογραφική εμφάνιση του Σταυρού του Νότου από το Θάνο Μικρούτσικο. Να μην πούμε χρονολογίες γιατί αποκαλύπτουμε και ηλικίες. Τους είχα δει και τους είχα ακούσει πολύ πριν βγάλουν τον δίσκο τους σε ένα μαγαζί στον Άπλιο, μια μπουάτ καφέ ήταν. Και χάρη στη μεσολάβηση της Δήμητρας Γαλάνη, τότε θυμάμαι, αυτά δύο παιδιά μπήκαν στο στούντιο και έδωσαν τη δική τους οπτική πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, κάποια από τα οποία, όλα μάλλον, από τα οποία έλειπαν από τον Σταυρό του Νότου. Το Σταυρό του Νότου όπως εμφανίστηκε με το Θάνο Μικρούτσικο. Το πρώτο τραγούδι από εκείνη την προσπάθεια ήταν το «Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου».

0: 30-31 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο Σταυρός του Νότου, η γλώσσα ακόμα μπορούσε να κάνει παιχνίδια και πετάγματα στις κατευθύνσεις που την έστελναν οι ποιητές. Έτσι λοιπόν, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχε συμβεί με εκείνο το έργο είναι που έφερε τον πολύ κόσμο σε επαφή με την ιδιαίτερη γλώσσα των ναυτικών. Γλώσσα που αγαπούσε ο Καβαδίας, αφού ήταν Μαρκόνης για χρόνια, την χρησιμοποιούσε και την έφερε πολύ κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούσαν τη θάλασσα, αγαπούσαν τα ταξίδια, αλλά δεν ήξεραν τη γλώσσα. Ηλίας Αριώτης, Νότης Χασάπης, Καραντή.
1: Μπας εστέριες ήλιο.

Αρκετά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου, το 79-80, ο Θάνος Μικρότσικος ξανακοίταξε και εκείνο το έργο του, αλλά και την ποίηση του Νίκου Καβαδία. Την προσέγγισε μουσικά και διαφορετικά στην κυκλοφορία εκείνου του διπλού Γραμμές των Οριζόντων, όπου κυρίως περιέλαβε ποίηματα του Καβαδία που δεν είχε μελοποιήσει ή ποίηματα που είχε μελοποιήσει, αλλά μουσικά τα είδε κάπως αλλιώς. Τώρα, το Κουροσίβο από αυτή την δεύτερη προσέγγιση στον Νίκο Καβαδία, αποκλειστικά με τις πλάτες ή πιο καλά τα χέρια του Θάνου Μικρούτσικου πάνω στο Steinway και την ερμηνεία του.

0: Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση από τη συχνότητα του Sport FM. Μια περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα που όλοι καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Ξεναγώ σας σε αυτή την περιπλάνηση ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Σήμερα με την ευγενική ηχνηλασία από την κονσόλα του ήχου του Χάρη Χριστόγλου. Περιδιαβαίνουμε ποίηματα του Νίκου Καβαδία, μια υπόσχεση 4 μηνών, όπως τα μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ξέμπαρκη. Μετά την τζαζ ματιά που έριξε στο Κουροσίβο ο Θάνος Μικρούτσικος, θα περάσουμε στον Χάρη και στον Πάνο Κατσιμίχα, που στην δεύτερη ματιά πάνω στο έργο του Νίκου Καβαδία τραγουδάνε την διασκευασμένη, ο Θάνος Μικρούτσικος διασκευάζει τον εαυτό του, Πικρία.

Ίσως μαζί με το μαχαίρι, το ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, τραγούδια που ερμήνευσε στην πρώτη εκτέλεση, και τα δύο Βασίλης Παπακοσταντίνου, να είναι τα περισσότερο ακουσμένα τραγούδια από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Τώρα θα ακούσουμε τον νέγρο θερμαστή από το Τζιμπουτί, όπως τον τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, και ήταν ένα από τα τραγούδια που γνώρισαν άπειρες εκτελέσεις και διαφορετικές διασκευές στις ζωντανές εμφανίσεις του Θάνου Μικρούτσικου.

συνήθως όταν είσαι νέος έχεις πολλές απορίες για τα μυστήρια της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για την αγάπη, το θάνατο. Όταν ήμουν νέος λοιπόν, είχα ρωτήσει ένα γέρο που είχε κάνει και χρόνια στα καράβια, πώς καταλαβαίνεις ότι αγαπάς μια γυναίκα πάρα μα πάρα πολύ, όσο τη ζωή σου ή και περισσότερο. Και μου είχε πει τότε ότι το καταλαβαίνεις άμα την αγαπήσεις όσο ή περισσότερο όπως αγαπούν οι ναυτικοί τις γάτες τους. Τότε δεν κατάλαβα, μετά που διάβασα το ποίημα, που άκουσα το τραγούδι και που αγάπησα, κατάλαβα.

Έτσι κι αλλιώς με τις γυναίκες είναι πολλά αυτά που δεν καταλαβαίνουμε, όπως και με την ποίηση. Σαλτάρει ο γλάρος το δελφίνι να ζαβώσει. Δεν ήξερα ποτέ γιατί ο γλάρος σαλτάρει να ζαβώσει το δελφίνι. Ένα τόσο όμορφο ζώο. Όταν μου εξήγησαν πως το μάτι του δελφινιού λειτουργεί σαν το φασματοσκόπιο, αναλύει δηλαδή στα χρώματά του το ηλιακό φως, και ο γλάρος όταν το βλέπει από ψηλά τρελαίνεται, γι' αυτό βουτάει να του βγάλει το μάτι, πάλι τότε κατάλαβα. Μια και μιλάγαμε για γυναίκες, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παιχνίδι με το αδύνατο, να μπορείς να ισορροπήσεις εκεί δηλαδή. Κάτι που έλκει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που μπορούν και να το τολμήσουν και ίσως κάποια στιγμή να το πετύχουν. Η γυναίκα του Νίκου Γαβαδία στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα.

φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα.

ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο, δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

ντυμένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

δυτικά του Πέκος, μια δύο-ωρη περιπλάνηση αυτή την Κυριακή μέχρι τις 12 στην πίση του Νίκου Καβαδία. Και επειδή το προηγούμενο μελοποιημένο ποίημα «Η γυναίκα» έμοιαζε με προσευχή, όπως είπε κάποτε ο αδερφός μου, ας ακούσουμε στη συνέχεια τις προσευχές των ναυτικών, όπως τις μελοποίησαν ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης.

αθλητικά του Πέκος, λίγο πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας αυτής της μουσικής περιπλάνησης, τα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Η Αρμίδα, στην ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα και του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση με ξεναγώσας τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο σήμερα και την ευγενική γλυλασία στους ήχους του Χάρη Χριστόγλου. Καλημέρα σε όλους και όλες που ήρθαν αυτή την ώρα στη συχνότητα και σε αυτή την περιπλάνηση στην ποίηση του Νίκου Καβαδία που ξεκίνησε από τις 10 για να εκπληρωθεί μια υπόσχεση που δόθηκε 4 μήνες πριν. Πολλά από τα ποίηματα του Νίκου Καβαδία που μελοποιήθηκαν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα χρησιμοποιούμε με τον τίτλο τους. Ας πούμε, την Αρμίδα όλοι την ξέρουν ως το πειρατικό του Captain Jimmy, όπως ακριβώς το Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, οι περισσότεροι το γνωρίζουν ως τον Μπολερό. Αυτό τον Μπολερό που ερμήνευσε μοναδικά ο Γιάννης Κούτρας.

Δυτικά του Πέκος, μια δύο-ώρη περιπλάνηση σε μια μυστήρια χώρα. Πολύ καλώς γνωρίζουμε διότι την κατοικούμε. Μια χώρα όπου παλιά ίσχυαν όλοι οι νόμοι και κανείς ταυτοχρόνως. Εδώ και κάμπου στους μήνες ισχύει μόνο ένας, ο οποίος υπερβαίνει και το Σύνταγμα. Είναι ο νόμος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και οι κανονιστικές διατάξεις αυτού του νόμου περιλαμβάνονται σε αυτό που η Ελληνική Βουλή ψήφισε με τον τίτλο «Μνημόνιο». Αυτά σήμερα τα αφήνουμε στην περιφέρεια αυτής της περιπλάνησης δυτικά του Πέκος, γιατί τριγυρνάμε μέσα στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και η ξέμπαρκη Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης. Ποίηματα του Νίκου Καβαδία είχαν μελοποιηθεί και πριν από το Θάνο Μικρούτσικο. Θυμάμαι τον ιδανικό και ανάξιο εραστή που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Πανός και είχε ερμηνεύσει ο Γιάννης Καράλης, αλλά και την Μαρίζα Κόχ με το Πούσι και τη Φάτα Μοργκάνα. Μία τέτοια μελοποίηση έγινε από έναν ακόμα νεαρό τότε καλλιτέχνη, το

ο Νίκος Καβαδίας και έγραφε ένα ποίημα για εκείνο το περιβόητο κοράκι του Edgar Allan Poe, το θάνατο που μας παραμόνευε όλους. Μια ζωντανή ηχογράφηση αυτής της εκτέλεσης του γράμματος σε ένα ποιητή, του Δημήτρη Ζερβουδάκη, θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το μελοποιημένο ποίημα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το γράμμα ενός αρρώστου μαζί με το μαραμπού, είναι τα δύο περισσότερο αγαπημένα μου ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Το γράμμα ενός αρρώστου με την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη.

δυτικά του Πέκος, μια δύο ώρη περιπλάνηση κάπου τη συχνότητα του Sport FM, μια περιπλάνηση στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, όπως μελοποίησαν ο Θάνος Μικρούτσικος, η Ηλίας Αριώτης και Νότης Χασάπης και το γράμμα σε ένα ποιητή, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Η 7 νάνη στο ατμόπλιο Κυρίνια είναι ένα από τα ποίηματα του Καβαδία που δεν βρισκόταν στην εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου. Περιλαμβανόταν, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, στη δουλειά που κυκλοφόρησε ο Μικρούτσικος με την Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι», και πρωτοτραγούδησε το τραγούδι στη δισκογραφία «Η Χαρούλα». Εδώ θα το ακούσουμε από τον Θάνο Μικρούτσικο, που παίζει συντροφιά με το πιάνο του σε μια μεγάλη πιανιστική εισαγωγή. Έναν μουσικό ακροβατισμό από αυτούς που του άρεσε να κάνει συχνά με το πιάνο, αν και θα προτιμούσα μια εκτέλεση που είχε κάνει πριν από χρόνια στις Βρυξέλλες σε μια συναυλία, θα άρκεστο σε αυτήν, που θα την ακολουθήσει ο Λίχνος του Αλαδίνου με την ερμηνεία του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία που δεν βρισκόταν στην πρώτη κυκλοφορία του Σταυρού του Νότου αλλά στην δεύτερη ματιά που έριξε ο Θάνος Μικρούτσικου στην ποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων.

0: Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δυτικά του Πέκος, μισή ώρα πριν από το τέλος αυτής της μουσικής περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα ανοίξει με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη που έχουν μελοποιήσει αυτόν τον μυστήριο ποταμό με το διπλό όνομα, τον Γιάρα Γιάρα.

Και αν η φαντασία υποβάλλει πιεστικά το ερώτημα και πώς μοιάζουν οι ναυτικοί, ο Νίκος Καβαδίας με τον William George Allum έχει την απάντηση.

έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστεί. Έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί.

έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει. Μάγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον άφτη αράβη, γιατί ήτανε μια ανέσπιτη γυναίκα,

της καρδιάς τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με πότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμουν τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιάς περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να εκκυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay. Με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα.

Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη που αγάπησε, γιατί είχε και γυναίκες που αγάπησε εκεί. Της χάρισε δύο ποίηματα, το Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη 2. Το πρώτο το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας, το δεύτερο η Αριώτης και Χασάπης.

πολιτικά του Πέκος φαίνεται ότι 2 ώρες περιπλάνησης στη μελοποιημένη ποιήση του Νίκου Καβαδία δεν είναι αρκετές. Ο χρόνος βέβαια είναι κάτι που μας ξεπερνάει, είναι μεγαλύτερο από εμάς και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα αναγκαστούμε να τον κόψουμε. Και θα τον κόψουμε πώς, με ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που δεν ακούσαμε μέχρι τώρα, σε ερμηνεία και διασκευή από τον ίδιο τον Θάνο Μικρούτσικο, στη δεύτερη ματιά που έριξε πάνω στον Νίκο Καβαδία, στις γραμμές των οριζόντων. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε και να σκέφτεστε. Μην το φοβάστε. Ακόμα είναι νόμιμο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα τέλος. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού. Δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γοφιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Τέγια Μποντιρόκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου, σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και καλημέρα από την Παλαφέντε. Και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά και όπως λέμε πάντα, μα πάντα, χαριτολογώντας, ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης είναι ραντιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα της εκπομπής, όλα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι είναι ανθρώπινο και διαβάζεται από το live. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, την τέταρτη συνολικά στην ιστορία του και την πρώτη επί ελληνικού εδάφους εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center όπως λέγεται πλέον, επικρατώντας 92-85 της Ρεάλ σε ένα πολύ σκληρό ντέρμπι, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Πίτερς που νομίζω ότι έκανε τρομερό Final Four, αλλά και το Φουρνιέ που ήταν ο άνθρωπος του τελικού και αυτός που σάλπισε την αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός κατάφερε τελικά να φτάσει στην αιγή της επαγγελίας και να το γλεντήσει όλο το βράδυ στον Πειραιά με μια τρομερή εκεί εκδήλωση που έγινε όλο το βράδυ. Και τους πήρε πρωί γενικά.
1: Ακόμα γυρνάνε.
0: Τους πήρε πρωί.
1: Ακόμα
0: τώρα μαζεύονται.
1: Γυρνάνε, τώρα μαζεύονται.
0: Τώρα μαζεύονται. Τώρα μαζεύονται.
1: Στη γειτονιά σιγά σιγά επιστρέφει κόσμος. Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάξυση του τροπέου.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς.
0: Δυνατό παιχνίδι. Ναι. Δυνατό παιχνίδι.
1: Για τους τρίτους ήταν.
0: Και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, ότι έπεσα έξω με τη Ρεάλ. Γενικά με την παρουσία της στο Final Four. Έκανε πολύ καλό Final Four.
1: Πίστευες και με τη Βαλένθια. Και πίστευα ότι θα τελικό.
0: Και πίστευα ότι θα παίρναγε τελικό και πίστευα ότι δεν θα ήταν τόσο πολύ ανταγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι η αλήθεια ήταν ότι το ξέρεις και εσύ ότι πήγε χωρίς σέντρο στο τελικό, αλλά ναι, κατάφερε να του βάλει δύσκολα το Ολυμπιακού και να μας δώσει εμάς ένα πολύ ωραίο τελικό γενικά για να παρακολουθήσουμε. Ένας τελικός δηλαδή που θα τον θυμόμαστε γενικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε και μια πολύ δυσάρεστη είδηση που ήρθε το ξημέρωμα. Είναι ο θάνατος της γογός μας Τροκώστα, η οποία ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Συλληπιτήρια λοιπόν στον Τραϊανό Δελά
1: και τους
0: στην κορούλα, τους ανθρώπους, στους όλους. 55 χρονών γυναίκα, τώρα τι να λέμε, τι να συζητάμε.
1: Ήταν λόγος που έφυγε και ο Δελάς από τον Όφη.
0: Αυτός ήταν ο λόγος, ναι, αυτός ήταν αυτός. Επίσης, άλλο ένα δυσάρεστο που είχαμε μέσα στο Αυροκύριακο ήταν αυτό το τροχείο του Μάριου Οικονόμου,
1: ναι,
0: που χαροπαλεύει. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό.
1: Δυστυχώς. Να... Κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Να πω και λίγο για ποδόσφαιρα πριν ξεκινήσουμε. Το καταφέραμε εμείς τότε. Το καταφέραμε εμείς τότε. Με πολύ άγχος εχθές. Νικήσαμε την Everton. Μείναμε στην Premier League.
1: Η Everton δεν είχε κάποιο κίνητρο, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά έσπρωσε, έπαιζε.
1: Ναι, αυτό είδα το δεύτερο ημίχρονο και λέω ρε φίλε.
0: Γι' αυτό τους έβριζα εγώ.
1: Και όχι, εντάξει, στα ίσα ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: όχι, αυτό είναι ωραίο, έτσι πρέπει.
1: Και η City έχασε από την.
0: Από τη Βίλα και έδωσε δώρο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα γύρο ουσιαστικά εδώ στον Ολυμπιακό. Έστω Βίλα. Ο Ολυμπιακός εκτός του Ευρωπαϊκού στον μπάσκετ χθες πήρε και αυτό το δώρο από την Άστον Βίλα για το ποδόσφαιρο. Που σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει τα προγραμματικά του Τσουλού στον τρίτο προγραμματικό και αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένο το Europa. Το τη League Face.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τρεις ομάδες εξασφαλισμένες στη League Face.
1: Ναι.
0: Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Όφη με το καλό εισιτήριο από το κύπελλο.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Μπάουκ θα μπουν στη διαδικασία των προκριματικών. Και βέβαια στην Αγγλία, έτσι πριν ξεκινήσουμε τον κόσμο με τις γραμμές, να πω ότι ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα χθες το απόγευμα. Τα είδα πριν τον τελικό. Είχαμε το αντίο του Πεπ Γκουαρδιόλα και του Μπερνάρτο Σίλβα στη Σίτι με κλάματα κλπ. Είχαμε το πολύ συγκινητικό αντίο του Χσαλάχ στην Λίβερπουλ. Mm-hmm. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και του Ρόμπερτσον.
0: Ναι, δεν το είχα πάρει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σεζόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να στείλουμε λίγες καλημέρες και να δώσουμε το λόγο στον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα. Σήμερα είναι η μέρα των Ολυμπιακών. Να στη χαρούν πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα που μόνο Ολυμπιακό. Τριλάρα, τρελαίνομαι. Φάγαμε τα νύχια μα.
1: Τελικό.
0: Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα μόνο Ολυμπιακό. Ναι. Καλημέρα στο Σπυράνι τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Αλάνια τον FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συλληπιτήρια στην οικογένεια ζωγό μα Τροκώστα. Θα αναπαυθεί η ψυχούλα εν ειρήνη. Τα υπόλοιπα το βράδυ στο Μονοτόξ με αγάπη και τρέλα Τζορδανάκο. Καλημέρα στον φίλο τον Αλέξανδρο. Ο Θάνος στέλνει και αυτός το μήνυμά του. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Το πανηγυρίζει, λέμε, σε τρία χρόνια ευρωπαϊκό σε ποδόσφαιρο και μπάσει έδρα στο μεγάλο αντιπάλου στον Τάμπο και το ποδόσφαιρο. Δίνει τεράστιο μέγεθο αυτού του συλλόγου. Εντάξει, όπω το δει κανεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Επιτέλου κόψατε ένα ευρωπαϊκό, λέει, από τη Ρεάλ. Λέω, Κώστας, εντάξει, ναι. Παιδιά, καλό είναι να αφήσουμε σήμερα του Ολυμπιακού να το χαρούν και να αφήσουμε τι πόδει και τα λοιπά, λέω εγώ. Καλημέρα στου αγαπημένου φίλου στην ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Φαντάζομαι εμφανώς πιο ξαλαφρωμένος. Όχι, φαντάζομαι, σίγουρος.
1: Σίγουρος.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα, Βαγγέλη, η μέρα μας. Πιστεύω ότι φέτος αξίζαμε τον τρόπο και το πήραμε παίζοντας καλό μπάσκετ. Και η γνώμη μου είναι ότι χθες δεν κάναμε τόσο καλό παιχνίδι, αλλά ήθελε φέτος να μας το δώσει, λέει ο Γιάννης Χανιά, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στενοβίρωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το φίλο μου του Βασίλη. Λοιπόν,
1: καλημέρα στο Μάκη, στο Μακούλη Περιστέρη 7, χαρούμενος και αυτός,
0: ναι.
1: Στο Ρωμάνο από τη Γερμανία, μόλις σχόλασε και γυρνάει σπίτι, μπράβο στον Ολυμπιακό, βλέπω εδώ πολλά μηνύματα, στον Κώστα στον Καναδά, και αυτός φίλος του Ολυμπιακού, στον Ευάγγελο 7, τα Φάρσαλα, τώρα γυρνάει στα Φάρσαλα.
0: Καλή επιστροφή, φίλε.
1: Στον Αλέξη τον Αγγιτζή στην Πάφο, βλέπω εδώ. Στον Αλέξανδρο στην Ικαρία. Στον Γιώργο από το Σίδνεϊ που δηλώνει παναρκαδικό.
0: Κάτσε, ήρθε για μήνυμα πάλι το κλασικό.
1: Τι.
0: Σεξοβόμβες λέει σήμερα. Μα έχει πάρει το γλέντι αυτό. Λοιπόν.
1: Ολυμπιακέ μας λέει ο Μπάμπης.
0: Κάτσε να διαβάσω και 2-3 από το σελίδα και να πάμε στις γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα όπως δέχτης. Καλή εβδομάδα, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή από το Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω συγχαρητήρια στο τρελό μας το άξιζε και το πήρε. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με τον Δημήτρη Αυδαστονοφόρο. Καλημέρα, Λεβέντες, καλή δουλειά να έχετε. Καλημέρα να στείλω και στο Σέντρο Πες στη Γαλλία, εκεί στο Φιλαράκο μας, τον Αναστάση.
1: Αναστάση μας.
0: Που και αυτός στέλνει τις δικές του καλημέρες. Λέει καλή εβδομάδα με υγεία. Να προσέχουμε, λέει. Μην λέμε τώρα, λέει. Βλέπεις τι γίνεται, νέοι άνθρωποι, νέα κοπέλα και το άλλο παλικάρι. Ο Μάριος από το πουθενά τρακάρισμα και στην εντατική, την αγάπη μου. Ο Μαρίνος λέει: πολύ καλή μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους συνακροατές και σε ένα Βαγγέλη που μας ενημερώνεις και μας ψυχαγωγείς. Ο θρύλος που δίκαια πρωταλήτη της Ευρώπης. Καλή συνέχεια, Μαρίνος Ελένα, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα και στην παρέα εκεί και στον Αντώνη τον Ολυμπιακάκη από Φλόριντα, από Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και στον Νεκτάρι από Θεσσαλονίκη.
0: Και παντού. Και παντού.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, όλα καλά, εσύ.
2: Λοιπόν. Ξεκινώ, διαβάζω λίγο, έχω μπροστά μου τώρα ένα σχόλιο ενός Τούρκου δημοσιογράφου.
0: Άκουσε με να σου πω, άκουσε με να σου πω.
2: Να το πω ή όχι.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να το πεις.
2: Ωραία.
0: Δεν θέλω σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή που είναι μία μέρα να πανηγυρίσουν οι Ολυμπιακοί, να αρχίσουμε τώρα αυτά τα ανταλαβέρια, τι λένε οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, τι λένε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι κτλ. Αν θες να πούμε τίποτα άλλο, σε παρακαλώ πολύ, μην μου κάνεις
2: κάποιο σχόλιο. Τουλάχιστον να σχολιάσω διατητικά. Όχι γενικά.
0: Έλα, κάνε το σχόλιο σου. Κάνε το σχολείο και να προχωρήσω, αλλά θέλω να
2: φύγεις. Αυτό που γράφει η βάση που θέλω να πω είναι ο Γιαννακόπουλος και λίγα έκανε για να προστατεύσει την ομάδα. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακός, σας έχει τη διατησία. Εμένα με νοιάζει ότι ο Γιαννακόπουλος δεν κάνει το, για να παίζουν τον Παναθηναϊκό 50 ρίσια. Ας έχει ο Ολυμπιακός 90-10 με τις άλλες ομάδες, δεν με νοιάζει. Και με τη Ρεάλ ακόμα, μπράβο του που τα κατάφερε, συγχαρητήρια. Και με τη ΣΕΣΚΑ είναι μεγαλύτερη δύναμη. Εξαγωνιστικά. Εγώ μένα με νοιάζει να, παίζουν, να κάνει ο Γιαννακόπουλος να παίζει τον Παναθηναϊκό 50-50. Ένα αυτό. Πάμε τώρα. Το ζήσαμε, Βαγγέλη. Αυτοσεφτεύει το έλεγα αυτό το σενάριο. Θυμάσαι πως το έλεγα. Θα ζήσουμε τον Εφιάλτη να το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ. Έγινε πραγματικότητα. Θυμάσαι πως το έλεγα. Το όνειρο θα γίνει Εφιάλτης έτσι όπως πάμε. Βγήκε σήμερα ο Γιαννακόπουλος και παραδέχτηκε. Επιτέλους. Λέει, τα έβλεπα τα λάθη, αλλά δεν είχα το θάρρος, κάπως έτσι το είπε. Ήμουν αλλού το μυαλό μου, τα έβλεπα τα λάθη. Τι να το κάνω ρε Δημήτρη, τι να το κάνω τώρα. Τώρα είναι αργά. Συμβούλους δεν είχες, γαμώτο μου. Να σε συμβουλέψουν εκεί, general manager, αυτή δεν το βλέπω. Ένα παιδάκι το έβλεπε το ότι το πλοίο πάει στα βράχια. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη μέρα γιατί αυτό είναι το βασικό. Να σε πω, Βαγγέλη, ένα στατιστικό. Θα πάρεις φοβερή πλάκα. Δεν του μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ποτέ. Η Γιαννακόπουλη είναι η μεγαλύτερη παράγοντη στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, έτσι. Και ο Δημήτρης πιστεύω θα γίνει. Αλλά και εντάξει, τώρα οι παλαιότεροι δεν παίζονται. Άκου ένα στατιστικό τώρα. Γιαννακόπουλη χωρίς ο Μπράντοβιτς. Μας έχει ο Ολυμπιακός 3-2 στην Ευρωλίγκα. Και τα πρωταθλήματα είναι περίπου 10-10, μη σου πω 11-10 Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, Γιαννακόπουλη, όλη η ιστορία του Γιαννακόπουλου, χωρίς τον Μπράντοβιτς. Προηγείται ο Ολυμπιακός στις Ευρωλίγκες, αν κάνει λάθος κάποιος θα στείλει αν κάνει λάθος. Και στα πρωταθλήματα είμαστε τσίμα-τσίμα. Ένα πάνω ο Ολυμπιακός μου φαίνεται η ισοπαλία. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με ο Μπράντοβιτς τώρα, Γιαννακόπουλη με ο Μπράντοβιτς. 11-1 τα πρωταθλήματα, 5-1 οι Ευρωλίγκες. Να το ξαναπώ ή το όποιος δεν το εμπέδωσε.
0: Όχι, για μην το ξαναπείς, τι... το εμπεδώσαμε.
2: Άρα τι πρέπει να γίνει ρε Βαγγέλη, δεν το βλέπεις, τι πρέπει να γίνει. Ένα ο Μπράντοβιτς, θα κερδίζει τον Μπράντοβιτς καταρχάς, όχι μόνο αγωνιστικά. Θα το σέβεται, καταρχάς ο Μποντιρόγκα το λατρεύει τον Μπράντοβιτς. Δεν θα του κάνει ο Μποντιρόγκα τον Μπράντοβιτς τέτοια πράγματα.
0: Έγινε Γιάννη, λοιπόν, όταν τα έλεγα, εγώ για ο Μπράντοβιτς, ακόμα δεν μιλάει κανένας όταν έλεγα εγώ ότι είναι μόνη λύση.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Όχι, τρία χρόνια το λες.
2: Δύο χρόνια,
0: να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Γιάννη, φτάνει για σήμερα. Δεν είναι ημέρα σήμερα, τέτοια. Παρακαλώ. Πάμε παρακάτω. Έλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Η κόμος της Champions League του Δουβικά, βλέπω.
0: Αν το βλέπεις, ισχύει. Αν το βλέπεις, ισχύει. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Θέλω εδώ, Ευαγγελάκη.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
3: Αφού κατάλαβες τη φωνή μου, έτσι όπως είναι.
0: Έλα πιο κοντά όμως, έλα πιο κοντά γιατί εξακολουθείς να είσαι.
3: Ναι,
0: τώρα είσαι καλά. Τώρα είσαι καλά. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι ο Δουβίκας έβαλε την είσοδο στις κόμμες του Champions League. Με γκολ και κερδισμένο πέναλτι. Έλα, Γιάννο.
3: Λέω, αφού με κατάλαβες, λέω. Είσαι μεγάλο.
0: Γιατί να μην σε καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί...
3: Έχει γίνει η φωνή μου λίγο.
0: Εντάξει, λογικό είναι, τι περιμένω.
3: Κοίταξε, το καλό με εμένα ότι βλέπω τα παιχνίδια με απόλυτη ψυχραιμία. Mm-hmm. Αφού έχω κουμπώσει καμιά δεκαριά, ανάξει, έχω πάρει την πίεση μου. τα έχω ελέγξει όλα, είμαι σε τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, χθες με έπιασε μια κρίση πανικού. Mm-hmm. σε όλο αυτό που έγινε. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ήταν. Φάνηκε ότι τον είχε καταπιεί το άγχος, έτσι. Είναι ζήτημα να έχει παίξει 7-8 μπάσκετ Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, δεν ισχύει, δεν ισχύει για όλους, δεν ισχύει για όλους, γιατί ο Πίτερς, ας πούμε, και ο Φουρνιέ χθες είναι, μα φίλε, εντάξει, δεν είναι τυχαίοι παίχτες, έτσι.
3: Και θα σου έλεγα και σε μεγάλο βαθμό, για μένα πάντα, έτσι, ο Τζόζεφ. Έχει δώσει πραγματάκια ο Τζόζεφ.
0: Έδωσε συνολικά, ναι, όχι σε πόντους τόσο πολύ, δύο καλάθια βάλε, αλλά σε...
3: Έβαλε ένα κρίσιμο τρίποντο που τρίποντο, μας έβαλε πάλι μπροστά. Κοίταξε, το καλό με τον Ολυμπιακό χθες είναι ότι σε ό,τι δύσκολα μας έβαλε τρομερά δύσκολα, κατάφερε και στην επόμενη επίθεση ο Ολυμπιακός έβαζε καλάθι.
0: Ήταν για ένα διάστημα που ήταν πολύ μία σου και μία μου το μάτς, ήταν πολύ ωραίο.
3: Ναι, ναι, στα 3-4 τελευταία λεπτά που η Ρεάλ απαντούσε σε κάθε επίθεση στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε αμέσως την επόμενη καλά. Δεν έχασε επίθεση στο τελευταίο 3-4 λεπτά. Τώρα να σταθώ σε διαιτησίες και τέτοια. Δεν θέλω, ρε Βαγγέλη, ούτε να σχολιάσω.
0: Γιατί το ζήτησα εγώ. Εδώ και τον άλλο δεν τον άφησα.
3: Όχι, ρε Βαγγέλη, μου απλά ξέρεις, ο φίλος προηγουμένος. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω ούτε να κριτικάρω κανέναν. Ο καθένας με βάση αυτά που εκτίθεται. Που λέει εκτίθεται ή όχι. Πραγματικά όμως μπερδεύτηκα με το φιλοπροηγούμενο. Γιατί από τη μία είπε για λάθη, τα οποία παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει λάθη από την πλευρά του Παναθηναϊκού, και από την άλλη βγήκε να μου πει ότι ευνοείται ο Ολυμπιακός. Ρε Βαγγέλη, εσύ τώρα πραγματικά για το Θεό.
0: Γιατί μου το κάνεις, Γιάννη, και εσύ αυτό βλέπεις ότι πήγα να το ξεμπαστρέψω τα κατάκα. Μην το συνεχίζεις, ρε φίλε. Γιατί εγώ θα τα ακούω τώρα. Και είναι κρίμα, ήρθα με διάθεση δηλαδή να κάνω μια εκπομπή, να σας δώσω τον λόγο να γλεντήσετε. Μην μου το κάνετε αυτό. Μη μου το κάνετε αυτό, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω τώρα. Έλα, Γιάννη. Ναι, μη μου ζητάς να απαντήσω τέτοια θέματα. Είδες ότι δεν το κάνω ούτε με τον άλλον. Μη μου ζητάς να πάρω θέση.
3: Άσε με να σου πω. Δεν θέλω να πάρεις θέση. Άσε με να σου πω. Εγώ, σαν Ολυμπιακός από την αρχή της χρονιάς, ακούω τις πρόβλημα από τη διαιτησία, τον Ατάλο. Εχθές πάλι άκουσα ότι σε όλο το πρώτο ημίχρονο δεν έχει πάρει φάουλ η Ρεάλ. Μα η Ρεάλ, φίλε, με έχει σκοτώσει με τα τρίποτα. Δεν προλαβαίνω στις περιστροφές να την μαρκάρω. Δεν προλαβαίνω να βγω σε ένα σουτ πρώτος. Όλα τα σουτ είναι πέναλτι και ελεύθερα. Πώς να πάρει φάλα που τα έχει κουμπώσει όλα. Πώς γίνεται, ας μου εξηγήσει κάποιος, ρε φίλε. Ας μου εξηγήσει κάποιος πώς γίνεται να πάρει φάλα μια ομάδα που έχει, ξέρω εγώ, 8-9 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν προλαβαίνω καν να τη μαρκάρω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Δεν μιλάω για τη διαιτησία. Mm. Απλά επειδή γίνουν κάποιοι και λένε αυτό το πράγμα. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαν ομάδα ήταν η καλύτερη ομάδα συνολικά στη σεζόν. Βγήκε πρώτος στη regular season και έσπασε και την κατάρα της πρώτης θέσης. Είναι η πρώτη ομάδα που σπάει την κατάρα της πρώτης θέσης. Συνολικά στο Final Four, πέραν του τελικού που έδειξε ότι είναι σπουδαία ομάδα και η Real, και δεν ξέρω, για να πούμε, ξέρεις τώρα η Κασία είναι και αυτό που λέω, δεν ξέρω κατά πόσο αν έπαιζε ο Ταβάρες ή ο Γκαρούμπα θα είχε τον ίδιο επιθετικό ρυθμό, γιατί βγαίνανε περιφερειακά και σουτάρανε.
0: Αυτό θα το μάθουμε ποτέ, λέμε το αν, ξέρεις, δεν...
3: Ναι, ακριβώς, είναι η Κασία, αυτό το λέω και μόνο μου. Έτσι, πίστευα ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό παιχνίδι, κατά την άποψή μου πάντα. Μπορεί να σημαίνει ότι έχω δίκιο. Τέλος πάντων, εγώ μπορώ να πανηγυρίσω στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι?
0: Σε μένα τώρα το αριστερό πράγμα. Γιατί
3: δεν κατάλαβε. Ρητορική είναι η ερώτηση. Ρητορική είναι.
0: Έγινε, καλέ μου φίλε, φυσικά και μπορούσα να πανηγυρίσει, ναι.
3: Έγινε. Οπότε πανηγυρίζω, δεν κάθομαι να σκέφτομαι ούτε καν που το πήρα. Δηλαδή αυτά που λένε είναι αστεία να λένε. Το πήρα στην έδρα, δεν υπάρχει, αυτά είναι αστεία. Εμένα με ενδιαφέρει η κούπα και δεν με ενδιαφέρει που θα την πάρω. Εντάξει, το πήρα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα λειτουργήσει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Κοίταξε, γιατί... είναι λογικό ότι έχει φύγει ένα βάρος, φίλε.

0: βάλει λάθη αυτοκτονίας στην κυριολεξία, έτσι. Αυτοκτονίας. Και αν έμπαινε και το τρίποντο, που πάλι και αυτό εικασίανε βέβαια, αλλά το τρίποντο πολύ φοβάμαι ότι είχε γυρίσει τελείως το momentum ώστε να το χάσουμε. Αφού δεν μπήκε και το πήραμε, όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα
1: σας. Γεια σου Γιάννου, τα λέμε.
0: Και συλληπιτήρια στο... Εντάξει, στο...
1: Στον Τραιανό.
0: Στο Παναγιώτη, στο Δέλα, το παλικάρι που στάθηκε όπως έπρεπε σαν σύζυγος απέναντι στη γυναίκα του και στην οικογένειά του. Παράτησε τον επαγγελματικό του...
1: Και ήταν μέχρι τελευταία στιγμή δίπλα της.
0: Μέχρι τελευταία στιγμή. Ακριβώς. Αυτά πρέπει να γίνονται μαθήμα αναγνώρισης μας, γιατί πολλοί παρατάνε στην πρώτη δύσκολη καταστάσεις και πράγματα.
1: Γιάννου, εγώ ξέρεις τι ξέρω.
0: Την αγάπη μου.
1: Στα δύσκολα φαίνεται ο άνθρωπος, εγώ αυτό ξέρω, φίλε.
0: Βέβαια, βέβαια. Την αγάπη μου, παιδιά, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γεια. Yeah. Πάμε καπάκι παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, που είμαστε εδώ. Πάνω.
1: Παρακαλώ.
2: Πάνω.
1: Δεν το νούμερο, ρε. Πανώ! Δεν ακούει, ρε.
2: Καλά, έχει τα δικά του.
1: Σπρώξε τον, πάμε παρακαλώ.
2: Κάτσε, γιατί μου κλείσει και 5.
1: Μεγάλο πρόβλημα στις γραμμές. Λοιπόν, θες να διαβάσω κανένα μήνυμα.
2: Πού είμαστε, και 26, όχι, μωρέ, πάμε.
1: Α, έχεις ανοίξει έτοιμο, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, με εμένα μιλάτε.
1: Με σένα, φίλε, ναι.
2: Σε σένα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Σπύρος λέω από Αθήνα, τη τηλεφωνώ και για πρώτη φορά.
1: Mm-hmm. Να είσαι καλά.
3: Είμαι το 72 γεννημένος, παρακολουθώ μπάσκετ από το 82, το βάζω πάνω από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είμαι πριν το 87 δηλαδή, μπασκετικός, που ήταν ελάχιστη μπασκετική πριν το 87. Mm-hmm. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι φίλαθλος, δεν είμαι φανατισμένος.
1: Okay.
3: Επίσης η λογοκρισία δεν είναι ωραίο πράγμα. Αν δεν βρίσει, κανείς μπορεί να λέει πιστεύω ότι θέλει, αρκεί να μην βρίσει.
1: Για ποιο πράγμα το λες, κάτσε λίγο Παναγιώτη, για ποιο λόγο
3: το λες. Μπορεί να πεις ότι θέλεις.
1: Για ποιο λόγο το λες, φίλε.
3: Γενικά, γιατί γενικό, μην μπεις στο ένα, μην μπεις στο άλλο, να μην λέμε τίποτα, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τη γνώμη μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική.
1: Προσπαθώ να μαζέψω την τοξικότητα, διότι βγήκε πρώτος ο φίλος του Παναθηναϊκού και προσπάθησε να μου κάνει όπα την εκπομπή. Και προσπάθησα και τον Γιάννη να μην τον αφήσω να απαντήσει για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, χαμένοι θα βγείτε όλοι εσείς που ακούτε. Γιατί θα ακούτε μόνιμος ο καθένας να λέει τη γραφικότητά του.
3: Το θέμα όμως να μπορεί να πει.
1: Ωραία, τι δηλαδή, θες εσύ να πεις,
3: δηλαδή,
1: κυρία
3: εγώ
1: μου,
3: είμαι,
1: που σήμερα βγήκες πρώτη φορά και μας κάνεις κήρυγμα. Για πες μας, τι θες να πεις. Έλα, πάμε.
3: Δεν σου κάνω κήρυγμα.
1: Πάμε, έλα να δούμε τι θες να πεις.
2: Όταν ρωτάς τώρα.
1: Πάλε, έλα, τι θες να πεις.
2: Αν δεν μπορείς να πεις.
1: Αν δεν
2: μπορείς να
1: πεις. Με σπόντα βγαίνεις, αδερφέ.
2: Κάτσε, δεν κάνεις.
1: Έλα τώρα. Έλα, πάμε να δούμε τι θες να πεις. Έλα να σε ακούσω. Γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Εγώ πάντα, δεν έχω υποστηρίξει ποτέ στη ζωή μου ξένη ομάδα. Mm-hmm. Οπότε παίζει η ελληνική με την ξένη. Πάντα το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, χάρηκα πολύ που το πήρε. Για να μην υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Μόνο όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Δεν υποστηρίζω, χαίρομαι. Και ας πούμε για την ΑΕΚ, στενοχωρήθηκα πολύ στο Champions League που δεν το πήρε. Με τη Ρίτα Βίνιους. Και μακάρι ο Παναθηναϊκός αξίζει να πάρει και 8ο και 9ο και 20ο. Δεν πειράζει και καθόλου. Mm. Αν είναι καλή ομάδα, του χρόνου το πάρει στο Αμπουντάμπι. Σίγουρα είναι, πώς το λένε, ωραία να το παίρνει στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου σου. Μέχρι εκεί. Δεν είναι δύο, ένα πήρε. Αλλά βλέπω έτσι. Τρομερή έτσι από Παναθηναϊκούς, αρκετούς Παναθηναϊκούς, πολύ μεγάλο έτσι μένος εναντίον του Ολυμπιακού, τρομερό μένος.
2: Εντάξει, αυτό είναι που αντίπαλοι το... είναι, αδερφέ, κάποιοι...
1: Φαντάζομαι μιλάς από χτες το βράδυ σε social media και τα λοιπά, γιατί η εκπομπή τώρα ξεκίνησε. Δεν μπορεί
3: όχι, δεν μιλάω καθόλου, δεν έχω social media.
1: Τώρα για πού μιλάς, για το πολύ μένος και
3: όταν... Στο σταθμό δεν δεύτερη φορά βγαίνω που μιλάω.
1: Το πολύ μένος που το είδες δηλαδή τώρα, εδώ στην εκπομπή που ξεκίνησε.
2: Το βράδυ, ας πούμε, στις γραμμές.
3: Και εγώ είμαι τεταρήφα στο επάγγελμα. Πραγματικά δηλαδή άκουσα δύο-τρεις Παναθηναϊκούς να υποστηρίζουμε πάθος τη Φενέρ Μπακτσέ, να τους σηκώσει ο Γιασικεβίτσιους. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι.
3: Υπάρχει από Ολυμπιακούς αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω, μπράβο, νομίζω ότι σε αυτό υπάρχουν σε όλες τις ομάδες.
2: Θα το συναντήσεις.
3: Δεν εννοείται. Δεν είπα ότι μόνο η Παναθηναϊκή είναι, αλλά. Το 24 νομίζω που το πήρε ο Παναθηναϊκός δεν υπήρχε τόσο μεγάλο αυτό που Ολυμπιακούς να το αφισβητήσουν και να πούνε έτσι, τόσο κάνω λάθος. Δηλαδή το 24 που το πήρε ο Παναθηναϊκός το αμφισβήτησε κανένας.
1: Εντάξει, ναι, και εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε όμως τώρα για κάποια καμένα μυαλά, αδερφέ.
3: Όχι, δεν είπα να απολογηθείς, κουβέντα κάνουμε. Δεν σου ζητάω να απολογηθείς. Δεν σου ζητάω κι εσύ, ας πούμε, εντάξει, είσαι Παναθηναϊκός,

0: ξέρω, δεν πιστεύω ότι είσαι και πολύ αντικειμενικός και τέτοιο. Εντάξει,
1: άμα δεν πιστεύεις, βάλε την εκπομπή μετά το κόφενο του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ. Βάλε εκείνη το ξημέρωμα, δεις άμα δεν πιστεύεις. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Εγώ είμαι επαγγελματίας, αδερφέ. Απλά δεν μπορώ.
0: Κάποιος τύπος που είναι πολύ καλύτερος. Θεωρώ ότι σε σχέση με άλλους Παναθηναϊκούς είσαι πολύ καλύτερος. Αλλά πιστεύω ότι αντικειμενικός δεν κάνει. Ούτε εγώ είμαι αντικειμενικός. Πιστεύω ότι
1: αντικειμενικός δεν κάνει. Τώρα αλλιώς το λες. Αντικειμενικός δεν κάνει κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι σας σέβομαι και σέβομαι και τη δουλειά μου κάθε πρωί εδώ πέρα. Αν με ακούς όμως έτσι, γιατί εσύ είναι και η πρώτη φορά που βγαίνεις.
0: Από δεν ακούω κάθε μέρα. Επίσης, ας πούμε κατά την κρίση μου, αυτό να πω για να κλείσω, να σου πω ότι αυτό που εγώ έχω βγει δεύτερη φορά στο Sport FM, πρώτη φορά σε σένα, αυτό που παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι πολύ κουραστικό. Ας πούμε και που μιλάω με κόσμο, είπαμε τα ρήπα στο επάγγελμα, παρατηρώ με κόσμο που μιλάω, 8 στους 10 συμφωνούν αυτό να παίρνουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, να σε πάρω πάλι αύριο. Τι να σου πω, να σε πάρω μεθαύριο πάλι. Και θα κουράσω το τέλος. Να πάρω μια φορά την εβδομάδα, εντάξει. Δύο φορές την εβδομάδα. Είναι δηλαδή, εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Εσύ θα πεις δικαίωμά σου, δεν σου πω κουμάδα πώς θα κάνει την εκπομπή.
1: Πρέπει να σου
0: δείξω αρχή. Είσαι απλώς τη γνώμη μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Πάμε λίγο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τετάρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Είμαι ο Χρήστος Ευθυμίου και κάνω το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Εύχομαι χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM 94,6 για τα 30 χρόνια λειτουργίας του και πάντα επιτυχίες.
9: Ποια είναι η πρώτη μου σκέψη όταν ακούω τη λέξη Big Win Sport FM 94,6? Μα φυσικά γήπεδα, αγώνες, μεταδόσεις, αμεσότητα και συναισθήματα που νιώθουμε όλοι μας για την αγαπημένη μας ομάδα ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρνει.
3: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Γουόρτ παίρνει το δεξί διάδρομο. Παίρνει το φάουλ, βάζει και το καλάθι! Τάισον Γουόρτ, 71-55. Ο Ολυμπιακός μια ανάσα τον 10ο τελικό της ιστορία του. Πίτερς για 3. Και αυτό μέσα τον Αλέκο, 74-57. Τι κάνεις ανθρωπέ μου, κρατήστε τον, φυλακίστε τον στον Πειραιά. Δεν γίνεται αυτός ο παιχταράς να μην συνεχίσει να παίζει με τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού. Τελευταίο δίλεπτο, το πάρτι έχει αρχίσει στο Telecom Center, αλλά ακόμη υπάρχουν 40 λεπτά κόντρα στη Ρεάλ και Βαλένθια. Αυτή η ομαδάρα δεν γίνεται να μην πάρει το φετινό ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται απλά. Φουρνιέ από τα 9.30. Ναι! Εβάν Φουρνιέ, 79-61. Ο Γάλλος όταν χρειάστηκε έβαλε δύο μεγάλα. Τώρα δεν χρειάζονταν, αλλά είπε να βάλει ένα κερασάκι στην τούρτα. Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, 14.000 φωνές, 14.000 Ζευγάρια χεριών υψωμένα στον ουρανό του Telecom Center πανηγυρίζουν για την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την τελευταία πενταετία. Μένει να βάλει τη σφραγίδα σε αυτό και θα τη βάλει απέναντι στη Real Valencia. 79-61 Ολυμπιακός για 10η φορά στην ιστορία του είναι στο τελικό της Ευρωλίγκας. Στέλνει την πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σπίτι της, την αποκαθιλώνει. Η Φενέρ θα πετάξει απόψε για την Κωνσταντινούπολη και θα κοιτάξει το τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει μία ακόμη δουλειά να τελειώσει σε χώμα ελληνικό. Ολυμπιακός 79, Φενέρμπαχτε 61. Οι δύο δωδεκάδες χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την καθολική ονειρότητα του Ολυμπιακού και στα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Δεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ήρθε τώρα, τέλος, ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γροθιές. Απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

0: Επιστροφή στη δράση, πάμε σε 2-3 μηνυματάκια και μετά να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Βαγγέλη μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νίκος ο Παλιά Κοκκινιά. Όλο το μουσικού σκεφτόμουν μια ατάκα που είπε στην Παρασκευή ότι με τον Ολυμπιακό αποκλείεται. Πάντα να στραβώνει, λέει, η φάση και ότι κάποια στιγμή θα του κάτσει. Τι πράγμα ήταν αυτό τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα με θετικά rebound. Χάσαμε τα μαλλιά μας όσοι είχαν μείνει, λέει ο Νίκος. Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Καλημέρα σας, λέει από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκωσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το είχα γράψει εδώ και 2 εβδομάδες. Τώρα, γιατί έγινε κερκίδες, δεν αξίζει τον κόσμο του να έχει ως πρόεδρο, λέει, και στελέχη κτλ. Καλημέρα, αδέρφια. Είναι ευλογία το να είσαι Ολυμπιακός. Τρομερή ατμόσφαιρα στον Πειραιά. Τώρα γυρνάμε να πάμε τρελαμένες δουλειές, λέει ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραία η ηχεία, λέει, έχει το Telecom Center. Ακούγονταν ωραία όμως του Ολυμπιακού. Ναι, αφού είναι καινούριο γήπεδο, γιατί να μην έχει ωραία ηχεία. Καλημέρα, μανάρια. Καλή εβδομάδα, λέει ο Άκης. Να τα μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Φίλο Ολυμπιακή, μην τσακώνεστε μεταξύ σας και σκίζετε μπλούζες, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Καλημέρα, παιδες μου. Ότι θα ξενυχτούσα πάλι, λέει, για την πορτοκαλί μπάλα και δεν θα είχα φωνή σήμερα. Το έζησα και αυτό, λέει ο φίλος μου Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες ήταν μια ομάδα με προπονητή γάτο και μια ομάδα που έπαιζε μόνη της χωρίς προπονητή. Στο τέλος πήγε να γίνει αυτοκτονία του αιώνα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα αντίδραση από τον πάγκο καμία, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς για τον προπονητή Ρεάλ, νομίζω τον αδικείς. Έτσι πως ήταν οι συνθήκες, νομίζω ότι καλά το παίξε το παιχνίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για μας Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Γιάννης Πρανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλύτερη ομάδα. Ο Θρύλος το πήρε. Σταματάω σήμερα. Εντάξει, Λουκά, ό,τι γουστάρεις, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ήρθε μεγάλη δικαίωση μετά από 5 χρόνια. Πραγματική λύτρωση. Καλημέρα από τα Ερυθρόλευκα. Ανόγια. Φύγαμε πάνω. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στον κόσμο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Έλα πάνω.
1: Έλα, ρε, πάνω. Δεύτερη φορά που σε βγάζω. Δεύτερη φορά που σε βγάζω.
2: Ο πρόεδρος ετοιμάζει κόμμα, αρέσει.
1: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
2: Άστο για άλλη φορά τώρα. Έχει ζει το μεθύσι του μπάσκετ.
1: Εγώ κοιμήθηκα σαν μπουλάκι, δεν ξέρω για σένα.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα, γορή.
2: Χίλι με χίλι το πίνουμε σιγά σιγά το ποτήρι της πίκρας, φίλε.
0: Γιατί, Παναγιώτη?
2: Και εσύ πρωί-πρωί μας κοπανάς και τον Νικολάκη εκεί πέρα. Το Ζέρβα και μας κάνεις γκαρνιά περιβόλη.
0: Αφού πήρε ευρωπαϊκό, ρε φίλε Ολυμπιακός, αν παίξουμε τα σκοτάκια πλάκα μας κάνεις.
2: Έλα μωρέ. Κοιτάξτε να δεις. Νικολάκη, κόψε κάτι.
0: Έλα, ρε,
2: γιατί ό,τι σας συμφέρει. Η μεγαλύτερη ομάδα της δεκαετίας.
0: Εντάξει, έτσι το βλέπει αυτός.
2: Της 20ετίας της... Άσε με, ρε Βαγγέλη, τώρα με τον Νικολάκη. Καλός ο Νικολάκης.
0: Μην κάνεις επίθεση τώρα στον άνθρωπο. Άστο τώρα προνιάτικα.
2: Δεν κάνω επίθεση.
0: Επίθεση κάνεις. Τι κάνεις τώρα? Εντάξει, έτσι το βλέπει, έτσι το λέει.
2: Λέω, κόψε κάτι. Κόψε κάτι, του λέω.
0: Τον Νικολάκη και τα λοιπά δεν χρειάζεται τώρα. Αυτά, άστα αυτά τώρα. Πες τα δικά σου.
2: Λοιπόν, ήταν φως φανάρι ότι κάποια στιγμή θα το έπαιρνε ο...
0: Βέβαια, όταν πας κάθε χρόνο, ρε, θα το πάρεις.
2: Όταν πας, δηλαδή, κάποια στιγμή και με τη βοήθεια των... από τα πουλάκια πάνω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες, θα το έπαιρνε. Εντάξει. Όλοι, ας πούμε, βάλαν το χεράκι τους να το έπαιρνε ο Ολυμπιακός το... Έτσι. Όχι ότι δεν είχε καλή ομάδα, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είχε. Ο Μπαρτζόκας είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ καλός προπονητής. Και σταθερός, έτσι. Δηλαδή σε αυτά που στα πιστεύω του και σε αυτά, δεν μας άρεσε που το πήρε, αλλά το πήρε. Τι θα κάνουμε τώρα. Και αυτό στο γήπεδο σας και αυτά, το γήπεδο αυτό αυτή τη φορά ήταν της Ευρωλίγα, δεν ήταν δικό μας. Εμείς δεν συμμετείχαμε εμείς στο Final Four. Δεν συμμετείχαμε. Το γήπεδο ήταν στην Ευρωλίγα, δεν ήταν του Παναθηναϊκού στο Final Four. Κάπου θα γινόταν το Final Four. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη, ή κάνω λάθος?
0: Φυσικά.
2: Τώρα, ένα πράγμα θα πω και θα τελειώσω, έτσι, γιατί ακούω μετά από το αποκλεισμό, ακούω πολλές κουβέντες. Εντάξει, για τον Αταμάν, ναι, να ακούσουμε κουβέντες. Για τον Δημήτρη, ρε παιδιά, περιμένετε να αλλάξει ο Δημήτρης χαρακτήρα? Καταρχήν ο Δημήτρης φέτος δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε τίποτα. Εκτός από τη φάση πέρσι, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι, ο Δημήτρης φέτος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Τι θέλετε να αλλάξω, Δημήτρη? Δηλαδή μπορώ εγώ στα 60 μου, στα 58 μου να αλλάξω χαρακτήρα? Σόνι και καλά, με ο Δημήτρης έτσι, αυτός είναι ο Δημήτρης, ρε παιδιά. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Εμένα μ' αρέσει. Αν να βάλει ο άλλος, λέει, να βάλει τα λεφτά του, λέει, και να μείνει. Τι λέρθε μάγκα, να βάλει τα λεφτά του και να κοιμάται στο Σούνιο. Δημήτρη, δηλαδή. Ποιο θα τα βάλει. Έχετε δει πολλού επιχειρηματίε που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. Γιατί όταν πουλάει 25 εκατομμύρια ο Δημήτρη, δεν βρέθηκε κανένα, α πούμε, να πει ότι εδώ Δημήτρη, του παίρνω εγώ τον Παναθηναϊκό. Πώς τα λεφτά του Δημήτρη τα θέλουμε και το Δημήτρη δεν το θέλουμε.
0: Εντάξει, κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συμβόλαιο με την επιτυχία ότι κάθε χρόνο θα κατακτάς τρόπαια. Τώρα όποιος έχει παράπονα από το μπάσκετ είναι αχάριστος στον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό έχω να πω και τέρμα τελείως.
2: Ναι.
0: Τελείως, είναι απλή κουβέντα.
2: Ρε φίλε, μα φέτος εγώ δεν είναι καμία συμπεριφορά εκτός από την κόντρα που έχουμε την Ευρωλίγα. Τι κάνουμε τώρα. Ο Δημήτρης αυτά που λέει. Στα περισσότερα, μη σου πω στο 100% έχει βγει η άλλη.
0: Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι που είπες, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι κακό κάνει όμως όλο αυτό. Το ανακάτεμα και οι αναφορές συνέχεια και τα social media πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μαζέψει. Έτσι. Στο υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ σε όλα μαζί σου. Αλλά σε αυτό το κομμάτι πρέπει λίγο να το μαζέψει. Δεν χρειάζεται να το μπορεί να τοποθετηθεί για όλα αυτά. Ναι, κοίταξε. Μπορεί να μπορέσει να αποστάρει 1000 πράγματα χωρίς να εκτίθεσαι. Παράδειγμα, να ανεβάζει μουτραδιαλύτω, να ανεβάζει τέτοια πράγματα. Αυτά δεν είναι ωραία.
2: Μπάς περιπτώσει πρέπει να καταλάβω. Ναι, εγώ η ουσία της κουβέντας που κάνω είναι ότι ο Δημήτρης είναι ένας και μοναδικός. Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες. Εκτός, είδες, ο άνθρωπος μπήκε ένας, προσπάθησε να πάρει το ποδόσφαιρο και δεν πήρε το ποδόσφαιρο. Και κάποια στιγμή θα το πάρει και το ποδόσφαιρο ο Βόρειος εκεί, πώς το λένε.
0: Ποιος Βόρειος
2: τον επιχειρηματία στο ΜΠΑΟΚ.
0: Ο Μιστακίδης, τι θα πάρει, ποιο ποδόσφαιρο, ποιο είναι ο ποδόσφαιρο.
2: Δεν βρίσκεις τόσο.
0: Του ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Δεν προσπάθησε να το πάρει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, προσπάθησε, ναι.
2: Ναι. Αλλά δεν βρίσκει, ρε παιδιά, δεν βρίσκει, δηλαδή το μπάσκετ, δεν είναι το άθλημα αυτό που θα αφήσει λεφτά ή ξέρω εγώ. Πρέπει να βάζει συνέχεια και μη μου πει κάποιος, γιατί υπάρχουν και αυτά, ότι ο Δημήτρης πλέον να τον Παναθηναϊκό τα κονομάει. Τι λέτε, ρε παιδιά. Τι λέτε, ρε παιδιά, δηλαδή τόσα είναι τα έξοδα, δηλαδή τι λέμε. Επειδή το διαρκείας πόσο να έχει εκεί πέρα, 50 ευρώ.
0: Μάλιστα, Παναγία.
2: Τι επένδυση έγινε. Δηλαδή, τελειώνω, Βαγγέλη, το Δημήτρη μας και τα μάτια μας. Αυτό έχω να πω. Έλα, γεια.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα. Πάμε παρακατώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, φίλε.
3: Αρχίσαμε εγώ, ως πριν από φιλαδέλφια, τις είχα πάρει πριν το μάτι με το ΠΑΟΚ. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Α, έχεις κανένα μήνα να πάρεις δηλαδή.
3: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όταν φεύγω ταξίδες, ακούω από 6 ώρα. Όταν δεν φεύγω, ακούω πιο αργά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Αν και ξέρεις, δεν είμαι μπασκετικός ιδιαίτερα. Χαίρεσαι να βλέπεις, επειδή μου είναι και ομάδες να παίρνουν τρόπια στην Ευρώπη, όπως δεν έχω τέτοια κολλήματα. Θα ήθελα και ΑΕΚ να μπορούσε να είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχει κάποιος πρόεδρος. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, γιατί σε αυτή η τοξικότητα που δημιουργείται όταν είσαι λίγο έξω από αυτό σαν αριθμός, κρατάει λίγο γραφικό το να σφάζονται δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης για το ποιος είναι καλύτερος ή όχι. Έτσι πως το βλέπω εγώ, Βαγγέλη. Είναι και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Και είναι και ωραία για την Ελλάδα να ξέρουμε ότι έχουμε... Εγώ αυτό θέλω να πω σήμερα πριν πολλά συλληπιτήρια στον Τραγιανό. Είναι για όποιον έχει ακολουθήσει την πορεία του μέχρι σήμερα, καταλαβαίνει τι άνθρωπος είναι. Και θέλω να πω ότι προτιμώ να έχω πρόεδρο τον Μάριο τον Ηλιόπουλο και να μπαίνει μέσα στο γήπεδο με το αυτοκίνητο και να γουστάρουμε όλοι παρά τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη να σχισμένει πλήρως στη δεξιότερα. Να είστε καλά, παιδιά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φιλαρακούση.
1: Καλά.
0: Εντάξει, όλα καλά.
4: Ναι, μωρέ.
0: Πώς εξελίχθηκε χθες βραδιά.
4: Η βραδιά.
0: Στο τέταρτο δεκάλεπτο σε σκέφτηκα, να το ξέρεις.
4: Κοίταξε όμως, καθαρά μπασκετικά ήταν το κλειδί του παιχνιδιού.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που συζητάγαμε ότι δεν ήθελες με τίποτα να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο έτσι. Αυτό λέω, ναι. Ότι πήγε ο Ολυμπιακός καλά στο τελευταίο δεκάλεπτο, πήγε πολύ καλά, ναι, στο γεγονός.
4: Νομίζω ήταν αυτό, δηλαδή το είπε και ο...
0: Ποιος?
4: Ο φίλος του Ολυμπιακού που βγήκε και είπε ότι ήταν σημαντικό εκεί πέρα που έβαλε το Πίτερς μέσα και τον...
0: Ο Πίτερς νομίζω ότι συνολικά, φίλε, και το διήμερο όλο, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος κλειδί για το Final Four, για τον Ολυμπιακό.
4: Καλά, πέρα από αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι από τις φορές που χρειάστηκε να... Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας λίγο βγήκε από τα κουτάκια. και προσπάθησε να βρει λύση μέσα στο παιχνίδι. Ειδικά στο αμυντικό κομμάτι που είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο, τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα που έκανε και η είσοδος του Μακίσικ βοήθησε λίγο στο κομμάτι της άμυνας και στο τέταρτο που έβαλε το Derek Jones με τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ μέσα στο παιχνίδι. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι γίνανε δύο κοσμοϊστορικά γεγονότα. Πρώτον ότι έσπασε η κατάρα του Πρωθυπουργού μας ευχήθηκε
1: και τις πρώτες θέσεις
4: το προαλυτριών είμαι παλιός και η κατάρα της πρώτης θέσης.
0: Κοίταξε, υπάρχει από ένα πρωταθλητριών και τις ελληνικές ομάδες. Εσείς τα πρώτα που πήραν ήταν πρωταθλητριών, δεν ήταν Ευρωλίγκες τα πρώτα και για τους δύο.
4: Αυτά, η ζωή μας συνεχίζεται, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ ξενέρωτα, όλοι χαιρόμαστε, αλλά παιδιά, εντάξει, μην τρελαίνομαστε. Ωραία είναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι χάρη και βέβαια δεν μπορώ να μην σταθώ στο Γιώργο Πρίντεζε. Γι' αυτό για μένα είναι ο αγαπημένος μου όλων των εποχών. Εντάξει. Δηλαδή, την εικόνα του με το συνέστημα και τα λοιπά, γιατί παιδιά αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Εν τω μεταξύ και χθες, επειδή παρακολούθησα πολλά βιντεάκια από την εκπομπή τους, ήταν ο μόνος ίσως που είχε το περισσότερο άγχος, που το φοβότανε. Και έλεγε δηλαδή ότι όταν φαίνεται κάτι τόσο φαβορή, ήταν πολύ μαζεμένος.
4: Πολύ πλάκα το σχόλιο του Διαμαντή.
0: Εκεί έριξε πολύ γέλιο, ναι, έπεσε πολύ γέλιο.
4: Ναι,
0: είναι ωραίο παράγκη.
4: Το έχουμε πει. Τώρα είναι παιδιά, το είναι γενικά ο θητισμός. Το είναι συνέστημα. Τίποτα. Εγώ δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει. Έχω δει ελάχιστα βίντεο και δεν έχω προλάβει να ξαναδώ το παιχνίδι έτσι με λίγο μέρη.
0: Καλά, πότε να προλάβεις εδώ στο παιχνίδι. Τι σήμερα, μέσα στη διάρκεια.
4: Ναι, ακολούθησα τη ρουτίνα μου. Αυτά λοιπόν για να βγουν και οι υπόλοιποι.
0: Έγινε, Μίτσο μου, να σε καλά, αγόρι. Έλα, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ. Καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Καλημέρα. Εσύ είσαι, φίλε.
1: Που είπες ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή.
1: Να σε καλά.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι με
1: χαρά. Πολύ καθαρά.
0: Για πάμε.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Ανδρέας ονομάζομαι, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Δεν ξέρω τώρα πώς, από πού να ξεκινήσω και από πού... Εντάξει,
0: όπως έρχεται.
5: Το βασικότερο είναι πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
5: Εγώ Παναθηναϊκό υποστηρίζω. Θέλω να αναφέρω ένα μεγάλο πρόβλημα, το πόσο νοσεί η κοινωνία μας πλέον.
0: Για πες.
5: Αντί να καθόμαστε να ευχαριστιόμαστε ότι μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την Ευρωλίγα, το 24 λέγανε για τον Παναθηναϊκό Διφαλά και ξέρω ότι συμμαζεύεται.
0: Ναι.
5: Τώρα λένε πάλι για τον Ολυμπιακό, του βοήθησε η διαιτησία, το να τα λέω, ενώ όλη τη χρονιά παίζει το καλύτερο μπάσκετ και στο Final Four το απέδειξε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό το κομμάτι. Όσο και αν παιδεύεσαι, όσο και αν τα λες.
5: Για ποιο λόγο.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί έτσι είναι η κοινωνία.
5: Το κακό είναι ότι είναι από εμάς, από Έλληνες. Δεν είναι από το εξωτερικό. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν και υποστηρίζω Παναθηναϊκό, πόσο αγαπάω αυτό το άθλημα και πόσο χάρηκα εχθές που το πήρε ο Ολυμπιακός. Που είδαμε τόσο ωραίο μάτς μετά από τόσο καιρό και τη γιορτή αυτή στο τέλος και την ατμόσφαιρα αυτή. Δεν γίνεται να χαρούμε λίγο σαν άνθρωποι και να αποβάλουμε αυτή τη μιζέρια και κακομοιριάζουμε συνέχεια όλη την ώρα. Δεν έχουν γεμίσει τα social όλες αυτές τις μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Απλά σαν λαός μια φορά να κάτσουμε και να ευχαριστηθούμε μια φορά με τη χαρά του άλλου. Να χαρούμε τον μπάσκετ που μας έχει προσφέρει τόσες χαρές. Είναι η 11η Ευρωλίγκα που έρχεται στη χώρα. Το διανοείται 11 Ευρωλίγκες έχουν έρθει στη χώρα.
0: Και δημιουργείται και ένα έτσι ωραίο στατιστικό στοιχείο, όπου τρία Final Four στην Ελλάδα και τα τρία τα έχουν πάρει ελληνικές ομάδες πλέον. Το 2000 Παναθηναϊκός και το 2007 και το 2024 Ολυμπιακός. Το 26 λίγο 24.
5: Ναι, τώρα είναι
0: τρία συνεχόμενα Final Four δηλαδή που έχουν γίνει. Το μόνο που έχει χαθεί είναι το 93 του ΠΑΟΚ, που τότε ήταν ακόμα πρωταθλητριών βέβαια, έτσι, στο ΣΕΦ. Έκτοτε τρία Final Four, τρία ελληνικά.
5: Θα πρέπει επιτέλους να πάψουμε, να μιζεριάζουμε και να χαιρόμαστε τουλάχιστον με το άθλημα.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, φίλε. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που έχουν αυτές τις συμπεριφορές έχουν την αίσθηση ότι είμαστε όλοι σαν τα μούτρα τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό.
5: Δεν τολμάς να πεις μια άποψη, ένα κάτι, θα σου απαντήσει ο άλλος, θα σε χιλιοβρίσει πριν καν απαντήσει. Δώσε ρε φίλε, ένα
0: όχι, δεν υπάρχει λόγος.
5: Σωστή, μια...
0: Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Δεν υπάρχει λόγος να αναλύσει τίποτα. Θα στείλει το βρυσίδι του, θα στείλει το έτσι το αλλιώς του, θα στείλει την κακία του, θα βγάλει το μίσος του και μετά θα σηκωθεί να πάει στη δουλειά.
5: Ξέρετε ποιο είναι το
0: πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
5: Παρακολουθώντας όλα αυτά, όλα τα τελευταία χρόνια, έτσι, με το κλίμα που δημιουργείται και στους τελικούς και αυτά, ξεχνάμε γιατί αυτά σου προωθούν όλη την ώρα. Είχα ξεχάσει, ρε παιδιά, το πόσο προπονηταράς είναι ο Μπαρτζόκας, έτσι. Γιατί λέγανε ότι είναι προκλητικός, είναι έτσι, είναι Ιουβέτης, σου κάνουν το μυαλό, δηλαδή σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και όμως τον θυμάμαι από το Μαρούσι. Και έλεγα τότε που είχαμε το Ζέλικο, ήταν ο μοναδικός που είχε κερδίσει τον Ομπράντοβιτς με το Μαρούσι. Και από τότε είπα, αυτός είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Εντάξει, πήγε στον Ολυμπιακό βέβαια μετά, είδαμε όλη την πορεία του, αλλά ξεχνάμε πως αυτός ο άνθρωπος είναι προπονηταράς. Και είναι Έλληνας, πάνω απ' όλα είναι Έλληνας.
0: Έγινε, αρχή μου.
5: Πολύ καλημέρα, κύριε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
8: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
7: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
8: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
7: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
8: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
7: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
8: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
9: Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Τα κουφώματα μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
12: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: See you in Charm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel, 25 χρόνια. Ταξιδεύουμε μαζί.
17: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά του συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
20: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: σας σε όλους. Καλό πρωινό. Καλωτρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί είναι Δευτέρα, 25η μέρα του μήνα Μάη. Πρωινό της οποίας σας βρίσκει εκ νέου συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Ακούτε Sport FM 95. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα, το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης από το σταθμό μας. Το μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μακάρι να είναι μια εβδομάδα που να εξελιχθεί και να αποδειχθεί πολύ καλύτερη από την όποια προηγούμενη. Μαζί και σήμερα λοιπόν για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, όλα όσα έφεραν οι προηγούμενες ώρες, όπως συνήθως συμβαίνει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αν και ήταν Σαββατοκυριακό έτσι διαφορετικό, έχοντας ολοκληρώσει από την Παρασκευή και το δικό μας φετινό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως λόγω και της εκλογικής χθεσινής διαδικασίας, να πούμε σε χαρητήρια σε όσα κόμματα έχουν εξασφαλίσει θέση στη Νέα Βουλή, στους 56 βουλευτές που έχουν εκλεγεί. Μακάρι να δικαιώσουν τις προσδοκίες και μακάρι να αξιολογηθούν όλοι και γενικότερα το σώμα με τη νέα του σύνθεση, με πρόσημο θετικό πάντα και κύρια για το καλό του τόπου και των πολιτών του. Μέρα με έντονο ενδιαφέρον βέβαια η χθεσινή σε σχέση με τις εκλογές. Τι ψήφισε ο κόσμος, ποιους ανέδειξε στην Νέα Βουλή. Αλλά ήταν και μια σημαντική βραδιά που έγινε ακόμη πιο σημαντική και ιστορική στο τέλος της, αναδεικνύοντας τον Ολυμπιακό Πειραιώς πρωταθλητή Ευρώπης στην καλαθόσφαιρα. Ολυμπιακός που πανηγυρίζει και νομίζω ακόμη πανηγυρίζει από ό,τι είδα και διάβασα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι τις 5 το πρωί καλά κρατούσαν οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, ήταν το επίκεντρο. Ολυμπιακός λοιπόν που πανηγυρίζει την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα στο μπάσκετ, την τέταρτη κατάκτηση Ευρωλίγκας, κερδίζοντας χθες βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό. Στα δικά μας είναι λογικό οι τελευταίες ώρες χθεσινές να μην έχουν φέρει, να μην έχουν δώσει κάτι έτσι το ιδιαίτερα σημαντικό. Είχαμε ωστόσο τις προηγούμενες ώρες και αμέσως θα μπορούσε να πει κάποιος μετά και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, έτσι σημαντικές κινήσεις, σημαντικές ανακοινώσεις, όλες οι οποίες εντάσσονται όλες στο κομμάτι προγραμματισμός και επόμενη μέρα σε κάποιες ομάδες. Είναι κινήσεις που μας προετοιμάζουν πολύ περισσότερο και για το τι θα ακολουθήσει πλέον, γιατί από τη στιγμή που αφορούσαν κυρίως σε αποχωρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι αποχωρούν κάποιοι για να έρθουν κάποιοι άλλοι να πάρουν τη θέση τους. Μπαίνουμε σε εβδομάδα τελικού. Την Παρασκευή πέφτει η αυλαία της αγωνιστικής περίοδου με το τελευταίο φετινό παιχνίδι, και τι παιχνίδι βέβαια, τον τελικό κυπέλου. Για να ολοκληρωθεί και η τελευταία έτσι εκκρεμότητα, να κλείσει αν θέλετε και το τελευταίο σημαντικό κεφάλαιο της φετινής αγωνιστικής περίοδου και να αναδειχθεί η νέα κυπελούχος Κύπρου. Μην ξεχνάμε, ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, αλλά έχουμε τελικό Conference League την Τετάρτη και πολύ περισσότερο τελικό Champions League το ερχόμενο Σάββατο. Και έτσι θα πάμε πλέον με αυτή την κορύφωση σε μια περίοδο αναμονής ή έστω ένα μικρό διάλειμμα μέχρι και την έναρξη των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 11 Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα δούμε και σήμερα αλλά και σταδιακά τις επόμενες μέρες που ακολουθούν εντός της εβδομάδας που από σήμερα διανύουμε. Να πω ξανά την καλημέρα μου, την καλή και δυνατή ευχή μου για καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα, καλά και ομαλά να εξελιχθεί για όλο τον κόσμο, προσεκτικά στους δρόμους, όσοι ήδη είστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε, γενικότερα προσεκτικά καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας σε όλες μας τις μετακινήσεις. Καιρικές συνθήκες και σήμερα με πιθανότητα να έχουμε έτσι φαινόμενα τα οποία Η αλήθεια δεν ήταν αμένης 25 Μαΐου με βροχές και καταιγίδες. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες τέτοια και σε κάποιες περιοχές πολύ έντονα μάλιστα. Προσεκτική και από αυτό το στοιχείο, ιδιαίτερα στους δρόμους. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής και της νέας εβδομάδας ήρθε στις 6:35. Ήταν η πολύ καλημέρα από τον Μάριο 532. Γράφει για την αγαπούλα που έκανε τον αναμενόμενο, έσπασε ακόμη ένα ρεκόρ. Ζήσαμε φανταστική χρονιά, σημειώνει που δύσκολα θα επανληφθεί, αλλά πάμε γυάλα. Και το δεύτερο, όπως πάντα, μέρος του μηνύματος του, οι Reds. Εδώ πάμε στη Λίβερπουλ, βέβαια. Κρύα σούπα, αλλά τουλάχιστον κλείδωσαν το Champions League. Αντίομο και Άντι, σας ευχαριστούμε. Είσαστε δικαιωματικά LFC Legends. Ακολούθησε η καλημέρα του πράσινου κυνηγού, όπως πάντα και σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Και μετά αρχίζει και τραγουδά. Ολυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ μου, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη. Δίνει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Αν και στην αρχή πήγε να στραβώσει, γράφει, μα μόνο στην αρχή, εδώ στο τέλος. Με εκείνη τη λάθος πάσα μετά το καλάθι και το δεύτερο καλάθι, στο τέλος της Ρεάλ. Λοιπόν, να πούμε και ένα μπράβο, γράφει, σε όλα τα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, αφού όλα βρήκαν από κάτι για να πανηγυρίζουν. Όλα πανηγυρίζουν, αυτά που μπήκαν, ναι, έχουν τους λόγους τους. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Πάμε για την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας προτού το κάνουμε. Για μία ακόμη χρονιά σε συνεργασία με το CU Travel σας δίνουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα πακέτο για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, διακοπές με όλα πληρωμένα, 8 μέρες διαμονής all inclusive σε τετράστερο ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια βέβαια με Cyprus Airways, ξεναγήσεις και πολλά άλλα. Είναι ένα πακέτο συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, θα κληρωθεί 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Ένα ή μία κερδίζει και επιλέγει με ποιον ή ποιαν θα ταξιδέψει. See you Charm, με απλό τρόπο, στέλνετε μηνύματα στο 2950. See you Charm, γράφετε μπροστά και ακολούθως βέβαια ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Ισχύουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις, βρείτε τους και διαβάστε τους στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Πάμε λοιπόν για τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε σήμερα έτσι, τα θέματα που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Goal News στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Από ελ ρεπορτάζ στο κύριο θέμα. Τα 39 εκατομμύρια το έλλειμμα και το 15ήμερο του επενδυτή. Είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Χάρη Φωτίου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Μετράνε τα κουκιά τους, ρεπορτάζ ανόρθωσης αυτό. Επιφανείς φίλοι μετρούν δυνάμεις και δεδομένα πριν την τελική απόφαση εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης. Ο Απόλλων μετρά παλμούς για την κούπα. Για το παιχνίδι βέβαια της ερχόμενης Παρασκευής. Πάφος FC ξυλώνεται τριάδα στον Άσο. Επιστροφή Κυριακίδη, το αντίο του Μιχαήλ, το αβέβαιο μέλλον του Παπαδούδη και το συμβόλαιο του Γκόρτερ. Ο Παναγιώτης Ανδρέου στο ραντάρ του θρύλου, είναι δημοσιεύματα στην Ελλάδα τα οποία επικαλείται και το σχετικό ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία ο νεαρός διεθνής της Ομόνοιας βρίσκεται στο ραντάρ του Ολυμπιακού Πειραιός. ΑΕΛ 5+1 χρόνια στην απέξω για το τι δεν μπορεί να υλοποιήσει από τους στόχους της τα τελευταία χρόνια. Άρης το πλην 36 χτυπά καμπανάκι, απόσταση με την οποία τερμάτισε από την κορυφή. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Το πλάνο ενίσχυσης της Ομόνοιας στο κύριο θέμα. Η μέχρι στιγμής αποχωρήσεις σημειώνει, αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν καθορίζουν και το που θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης. Το διπλό στοίχημα στην ΑΕΛ. Ολική αναδόμηση με διψήφιο αριθμό μεταγραφών και άρωμα Κύπρου. Ξεκάθαρο μήνυμα και εδώ Χάρης Φωτίου στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Χωρίς επενδυτή γαλαζοκίτρινη δεν μπορούν να προχωρήσουν. Τεράστια ρήψα του Απόλλωνα για την κατάκτηση του κυπέλου. Ραντεβού για την τρίτη σερή κατάκτηση τροπέου. Το αντίστοιχο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. ΑΕΚ εφαρμογή το μεταγραφικό πλάνο του Ρόκα. Εδώ είχαμε σημαντική εξέλιξη με τον προπονητή. Σχεδιασμός με σύμμαχο το χρόνο και σαφή στόχο στον Άρη. Και ανόρθωση οι επόμενες μέρες κρίνουν το μέλλον της. Εφημερίδα Super Sport. Ομόνοια στο κύριο θέμα. Δεν χόρτεναν να την βλέπουν. Απολογισμός της φετινής πρωταθλήτριας. Απαιτητικό καλοκαίρι για την ΑΕΛ και τις πολλές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Η διαχείριση των εσόδων, των όποιων εσόδων της ανόρθωσης από τη στιγμή που δεν θα ξοδευτούν λεφτά για μεταγραφές. Και εδώ το θέμα με τους θερματοφύλακες στην Πάφο. Ανακαίνιση σε εισαγωγικά στα goal post. Ρυθμίζεται για τον τίτλο. Η τελική ευθεία προετοιμασίας για τον Απόλλωνα. Η αριθμή της αλήθειας στην ΑΕΚ. Ο απολογισμός της φετινής σεζόν. Και ρεπορτάζ από ΕΛ. Το κρυφτούλι τελειώνει. Για τις δηλώσεις Χάρη Φωτίου, παρουσίασε την κατάσταση ακριβώς όπως έχει, χωρίς τις υπεκφυγές που είχαμε μάθει στο πρόσφατο παρελθόν, σημειώνει το ρεπορτάζ. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Γενικότερο θέμα για το πρωτάθλημα το φετινό στο κύριο, στην πρώτη σελίδα, στο γήπεδο. Σαν τα πουκάμισα, για ακόμη μια χρονιά οι αλλαγές προπονητών στους πάγκους των ομάδων ήταν πολλές. Από ΕΛ, επενδυτής και χρέος σε πρώτο πλάνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις δύο ομάδες και το ραντεβού τους την Παρασκευή για τον τελικό του κυπέλου. Δουλειά και στοίχημα, Ομόνοια βλέπουν ήδη τον προγραμματισμό. Έραψε το τέταρτο ο Ολυμπιακός. Ο τελικός των τελικών, έχουμε και σήμερα στα δικά μας τον μπάσκετ. Απόψε βγαίνει η πρωταθλήτρια της φετινής σεζόν. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στην καλαθόσφαιρα, στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός Πειραιός. Σε ένα τελικό που κράτησε έτσι αμύωτο ενδιαφέρον μέχρι και τα τελευταία του δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός, παρά το άσχημο ξεκίνημά του, παρά τα πολλά του λάθη σε όλη την διάρκεια του αγώνα, ακόμη και εκεί που φάνηκε ότι θα μπορούσε να ελέγξει καλύτερα το παιχνίδι και το σκορ να βγει μπροστά, ακόμη και στο τέλος που φάνηκε ότι έγερνε η πλάστιγκα προς το μέρος του για την κατάκτηση του τίτλου, τα πολλά λάθη, τα εύκολα χαμένα καλάθια ήταν ξέστο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά βρήκε τις λύσεις στο τέλος με τους 20 πόντους του Φουρνιέ, τους 16 του Πίτερς, τα καθοριστικά καλάθια σε κρίσιμα σημεία από τον Βεζέγκοφ. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 και όπως είπαμε ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ξεκίνησε άσχημα Ολυμπιακός, μάζεψε λίγο την διαφορά και έχανε στο πρώτο δεκάλεπτο 26-19. Ήταν μπροστά στο καλάθι 46-44 στο δεύτερο δεκάλεπτο, έχανε με 4 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο 65-61 και όπως είπαμε στο τέλος κατάφερε να πάρει την νίκη 92-85. Το τι ακολούθησε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να το περιγράψει ή να το αποτυπώσει κάποιος, και στο γήπεδο πολύ περισσότερο και στην συνέχεια και μέχρι και τις πρωινές ώρες οι πανηγυρισμοί συνεχίζονταν. Μοίραζε συγχαρητήρια και αφιερώσεις ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Αφιέρωσε την κατάκτηση σε ένα αγαπημένο μας άνθρωπο, όπως είπε, την Κανέλα, εννοώντας την Κανέλα Χρυσονίδου. Είναι από τα πιο παλιά και στελέχη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία περνάει δύσκολα με την υγεία της. Είναι δυνατός άνθρωπος, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, και θα της ευχηθούμε να είναι καλά. Αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπαίου επίσης στους αδερφούς Αγγελόπουλους, στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε, όπως είπε, τόσο πολύ την ομάδα και να την υποστηρίζουν, και στους παίχτες του που ήταν πρώτοι στην κανονική περίοδο και έσπασαν απόψε, είπε, την κατάρα. Δεν ξέχασε βέβαια τον κόσμο, το φανταστικό, όπως είπε, κόσμο του Ολυμπιακού. Έχουν την αγάπη μου, ξέρουμε τη χαρά τους δώσαμε και εκείνοι μας τη δίνουν όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι να αντέχεις τα δύσκολα, να αντέχεις όταν αποτυχάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο. Όλα είναι θέμα υπομονής και αγάπης για το παιχνίδι. Μετά την απονομή, μετά τους πανηγυρισμούς στο γήπεδο, το σκηνικό μεταφέρθηκε στον Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκεί κατέλησε η αποστολή του Ολυμπιακού στο ανοιχτό πούλμαν. Εκεί περίμεναν περισσότεροι από 85.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Και όπως είπαμε, μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες οι πανηγυρισμοί συνεχίζονταν. Με βάση τα ρεπορτάζ των Sport FM στην Ελλάδα, ο Νίκος Ζέρβας μετέδωσε ψες ότι ήδη έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία, αναμενόμενο βέβαια, ανάμεσα στη διοίκηση και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών.

Να μείνουμε στο μπάσκετ, να πάμε στα δικά μας. Απόψε αναδεικνύεται η φετινή πρωταθλήτρια. Απόψε ολοκληρώνεται η σειρά των τελικών στην Basket League. Πέμπτος και τελευταίος τελικός. Ο τελικός των τελικών ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Κεραυνών. Οι δύο ομάδες από δύο νίκες μέχρι στιγμής. Η ΑΕΚ με το πλεονέκτημα της έδρας. Αν και είχαμε και για τις δύο ομάδες break σε αυτή την σειρά των τελικών, θυμίζω προηγήθηκε ο Κεραυνός κερδίζοντας, κάνοντας break στο πρώτο παιχνίδι στη Λάρνακα. Απάντησε η ΑΕΚ με break στο Στρόβολο στον δεύτερο αγώνα, εσωφαρίζοντας 1-1. Και ακολούθως οι δύο ομάδες αξιοποίησαν την έδρα τους και κέρδισαν από ένα αγώνα στην συνέχεια. Πρώτα η ΑΕΚ στο Κίτιον, παίρνοντας προβάδισμα 2-1 στις νίκες. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει την σειρά στο πρόσφατο τελευταίο παιχνίδι στον Στρόβολο. Κεραυνός, ωστόσο, αξιοποίησε με τη σειρά του την έδρα, κέρδισε και ισοφάρισε 2-2. Απόψε δεν υπάρχει επόμενη ευκαιρία, δεν υπάρχει επόμενο παιχνίδι. Είπαμε, η ομάδα που κερδίζει απόψε στην Λάρνακα, στο Κίτιον, πανηγυρίζει και την κατάκτηση του τίτλου. 7:30 η αναμέτρηση και αυτήν θα την ακούσετε ζωντανά ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την Cita Vision.

Είπαμε και νωρίτερα, μπαίνουμε από σήμερα στην αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό κυπέλου της ερχόμενης Παρασκευής στο Γασιπί. Πολύ περισσότερο μπαίνουν οι δύο ομάδες Απόλλωνας και Πάφος στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους. Με αρκετά αυτή τη στιγμή τα ερωτηματικά σε σχέση με τις συμμετοχές παιχτών και στις δύο αποστολές. Προσοχή λοιπόν επικεντρώνεται στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού. Είναι οι περιπτώσεις Γκασπάρ, Μαλεκίδης, Σμέρχαλ στον Απόλλωνα, Μπρούνο, Σούνιτς, Πιλέας στην Πάφο. Στην Πάφο είναι και, και το θέμα που προέκυψε με τους δύο διεθνείς Σουηδίας και Γκάνας, Σέμα και Λουκάσεν αντίστοιχα. Δεν είχαμε τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο οποιαδήποτε ενημέρωση για κάτι νεότερο σε σχέση με την προσπάθεια να επιτευχθεί σχετική συνένεση, άδεια πολύ περισσότερο, και να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να καθυστερήσουν για μερικές μέρες την ενσωμάτωσή τους με τις δύο εθνικές τους, ούτως ώστε να δώσουν το παρόν τους στον τελικό. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις τις προηγούμενες μέρες στο κεφάλαιο προγραμματισμός με τα γραφικά γενικότερα. Αν και το συμβόλαιο του είχε ανανεωθεί, αν και οι πρώτες δηλώσεις έλεγαν ότι διατηρεί συμβόλαιο και για του χρόνου, ανακοινώθηκε τελικά το Σάββατο η λύση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον προπονητή Χάβη Ροθάδα. Και αναμένουμε πλέον τον επόμενο προπονητή εκλεκτό του Τσάβη Ρόκα. Μαζί με σημαντικές αποχωρήσεις που ανακοινώθηκαν στο πρίγκεν του τελευταίου παιχνιδιού πρωταθλήματος σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόστερ. Όλα συνηγορούν ότι πλέον, μετά και την εξέλιξη με τον κύριο Ροθάδα, η ΑΕΚ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου θα παρουσιάζει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με την φετινή σύνθεση και γενικότερα λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στην πρωταθλήτρια Ομόνοια είχαμε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Σίμιτς, το επίσημο τέλος για τον Μασούρα που ανακοινώθηκε για από την επόμενη του ομάδα στη Γερμανία. Είχαμε και για μια εξέλιξη, για πολλούς απρόσμενη ίσως, με την αποχώρηση του τερματοφύλακα Κυριακίδη, με τις δηλώσεις του Χένικ Μπέρκ μετά τον τελευταίο αγώνα από τα θύματα. Χθες συμφωνήσαμε, σήμερα μας ανέφερε ότι θέλει να αποχωρήσει, την ίδια ώρα που πλέον με βάση τις πληροφορίες η επόμενη ομάδα του Κυριακίδη αναμένεται να είναι η Πάφος FC. 9 ποδοσφαιριστές και επίσημα πλέον αποτελούν παρελθόν από την ΑΕΛ, με σχετική ανακοίνωση η ομάδα της Λεμεσού ενημέρωσε, ενώ στο ρεπορτάζ από ΑΕΛ είχαμε την συνέντευξη του Προέδρου της εταιρείας Χάρη Φωτίου. Δεν έδωσε κάτι νεότερο σε σχέση με τις επαφές και το θέμα επενδυτή. Παραμένει αναμονή για τις επόμενες μέρες και τις τελικές εξελίξεις. Δεν έδωσε κάτι νεότερο στο θέμα Παύλο Γκαρσία και γενικότερα τεχνική ηγεσία, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο και με την όποια επόμενη μέρα σε σχέση με τα διοικητικά. Αν είναι βέβαια κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, είναι η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, κυρίως το ενδεχόμενο να μην επιτευχθεί στο τέλος οποιαδήποτε συμφωνία με επενδυτή. Το 8 προσφυγές και 2 εμπάρκο τα οποία είπε ο κύριος Φωτίου, νομίζω ότι

Η Arsenal πανηγύρισε και με νίκη στην τελευταία αγωνιστική επί της Crystal Palace στην κατάκτηση του τίτλου. Οριστικά στην πέμπτη θέση η Liverpool και στο Champions League της επόμενης περίοδου έμεινε η Bournemouth στην έκτη θέση τελικά. Σώθηκε η Tottenham κερδίζοντας και στην τελευταία αγωνιστική. 1-0 την Everton. Από την Premier League υποβιβάζονται οι τρεις ομάδες που υποβιβάζονται, η West Ham τελικά μαζί με τις ομάδες που ήταν γνωστές εδώ και αρκετό καιρό, Burnley και Wolves. Με σημαντικά αποτελέσματα και εξελίξεις η τελευταία αγωνιστική στην Ιταλία. Η Μίλαν έχασε στο γήπεδό της από την Κάλιαρη, αν και προηγήθηκε μόλις το δεύτερο λεπτό. Μέχρι το 57ο η Κάλιαρη ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, προηγήθηκε με 2-1, κράτησε αυτό το προβάδισμα μέχρι το τέλος και ήταν οδυνηρή ήττα για την Μίλαν που μένει εκτός θέσεων Champions League. Στο Champions League από Ιταλία πάει η Κόμο, η οποία κέρδισε χθες την Κρεμονέζε με 4-1. Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα και Κόμο στις πρώτες τέσσερις θέσεις και στο Champions League της επόμενης περίοδου. Μίλαν και Γιουβέντους σε πέμπτη και έκτη θέση θα αγωνιστούν στο Europa League. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην Ισπανία χθες βράδυ, Βιγιαρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1. Ρεάλ στην τρίτη θέση με 72 βαθμούς, στην τέταρτη Ατλέτικο Μαδρίτης με 69 την προσπέρασε.

0: Χθες βράδυ είχαμε τελικό κυπέλου στο Πορτογαλία. Με μεγάλη έκπληξη να ολοκληρώνει αυτή την αναμέτρηση και κυπελούχο την Τορένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, η οποία κέρδισε στον τελικό τη Sporting Λισαβόνας. Στην παράταση κρίθηκε το παιχνίδι. Το Ρένσε προηγήθηκε μόλις το 4ο λεπτό με Ζόχη. Σουάρε τη σοφάρισε για τη Sporting Λισαβόνας στο 54ο λεπτό με πέναλτι στο 113. Στην παράταση η Το Ρένσε πήρε την νίκη και το τρόπαιο. Είχαμε και Φόρμουλα 1 μέσα σε αυτό το Σαββατοκυριακό. Είχαμε χθες βράδυ αργά το Grand Prix στον Καναδά. Κίμι Αντωνέλη, μία ακόμη νίκη, ο νεαρός Ιταλός οδηγός της Mercedes. Αυξάνοντας την διαφορά του στην βαθμολογία των οδηγών από τους οδηγούς που τον ακολουθούν στους 43 βαθμούς. Δεύτερος στον Καναδά ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Φεράρι. Έμεινε τρίτος ο Φερστάπεν. Η πεντάδα συμπλήρωσαν Λεκλέρ και Χάτζαρ, ενώ βαθμούς πήραν επίσης Κολαπίντο, Λόσον, Γκάσλι, Σάιντ και Μπέρμαν. Καταστροφική χαρακτηρίζεται η ημέρα χθες για την Μακλάρεν. Νόρις και Πιάστρι έμειναν εκτός βαθμών. Με τη λαθασμένη, όπως χαρακτηρίζεται, στρατηγική επιλογή με ενδιάμεσα ελαστικά στην εκκίνηση. Καλημερίζω Φίλιππο και Νέαρχο και με την δική τους καλημέρα και συμπληρώνοντας πρώτο ημίωρο στην εκπομπή, σε λίγο πάμε στο απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσιγαλάς σε λίγο μαζί μας.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο.

0: τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
9: Μια αγιόλουστη μέρα σαν σήμερα, 25 Μαΐου το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σε μία ώρα θα καταρρύψει 6 παγκόσμια ρεκόρ ως φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Ήταν στην διάρκεια των πανεπιστημιακών αγώνων. Μεταξύ άλλων, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 100 ιάρδες, ενώ έσπασε το ρεκόρ στις 220 ιάρδες, στις 220 ιάρδες με εμπόδια και στο άλμα εις μήκος. Γενέθλια έχει σήμερα και η River Plate που κλείνει 125 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά!

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα κύριε Μιχάλη.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα παιδιά. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Δευτέρα, 25 του Μάη.
0: Επιβεβαιώνει.
2: Τελειώνει και αυτός ο μήνας, παιδιά. Τι κάνετε κύριε Γιώργο?
0: Τελειώνουν πολλά πράγματα.
2: Τελειώσαν όλα.
0: Όχι όλα.
2: Έμεινε ένα σαββατιάτικο παιχνίδι.
0: Έχουμε
2: ένα πέμπτο παιχνίδι στο μπάσκετ.
0: Έχουμε μπάσκετ απόψε για να κριθεί η πρωταθλήτρια στο μπάσκετ. Εκτός σύνορων Τετάρτη έχουμε Conference League τελικό.
2: Σωστό.
0: Εντός σύνορων Παρασκευή έχουμε τελικό κυπέλλου Coca-Cola. Και Σάββατο Champions League.
2: Και από τη Δευτέρα.
0: Και μετά.
2: Μην τον είδατε τον Μιχάλη τον Αντάρτη.
0: Όχι, τον μετά ψάχνουμε... είναι μια μικρή έτσι, διακοπή. Ξεκούραση.
2: Ναι.
0: Πριν το ποδοσφαιρικό πανηγυρί του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Χτύψω μεσή. Διάβαζα.
0: Πού χτύπησε?
2: Ναι, έφυγε με τραυματισμό χτες.
0: Α, δεν είδα, δεν ξέρω.
2: Πώς είστε κύριε Γιώργο, πώς
0: είμαστε,
2: είστε
0: καλά.
2: Παιδιά, όλα καλά.
0: Εσείς?
2: Λίγο κουρασμένοι, λίγο.
0: Τι ώρα τελειώσατε ψες?
2: Δεν είδα ώρα, πραγματικά.
0: Περίπου. Ήταν μετά τα μεσάνυχτα, αρκετά πριν τα μεσάνυχτα, κοντά στα μεσάνυχτα.
2: Γιώργο, δεν θυμάμαι τι ώρα έφυγα και δεν θυμάμαι τι ώρα κοιμήθηκα.
0: Μα...
2: Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Όχι, ρωτώ. Για να ξέρω.
2: Εντάξει, ήταν βραδιά μεγάλων εικόνων χτες.
0: Μεγάλων εικόνων.
2: Ναι, ήταν νίκη της Δημοκρατίας, συμμετοχή των πολιτών αυξημένη.
0: Μα πόσο να αυξημένη.
2: Στην εκλογική διαδικασία.
0: 4-5% κάτι έπιανε το μάτι μου, κάτι το πείσεις.
2: Μια χαρά.
0: Εγώ νομίζω ότι υπό τις περιστάσεις θετικών είναι ότι δεν αυξήθηκε η εποχή.
2: Αυξήθηκε, εντάξει, ναι.
0: Δεν αυξήθηκε η εποχή. Αλλά... Ναι, εντάξει.
2: Έχουμε μια, να λέμε κάτι τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, παραμένει μεγάλο το ποσοστό, αλλά εντάξει, δεν είναι σαν τις άλλες φορές. Με πρώτο κόμμα το συναγερμό. Είχαμε, τι άλλη νίκη? Α, Ολυμπιακός Πειραιώς.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπα, περιμένω να δω πού είναι να το κατατάξεις. Πριν τον πρώτον ή τον δεύτερο στις βουλευτικές.
2: Εντάξει, γιορτή της Δημοκρατίας, νίκη της Δημοκρατίας. Να μην μπω τώρα μπαρτζόκας πάνω από τη Δημοκρατία.
0: Ναι, γιορτή του ελληνικού μπάσκετ, νίκη του ελληνικού μπάσκετ, του Ερυθρόλευκων, του Πειραιά, του Μπαρτζόκα, του Ελλήνα προπονητή του.
2: Σφυρίγματα πάνω στον Καμπάσο.
0: Ποιον Καμπάσο, ρε? Από πού τα είδε με τα βραγιά? Άρχισε να σχολάζει, μα να ντρέπεσαι, ρε. Μα ποιο φωνάζει για διαμαρτυρία.
2: Ψυχή Ολυμπιακός, Γιώργο Ψυχάρα Ολυμπιακάρα, Μπαρτζόκας εννοώ.
0: Δεν κατάλαβα, ναι. Να σου πω, είναι και ψυχή. Πα στο ψυχή θα παίξει ευκάλαντη ψυχή μα. Ένα το κρατούμενο. Πολύ ψυχοφθόρον.
2: Πάλι να το χάσουμε.
0: Ναι. Όχι γιατί ανέμενε κάποιο ότι θα μπορούσε ή έπρεπε ή θα μπορούσε να το, ξέρω εγώ, να τον κάνει περίπατο τελικών. Αλλά έλεγε ο τρεφίλ. Ακόμη και στο τέλος.
2: Στο 80-88 εκεί πέρα.
0: Εκεί που λες, αρχίσαν και βάζαν μπλουζάκια, βλέπεις τα πλάνα πίσω, αρχίσαν και βάζαν τα μπλουζάκια που ετοιμάζουν πάντα οι ομάδες σε τέτοιες περιπτώσεις και ξαφνικά κρατούσαν τα κεφάλια του.
2: Αδιέλεως.
0: Για όνομα του Θεού. Πόσα λάθη, ήταν ρεκόρ λαθών ψέσω για τον Ολυμπιακό. Πόσα απολύματα της μπάλας, πόσα χαμένα.
2: Εντάξει, το πήρατε. Εμά κάτσε το, μην χτυπιέσαι. Τελείω. Δεν κάνει για άλλους λόγους.
0: Σε κάποια φάση να σηκωθώ να κάνω κάτι άλλο.
2: Σκεφτώ
0: άλλο λίγο να αργά να κάνω Χούβερ τώρα.
2: Όχι, όχι.
0: Ναι, να μην ενοχλώ.
2: Πολύ αργότερα να ξεκινήσει το τσιγάρο τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Μα δεν είχα και μαζί μου κάτι σπίτι.
2: Κάτι τι τέλο.
0: Δεν είχα κάτι σπίτι. Λέω, τρέλα. Είχα τον έναν του υφυπουργού. Του υφυπουργού. Έστελε μήνυμα. Δεν αναπνέω. Έστελε συνέχεια. Έστελε τρεις φορές μήνυμα. Δεν αναπνέω. Μα άντε τώρα. Ήταν και μακριά μου. Δεν μπορούσα. Ξεκινήσω να πάω.
2: Να αναπνέω δυο.
0: Λαλό και εγώ κοιμηθήκαν οι δικοί του στο σπίτι. Ποιον να πάρω τηλέφωνο. Πιένετε πάνω, κοιτάξτε το να δούμε στο δωμάτιο. Σιγά
2: μην κοιμηθήκανε.
0: Να εκεί του.
2: Αποκλείεται.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είχαμε θέματα, ναι. Δύσκολη. Ήταν δύσκολη βραδιά.
2: Είχαμε νίκη Αντωνέλη πάλι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, είδα το πρωί. Είδα το πρωί στο ρεπορτάζ, είπα το.
2: Δεν μας απασχολεί. Ναι. Εντάξει. Αυτά με τις νίκες νομίζω. Νίκησε κανένας άλλος και.
0: Εντάξει, είπαμε. Νίκησε η Δημοκρατία.
2: Το είπαμε.
0: Εντάξει, νίκησαν τα κόμματα που μπήκαν. Νίκησαν αυτοί που συγκράτησαν ή που αύξησαν τα ποσοστά τους.
2: Ναι.
0: Νίκησαν αυτοί που πρώτη φορά μπήκαν. Υπάρχει. Εντάξει, μπούτε λίγε φορέ στι εκλογικέ διαδικασίε που υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να πούν ότι. Να βρουν κάτι θετικό.
2: Όχι. Έχουμε ναι. Μεγάλε αλλαγέ.
0: Ναι.
2: Με κόμματα όπω η ΕΔΕ και η ΔΥΠΑ να μένουν εκτό.
0: Και οι οικολόγοι.
2: Και οι οικολόγοι.
0: Από την προηγούμενη σύνθεση εννοώ, έτσι.
2: Ναι, εννοώ. Ναι. Που έχουν τη δική του
0: πορεία ναι.
2: Και ιστορία. Πραγματικά έχουμε νέα κόμματα όπω είπε να μπαίνουν.
0: Εντάξει, φύγαν τρει, μπήκαν δύο καινούργοι.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Έτσι είναι. Ναι. Οι κυνηγοί και πάλι δεν τα κατάφεραν.
0: Στο τσακ.
2: Στο τσακ.
0: Μα καλά, ήταν εκεί περίπου όλοι που κοιμάνθηκαν. Αυτοί που δεν μπόρεσαν να μπουν. Ναι.
2: Στο Τσάκ ήταν όλοι περισσότεροι.
0: Ναι. Με 10 δίπα κυνηγοί, κάπου εκεί νομίζω ήταν.
2: Νικητές είμαστε και εμείς που είμαστε εδώ και σήμερα και πάλι. Στις επάλξεις και λέμε τα όσα έχουμε.
0: Σκέφτομαι να σας στείλω αν μπορούσατε να έρθετε λίγο πιο νωρίς. Γιατί εγώ.
2: Πιο νωρίς.
0: Για να αρχίσω λίγο.
2: Εσύ.
0: Γιατί τώρα τελειώσουν το ρεπορτάζ στο δικό σας.
2: Εσύ. Ρε, να γίνει εσύ.
0: Ρε, γίνει και 12 να τελειώσει.
2: Γιατί τελείωσες.
0: Λέω σου. Γίνει και σχεδόν μεσάνυχτα να τελειώσει η απονομή και δηλώσεις και όλα αυτά.
2: Τα οποία παρακολουθούσε ω θεατή.
0: Και αν ήθελε να καλύψει ή να παρακολουθεί του πανηγυρισμού μετά, ένα ώρα 5 το πρωί που.
2: Αν ήθελε.
0: Στο δημοτικό θέατρο του Πειραιά.
2: Ω θεατή τα βλέπει όλα αυτά.
0: Καλά, εντάξει. Είπα ότι.
2: Και να έρθουμε εμεί πιο νωρί για να κάνει εσύ.
0: Επειδή αρχίσαμε εμεί με τον τελικό, ω πα τελειώσει ο τελικό.
2: Πραγματικά.
0: Επίαν και 2-3 φορέ το challenge που λέμε οι διαιτέ, άργησε να τελειώσει. Εντάξει.
2: Ναι. Μάλιστα. Θα πούμε το σαν σήμερα ή τα διαλύσουμε όλα επειδή
0: γιατί, ναι.
2: Πάμε σαν σήμερα. Πού είμαστε. 1832. Υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται σε βασίλειο. Μέχρι τότε μη ρωτήστε ήτανε. Εντάξει.
0: Ναι.
2: 1834. Επειδή τώρα η Ελλάδα έχει...
0: Είναι βασίλειο 2 χρόνια.
2: Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
0: Ενέθεραν τον βασιλιά δηλαδή.
2: Εντάξει, συνομωτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Άτε. Και καλά. Θα απελευθερωθούν αργότερα που έγινε 18 χρονών ο Όθωνας και πήγε φαντάρος.
0: Καλά, αφού τους καταδικάσαν σε θάνατο και εγώ.
2: Ναι, ναι, απελευθερώθηκαν αργότερα.
0: Είπα. Α, είναι γλιτώσαν.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: 1932 κάνει τον ντεμπούτο του ο Γκούφι.
0: Ναι, τον Γκούφι, τι μου θύμιζες τώρα.
2: Γκούφι. Έχει άλλο όνομα ο Γκούφι.
0: Τι είναι άλλο όνομα.
2: Άλλο όνομα είναι το. Ο Γκούφι είναι το παρατσούκλι του.
0: Εμείς Γκούφι είναι το όνομα.
2: Ναι, με Γκούφι τον ξέρουμε, Γκούφι θα τον λέμε.
0: Nice.
2: 1942 ο Άρης Βελουχιώτης, Θανάσης Κλάρα το όνομα του, συγκροτεί το πρώτο ένοπλο κομμάτι του ΕΑΜ.
0: Nice.
2: Γεννιέται ο Κλάους Μάινε, το 1948, τραγουδιστής των Σκόρπιον. Ανακοινώνει την πρόθεσή του ο Κένεντι το 61 να στείλει τον πρώτο άνθρωπο ή στο φεγγάρι πριν περάσει το 1970. Και το 1977 κάνει πρεμιέρα ο Πόλεμος των Άστρων.
0: Πόλεμος των Άστρων.
2: Κύριε Γιώργο. Το 89 ο Κορμπατσόφ εκλέγεται πρόεδρος. Αναγία
0: μου. Με το σημάδι.
2: Μιλάμε.
0: Ήταν αυτά. Και το σημείο αναφοράς για τις αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και όλα αυτά.
2: Περεστρόικα, ναι. Την κλάσμα του. Τι έγινε με Μαϊνάκη.
0: Περεστρόικα, ναι. Φαντάμε, ποιος ήταν ο νέος το επεισόδιο που...
2: Σχίστηκε το πουκάμισο του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ναι, αλλά αυτός που τσακώθηκε μαζί του, τι προηγούμενα έχουν.
2: Είχαν, δεν ξέρω το προηγούμενο ποιο είναι.
0: Μα είναι πολιτικών.
2: Ναι, ήταν μέσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω είναι... ήταν στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και είχε να κάνει κάτι με τα ψηφιακά, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι είχε. Και οι δυο τους τέλος πάντων από ό,τι φάνηκε είχαν προηγούμενα.
0: Ναι.
2: Οπότε μπαίνοντας ο κύριος Μαρινάκης μέσα, που μάλλον αυτός το προκάλεσε το επεισόδιο, κατευθύνθηκε στον κύριο, πώς τον λένε, Δημήτρο.
0: Τριάδη ή κάτι.
2: Ο οποίος ήταν με τη σύζυγός του.
0: Και βλέπα το πρώτο και προσπαθούσα να δω. Να καταλάβω αν είναι κάποιος στο αθλητικό κομμάτι.
2: Όχι, όχι,
0: δεν είναι να βρω σε σχετισμό.
2: Όχι, όχι, δεν είναι στο αθλητικό. Okay. Προφανώς είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά μήπως στραβοκοίταξε τον πρόεδρο.
2: Όταν εννοείς στραβοκοίταξε τον
0: πρόεδρο. Ναι, ένα λεπτό, ρε. Τέλος
2: πάντων. Απαγορεύεται, δηλαδή.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Τον ζήτησε, πήγε να του μιλήσει, λέει, με φανώς απειλητικό ύφος ο κύριος Μαρινάκης του Δημητριάδη.
0: Ναι.
2: Ο Δημητριάδης σηκώθηκε και έκανε
0: ένα. Δημητριάδης, όντως.
2: Δημητριάδης, ναι.
0: Ναι, ναι, έκανε
2: ένα προς το μέρος του. Εκείνη τη στιγμή ο πρόεδρος της ΚΑΕ.
0: Αλλά σε αυτό άμυνα.
2: Έκανε ένα βήμα.
0: Αφού έκανε. Είτε κάνει μπροστά βήμα.
2: Όποτε κάνει κάποιος ένα βήμα στον κύριο Μαρινάκη, πέφτει χαστή. Τι κύριε Γιώργο.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Μπορεί να το δούμε. Να το δούμε, Μιχάλη. Με το VAR τι θα.
2: Έχει βίντεο.
0: Έχει VAR.
2: Προκαλώντας άμεση και αμυντική αντίδραση μετά του κυρίου Δημητριάδη. Γιατί μετά από την επίθεση στην άμυνα.
0: Α, ήταν η αυτοάμυνα, η αυτοάμυνα βασικά.
2: Και από τη συμπλοκή σκίστηκε η μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη.
0: Ακού. Γιατί κάτσε για τον τελικό με σκυμμένη μπλουζά.
2: Όχι, του φέραν άλλη.
0: Α, είπα.
2: Ενώ στην αρχή ήταν με λευκή, μετά είναι εμφανίστηκε με μαύρη.
0: Πού βρέθηκε μετά.
2: Η μαύρη μπλουζά.
0: Πού βρέθηκε ένα άλλη μπλουζά εκεί.
2: Μαρινάκη,
0: ρε φίλε. Ρε φίλε, μιλούμε ότι όποιο φορεί μύτη ο Μιλάρ, φέρτε μια να περάσουμε. Μιλούμε Σάισε.
2: Είχε μέσα στο πόρτ μπαγκάζ 4-5 εκεί πέρα.
0: Α, περίμενε, έχουμε εδώ ενημέρωση. Ανιψιός του Μητσοτάκη λέει και γενικός γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού. Κατηγορείται, ναι, αλλά δεν γιατί και παρακολουθεί.
2: Που είχε με το Predator και τα λοιπά.
0: Mm, τα ξέρω,
2: αλλά δεν είχε. Νομίζω δεν ήταν αυτός ο λόγος.
0: Okay.
2: Κάτι ήταν μεταξύ τους τώρα. Ναι, θα το λέγαμε κι αυτό. Συλληπιτήρια στον Τράιαν Οδελά. Έφυγε η Μαυροκώστα, ναι. Η γογό Μαυροκώστα. Μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.
0: Και τα τελευταίες εβδομάδες τώρα ήταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
2: Ναι, δυστυχώς έγινε γνωστό. Τουλάχιστον εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί, ενώ δεν ήξερα.
0: Είχα δει εγώ έτσι που βγαίνουν κάτι ειδοποιήσεις από τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση,
2: ναι,
0: και όλα αυτά.
2: Ήξερα.
0: Δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον και.
2: Άτιμη αρρώστια, να μου πω τίποτα χειρότερο.
0: Άλλη ενημέρωση εδώ.
2: Α.
0: Ο Καραπαπάς πήγε πρώτος και ξεκίνησε λεκτικό επεισόδιο με τον Γρηγοριάδη και μετά μπήκε. Γρηγοριάδη.
2: Δημητριάδη.
0: Εμείς που κάνουμε λάθος.
2: Δημητριάδη.
0: Δημητριάδη. Και μετά μπήκε ο Μαρινάκης στο επεισόδιο. Άρα ο πρόεδρος ουσιαστικά πήγε για να ηρεμήσει την κατάσταση. Εκκινήθηκε ο άλλος απειλητικά εναντίον του και.
2: Ναι, ήταν.
0: Καθαρά σε
2: αυτό. Επειδή προφανώς ο κύριος Καραπαπάς δεν μπορεί να αμυνθεί από μόνος του. Δεν έχει το ειδικό βάρος.
0: Ήρεμος άνθρωπος. Τέλος πάντων, τώρα πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό και συζητούμε τώρα.
2: Α, ναι, το πήρε το Ολυμπιακό.
0: Ναι. Να μην το ξεχνάμε. Δικαιώθηκε και με τις προβλέψεις σου όλες που έκαμε στην Παρασκευή.
2: Τα είπα.
0: Δεν μπορείτε και δεν θα πάρετε και δεν έτσι. Και τι να συζητάμε τη Δευτέρα που θα πάρει.
2: Εγώ δεν είπα ότι έχει περάσει το Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Μετά άλλαξες.
2: Όχι, κύριε Γιώργο. Το πρώτο ήταν ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ το πήρε.
0: Αυτό ναι. Προχτές την Παρασκευή έβγαλες προς τα έξω όμως το αντιολυμπιακό σου και δεν υπάρχει περίπτωση και έτσι.
2: Κανένα αντιολυμπιακό μου. Χάρηκα πάρα πολύ όπως χαίρομαι πάντα. Και χαίρομαι αληθινά. Εσείς να τα βλέπετε που.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: 2,4 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη.
0: Και ώρα.
2: Το Ολυμπιακό.
0: Μα η Ευρωλίγκα τι δίνει. Ψίχουλα σε σχέση με τα ποδόσφαιρα.
2: Αυτό λέω. MVP ο Φουρνιέ. Καλά, τον Πίτερς δεν βγάλανε στην αρχή.
0: Μα δεν ξέρω αν είναι του τουρνουά όλου του Πίτερς και του Φουρνιέ του τελικού.
2: Όχι, Φουρνιέ είναι όλο του τουρνουά.
0: Α, αντίστροφα.
2: Α, μπορεί να είναι ο Πίτερς του τελικού.
0: Δεν ξέρω. Και εγώ νομίζω ότι ο Πίτερς θα βγει. Ναι, αλλά. Μπάσκετ. Εντάξει.
2: Παιχνίδι ψυχογάλτης, πραγματικά.
0: Φίλε,
2: πραγματικά
0: και...
2: δεν. Με 8-9-10 φορές. Πόσες άλλαξε το σκορ από ό,τι διάβαζα.
0: Είχε 12 λάθη σε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός και ήμασταν ακόμη στην τρίτη, ναι, περίοδο.
2: Και η Ρεάλ εκείνη την περίοδο ήταν στο στα 2-3.
0: Χάμε ένα καλάθια εύκολα. Να ξέχασε την Κυριακή φυσικά στο τέλος. Κάτι lay up, κάτι όλα αυτά. Αλλά...
2: Εντάξει, ναι. Μια Η ιστορία έγραψε, φίλε. Δεν αλλάζει.
0: Σίγουρα, είναι και λέω.
2: Τα υπόλοιπα αλλά... τώρα είναι. Έκανε μια δήλωση και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εμείς πήραμε, έχουμε φτάσει στις
0: 5. Έκαμε την για να δώσει συγχαρητήρια ή έκαμε την για να πει ότι εμείς έχουμε φτάσει στις 4.
2: Καλά, αυτή ήταν η πρώτη πρόταση. Και μετά είπε ότι.
0: Όταν θες να δώσει συγχαρητήρια, αν ξεκινάς, εμείς έχουμε φτάσει, εσείς πήρατε το 4.
2: Καλά, ρε Γιώργο, να σου πει, είπε και συγχαρητήρια.
0: Ξαναλέω, όταν θέλεις απλά ή αν νιώθεις ότι πρέπει να δώσεις συγχαρητήρια, έστω τυπικά.
2: Είπε όμως.
0: Ξεκινάς και λες, εμείς έχουμε φτάσει, εσείς είστε 4.
2: Είπε και συγχαρητήρια.
0: Εντάξει. Είπαμε να βολεύουμε να ασχολούμαι με τον Γιαννακόπουλο, αλλά.
2: Ανακοινώθηκε ο Μοντέρο.
0: Ανακοινώθηκε, ναι, όχι, νομίζω να ανακοινώθηκε. Είδα κάτι μέσα στα κάλατζι για τον Μπαρτσόκα. Γράφουν ότι ανανεώνει 3 χρόνια, αλλά δεν είχαμε ανακοινώσει ψες. Απλά ενισχύθηκε, αν θέλει, με τον Μοντέρο εννοώ, ενισχύθηκε ακόμη το περισσότερο το σενάριο, α πούμε, ή οι πληροφορίες ότι θα πάρει τον Μοντέρο Ολυμπιακός από τη Βαλένθια. Αλλά νομίζω ότι οι ψες, ποιος να βγάζει ψες επίσημη
2: ανακοίνωση. Στο λιμάνι με προφορική συμφωνία.
0: Έτσι είπε, ναι, ήταν μετέδωσε ο ρεπόρτερ του Sport FM, ο Ζέρβας. Αλλά ψες, ποιος να κάνει ανακοίνωση. Εκτός αν έλεγε κάτι σε δηλώσεις του κάποιος από τους δύο Αγγελόπουλους. Είτε για το ένα είτε για το άλλο. Αλλά εντάξει.
2: Και μετά ακολούθησαν τα μεθεόρτια
0: στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, κυρίως.
0: Κατάληξη ήταν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
2: Στον Πειραιά, όπου μαζεύτηκε ο κόσμος και το χάρηκε με την καρδιά.
0: Σκέφτονται, βρίσκω εδώ δήλωση του συγκινημένου και βραχνιασμένου υπογραφή Παπα-Νικολάου, που είπε ότι ο Ολυμπιακός σημαίνει να έχει πάει 5 η ώρα το πρωί και να είσαι ακόμη εδώ. Σκέφτονται τώρα διαλύσας.
2: Κανά, θα ήταν τουλάχιστον.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι σκέφτηκα να δω, να τους πω να έρθουν και όπου νωρίς να μείνουν να ξεκουραστώ παραπάνω, γιατί ήταν μέχρι να καλυφθούν και οι πανηγυρισμοί και όλα αυτά, αργήσαμε.
2: Γι' αυτό είσαι έτσι κουρασμένος και κομμένος σήμερα.
0: Εντάξει, να περάσουμε μια δύσκολη μέρα, το καθήκον.
2: Το καθήκον.
0: Έτσι. Εντάξει.
2: Φουρνιέ MVP του τελικού λέει στη συνολική ψηφοφορία.
0: Κάτι ναι ήταν τότε. Ναι.
2: Ο Πίτερς ήταν στην κατηγορία μόνο κοινού ικριτών.
0: Α, οκ. Okay.
2: MVP EuroLeague Overall ψηφίστηκε ο Σάσα.
0: Εντάξει, εδώ μπαίνουν άλλα παιχνίδια. Είναι μόνο ένα. Okay.
2: Τι εννοείς άλλα παιχνίδια.
0: Εννοώ όλοι. Εμείς βλέπαμε. Θα κρίνουμε ένα απόψες, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
0: Μόνο. Okay.
2: Και έτσι φτάσαμε στο τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα mm-hmm. του Ολυμπιακού, δίκαιος πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Γιώργο, μπράβο σας.
0: Συγχαρητήρια ανήκουν στην τεχνική ηγεσία στους παίκτες και ναι.
2: Σπάσατε την παράδοση του ότι ο πρώτος της Ευρωλίγκας δεν παίρνει τον τίτλο, ναι. Που είναι σημαντικό γι' αυτό να υπάρχει. Ωραία τα καπελάκια, τα μαύρα.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω θα κυκλοφορήσουν.
2: Λογικά. Εντάξει, η ομάδα χρειάζεται
0: από μπορεί να γίνει μόνο για το ξεσινό, ξέρω εγώ, για την ναι. αποστολή.
2: Αυτά. Ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Τελείωσε και αυτό. Μα είχαμε και πάλι παρατράγουδα στην αρχή. Με συλλήψεις και τα λοιπά.
0: Καλά.
2: Τέτοια διάβαζα. Εντάξει.
0: Με εννοείς κόσμο έξω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, χωρίς εισιτήρια,
2: μάλλον,
0: έτσι, ιστορίες.
2: Μάλλον.
0: Καλά, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθούσα πριν. Έβλεπα λίγο και το αγγλικό πριν ξεκινήσουμε.
2: Τι έγινε στο αγγλικό.
0: Τι έγινε κάτι, σώθηκε η Τότεναμ. Για μένα η πιο σημαντική εξέλιξη χθες είναι,
2: ναι.
0: Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι όποια και όποια να πέσει. Και με πολλοί κόσμο και εδώ στην Κύπρο.
2: Έχει εδώ
0: υποστηριχτές. Εντάξει, ήταν σε καλή, σε καλή θέση ενώ υπό τις περιστάσεις από τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, αλλά δεν ήταν εξασφαλισμένη. Η Λίβερπουλ με μία ακόμη έτσι φαντική εμφάνιση πήρε στο τέλος ενός οπαλή Αντζίνε Πέπτη.
2: Να.
0: Ναι.
2: Εμφαντική εμφάνιση.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να σου πω. Εν είχε κάτι άλλο. Έβλεπα λίγο να περάσει η ώρα να φτάσουμε στις 9. Μιώ και εγώ ρε, μα για όνομα.
2: Ό,τι τι.
0: Εντάξει, θα μου πεις τι περίμενες τώρα. Διαφορετικό εννοώ προς το καλύτερο σε σχέση με όλη νύτη, το μεγαλύτερο κομμάτι της.
2: Α, το για όνομα πήγαινε στην εμφάνιση.
0: Ναι, ρε.
2: Προσπαθώ να καταλάβω που πάει.
0: Εντάξει, αποχαιρέτησε το Σάλακ, αποχαιρέτησε τον άλλον. Εντάξει, ήταν έτσι η στιγμή που τον κάμνει αλλαγή τον Σάλακ στο 72-73 εκεί και αντιλαμβάνεσαι και το γήπεδο και τη συγκίνηση του ιδίου και όλα αυτά.
2: Λογικό, λογικό. Εντάξει, υπήρξε. Ορόσημο mm-hmm. για την πορεία.
0: Και ο Ρόπερτσον.
2: Και ο Ρόπερτσον
0: ήταν, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω πολύ περισσότερο είναι στο κομμάτι αυτό της φόρτισης, ενώ η υποχώρηση του Σάλα.
2: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έγινε. Η Μίλαν έχασε ψέσα από την Κάλιαρη, έμεινε εκτός Champions League στην Ιταλία.
2: Δεν το είδα.
0: Πάει Κόμο για να καταλάβεις. Η Κόμο είναι στις 4 ομάδες του Ιταλικού Πρωταθλήματος που εξασφάλισαν συμμετοχή στο Champions League.
2: Μάλιστα.
0: Για άλλον, είχαμε χτες μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αν την έχεις ξανακούσει, η Τορένσε στην Πορτογαλία.
2: Ναι,
0: πήρε
2: ναι.
0: το κύπελλο και δεν το πήρε απέναντι σε μια ομάδα που μπορεί να ήταν,
2: ναι,
0: ξέρω
2: ναι,
0: εγώ.
2: Ναι.
0: Είναι η Sporting Λισαβόνα, δηλαδή μία από τις 2-3 μεγάλες δυνάμεις του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Και πήραν και η Μπριζ στο Βέλγιο του πρωτάθλημα. Εντάξει. Είναι μια μπεντάρα χτες. Φτάσαμε και στις 8 και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό γιατί συμπληρώσαμε μία ώρα. Πάμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Κάσιο Σωμά, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
12: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
20: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
21: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Και καύσιμα και ψώνια.
0: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
22: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε

0: Επανέλθαμε δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή. Πρώτη πάσα στα 10 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στο στούντιο και τον Αντρέα Γιώργαλά.
1: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη, καλημέρα Μιχάλη Τσιγκαλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα με νέα βουλή, με νέα σύνθεση πλέον.
0: Αναμενόταν όμως, είναι. Να υπάρξει εννοώ σημαντική αλλαγή σε σχέση με τη σύνθεση.
1: Ναι, υπήρχαν διάφορα στοιχεία που έδειχναν.
0: Πέραν από βουλευτές οι οποίοι ήταν δεδομένο ότι θα επανεκλήγονται, αφού δεν είναι διεκδίκηση.
1: Ναι, το ένα δεδομένο ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν τα νέα ονόματα, τα νέοι κομματικοί σχηματισμοί οι οποίοι διεκδικούσαν θέση. Εντάξει, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε παιδί.
0: Γιατί το λες?
1: Επειδή δεν πέρασε.
0: Εννοείς το πόσο γρήγορα έφυγες από εδώ και πόσο γρήγορα επέστρεψες.
1: Ναι,
0: στον χώρο εννοώ, στον όμιλο. Παρθένω εδώ και εγώ με το αυτοκίνητο κάποτε το πράγμα.
1: Ποιον αυτοκίνητο?
0: Μπορεί να επιστρέψω τη νύχτα, να πούμε, τι ώρα μπορεί να επιστρέψεις κάποτε που η μετάδοση μπορεί να αργήσει και είσαι μακριά και όλα αυτά. Παρκάρω. Και το πρωί που σηκώνουμε νωρίς για να έρθω, λέω: ρε, μα πριν λίγο τα φύγαμε με το φτύο τώρα. Πάλι ήρθα να το πιάσω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μια μέρα είναι, θα περάσει. Εντάξει, ήταν δύσκολη η βραδιά. Να μαζεμίσει, πήγαμε σχεδόν στα μεσάνυχτα. Τελειώσει η απονομή, τα πράγματα, τα ούλα. Καθυστερήσαμε.
2: Ναι, ναι, και είναι κουρασμένο. Είναι κουρασμένο, γιατί να τα βλέπει αυτά ω
1: κρατή. Γιατί έτσι.
0: Το δικό μα το ρεπορτάζ.
3: Δεν μπορούμε να είμαστε κουρασμένοι εμεί.
0: Κάτσε κάτω, ρε.
1: Κάτσε κάτω.
3: Δεν μπορούμε εμεί να είμαστε κουρασμένοι.
0: Είπα εγώ να μην είστε κουρασμένοι, ενώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
3: Απίστευτο.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
4: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, συνοψίζοντας.
1: Συνοψίζοντας, να δώσουμε έτσι αρχικά τα ποσοστά. Να πούμε ότι στα Πανκύπρια πάντα, 27,1% πρώτον κόμμα ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 23,9% το ΑΚΕΛ, τρίτη δύναμη του ΕΛΑΜ με 10,9%, 10% το ΔΙΚΟ, 5,8% το ΑΛΜΑ, Άμεση Δημοκρατία 5,4%. Αυτά είναι τα κόμματα τα οποία έχουν θέση στην εξακομματική πλέον.
0: Και λόγω όλων για να θεωρούν θετικό το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Όχι ακριβώς.
0: Ο συναγερμός είναι πρώτος. Δηλαδή, το ΑΚΕΛ αύξησε μετά, κάπου διαβάζα το πρωί, μετά από 15 χρόνια αύξησε ποσοστά.
1: Ναι, 1,4.
0: Το ΑΛΜΑ, το
1: 4 μονάδες πάνω το ΕΛΑΜ.
0: Διπλασίασαν τα ποσοστά του ή τους βουλευτές του.
1: Τους
0: βουλευτές. Okay. Το ΔΙΚΟ
1: συγκράτησε,
0: αλλά έχει ένα ρυθμιστικό ρόλο.
2: Σαν νίκη είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί και δημοσκοπικά
0: φαινόταν. Γι' αυτόν είπα εγώ πριν.
1: Εμορραγούσε.
0: Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εμπήκαν στη Βουλή. Μα αφού σας είπα, θα βοηθήσω τη Δευτέρα στο διακύβευμα των εκλογών.
1: Να πούμε 17 έδρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 15 το ΑΚΕΛ, 8 το ΕΛΑΜ, 8 και το ΔΙΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. 4. Εντάξει, όσον αφορά του ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία, οι δημοσκοπήσεις αλλά και οι προσδοκίες των
0: ήταν πολύ πιο ψηλά.
1: Ήταν πιο
0: αλλά
1: ψηλά,
0: αν μπεις για πρώτη φορά στη Βουλή.
1: Ναι, και έχουμε από εκεί και πέρα, έτσι ως μια γενικότερη ανάγνωση, κόμματα τα οποία μετά από χρόνια, πολλά χρόνια, ιστορικά κόμματα όπως είναι η ΕΔΕΚ και το κίνημα οικολόγων, οι οποίοι έμειναν εκτός Βουλής.
0: Και η ΔΥΠΑ.
1: Και η ΔΥΠΑ, εντάξει, η ΔΥΠΑ δεν είναι.
0: Και ολικά χρόνια εννοείς, ναι, σε σχέση με την παρουσία των άλλων.
1: Ναι. Απλά είχαμε, αν θέλεις, και το ότι τα exit polls αλλά και οι δημοσκοπήσεις έδιναν ένα βολτ στη Βουλή χθες.
0: Ναι.
1: Ένα βολτ το οποίο δεν κατάφερε να μπει στην Βουλή. Αν θέλετε.
0: Τι θεωρείτε από άτομα, αφού είναι γνωστοί πλέον οι 56 βουλευτές, υπάρχει κάτι που είναι μεγάλη έκπληξη, είτε όχι τόσο η παρουσία, από αυτούς που έμειναν εκτός, που θεωρείτε μεγάλη έκπληξη το ότι δεν έχει εκλεγεί?
1: Είχαμε κάποια ντερπή. Εγώ τώρα πρέπει να κάτσω να τα δω.
0: Όχι ντερπή, αν ήταν έκπληξη, α πούμε. Το ότι.
1: Ναι, μα τα ντερπή συνεπάγεται ότι κάποιο μένει.
2: Εννοεί με μεγάλο όνομα που ήταν μέχρι
0: ναι,
2: πρόσφατα.
0: Μπορεί να ήταν βουλευτή, μπορεί να θεωρείτουν ότι ήταν από του πιο σίγουρου, α πούμε, σε σταυρού που τίμησε η ζωή να συγκέντρωνε.
1: Ναι, με την κυρία Αθούση στη Λευκοσία, αν ήταν κάτι ήταν το κάτι. Οποίο ναι, μπορεί να βάλει κάτω ω έκπληξη.
0: Ναι, εννοείσαι.
1: Ναι, με την έδρα. Που άλλαξε η έδρα. Δηλαδή, ενώ φαινόταν ότι έχει μπει στη Βουλή, μετά άλλαξε η έδρα. Δεν κάνω λάθο, Μιχαλή.

0: και βγήκε εκτός. Ωραία, πάμε. Δημοκρατικός συναγερμός Δημήτρης Δημητρίου, ο οποίος να πούμε είναι και πρώτος σε σταυρούς προτίμησης.
1: Μες.
0: Γενικότερα. Ο κύριος Γιώργος Παμπορίδης, Σάβια Ορφανίδου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος Πετρίδης, Δήμος Γεωργιάδης, Γιώργος Κάρουλας, Νίκος Γεωργίου, Γιώργος Λισανδρίδης, συγγνώμη, πρόδρομος Αλαμπρίτης, Ανίτα Δημητρίου, Φωτεινή Τσιρίδου, Γιώργος Καραϊσκάκης, Μιχάλης Φελάς, Μιχάλης Κουνούνης, Χαράλαμπος Πάζαρος, Νικολέτα Κωνσταντίνου. Πάμε στο Ακέλ, Στέφανο Στεφάνου, Χρήστος Χριστοφίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιώργος Λουκαίδης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αναστασία Χάσικου, Νίκος Κέττυρος, Γιώργος Κουκουμάς, Γιαννάκης Γαβριήλ, Ανδρέας Πασουρτίδης, Πανίκος Ξούρουπας, Εφρέμ Χρήστου, Μαρίνα Νικολάου, Αργεντούλα Ιωάννου, Βαλεντίνος Φακοντής, Ελάμ, Χρήστος Χρήστου, Μάριος Πελεκάνος, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Λίνος Παπαγιάννης, Λίνος Ιωάννης, Χάτζη Γεωργίου, Σωτήρης Ιωάννου, Πόλης Ανογυριάτης, Ευγένιος Χαμπουλάς, Δίκο, Νικόλας Παπαδόπουλος, Χριστιάνα Ερωτοκρήτου, Χρήσης Παντελίδης, Αδάμος Ασπρίς, Ζαχαρίας Κουλίας, Ανδρέας Αποστόλου, Πανίκος Λεωνίδου, Χρύσανθος Σαβίδης. Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Λίτσα Δρουσότου, Μιχάλης Παρασκευά και Άμεση Δημοκρατία, Φιδίας Παναγιώτου, Νταϊάννα Λουσία Κωνσταντινίδη, Δημήτρης Σούγλης, Δημήτρης Μπάρος. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Μπάρος είναι ο βουλευτής με τις λιγότερες ψήφους, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 286, αν είμαι σωστός.
1: 286 άτομα είναι βουλευτής.
0: Ναι, είναι αυτόν το που έχουμε στον στο θέμα με τους εκλογικούς μας νόμους. 280, ναι.
1: Να σκεφτούμε, ναι.
0: Τι άλλο.
1: Βασικά από το χώρο μας, γενικότερα χώρο του αθλητισμού, από όσους διεκδίκησαν, νομίζω μόνο η περίπτωση του Μιχάλη Κουνούνη.
0: Ναι.
1: Ενώ χώρο που προέρχονται από αθλητισμό γενικότερα. Ναι. Εντάξει, έχουμε συνάδελφο τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, και ο Κέττυρος είναι, αλλά ήταν εντάξει εδώ και χρόνια που έφυγε από το χώρο της δημοσιογραφίας και πήρε τον δρόμο της πολιτικής. Νομίζω αυτή είναι από αυτούς τους χώρους τουλάχιστον. Εκτός αν κάποιον οποίο δεν το ξέρω. Μάλιστα. Α, και ο Πανούκος Ξούρουπας, ναι, σωστό, σωστό, ναι, σωστό. Ναι. Είχε βάλει και την προηγούμενη φορά και Πανίκος Ξούρουπας, ναι, που είχε χάσει στο Τσάκ νομίζω.
0: Χάθηκε η έδρα στη Λάρνακα που το Ακέλ.
1: Θυμάμαι. Μάλιστα, ναι, και ο Πανίκος Ξούρουπας. Ξανακοιτάζω τώρα όλους για να δω αν έχουμε και κανέναν πίσω, να αφήσαμε κάποιον. Εντάξει, ο Ευγένιος Χαμπουλάς έχει σχέση, αλλά ξαναήταν ναι, ξαναπέρασε ήταν ως βουλευτής, ναι, mm-hmm. Σωστό. Μάλιστα, αυτά.
0: Αυτά να πούμε ότι.
1: Είχαμε κανέναν παραλυπόμενο, κανέναν παρασκήνιο, κανέναν παρατράγουδο, κανέναν.
0: Ήταν η γυρεότερη ψηφοφόρος ετών 105 που πήγε, ψήφισε και τραγούδησε. Mm. Ήταν ο γαμπρός που έφυγε από τα Λάματα να πάει να ψηφίσει.
1: Ναι.
2: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, είδα σε μια φάση.
1: Φίλος του Παναθηναϊκού.
0: Α, δεν το.
2: Με φανέλα του Παναθηναϊκού, κάτι.
1: Καλά, μα.
2: Απλά έγινε η σχετική καζούρα για το Final Four, νομίζω.
1: Α,
2: κάτι τέτοιο. Εντάξει.
0: Τι άλλον είχαμε, ναι, χθες έτσι που. Εντάξει, ο.
1: Κάτι στο αρνητικό δεν είχαμε, ναι, ενώ κάτι εντάσεις είχαμε.
0: Όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Ήταν μια διαδικασία η οποία γενικότερα κυλήσε ομαλά και σχετικά γρήγορα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, έβλεπα ότι η ροή των της ενημέρωσης ήταν γρήγορη.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή η ροή γενικότερα, δηλαδή ως προς το επίπεδο των αποτελεσμάτων, ως προς το επίπεδο των δηλώσεων. Δεν ήταν το χάος που συμβαίνει συνήθως, που δεν ξέρουμε πού να γυρίσουμε. Έγιναν όλα με αρκετά, έτσι, με γρήγορους και σωστούς ρυθμούς. Το άλλο είναι ότι, εντάξει, ας πούμε, Φιδίας Παναγιώτου δεν μας ξεκαθάρισε τις προθέσεις του. Γιατί είναι
1: θα διατηρήσει, ναι, την έδρα και θα πάμε, ναι, σε άλλες εκλογές.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μάλιστα θα ανοίξουν κάλπες ξανά σε περίπτωση.
1: Σε κανένα σημείο όλη αυτή τη περίοδου δεν είχε μπει κάτι.
0: Θα μου διαφεύγει.
2: Ούτε χτες είπε πάντως.
0: Γιατί μα ναι, χθες ναι. Προσπάθησε να πει κάτι με τα κοινοβούλια και τα ευρωκοινοβούλια. Δεν πήγε πολύ καλά.
1: Λάντα. Ξένα το μάθω, ενημερωθεί σιγά σιγά. Διορθώνω σωστόν και ο Δημήτρης Σούγλης. Από το, και από τους δύο χώρους μπορώ να σας πω.
0: Ναι. Εντάξει,
1: ποιος Ασπρίς, Αδάμος
0: Ασπρίς. Ναι,
1: μα που ήταν εκπρόσωπος
0: της
1: εταιρείας. Στα... Α, αν του πρόσεξα τον Αδάμο.
0: Πού ήταν?
1: Σε, και, σε Ερμές.
0: Ναι, ήταν ναι. Στα, ναι.
1: Δημήτρης Σούγλης, ναι, είπαμε και από τους δύο χώρους. Γιατί ήταν και στη δημοσιογραφία, ήταν και εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης κάποτε.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είχαμε μια είδηση έτσι, να δώσουμε και κάτι άλλο πέρα από τις εκλογές. Θλιβερή για την κοπό Κώστα, mm-hmm. δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Εντάξει, τι να πει, σχετίζεται ενώ και με τον Τραγιανό, που είναι στο ρεπορτάζ το δικό μας. Εντάξει, αυτά. Πάμε έτσι λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τα οποία θα με συγχωρέσετε γιατί δεν καταφέρα να τους ρίξω ούτε μισό.
1: Είναι εύκολα, Ανδρέα, γιατί είναι βασικά επί ό,τι είπαμε ορτία. Τώρα και κάποια τσίδα μέχρι ναι. την ώρα που έπρεπε, την τελευταία, ενώ μέχρι τη διορία που έπρεπε να πάνε τυπογραφείων, νομίζω τα βασικά που έχουμε δώσει δίνουν και αυτά. Τα ακούμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα συμπληρώματα διατροφής Bacteflora. Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Αλήθεια, έτσι να κάνουμε αρχή, νικητής Οδυσσή, οδυνηρό μήνυμα στο προεδρικό και κυβερνητικό σχήμα να αναφέρει εδώ στο πρώτο σελίδο της. Η αλήθεια, θρίαμβος για τα τρία μεγάλα παραδοσιακά κόμματα που ξύπνησαν τους μηχανισμούς τους. Επίσης, η τελευταία κάλπη της παγιάς Κύπρου, η αποχή, τα social media και η κατάρρευση της κομματικής πίστης αλλάζουν οριστικά το πολιτικό σκηνικό. Φιλελεύθερος, ψηφίσαμε συντηρητικά, λέει εδώ στο πρωτοσελίδο του. Ο φόβος για το άγνωστο έκρινε το αποτέλεσμα και δεν άλλαξε ολοκληρωτικά τον πολιτικό χάρτη. Ήταν μια έτσι παράμετρος που περιμέναμε όλοι να δούμε. Ο κομματικός πατριωτισμός έσωσε την παρτίδα, για Δυσσή Ακέλ Δίκο. Η Προεδρία της Βουλής γέρνει κεντροδεξιά η επόμενη μέρα, έτσι εδώ όπως τη σκιαγραφεί ο Φιλελεύθερος, και πάμε στη Χαραυγή. Είναι ακόμα πιο ισχυρό το ΑΚΕΛ, δύναμη για την κοινωνία, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του και έχει κάποια τσιγραφικά και δεν έχει δεύτερο θέμα. Ο πολίτης, τα δύο μεγάλα κόμματα είναι εδώ, ξεθύμανε η οργή, δεν έπεισαν οι αντισυστημικοί, εντός εισαγωγικών. Η λέξη, νέο μεγάλο στοίχημα, η Προεδρία της Βουλής, αναφέρει εδώ ο πολίτης.

0: Συγγνώμη, πρέπει να κάνουν τις εκλογές υποχρεωτικές, λέει ο Γιάννος. Το 30+ στην αποχή είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Δεν ξέρω αν γίνεται με το πράγμα όμως. Ενώ αν μπορεί να σταθεί για κάποιον που δεν θα πηγαίνει ακόμα και έτσι να ψηφίσει. Του χρόνου στο σας σήμερα θα λέτε ότι το πήρε Ολυμπιακό στο ΆΚΑ, λέει ο 507. Ξαρτάται, φίλε, ποιος θα κάνει το σας σήμερα. Μπορεί να αξιολογήσει ενώ άλλα γεγονότα. Κάτσε να δω τι άλλο έγινε εδώ. Έχει δίκιο, λέει ο Κάμπατζη. Σε κούρασε ο Γιαννακόπουλος με την άμετρη τοξικότητα. Περισσότερο κακό κάνει στη δική μας ομάδα παρά στους άλλους. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης.
1: Αποδεχτείτε το γεγονός.
0: Ναι, το πόσο επηρεάζει εννοώ γενικότερα. Το κάνει μεν ως Παναθηναϊκός εννοώ, αλλά στο τέλος αν γυρίζει μπούμεραγκ για τη δική του την ομάδα.
1: Κοίτα, είναι διαφορετικό επικοινωνιακά και ακόμα και με χμηρών τρόπων να προστατεύει.
2: Καλημέρα Ελένη.
0: Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα, επίσης.
1: Ευχαριστούμε. Επίσης. Είναι διαφορετικό, λοιπόν, έλεγα, με χμηρών τρόπων ακόμα να προστατεύεις τα συμφέροντα της ομάδας σου, αλλά είναι και διαφορετικό με τοξικών τρόπων,
0: ναι,
1: να το φέρνεις μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή, και νομίζω, αν υπάρχει τοξικότητα δύσκολα, είναι κάτι δύσκολο στο να απεμπλάκεις.
0: Ειδικά, εγώ λέω ότι όταν έχεις μια, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, μιλώ τώρα για τον μπάσκετ, εννοώ. Όταν μια ομάδα έχει ποιότητα, αναδιαφυσβήτητη και ικανότητες, το να παρασύρεται από τέτοιου

0: Οι άλλες οι ομορφιές εψές.
1: Και θα λες. Και αυτοάμυνα νομίζω. Ήταν καθαρό. Ποιος,
0: μα ήταν και ποιος για αυτοάμυνα από ό,τι κατάλαβα.
1: Έγινε της αυτοάμυνας βασικά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ με τη φανέλα ο Μαρινάκης, ναι. Κάτι εφάνταστα memes μέσα στο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάτι εφάνταστα.
1: Μάλιστα.
0: Από αρχαίους Έλληνας μέχρι.
1: Σε ό,τι είπαμε, ότι έχει, έχει, είχε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε και Μέιτεν, λέει ο.
2: Είχε,
1: 508 χωρίς τον Αλεξάνδρα the Great.
0: Πιες, Μιχάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε νίκη και στέψη τη Arsenal. Εντάξει, είχε εγκριθεί από πριν το πρωτάθλημα. Τι άλλο, πριν τις εκλογές όλοι για το καλό του τόπου θα παραβλέψουν διαφωνίες. Μετά τις εκλογές δεν θα συνεργαστώ με καμία περίπτωση με αυτούς και αυτούς, λέει. Με 60 όλοι όμως λυπηρών ότι το κόμμα είναι πάνω από τον πολίτη. Τι έγιναν ήδη δηλώσεις, δεν θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς και αυτούς, κάτι.
0: Υπάρχουν κάποιες κλασικές, εννοώ κάποια στρατόπεδα τα οποία δεν θέλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αλλά εντάξει, περιμένετε, η επόμενη μέρα των εκλογών είναι πάρα πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Άρα κάποια θέματα τα οποία μπορεί να και θα δούμε και αποκλείεται. Μετά κάποιους τους ενώνουν πολύ περισσότερα από όσο τους χωρίζουν. Μια κλασική ατάκα την επόμενη των εκλογών ή τη δεύτερη Κυριακή συνήθως.
1: Να είναι διαφωνούν δεν είναι πρόβλημα, εγώ θεωρώ. Μπορεί να είναι φέλιμον ή πιο φυσιολογικό να το περιμένεις. Αλλά τουλάχιστον να διαφωνούν έχοντας γνώμονα όλοι το καλό είτε του τόπου είτε των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αφού είπαν ότι κάτω από 10% δεν θα αφήσει την έδρα στην Ευρωβουλή, για τον κ. Παναγιώτου, ξέρω παιδιά, κάμε τη σύνδρωση.
0: Παιδιά, είπαμε.
2: Προσπάθησε να πει κάτι, παιδιά, χθες δεν κατάλαβα. Ειλικρινά. Μπορεί να είμαι γκουρασμένος.
0: Είπαμε. Περιμένετε να δούμε. Οι προθέσεις θα ξεκαθαρίζουν. Όπως τον ποδοσφαιριστή που σου λέει, περνάω πολύ καλά εδώ. Και ως που καταλάβεις τι έγινε, είναι σαν στο σπίτι μου και την επόμενη μέρα φεύγει και πάει στο καλό.
1: Και ο 294 η ώρα προσπαθεί να μας πει ότι είναι η εύνοια της διαιτησίας για τον Ολυμπιακό, Ευρωλίν καταστημένη. Ήταν όλοι συμφωνημένες όλες οι ομάδες ότι να παίξουμε, να κατασκοτωθούμε, να πάμε και να το πάρει στο τέλος επειδή έτσι έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Δικαίωμα σου φίλο να το πιστεύεις, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνομαι την κατάσταση τη σημερινή, άρα όλα επιτρέπονται ως άποψη εννοώ. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και αφού πλησιάζει και 30, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε ένα ακόμη μίωρο. Πάμε σε έναν ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Μεγάλος διαδρομός.

0: Διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / Pavla Gaming.
1: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Ποιο?
1: Το ρο του.
0: Κυπριακ.
1: Χτυπά το ρο.
0: Ναι, μόνο εδώ.
1: Ναι, μα καμνεί τα κάτι από το τσιγκαλάς.
0: Μα πού είναι το τόνο?
2: Στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Α. Όχι στο Δημοτικό Θέατρο, δικό μας. Το δικό μας Δημοτικό Θέατρο με σήμερα να πάνε οι βουλευτές.
1: Μποκαρισμένο, ναι.
0: Α, όνα θέλουν να πάνε.
2: Φαντάζομαι θα κάνει και αυτό την περιοδία της Ευρώπης. Και το conference, το ευρωπαϊκό αυτό θα έρθει.
0: Α, δεν τα ξέρω. Ε, νομίζω. Γιατί την πρώτη φορά έκαμε.
2: Όχι, νομίζω όχι. Απλά επειδή.
0: Εντάξει.
2: Και φώναξε τον coach να το σηκώσει μπροστά στον κόσμο. Ε,
0: καλά. Εντάξει.
2: Καλά.
0: Λογικό.
2: Εντάξει, μια χαρά.
0: Λοιπόν.
2: Να δεις καθόλου άντρα.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Ε, πού να δει, ρε, για να μου αντίσει.
2: Προλάβεις να δεις φόρμα ένα.
1: Τίποτα. Τίποτα. Θα ήταν ωραία.
0: Ποιον?
1: Ποιο?
0: Τι θα ήταν ωραία.
1: Τι, αν έβλεπα φόρμουλα
0: και γενικά ναι, ένα φόρμουλα. Εντάξει, ήταν όλα μια.
1: Πού πήγε το μυαλό.
2: Ναι, γενικά μιλώντας.
1: Μα τι έγινε, γίνηκε μπάχαλο στη φόρμουλα, είδες κάτι εσύ?
2: Όχι, ό,τι διάβασα.
1: Τι έγινε, ευκήγα στο Μάξ και ο δικός ο πρώην σας ευκήγαν
0: κάτι κάνα μεταλλιστικά, κάτι ενδιάμεση μεταλλιστικά στην εκκίνηση.
2: Ναι, αυτή ήταν η McLaren, για πες
0: μας. Α, sorry, ναι, μου είσατε για τους που μιλούσετε.
2: Ότι έβαλε...
0: Δεν προσέξα.
1: Ότι... Όχι, γίνει ήταν καταστροφικό το...
0: Ναι.
2: Ναι. Ποιος είναι ο πρώην δικός μας, ο Χάμιλτον, αφού είναι δικός μας.
1: Ναι ρε, ο δικός σας.
2: Γιατί...
1: Ναι, όχι, απλά τον είδα στο βάθρο σήμερα το πρωί στο Instagram.
2: Ναι. Ήσου πω ότι είναι ανεβασμένοι.
1: Και
2: ναι.
1: Λέω τι έγινε ο Charles.
2: Ο Leclerc.
1: Τέταρτος.
0: Leclerc.
1: Ναι, κακό.
0: Charles.
2: Έως πάντων.
1: Τώρα που μιλούμε για ομάδες, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Ομάδες της φόρμουλας ή ομάδες γενικότερα?
1: Γενικότερα οι ομάδες. Ναι. Πραγματικά η δημοσιογραφική ομάδα της Καθημερινής εχθές.
0: Ναι.
1: Είναι κουμαντάρε του.
0: Είναι κουμαντάρε του.
1: Είναι κουμαντάρε του, ρε. Ήταν σαν να εθώρε.
2: Με την καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ήταν σαν να εθώρε. Τάνκοβιτς, Μαέ, Βάντρο, Σεμέδο να κατεβαίνουν. Απίστευτο.
0: Όλοι μαζί. Τάνκοβιτς, Μαέ, Σεμέδο.
1: Εβάντρο, είπα τον Εβάντρο.
0: Α, τον Εβάντρο.
1: Ναι. Σαν να εθώρε του να κατεβαίνουν τους τέσσερις, την τετράδα. Απίστευτη. Μπράβο, ρε.
2: Μπράβο, παιδιά,
0: μπράβο. Εγώ το έχω να το πω ότι. Που δεν έβλεπα εννοώ ή δεν άκουγα, δεν έβλεπα κυρίως. Έβλεπα εννοώ αγγλικό μετά μπάσκετ, μόνο και μόνο που άκουγα το πιπ και έκανα έτσι στο, στο κινητό και έβλεπα τις βασικές εννοώ πρώτες πληροφορίες που έδιναν οι ειδοποιήσεις. Είχα καταλάβει σχεδόν τα πάντα, ή αν εξαιρέσεις τους σταυρούς προτίμησης που μετά ξεκαθάρισε,
1: ναι, είχαμε...
0: και θα έπρεπε κάποιος αν ήθελε να το ψάξει. Είχα καταλάβει, ας πούμε, είχα πάρει τη βασική πλήρη εικόνα της εκλογικής διαδικασίας μόνο και μόνο από το βλέποντας κάτι άλλο και ενημερωνόμουν από τις ειδοποιήσεις.
2: Τριήμερο στη μυτική άδεια μετεπένων ή για να μην μεταβληθεί σε αναρωτική.
1: Άνευ.
2: Λέω.
1: Σταμάτα.
2: Μια ιδέα ρίχνω, δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί μπορεί να του δώσω στη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, άδεια. Ξέρω εγώ. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Τη μυτική άδεια για ποιον λέει?
2: Για την ομάδα, λέω. Για την ομάδα.
0: Για όλη την ομάδα είναι για να παραλύσει η ενημέρωση. Για να το κλείσουμε.
2: Ρε φίλε, να τη δικαιούται η ομάδα και να την πάρει κατά χρόνον ο οποίο θα κρίνει ο αρχισυντάκτης.
0: Είπε ο Ανδρέας πριν για την παρομοίωση είναι Βάντρο, Εμέδο, Τάνκοβιτς, Μαέ.
2: Και αυτή που είναι τώρα, σε άδεια.
0: Ναι, έντια είπε μα όμω. Την παρομοίωση με τον. Διότι και τούτοι οι τέσσερις στην Ομόνια είχαν μια καθοδήγηση.
2: Σίγουρα.
0: Από το Χένινγκ Μπέρκ.
2: Ναι.
0: Εξαίρετε, είπε μα ποιο είναι ο αντίστοιχο Μπέρκ, για να ξέρουμε να.
2: Ο Μπαρτζόκα, α πούμε.
0: Καλά, αφού δεν χρησιμοποιήσαν
2: την
0: Ομόνια. Χρησιμοποιήσαν παίκτες της Ομόνιας.
2: Πες μας, κύριε Αντρέα, ποιος ήταν ο Μπέρκ?
1: Τέσσερις φορές στο τσάκ τα χτύπησαν μεταξύ του οι πιλότοι τη Mercedes. Ο Χάμιλτον απλά ήταν πιο γρήγορο από τον Leclerc.
2: Ναι, αυτό το διάβασα ότι
0: είπα. Στο τσάκ δεν χτύπησαν.
2: Ναι.
0: Αφού βουρού ρε παιδιά, είπαν του Σίλεφερ, προσέχετε πάλι τίποτε.
1: Μάλιστα ναι. Στο σπριν κάτι στο σπριν κάτι,
2: ναι, πήγε να περάσει ο ένας μέσα
1: κάτι
2: τον
1: είδα,
2: άλλο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, αφήσουμε τις εκλογές. Εκτός αν είσαι κάτι άλλο που θέλετε να πείτε.
2: Πίνω καφέ και δεν με πιάνει. Πίνω καφέ και δεν με πιάνει. Ναι. Τρώω το στάγι και δεν χορτάνει, ρε φίλε. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και παίρνουμε τώρα 9 παρά 20 μέσα και του λες να αφήσουμε τις εκλογές.
0: Τι θέλετε να συζητήσουμε για τις εκλογές.
2: Πες κάτι άλλο. Πες κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Μα γιατί μας έφερε.
0: Μα αφού κατάλαβα ότι δεν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε. Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε για τις εκλογές. Προσπάθησα, βοήθησα σας, ερώτησα σας, παρασκήνια, παραλυπόμενα, αν είσαι κάτι. Πείτε μας κάτι εσείς που είσαστε μέσα στα πράγματα.
2: Γράφουν εδώ οι New York Times για μια
0: τρούπα. Για τις εκλογές.
2: Για μια τρούπα.
0: Τρούπα.
2: Στον πάγο. Στο τέλος της γης, στην Ανταρκτική. Θες να το συζητήσουμε?
0: Όχι, δεν το έχω για να το συζητήσουμε το θέμα. Γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι. Εγώ θα σας έπαιρνα σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Έλα, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ετέγγιωσαν η νύχτα των εκλογών, έτσι όπως
2: ναι,
1: την είπα
2: σήμερα,
1: πριν.
2: Ναι,
1: ναι,
2: ναι.
1: Ετέγγιωσε,
2: ήρθε η Δευτέρα, ναι.
1: Γιατί μεγάλο ναχός να πάει καλά. Και πλέον έτσι, εγώ πλέον σκέφτομαι λίγο άλλα πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί, α πούμε, τη νύχτα που να πάρει έξω το μηχάνη.
2: Ξαπλώστρα, μπάνιο.
0: Ναι, να ξαπλώστρα, ακόμα βρέσει η ζωνίζει.
1: Τριημεράκι, εσεί που δεν μπορείτε τα βροχέ και τα χιόνια, εμεί θα πάμε να κάνουμε χειμερινό. Ναι. Χειμερινή κολυμβίδε, τα νύπια. Έρχεται τριημεράκι, θα.
0: Αύριο να κάνουμε την απονομή, είστε εντάξει.
1: Όχι.
0: Ή την Τετάρτη να
2: είστε πολύ κουρασμένοι.
0: Εντάξει, ξεκουραστή.
2: Α, παρακαλώ.
1: Πρέπει να τελειώσει ο τελικό. Δεν έχω.
0: Είμαι σαν τον Άιρτον. Μετά τον τελικό να κάνουμε.
1: Ναι, μετά τον τελικό.
2: Σαν τον Άιρτον Σένα, δεν μπορώ να σηκώσω το βάθρο τώρα.
0: Εντάξει, ένα σου πλακέτα, έντζε.
2: Ναι, πάντε πλακέτα.
0: Εφό πλακέτα, δεν μα κάνω.
2: Πλακέτα. Ο Μπαρτζόγα πήγε και σήκωσε ολόκληρο μακρινάρι.
0: Α, ένα λεπτό ησύχασε τώρα, πήγαινε η καρδιά μου στη θέση τη.
2: Αχά.
1: Γιατί πού ήταν?
2: Την είχε χάσει.
0: Είχαμε ψέσε. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω, να μην κινδυνολογώ, αλλά είχα ένα φίλο που έπερασε δύσκολα ψέσει.
2: Δεν αναπνέει, σου λέει. Δεν αναπνέει.
0: Έστειλε τρία μηνύματα, δεν αναπνέω.
2: Αλλά τώρα, εγώ, τι είναι μήνυμα τώρα αυτό που
0: τρία πιστεύει. Μηνύματα δεν αναπνέω, αντιλαμβάνεσαι. Αλλά λέω και εγώ, τι να κάνω τώρα? Να σηκωθώ να πάω? Έχει κάποιον κοντά του, ένεση. Συνήθω ξεσηκώνει το στρόβολο. Άμα παίζει ο Ολυμπιακός. Αλλά ψες ήταν και εκλογές. Λαλό μπορεί να νομίζουν ότι ακούν φωνές.
2: Πολύ, ναι.
0: Ναι, ακούν φωνές για άλλον πράγμα. Αλλά ευτυχώς τώρα στέλνει ο υφυπουργός μήνυμα και αντιλαμβάνομαι ότι είναι καλά. Όμορφο λέει να ξυπνάς ως προαθλητής Ευρώπης. Μα τώρα ξυπνίζετε. Παιδιά ήταν πολύ ωραίο τελικά το εξωγικό στο Μαρούσι.
2: Αλάτε τώρα.
0: Άνε τον Ευάερον, Ευήλιον. Με πολύ καλό σέρβις. Ελπίζω να φτιάξουν κι άλλο στο Βοτανικό. Να σηκώσουμε και εκεί το δεύτερο μας ευρωπαϊκό. Α, στο ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, και τούτον εγγραφτήκε. Να, γιατί σήκωσε ένα ευρωπαϊκό στην έδρα τη ΑΕΚ, ένα ευρωπαϊκό στην έδρα του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, τούτον νομίζω είναι δευτερεύοντα. Σε σχέση με
2: δευτερεύω, το. Ξεδευτερεύω, μια χαρά το αναφέρει όμω.
0: Ε, αφού το γράψε, δεν τσι πάγω το.
1: Με μια χαρά τα ζυγόνια.
2: Μια χαρά τα.
0: Πάση περίπτωση. Λοιπόν, σε άλλα νέα τη επικαιρότητα. Τελικά κουτσό, ρε Άντρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλο ο Χάβη Ροθάδα από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε πριν τις εκλογές.
1: Σιγά την πρόβλεψη.
0: Το ότι ήταν, δεν ήταν δύσκολη πρόβλεψη, εγώ το δέχομαι. Αλλά ότι ήταν έντονη η εκτίμηση ότι τελικά αν κουτσάς τίποτε γιατί ο Ροθάδα συνεχίζει.
1: Κοίτα, μιλούσαμε τα δεδομένα που υπήρχαν
0: εκείνη την ώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Λογίδη. Κρίνουμε και ναι. Αξιολογούμε τα δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Την ώρα που συμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Ώστε ο Ροθάδα δεν τα καταφέρει να συνεχίσει.
0: Βασικά τελειώνουν τα παιχνίδια την Παρασκευή. Ενώ πέφτει τυπικά η αυλαία του πρωταθλήματος. Και το Σάββατο το πρωί ως το μεσημέρι μιλάμε. Σημέρι νωρίς απόγευμα έβγαιναν συνεχώς 9 παίχτες αποχώρηση από την ΑΕΛ επίσημα. Μας είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ από την ώρα πριν το παιχνίδι στο pre-game πόσοι αποχωρούν και ποιοι από την ΑΕΚ. Μετά έρχεται η περίπτωση του Ροθάδα. Η Ομόνια ανανιώνει Σίμιτ. Επίσημα φεύγει ο Μασούρας. Σκάει το θέμα με τον Κυριακίδη. Δεν ξέρω αν ήταν, αν εγώ δεν το είχα δει. Αλλά νομίζω και από τη δήλωση του Μπέρκ. Φανερώνεται ας πούμε η έκπληξη. Όχι, ναι, μπορείς να δυσαρέσεις και εγώ μιλώ για το απρόσμενο της εξέλιξης. Ναι, δεν είχε ακουστεί, δεν είχε βγει κατά κάποιον τρόπο. Εγώ δεν το είδα τουλάχιστον. Αν είχε κάπου κάποιος το μυριστεί ότι επίκειται αποχώρηση ας πούμε του Κυριακή.
2: Δεν είχε ακουστεί κάτι, είχε ακουστεί.
0: Ξέρω, μπορεί να ήταν εντάξει, είναι πολλά τα μέσα. Μπορεί κάποιος να το είπε, κάποιος να το ήξεραν, ενώ Αλλά και η δήλωση του Μπέρκο ότι χτες συμφωνήσαμε. Σήμερα μας είπε ότι τελικά δεν θέλει να μείνει, θα φύγει. Ήταν έτσι η στοιχεία. Το Σάββατο είχαμε αρκετά τέτοια. Ενώ σημαντικές αποφάσεις που μας προετοιμάζουν για τις επόμενες. Γιατί αν είναι αποχωρήσεις περισσότερο, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι πλέον θα έρθουν στη θέση τους. Θεωρώ ότι έχει και περαιτέρω αντίκτυπο η συζήτηση και στην Πάφον το συγκεκριμένο. Εντάξει, η Πάφος δεν έχει ανακοινώσει κάτι σε σχέση με τον Κυριακίδη, αν και λέγεται ότι έχει ήδη υπογράψει. Λογικό όμως σε ένα βαθμό η Πάφος έχει τελικόν κυπέλλου την Παρασκευή, αλλά ήδη είδα και σήμερα, ας πούμε, ρεπορτάζ για το Πάφον σε σχέση με τους τερματοφύλακες της.
1: Ναι.
0: Είναι κατά πάσα πιθανότητα, λέω, κίνηση του Κυριακίδη που μπορεί να σημαίνει, ή μάλλον σημαίνει, όχι μπορεί να σημαίνει, αποχώρηση του νεόφυτου Μιχαήλ. Ο οποίος μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν είχε.
2: Είναι βασικότατο στέλεχος.
0: Γι' αυτό λέω έχει ναι. Περαιτέρω συζήτηση το πώς θα διαμορφωθεί. Μπορεί και να πέφτω έξω, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα σε σχέση με την τριάδα ή τετράδα με τους τερματοφύλακες στην ΠΑΦ.
1: Ναι. Να το δούμε.
0: Όπως είχε μεγάλο ενδιαφέρον ή συζητήθηκε από το καλοκαίρι το θέμα τερματοφύλακες στην ΠΑΦ. Γιατί έφυγε ο Ίβουσιτς. Καλός ή κακός για κάποιον, ήταν ο βασικός. Ενώ
1: έφυγε ο βασικός, δηλαδή αρνηστός.
0: Και σαφώς με ένα βιογραφικό πολύ μακριά από τους υπόλοιπους ή τους επόμενους. Και η Πάφος επίσης σε μια λογική ή σε μια φιλοσοφία, να το πούμε, σε σχέση με τους θερματοφύλακες της φέτος, που μπορεί να μην το ανέμενε κάποιος. Δηλαδή φεύγει ο Ίβουσιτς και εμπιστεύεσαι έναν Κύπριον και γενικότερα στελεχώνει στην τριάδα, τετράδα, όχι με όνομα ανάλογο. Που αν μη τι άλλο θεωρητικά έστω να πεις ότι αυτός είναι η επιλογή πρώτη. Τώρα αν αποδειχτεί κάτι άλλο στην πράξη είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ξεκινάς και λες αυτός είναι ο πρώτος. Άρα.
2: Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια τώρα.
0: Ναι, το θέμα είναι μένει ο νεόφυτος, δεν μένει. Μένει ο Γκόρτερ, μένει ο Παπαδούδης. Αν μείνουν αυτοί, ποιο θεωρείς πρώτον, ποιο αλλάζουν τα ξέρεις, ισορροπίες.
2: Είναι. Ο νεόφυτος ήταν εξαίρετος πάντα.
1: Ναι, το είναι και.
2: Νομίζω.
1: Και ερωτηματικό.
0: Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα λεχθεί κάπου, συγγνώμη, Ανδρέα, ότι παρότι φέτος του έδειξαν εμπιστοσύνη, τελειώνει το συμβόλαιο του και δεν είχε οποιαδήποτε ένδειξη.
2: Ναι.
1: Με δεδομένο ως ερωτηματικό ο Κυριακίδης, δηλαδή ένας Κυριακίδης ο οποίος έπιασε το κενό αέρος από Ζόχο, βγήκε από την εξωτερική, πήγε βασικός, ανταποκρίθηκε μια χαρά, αλλά σχετικά γνωστός. Δηλαδή μιλάει ένας Ομονιάτης τώρα, ας πούμε, που παρακολουθεί την ομάδα, γιατί ήταν πίσω από Φαβιάνο, πίσω από Ζόχο και έκαμε το ξεπέταγμα του. Άρα θέλεις να το δεις αν θα είναι μια βασική επιλογή στην ΠΑΦ και το πώς να ανταποκριθεί ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Έκαμε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, εννοείται, με την Ομόνια όταν τον χρειάστηκε.
0: Προφανώς στις συζητήσεις μπορεί να του ελέγχθηκε κατά κάποιον τρόπο στην ΠΑΦ ως προς το για ποια θέση προορίζεται. Γιατί εγώ θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο ίσως και στην απόφαση του για την Ομόνια.
1: Ένας τρίτος τερματοφύλακας λογικά συζητά σε ποιο νούμερο θα είναι στην ομάδα που θα πάει.
0: Ναι, διότι εγώ θεωρώ ότι παρότι είδα και κάποια σχόλια μα γιατί να φύγει και για τα λεφτά και αφήνει την Ομόνια και αυτά, δεν ξέρω τα δεδομένα του παιδιού, αλλά μένει ο Φαπιάνο. Δεδομένων, έτσι. Mm-hmm. Ανακοινώθηκε κατά κάποιον τρόπο. Ψάχνει Ομόνια για τερματοφύλακα. Αν ναι. Ψάχνει για πρωτοκλασάτο τερματοφύλακα, σημαίνει Φαμπιάνο και ακόμα ένα πρωτοκλασάτο.
1: Παίξε και το όνομα του Καμίνσκι.
0: Εντάξει.
1: Ρεπορταζιακά μιλώ.
0: Άρα, ανεξαρτήτως.
1: Για να δώσουμε το στίγμα τι ακριβώς. Τερματοφύλακα ψάχνει.
0: Άρα, από τη στιγμή που βάζουμε κάτω ότι ψάχνει πρωτοκλασάτο, μένει ο Φαμπιάνο, στην ουσία είναι σαν να λέει η όλη ιστορία που λέμε μεταφορικά στον Κυριακίδη είναι ότι τρίτος θα σε πάλι. Σωστό.
1: Και δεν βγαίνει.
2: Και δεν βγαίνει.
1: Γιατί τι είναι
0: δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ζόχο.
1: Α, δούμε.
0: Έξω θα μείνει ο Ζόχο. Άρα είτε τρίτος στην καλύτερη, θα το αλλάξω, τρίτος στην καλύτερη είναι το περιπτώσιο είσαι. Με τα δεδομένα αυτά. Άρα ίσως αυτό να έπαιξε ρόλο, αλλά το ίσως μπορεί να απαντηθεί όταν θα δούμε για τι προορίζεται, αν προορίζεται για κάτι καλύτερο στην Πάφο, για παράδειγμα. Αυτό θα το δούμε. Αλλά ήταν, ξαναλέω, από τις σημαντικές εξελίξεις. Λίγο μετά, εντάξει, είχε ανοίξει το θέμα και πριν ακόμη αγωνιστεί η Ομόνοια στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί ήταν εκτός αποστολής και όλα αυτά. Αλλά είναι γενικότερα ένα θέμα από αυτά που έχουν προκύψει λίγο μετά την ολοκλήρωση του και τυπικά, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Τι άλλο είχαμε στην τοπική επικαιρότητα? Α, είχαμε τη συνέντευξη του
2: Σαλτή.
0: Συγγνώμη.
1: Του δεξιού.
0: Όχι, τη συνέντευξη του κυρίου Φωτίου. Ο πρόεδρος της εταιρείας Παπουέλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν ανέμενα ότι θα μπορούσε, ενώ στο χρονικό σημείο που έγινε, να πει κάτι παραπάνω στο θέμα του επενδυτή. Δηλαδή, χρονικά, αφού θέλει ακόμη μέρες για να δείξει, να καταλήξει.
1: Αξίπε για το φιάσκο, όπως το είπαμε και εμείς πάρα πολλές φορές, μας βράζει πιάνος. Δηλαδή, ήταν μια επιβεβαίωση. Ότι δεν ξεκίνησε, αλλά κατέληξε ενός φιάσκο.
0: Νομίζω στα σημαντικά πάνω σε αυτό είναι και το ότι είπε τέλος ο Αλεσάνδρο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η παρουσία του σε θέματα αποφάσεων, προγραμματισμού, παιχτών και όλα αυτά, αν και είπε ότι διεκδικεί και κάποια λεφτά, εμείς θέλουμε κάποια αποδεικτικά στοιχεία και όλα αυτά, άρα δεν ήταν απλά μια σχέση, εν πάση περιπτώσει, manager ή scouter, ας πούμε, για το προηγούμενο διάστημα στο ΑΠΟΕΛ. Ούτε για τον Γκαρσία είπε κάτι ξεκάθαρο, αν και όσο δεν λέει κάτι κάποιος, αντιλαμβάνεστε που πάει το πράγμα. Για μένα το πιο σημαντικό από αυτά που είπε ή που θα μπορούσε να μας πει αυτήν τη χρονική περίοδο ήταν το ότι στην ουσία επιβεβαίωσε ότι εάν δεν επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία με επενδυτή, η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη από αυτή που μπορεί να υπολογίσει κάποιος, που θα έλεγε ότι εντάξει, να πάει το απόλυτα από επόμενα χρόνια με έναν κάδο προϋπολογισμών μέχρι να βρει τα πόδια. Δηλαδή το 39 συν 15 που αναμένεται, αν δεν αλλάξει το σκηνικό από τα ελλείμματα, οι προσφυγές, τα εμπάρκο και όλα αυτά, νομίζω εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, ειδικά φίλος του ΑΠΟΕΛ, το τι θα σημαίνει αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, που να, αν μη τι άλλο, να απαυλύνει την κατάσταση, να διευκολύνει λίγο την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω τι είδους συμφωνία τελικά θα είναι, και σε ποιο βαθμό.
1: Είναι θλιβερό, τρομακτικό, εκπληκτικό, όπως θέλετε πείτε το, όποιον επίθετο θέλετε δώστε του, το πόσες τρύπες άφησε ο προηγούμενος, το πόσα προβλήματα έρχονται και σκάζουν με το τελευταίο να είναι το θέμα του γηπέδου, των ακαδημιών και στη συνέχεια η επιβεβαίωση ουσιαστικά από τον κύριο Φωτίου ότι έχουμε όχι ένα βουνό, τρικυμία.
2: Δύο-τρία, δηλαδή, το να πάμε στο άλλο.
1: Ναι. Δηλαδή τούτη χαοτική κατάσταση στα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ είναι πραγματικά απίστευτο. Φυσικά δεν είναι άμυροι ευθυνών όσοι ήταν κοντά, αλλά όταν έχει έναν πρόεδρο, η περισσότερη ευθύνη είναι σε αυτό, σαφέστατα. Αλλά πραγματικά κάνει μου εντύπωση είναι με αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι ομάδες οι οποίες μπορούν να μεγαλουργούν, οι ομάδες έχουν, που κουβαλούν ιστορία, αντρόπια, επιτυχίες, το πώς η κακοδιαχείριση κάποιον ή κάποιου μπορεί να τις φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Τα λέγαμε πέρσι για ανόρθωση, συνεχίζει η ανόρθωση, ας πούμε, με εμπάρκο. Άρα, τούτα τα πράγματα για εμένα είναι αδιανόητα.
0: Ό,τι και να πεις είσαι μέσα, αλλά η κατάσταση πλέον δεν αλλάζει. Τα ελλείμματα πώς προκύπτουν? Τα ελλείμματα προκύπτουν από τα δεδομένα που έχεις ενώπιον σου, που θα ακολουθήσουν, και από τη στιγμή νομίζω που είναι δεδομένο ότι έσοδα, για παράδειγμα αντιρροπτικά, είναι προεισπραγμένα, ας πούμε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που σου λέει ότι δεν έχεις να πάρεις ούτε απεδό. Το ότι δεν θα βγεις και πάλι Ευρώπη, έχεις να λες ότι δεν υπολογίζεις σε πιθανά έστω έσοδα ούτε απεδό. Άρα είναι τα ελλείμματα πώς προκύπτουν, μου ρωτάει εδώ ένας φίλος. Υπολογίζεις ότι χωρίς αυτά τα έσοδα που είχες άλλες χρονιές ή που θα έπρεπε να έχεις, ας πούμε, το τηλεοπτικό, αν δεν το προεισπράξεις, με βάση τα έξοδά σου, τα δεδομένα, ακόμη και με μειωμένους προϋπολογισμούς, θα προκύψει έλλειμμα. Προφανώς ίσως κάνουν και έναν υπολογισμό ότι δεν είναι σε μια φάση το ΑΠΟΕΛ τώρα που μπορεί να ευελπιστεί και σε ένα ψηλό ρυθμό, για παράδειγμα, άλλων τώρα δίνω των εισιτηριών διαρκείας. Δεν ξέρω πώς ήδη το βγάζουν. Έτσι.
2: Να το πούμε λίγο χοντρικά. Έλλειμμα είναι όταν ξοδεύουμε περισσότερο από όσα βγάζουμε,
0: ναι,
2: κάθε μήνα.
0: Με βάση τις δεδομένες υποχρεώσεις και το τι δεν έχεις να παίρνεις από αυτά που θα μπορούσε να πάρεις ως έσοδα, ναι, έτσι υπολογίζει το έλλειμμα.
2: Και το χρέος είναι το συνολικό ποσό ενός δανείου που έχεις πάρει, που έχεις αυτούς τους μήνες που ξοδεύεις παραπάνω, τέλος πάντων.
0: Ξέρεις από πριν, τώρα εννοώ, με βάση τις υποχρεώσεις σου, τα φόρος και οι ασφαλίσεις, το τι πρέπει να πληρώσεις που είναι δεδομένο, και έρχεσαι την ώρα και μετράς το τι δεν έχεις να πάρεις που πήρες σε προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα. Άρα τα συμβόλαια που πρέπει να ολοκληρωθούν και μετά να δεις αν θα μπορέσεις να γλιτώσεις από κάποια. Πες μου, Μιχαλή.
2: Θα αφήσει ο κύριος Ανδρέας τον κύριο Λουί να μπει στο στούντιο.
0: Γιατί είναι
1: ο καθένας στην ώρα.
2: Προσπάθησε δύο φορές.
0: Ναι, είναι η ώρα του τώρα, Ανδρέα. Πρέπει να δώσεις δευτερόλεπτα για να προετοιμαστεί.
2: Λουί!
0: Την καρέκλα του, σε παρακαλώ. Για να...
1: Έλα, ρε φίλου μου, πού ήσουν τόση ώρα. Ο φίλος σου, ρε.
0: Έχουμε ένα νέο, Λουί. Ποια είναι η πρώτη δύση.
2: Αυτό θα ρωτήσω και εγώ.
1: Ναι.
2: Κάτι άλλο έγινε, ψες.
0: Είχαμε προαθή την Ευρώπη, είναι ψες.
4: Στα διεθνή έβαλα.
0: Δεν είχαμε άλλα διεθνή να βάλουμε. Είπασαι εγώ, το είχαμε το πρώτο πρωινό όταν έπιασε εσύ. Εντάξει, άμα είναι μια μεγάλη επιτυχία, τι σημαίνει πρέπει να πάει κάτω επειδή είναι εκτός συνόρων.
1: Ξεκινάμε εκλογές. Στα διεθνή βάρτες εκλογές. Είσαι καθηγητής, δικός μου.
0: Έτσι έπρεπε να...
4: Έχω το στα διεθνή, αλλά νομίζω...
0: Στα διεθνή, μπάση περίπτωση. Όχι καλέ, για όνομα του Θεού, δεν έχει πρόβλημα. Πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο διαφημίσεις. Ναι, ναι. Παρηγοριά στον άρρωστο. Πάμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Η Ερυθρόλευκη επικράτησε σε ένα αγώνα πολύ υψηλό επίπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και πανηγύρισαν το τρόπαιο στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν καθοριστικός στη δεύτερη περίοδο του αγώνα και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους. Μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος την Παρασκευή, η προσοχή όλων στρέφεται στον τελικό του κυπέλου. Να σημειωθεί ότι στις 27 του μήνα και μέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη τύπου των δύο ομάδων. Πλέον στον Απόλλωνα, πάντες μπαίνουν στη σημαντικότερη εβδομάδα της χρονιάς με μοναδικό στόχο την κατάκτηση. Αμφίβολοι για τον τελικό είναι η Σμέρχαλ, Μαλεκίδης και Γκασπάρ, με πιθανότητες να προλάβουν και οι τρεις. Πιο δύσκολη κρίνεται η περίπτωση Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός η Βούρος και Ντιούντου. Στην Πάφο, τα σημαντικά είναι η επάνωδος μετά από 4 μήνες του Γκολτάρ. Συνεπώς θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Αντίθετα, ο Σούνιτς δύσκολα θα προλάβει. Αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος ο Πηλέας, ενώ παραμένει αμφίβολος ο Μπρούνο. Ερατηματικό για Αντράκομιρ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο παιχνίδι με τον Αποέλ. Καταβάλλονται προσπάθειες για τους διεθνείς Λούκας και Σέμα, ώστε να είναι και αυτοί διαθέσιμοι. Η πρωταθλήτρια Ομόνοια ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τους 87 βαθμούς που συγκέντρωσε να αποτελεί επίδοση όλων των εποχών. Ήταν ορυγή σεζόν, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Προχωράμε με την ίδια δίψα, διάθεση και αποφασιστικότητα, επεσήμασε γραπτή δήλωσή του ο πρόεδρος Σταύρος Παπασταύρου. Ανανέωσε για ακόμα 2 χρόνια ο Σίμιτς, αποχώρησε ο Μασούρας, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Ιρεμβέργη. Δεδομένη θεωρείται και η αποχώρηση Κυριακίδη. Το τάξη με νέο προπονητή βρίσκεται η Κλάρνακα μετά και τη λύση της εργασίας με τον Ροθάδα. Διοίκηση και Τσάβι Ρόκα σήκωσαν μανίκια για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας 24 Sports, Μακάμπι Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον Γιάχαβ Γκούρφινγκελ. Στις επόμενες 15 μέρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα επενδυτή στον Αποέλ, όπως σημείωσε και στην τελευταία συνέντευξή του ο πρόεδρος των Γαλαζοκυτρίνων, Χάρης Φωτίου. Πολλές και αγωνιστικές εκκρεμότητες που θα ξεκαθαριστούν τις επόμενες μέρες, με πρώτο και κύριο το θέμα του Πάμπλο Γκαρσία. Περηφάνεια στον Άρη για την συμμετοχή του Καλόλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αμυντικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, γίνεται ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τους πράσινους της Λεμεσού στο Μουντιάλ. Στην ανόρθωση εν μέσω αρκετών σημαντικών διοικητικών εκκρεμωτήτων θέλουν να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αναμένεται εντός της εβδομάδας η ανακοίνωση ανανέωσης με τον Μιχάλη Ιωάννη. Στις 7:30. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Καποβερτίνου Extreme Jair Tavares στην ΑΕΛ. Γαλαζοκίτρινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Παπαγιοργίου, ενώ ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας με νέα ποδοσφαιριστές. 7:30 απόψε, ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον στο 5ο παιχνίδι της σειράς του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας. Με νίκη, ΑΕΚ θα κατακτήσει τον 10ο τίτλο στην ιστορία της. Τον 10ο θέλει να πανηγυρίσει ο Κεραυνός. Ραδιοφωνικά αγώνας από τα κανάλια από το Sport FM και τηλεοπτικά από την CW.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έπεσε η αυλαία στην Αγγλική Premier League χθες βράδυ. Arsenal πανηγύρισε τον τίτλο στο Selhurst Park. Ο Pep Guardiola αποχαιρετεί την City και τους φίλους της ομάδας στο Etihad. Η Tottenham μετά τη νίκη με ένα 0 απέναντι στην Everton παρέμεινε στην κατηγορία, ενώ της Burnley και Wolves συνόδευσε στην Championship η West Ham παρά τη νίκη της με 3-0 απέναντι στη Leeds. Στην Ευρώπη και στο Europa League θα αγωνίζονται του χρόνου η Bournemouth και η Sunderland, ενώ στο Conference η Brighton. Σε μια ακόμη εξέλιξη αποχαιρέτησαν τους φίλους της Liverpool και αποθεώθηκαν από το Anfield η Salah και Robertson. Τέλος, ιστορικό ρεκόρ του Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United που ολοκλήρωσε τη χρονιά με 21 assists, σπάζοντας το ρεκόρ των 20 που κατήχαν Αντρί και Ντε Μπρόινε. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει την Αργεντινή η εικόνα του Λιονέλ Μέση να αποχωρεί με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στην Φιλαδέλφεια λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Οι Σαν Αντώνιο Σπέρς έδειξαν τα δόντια τους στους Οκλαχώμα City Thunder επικρατώντας με 103-82 και αναφέρουν τη σειρά των τελικών της Δύσης στα ίσα και στο 2-2. Κορυφαίος για τους Σπέρς ο Εμπανιάμα με 33 πόντους. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
3: Πάλι Δευτέρα. Δεν παλεύετε.
4: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
3: Τι εννοείς?
4: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο, να φανταστείς.
3: Σοβαρά?
4: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
3: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
4: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Cassius Soma, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
2: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Επαναληπτικός για τα play-off στη γερμανική Bundesliga. Paderborn Wolfsburg στις 9:30 στη Nova Sports 3.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
7: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Μάλιστα, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή Πρώτη Πάσα. Ενθουσιασμένος ο Μιχάλης με την επιλογή σου, Ανδρέα.
1: Τσακνή για πάρουμε την ψυχή. Τσακνή για βάλει μια τσακρή. Αφού... Θα πω κι άλλα.
0: Έχεις κι άλλα. Δεν ξέρω γιατί. Χάθηκε λίγο να τσακνήσει.
1: Παίρνω την τσακνή, φέρτε μια ξανθή.
2: Έκαμε βήμα πίσω.
1: Έγινε δημόσιο πάλι.
2: Περίμενε ρε. Πού είναι. Περίμενε ένα λεπτό. Παιδιά, ένα λεπτό. Να τα βάζουμε.
0: Πού είναι.
1: Ήταν γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ.
0: Α.
2: Ένα λεπτό θα βάζουμε σε μια σειρά. Έξω όταν είπα το τραγούδι που θα παίξει του Γιώργου, ενθουσιαστήκε.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν καταλάβες ότι μου είναι την ώρα που ήταν με άλλον τρόπο που ενθουσιαστήκε.
2: Δεν δώσα σημασία γιατί αρέσκει μου πάρα πολύ.
1: Ήμουνα σαν τον Τζέρμπι ένα πράγμα που είδε την τότε να βάζει γκολ χτες.
2: Γενικά τότε με τις χοροδίες μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, το κατάλαβα. Τερατάκια τσεπής.
2: Τερατάκια τσεπής. Το άλλο το τραγούδι λέω δύνατα. Παγιάτσος που είναι εδώ.
0: Ναι, ο Παγιάτσος.
2: Θα βάλουμε αύριο τον
0: Παγιάτσο. Κλείσαμε από τώρα.
2: Όχι, αύριο.
0: Κλείσαμε από τώρα.
2: Να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η κοινωνία.
0: Με το τραγουδίσαι, θα σας αφήσω, είναι.
2: Για το τραγούδι. Όχι, επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
1: Άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Ναι, σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
2: Πάμε δυνατά.
0: Συναγερμός.
2: Πού?
0: Όχι δημοκρατικός.
2: Σεισμός.
0: Ούτε άλλος. Ούτε άλλος συναγερμός ενώ του είδους.
2: Ναι, μεταξύ είναι χτες ο Στέφανος, είδε την Λίον Αβέροφ.
1: Ναι,
0: και ο Στέφανος και ο Αβέροφ.
2: Σιγά τώρα.
1: Φώναζε πολύ.
2: Πέ μου, ποιο Στέφανος έχεις.
0: Του Ακέλ.
2: Ναι.
0: Επειδή είπες μου για Αβέροφ, μου είσαι για συναγερμό, είναι σύγχυζε. Δεν μπορεί να κάποιον που δεν το γνωρίζω.
2: Ήταν σέντε συμπέλα. Ήταν σέντε συμπέλα Αβέροφ ο Στέφανος έχεις.
0: Ναι. Μετά εννοείται.
1: Ναι, στις δηλώσεις.
0: Στα ποινίκια. Μάλιστα. Συναγερμό, ξαναλέω, στην Αργεντινή για τον Μέση είχε μπει. Ναι, είδα το βίντεο της αποχώρησης.
1: Τι έγινε.
0: Ενώ το ρεπορτάζ γράφει ότι από την αποχώρηση φαίνεται ότι έχει το μυϊκό πρόβλημα. Το βίντεο που βλέπω εγώ εδώ είναι όταν που πάει εκεί κοντά στον τέταρτο,
1: ναι,
0: και δίνει τη θέση του μια χαρά περπατά.
1: Α, μπορεί απλά να κουράσει.
2: Ήταν προληπτικά.
0: Γίνεται εδώ λόγος ότι είχε ένα πρόβλημα στη γάμπα πίσω και...
2: Εντάξει ρε παιδιά, για σε προμοχωρημένη ηλικία.
0: Μα προφανώς μπορεί αν ζήτησε ένα αλλαγή με το παραμικρό σφίξιμο ή τσίμπημα να είπε νόπ, σταματώ γιατί έρχεται το Μουντιάλ ειδικά και να μην εδώ χωρίς να έχει Μουντιάλ κάποιος. Τους λένε νομίζω στις ομάδες οι γιατροί ότι άμα νιώσεις ένα σφίξιμο προληπτικά αν το προλάβεις και αποφύγεις μετά τους μετέπειτα βαθμούς τράβηγμα, θλάσινγκ και ούτω καθεξής, ότι είναι καλύτερο. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι άμα είσαι 24-25 του Μάη και 11 του Ιούνιου, τώρα δεν θυμούμε η Αργεντινή πότε, πόσο γλύωρα παίζει ας πούμε το πρώτο της παιχνίδι, αλλά...
2: Θεωρείται βαρόμετρο.
0: Για την Αργεντινή.
1: Τι είπες τώρα, τι ερώτηση έκανες τώρα μόλις. Τι ερώτηση έκανες τώρα μόλις.
0: Μετά το τσακνίν.
1: Να μην δεν φτάνει το τότε να μας κάνεις τα νεύρα μας κουρέλια.
2: Ο Κουπάρης.
1: Ο Κουπάρης.
0: Ο Κουπάρης εκλέγει και νομας. Όχι ο Κουπάρης, ο άλλος.
2: Ο άλλος.
0: Ο κύριος Σαββίδης εννοώ. Ο άλλος του επεισοδίου του συγκεκριμένου.
2: Να πάεις.
0: Να πάτε. Ναι, εκλέγηκε.
2: Που λες, ναι, θεωρούν, άντε να σου το ανοίξω λίγο για να μην νιώθεις ότι έχω κάτι προσωπικό με το... Όχι.
1: Έλα,
2: όχι.
1: Έλα,
2: δεν μπορούν πλέον να πάρω μέτρο, ρε παιδιά. Να είναι προσωπικότητες που μπορεί να επηρεάζουν τα αποδητήρια. Ναι, να είναι βαρόμετρο για το πώς θα πάνε οι ομάδες τους στο ίδιο.
0: Εδώ δεν ξέρουμε καλά-καλά, θα είναι από την αρχή, ας πούμε, όπως ήταν στην προηγούμενη μεγάλη διοργάνωση, στην Εντεκάδα και οι δύο. Ενώ αν πρέπει να είναι. Καμιά φορά δεν εξαρτάται μόνο από την κατάσταση σου τα χρόνια σου. Εξαρτάται από τι άλλες επιλογές έχει μια εθνική.
2: Πρέπει και... με το είναι όμως λεπτές οι ισορροπίες έτσι προσωπικότητες.
0: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσετε όμως κύριε.
0: Να σου απαντήσω.
2: Ο Μιχάλης λέει ναι.
0: Εγώ θα σου απαντήσω διαφορετικά και νομίζω θα το δεχτείς. Εγώ θεωρώ σωστή την.
2: Διπλωματικά φαντάζομαι. Έτσι να πιάσεις πολύ επίπεδα.
0: Ξεκάθαρα που.
2: Πολύ επίπεδα.
0: Ξεκάθαρα.
2: Ναι κύριε Λογίδη, σας ακούμε.
0: Ξεκάθαρα θα απαντήσω, Ανδρέα. Είναι λογική η ερώτησή σου. Και δεν βλέπω ή δεν διαβλέπω ίχνος σπιουνιάς.
2: Ή χλεβασμού.
0: Ή χλεβασμού.
2: Ναι, όχι. Δεν...
0: Αλλά πρώτα απ' όλα δεν ξέρω την κατάσταση γιατί δεν τον παρακολουθούμε του Μέση.
2: Καλά, ναι, δεν μπορεί να κάνει.
0: Έναν το κρατώ.
2: Στο Μαϊάμι. Έντζεν ότι παίζει.
3: Συνεχίζει όμω και είσαι ερεθιστικό όμω.
2: Τώρα ερεθίζει
0: τα ακόμη και στο Μαϊάμι που είναι.
2: Και παίζει σε υψηλέ εντάσει.
3: Ο άλλο στη Σαουδική σκοτώνεται.
2: Μα τα ίδια.
0: Μα είναι δεδομένο, κύριε Γιώργαλα, ότι δεν παίζει σε υψηλέ εντάσει. Αλλά ακόμη και σε αυτέ τι εντάσει που χρειάζεται να παίξει, μπορεί να είναι και πιο πίσω.
3: Δεν θα το ξεχάσετε ποτέ ότι είναι ο GOAT.
0: Επίσης δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά. Αυτή είναι το δεύτερο σκέλος. Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει τώρα ή να κάποιος να παρεμβεί και να πει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω την εικόνα τώρα της Αργεντινής. Δεν την είχα παρακολουθήσει στα παιχνίδια, ας πούμε, της ζώνης, ας πούμε, της Ηπείρου που έπαιξε, για να σου πω τι κατάσταση υπάρχει, πόσες επιλογές ανάλογα στις θέσεις τούτες υπάρχουν και όλα αυτά. Άρα δεν μπορώ υπό αυτές τις. Είναι λογική, ξαναλέω, ερώτηση παρά το χλεβαδμό που συνέχισες παρακάτω να με αντιμετωπίσεις.
2: Εγώ
0: σου. Όχι εσύ, ο Αντρέας. Ναι. Για τις εντάσεις και όλα αυτά, εγώ ξαναλέω ότι είναι λογική η ερώτηση σου ή ο προβληματισμός σου.
3: Για αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά για να είναι βαρόμετρο.
0: Ναι, αλλά ένα άλλο το επίπεδο να πάει να παίξει που παίζει τώρα, αν διατηρήσει, και ένα άλλο όταν θα δυσκολέψουν. Μιλώ για την πρώτη φάση.
3: Δεν έχουν άλλη παράσταση.
0: Με ποιο ανεθνική παίζει τώρα η Αργεντινή.
3: Εντάξει, δεν έχουν άλλη παράσταση να δώσουν. Εγώ θεωρούσα ότι το τελευταίο που το πήρε ο Μέση ήταν.
0: Τι πει... δεν έχουν άλλη παράσταση να δώσουν.
3: Εγώ νόμιζα, θα σου πω.
0: Μάλλον
3: ότι...
0: το θέλω και άλλον το να μπορώ.
3: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε εδώ μέσα. Δα.
2: Έχει ένα δίκαιο όμως.
0: Πέμα να δούμε.
2: Άιστον να τα πει τα δικά του. Πέρε Μιχαλή μου για την
0: παράσταση. Πέμα και την παράσταση.
3: Ο ηθοποιός, θα μας πει ο Αντρέας που ξέρει καλύτερα.
2: Ποιος.
3: Γενικά. Ο ηθοποιός, όταν ερμηνεύει ένα ρόλο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη, που λέει ένα τραγούδι, το οποίο χρησιμοποιεί ο Αγγελάκας. Εγώ νόμιζα ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελο ο Μέση. Χάρηκα, μιλάμε πάρα πολύ, πραγματικά. Αλλά λέω και εγώ θα πει τέλος. Αλλά όχι. Τα πόδια του βαστάνε ακόμα για να τον δούμε και φέτος. Δεν θα είναι μέσα στην ενδεκάδα. Γίνεται να μην είναι. Δεν αφήνεις εύκολα έτσι ανθρώπους στον πάγκο. Θα είναι ο Μέση που ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Ρε φίλε, προφανώς δεν θα είναι. Λογικό είναι.
2: Έρχεσαι στα λόγια μου, Βασίλη.
3: Δεν είναι σαν εμάς που είμαστε σαν το παλιό καλό κρασί. Κάθε μέρα που ερχόμαστε να κάνουμε εκπομπή είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη.
2: Σαν το παλιό.
0: Εδώ ερώτησε ο Αντρέας αθά βαρόμετρον και.
2: Εδώ και πάνω μου.
3: Θεωρώ ότι θα είναι βαρόμετρο διότι είναι αυτός που είναι. Όπως είναι και ο Χριστάρας αυτός που είναι. Δεν γίνεται. Θυμάστε το Χριστάρα τραυματίας στον πάγκο με Φερνάντο Σάντος.
2: Ποιο Φερνάντο από τον Σάντος. Πήρε την ομάδα ως τον τελικό ρε Μαϊκό.
0: 10 χρόνια τώρα πριν πόσα χρόνια.
3: Πόσα ήταν, ναι.
0: Παραπάνω.
3: Ναι, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν σαραντάρις που ήταν τότε ο Ροναλτό.
3: Εντάξει. Μακάρι να είμαστε να είναι αυτοί οι σαραντάριδες στο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι είναι βαρόμετρο, ότι καλά θα κάνουμε να θεωρήσουμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους ακόμα και τους βλέπουμε.
0: Άλλον αυτό.
3: Και είναι και σε ένα επίπεδο στο οποίο δεν μπορεί να πει κανείς ότι σέρνονται ρε φίλε, ότι πραγματικά έπρεπε να έχουν φύγει. Όχι. Είναι, δεν είναι ούτε στο φόρτε τους είναι, αλλά είναι σε μια ηλικία που πιστεύω ότι μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος αυτός 2 δευτερόλεπτα θέλει να κάνει μια πάσα, να τρυπήσει την άμυνα, να τελειώνει το πράγμα.
0: Θα δούμε.
3: Εσύ διαφωνεί γιατί τόπο στα Νιάτα, Καρβαχάλ, Αρμπελόα.
2: Μα εκλέγαν όλοι προχθές.
0: Κλέγαν όλοι προχθές.
2: Έκλαινε ο Καρβαχάλ, έκλαινε μετά ο άλλος με την καρέκλα ο Αλάμπα.
3: Ο Αλάμπα, ναι.
0: Μάζεψες έκλαινε. Έκλαινε ο Σαλάχ, έκλαιναν οι.
3: Πολύ κλάμα. Γενικά πολύ κλάμα.
2: Έτσι, συγκινητικό.
0: Έκλαινε ο Μπρίτεζη στο τέλος, έκλαινε ο Παπα-Νικολάου. Έκλαινε ο. Ποιο άλλο έκλαινε.
3: Ζόγκα έκλαψε. Μπορεί,
0: σκληρό.
3: Δεν κλαίει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, τα έχει αυτά ο αθλητισμός. Σου γεννάει συναισθήματα τα οποία είναι.
2: Ναι, αλλά αν κλαίει ο Χριστάρας.
3: Μα κλάψε, κλάψε ο Χριστάρας, πήγε να περάσει και τον Καραγκούνι.
2: Τι υπέροχο όνομα να είσαι 41 ετών.
0: Εντάξει, εξαρτάται αν κλαίει, πήγαινε το Πασαρέ, ένα άλλο μπαρέ.
3: Να πηγαίνει τώρα, να θυμάσαι πόσες φορές κλωτσούσε μπάλες και δοκάρια στη Ρεάλ. Επειδή.
2: Δεν έκλαιε, άλλον το κλάμα γίνω. Αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κατέκτησε τα πάντα να, ακόμα να συγκινείται και να πριζώνεται με το παιχνίδι. Είναι υπέροχο το πράγμα.
3: Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι. Ότι είναι βαρόμετρο η παρουσία τους εκεί. Και θα είμαι ο τελευταίος που θα τους ακυρώσει. Τώρα εσύ επειδή είσαι μέσα σε μια.
2: Δεν θα σε πιάνω.
3: Σε μια κάνσελ κατάσταση, ας πούμε. Άκυρα όλα, σπίτι σας κτλ. Παρακολουθώ λέει τους αγώνες του τον τελευταίο ένα μήνα. Μπορώ να πω ότι από μόνος του άλλαξε ταχύτητες και παίζει σε ρυθμούς Παγκοσμίου κυπέλου. Κάνει απίστευτα πράγματα και αν δεν είναι στο πιο υψηλό επίπεδο. Ακόμα και αν δεν είναι. Ναι, τα είδα, είδα και το πώς παίζει, ειδικά τον τελευταίο καιρό.
0: Εντάξει, το θέμα όμως είναι ψηλό επίπεδο εκεί που είναι τώρα, είναι πιο καταπαιδής. Αλλά εντάξει, θα δούμε και το Μουντιάλ. Ας πούμε, οι πρώτοι αγώνες, η πρώτη φάση, έμειναν η Αργεντινή σε ένα όμιλο με την Αυστρία,
3: ναι, δεν
0: την Αλγερία και την Ιορδανία.
3: Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ναι, ύστερα όταν θα δυσκολέψουν ή όταν θα πάει ο βαθμός δυσκολίας, εννοώ γενικότερα για όλες τις ομάδες πιο πάνω, ναι. Όταν θα φύγουν όλοι αυτοί. Που κυρίως λόγω της αύξησης των ομάδων σε τελική φάση Μουντιάλ είναι εκεί, ναι. Θα δούμε παρακάτω το...
3: Έκλαιγε και ο Γιώργης ο Ράσελ.
2: Ναι, ρε,
3: όχι ρε παιδιά, δεν έκλαιγε.
2: Τα παιδιά πέταξε και το ναι, πάνω στο μηχανικό πρόβλημα που του...
0: Στις εκλογές είχαμε κανένα κλάμα ρε Ανδρέα.

0: Το τσάντα το κάτσο, μπα να πιάνει ολογή.
1: Δεν μπορεί να μιλήσω εδώ πέρα. Είναι...
2: Γιατί βρε τη λέξη μια τσάντα. <τσάδια. laughs>
1: Εσύ που ξέρει ότι είναι αγαπημένη μου.
2: Αφού εσύ την. Όχι την εφεύρεση, τι ήταν. Τότε μα έστελαν, έστελαν μα α πούμε μηνύματα με τη λέξη και δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε. Και βρε το για να. Ναι, Αντρέα, συνέχισε, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, έκαμε την κυβίστηση.
2: Μα έκαμε την ή απλά ψε. Όχι και βλέπουμε παρακάτω.
0: Ψε σίγουρα. Ψες σίγουρα την έκανε. Τώρα πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην ΕΔΕΚ, όποια κι αν είναι, θα το δούμε εντός ολίγων ωρών.
1: Και ο Πρίντεζης έκλαιγε μαζί του και εμείς, αλλά φέραμε εδώ στον Πειραιά.
2: Φάνηκε ο Πρίντεζης καθαρά, μόλις τέλειωσε.
1: Εντάξει, ναι, έκλαιγε. Είχε πολύ ένταση ο Πρίντεζης, πάρα πολύ ένταση στην άκρη. Με τον...
2: Στο τελευταίο ευρωπαϊκό εκείνο, δεν ήταν που έβαλε το καλάθι.
1: Το πεταχτάρι.
2: Ναι, ναι, εδώ, εκεί. Κοντρά στη Τσεσεκά, δεν ήταν το τελευταίο, εκείνο ήταν.
1: Το πεταχτάρι δεν ήταν τότε, τότε ήταν. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση τώρα να κάτσεις να βλέπεις το παιχνίδι απ' έξω και να μην μπορείς να μπεις μέσα.
2: Εδώ αν δεν το κούμποζε στο πρώτο τρίποντο, όταν άρχισε ο Ολυμπιακός και ξεκίνησε με εκείνο το 3-12 και άρχισε και έπαιρνε την πρώτη περίοδο, άρχισε πολύ άσχημα. Όταν άρχισε με την κανένα τρίποντο ή κανένα σούτ έτσι μακρινό, μέχρι και αν δεν το κούμπο σηκώνει τον πάνω.
0: Ηλεκτριστή.
2: Ναι. Εντάξει, πρέπει να μάζεψε πολύ. Ναι. Γενικότερα εννοώ το παιχνίδι ψες, προσωπικότητες και όλα αυτά. Και...
0: Εντάξει, είναι τελικότερο παιδιά.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ήταν ο Οικονομόπουλος, λογικά.
2: Ποιος, σε κάποια φάση νομίζω, αν και δεν είμαι ειδικός, σε κάποια φάση σε έναν πλάνο κοντινό πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Ο Λάνθιμος ήτανε.
0: Ναι, ήτανε. Ήταν,
2: ναι. Τη Φουρέιρα είδε.
1: Κάπου την έστω στιγμή ότι πάνε να κοιτάει τον εαυτό της που ήταν το πλάνο.
2: Τη βγάζουν, ναι, στο... Ναι, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να δείξει κι άλλου και να μην τους... Μην τους αναγνώρισα εγώ, αλλά...
1: Ναι. Ο Γκάλης ήταν, σίγουρα.
2: Οχο.
1: Ο Γκάλης ξαναπήγε σίγουρα, τελικό.
2: Δεν τον είδαψες, δεν τον είδαψες.
1: Τι ταπεινός άνθρωπος, δε φίλε.
2: Είχα δει Καμπούριν στον ημιτελικό.
1: Ναι. Φοβερός, δε φίλε, ο Γκάλης.
2: Εντάξει, μα πόσους να προλάβει να βγάλει και ο σκηνοθέτης.
1: Καλά, ναι, σίγουρα, απλά ευκαιρία δοθήσεις, είναι λογικό να βρέθηκαν όλοι μέσα στο ΟΑΚ.
0: Χαλήμαν να μηνείς.
2: Αποχαιρετούμε τον Μιχάλη.
1: Δεν έπρεπε να είμαι καν εδώ. Ούτε και εσύ.
2: Ξεκίνησε.
1: Αλλά η μουρμούρα δεν
2: ποια μουρμούρα, ρε παιδιά, αφού σα είπα ότι θέλετε να θα το ειδήσω. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σα προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά!
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
9: Το νέο Super Hybrid BYD Atto 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
11: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
12: για να μην σε...

0: Βαρέσει η ζέστη? Μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
2: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
3: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
4: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
6: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε έχοντας περάσει πλέον στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα. Κινείται ο κόσμος σήμερα ή είναι ακόμα στο θυμό των εκλογών?
1: Καλά, και στις εκλογές υπήρχε κίνηση, αλλά πάμε να στα πω.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους τέτοια ώρα.
2: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από Πάφος σήμερα. Ακαμαντίδος την βλέπω κοκκινή, που συνήθως, εντάξει, έχει πάντα κίνηση. Η Χαραλάμπου Μούσκου με τη Γρηγόρη Αυξεντίου και μέρος της Νεόφυτου Νικολαίδη φαίνεται να έχει θέμα. Αυτά από την Πάφο. Φεύγουμε έτσι σιγά σιγά να πάμε όπως μας παίρνει ο δρόμος και να μπούμε στη Λεμεσό. Λεμεσό βλέπω έναν τροχαίο στην Αρχιεπισκόπου με το καλημέρα, στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μεταξύ Αγίας Σοφίας και Γεωργίου Αβέροφ. Ακόμη έναν τροχαίο τώρα να δω, είναι στον αυτοκινητόδρομο, είναι ο Άγιος Τίχωνας εδώ. Αν δεν κάνω λάθος είναι η επόμενη εξοδός, για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Είναι από Λεμεσόμπρος Λευκοσία, σε κοντινή απόσταση δύο τροχαία. Γενικότερα ο αυτοκινητόδρομος που πάντα έχει τα θέματα του είναι καθαρός από ό,τι βλέπω. Όμως κάποιες έτσι βασικές οδικές αρτηρίες της Λεμεσού φαίνεται να είναι, να έχουν τον ποτηγιάρισμα τους, όπως είναι η Κολονακίου για παράδειγμα, η Αγίου Αθανασίου σε αρκετά της σημεία εκεί στη μέσα γειτονιά θα δυσκολευτείτε λίγο. Αυτά και από τη Λεμεσού, αλλά γενικότερα είναι καλή η κατάσταση της Λεμεσού έτσι όπως τη βλέπω πάντα από το χάρτη. Όταν μου αρχίσετε τώρα, μα Γιώργαλά εκεί, Γιώργαλά εδώ. Λάρνακα λοιπόν, μένουμε παραθαλάσσια. Η Λάρνακα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πάμε και στην Ελεύθερη Επαρχία Αναμοχώς του και στην αγαπημένη Λεωφόρον της 1ης Απριλίου του Φίλου, η οποία είναι έτσι με περιορισμένο πορτοκαλί χρώμα, άρα τίποτα το αξιοσημείωτο. Τελειώνουμε με την πρωτεύουσα. Ένα λεπτό, γιατί με πήρε εγκατεχόμενο χάρτης. Επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα. Η είσοδος της Λευκοσίας, πορτοκαλί, κόκκινο χρώμα, λίγο μετά το έτσι, μόλις περάσεις τον κυκλικό κόμβο, δηλαδή μόλις κοντέψεις τα φώτα του καλησπέρα θα βρεις λίγη κίνηση. Κατακόκκινη προς το κέντρο της Λευκοσίας, έτσι από την λίγο πριν την Αγλαντζάς, θέλοντας να μπεις πάρω το Κένεδι, εκεί φαίνεται ένα κόκκινο έντονο χρώμα. Και λογικά πρέπει να είναι στα ίδια επίπεδα η αγαπημένη Νίκης Κυριάκου Μάτση, Γρίβα Διγενή. Εκεί γίνεται ένας χαμός. Αυτά από εμένα.
0: Με λίγα λόγια, έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα μετά τη...
1: Είναι πιο καλά όμως από άλλες περιπτώσεις.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: συνηθίζεται μετά από κατακτήσεις τροπαίων, τίτλων, ειδικά όταν μια ομάδα πάρει και τροπαίων όχι σε χώρες ενώ διοργανώσεις ευρωπαϊκών ας πούμε, να πέφτουν συγχαρητήρια πολλά και από άτομα εκτός του αθλητισμού, εκτός του χώρου εννοώ. Και ας είναι χάριντος Σάζα Βεζένκοφ για την ψεσινή κατάκτηση του τίτλου.
1: Μαντώνα.
0: Η Μαντώνα γιατί.
1: Ήταν το πρώτο όνομα που μου ήρθε.
0: Πού θυμήθηκες την Μαντώνα τώρα.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Μα υπάρχει ως τραγουδίστρια ενώ υπάρχει ακόμη, είναι ενεργή η Μαντώνα.
1: Νομίζω ναι.
0: Οκ, πόσο χρόνο είναι τώρα η Μαντώνα. Είμαι μαθητής και τραγούδαν η Μαντώνα.
1: Γεια σου, λίγο πιο πάνω. Όχι,
0: λίγο πιο πάνω, ρε Αντρέα, όνομα του. Μου γυμνάσιο και ήταν η Μαντώνα στα φόρτε τη. Τα μαθήτρια που, του Λυκείου που έκανε την καριέρα.
1: Ξεκίνησε μικρή ναι, την καριέρα.
0: Μπάση περιπτώσει. Τραγουδίστρια του έχει στηρίξει η χαρητήρια.
1: Άρα είμαι σε ένα,
0: είσαι σε ένα, είμαι... ως ένα σημαντικό βαθμό μέσα. Η Ντάρα Μπαγκαράγκα.
1: Άντε ρε την
0: συμπατριώτησα του.
1: Άντε ρε την Μπαγκαράγκα.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια πρωταθλητή. Καλά νέα σε μια καλή βραδιά. Αυτόν του έγραψε. Αλλά από ό,τι διαβάζω εδώ στο σχετικό ρεπορτάζ του είχε στείλει μήνυμα. Ενώ δημόσια, αν παρεξηγηθώ και να δημιουργήσουμε, να ξέρει με τι μια γυναίκα. Εγώ φτύμε με άρωτο. Του είχε στείλει, μάλλον, ή του είχε, αν θέλετε, στείλει μήνυμα υποστήριξη και ευχόμενη κατά κάποιον τρόπο καλή επιτυχία και πριν τον τελικό.
1: Α.
0: Ναι.
1: Α. Δημόσιον είπαμε.
0: Είπαμε, ναι. Δεν πάει ο νου σα το κακό. Όσοι ακολουθάτε την Ντάραν, την νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Διαγωνισμού Eurovision, δεν το λέω του τραγουδιού, τη φετινή νικήτρια διαγωνισμού Eurovision. Όσοι ακολουθείτε στα social media του λογαριασμού τη, λογικά θα το έχετε δει και το πριν και το μετά. Συμπατριώτες οι δύο, άρα υπάρχει μια εξήγηση γιατί ας πούμε Νιντάρα ή γιατί τον Βεζένκοφ και όχι τον ξέρω εγώ τον
1: Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ, μάλιστα.
1: Λοιπόν. Πώς είδες το παιχνίδι χτες, γιατί εγώ δεν είδα τίποτα και κάποιος μου λέει ότι είναι επειδή με τσούζι, αλλά είναι επειδή δεν το είδα.
0: Επειδή είσαι τσούζι που δεν το είδες, εννοείς, είσαι τσούζι
1: που πριν. Όχι, με τσούζι που μέσα στην... επειδή νιώθω πληγωμένος, λέει, μέσα στο σπίτι μας σηκώσατε εσείς, ναι. Στην Ευρωλίγκα. Όχι ότι δούλευα από πρωί μέχρι τότε. Μέχρι τις 2 αξιμερών.
0: Τώρα να μας πείσεις ότι τα είχαμε είναι εκλογές και δουλεύει και δε.
1: Έτσι συνηθίζεται. Σιγά
0: τώρα που εκείνα μου είναι εκλογές. Μπάση περίπτωση. Εντάξει, ως τελικός ας πούμε ενδιαφέρον ή μέχρι το άστο το 92-85 μιλούμε τελευταία ακόμα και τα τελευταία δευτερόλεπτα πήγε να ξαναγίνει ας πούμε θρίλερ όταν έπιασε μια διαφορά 7-8 πόντων Ολυμπιακός. Ήταν ένας τελικός που από την αρχή μέχρι το τέλος ενεκρίθηκε, ας πούμε, όπως εκρίθηκε ο ημιτελικό για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Που εφάνηκε από την ξέρω εγώ, τρίτη περίπου περίοδο ότι δεν υπήρχε πλέον θέμα να χάσει την πρόκριση. Αν κάποιος τον έβλεπε από την πλευρά τη δική μας, δηλαδή ας πούμε από την πλευρά του Ολυμπιακού, ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Mm. Το πόσο Ολυμπιακός, ας πούμε, εξεκίνησε λάθος. Έκαμε ρεκόρ λαθών. Μέχρι σε κάποια στιγμή που άκουσα τον εκφωνητή που έδωσε στατιστικό, ήταν ακόμα στην τρίτη περίοδο το παιχνίδι και είχε 12, ήταν 12-3 τα λάθη. Mm-hmm. Μιλούμε για λάθη, μιλούμε πόσες λάθος πάσες, χαμένα εύκολα καλάθια σε lay-up, που κάτω από το καλάθι να μην μπορείς με τα μπλό να σκοράρεις. Εκεί που το εμάζευε αρχικά από όποτε έφευγε χωρίς να έχω στατιστικά η Real την περισσότερη ώρα ήταν μπροστά στο σκορ.
1: Ναι.
0: Ακόμη και με μικρή διαφορά. Νομίζω αυτή την εντύπωση.
1: Πάντως σε μια φάση που γύρισα στην τηλεόραση είναι έτσι όχι ενώ κάτω στο newsroom που κινήθηκα μέσα στον όροφο.
0: Ναι.
1: Την έβλεπα. Ήταν στο συν 4 Ολυμπιακός με τρίποντον του αγαπημένου σου.
0: Έβαλε ένα, δύο, νομίζω έβαλε ένα στην αρχή και έναν...
1: Όχι, ήταν λίγο πιο μετά την ώρα που είδα το
0: στιγμή. Εντάξει, οκ. Ακόμα και σε τούν την περίπτωση που είδες εσύ, ετύχαν, ας πούμε, πρώτα είχαν 3-4 ειδικά από το μισό και κάτω παιχνίδι, να πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή σε μια διαφορά 2-4 εκεί πόντους και είχε τη δυνατότητα, ας πούμε, να την ανοίξει λίγο η διαφορά και πάντα έκαμνε πάλι τα λάθη που είτε ξαναπερνούσε μπροστά η Ρεάλ, είτε περίπου ήταν στο ίδιο σημείο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, κάποιες φορές τα λάθη σε αναγκάζει και ο αντίπαλος να κάνει. Η Ρεάλ, ακόμα και στο τέλος, που λες τέλειωσε το παιχνίδι.
1: Ήταν πολύ σκληρή για να πεθάνει.
0: Φίλε, εκάμαν στη σκακέρα που λέμε μεταφορικά του μπάσκετ, mm-hmm. ακόμη και δύο φορές να ρίξεις την μπάλα σε βολή, τη δεύτερη, βάζοντας την πρώτη. Να ρίξεις την μπάλα με τον τρόπο που τη ρίχνεις τη δεύτερη φορά, δεύτερη βολή, να μην μπει μέσα. Για να πάρεις το rebound, μπας και βάλεις καλάθι για να πετύχεις έναν ή δύο πόντους παραπάνω. Μιλούμε ότι έκαναν ό,τι μπορούσε να, να σκεφτεί ή όποια δυνατότητα έχει, σου δίνει ας πούμε ο τρόπος που εξελίσσεται το συγκεκριμένο άθλημα μέχρι το τέλος για να, να ήταν μέσα ή να το, να το πάρω.
1: Λοιπόν, να δώσουμε μια έτσι εξέλιξη γενικά αναμενόμενη, αλλά στην Ομόνια για τον Εράκοβιτς, ο οποίος ενημερώθηκε ότι δεν θα υπάρξει ανανέωση αφού λύγει το συμβόλαιο του. Δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία, άρα τελειώνει, κλείνει ο κύκλος του.
0: Είναι επίσημο. Βγήκε κάτι εννοούσε ανακοίνωση ή εμπληρώνει το ρεπορτάζ, ας το πούμε.
1: Πληροφορίες, αλλά νομίζω εκεί πάει το...
0: Εντάξει, δεν είναι έκπληξη για μένα. Ναι, εκεί πάει το θα πράγμα. Πει κάποιος, ούπα να είμαι, γιατί φεύγει, πώς και φεύγει, ας πούμε, ναι. Ναι.
1: Να πούμε ότι μετά από Γιόβετιτς, Κυριακίδη, Μασούραν και Ακουζούλ είναι ο πέμπτος στη σειρά. Να πούμε ότι στην Ομόνια γίνονται οι προσπάθειες για τον Γκουμάριτς αλλά και σε Μέδο, τους οποίους τα συμβόλαια λήγουν, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ομόνια από τη στιγμή που πλέον μπαίνει σε ρυθμούς αρχικά ξεκούρασης και μετά προετοιμασίας για την πολύ δύσκολη συνέχεια, αφού θα είναι στο Champions League αυτήν τη χρονιά, που είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε mm-hmm. επίπεδο ανταγωνιστικότητας από αυτά που βλέπουμε είτε σε Europa είτε σε Conference.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ένας παίχτης που μετά τον τραυματισμό του δεν κατάφερε να το δεις και να τον έδειχνε
0: κάτι. Στην ουσία δεν τον είχαμε δει ούτε πριν. Ναι. Ενώ ήρθε με μια σίγουρα μεγαλύτερη προοπτική.
1: Ναι, και όσοι ήταν κοντά ενώ που τον είδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια έλεγαν ότι μια χαρά θα πάει. Μέχρι που ήρθε η ρήξη χιαστών, mm-hmm. όχι με οτιδήποτε άλλο, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη ρήξη. Και νομίζω μετά δεν κατάφερε να.
0: Πήγε, νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ σε ένα έτσι σημείο να κάνει μια. Να σταθεροποιηθεί, ας το πούμε, και στην ενδεκάδα και όλα αυτά. Αλλά ναι, δεν ήταν σε γενικές γραμμές. Δεν είναι δικαίως εμπλήρωση.
1: Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα παραμείνει Κύπρο.
0: Mm. Ναι.
1: Γιατί συνήθως συμβαίνουν αυτά. Νομίζω είχαμε και ένα μήνυμα που έλεγε ότι τον καλοβλέπεις Αλαμίνα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Περασμένες μέρες που λες.
1: Ναι, τις προηγούμενες μέρες.
0: Αχ, γιατί όχι. Θα δείξει. Πάντως είναι αρκετές μέχρι στιγμής. Εντάξει, λογικό να καταγράφουμε περισσότερο να αποχωρήσεις τώρα παρά προσθήκες. Γενικότερα όχι στην Ομονία, στις ομάδες μας μιλώ.

0: αλλά είναι ψηλός έτσι ο αριθμός, μεγάλος ο αριθμός των αποχωρήσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, και υπάρχουν ακόμη και ομάδες που δεν ξεκινήσαμε να μετρούμε ή να καταγράφουμε τις πρώτες τους, όποιες πρώτες κινήσεις ή αποφάσεις. Το Σαββάτο η ΑΕΛ 9 παίχτες.
1: Ναι, εντάξει, κάποιους τους έβλεπες ναι. να συμβαίνει, ας πούμε. Ένα λεπτάκι να δω, γιατί διάβαζα τα ονόματα πριν, να τα δώσουμε αφού είμαστε πάνω σε αυτήν τη συζήτηση.
0: Στεφάνοβιτς, Μπόκταν.
1: Μα τόσο Στεφάνοβιτς, είχε καλές παρουσίες ή κάνω λάθος?
0: Ναι, είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Να τους δώσουμε, είπαμε Στεφάνοβιτς, Μπόκταν, Φιλιώτης, Φραντζής, Ιμανισίμουε, Γκλάβσιτς, Ζράντι και Φορεστιέρη. Οι δύο τελευταίοι στην ουσία το παραπάνω χρονικό διάστημα συνδυνώνουν αποστολή. Ζράντι και Φορεστιέρη. Και για διαφορετικούς λόγους δεν δικαιώσαν ούτε στο ελάχιστο τις προσδοκίες. Ο Ιμανισίμουε ήταν σχεδόν μόνιμα σε μια αναμφισβήτηση, παρότι είχε συμμετοχές.
1: Συμφωνούμε.
0: Για μένα είναι μια κατηγορία η ομαδοποίηση ξεχωριστά οι δύο πρώτοι, Στεφάνοβιτς και Μποκτάν. Δηλαδή, ναι, δεν είναι οι παίχτες οι, πώς να το πω τώρα, που μπορούν να αποδειχτούν ή να εξελιχθούν σε ηγέτες ή βαρόμετρο που λέμε.
1: Αλλά τους λες και χρήσιμους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και, μάλλον θα είναι, να το πω διαφορετικά, γιατί το εύκολο με το δύσκολο μπορεί να αποδειχθεί σχετικό αναλόγως στο τι, πώς θα δουλέψει το σκάουτινγκ. Θα είναι ένα στοίχημα να βρεις καλύτερους. Τώρα, οι Κύπροι, δεν ξέρω, άλλη προσέγγιση, ναι, οι επιλογές που πρέπει να έχεις, δεν ξέρω αν είναι και θέμα των ιδίων. Εντάξει, έδωσα λύσεις. Ο Φραντζής επέρασε και ένα χρονικό διάστημα σημαντικό με τραυματισμόν. Ο Φιλιώτης, ή Ανδρέας Παναγιώτου, όπως εγγονικά το όνομά του, νομίζω ότι εξ αρχής είναι μια, θεωρεί του μια επιλογή που σε κάποιες περιπτώσεις θα σου δώσει στηρίγματα και όλα αυτά. Άρα,
1: εντάξει, η ΑΕΛ πρέπει να δείξει ότι μεγαλώνει σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Δηλαδή την περασμένη χρονιά έγιναν κάποιες κινήσεις που ήταν και άμεσα συνδεδεμένες με το οικονομικό, που έδειξε να αλλάζει κάποια δεδομένα. Πλέον πρέπει να μπει σε μια εποχή που να φέρει και ποδοσφαιριστές ποιοτικούς, αλλά και ποδοσφαιριστές που μπορούν με προσωπικότητά τους να την πάρουν ένα βήμα πιο πανώ. Εντάξει, εμένα
0: και ακόμα μια περίπτωση, ναι.
1: Η κίνηση Μάρτιν σε μένα μου άρεσε, δηλαδή γενικότερα μιλώ τώρα στο κομμάτι προγραμματισμού.
0: Ότι έμεινε.
1: Ναι.
0: Μα ήταν λογικό και εμένα να μείνει. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι ένας προπονητής για τον οποίο πλήρωσε η ΑΕΛ. Έναν το κρατούμενο.
1: Απλά ήταν στα ριχά φέτος.
0: Εντάξει, αλλά διαχειρίστηκε μια κατάσταση που ήταν ήδη. Ναι. Νομίζω ότι δικαιούται να του δώσει τη δυνατότητα, εφόσον πιστεύεις,
1: να δουλέψει,
0: και ξαναλέω, πλήρωσες γι' αυτό, δικαιούται αν μη τι άλλο να δοκιμάσει, ενώ να δημιουργήσει από δικές του αποφάσεις περισσότερο την ομάδα παρακάτω. Επίσης τις αποχωρήσεις, γιατί ήταν οι 8 που ήταν το τέλος της συνεργασίας, και η ένατη περίπτωση με τη διαφοροποίηση ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του είναι ο Ζακάρια Σαββό. Αλλά εδώ νομίζω ότι δεν είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Εκτίμηση δική μου ότι δεν είναι καθαρά ποδοσφαιρικό το κριτήριο, το ότι δεν. Νομίζω ότι μπορεί να είναι οικονομικό το ζήτημα. Ήταν δανεικός. Το τι χρειάζεται καμιά φορά για να μείνει κάποιος ή και να ανανεώσει ή και να τον αποκτήσεις πλέον καθαρά δικό σου, να κάνει δικό σου.
1: Έκανε ένα κάτσι, μπήκε δυναμικά στην 11η.
0: Νομίζω να εκτιμήσει κάποιο ότι δεν είναι επιλογή που μπορεί να χωρέσει στην τριάδα σου.
1: Χάθηκε εσύ γενικότερη μετριότητα.
0: Αλλά στην τριάδα, όποια και να του χρόνου μπορεί να το χωρέσει, νομίζω χωρί. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ήταν το θέμα διαπραγμάτευση ή αν είχε άλλη πρόταση ή η ομάδα του το τι έχει, α πούμε, το τι βλέψει έχει για τον ίδιο. Α δούμε. Και εδώ είπαμε, η κάθε αποχώρηση, όσο σημαντικό σε περιπτώσεις που μπορεί να προκύψει, μιλώ για την ΑΕΛ, που μπορεί να προκύψει και μιας παίχτης με σημαντικό ρόλο στη θετική πλευρά, εννοώ σε μια ομάδα στη χρονιά που τελειώνει, είναι απώλεια μέχρι το βαθμό που θα επιλέξεις, μέχρι το σημείο που θα επιλέξεις τον επόμενο. Εντάξει, εκεί θα δείξει.
1: Η ΑΕΛ, οι αποδεσμεύσεις της που σίγουρα θα συνδεθούν, εννοώ με το ποιοι θα έρθουν και θα αναπληρώσουν κάποιους που είπαμε ότι θα μπορούσαν να έμεναν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ΑΕΛ ήταν η ομάδα με μια από τις ομάδες με τις πολλές προσδοκίες που δεν δικαίωσε σε κανένα σημείο τούτον το πράγμα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Λου, είμαστε έτοιμοι απόψε?
2: Ναι, κύριε Γιώργο, 7:30, 7:25 περίπου θα γίνει η σύνδεση, αν δεν κάνω λάθος. Μεγάλο παιχνίδι, απώλεια για την ΑΕΛ, ο Ιάκωβος Παντελή. Τελικά ευτυχώς απέφυγε.
0: Τελικά τι έχει?
2: Πλάση, ευτυχώς.
0: Α, δεν είναι το χειρότερο.
2: Όχι, ευτυχώς.
0: Okay.
2: Και 12 τίτλους η ΑΕΚ μαζί με το. Μου πώς έγινε
0: μέσα. Διεκδικεί το 13ο δηλαδή.
2: Το 12ο ο κεραυνός.
0: Μάλιστα.
2: Που θα γίνει η τέταρτη ομάδα στην ιστορία με διψήφιο αριθμό τίτλων.
0: Αν το πάρει.
2: Και είναι και τα 100 χρόνια του κεραυνού. Έχουν.
0: Πολλές ομάδες μπορούν τα 100 χρόνια.
1: Υπάρχουν κίνητρα. Λέει με το Κάρι και είσαι, κατάλαβα ότι είσαι θερμός. Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν τον νιώθεις όταν να δουλέψει.
2: Το θεωρώ πολύ low profile για προπονητισμό. Στην ώρα του μπορεί να δουλέψει και θετικά.
1: Ναι, είδαμε και τις προσωπικότητες σας που δεν σπεφέρετε. Τα καλά που είπετε.
2: Εγώ να μωρί, μη ήθελα να μην.
1: Καλό είναι το ποδοσφαιρικό σου κριτή.
2: Για και ο μπασκετικό, δεν τον μπορούμε.
1: Παιδιά, εντάξει, ο Λουίς, μην τον παρεξιά. Δεν περνά δύσκολα τελευταία. Καλή συνέχεια να πούμε σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Αντρέα μου, το
1: να πάμε να δούμε τι θα κάνει η νέα πουλή των 56. Γιατί?
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Καλό υπόλοιπο.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arch ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν σε έναν αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και πανηγύρισαν το τρόπαιο στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν καθοριστικός κυρίως στην δεύτερη περίοδο του αγώνα και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους. Μετά και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος την Παρασκευή, η προσοχή όλων στρέφεται στον τελικό κυπέλλου. Να σημειωθεί ότι στις 27 του μήνα και μέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη τύπου των δύο ομάδων. Λέω να πάνε στον Απόλλωνα να μπαίνουν στη σημαντικότερη εβδομάδα της χρονιάς με σημαντικό στόχο την κατάκτηση κυπέλλου. Αμφίβολοι για τον τελικό είναι Ζουμέρ, Χαλ, Μαλεκίδης και Γκασπάρ, με πιθανότητες να προλάβουν και οι τρεις. Πιο δύσκολη κρίνεται η περίπτωση του Ζουμέρχαλ. Δεδομένα εκτός θα είναι η Βούρος και Ντιούντου. Στην Πάφο στα σημαντικά είναι η επάνωση μετά από 4 μήνες του Γκολτάρ. Συνεπώς θα είναι διαθέσιμος για τον τελικό. Αντίθετα, ο Σούνιτς δύσκολα θα προλάβει. Αναμένεται ότι θα είναι έτοιμος και ο Πιλέας. Αμφίβολος παραμένει ο Μπρούνο. Ερωτηματικό για τον Ντράκομιρ, ο οποίος έχει γίνει αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Καταβάλλονται προσπάθειες για τους διεθνείς Λούκασεν και Σέμα να είναι διαθέσιμοι. Η πρωταθλήτρια Ομόνια ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με 87 βαθμούς και συγκέντρωσε την μεγαλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ήταν ονειρική σεζόν, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Προχωράμε με την ίδια δίψα, διάθεση και αποφασιστικότητα, επισήμανε σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της ομάδας Σταύρος Παπασταύρου. Ανανέωσε για ακόμη 2 χρόνια ο Σίμιτς, αποχώρησε ο Μασούρας, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Νιρεμβέργη, ενώ ενημερώθηκε και ο Εράκοβιτς ότι δεν θα συνεχίσει με το τριφύλι. Δεδομένη θεωρείται και η αποχώρηση του Κυριακίδη. Το ψάξιμο για νέο προπονητή βρίσκεται η ΑΕΚ Λάρνακας μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ροθάδα. Διοίκηση και Τσάβι Ρόκα σήκωσαν μανίκια για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της σελίδας μας 24 Sports, η Μακάμπι Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον Γιαχάβ Γκούρφιγκελ. Στις επόμενες 15 μέρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ, όπως σημείωσε και στην τελευταία συνέντευξή του ο πρόεδρος των Γαλατζοκητίνων, Χάρης Φωτίου. Πολλές και οι αγωνιστικές εκκρεμότητες που θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες, με πρώτο και κύριο το θέμα του Παύλο Γκαρσία. Περιφάνεια στον Άρη για την συμμετοχή του Καλούλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αμυντικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό γίνεται ο πρώτος αθλητής στην ιστορία της ομάδας που θα εκπροσωπήσει τους πράσινους της Λεμεσού στο Μουντιάλ. Σε μια άλλη εξέλιξη, ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Λιάσο Λούκα. Στην ανόρθωση, εν μέσω αρκετά σημαντικών διοικητικών εκκρεμωτήτων, θέλουν να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του καποβερτινού εξτρέμ Ζαΐρ Ταβάρες στην ΑΕΛ. Η γαλαζοκίτρινη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιώργου Παπαγεωργίου, ενώ ανακοινώθηκε το τέλος συνεργασίας με 9 ποδοσφαιριστές. Λεπτά και 30 απόψη, ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον στο 5ο παιχνίδι της σειράς του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας. Μένει και η ΑΕΚ θα κατακτήσει τον 10ο τίτλο στην ιστορία της. Τον 10ο θέλει να πανηγυρίσει στα 100 χρονά του Κεραυνός. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την ΣΥΤΑ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έπεσε η αυλία στην Αγγλική Premier League χθες βράδυ. Arsenal πανηγύρισε τον τίτλο στο Selhurst Park. Ο Pep Guardiola αποχαιρέτησε την City και τους φίλους της ομάδας στο Etihad. Η Tottenham μετά την νίκη με 1-0 απέναντι στην Everton παρέμεινε στην κατηγορία, ενώ της Burnley και Wolves συνόδευσε στην δεύτερη η West Ham παρά την νίκη της με 3-0 απέναντι στη Leeds. Στην Ευρώπη και το Europa League θα αγωνίζονται του χρόνου η Bournemouth και η Sunderland, ενώ στο Conference η Brighton σε μια άλλη εξέλιξη αποχαιρέτησαν τους φίλους της Liverpool και αποθεώθηκαν από το Anfield η Σαλάχ και Ρόπερτσον. Τέλος, ιστορικό ρεκόρ του Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United που ολοκλήρωσε την χρονιά με 21 assists, σπάζοντας το ρεκόρ των 20 που κατήχαν Αντρί και Ντεμπρόινε. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει την Αργεντινή εικόνα του Μέση να αποχωρεί με ενοχλής από την αναμέτρηση της Inter Miami απέναντι στην Φιλαδέλφια λίγες μέρες πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι San Antonio Spurs έδειξαν τα δόντια τους στους Oklahoma City Thunder επικρατώντας με 103-82 για να φέρουν τη σειρά των τελικών της Δύσης στα ίσα και στο 2-2. Κορυφαίος για τους Spurs για ακόμη μια φορά ο Victor Wembanyama με 33 πόντους. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy ακολουθεί η εκπομπή Κάνε Παιχνίδι με την Στέλλα Σοκράτους.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.

0: 19.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
0: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99 τώρα 129,99.
1: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.

0: έχεις.
1: Η κοιλιά μου.
0: Αφού ξέρεις, Bacteflora.
2: Ολοκληρωμένη σειρά Bacteflora με προβιωτικά.
0: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
2: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
0: Βρες και εσύ το δικό σου Bacteflora.
2: Προϊόν μονοστοποιημένο στο νερό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
0: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
5: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
6: They were going to hit our allies first.
7: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
8: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
11: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στελεσοκράτους και στην ρυθμίση του ήχου ο Μάκε. Έπεσε την περασμένη Παρασκευή αυλαία του πρωταθλήματος, με την πρωταθλήτρια Ομόνια να κάνει νέο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών σε μια σεζόν, φτάνοντας στους 87 βαθμούς. Οι πράσινοι πέτυχαν και άλλα πολλά ρεκόρ, ενώ εξελίξεις προκύπτουν και στα θέματα προγραμματισμού. Ανανέωσε ο Σίμιτς, αποχώρησε ο Μασούρας για την Ιρεμβέργη, αποχωρεί και ο Κυριακίδης όπως και ο Εράκοβιτς. Εβδομάδα τελικού κυπέλου αυτή που διανύουμε, Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής στις 7 η ώρα στο Γασιπί. Η κατάκτηση του τροπέου και η συμμετοχή της κυπελούχου ομάδας στο Europa League είναι το τεράστιο κίνητρο των δύο ομάδων. Πριν από λίγο, Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Λιάσο Λουκά. Αποχωρεί λοιπόν από την Λεμεσιανή ομάδα ο Κύπριος τεχνικός, μετά και την δεύτερη του θητεία στον Άρη. Στο ΑΠΟΕΛ είπε αρκετά και ενδιαφέροντα ο πρόεδρος Χάρης Φωτίου σε podcast, το οποίο προβλήθηκε προχθές. Κρίσιμο το επόμενο 15ήμερο στις επαφές με τον Σάβα Λιασί, σε αναμονή και για τα θέματα προγραμματισμού. Σημαντική εξέλιξη είχαμε και στην ΑΕΚ, καθώς ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Χάβη Ροθάδα και πλέον είναι στο ψάξιμο για τον αντικαταστάτη του. Περιμένουμε γενικότερα εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, στα θέματα προγραμματισμού των ομάδων. Ο Ολυμπιακός Πειραιός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στον μπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, νικώντας τον τελικό την Ρεάλ Μαδρίτης. Έντονα και ξέφρενα, θα μπορούσε να πει κανείς, πανηγύρια από τους φίλους της ομάδας, με επίκεντρο τον Πειραιά, εκεί όπου είχαν μαζευθεί πέραν των 80.000 φίλων, επαναλαμβάνω, του Ολυμπιακού. Σήμερα κρίνεται και ο πρωταθλητής μπάσκετ στην Κύπρο. Στις 7.30 είναι το παιχνίδι στο Κίτιον, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Κεραυνό.

0: Λοιπόν, πρώτον περάσουμε στο πρώτο μας θέμα. Να θυμίσω για τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Sport FM και το See You Travel για τέταρτη συνεχή χρονιά σας ταξιδεύουν στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει ένα εξαιρετικό πακέτο διακοπών για αυτό το καλοκαίρι. Περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways. 8 μέρες διαμονή για δύο άτομα στο ξενοδοχείο Experience St. George. Είναι 4 αστέρων και είναι και all inclusive. Υπάρχει και η δυνατότητα ο νικητής, αν το επιθυμεί, να επιλέξει κάποιο άλλο ξενοδοχείο και να πληρώσει την διαφορά. Η συνολική αξία πάντως αυτού του πακέτου ανέρχεται στα 1.600 ευρώ και διεκδικείται αυτό το υπέροχο δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη See You Charm, μία λέξη, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing θα γίνει η κλήρωση και όσον αφορά στην επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης θα είναι είτε στις 25 Ιουλίου είτε την 1η Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση για της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς. Ένα σχόλιο γι' αυτό αν θέλεις, ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή το πρωτάθλημα και περιμένουμε τον τελικό πλέον την προσεχή Παρασκευή.
1: Ήταν ένα πρωτάθλημα, μια διοργάνωση η οποία ολοκληρώθηκε όπως είπες και εσύ την περασμένη Παρασκευή. Όσον αφορά την κατάκτηση του τίτλου, νομίζω συμφωνούν όλοι για το δίκαιο της κατάκτησης από την Ομόνια σε ένα πρωτάθλημα που ο ανταγωνισμός δεν κράτησε μέχρι το τέλος για τον πρωταθλητή. Είχαμε όμως πολύ έντονο ανταγωνισμό όσον αφορά την τελική κατάταξη των ομάδων για την θέση προδικού στην Ευρώπη, για την ομάδα που θα παραμείνει στην κατηγορία για άλλη μια χρονιά. Ο υποβιβασμός κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στην τελευταία αγωνιστική. Ήταν ένα πρωτάθλημα από το οποίο έχουμε να κρατήσουμε πολλά. Πάντα η προσπάθεια είναι να βελτιωνόμαστε και από χρονιά σε χρονιά να γινόμαστε καλύτεροι όσον αφορά τα θέματα που μας αφορούν ως ομοσπονδία, τα οργανωτικά, τα θέματα διαιτησίας, την προσέλευση του κόσμου και όλα όσα μας αφορούν ως διοργανώτρια αρχή. Νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς.
0: Ναι. Θα έχουμε και την εκδήλωση και αύριο.
1: Έχουμε και τον τελικό κυπέλλου, γιατί μιλάμε αγωνιστικά, να ολοκληρωθεί η ποδοσφαιρική περίοδος στις 29 του μήνα, ο Απόλλων με την Πάφος FC. Ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, δύο ομάδες με πολλή ποιότητα που την έχουν δείξει στο πρωτάθλημα και αναμένεται ένας αμφίρροπος τελικός μπροστά σε χιλιάδες θεατές, φιλάθλους των δύο ομάδων αλλά και ουδέτερους, και ένα ζευγάρι Στέλλα, ένας τελικός που δίνει και το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό για το Europa League που εκτός αφρόπτους είναι και
0: στο και δεύτερο, δεύτερο προκριματικό.
1: Η UEFA θα επιβεβαιώσει όλα αυτά όταν ολοκληρωθεί και ο τελικός του Champions League το Σάββατο. Την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, θα έχουμε και επίσημα από πού ξεκινούν οι ομάδες μας. Άρα, ναι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο κυπελλούχος μας θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, όμως από την UEFA δεν το έχουμε πάρει αυτό ακόμη γραπτός και επίσημα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει. Μιλάμε ότι έχεις δίκιο. Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, ο αγώνας της Παρασκευής και για τους λόγους που εξήγησες και για το τρόπαιο και για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Φαντάζομαι και η Ομοσπονδία, έτσι, τι να περιμένουμε σε σχέση με τη διοργάνωση αυτού του αγώνα.
1: Πάντα σε συνεργασία με τη χορηγό εταιρεία, την Coca-Cola, η οποία χορηγεί το κύπελλο εδώ και 63 χρόνια, από το 1963. Θα ετοιμάσουμε κάποιες εκπλήξεις για τους φιλάθλους που θα είναι στο γήπεδο και τις οποίες δεν μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί μετά θα είναι εκπλήξεις, όμως θα έχει αρκετά διαφορετικά, θα έχει αρκετά διαφορετικά πράγματα ο φετινός τελικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πάντα σε συνεργασία της ΚΟΠ με τη χορηγό εταιρεία την Coca-Cola και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσουν ενδιαφέρον των θεατών στο κήπεδο αλλά και των τηλεθεατών από τον Αλφα.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα λέγαμε λοιπόν και για την εκδήλωση που θα γίνει αύριο, Κωνσταντίνε, είναι η βραβεύση της ΚΟΠ.
1: Ναι,
0: για τους κορυφαίους της χρονιάς.
1: Αύριο έχουμε την κορυφαία εκδήλωση επιβράβευσης του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Είναι στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκοσία, η ετήσια γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ. Είναι στις 8 η ώρα, θα μεταδοθεί από τον Αλφα Κύπρου στις 10.30 μια εκδήλωση, μια γιορτή αναβαθμισμένη, εμπλουτισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μια γιορτή στην οποία θα υπάρχουν αρκετές εκπλήξεις, θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι όσον αφορά στο πρωτάθλημα γυναικών, φούτσαλ, στο πρωτάθλημα της Athletic by Stoiximan, καθώς και ο καλύτερος νέος του πρωταθλήματος και ο καλύτερος προπονητής. Τους κορυφαίους στα βραβεία της ΚΟΠ τους ψηφίζουν οι προπονητές του κάθε πρωταθλήματος. Για παράδειγμα, τον κορυφαίο του φούτσαλ τον έχουν ψηφίσει οι προπονητές στο φούτσαλ, το ίδιο και στο πρωτάθλημα γυναικών, αλλά και στο πρωτάθλημα ανδρών της Athletic by Stoiximan. Οι 14 προπονητές ψήφισαν τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, τον κορυφαίο νέο ποδοσφαιριστή και τον κορυφαίο προπονητή. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν αύριο.
0: Μάλιστα. Μόνο οι προπονητές των 14
1: μόνο
0: ομάδων.
1: Μόνο οι προπονητές, ναι, ναι. Είναι οι προπονητές που ψηφίζουν στη γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ σε μια ψηφοφορία που την διοργανώνει η Σχολή Προπονητών της ΚΟΠ, την επιβλέπει και την διοργανώνει η Σχολή Προπονητών της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα ανακοινωθεί ο κορυφαίος διαιτητής, όπως επιλέγει και από την Επιτροπή Διαιτησίας, και οι βοηθοί προπονητές θα τιμήσουμε τις ομάδες μας που αγωνίστηκαν στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, την Ομόνια, την ΑΕΚ και την ΠΑΦΟ, γιατί η πορεία τους αυτή, πέραν του οικονομικού ωφέλους που απέφερε σε όλες τις ομάδες, μας βοήθησαν να έχουμε μια επιπλέον θέση του χρόνου στις Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις. Από 4 θέσεις γίνονται 5.
0: Mm-hmm.
1: Και αρκετές άλλες βραδεύσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της αυριανής εκδήλωσης.
0: Ναι. Η οποία αρχίζει στις 8.
1: Στις 8 είναι 7.30 προσέλευση. 8 ακριβώς αρχίζουμε και θα τη μεταδώσει ο Αλφα αμέσως λίγο μετά την ολοκλήρωσή της στις 10.30.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάμε και στην εθνική μας ομάδα των ανδρών. Αρχίζει η προετοιμασία την Τετάρτη Κωνσταντίνε. Έχουμε δύο φιλικά παιχνίδια τώρα. Έχει γίνει ήδη κλήση από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικών. Για την εθνική ήθελα να μας πεις και αν προκύπτει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, επειδή είχαμε και παιχνίδια το Σάββατο Κυριακόν, αν θα έχουμε οποιαδήποτε αλλαγή.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε προπονήσεις Τετάρτη 27 Μαΐου, μεθαύριο, με την απογευματινή πρώτη προπόνηση. Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε απρόπτο από την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματός μας, αλλά και από τα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Ιούνιος πάντα είναι ένας δύσκολος μήνας, είναι μια δύσκολη περίοδος για φιλικά ή και για επίσημα, γιατί είναι και το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου, έρχονται ποδοσφαιριστές με πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, βέβαια αυτό ισχύει για όλες τις χώρες και για όλους τους διεθνείς.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποια νέα παιδιά, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν, που κλήθηκαν μετά από χρόνια ή κάποιοι που κλήθηκαν για πρώτη φορά. Έχουμε και κάποια παιδιά που απουσιάζουν, έχουμε κάποιους τραυματισμούς ή για κάποιους άλλους λόγους που αποφάσισε ο προπονητής. Όμως είναι 27 ποδοσφαιριστές στην διάθεση του προπονητή μας. Θα παίξουμε 4 Ιουνίου στη Λουμπλιάνα με την Σλοβενία και 7 Ιουνίου στο Βαντούς με το Λίχτενστάιν. Και είναι τα δύο τελευταία φιλικά πριν από τους πολύ σημαντικούς αγώνες του Nations League το ερχόμενο φθινόπωρο. Είναι τα τελευταία τεστ για τον προπονητή μας, για να δοκιμάσει κάποια πράγματα, να δει ποδοσφαιριστές, να αποφασίσει και να καταλήξει στις τελικές του επιλογές για τους επίσημους αγώνες.
0: Ναι. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πρώτη κλήση στην Εθνική Ανδρών για Ναούμ και Χρήστου, Ανδρέα Χρήστου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έλεγα ότι πάνω κάτω, εντάξει, μπορεί να ήταν και αναμενόμενο. Επίσης έχουν κληθεί ξανά μετά από καιρόν ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Είναι ο Χαραλαμπός Κυριακίδης και ο Κωνσταντίνος
1: Σεργίου. Να πω ότι ο Ναούμ Κυρόφ είναι αρκετό καιρό στα πλάνα του προπονητή, αλλά πάντα πριν από κάποιες κλήσεις προέκυψαν κάποια προβλήματα τραυματισμού για τον Ναούμ. Τελικά σε αυτή την κλήση είναι διαθέσιμος και θα έχει την ευκαιρία ο προπονητής να το δει και σε συνθήκες εθνικής ομάδας. Ο Ανδρέας ο Χρήστου, βασικός στέλεχος στις μικρές εθνικές, στην Εθνική Ελπίδων, έκρινε ο κ. Μάντζιος ότι ορίμασε η ώρα να τον καλέσει στην Εθνική Ανδρών. Τον παρακολουθούσε από τότε που ήταν στον Ολυμπιακό ποδοσφαιριστής. Τον είχε στα υπόψη του και τώρα

0: είχαμε τον κύριο Κατσπάγια στην τεχνική διευθυνσία, χωρίς όμως να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και τώρα καλείται ξανά μετά από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε αν θα έχει την ευκαιρία να γίνει διεθνής, να πάρει συμμετοχή με την εθνική αντρών.
1: Θυμίζω και τον νέο κανονισμό, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από την νέα περίοδο και θα αφορά στο κύπελλο. Με Κύπριους που θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η παρουσία παιδιών κάτω των 23 ετών στην ενδεκάδα που να έχουν και παρουσία στην εθνική.
0: Λοιπόν, η απόφαση είναι ότι στο κύπελλο υποχρεωτικά οι ομάδες πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα ένα ποδοσφαιριστή κάτω των 23 που να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική, να είναι διαθέσιμος, δεν χρειάζεται να έχει παίξει. Πρέπει να είναι κάτω των 23.
1: Τι εννοείς να είναι διαθέσιμος?
0: Στην εθνική. Ναι, ναι. Και όταν γίνει αλλαγή, πρέπει να αντικατασταθεί από ποδοσφαιριστή που επίσης έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου.
1: Ναι. Πώς το εννοούμε αυτόν ακριβώς που να έχει δικαίωμα συμμετοχής? Μπορεί και να μην τον έχει καλέσει ποτέ
0: ομοσπονδιακό. Ναι, μιλάμε για Κύπριο ποδοσφαιριστή, ένα παιδί 20, 21, 22 χρονών, ο οποίος είναι Κύπριος, είναι διαθέσιμος για την Εθνική, αλλά μπορεί να μην έχει κληθεί ακόμη.
1: Όμως, μπορεί να έπαιξε στις πιο κάτω εθνικές, εννοείς.
0: Δεν έχει οποιαδήποτε σύνδεση με την εθνική αυτή απόφαση. Η απόφαση είναι ότι να είναι κάτω των 23 και να έχει δικαίωμα να κληθεί. Να είναι δηλαδή διαθέσιμος για την εθνική, μπορεί να έχει ρόλο αν έχει κληθεί ή όχι. Να μπορεί να αγωνιστεί στην Εθνική Κύπρου.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η απόφαση που αφορά τον Κύπριο για το κύπελλο.
1: Ναι. Για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνε, θέλετε να τοποθετηθείτε για τα δύο παιδιά που οικονομής ήταν βασικά?
0: Είναι θεμητό να προκύπτουν αντιδράσεις στις κλήσεις του εκάστοτε Ομοσπονδιακού. Εντάξει, ο κ. Μάντζος δεν επιθυμεί να σχοληθεί, να απαντήσει, να πω οτιδήποτε. Όμως, αυτό που θέλω να πω όσον αφορά ένα κομμάτι της ανακοίνωσης, γιατί η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να θεωρεί ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να κληθούν και ο κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται επίσης να θεωρεί ότι πρέπει να κληθεί, είναι αυτό που είπαν ότι δεν κοιτάζει τις μικρές ομάδες. Είχαμε παίκτες στην Εθνική και από τον Εθνικό Άχνας και από την Ομόνια Ραδίπου και από άλλες ομάδες, άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο κ. Μάντζης ότι κοιτάζει μόνο τις μεγάλες ομάδες. Από εκεί και πέρα,
1: προφανώς έχει υπόψη του όλα τα παιδιά και ανάλογα
0: ακριβώς,
1: και μετά
0: τους παρακολουθεί όλους και όταν κρίνει πώς έχει οριμάσει η ώρα να πάρουν την κλήση, θα γίνει με όλα τα παιδιά. Και όταν λέμε ότι γιατί δεν κλείθηκε ο ΤΑΔΕ, πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε και από την εμπιστάμενη κλίση ποιος έπρεπε να μείνει έξω για να έρθει κάποιος άλλος. Και αυτό δεν λέω για τα παιδιά του Ολυμπιακού, αλλά μιλώ γενικότερα όταν γίνεται μια κλίση και λέμε μα γιατί δεν κάλεσε τον Α. Για να έρθει ο Α, πρέπει να μείνει έξω ο Β από την κλίση. Άρα θα λέγαμε γιατί δεν τον κάλεσε αυτό. Πάντα γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι θετικό, είναι υγιές, θα έλεγα μέχρι ενός σημείου. Όμως αυτό που. Ναι. Δεν δεχόμαστε να αντιρρήπτονται οποιασδήποτε σκοπιμότητες ή ανθέντες ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται.
1: Από τα παιδιά που αγωνίζονται στο εξωτερικό έχουν κληθεί όλοι ή κάποιος δεν κλήθηκε?
0: Σε σχέση με τις... Ο Μολ είχε ένα τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός από αρκετά παιχνίδια της ομάδας του, ο Ζουέλ Μολ. Έκανε και μεταγραφή, πήγε στην... Young Boys, έφυγε από την ομάδα που ήταν και πήγε στη Young Boys, την καλύτερη ομάδα της Ελβετίας. Έκανε μεγάλη μεταγραφή όμως στα 35 του.
1: Μάλιστα. Είναι
0: πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο, γιατί η Young Boys είναι και ομάδα που αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα έτσι δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο παιδί από το εξωτερικό που να έχει μείνει εκτός. Ο Έκτορ Κυπριανού είναι τραυματίας. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, είναι 3 μήνες έξω ήδη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει καθόλου από το Φεβρουάριο.
1: Αυτό το παιδί είναι ο άλλος, ο Αγγλοκύπριος, Εντουάρτς, ή κάνω λάθος το όνομα?
0: Ο Εντουάρτς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την θέση του για το αν επιθυμεί να αγωνιστεί στην εθνική μας.
1: Ναι.
0: Είναι σε επικοινωνία με τον προπονητή. Ζήτησε κάποιο περισσότερο χρόνο. Ήταν και μια άσχημη χρονιά για τον ίδιο όσον αφορά στο σωματιακό επίπεδο. Η ομάδα του υποβιβάστηκε. Υπάρχει κάποια βεβαιότητα και για τον ίδιο, για το μέλλον, για αυτά ποδοσφαιρικά. Ζήτησε λοιπόν κάποιο χρόνο περισσότερο από τον κύριο Μάντζιο και περιμένουμε να δούμε τι τελικά θα αποφασίσει ο Μάρκος Έντουαρτς. Δεν είναι τώρα στην κλήση, δεν θα είναι στα φιλικά του Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, οι διεθνείς του Απόλλωνα και της ΠΑΦΟΥ πότε ενσωματώνονται στις προπονήσεις?
0: Είναι ο τελικός την Παρασκευή. Υπάρχει προπόνηση πρωινή το Σάββατο. Αντιλαμβάνεστε. Θα είναι ευέλικτος ο

0: προπονητής για τους νικητές, ενδεχομένως να θέλουν να διασκεδάσουν κάτι. Το έχει συνεννοηθεί ο ίδιος μαζί τους. Σίγουρα θα είναι όλοι από αυτοί στην προπόνηση Δευτέρα 1η Ιουνίου. Δευτέρα 1η Ιουνίου θα είναι όλοι στην προπόνηση. Και αυτοί που είναι εξωτερικό και αυτοί που θα είναι στον τελικό και όλοι.
1: Ναι. Παρεμπιπτόντως, επειδή είχε δημιουργηθεί και ένα θέμα με τους διεθνείς των δύο ομάδων, περισσότερων της ΠΑΦΟΥ νομίζω, για το Μουντιάλ, έχει τακτοποιηθεί, έχεις καμιά νεότερη ενημέρωση?
0: Δεν είμαι ενημέρωση ακόμη, δεν έχω κάποια νεότερη ενημέρωση. Ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες και από τις ομάδες. Συμμετέχει και η Ομοσπονδία σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη ή οποιαδήποτε κατάληξη.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Κωνσταντίνο Σιάμπουλη. Φίλε μου Μιχάλη, δεν ξέρω αν θα είναι και ο κύριος Κούμας, άμα θέλει. Νομίζω μπορεί να δώσει το παρόν του, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα έρθει στον τελικό. Ο Χρυσοστό μου άδικο που δεν είναι, μου λέει ο 282. Για τον νεαρό της ανόρθωσης που λέτε, ναι. Για την κλήρωση, ο φίλος ο Νικόλας που μου στέλνει εδώ, ναι. Εντάξει, νομίζω αυτά τα μήνυματα, υπόλοιπα είναι για τον διαγωνισμό. Και ο φίλος ο Νικόλας επίσης μου λέει για τον θρύλο που καθάρισε την Ρεάλ. Την Παρασκευή θα καθαρίσει και η ομάδα μου, λέει, η Παρί την Arsenal. Μάλιστα. Την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, Σάββατον είναι ο τελικός του Champions League. Σάββατον 30 του μήνα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε αμέσως στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτο στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά, ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Γλαβ στο νος 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με take away και delivery. Τάκος, μπουρίτος, κουασαντίγιας, νάτσος, φαχίτας. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παράγγειλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That green living with Gri Air Conditioners.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh. Ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία. Αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ. Και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σε αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
14: Μια αιώλουστη μέρα σαν σήμερα 25 Μαΐου το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σε μία ώρα θα καταρρύψει 6 παγκόσμια ρεκόρ ως φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Ήταν στην διάρκεια των πανεπιστημιακών αγώνων. Μεταξύ άλλων, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 100 ιάρδες, ενώ έσπασε το ρεκόρ στις 220 ιάρδες, στις 220 ιάρδες με εμπόδια και στο άλμα εις μήκος. Γενέθλια έχει σήμερα και η River Plate που κλείνει 125 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Φίλε μου, 8-17 δεν είναι ότι θέλω, διαβάζω. Η ΚΟΠ έχει συγχαρεί την πρωταθλήτρια Ομόνια από την πρώτη και όλα στιγμή. Αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Άρη, που είχε κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, ανέβγαλε τα συγχαρητήρια της. Γραπτό μήνυμα στα social media. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
15: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Μάλιστα. Η Ομόνια που ολοκλήρωσε τη σεζόν με ευρία νίκη απέναντι στον Απόλλωνα και καλυτερεύοντας κιόλας τα στατιστικά της και δημιουργώντας νέα ρεκόρ, Γιώργο.
15: Ακριβώς. Ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω γενικά το χάρηκε όποιος το παρακολούθησε. Αρκετά γκολ, πιο ελεύθεροι ποδοσφαιριστές, γκολ και θέαμα. Και όπως έχει αναφέρει, η Ομόνια μετά από αυτό το αποτέλεσμα κατάφερε να σπάσει αρκετά ρεκόρ και να κλείσει τη χρονιά με κάποια φοβερά στατιστικά. Πέραν από το γεγονός ότι έσπασε το ρεκόρ συγκομιδής βαθμών, έχει καταφέρει φέτος να σπάσει και το ρεκόρ προσέλευσης. Ήταν και το ρεκόρ που προσπαθούσε να σπάσει ο ΜΑΕ. Συν 18 από τη δεύτερη θέση και αυτό είναι ρεκόρ. Και να πω στέλνω ότι κλείνει τη σεζόν η Ομόνια με 113 γκολ σε μία σεζόν. Πέτυχε 88 γκολ στο πρωτάθλημα. Πέτυχε 88 γκολ στο πρωτάθλημα, 22 στην Ευρώπη, 3 στο κύπελλο. Μιλάμε όντως για πραγματικά πολύ καλά στατιστικά και να σημειώσω ότι πέτυχε και 22 γκολ περισσότερα από τη δεύτερη καλύτερη επίθεση που ήταν τη ΠΑΦ. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό.
1: Και αίτητη στο Γασίμπι.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Και αίτητη στο Γασίμπι. Νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο ότι είναι το φρούριο της. Και ότι πολλά μέσα στη σεζόν στηρίζονται στο πόσο σταθερή είναι ειδικά στο Γασίμπι. Και σίγουρα θα είναι κάτι που θέλουν να το συνεχίσουν και με τη νέα σεζόν, ειδικά στα προκριματικά του Champions League Stella. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει να έχεις δυνατή έδρα.
1: Ναι. Συν τον αριθμό των εισιτηρίων.
15: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί δημιούργησε ρεκόρ. 186.378.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Ρεκόρ προσέλευσης και εκεί. Νομίζω είναι αριθμοί που δύσκολα μπορεί να τους πλησιάσει κάποιος. Και μάλιστα έκανε και μια αναφορά σε αυτό ο κύριος Παπασταύρου σε ανάπτυξη του. Αναφέρει ότι 14.997 μέσος όρος εισιτηρίων ανά αγώνα στα play-off, που είναι και αυτό πανκύπριο ρεκόρ. Δεν το είχα υπόψη μου αυτό, αλλά το σημειώνει ο πρόεδρος της Ομόνιας και είναι και αυτό αξιοζημίωτο.
1: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, ήταν η χρονιά της Ομόνιας, τα έκανε όλα και τα έκανε και στην εντέλεια, όπως λέμε, Γιώργο, και είναι μια χρονιά που ενδεχομένως να αποτελέσει και φάρο εν ώψη της συνέχειας, αν μπορεί να ξαναέχει τις ίδιες ή ίσως και καλύτερες επιδόσεις η Ομόνια.
15: Ναι, νομίζω ότι η σεζόν που
1: έχει
15: έκανε η Ομόνια...
1: Έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη που λέμε.
15: Αυτό ακριβώς που έχεις πει τώρα θα έλεγα, ότι έβαλε ίδια ψηλά τον πύχη, έβαλε ίδια δύσκολα εισαγωγικά στον εαυτό της εν ώψη της συνέχειας, γιατί είναι στατιστικά που από τη στιγμή που τα περισσότερα στατιστικά είναι ρεκόρ, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είναι για την Ομόνια να επαναλάβει τον εαυτό της. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρει να κρατήσει σταθερότητα στην επόμενη σεζόν και να δουλεύσει πάνω σε αυτό που έχει κάνει φέτος και να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη την μια σεζόν, γιατί είμαι βέβαιος ότι και οι άλλες ομάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, είμαι βέβαιος ότι αρκετές ομάδες θα καταφέρουν να βελτιωθούν, θα ανέβει ο ανταγωνισμός, συνεπώς και η Ομόνια θα πρέπει να ανεβάσει το επίπεδό της πιο ψηλά.
1: Είπες και για τον ΜΑΕ που είναι ο πρώτος σκορέρ του πρωταθλήματος με 25 τέρματα πλέον και πραγματικά και αυτού είναι εντυπωσιακή η αριθμή. Και γενικά η παρουσία του Γιώργο είναι φανταστική φέτος για την Ομόνια.
15: Ναι, Στέλλα, ακριβώς. Και να συμπληρώσω ότι δεν ήταν ο παίχτης που εκτελούσε τα πέναλτι, έτσι. Δηλαδή, αν εκτελούσε και τα πέναλτι...
1: Πόσα πέναλτι έχει?
15: Δεν
1: το έχει σημειωμένο.
15: Δεν έχω σημειωμένο πόσα πέναλτι κέρδισε η Ομόνια. Τα εκτελούσε ως εμέρο τα περισσότερα από αυτά. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να είχε τουλάχιστον ακόμα 6 με 7 γκολ αν εκτελούσε τα πέναλτι στη φετινή σεζόν.
1: Ναι. Όχι, είναι φοβερές οι παρουσίες του, δηλαδή μπορεί να σκοράρει ανά πάσα στιγμή με οποιοδήποτε τρόπο.
15: Είναι... Ναι, ναι, πραγματικά. Να και να δημιουργήσει, έτσι.
1: Ναι,
15: και
1: φυσικά.
15: Να δημιουργήσει, διότι έχει και μεγάλο αριθμό assist ΜΑΕ.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη μέρα. Προκύπτουν εξελίξεις και με επίσημες ενημερώσεις, αλλά και γενικότερα, τι μπορείς να μας πεις?
15: Ναι, να ξεκινήσουμε από την Παρασκευή που έγινε γνωστό ότι θα αποχωρήσει ο Κυριακίδης από την Ομόνια. όπως έχει μεταφερθεί και από την επίσημη Ομονία, από τον κύριο Μπέρκ ουσιαστικά, μέχρι το προηγούμενη ημέρα ήταν συμφωνημένος ο ποδοσφαιριστής για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Ομόνια, όμως την επόμενη μέρα μετά και την πρόταση της ΠΑΦ ουσιαστικά αποφάσισε να αλλάξει στρατόπεδο. Το ένα είναι αυτό. Αποχαιρέτησε και ο Μασούρας τον κόσμο της Ομόνιας, ανακοινώθηκε από την Ρεμπέρκη. Ήταν γνωστό για τον Γιώβετης εδώ και καιρό και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αποχωρεί και ο Εράκοβιτς και αυτό είναι επίσημο. Δεν θα επιδιώξουν την ανανέωση του συμβολαίου του. Από εκεί και πέρα έχει γίνει γνωστό και επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του Sport FM 95 ότι είχαν προτείνει διαιτές συμβολαίου στο Σίμιτ, ήρθε και η ανακοίνωση, το ήθελε πολύ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Συνεπώς μπήκαμε ήδη στο χορό των ανακοινώσεων και των ανανεώσεων και ο επόμενος στόχος της Ομόνια Στέλλα είναι να καταφέρει να κρατήσει τους Μάριτς, Τιουκού και φυσικά τον Σεμέδο. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που θέλει να κρατήσει από το εφιστάμενο ρόστερ, συν φυσικά εκείνους που γνωρίζουμε ήδη ότι θα παραμείνουν, τον Φαβιάνο και τον Τάνκοβιτς. Οπότε είναι κάποια κεφάλαια τα οποία είναι ανοιχτά και θεωρώ ότι πολύ σύντομα, τουλάχιστον για τον Τιουκού και τον Μάριτς, θα έχουμε τις απαντήσεις μας για το αν θα παραμείνουν ή όχι στην Ομόνια. Επαναλαμβάνω, η Ομόνια θέλει να τους κρατήσει. Νιώθω ότι και οι ίδιοι είναι ευχαριστημένοι στην Ομόνια, από όταν θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επαφές ανάμεσα στις αυτές τις πλευρές. Και για το Σεμέδο, νομίζω ότι μπορεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να το αφήνει ανοιχτό όσον αφορά την απάντησή του, εννοώ για πιο μετά, αλλά νιώθω, Στέλλα, ότι δεν θα γίνει σύρια η συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή νιώθω ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο νιώθω ότι θα υπάρξουν εξελίξεις για το θέμα του Σεμέδο και ότι θα δώσει την απάντησή του στην Ομόνια.
1: Ναι. Μάλιστα. Για κάποια ονόματα που έχουν παίξει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα, αν ισχύουν, αν μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω.
15: Εντάξει, αυτό που γνωρίζουμε για τον Καμίτσκι, τουλάχιστον αυτό που αναφέρουν οι δικές μου πληροφορίες, είναι ότι όντως είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει για τη θέση του τερματοφυλακά. Όμως τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δείχνει δύσκολο να καταφέρει ο Μόρια να αποκτήσει το συγκεκριμένο
1: έχει ποδοσφαιριστή. Έχει έναν πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο.
15: Ναι, πρώτα απ' όλα έχει συμβόλαιο. Ξεκινάμε από αυτό, ότι έχει συμβόλαιο, έχει αρκετές συμμετοχές με τη Charlton, αγωνίζεται σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό μας, κακά τα ψέματα, πολύ ψηλό μισθό, οπότε όλα αυτά κάνουν πολύ δύσκολη την περίπτωσή του. Και επειδή στο ποδόσφαιρο ποτέ μην πεις ποτέ, να περιμένουμε να δούμε, αλλά νιώθω ότι είναι μια περίπτωση που είναι αρκετά δύσκολη με βάση τα δεδομένα.
1: Παρεμπιπτόντως η Ομόνια πάει για τερματοφύλακα, έτσι, πώς να το πω τώρα, βασικό, ας πούμε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι.
15: Θέλω να νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει τον μπλοκάκι τερματοφύλακες επίπεδου Καμίνσκι, δείχνει ότι ψάχνει για τερματοφύλακα που θα μπορεί να πάρει τα γάντια του βασικού. Νομίζω ότι μόνο και μόνο που βγήκε προς τα έξω αυτό το όνομα του Καμίνσκι δείχνει τις προθέσεις της Ομόνιας. Και οι δικές μου πληροφορίες, ψάχνοντας έτσι λίγο το θέμα, είναι ότι όντως ψάχνουν για έναν τερματοφύλακα που θα μπορεί να πάρει τα γάντια του βασικού.
1: Μάλιστα. Για τον Μπαμπίκα.
15: Εντάξει, για τον Μπαμπίκα είναι ένας ποδοσφαιριστής που απασχολεί και τον έχουν υπόψη εδώ και αρκετό καιρό. Νομίζω κάναμε αυτή τη συζήτηση και τον Ιανουάριο, Στέλλα,
1: ναι, ναι,
15: όταν ήταν στο προσκήνιο και πάλι αυτό το όνομα. Σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που απασχολεί και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι προχωρημένο ή περιμένουμε κάποιες εξελίξεις άμεσα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έτσι αλλιώς δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστερά, ο οποίος έδωσε πολλά εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Δεν είναι και η πιο εύκολη περίπτωση. Κρατάμε το γεγονός ότι η Ομόνια όντως ρίχνει ματιές σε αυτήν την περίπτωση και περιμένουμε να δούμε σε βάθος χρόνου, μέσα στο καλοκαίρι, τι θα γίνει και αν η Ομόνια προχωρήσει πιο δυναμικά στην προσπάθεια να διεκδικήσει την υπογραφή του.
1: Μάλιστα. Αυτό με τον Ανδρέου και τον Ολυμπιακό Πειραιώ, σε ένα δημοσίευμα.
15: Ναι, όπως αντιλαμβάνομαι, Στέλλα, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο λέει ότι ο Ολυμπιακός ρίχνει ματιές στον Ανδρέου. Δεν κάνουν ούτε και η ίδια αναφορά σε πρόταση έστω βολιδοσκόπηση. Είναι ένα ρεπορτάζ σε οπαδική εφημερίδα, η οποία αναφέρει ότι εάν και εφόσον αποχωρήσει ο Μουτζακίτης, ίσως ρίξουν ματιές στον Παναγιώτη Ανδρέου. Οπότε είναι και αυτή μια περίπτωση που θα δούμε αν επανέλθει ο Ολυμπιακός ή αν θα κάνει κάποια κίνηση. Νομίζω είναι αρκετά νωρίς για να πούμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Καλημέρα και σε εσένα, Φανούριε.
16: Καλό πρωινό, καλό πρωινό στους ακροατές.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και η προσοχή είναι επικεντρωμένη αποκλειστικά και μόνο στο μεγάλο αγώνα της Παρασκευής, έτσι.
16: Ναι, έχει ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα για μας. Σίγουρα ήταν μια περίεργη χρονιά για μας, με ευτυχές τέλος στους τελευταίους 5 τουλάχιστον μήνες. Ευελπιστούμε ότι αυτό τέλος θα έχει επιπλέον χαμό στην ανοιάτη βράδυ της Παρασκευής στο μεγάλο τελικό κόντρα στην Πάφο. Από εκεί πέρα, σας είπα και πριν, ήταν μια δύσκολη χρονιά για μας, με σκαμπανεβάσματα στην αρχή της περίοδος, καινούργια ομάδα που ήμασταν. Δεν ήμασταν κοντά στους στόχους μας μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Από εκεί πέρα, η έλευση του κ. Λωσάδα μας έδωσε την απαιτούμενη όθηση. Βρήκαμε τη χημεία που χρειαζόμασταν. Κάναμε μια εκπληκτική πορεία και ουσιαστικά εξασφαλίσαμε το ευρωπαϊκό σύνδεσμο του πρωταθλήματος, που ήταν και μεγάλος μας στόχος. Έχοντας μπροστά μας, όπως είπα και άλλες φορές, ομάδες πολύ πιο έτοιμες αγωνιστικά από εμάς και με σαφώς πολύ μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από την δική μας ομάδα.
1: Μάλιστα. Και πλέον είστε σε ρυθμούς τελικού κυπέλου. Όπως είπαμε, είναι το μεγάλο παιχνίδι με την Πάφο την ερχόμενη Παρασκευή. Εκείνη η προσοχή όλων είναι και το τρόπαιο. Έχει καιρό να πάρει κύπελλο ο Απόλλωνας και είναι φυσικά και το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο από ό,τι έχετε εξασφαλισμένο μέχρι στιγμής.
16: Ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Πάφος τα τελευταία 4 χρόνια. Δεν μας αποπροσανατολίζει ότι η ομάδα της Πάφου είναι τερμάτισε κάτω από εμάς την βαθμολογία. Ούτε αν την έχουμε 3 φορές κερδίσει τη φετινή περίοδο. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα που αγωνίστηκε στο Link Fest του Champions League με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η περσινή πρωταθλήτρια και η προπέρσινη είναι κάτοχος του κυπέλλου. Άρα είναι μια ομάδα με ιδιαίτερες δυνατότητες. Και προμηνύεται ένας πολύ δυνατός και αμφίροπος τελικός το βράδυ της Παρασκευής στο Στάδιο Βασιλή.
1: Ναι. Πόσο έτοιμος είναι ο Απόλλωνας για αυτόν τον παιχνίδι, έτσι πώς βλέπεις και τους ποδοσφαιριστές γενικά, τον προπονητή, είναι εκεί στα ποδητήρια, στο προπονητικό?
16: Εντάξει, νομίζω αυτή η εβδομάδα θα καταδείξει τα συναισθήματα της προετοιμασίας ενός μεγάλου τελικού. Νομίζω από σήμερα αυτά τα συναισθήματα θα γίνονται όλο και πιο έντονα μέχρι και την ημέρα ολοκλήρωσης του κύκλου προετοιμασίας εν ώψη του μεγάλου τελικού. Άρα εννοείται ότι υπάρχει προσμονή, υπάρχει ανυπομονησία, υπάρχει θέληση για την κατάκτηση του τροπέου να δώσουμε χαρά στον κόσμο του Απόλλωνα πρωτίστως και ακολούθως το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά νομίζω γενικά η πόλη από σήμερα θα ζει σε ρυθμούς τελικού. Ο κόσμος θα τα απολαύσει. Σίγουρα η ομάδα θα πρέπει να προετοιμαστεί και αγωνιστικά και ψυχολογικά γιατί είναι ένα παιχνίδι ο τελικός ιδιαίτερος. Πάντοτε κρίνεται στις λεπτομέρειες. Προγνωστικά δεν μπορούν να λεχθούν πριν από την έναρξη του αγώνα και κυρίως ανάμεσα σε δύο ισοδύναμες σχεδόν ομάδες. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να πούμε αυτή τη στιγμή, εκτός από το πάθος μας, τη διάθεση και τη δίψα που έχουμε και το αντιλαμβανόμαστε, τα υπόλοιπα είναι καθαρά σε θεωρητικότητα.
1: Ναι. Μάλιστα, όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, κάποια παιδιά είχαν παίξει και την περασμένη Παρασκευή, ενώ έχουν επανέλθει. Τι γίνεται όμως με ορισμένους άλλους που ήταν εκτός, ο Σμέρχαλ, ο Μαλεκίδης, ο Γκασπάρ?
16: Αυτή η εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει για τους τρεις. Αντιλαμβάνεστε, έχουν ακόμη 4 προπονήσεις μέχρι την ημέρα εξαγωγής του μεγάλου τελικού.
1: Άρα για τώρα που μιλάμε είναι αμφίβολη, ναι.
16: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ο Βούρος και ο Ντιουντού δεδομένα εκτός?
17: Ναι, ναι.
1: Δεδομένα εκτός αυτή. Και φαντάζομαι και για τον Ροντρίγκες δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, έτσι, Φανουρίε, με την εθνική του κτλ.
17: Κανονικά στο μεγάλο τελικό.
1: Θα είναι κανονικά. Μάλιστα. Εντάξει, είπα και προηγουμένως, ο Βάισμπεκ αγωνίστηκε, ήταν και αρκετά καλός. Θεωρώ την περασμένη Παρασκευή και ο Μάρκες εκεί έτοιμο πόλεμος. Οπότε υπάρχουν επιλογές. Εντάξει, για το αριστερό άκρο ήταν η αμφιβολία. Έπαιξε ο Σουνσάου εκεί. Πρώτη φορά νομίζω χρησιμοποιείται σε
17: αυτή την θέση. Αυτή την εβδομάδα θεωρούμε ότι...
1: είναι και οι δύο οι αριστεροί μπακ ήταν εκτός.
17: Ναι, ναι. Ένας εκ των δύο θα είναι έτοιμος.
1: Έτοιμος, μάλιστα. Λοιπόν, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι έχουν διατεθεί όλα τα εισιτήρια. Ήθελα να σε ρωτήσω για τους φίλους του Απόλλωνα. Έχετε βγάλει και ανακοίνωση για pre-game. Τι γίνεται και με το θέμα των λεωφορείων, αν θα ισχύσει κάτι τέτοιο να μας πεις.
17: Ναι. Το pre-game μας έχει προγραμματιστεί στην παραλιακή, στην Axhead, νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής. Από εκεί πέρα δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση. Ούτε στην επιστολή επενθύμησης κατά πόσον είναι εφικτό η μαζική μετάβαση των φίλων της ομάδας στη Λευκοσία περισσότερο για λόγους ασφαλείας. Από εκεί πέρα εναπρόκειται στον κάθε φίλαθρο ξεχωριστά και στην αστυνομία για να εξελιχθούν όλα μαλά. Η ευθύνη δεν βαραίνει πλέον τον Απόλλωνα.
1: Εσείς πώς το ερμηνεύετε δηλαδή αυτό, να μην απαντήσουν καν? Καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλουν να ισχύσει κάτι τέτοιο, έτσι να το πάρουμε από αυτήν την αρνητική
17: πλευρά. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω το σκεπτικό. Η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία ήταν σε προφορικό επίπεδο θετική. Από εκεί πέρα δεν λαμβάνει η αστυνομία όμως αποφάσεις. Είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν είμαι και σίγουρος αν μέσα στην διαδικασία των εκλογών θεώρησαν ότι ήταν κάτι το ασήμαντο.
1: Ναι.
17: Γιατί για να είμαστε και δίκαιοι.
1: Εντάξει, είχαν άλλες προτεραιότητες, το καταλαβαίνω λόγω των εκλογών. Σωστό. Αλλά...
17: η αστυνομία ήταν θετική σε προφορικό επίπεδο. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε
1: κάτι. Εσύ εκτιμάς ότι είναι ανοιχτό το θέμα ακόμη?
17: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα.
17: Επειδή πλέον πρέπει να διαφοροποιήσουν πολύ τα δρομολόγια για να συγκεντρώσουν τόσο μεγάλο αριθμό λεωφορείων για να μεταφέρουν τον κόσμο.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω αυτά. Τις ανανεώσεις είναι γνωστόν Κουν και Βάισμπεκ και περιμένουμε και Κβίντα και τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι μετά, έτσι, από εβδομάδας όλα αυτά.
17: Αυτή η στιγμή, η σκέψη μας, σας είπα και πριν και πολύ σας το προαναφέρεις, είναι ο μεγάλος τελικός.
1: Ναι.
17: Εύχομαι ο κόσμος να απολαύσει αυτές τις μέρες, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν τα σχετικά πάρτι παντού που υπάρχουν απολιονίστες και κυρίως την ημέρα του τελικού και παραμονές. Από εκεί πέρα, στόχος εμάς είναι να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, να ανταποκριθούμε, να παλέψουμε απέναντι σε μια εισάξια ομάδα για να κατακτήσουμε το 10ο κύπελλο στην ιστορία μας.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Αυτά από το Φανούριο Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Απόλλωνα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο και επανερχόμαστε μετά τα διαφημιστικά.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11. Τέλος, ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη, η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κύπριο τεχνικό. Στο διάστημα της παρουσίας του δούλεψε με ζήλο και επαγγελματισμό, καταφέρνοντας να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα στα play-off, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση του Άρης. Στο παγκόσμιο κύπελο με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα συμμετέχει από πλευράς του Άρη ο Καλούλου. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Εράκοβιτς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ενημερωθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο πλάνο της επόμενης περίοδου και σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Δεδομένη και η αποχώρηση του Κυριακίδη, με τα δεδομένα να αλλάζουν ως προς τις προσθήκες για τις επιλογές στη θέση του τερματοφύλακα. Ήταν ονειρική σεζόν, δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Προχωράμε με την ίδια δίψα διάθεση και αποφασιστικότητα, η επισήμανση σε γραπτή δήλωση απολογισμό του Προέδρου Σταύρου Παπασταύρου. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του Απόλλωνας και Πάφος για τον τελικό κυπέλου της ερχόμενης Παρασκευής, επαναξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ στον Απόλλωνα με δεδομένες της απουσίας των Βούρου και Ντιουντού. Δεν έχουμε ακόμη απάντηση. Είναι πλέον πολύ δύσκολο να διευθετηθεί η μεταφορά φίλων της ομάδας μας με λεωφορεία, όπως ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Στην Πάφο αναμένεται να προλάβει ο Γκολτάρ. Λίγες οι πιθανότητες για τη συμμετοχή του Σούνιτς, ερωτηματικό η Μπρούνο και Πιλέας, ενώ ξεκαθαρίζει και η περίπτωση Ντράκομιρ μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος. Αγωνία παράλληλα για την κατάληξη της προσπάθειας να εξασφαλίσουν σχετική άδεια και να είναι διαθέσιμοι οι Λουκάσεν και Σέμαν. Συμμετέχει και η ΚΟΠ στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί άδεια για τους δύο διεθνείς της Πάφο, αλλά ακόμη δεν έχουμε νεότερα, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Σπόρ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σαμπουλής. Στο ψάξιμο για νέο προπονητή βρίσκεται η ΑΕΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χάβη Ροθάδα. Διοίκηση και Τσάβη Ρόκα σήκωσαν μανίκια για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας 24 Sports, η Μακάβη Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον Χαβάβ Γκουρφίνκελ. Μετά την κατάληξη στο θέμα επενδυτή, ξεκαθαρίζει και το θέμα Παύλο Γκαρσία στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Καθοριστικές οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή, με χρονικό ορόσημο τη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου. 8 προσφυγές και 2 τιμωρίες απαγόρευσης μεταγραφών στις προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην Κέιμπονε το πρόεδρος της εταιρείας Χάρης Φωτίου. Σε αναμονή στην ανόρθωση για το ξεκαθάρισμα και σε σχέσεις με τις προθέσεις ομάδας παραγόντων να εμπλακούν στα διοικητικά εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης της 5 Ιουνίου, καθοριστική για την επόμενη μέρα στην διοίκηση ή τρέχουσα εβδομάδα. Σε καλό δρόμο η περίπτωση απόκτησης του Γιώργου Παπαγεωργίου στην ΑΕΛΕΝΟ, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες. 9 συνολικά ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκε ότι αποχωρούν από το ρόστερ της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ο τελικός των τελικών κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα στον 5ο και τελευταίο τελικό. Στις 7:30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, με τις δύο ομάδες να έχουν πετύχει μέχρι στιγμής από 2 νίκες. Τον 12ο τίτλο στην ιστορία της διεκδικεί η ΑΕΚ, τον 10ο θέλει να πανηγυρίσει ο Κεραυνός. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης στην Καλαθόσφαιρα, ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του κερδίζοντας τον τελικό τη Ρεάλ 92-85. Έπεσε η αυλαία στην αγγλική Premier League. Η Arsenal πανηγύρισε τον τίτλο. Ο Pep Guardiola αποχαιρέτησε τη City και η Σαλάχ και Ρόμπερτσον τη Liverpool. Με νίκη ολοκλήρωσε τους αγώνες της η Tottenham και εξασφάλισε οριστικά την παραμονή της στην επιλεκτή κατηγορία. Υποβιβάστηκε η West Ham όπως και η Burnley και Wolves. Εκτός Champions League από το Ιταλικό πρωτάθλημα έμεινε η Μίλαν, με την Κόμο να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη διοργάνωση της επόμενης περίοδου. Έκπληξη στον τελικό του κυπέλου Πορτογαλίας, νέα κυπελούχος η Τορένσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, επικρατώντας με 2-1 στην παράδαση της Sporting Λισαβόνας. Ανησυχία στην Αργεντινή για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέρση με ενοχλήσεις από την τελευταία αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι και λίγες μόνο μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Στο NBA, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς επικράτησαν τον Οκλαχώμα City Thunder με 103-82 και ισοφάρισαν 2-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL, Vox-in και Save-in από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπή σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
6: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το φτιάξες κι αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο.
8: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
7: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
8: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
9: Το κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα, τώρα 99 σεντ το κιλό. Μήλα πράσινα, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ ζαμπών, τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό στη Λευκοσία για μεξικάνικες γεύσεις και δροσερά κοκτέιλς? Por favor, Signature Margaritas. Σε απίθανες γεύσεις και street style ατμόσφαιρα που θυμίζει Μεξικό. Dine in, take away και delivery. Ιδανικό για οικογενειακές εξόδους, χαλαρά μεσημέρια και βραδινές εξορμήσεις με την παρέα σου. Ανοιχτό μεσημέρι και βράδυ. Διαθέσιμο σε delivery πλατφόρμες. Por favor, για μεξικάνικη διάθεση κάθε μέρα.
14: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
15: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
16: They were going to hit our allies first.
17: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
18: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
10: Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Επαναληπτικός για τα play-off στη γερμανική Bundesliga. Paderborn Wolfsburg στις 9.30 στη Nova Sports 3.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για τη συνέχεια. Ένα σοκ πραγματικά. Ο Παρασκευάς Άντζας, ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Πειραιός, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών. Είχε μια σπάνια ασθένεια, βασικά έπασχε από ALS. Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα τις τελευταίες μέρες και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, εκεί όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Βύθισε στο πένθος πραγματικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Ήταν από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στην εποχή του. Είχε ξεκινήσει από τον Πανδραμαϊκό, στη συνέχεια έπαιξε στην Ξάνθη και αργότερα πήρε την μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του στον Ολυμπιακό. Αιωνία να είναι η μνήμη του. Το πρωί είχαμε ενημερωθεί δυστυχώς για ακόμη μια θλιβερή είδηση με το θάνατο της συζύγου του Τραγιανού Δέλλα, της γωγός Μαστροκώστα, και αυτή έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή. Πάλευε με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε. Έβγαλε νωρίτερα σήμερα συλληπιτήρια ανακοίνωση και η ΠΑΕ ΟΦΗ ήταν η ομάδα που εργαζόταν. Ο Δέλλας πρωτού αποχωρήσει και αφοσιωθεί στην σύζυγό του και στην προσπάθεια να είναι συνεχώς δίπλα της, να περάσουν μαζί όλο αυτό τον Γολγοθά. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην θεματολογία μας. Πάμε στα πιο πεζά, αν θέλετε, θέματα που προκύπτουν. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για ΑΕΚ και Ανόρθωση. Μαζί μας είναι ο Θεοδωρός Τσολάκης. Σε χαιρετώ, Θεοδωρέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Λοιπόν, να αρχίσουμε από την ΑΕΚ. Όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είχε κερδίσει τον Άρη την περασμένη Παρασκευή. Κατέλαβε οριστικά την δεύτερη θέση. Θα συμμετέχει στο Conference League η ΑΕΚ της νέας περίοδου. Θεοδωρέ.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά μια κλίση με τον ιδανικό τρόπο για ΑΕΚ την σεζόν 2025-2026. Στη δεύτερη θέση θα είναι και πάλι στο Conference League. Είναι επιτυχία αυτό για την ομάδα της Λάρνακας. Ήταν στόχος η δεύτερη θέση και έχει επιτευχθεί. Από εκεί πέρα πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στον προγραμματισμό. Έχει ξεκινήσει και έχει προχωρήσει. Αποχώρησε ο Χάβι Ροδάνα από την θέση του προπονητή μετά από απόφαση του Τσάβι Ρόγκα. Ήταν και υπήρχε ικανοποίηση από πλευράς της ΑΕΚ για τη δουλειά που έκανε ο Χάβι Ροδάνα. Όμως ο Τσάβι Ρόγκα μέτρησε τα κουκιά του γενικότερα και έκανε τις δικές του σκέψεις και αποφάσισε ότι θέλει κάτι διαφορετικό για την ομάδα της Λάρνακας. Βάζει και με τις επικοινωνίες που είχε και με ποδοσφαιριστές αλλά και με όλο το οικοδόμημα της ΑΕΚ, αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα διαφορετικό πλάνο. Την δεδομένη στιγμή αξιολογεί οποιασδήποτε περιπτώσεις εκεί μπροστά του. Δεν θα αρχίσει, Στέλλα, να υπάρξει ανακοίνωση και εξέλιξη για την εξέβρεση του νέου προπονητή στην ΑΕΚ, γιατί ο Τσάβι Ρόγκα έχει κάνει προεργασία και αναμένεται σύντομα, δεν αποκλείεται να προκύψει οποιοδήποτε όνομα, να δει το φως της δημοσιοίδας για τον πάγκο της ΑΕΚ.
0: Ναι. Έχουμε μάθει για ποιο λόγο προέκυψε αυτή η εξέλιξη.
1: Στέλλα,
0: τι δεν άρεσε σε σχέση με την έτσι σύντομη παρουσία εκεί του κυρίου Ροθάδα. Ναι.
1: Ο Τσάβι Ρόγκα είναι ξεκάθαρο με το θέμα του πλάνου που θέλει ο ίδιος να έχει ομάδα του. Και η φιλοσοφία τόσο όσον αφορά και το προπονητικό κομμάτι αλλά και γενικότερα. Έθελε κάτι διαφορετικό ο Τσάβι Ρόγκα με το vibe που έπιαζε γενικότερα από πλευράς ποδοσφαιριστών και όχι μόνο γενικότερα. Ήταν μεν θετικό όμως την ίδια στιγμή ήταν αυτό που ήθελε ο ίδιος να έχει την επόμενη χρονιά και έτσι αποφάσισε την αλλαγή προπονητή.
0: Ναι. Μάλιστα. Είπες ότι έχει γίνει προεργασία και να περιμένουμε κάτι από ισπανική σχολή.
1: Στέλλα, δεν θα το λέγαμε.
0: Θα κάνει την έκπληξη.
1: Κάτι για ισπανική, να περιμένουμε λίγο γιατί ο Τσάβι Ρόγκα γενικότερα θα φέρει τον προπονητή.

0: που θα νιώθει ο ίδιος ότι είναι ο καταλληλότερος για την ΑΕΚ την δεδομένη χρονική στιγμή. Και έτσι νομίζω είναι καλό να κάνουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε και γνωρίζεις πολύ καλά ότι μόλις έχουμε κάτι το οποίο θα μπορούμε να το μεταφέρουμε στον αέρα, θα κάνουμε την παρέμβασή μας ανά πάσα στιγμή.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα θέμα βεβαίως που απασχολεί την ΑΕΚ και είναι και σημαντικό αυτόν του νέου προπονητή. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα παιδιά στο ρόστερ? Κάποιοι έχουν αποχωρήσει, θα αποχωρήσουν? Αν μπορείς να μας κατατοπίσεις έτσι λίγο τι γίνεται.
0: Ναι, Στέλλα, νομίζω ήταν κατατοπιστικός ιδιαίτερα ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Άρη. Έδωσε ξεκάθαρη εικόνα, επιβεβαίωσε αρχικά τις πληροφορίες μας για τον Γιώργο Ναούν και τον Γκουστάβο Λέδες, ότι παραμένουν στην ΑΕΚ καθώς έχουν συμφωνήσει με νέο συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα οι Αλομέροβιτς και Ροτέν αποχωρούν από την ομάδα της Λάρνακας. Ο Αλομέροβιτς ήταν η περίπτωση όπως την είχαμε μεταφέρει. Είχε πρόταση ένα συνένα από πλευράς της ΑΕΚ, όμως είχε κλειστό διαιτές συμβόλαιο από ομάδες Πολωνίας και καλύτερες από ομάδες και επέλεξε εκεί. Ο Μάρκους Ρότεν επίσης είχε πρόταση από πλευράς της ΑΕΚ, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει στην πατρίδα του και στην Ερσπορ και αυτό θα αποχωρήσει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πρόταση ανανέωσης των Περεμπόνς, ο οποίος ζήτησε χρόνο γιατί ψάχνει κάτι καλύτερο στο εξωτερικό, συγκεκριμένα αν μπορεί να βρει στην Ισπανία. Ο Τσάβι Ρόκα τον περιμένει μέχρι να βρει κάτι το οποίο θα του κινήσει την περιοχή και θα τον κάνει να τον υπογράψει. Αυτά είναι τα δεδομένα την δεδομένη στιγμή.
1: Και για τον Σουάρες είπε έτσι ότι δεν θα συνεχίσει.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Και ο Σουάρες, είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό ο Σουάρες ότι δεν έγινε ούτε καν πρόταση ανανέωσης, Στέλλα, στο Σουάρες, έτσι. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό πλάνο, Στέλλα, πρέπει να πούμε ότι ο Τσάβι Ρόκα κινείται ήδη για την απόκτηση τερματοφύλακα, για ποδοσφαιριστή στη θέση του Βαλεντίν Ρομπέρς, για ποδοσφαιριστή στη θέση του Μάρκους Ρότεν, με την περίπτωση του Λίμαντς που είχαμε αναφέρει προημερών να βρίσκεται στα υπόψη, αλλά και συγκεκριμένα και άλλους ποδοσφαιριστές επίσης για την ελόγω θέση. Για την θέση του τερματοφύλακα μαθαίνουμε ότι ο Τσάβι Ρόκα κοιτά περιπτώσεις που έχουν αγωνιστεί ξανά σε Κύπρο και προτιμά να είναι ποδοσφαιριστής που να τον γνωρίζει και τερματοφύλακας που να τον γνωρίζει για να πάει στα πιο σίγουρα αν θέλεις. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλάνο για την απόκτηση δύο εξτρέμ, ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται περιφερειακά της επίθεσης αλλά και στην κορυφή της επίθεσης, και εννοείται ότι προκύψει σε θέμα ποδοσφαιριστή που αφορά τον κατάλογο Β και να είναι αρκετά καλό, όπως και η θέση του αριστερού μπακ, Στέλλα, γιατί υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν τον Γκόφινγκελ με ομάδα του Ισραήλ. Αυτό θα έλεγα. Είναι η περίπτωση του Κώστα Πιλέα, ο οποίος κρατά πρόταση στα χέρια του από πλευράς της ΑΕΚ Λάρνακας και αναμένεται σύντομα η απάντησή του. Είναι θετικές οι ενδείξεις, Στέλλα, όπως μαθαίνουν οι πληροφορίες μας. Οικονομικά η ΑΕΚ είναι κοντά στα θέλω του Κώστα Πιλέα. Αυτό που απομένει για να απαντήσει θετικά ο ποδοσφαιριστής είναι το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ομάδες από το εξωτερικό με αρκετά καλά λεφτά, από χώρες οι οποίες δεν είναι, αν θες να το πούμε, που δίνουν φυσιολογικά συμβόλαια, αλλά που δίνουν αρκετά υψηλά συμβόλαια, και εξετάζει όλα τα δεδομένα ο Κώστας Πιλέας. Όμως, Στέλλα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι θετική απάντηση του στην ΑΕΚ, εφόσον δεν πάρει αυτά που θέλει από τις συγκεκριμένες ομάδες που είπα, που υπάρχει ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του.
1: Ναι. Μάλιστα. Και ο Αντερέγγεν φυσικά, που είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, μας το είπε τις προάλλες και ο Κυριάκος
0: Δημητρίου. Ακριβώς.
1: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο για την ΑΕΚ ή να πάμε και στην ανόρθωση?
0: Να πάμε στην ανόρθωση, εκεί που τα πράγματα γίνονται σοβαρά, Στέλλα, γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια σημαντική καμπή, σε μια σημαντική εβδομάδα. Οι πληροφορίες του Sport FM 95 αναφέρουν πως βρισκόμαστε στην εβδομάδα της απόφασης των ανθρώπων που έχουν την θέληση και προσπαθούν να δημιουργήσουν το συνδυασμό τους. Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν ότι μέχρι την Πέμπτη θα υπάρξει οριστική εξέλιξη. Υπάρχει και κάτι σημαντικό την Τετάρτη που αναμένουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ούτως ώστε μέχρι την Πέμπτη να έχουν οριστική εξέλιξη, όπως αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Και σε επικοινωνία που είχαμε με άνθρωπο της πλευράς τους, μας επιβεβαίωσε ότι μέχρι την Πέμπτη οριστικά θα υπάρξει υπάρξει εξέλιξη. Φυσικά την δεδομένη στιγμή, Στέλλα, μας φαίνεται ότι γενικότερα στο τμήμα της Νόρθωσης, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, υπάρχει μια αναστάτωση, να το πω, μια σκέψη για την επόμενη μέρα, και όχι μόνο από τους ανθρώπους της διοίκησης, αλλά γενικότερα έχουμε μάθει μάλιστα και πληροφορίες που αφορούν τον Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος έχει εκφράσει τον προβληματισμό του γενικότερα για την κατάσταση της ανόρθωσης.
1: Τι εννοείς για τα διοικητικά?
0: Ναι, γενικότερα υπάρχουν αναφορικά τον Μάουρο Καμορανέζη, έχουμε μάθει ότι έχει εκφράσει τον προβληματισμό του για το πώς θα συνεχίσει η ανόρθωση την επόμενη μέρα. Γιατί θέλει να γνωρίζει ποιοι ακριβώς θα διηγούν, ποιο ακριβώς θα είναι το πλάνο, γιατί έχει συμφωνήσει ο ίδιος με τη συγκεκριμένη διοίκηση και το πλάνο για την επόμενη χρονιά, αλλά και τη λειτουργία γενικότερα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό έχουμε μάθει για τον Ιταλό προμονητή, τον Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος δεν βρίσκεται στην Κύπρο, είναι στην Αργεντινή, στην πατρίδα του, πήγε να δει την οικογένειά του. Όμως έχουμε μάθει ότι έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Και σίγουρα θέλει και ο ίδιος όσο το δυνατό το συντομότερο να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα που αφορά το διοικητικό κομμάτι, για να γνωρίζει και ο ίδιος πώς η ομάδα θα προχωρήσει και ο ίδιος την επόμενη χρονιά. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Στέλλα, και νομίζω είναι απόλυτα λογικό αυτό που θέλει ο Ιταλός προπονητής για το ποιος θα ηγείται της ανόρθωσης και για το πώς θα πορεύεται η ομάδα και με ποιο πλάνο, αλλά και ποιος θα είναι αυτός που θα έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Γιατί στην ανόρθωση, από την μέρα που ανέλαβε ο Μάουρο Καμορανέζη, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον τελευταίο λόγο γενικότερα για όλα.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα σε ποιο σημείο βρισκόμαστε ακριβώς, για να το καταλάβουμε?
0: Θέλω να επειδή οι άνθρωποι που δημιουργούν τον σχηματισμό και κάνουν τις προσπάθειες γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα ισχύουν και θέλουν και οι ίδιοι όσο το δυνατόν να ξεκαθαρίσει, για να μην υπάρχει περαιτέρω αναστάτωση στο οικοδόμημα της ανόρθωσης γενικότερα. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Ήταν σε προηγούμενες διοικήσεις τις δύο τελευταίες, και του Χρήστου Χαριστεπάρου αλλά και του Ανδρέα Σάντη. Μάλιστα υπάρχουν άτομα τα οποία δεν υπήρχαν ούτε και σε διοικήσεις, Στέλλα, και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Τη δεδομένη στιγμή οι πληροφορίες ειδικές μου αναφέρουν ότι έχει μαζευτεί ένα ποσό από μέρος τους που αγγίζει σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια στιγμή γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να εξασφαλίσουν και δεσμεύσεις που αφορούν συγκεκριμένες χορηγίες. Όμως σε αυτό το σημείο, Στέλλα, πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει άμεση ρευστότητα στην ομάδα, και γι' αυτό θέλουν να μαζέψουν συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα το παρουσιάσουν, και δεν θα είναι απλά στις υποσχέσεις αλλά στα λόγια στην Γεμινή Σύλλευση, θα είναι κάτω γραπτό εγγυημένο όπως πρέπει να είναι. Και δεδομένη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση που, όπως ανέφερα στο ξεκίνημα της συζήτησης μας για διανόρθωση, είμαστε στην τελική ευθεία, είμαστε στην εβδομάδα που θα έχουμε οριστική εξέλιξη, αν αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν τελικά να δημιουργήσουν τον συνδυασμό τους και να κατέλθουν στην Γενική Συνέλευση. Για να γίνει αυτό, Στέλλα, επίσης, πρέπει να πούμε ότι θα γίνει συνεννόηση με το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυριάκου Πραστίτη, θα ενημερώσουν σε συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Μπορεί μέσα στην εβδομάδα αυτό να ξεκαθαρίσει?
0: Ναι, μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει. Mm. Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο θα υπάρχει απάντηση. Αυτό μας λέχθηκε με επικοινωνία που είχαμε από πλευράς της συγκεκριμένης ομάδας κουζιδιασμού, γιατί, Στέλλα, οφείλουμε εμείς να μεταφέρουμε τα πάντα στους ακροατές μας έγκυρα, έμπιστα και με γνώμονα πάντα το καλύτερο για την οποιαδήποτε ομάδα, και έχουμε επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα που μεταφέρω, ότι μέχρι την Πέμπτη θα πρέπει να υπάρξει οριστική εξέλιξη. Στέλλα, το καλύτερο, νομίζω, που το είπαμε πολλές φορές, είναι αν γινόταν ένας κοινός συνδυασμός, δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βρουν αυτό που ακριβώς θέλουν και δεν καταφέρουν να μαζέψουν όλα όσα θέλουν, να σμίξουν δυνάμεις μαζί με την υφιστάμενη διοίκηση. Και μαθαίνουμε ότι και η διοίκηση Κυριακού Πραστίτη δεν είναι αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο. Αντιθέτως, θέλει τον οποιοδήποτε που μπορεί να δώσει
1: και να ενώσουν δυνάμεις που λέμε. Ναι.
0: Ακριβώς, Στέλλα.
1: Όμως η άλλη ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν το επιθυμεί αυτό.
0: Θέλω, ακόμη δεν έχει.
1: Αν θα πορευτούν, θέλουν να είναι μόνοι τους, έτσι.
0: Ναι, νομίζω αυτό που είχαμε πει, εντάξει, δεν έχει ξεκαθαριστεί κάτι ακόμη, κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που έχουμε πει και με βάση και τις προηγούμενες πληροφορίες που είχαμε, ήταν ότι αυτή η ομάδα δεν επιθυμεί να κατέψει

0: Ναι.
1: Ακριβώς. Γιατί Στέλλα, να θυμίσω πολύ καλά, πριν από 2 χρόνια στην ανόρθωση δυσκολευόταν να έρθει οπωσδήποτε ποδοσφαιριστής. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέμε, το είχαν πει και οι εκπροσωπητοί που υπήρχαν στην ανόρθωση, το είχαν πει και από πλευράς διοίκησης, ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές και προπονητές έκλειναν την πόρτα στην ανόρθωση για το κακό όνομα που σχηματίστηκε τα τελευταία χρόνια. Και εγώ το έχω αναφέρει ως προς αυτό το κομμάτι. Γιατί την δεδομένη στιγμή, εδώ και 1,5 χρόνια, η ανόρθωση ξεκίνησε να φτιάχνει αυτό το όνομα της και αυτό φάνηκε και με τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα τον τελευταίο καιρό. Επέστρεψε ο Ραβαλόπες, ήρθε ο Κάστρε, ήρθε ο Ντόζης, ήρθε ο Σέντσι. Ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που ακριβώς το μεταφέρουμε σε αυτό το επίπεδο. Στέλλα, είναι μια πληροφορία την οποία την μάθαμε, τον προβληματισμό που έχει εκφράσει γενικότερα ο Μαύρο Καμορανέζη για, για το κομμάτι το συνολικό στην ανόρθωση, γιατί νομίζω Στέλλα ξεκάθαρα, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος δουλεύει σε μια ομάδα θέλει να ξέρει ότι υπάρχει μια διοικητική σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Επίσης ο φίλος ο Μπλέλ και ο Πετρίτης λέει εδώ, γιατί να μην βάλουν και τα λεφτά να βοηθήσουν την ομάδα, μόνο η καρέκλα τους ενδιαφέρει. Εντάξει, νομίζω ίσως και να μην συνδέονται ακριβώς έτσι τα θέματα, με ποιαν είναι το λέω. Ένας που θέλει να βάλει τα χρήματά του θέλει ο ίδιος να τα διαχειρίζεται. Έτσι πάει.
1: Εντάξει, Στέλλα,
0: από την άλλη, ίσως να μην έχει κάποια εμπιστοσύνη στην παρούσα διοίκηση, δεν ξέρω τι να πω.
1: Σε αυτό το κομμάτι νομίζω,
0: είναι κάποιες εικασίες που κάνουμε. Στέλλα, προσπαθώ να βρω μια λογική, εννοώ, Θεόδωρε.
1: Ναι, μπορώ να πω και εγώ μια άλλη λογική. Αν κάποιος θέλει να δώσει λεφτά στην ομάδα του γιατί την αγαπά, μπορεί να πάει να πιάσει τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που του χρωστάει ανόρθωση λεφτά του, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστέ, και να τον πληρώνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Να. Εντάξει, ο καθένας έχει το σκεπτικό του, τον τρόπο λειτουργίας
1: ακριβώς
0: του, και περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουν και αν και εφόσον προχωρήσουν οι συγκεκριμένοι. Ή τι θα γίνει τέλος πάντων στα διοικητικά. Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο παρεμπιπτόντω στην ανόρθωση, ή μόνο αυτά γύρω από το διοικητικό είναι τα νεότερα?
1: Τη δεδομένη στιγμή αυτά είναι τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι μένουν στάσιμα όλα όσα αφορούν το κομμάτι του προγραμματισμού. Γιατί και η φυστάμενη διοίκηση, Στέλλα, πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχει άλλος συνδυασμός ή αν είναι μόνη της, για να μπορεί να προχωρήσει τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τα θέματα προγραμματισμού ανανεώσεων και ρήτρες ποδοσφαιριστών που έχει ανόρθωση, για να μπορεί να τους κάνει δικούς τους.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε στη συνέχεια με ρεπορτάζ από ΕΛ.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτο στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Προοδευτικά, ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και μετά το μεσημέρι αναμένονται, κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα,

0: In the Cyprus Summit.
1: Transition as a responsibility, not a trend.
0: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου για να είσαι εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
11: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950

0: γράφοντας See You Charm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για την Πάφο και εν όψη του τελικού της ερχόμενης Παρασκευής. Να πούμε καταρχήν ότι έχουν διατεθεί πέραν των 5.000 εισιτηρίων. Είναι επίσημη ενημέρωση αυτή από την παφιακή ομάδα και συνεχίζεται η προπόληση. Από εκεί και πέρα στο καθαρά αγωνιστικό, στα σημαντικά είναι η πάνωδος του Γκολτάρ. Έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι στην αναμέτρηση με το ΑΠΟΕΛ και θεωρείται βέβαιο πως θα είναι διαθέσιμος και στον τελικό, μπορεί να το δούμε και στην ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα ο Σούνιτς είναι τραυματίας, φαίνεται πως δύσκολα θα προλάβει. Ο Πιλέας ενδέχεται να είναι έτοιμος, παραμένει αμφίβολος ο Μπρούνο, θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος. Και υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματικό για την περίπτωση του Ντράκομιρ, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή. Αλλά οι πληροφορίες λένε πως θα είναι διαθέσιμος ο Ντράκομιρ. Θα το δούμε φυσικά και τις επόμενες μέρες. Να πω ότι αύριο θα έχουμε μαζί μας εκπρόσωπον της Πάφου. Τώρα, όσον αφορά Λούκασεν και Σέμα, οι οποίοι είχαν θέμα και προφανώς ίσως και να έχουν ακόμη σε σχέση με το ότι θα πρέπει να παρευρεθούν στις εθνικές τους εν όψη και του Μουντιάλ, το θέμα αυτό είναι σε εξέλιξη, δηλαδή καταβάλλονται ακόμη προσπάθειες και περιμένουμε επίσημη ενημέρωση γύρω από αυτό το ζήτημα. Κάτι τέτοιο μας είπε και ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, ο εκπρόσωπος της ΚΟΠ προηγουμένως, δεν γνωρίζε κάτι παραπάνω. Άρα για την ώρα είμαστε στο γεγονός ότι συνεχίζεται η προσπάθεια έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη και ιδίω στον αγώνα της Παρασκευής. Αυτά για την Πάφο. Ναι, θα σας έλεγα και μία δήλωση που έκανε, βασικά ήταν γραπτή τοποθέτηση από τον Σαπίντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε με την ευκαιρία κιόλας της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων της ομάδας στο πρωτάθλημα και εν όψη του τελικού. Είμαι πολύ περήφανος, έγραψε, για αυτή την ομάδα, για ακόμη μια μεγάλη νίκη και για το γεγονός ότι εξασφαλίσαμε ήδη τη θέση μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης και της ενότητας που δείχνει η ομάδα καθημερινά. Τώρα όλη η προσοχή μας είναι στραμμένη στον τελικό μαζί, απόλυτα συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι για να παλέψουμε για το τρόπαιο, να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία μαζί. Σαπίντο. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο Εφραίμ Γεωργίου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ στην απουσία κιόλας της Μαρίας Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ. Εφραίμ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους ακροατές του ΣΠΟΡΕΦΕΝ.
0: Μάλιστα. Στον απόϊχο των όσων έχει αναφέρει και ήταν αρκετά και σημαντικά ο πρόεδρος στο podcast, το κύριος Χάρης Φωτίου, τι μπορείς να μας πεις, τι θεωρείς ότι ήταν το πιο σημαντικό ή το κυριότερο μήνυμα από αυτά που άκουσες και είδες?
1: Εντάξει, ξεκινώντας, όντως ήταν μια συνέντευξη έτσι σημαντική και ήταν και μια συνέχεια σε μια προσπάθεια που κάνει η παρούσα διοίκηση στο να μην πνιγεί μέσα σε μια ισοστρέφεια που για χρόνια υπήρχε έτσι μέσα στον Αρχάγγελο. Και από τότε που ανέλαβε είχαν πει ότι θα προσπαθήσουν να σταματήσει αυτή η εσωστρέφεια και να υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο. Άρα σε αυτό το πλαίσιο νομίζω είναι μια συνέχεια. Τώρα αν θες να μιλήσουμε, νομίζω ότι πρέπει να το συγχωρήσουμε κάπως σε 5 κατηγορίες, σε 5 θεματικές, αν θες τελώ. Ναι. Νομίζω είναι τα οικονομικά δεδομένα και τα χρέη μια. Στην οποία ανέφερε τα 39 εκατομμύρια
0: ευρώ. 39 σε 15 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς, μέχρι τον Μάιο του 27. Κάτι το οποίο είχε ξαναναφέρει και παλαιότερα και ίσως να μην του είχε δοθεί ιδιαίτερη σημασία, αλλά θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχε δώσει να λέει αυτόν τον αριθμό και πάλι. Ταυτόχρονα σημείωσε ότι από τον Φεβράρι μέχρι τον Μάη δόθηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ σε υποχρεώσεις, μαζεύτηκαν οι 500.000 από τον κόσμο, που δείχνει τη μείωση της δυσπιστίας που υπήρχε προς την διοίκηση του ΑΠΟΕΛ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γενικότερα από αυτό το κομμάτι κρατάμε το 39, αλλά και τα 14 με 15 εκατομμύρια που απαιτούνται μέχρι τον Μάιο του 2027, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Εκεί έρχεται να δέσει το δεύτερο, η δεύτερη θεματική, που είναι το κεφάλαιο επενδυτής και επόμενες μέρες, που νομίζω ότι αυτό μπορεί να ενδιαφέρει και περισσότερο από όλα τον κόσμο.
0: Διότι όπως το είπε και όπως εκφράστηκε ο Πρόεδρος, σημαίνει ότι αν δεν πάει κάποιος επενδυτής τώρα στο ΑΠΟΕΛ, θα υπάρχει τεράστιο θέμα, μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι. Θα υπάρχει πρόβλημα, και αυτό νομίζω το λένε ξεκάθαρα. Πολλές φορές έχουν πει ότι δεν είναι η λύση τα άτομα που βρίσκονται εκεί. Πολλές φορές έχουν πει ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και προσπαθούν να το διαχειριστούν, και ότι η πραγματική και ουσιαστική λύση είναι να βρεθεί ένας επενδυτής. Όχι οικονομικός συμπαίκτης ή χορηγός ή οτιδήποτε άλλο, επενδυτής. Που επενδυτής σημαίνει να πάρει και την πλειοψηφία των μετοχών, να ασκεί τον έλεγχο σε διοικητικό επίπεδο, στην οργάνωση της ομάδας, στο πώς λειτουργεί ο προγραμματισμός της ομάδας, σε όλα τα επίπεδα.
0: Οι επαφές με τον κύριο Λιασί σε ποιο σημείο είναι?
1: Κοίτα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, και αυτό που έχει πει ο κύριος Φωτίου για τις δύο εβδομάδες, προφανώς εννοεί το γεγονός ότι υπάρχει γενική συνέλευση στις 4 του Ιουνίου, και θεωρώ ότι εκεί είναι ένας ορίζοντας στον οποίο θα μπορεί να υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο, εάν μπορούν οι δύο πλευρές να προχωρήσουν σε έναν deal ή αν θα έχουμε ένα βάγιο. Και είναι μια ημερομηνία έτσι περίπου εκεί. Αυτό προκύπτει στο ρεπορτάζ εδώ και λίγο καιρό, γιατί από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση με τον κύριο Γιάση, οι πληροφορίες έλεγαν περίπου 4 εβδομάδες για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Μάλιστα. Για το
0: άρα
1: αν μπορούν να προχωρήσουν.
0: Εικάζεις ότι στην συνέλευση θα πάει με πιο συγκεκριμένη πρόταση ο Πρόεδρος, ενώ να έχει κάτι πιο χειροπιαστό?
1: Θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα εάν θα έχει στα χέρια του κάτι χειροπιαστό, ή αν θα πει πως δεν μπορούν να προχωρήσουν οι δύο πλευρές. Για την ώρα όμως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές. Να βάλω ένα αστεράκι στην λαμβάνη, γιατί στη συνέντευξη είχε πει ότι ήταν με τρεις περιπτώσεις που υπήρχε το ενδιαφέρον. Η μια είναι σε αρχηγό στάδιο, η δεύτερη είναι λίγο πιο προχωρημένη από εκείνη, και η τρίτη είναι αυτή που υπογράφτηκε και η συμφωνία εμπιστευτικότητας, δεν είπε το όνομα, αλλά φωτογράφησε τον Σάβα Γιάση. Άρα κρατώ και το ότι υπάρχει στο βάθος αυτό.
0: Τι άλλο σημαντικό μπορούμε να πούμε?
1: Δικαστικές εκκρεμότητες. Θέλω να πιέσεις που υπάρχουν.
0: Το θέμα με το εμπάρκο, τις προσφυγές.
1: Ναι. 8 προσφυγές, 2 εμπάρκο, για την προσπάθεια αποτροπής για τις 6 υποθέσεις. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς τον επενδυτή, η κατάσταση για τον Ιούνι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και θα πρέπει να το παλέψουν πάρα πολύ για να μην υπάρχουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες. Θα πηγαίνουμε και στην υπόθεση των Βραζιλιάνων, που παραδέχθηκε ότι η υπόθεση εξελίχθηκε σε φιάσκο, καθώς μετά από μήνες δεν υπήρχαν ούτε τα κεφάλαια ούτε η πρόταση. Έδωσε και κάποιες εξηγήσεις για τον Φερνάντο Αλμέιδα, το πώς προέκυψε μέσα στο ΑΠΟΕΛ, οι επαφές, οι διακανονισμοί κλπ. Που ήταν ένας άνθρωπος που υπήρχαν πολλά ερωτηματικά για το πώς βρέθηκε στον Αρχαγγέλο, και αυτό εξαιτίας του πώς είχε παρουσιαστεί από το πρόγραμμα Πετρίδη.
0: Ο κύριος Αλμέιδα συνεχίζει?
1: Βρίσκεται στην Κύπρο και συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του.
0: Σε αντίθεση με τον κύριο Αλεσάντρο που δεν συνεχίζει, δεν είναι εκεί.
1: Για τον οποιοδήποτε όμως, Στέλλα μου, για τον οποιοδήποτε, πρέπει να βάλεις το ερωτηματικό του αν κλείσει τον deal με τον επενδυτή, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο οργανόγραμμα του Αρχαγγέλου.
0: Μιλάμε για τα δεδομένα της στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι. Για τα δεδομένα της στιγμής, όπως τα.
0: Για την επόμενη μέρα, Νεφρέμ.
1: Για την επόμενη μέρα. Εντάξει, πήγε σε κάποια θέματα προγραμματισμού. Κουτσακός για ανανέωση βρίσκεται σε καλό δρόμο, είπε. Μαντσίνη, δύσκολη παραμονή του στην ομάδα. Υπάρχει ένα παραθυράκι με τον Μαντσίνη μέχρι τα μέσα του, το οποίο τρέχει για ακόμη κάποιες εβδομάδες, μέρες, εβδομάδες τέλος πάντων, στο οποίο μπορούν είτε η μία είτε η άλλη πλευρά να εξασκήσει το δικαίωμα και να σταματήσει, να τερματίσει η συνεργασία των δύο πλευρών. Για τον Λαΐφη σημείωσε ότι είναι σημαία για την ομάδα και διηγήσει επιθυμεί την παραμονή του, ενώ για τον Γκαρσία, έστω και αν είπε ότι το μέλλον εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις με τον επενδυτή, εγώ θεωρώ ότι δεν εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις με τον επενδυτή. Θεωρώ ότι είτε με είτε χωρίς επενδυτή, ο Παύλο Γκαρσία δεν θα βρίσκεται στους πάγκους του από την νέα σεζόν. Και είναι κάτι που το λέμε εδώ και καιρό. Και όχι μόνο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόθεση από καμία από τις δύο πλευρές για να συνεχίσει τη συνεργασία.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτά για την ώρα και θα δούμε και τις επόμενες μέρες, έτσι, αν μπορεί να υπάρξει κάτι το νεότερο.
1: Ναι, να κρατήσουμε ότι η γενική συνέλευση που κοντεύει, που είναι η ημερομηνία κλειδί, και να αναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτή η αισιοδοξία η οποία εκφράζεται και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Εφραίμ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Υπόλοιπο. Και θα πάμε και στο ένθετό μας για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τα διεθνή. Ανδρέας Βιολάρης μαζί μας. Σε χαιρετώ, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Στέλλα.
0: Από πού να αρχίσουμε?
2: Νομίζω, εντάξει, από την τελευταία θλιβερή είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Δεν ξέρω πόσοι γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Εγώ, η αλήθεια, δεν είχα διαβάσει, δεν είχα ακούσει κάτι. Και ήταν έτσι σοκ όταν ενημερωθήκαμε πριν μια ώρα, μια-δυο ώρες, ότι έφυγε από την ζωή. Έπασε τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από ALS, που εντάξει, γιατρός δεν είμαι, αλλά η ALS ουσιαστικά είναι, ξεκινά από τα νευρικά κύτταρα των κεφάλων και καταλήγει σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση, δυσκολεύεσαι να μιλήσεις, να αναπνεύσεις. Ξέρω ακριβώς αυτό ήταν που οδήγησε και τον Άντζα στα 49 του χρόνια να φύγει από την ζωή, αλλά όποιος και είναι το τρόπο, σίγουρα είναι τραγικό.
0: Ναι.
2: Και για ένα άτομο γενικότερα στα 49 του χρόνια να φεύγει από τη ζωή, πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό και όχι μόνο. Και έρχεται και λίγες ώρες, επειδή ήταν, νομίζω, και της ίδιας ηλικίας, σίγουρα της ίδιας γενιάς, και με τον Τραγιανό Δέλλα προηγήθηκε εκεί στο θανάτου της γογούς της συζύγου του.
0: Ναι.
2: Γενικότερα ήταν έτσι,
0: ναι,
2: ήταν λίγο παγωμένο το κλίμα.
0: Φλιερότατες ειδήσεις, νέα παιδιά και ιδίως.
2: Όντως, κρίμα. Και ναι, οπότε ήρθε έτσι
0: να γράψει τη ψυχή τους, η αιωνία μνήμη τους.
2: Ήρθε έτσι να επισκιάσει λίγο την επικαιρότητα, αλλά αν θέλεις, για να πάμε και στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού Πυρός στο μπάσκετ, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει από χθες στον Πειραιά, στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού. Ήρθε έτσι λίγο να παγώσει αυτή την εφορία που υπάρχει από χθες βράδυ. Ο Ολυμπιακός Πειραιός κατέκτησε την τέταρτη του Ευρωλίγκα. Ήταν μια εντυπωσιακή χρονιά από το ξεκίνημα μέχρι το τέλος. Είναι και η πρώτη φορά, άλλωστε, που η ομάδα η οποία τερματίζει πρώτη στην κανονική διάρκεια κατακτά και το τρόπαιο. Αν και χθες η αλήθεια είναι ότι δεν παρουσιάζει το καλύτερο του πρόσωπο απέναντι σε μια ομάδα με προβλήματα, αλλά ήταν πραγματικά η Ρεάλ χθες ήταν εξαιρετική με βάση τα δεδομένα της και τις απουσίες της. Και ο Σκαριόλο προμηθής της έκανε φοβερό coaching, αλλά η ποιότητα και η προσωπικότητα κάποιων καλαθοσφαιριστών του Ολυμπιακού.

0: Ολυμπιακού Πειραιός και η διαχείριση του Μπαρτζόκα. Και αυτό δεν άκουσα άνθρωπο όλα αυτά τα χρόνια. Πέρσι, τέτοια περίοδο να φύγει ο Μπαρτζόκα σαν άχρηστο, να φύγει ο Βεζέγκο, να φύγει ο ένα, να φύγει ο άλλο. Του στήριξαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ένα χρόνο μετά νομίζω δικαιώνονται με τον καλύτερο τρόπο καταφτώντα την Ευρωλίγκα. Και εννοείται μετά το τέλος του αγώνα μέχρι πρωινές ώρες στον Πειραιά δεκάδες χιλιάδες κόσμος.
1: Πάνω από 80.000 κόσμου είχε συγκεντρωθεί εκεί στον Πειραιά.
0: Εντάξει, ήταν κάτι που κυνηγούσαν τελευταία χρόνια και το ότι το πέτυχαν φέτος νομίζω εντάξει, ήταν επιστέμα μια προσπάθεια που γινόταν από το ξεκίνημα της χρονιάς. Χτίστηκε πέρα από την ποιότητα που είχε, ήταν και μια χρονιά σε αντίθεση αν θέλεις με Μαθηναϊκών. Υπήρχε από την αρχή στόχο προσήλωση, υπήρχε ηρεμία. Χωρίς πολλά πολλά.
1: Περισσότερο ομάδα, παρόλο που χθες είπες και εσύ ότι στηρίχθηκε κυρίως σε κάποιες πιο ατομικές προσπάθειες, αλλά όπως και να έχει, αυτά ήταν τα δεδομένα. Νομίζω υπήρχε και τεράστιος ενθουσιασμός, εξαιρετική ατμόσφαιρα από τον κόσμο και όλα αυτά συνέτεινα στο να πάρει αυτήν την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Και πάμε στα του ποδοσφαίρου.
0: Στα του ποδοσφαίρου, ξέρω που θέλετε να ξεκινήσουμε. Έπεσε μια βλέα χθες στα πρωταθλήματα Ισπανίας, Ιταλίας και Αγγλίας. Στην Αγγλία ξέραμε τον πρωταθλητή. Περίμενα να δούμε ποια ομάδα θα αποβαστεί. Τελικά ήταν η West Ham, η οποία παράτερνωσε ότι κέρδισε το δικό της τελευταίο μέχρι με τη Leeds. Την ίδια ώρα κέρδισε και η Tottenham την Everton, οπότε η Tottenham έμεινε κατηγορία. Η West Ham υποβιβάζεται. Εκκρεμούσαν οι θέσεις των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Και αλήθεια είναι ότι οι δύο ομάδες που έτσι έκλεψαν τις εντυπώσεις όλη τη χρονιά, αλλά και με την επιτυχία τους, ήταν η Bournemouth, πρώτη φορά στην ιστορία της να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και τελικά η Sunderland έκανε και αυτή φοβερό φινάλε στο τέλος και χθες κερδίζοντας την Chelsea, εξασφάλισε και αυτή ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε με τη νέα χρονιά στο Champions League η Αγγλία θα εκπροσωπηθεί με Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool. Στο Europa Bournemouth Sunderland, η Brighton τα κατάφερε και αυτή στο Conference. Δεν τα κατάφερε η Brentford παρά τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί η Chelsea την απικανής, έμεινε δέκατη. Ακόμη και χθες, αν κέρδιζε, θα έβγαινε Ευρώπη. Και σίγουρα σημείο αναφοράς πριν μου πεις, είναι και το νέο ρεκόρ ασίς που κατέγραψε ο Μπρούνο Φερνάντες, είναι και αυτό κάτι ιστορικό. 21 ασίς σε μια χρονιά, ναι. Ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία της Premier League.
1: Ήταν απίστευτο αυτό με τους οπαδούς της Brighton, επειδή έχαναν ήδη ήταν 3-0 το αποτέλεσμα, ίσως και νωρίτερα θα έλεγα, Αντρέα μου, αλλά κρατούσαν τα κινητά όλοι και περίμεναν να δουν τι θα γίνει στο Liverpool Brentford, γιατί αν κέρδιζαν η Brentford τους εξεπερνούσε και έβγαινε αυτή και στην Ευρώπη και είχε φάσει στο 90 τόσο εκεί με την κεφαλιά.
0: Όντως.
1: Να κέρδιζε τη Liverpool ενώ και να έπαιρναν αυτή το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Σωστά. Αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας η Brentford ίδια έβγαλε τα μάτια της μόνη της τον τελευταίο καιρό, γιατί Chelsea OK τα είπαμε. Οπότε αυτά είναι εδώ στην Αγγλία. Στην Ιταλία, αυτό που έκαναν Juventus και Μίλαν, κυρίως η Μίλαν, πραγματικά είναι απαραδεκτό.
1: Αυτοκτονία.
0: Για την Juventus, εντάξει, έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έναν αντεπίθεση, έχτισε έναν νικηφόρο σερία, έτσι το σερί για να φτάσει σε σημείο να διεκδικεί το εισιτήριο του Champions League. Αλλά με μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια κατέστρεψε ό,τι έχτιζε. Η Μίλαν, η οποία την είχαμε σίγουρη, παίζει για πρωτάθλημα, από τη στιγμή που το έχασε την είχαμε σίγουρη, ότι είναι η Μίλαν Champions League, να δούμε ποιες άλλες δύο ή τρεις θα το διεκδικήσουν. Και κατάφεραν και αυτοί με μία νίκη στα τελευταία 5 παιχνίδια. Ακόμη και έτσι όμως χθες έπαιζαν εντός έδρας με την ιδέα Φορίν Κάλιαρη. Ήθελε νίκη να παίξει Champions League.
1: Και έχασε.
0: Έχασε. Ούτε καν ισοπαλία δεν πήρε, έχασε. Αλλά όλα αυτά έγιναν για να δικαιωθεί για την τεράστια προσπάθεια που έκανε φέτος ο Σέσκ με τους παίχτες του, ο Φάμπρεγα στην Κόμο. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση το ότι θα παίζει του χρόνου στο Champions League ο Φάμπρεγα και η ομάδα του. Και οι υπόλοιποι περιορίζονται στα ευρωπαϊκά εισιτήρια μαζί με την Νάπολη, την Νάπολη την Ίντερ, την Κόμο είναι και η Ρώμα, η οποία κατάφερε χθες να κερδίσει και να κλειδώσει θέση στο Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε
1: στην Ισπανία
0: ναι, το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν για τη ζώνη του υποβιβασμού.
1: Το Σάββατο ήταν εκεί τα παιχνίδια.
0: Όντως τα παιχνίδια. Η Γιρόνα ήθελε νίκη εντός έδρας με την Έλτσε για να σωθεί. Ήταν όποιος κερδίσει, έμενε κατηγορία. Η ισοπαλία ευνόησε την Έλτσε. Όντως. Και η Μαγιόρκα, η οποία έκανε και αυτή την προσπάθειά της. κέρδισαν τελευταίο παιχνίδι, αλλά στην ισοβαθμία με την Οσασούνα υποβιβάζεται για αυτή. Οπότε Οβιέδο, Ζιρόνα και Μαγιόρκα υποβιβάζονται. Η Χετάφε κατάφερε να διατηρήσει την 7η θέση και ευρωπαϊκό

0: Video Conference, στο Europa η Θέλτα ως έκτη και η Sociedad ως κυπελούχος και Champions League πέντε ομάδες, Barcelona, Real, Villarreal, Atlético και η Betis. Και είχαμε κάποιους τελικούς κυπέλου.
1: Real Sociedad, γιατί μας είπες.
0: Ως κυπελούχος. Είχαμε την, την Παρασκευή να το πάρουν χρονική σειρά του τελικών κυπέλου Γαλλίας, η Lens κέρδισε το πρώτο κύπελο στην ιστορία της, επικράτησε της Nice. Ο Σάββατο η Μπάιερ επέστρεψε μετά από 6 χρόνια στις κατακτήσεις κυπέλου. Πέρασε δύσκολα το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όμως ήταν κυριαρχική. Χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, κέρδισε 3-0 στη Στουτκάρδη. Και χθες βάλαμε την πολύ μεγάλη έκπληξη. Μάλιστα. Η Τορέντσε, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, κέρδισε την Sporting στον τελικό του κυπέλου. Και πανηγύρισε εννοείται το πρώτο κυπέλο στην ιστορία της. Και το Σάββατο η Χαλ. Κατάφερε να κερδίσει τον τελικό για τον οποίο έγινε πολλή συζήτηση τις προηγούμενες μέρες. Ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία η ομάδα του. Ξέχασα το όνομα του ιδιοκτήτη. Του Τούρκου, του Survivor, του φίλου του. Αντζούν. Του Αντζούν. Του Αντζούν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου, για την ενημέρωση. Πρωτού κλείσουμε να σας πω ότι η συνέντευξη τύπου του τελικού του κυπέλλου Coca-Cola θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 4:30 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ και όχι στη Λεμεσό και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά. Αυτά έτσι ως μια τελευταία εξέλιξη που αφορά στον τελικό του κυπέλλου και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arch. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 αποχωρεί από την Ομόνια Νόβιτσα Εράκοβιτς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη ενημερωθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο πλάνο της επόμενης περίοδου και σύντομα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση. Δεδομένη η αποχώρηση του Κυριακίδη, με τα δεδομένα να αλλάζουν ως προς τις προσθήκες για τις επιλογές στη θέση του τερματοφύλακα. Τέλος, ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη, η ομάδα της Λεμεσού ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Κύπριο τεχνικό. Στο διάστημα της παρουσίας του δούλεψε με ζήλο και επαγγελματισμό, καταφέροντας να παρουσιάσει μια ανταγωνιστική ομάδα στα play-off, αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του Άρης. Στο παγκόσμιο κύπελο με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αμυντικός της ομάδας Γεδεών Καλούλου. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους Απόρρονας και Πάφος για τον τελικό κυπέλου της ερχόμενης Παρασκευής. Επαναξιολογείται η κατάσταση των Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ στον Απόρρονα με δεδομένες τις απουσίες των Βούρου και Ντιουντού. Δεν έχουμε πάρει απάντηση και είναι πλέον πολύ δύσκολο να διευθετηθεί η μεταφορά φιλάθρων μας με λεωφορεία στο ΓΑΣΥΠΗ για τον τελικό. Ανέφερε σε δηλώσεις του στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Απόρρονα Φανούριος Κωνσταντίνου. Στην Πάφο αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Γκολτάρ. Λίγες οι πιθανότητες για τη συμμετοχή του Σούνιτς, ερωτηματικό Ιμπρούνο και Πιλέας, ενώ ξεκαθαρίζει και η περίπτωση Ντράκομιρ μετά την αναγκαστική αλλαγή του στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος. Αγωνία παράλληλα για την κατάληξη της προσπάθειας να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια και να είναι διαθέσιμοι Λου Κάσεν και Σέμαν. Συμμετέχει και η ΚΟΠ στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί άδεια για τους δύο διεθνείς της Πάφο, αλλά ακόμη δεν έχουμε νεότερα, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM 95. Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σιαμπουλής. Τις 5.000 έφτασε η προπόληση εισιτηρίων από τους φίλους της Πάφου. Στο ψάξιμο για νέο προπονητή η ΑΕΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Χάβη Ροθάδα, διοίκηση και Τσαβιρόκα σήκωσα μανίκα γενικότερα στο σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας 24 Sports, η Μακάμπι Τελαβίβ ενδιαφέρεται για τον Χαβ Γκουρφίνκελ. Μετά την κατάληξη στο θέμα επενδυτή, ξεκαθαρίζει και το θέμα Πάμπλο Γκαρσία στην τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Καθοριστικές οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή, με χρονικό ορόστιμο τη Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου. 8 προσφυγές και 2 τιμωρίες απαγόρευσης μεταγραφών στις προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέφερε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην Κέιμπονετ ο πρόεδρος της εταιρείας Χάρης Φωτίου. Σε αναμονή στην ανόρθωση για το ξεκαθάρισμα και σε σχέση με τις προθέσεις ομάδας παραγόντων να εμπλακούν στα διοικητικά εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Καθοριστική για την επόμενη μέρα στα διοικητικά η τρέχουσα εβδομάδα. Σε καλό δρόμο η περίπτωση απόκτησης Γιώργου Παπαγεωργίου στην ΑΕΛ, δεδομένη θεωρείται η απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες. 9 συνολικά ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκε ότι αποχωρούν από το ρόστερ της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ο τελικός των τελικών κρίνεται απόψε πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Στις 7:30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, με τις δύο ομάδες να έχουν πετύχει μέχρι στιγμής από 2 νίκες. Ραδιοφωνικά η αναμέτρηση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από την Cita Vision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο παρέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από σπάνια ασθένεια. Σύντομα αναμένεται ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτζόκα για άλλα 3 χρόνια, μετά και τη χθεσινή επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου από τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα για 4η φορά στην ιστορία των Ερυθρολεύκων. Εντείνονται παράλληλα πληροφορίες για την απόκτηση του Μοντέρου από τη Βαλένθια. Ίσως και εντός της ημέρας η ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού για την πρόσληψη του Δανού τεχνικού Γιάκοπ Νέστρουμ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Έντονη ανησυχία στην εθνική Αργεντινής για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις από την τελευταία αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Σύντομα αναμένονται τα νεότερα για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Επόμενο αθλητικό δελτίο στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
16: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Χιονίνας. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούω την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Το θέμα της επικαιρότητας, τελετή ανακήρυξη των 56 νέων βουλευτών. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία για την οποία συζητούσαμε έντονα τους τελευταίους μήνες. Τα αποτελέσματα έχουν πολλούς τρόπους, έτσι, για να τα όχι πολλούς τρόπους. Υπάρχουν ερμηνείες σε σχέση με τα ποσοστά των κομμάτων, τις ευθύνες, το πώς οι πολίτες στάθηκαν τούτη την ώρα απέναντι στα κόμματα, στα νεοεισερχόμενα. Αποφάσισε ο λαός ότι στην Βουλή θα υπάρχουν 6 κόμματα. Δυσία ΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΙΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Τέλος εποχής, θα μπορούσε να πει κάποιος, για τα παραδοσιακά όπως η ΕΔΕΚ και το κίνημα οικολόγων, ενώ δεν κατάφερε να συνεχίσει για δεύτερη πενταετία η δημοκρατική παράταξη. Φαίνεται πως κατάφεραν τα κόμματα να διαφοροποιήσουν και τα όσα οι δημοσκοπήσεις μας έδιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παίρνοντας, να πω έτσι, μια διαφορετική τροπή τα πράγματα, με ποσοστά που ακόμη και τα δύο μεγάλα κόμματα δεν ανέμεναν. Και δεν σας το λέω αυτή την ώρα σε σχέση με δική μου έτσι κρίση, αλλά με τις ίδιες τις τοποθετήσεις τους και τις συζητήσεις και τις πληροφορίες που υπήρχαν, δεν ανέμεναν τόσο μεγάλο ποσοστό προσέλευσης και στήριξης των ιδίων, με το αποτέλεσμα και την διαδικασία, όπως διαπιστώσατε και εσείς, να κυλά γρηγορότερα, θα μπορούσα να πω, από πολλές άλλες φορές και να έχουμε πλέον ξεκάθαρο αποτέλεσμα πολύ νωρίς, σε σχέση δηλαδή πέρα από 2-3 αντέρπι που έγιναν, όπως η έκτη θέση στον συναγερμό που τελικά πήγε στο ΕΛΑΜ, αλλά και τα εσωτερικά για το ποιος θα πάρει την θέση στην αμόχωστο στο δίκο, μεταξύ έναν τέρπι που κράτησε μέχρι 1,5-2 στην αμόχωστο μεταξύ του Ζαχαρία Κουλία και του Χρήστου Σενέκη για την έδρα του Δημοκρατικού Κόμματος. Τελικά επικράτησε ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας και πλέον είναι ο γυρεότερος βουλευτής των 56, δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις σε σχέση με τα ποσοστά των κομμάτων. Υπήρχαν και θα τα δούμε τις επόμενες μέρες σε σχέση με τα πρόσωπα που επέλεξαν οι πολίτες να εκπροσωπήσουν τα παραδοσιακά κόμματα. Σε κάποιες των περιπτώσεων νέα πρόσωπα κυριάρχησαν, ακόμη και παλαιότερων στελεχών, ακόμη και βουλευτών, στέλνοντας ίσως και τα δικά τους μηνύματα. Θα τα δούμε όλα, είναι μαζί μου, για να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση και αξιολόγηση, ο Διευθυντής της Εφημερίδας Καθημερινής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Θανάσης Φωτίου. Θανάση, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ωριάννα, εγώ ευχαριστώ.
0: Αντέχουμε ακόμη, ήταν μεγάλη νύχτα εδώ.
1: Ήταν πράγματι.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Και πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά.
0: Ναι, ήταν ενδιαφέρουσα βραδιά, αλλά ήταν βραδιά που ανέτρεψε τα όσα περιμέναμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και τις σημειώσεις, λέγαμε και με άλλους συναδελφούς αργά χθες το βράδυ, τις σημειώσεις που παίρνουμε όλοι για να ετοιμάσουμε τα κείμενά μας αργά το βράδυ, δεν τις χρησιμοποίησαμε.
1: Ανατράβηκα.
0: Ναι.
1: Ήταν μια βραδιά, πραγματικά ήταν μια βραδιά με εκπλήξεις, αλλά όχι αυτές, όχι αυτές που περιμέναμε. Ήταν προς άλλη κατεύθυνση. Περιμέναμε μια σαρωτική επέλαση του αντισυστημικού, ας το πούμε έτσι, μετόπου, το άλμα, η άμεση δημοκρατία του Φιδία και ενδεχομένως και άλλες δυνάμεις. Δεν το είδαμε αυτό το πράγμα και είδαμε συσπήρωση των παραδοσιακών κομμάτων, των δύο πόλων. που είναι αρκετά ενδιαφέρον ως στοιχείο.
0: Είδαμε Δημοκρατικό Συναγερμό να κρατιέται στα ποσοστά του 2021 περίπου, με πολύ μικρή απόκληση. Ναι. Και ενώ έχει περάσει από το 2021 μέχρι το 2026, έχει περάσει προεδρικές εκλογές, αλλαγή προέδρου, αλλαγή ηγεσίας και μεγάλη
1: διάσπαση,
0: μεγάλη εσωστρέφεια και αποχώρηση στελεχών του προς ΕΛΑΜ. Πέρα από τον ψηφοφόρο ήταν και υποψήφοι, έτσι, που έφυγαν και πήγαν προς ΕΛΑΜ. Άρα ήταν...
1: Εγώ θα τοποθετούσα τον Δημοκρατικό Συναγερμό στους καθαρά κερδισμένους της βραδιάς, διότι η μείωση του με το 2021 με όλα αυτά που είπες είναι μόνο στο 0,8, αλλά σε αριθμούς ψήφων είναι πολύ περισσότερη το 2026, είναι στις 101.000 ενώ ήταν στις 99 το 2021. Με όλα αυτά λοιπόν και με ένα ΕΛΑΜ να έχει διπλασιάσει σχεδόν τη δύναμή του, δηλαδή από τις 24.000 το 2021 είμαστε στις 40 κάτι τώρα, πολύ καλά κρατήθηκε η Αννίτα Δημητρίου.
0: Όχι, μπορεί να πανηγυρίσει η Αννίτα Δημητρίου.
1: Νομίζω πρέπει να το κάνει λογικά.
0: Δικαιωματικά την περίμενα στη γωνία την Αννίτα Δημητρίου.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο μέχρι χθες περίμενα στη γωνία και θα έθεταν θέμα σήμερα σίγουρα εάν το κόμμα δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, ηγεσίας.
1: Οπότε θα έχει λίγο έτσι μια προσαρμογή δύσκολη, ενώ θα πρέπει να συγκατοικήσει με ισχυρές άλλες προσωπικότητες.
0: Εντός της κοινοβουλευτικής... Όχι, να τα πούμε, να σου πω κάτι. Είναι πρώτος των πρώτων ο Δημήτρης Δημητρίου, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, που το ξεκαθάρισε ότι δεν θα έρθει απέναντι από την Αννίτα Δημητρίου, δεν θα την αφισβητήσει, αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε όλοι, τώρα σας λέω παρισκηνικά, ότι δεν ανοίγουν και τις καλύτερες σχέσεις.
1: Ναι, δεν δίνει λευκή επιταγή, σαφώς.
0: Μάλιστα. Και έχουμε στη δεύτερη θέση, που ήταν ίσως και εκεί μια εσωτερική ανατροπή, Γιώργο Παμπορίδη, πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος πολλές φορές μίλησε και για την ηγεσία και τα λάθη και τις αμφισβητήσεις.
1: Και το λόγο που κατέρχοντας στις εκλογές για να επανατοποθετήσει ουσιαστικά τον συναγερμό στη σωστή του βάση.
0: Άρα τώρα τι? Και έχουμε μετά Σάβη Ορφανίδου, που είναι πολύ κοντά στην πρόεδρο, αλλά έρχεται τρίτη, άρα δείχνει και αυτό κάτι. Ένα Ανδρέα Κωνσταντίνο.
1: Σωστά.
0: Από το σκληρό πυρήνα του Δημοκρατικού Συναγερμού, με θέσεις έτσι έντονες και τις παρακολουθούμε, που δεν εκφράζουν όλους. Και ίσως τον πιο, θα τολμήσω να πω, συνενετικό Χαράλαμπο Πετρίδη. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Ναι, θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν. Το σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η Αννίτα Δημητρίου έχει μια πρωτοκαθεδρία καθαρή. Μπορεί να γίνει φορέας εξελίξεων, να καθορίσει ένα παιχνίδι, χωρίς να είναι εύκολη η αμφισβήτησή της από όποιο δυναμικό στέλεχος στην παρούσα φάση.
0: Να μην πω από σήμερα, από αύριο η Αννίτα Δημητρίου πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις προεδρικές του 28. Τώρα θα είναι αυτή υποψήφια, θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και θα έχει ο σημείο το Δημοκρατικό Συναγερμό, γιατί υπάρχει μεγάλο, τεράστιο.
1: Εκτίμηση.
0: Κοίταξε, κάποιοι χθες βράδυ, εγώ θα πούμε, είναι τα ρεπορτάζ μας, πολύ κοντά στην Αννίτα Δημητρίου στελέχη, είπαν ότι θα πρέπει να αντιληφθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός πως αυτά τα ποσοστά λήφθηκαν και με την ανοχή, λήφθηκαν με το σπρόξιμο,
1: με τη σύμπραξη
0: να πω,
1: των Χριστοδουλικών.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει τούτη την ώρα. Δηλαδή θα πάει μπροστά η κυρία Δημητρίου, γιατί μπορεί με αυτά τα ποσοστά ακόμη και η ίδια να διεκδικήσει.
1: Σαφέστα.
0: Θα αφήσει πίσω Νίκο Χριστοδουλίδη και θα έχουμε τη συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα που θα πάει μετά, γιατί έχει επίσης πλέον λόγο το Δημοκρατικό Κόμμα. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχασε το ρυθμιστικό του ρόλο, ασχέτως αν είναι τέταρτος.
1: Ναι, διατηρεί την επιρροή του σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να μην είναι το 14-15 που είχε παλαιότερα. Θα είναι και πάλι μέρος μιας συμμαχίας που δεν θα την προκαλέσει το ίδιο. Αλλά σαφέστατα μπορεί να έχασε την τρίτη θέση, αλλά εξακολουθεί να έχει την επιρροή του. Και μάλιστα αυτή η επιρροή με ένα ΕΛΑΜ μόνο στο 0,9% πιο ισχυρό από το ΔΥΚΟ, αλλά με τις ίδιες έδρες στη Βουλή, διατηρώντας το ΔΥΚΟ μεγάλο μέρος της δικής του επιρροής, αφαιρεί από το ΕΛΑΜ, από την επιρροή, ναι, του ΕΛΑΜ, που μπορεί να ανέβει και εκεί, αλλά του αφαιρεί αυτή ακριβώς η θέση που πήρε το Δημοκρατικό, ναι, Κόμμα.
0: Και είναι ένα Δημοκρατικό Κόμμα με στελέχη επίσης, γιατί είχαμε ντέρπι γενικότερα και εντός Δημοκρατικού Κόμματος, αν προσέξει κανείς σε σχέση και με το ποιοι βγήκαν
1: και πριν.
0: Άρα υπερισχύουν στελέχη που εργάστηκαν προς συνεργασία Δημοκρατικού Συναγερμού από τη μια και ΔΥΚΟ, όπως ο κύριος Ξύσης Παντελίδης να τα λέμε, που έδειχνε, αλλά έχουμε και στελέχη όπως ο κύριος Πανίκος Λεωνίδου, Σιλεμεσό, που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
1: Είναι γεγονός.
0: Είναι μια η κυρία Χριστίνα Ρωτοκρήτου που έχει ιδιαίτερα συμπαθίες ακόμη και από το χώρο της αριστεράς. Άρα δεν ξέρω πού θα βρεθεί αύριο το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ξεκάθαρο η απάντηση σε αυτό το ερώτημά σου με την εκλογή του Προέδρου
0: της Βουλής.
1: Της Βουλής.
0: Ναι, 4 του Ιούνιου νομίζω θα μιλάμε κάτι από
1: διαφορετικές
0: συνθήκες.
1: Θα αποκρισταλωθεί το σκηνικό, διότι θα δούμε ποιοι μιλούν, ποιοι συνεννοούνται, ποιοι μπορούν να διαμορφώσουν συμμαχίες, κάτω από ποιες διεργασίες. Και νομίζω ότι εκεί 4 του Ιούνιου θα φανεί.
0: Αν πάει Νικόλας Παπαδόπουλος.
1: Ναι. 2028.
0: Αν πάει Νικόλας Παπαδόπουλος, σημαίνει ότι το Δημοκρατικό Συναγερμός δίνει, δεν θα πω για την Ανίτα Δημητρίου, αλλά δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως θα πάει με δικό του υποψήφιο στις προεδρικές, την οποία θα στηρίξει πιθανότητα το Δημοκρατικό Κόμμα, γι' αυτό του δίνει την ψήφο του στην Βουλή. Αν πάει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, όχι ότι αυτό την αποκλεί στη συνέχεια να αποχωρήσει, αλλά δίνει ίσως ένα μήνυμα ότι θα είναι μια διαφορετική διαχείριση. Είτε κοινό υποψήφιο με το ΔΥΚΟ, αλλά δεν θα είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου, είτε πιο κοντά στον Νίκο Χριστοδουλή. Δηλαδή δεν έχει και πολλά μηνύματα. Το 28 δεν είναι μακριά.
1: Δεν είναι μακριά το 28, ναι. Ήδη.
0: Πρέπει να. Μου έλεγαν συναγερμικοί ότι μέχρι Μάρτη, δηλαδή σε μερικούς μήνες, θα πρέπει να γίνει διαχείριση σε σχέση με τον υποψήφιο, να περάσει από όλη τη διαδικασία.
1: Συμφωνούμε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης στη δεδομένη στιγμή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες στη Βουλή, έχει περισσότερη ανάγκη τον Δημοκρατικό Συναγερμό από ό,τι προηγουμένως.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εντάξει, έχει το ΔΥΚΟ. Εντάξει. Έχει και το ΕΛΑΜ ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Άρα 8 και 8, 16. Δεν είχε και πριν περισσότερους. Ναι. Με την άμεση δημοκρατία, με τη ΔΥΠΑ και την ΕΔΕΚ και το ΔΥΚΟ και έλα, δηλαδή δεν ήταν πολύ διαφορά, αλλά γιατί υπάρχει ένας Δημοκρατικός Συναγερμός που λέει εγώ ψηφίζω νόσημα και ψάχνω κάθε νομοσχέδιο.
1: Στις δύσκολες ψηφοφορίες και τα λοιπά, ναι.
0: Και έχω και έναν Νίκο Χριστοδουλίδη που είπε από χθες ότι εμείς στηρίζουμε τα κόμματα που είναι κοντά στις πολιτικές τις οποίες πράττουμε. Άρα
1: θα έλεγα ότι το Οδυσσή με τον και ο Νίκος Χριστοδουλίδης περνούν ένα μήνα του μέλητος το τελευταίο διάστημα.
0: Βέβαια.
1: Ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι σχέσεις.
0: Έχουν ομαλοποιηθεί.
1: Έχουν κατεβεί οι τόνοι. Αυτό φαίνεται να ευνόησε ως στρατηγική τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά βλέπω έτσι από τις δηλώσεις και των δύο, βλέπω κάποια κοινά στοιχεία που μπορεί να σημαίνει και κάτι αυτό,
0: ναι,
1: στην πορεία.
0: Ναι, γιατί ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν θα δώσει τόσο εύκολα, δεν θα αφήσει τόσο εύκολα τη μάχη για την Προεδρία του 28. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι έμεινε. Ακέλ Στεφάνου είναι νικητής.
1: Ο Στέφανος Στεφάνου σαφέστατα και είναι νικητής, κερδίζει μια μεγάλη μάχη σε μια πάρα πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Είχε αντιπάλους που διεκδικούσαν από το χώρο του, κράτησε τα ποσοστά, ανέβασε ποσοστά. Θα έλεγα ότι είναι κερδισμένος, αλλά όχι ενισχυμένος. Με την έννοια ότι όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες αυτή τη στιγμή, δεν έχει την ευχέρεια να διαμορφώσει εκείνος κάποιο παιχνίδι. Είναι λίγο παροπλισμένη η ισχύ του.
0: Όχι ως κόμμα, ενώ σε σχέση με συνεργασίες, λόγω των κομμάτων ναι. του κεντροαριστερού χώρου που λέγαμε, που είναι το άλμα και πιθανώς, τώρα δεν ξέρουμε ακόμη, η άμεση δημοκρατία. Εκεί δεν ξέρω που να γίνει, αλλά το άλμα...
1: Η άμεση δημοκρατία είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή...
0: Έχουμε δύο, άμα σκεφτείς τα πρόσωπα τώρα...
1: Θα δούμε πού θα... Ναι.
0: Η Λευκωσία, ας πούμε, τον κύριο Γιάννη Λαούνη που παίρνει τη θέση του Φιδιά Παναγιώτου.

0: Ένα ερωτηματικό είναι οι προσωπικές απόψεις του καθενός, πώς θα εκδηλωθούν στο πλαίσιο ενός κόμματος το οποίο δεν μας έχει δώσει κανένα στοιχείο κοινής συνισταμένης. Είναι ετερόδοξα πεπιθήσεων πρόσωπα τα οποία συνασπίστηκαν σε ένα κόμμα που ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύει.
1: Το άλμα...
0: Ακούγοντας τον Φιδία Παναγιώτου, έχει πει δεν υποσχόμαστε τίποτα.
1: Δεν ξέρουμε. δεν φεύγουμε, βέβαια, ξέρεις. Είπε και αυτό, νομίζω...
0: Συνεργαζόμαστε, καλή διάθεση.
1: Με όλοι είμαστε ανοιχτοί προς όλους. Αλλά έστειλε και ένα, εγώ το κρατάω και ένα μήνυμα, ότι δεν θέλω, λέει, να φύγω από την Ευρωβουλή, γιατί τη δεδομένη στιγμή, αν κάναμε εκλογές, πιθανώς θα χάναμε την έδρα στην Ευρωβουλή. Και θέλουμε αυτή την ώρα και έδρα στην Ευρωβουλή και παρουσία εντός κοινοβουλίου. Νομίζω αντιλαμβάνεται ότι δεν περνά, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα του την ώρα για την άμεση δημοκρατία και θέλει να ανοίξει. Ίσως διαφοροποιηθεί και η στάση του και η πολιτική. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
0: Παρόλο που σαφέστατα ένα νέο κόμμα, και αυτό αφορά και το άλμα, αφορά και την άμεση δημοκρατία, με 4 έδρες την πρώτη εκλογική συμμετοχή, σαφέστατα δεν είναι ένας μικρός αριθμός, δεν είναι.
1: Όχι. Και θα δούμε την πορεία.
0: Βεβαίως, βάσει των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί, τους στόχους που είχαν τεθεί στην περίπτωση του άλματος, μιλούσαμε
1: για το
0: ψήφιο,
1: ναι.
0: Τέτοιο. Η ανάλυση για τον Οδυσσία Μιχαηλίδη δεν είναι τόσο αριθμητική, είναι πολιτική, θα έλεγα. Δηλαδή δεν είναι το ότι, ότι δεν πήρε το ποσοστό, αλλά ότι το ποσοστό που πήρε του περιορίζει τον ρόλο και την επιρροή που θα ήθελε να έχει εν όψη και των φιλοδοξιών για το 2028. Εάν ο...
1: Που δεν απέκλειε να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της χώρας.
0: Σαφέστατα. Αν το άλμα με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη λάβανε ένα ποσοστό 10%, 9%, ή και περισσότερο με βάση τις δημοσκοπήσεις, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχει αριθμό ψήφων όσο με την Δημοκρατική Παράταξη, αν δεν κάνω λάθος, αντίστοιχο όγκο ψήφων, γύρω στις 22.000. Επιτροπή στη Βουλή με 4 έδρες, δεν θα εκπροσωπείται στις επιτροπές. Έχει κάνει μια σύγκρουση, προηγήθηκε μια σύγκρουση που το μάζεψε γρήγορα.
1: Το μάζεψε και σήμερα και... είπε ότι θα είμαστε συνενετικοί, θα είμαστε, και από χθες το λέει, θα είμαστε έτοιμοι για συνεργασία.
0: Δεν ξέρω αν το Ακέλα, ο Στέφανος θα το κρατάνε εκείνη την... την
1: επίθεση. Νομίζω αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αλλάζουν αυτά
1: εντός του κοινοβουλίου.
0: Ναι, από αλλαγές και από...
1: Τι φταίει και πέσαν τόσο έξω οι δημοσκόποι? Δηλαδή βλέπαμε ένα άλμα και μια μεσή δημοκρατία που άφηναν πίσω το Δημοκρατικό Κόμμα και γενικότερα λάμβαναν ποσοστά από τα μεγάλα κόμματα, και έχουμε και ένα Volt που μένει εκτός, έτσι, που το δίναμε ότι 7 με 8%.
0: Το οποίο βεβαίως άρχισε να ανεβαίνει δημοσκοπικά μετά την υπόθεση Σάντι. Και αυτό είναι ένα ερώτημα, αλλά και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ιστορικά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και το κίνημα των οικολόγων με μια σπουδαία τράση, σε χρόνια
1: δεν έπεισαν. Οι αλλαγές των ηγεσιών, η εσωστρέφεια, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στις επόμενες μέρες, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μένουμε χωρίς οικολογικό κόμμα και χωρίς το σοσιαλδημοκρατικό, ασχέτως το ποσοστού του. Αν συγκρίνει κανείς και την εικόνα στην Ευρώπη.
0: Και το πώς εξελίχθηκε, ναι. Βεβαίως. Έχω μια άποψη για την ΕΔΕΚ.
1: Για πες μας.
0: Πιστεύω ότι είναι πλήρως το τίμημα ενός ιστορικού κόμματος, το οποίο όμως έχει το ένδοξο παρελθόν, αλλά δεν έχει να προτείνει κάτι διαφοροποίηση στο παρόν.
1: Δεν μπορούσε να κρατάει άλλο τη δύναμη βάση του παρελθόντος. Έπρεπε να φανεί αντάξει.

0: αξία και δεν φάνηκε.
1: Και δεν φάνηκε, εμφανίστηκαν νέες δυνάμεις, ο κόσμος κατέφυγε εκεί. Το Οικολόγοι επίσης είναι ένα κόμμα το οποίο πιστεύω, αυτή ήταν η απόψη μου και προηγουμένως και την είχα καταγράψει μάλιστα, ότι μόνο του απόλεσε τον πυρήνα του DNA του, το λόγο ύπαρξής του κτλ. Με αποτέλεσμα, και αν λάβεις υπόψη ότι διανύουμε μια εποχή που η οικολογική ευαισθησία είναι πάρα πολύ αυξημένη.
0: Ναι, και η πράσινη ανάπτυξη επιβεβλημένη.
1: Είναι...
0: Ναι. Το Volt πλήρωσε την υπόθεση της καταγγελίας Μακάριου Δρουσότη, γιατί ρωτήθηκαν και συγκεκριμένα χτες και η συμπρόεδρος, η κυρία Ανδρουμάχη, που θέλω να τους έχω τις επόμενες μέρες. Έχουμε έτσι πολύ κόσμο να μιλήσουμε. Απλώς άφησαμε την πρώτη μέρα λίγο πιο ήρεμα να κυλήσει. Πλήρωσε αυτές τις καταγγελίες και τη διαχείριση.
1: Πιστεύω πως ναι. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Παρόλο που δημοσκοπικά, αλλά μην είναι ένα αναπάντητο ερώτημα, θα πούμε για τις δημοσκοπήσεις, πώς και που είναι βασικό αυτό. Πιστεύω ότι το ότι δεν διαχώρισε τη θέση του από τις καταγγελίες από τον Μακάριο Δρουσότη, αλλά απέναντίας ήταν στεναρά υποστηριχτικό στην παραμονή του, ανεξαρτήτως και οποιοδήποτε αποτελέσματος είχε λεχθεί των ερευνών στο ψηφοδέλτιο, πιστεύω ότι αυτό στην τελική εστίχησε. Βεβαίως δεν πρέπει να προσπερνάμε το γεγονός ότι οι μηχανισμοί των παραδοσιακών κομμάτων την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες πρώτης κάλπης, εννοείται και είναι απόλυτα φυσιολογικό να ασκήσουν πιέσεις προς ψηφοφόρους που θεωρούν ότι έφυγαν από τη δεξαμενή τους. Ναι. Το Volt αντλούσε και από δεξιά αλλά και από τον ευρύτερο αριστερό χώρο, επομένως
0: αντλούσε όμως και από τους οικολόγους. Και εμένα εκείνα με προβληματίζει, ότι πέφτει ο οικολόγη, αλλά πέφτει και το Volt, που και υπήρχε μεγάλο κομμάτι των οικολόγων στο Volt.
1: Δεν αποκλείεται μια μερίδα ψηφοφόρων να κατέφυγε στους ισχυρούς δύο πόλους, αν φοβήθηκε αποσταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού. Αλλά να πούμε, να απαντήσουμε και για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί πιστεύω, από χθες βράδυ προσπαθούσα να το αναλύσω αυτό, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι η κεχτημένη ταχύτητα. Κεχτημένη ταχύτητα σε ό,τι αφορά τον κόσμο στις απαντήσεις του στις δημοσκοπήσεις, κεχτημένη ταχύτητα ενδεχομένως και από τους δημοσκόπους.
0: Δηλαδή,
1: το 2024 είχαμε μια κοινή εκλογική αναμέτρηση, την Ευρωβουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Το φαινόμενο φιδείας που στην Ευρωβουλή, στην εκλογή για το Ευρωκοινοβούλιο έλαβε 20%, διαμόρφωσε μια αντισυστημική εικόνα, δημιούργησε ένα ρεύμα που μπορεί να μην ήταν υπαρκτό. Αυτό το ρεύμα νομίζω συμπαρέσυρε και κόσμο που απαντούσε σε δημοσκοπήσεις ενδεχομένως, αλλά και τους ίδιους τους δημοσκόπους. Μας διαφεύγει μια λεπτομέρεια βεβαίως. Το εκλογικό σώμα το 2024, σε εκείνη τη διπλή εκλογική αναμέτρηση, συμπεριφέρθηκε απόλυτα συστημικά σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή δεν ρίσκαρε καν τον κοινοτάρχη του. Ωστόσο στη Βουλή, θεωρώντας ότι...
0: Ευρωβουλή.
1: Στην Ευρωβουλή, σωστά.
0: Τη βλέπει λίγο μακριά από μας, ότι δεν μας
1: αφορά. Μπορούμε να κάνουμε τα δικά μας εκεί, να διατυπώσουμε τις αντιδράσεις μας, ακόμα και χαβαλέ μερικές φορές, ας πούμε. Νομίζω αυτό το ρεύμα που δημιούργησε το φαινόμενο φιδείας συμπαρέσυρε το κλίμα αυτής της αναμέτρησης. Να πω και κάτι άλλο. Παλαιότερα, πριν αρκετά χρόνια, όταν μια άποψη, ένα άρθρο μου είχε προκαλέσει πολύ έντονη συζήτηση στα social media. Είχα λάβει ένα email από μια άγνωστη κυρία, η οποία μου έγραφε το εξής. Ήταν στις 3 μέρες μετά που είχε δημοσιευθεί το άρθρο, οι συζητήσεις μέσα στα social ήταν διάφορες, μου έσουρναν διάφορα εκεί κτλ. Η κυρία έγραφε το εξής. Καλημέρα σας. Ελπίζω να γνωρίζετε ότι υπάρχουμε κι εμείς, η μεγάλη πλειοψηφία που δεν δημιουργεί θόρυβο. Μπορεί να είναι και μια απάντηση για το χθεσινό αποτέλεσμα.
0: Θανάση Φωτίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Νομίζω ότι μετά τις 4 του Ιουνίου θα τα πούμε και
1: νέο. Θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Ναι, θα δώσουμε ραντεβού. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε έτσι τις πρώτες τοποθετήσεις και πάμε στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Βακελ, την κυρία Μαρίνα Σάβα. Κυρία Σάβα, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εντάξει, να πω ότι το αποτέλεσμα, αυτό που συζητούσαμε πριν και με το Θανάση, ήταν τόσο για εσάς όσο και το Δημοκρατικό Συναγερμό ένα αποτέλεσμα που ξεπερνούσε τις προσδοκίες βάσει και των όσων οι δημοσκόποι έδιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια, αγαπητή μου Ριάννα. Ξεπεράσαμε το στόχο που θέσαμε. Γιατί τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθούσαμε και τις μελετούσαμε με κάθε σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι είναι μια εικόνα της στιγμής, αναγνωρίζοντας και τα αντικειμενικά δεδομένα, τις αντικειμενικές, αν θέλετε, δυσκολίες να εντοπιστεί έναν αποτέλεσμα που να είναι κοντά στο εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο είχαμε θέσει εμείς ένα συγκεκριμένο στόχο εξ αρχής από τον Νιόβρη που ξεκινήσαμε την προεκλογική εκστρατεία επίσημα. Ο στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε τις έδρες μας και να πιάσουμε τα ποσοστά που πιάσαμε το 2021. Καταφέραμε να διατηρήσουμε τις έδρες μας, καταφέραμε να αυξήσουμε τα ποσοστά μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε και να αυξήσουμε τις ψήφους. Δηλαδή καταφέραμε να κερδίσουμε περισσότερους, την εμπιστοσύνη περισσότερων ανθρώπων, 9.000 περισσότερων ανθρώπων, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Γιατί καταφέραμε να ανακόψουμε μια πορεία των τελευταίων 15 χρόνων, τολμώ να πω. Βάλαμε δηλαδή, καταφέραμε να έχουμε αύξηση μετά από 15 χρόνια και αυτό το σημειώσαμε ως ιδιαίτερη επιτυχία μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Οι συνδυασμοί ήταν πολλοί, οι υποψήφοι ήταν πολλοί. Γνωρίζετε πώς λειτουργούμε εκλογικά σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε μικρός τόπος, εννοώ.
0: Ήταν πολλοί, αλλά οι κομματικοί σχηματισμοί που θα μπορούσαν να πάρουν ψήφους, να πω τόσο απλά, από το ΑΚΕΛ, όπως το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία, θα βάλω εγώ, και οι Κυνηγοί. Οι Κυνηγοί πήγαν καλά, γιατί έχει και εκεί ένα κομμάτι που θα το δούμε στην συνέχεια. Ναι. Δεν κατάφερε.
2: Και το
0: Βολτ. Σωστό, βεβαίως. Και το Βολτ. Δεν κατάφεραν τελικά να κάνουν τόσο ισχυρή παρουσία. Δηλαδή, ακόμη και η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επειδή έγιναν πολλές συζητήσεις και το αναφέραμε και σας ρωτήσαμε επανειλημμένα εκπροσώπους του ΑΚΕΛ, δεν φαίνεται να σας έκανε την ζημιά που αναμέναμε. Δεν ξέρω αν αναμένατε κι εσείς.
2: Να σας πω, κυρία.
0: Στο οποίο στην κυρία Χαραλαμπίδου, με την έννοια ότι ήταν μέχρι προτείνω, όπως είπα, για βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού που πήγαν αλλού, ήταν βουλεύτρια και μάλιστα η πρώτη σε σταυρούς του ΑΚΕΛ το 2021. Ναι.
2: Πράγματι, με εντυπωσιακά νούμερα όταν ήταν υποψήφια με το ΑΚΕΛ. Ωστόσο, σε μια πρώτη αποτίμηση. Μπορώ να πω τι θεωρώ ότι κάναμε σωστόν εμείς ως ΑΚΕΛ και αυτόν ήταν που θεωρώ ότι έδωσε αυτήν την όθηση και αυτήν τη δυναμική.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν θεωρείτε ότι επηρέασε υπόθεση σαν τις συζητήσεις ή ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες τελικά αξιολόγησαν το ρόλο και τη θέση του Βολτ και του Αλματός. Ως προς την υπόθεση. Ναι.
2: Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω ή μάλλον δεν θεωρώ ούτε και σωστό τώρα να κάνω υποθέσεις εργασίας σε σχέση με το τι πήγε λάθος με το άλμα ή με το βόλτ ή με την άμεση δημοκρατία. Θεωρώ πολύ πιο σωστό και πιο φρόνιμο να δω στη δουλειά του Ακέλ τι ήταν αυτό που απέδωσε.

0: και θεωρώ ότι ήταν το γεγονός ότι κάναμε μια εκστρατεία προεκλογική βάζοντας κάτω θέσεις και προτάσεις. Δεν αφήσαμε να μας παρασύρει μια περιραίουσα που διαχώριζε τα κόμματα σε λασσασμένη βάση με το συστημικό και το αντισυστημικό, με το παραδοσιακό, με την έννοια του παλιακού, αν θέλετε. Αντίθετα, αφάνηκε να αποδεικνύεται ότι ιστορικά κόμματα και το ιστορικότερο κόμμα του κόσμου, του τόπου, συγγνώμη, όπως είναι το ΑΚΕΛ, απέδειξε ότι, μάλλον η καινοτή, ο κόσμος του έχει εμπιστοσύνη.
1: Σας δηλαδή έστειλε και ένα μήνυμα ο κόσμος σας όμως.
0: Ναι.
1: Εκεί θα πιάσει τόπο. Ναι. Ένα μήνυμα που λέει ότι στηρίζουμε νέα πρόσωπα. Και δεν λέω μόνο ηλικιακά, έτσι. Στηρίζουμε νέα πρόσωπα που δεν είναι στον πυρήνα, που δεν είναι τα πρόσωπα που όταν τα βλέπουμε λέμε είναι ηγετική πυραμίδα του ΑΚΕΛ.
0: Αγαπητή Μωριάννα, και εδώ ήμασταν, είχαμε αυτήν έτσι την κατεύθυνση, αν θέλεις, από τον καταρτισμό του ψηφοδελτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των συμμετεχόντων στο ψηφοδελτίο, στα ψηφοδελτία του ΑΚΕΛ, διεκδικούσαν για πρώτη φορά. Επίσης είχαμε ένα αυξημένη παρουσία γυναικών, είχαμε ένα αυξημένη παρουσία νέων ανθρώπων και σε ηλικία, και νομίζω ότι αυτός ήταν ένας συνδυασμός που συνέβαλε στο πολύ καλό αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Ναι, και από εδώ και πέρα συζητάμε τώρα ότι με αυτά τα ποσοστά το ΑΚΕΛ μπορεί να μπει μπροστά και σε σχέση με διεκδίκηση της Προεδρίας της Βουλής, αλλά και με το βλέμμα στο 28 ότι μπορεί να προχωρήσει με δικό του υποψήφιο.
0: Με την έννοια ότι ξεκαθάρισε ότι το ΑΚΕΛ είναι ο ισχυρός, δυνατός πόλος που μπορεί να είναι η κινητήριος δύναμη για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Ναι, με αυτήν την έννοια το ΑΚΕΛ μπορεί και θα βγει μπροστά. Τώρα σε ό,τι αφορά την Προεδρία της Βουλής, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται μετά από συζητήσεις στα συλλογικά όργανα, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες.
1: Πάντως η χτεσινή παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου ήταν ηγετική, ήταν ο προπομπός, θα έλεγε κάποιος, για μια παρουσία εν ώψη προεδρικών.
0: Δικαιωματικά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, κατά την οποία επαναλαμβάνω ότι η περιραίουσα έδειχνε το ΑΚΕΛ με μειωμένα ποσοστά, με ποσοστά κάτω του 20.
1: Ναι, υπήρχε και ανησυχία, εγώ να το πω, μέχρι και ένα 24ωρο πριν, ότι υπήρχε έτσι πολλή επιφύλαξη μήπως και δεν αγγίξετε το 20%. Σας λέω ότι είχα ετοιμάσει ένα κείμενο για να είμαι και τελείως το πέταξα και λέω εντελώς διαφορετική εικόνα που υπήρχε ένα 24ωρο πριν.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να μην ισχυριστεί ότι έχει αλλάξει η εκλογική συμπεριφορά της κυπριακής κοινωνίας. Και τι εννοώ έχει αλλάξει η εκλογική συμπεριφορά? Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να θεωρείται δεδομένος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τον πείσεις. Και αυτό για μένα δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Ναι, πρέπει να αποδεικνύουμε εαυτόν συνέχεια, πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, γιατί όταν λέμε το κλασικό, λάβαμε τα μηνύματα μετά από κάθε εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να το αποδεικνύουμε. Δεν είμαστε τώρα τις εποχές του 80 και του 90 που ήταν αυτονόητο ότι εγώ ψηφίζω εκεί και εκεί θα ψηφίζω καμιά ζωή. Όχι. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ διαφορετική, η πληροφόρηση είναι πολύ, η επικοινωνία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, συνεπώς όλα αυτά το ΑΚΕΛ τα είδε, τα προσπαθεί, τα δουλεύει, τα βελτιώνει και είναι δεδομένο πλέον ότι την εμπιστοσύνη του κάθε ενός πρέπει να την κερδίζουν καθημερινά οι πολιτικές δυνάμεις.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεπώς, με αυτά τα δεδομένα, ναι, ήταν κανένας νομίζω δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα φτάναμε μέχρι εκεί που φτάσαμε.
1: Ευχαριστώ Θα έχουμε πολλά να πούμε από εδώ και πέρα. Κυρία Σάβα, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλή ξεκούραση. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της ΕΔΕΚ, τον κύριο Γεωργίου, και τον ευχαριστώ πραγματικά που είναι μαζί μας, γιατί ήταν μια δύσκολη νύχτα για την ΕΔΕΚ και για όλους. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του κόμματος. Δεν νομίζω ότι όλοι ήθελαν ένα τέτοιο κόμμα να βρίσκεται εντός της Βουλής, ένα ιστορικό κόμμα, όπως και οι οικολόγοι. Κύριε Γεωργίου, καλώς σας μεσημέρι.
2: Πολλοί μας ερωτεύονται, αλλά δεν ξέρω πόσοι μας πατρεύονται.
1: Εντάξει, προφανώς, ξέρετε τι λέγαμε και πριν με τον συνάδελφο Θανασίστο Φώτιου εδώ, ότι ίσως η πολλή αναφορά και το ότι μείναμε στο παλιό, στην παλιά ιστορική με ΔΕΚ, με την έκκληση, ίσως να μην έγιναν αυτά που έπρεπε, ώστε το παρόν να είναι το ίδιο ελκυστικό, το ίδιο ελπιδοφόρο και το ίδιο έντονο.
2: Α, σας πω ένα πράγμα. Όταν καταθέτεις πρόταση για το στεγαστικό, η οποία έγινε σχεδόν αμέσως αποδεκτή η κυβέρνηση ως τη βασική της φιλοσοφία, δηλαδή αυτό που λέγαμε για αξιοποίηση της κρατικής γης σε συνεργασία με ιδιώτες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά αυτό δεν αξιολογείται ως παραγωγική πολιτική. Όταν καταθέτεις πρόταση για κατάργηση της βασικής σύνταξης και αντικατάσταση της από άλλες δύο συντάξεις που θα αυξήσουν τις χαμηλές συντάξεις κατά πολύ με αναλογιστική μελέτη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και όχι με κουβέντες του καφενέ, αλλά αυτό δεν αξιολογείται ως παραγωγική πολιτική, τότε ο καθένας ας υποστεί τις συνέπειες.
1: Κύριε Γεωργίου, ξέρετε κι εσείς καλά και τα παρακολουθούσαμε.
2: Ότι δεν βλέπουν θέσεις.
1: Όχι, να σας πω, όχι, να δω θέσεις. Να δω θέσεις την ώρα που δεν υπάρχει κάτι άλλο εντός του κόμματος. Η τελευταία, εγώ θα σας πω, από την ώρα που αποχώρησε ο Γιαννάκης Ομήρου μέχρι και σήμερα, πολύ πυκνά συχνά, η ΕΔΕΚ ήταν στην επικαιρότητα με αλληλοκατηγορίες εντός των στελεχών της και εντός ηγετικών στελεχών.
2: Κυρία Παντωνίου, να σας θυμίσω τι έχει περάσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.
1: Ωραία, έχει περάσει, αλλά πώς εμφανίστηκε στις... Όχι, πώς εμφανίστηκε... Ναι, αλλά πώς εμφανίστηκε στις εκλογές ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δηλαδή, Αβέροφνα Φιτού και Ανίτα Δημητρίου, τώρα εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέω και ονόματα. Ήταν δίπλα και χθες και πριν μια εβδομάδα και ο Νίκος Αναστασιάδης. Εσάς δεν επέστρεψαν ποτέ τα στελέχη σας.
2: Ωραία. Άρα αυτοί που δεν επέστρεψαν ποτέ δεν ήταν στην ουσία ποτέ της ΕΔΕΚ και να λέμε τα πράγματα με το όνομα.
1: Δεν ήταν ο κύριος Κωστής Ευσταθιού.
2: Αν δεν είσαι δίπλα από το κόμμα σου στην πιο κρίσιμη περίοδο, γιατί έχεις ή πικρίες ή δεν ξέρω τι, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, τότε πώς είσαι δεκίτης.
1: Μα κάποιοι τους έδιωξαν.
2: Όταν θέλεις να μείνει το κόμμα σου στην απέξω για να δικαιωθείς, όπως δημόσια καταθέτει 300 φορές την ημέρα πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός, που πάτησε στις πλάτες της ΕΔΕΚ για να γίνει βουλευτής και υπουργός. Τι δεκίτης είσαι τότε.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, αλλά κάποιοι έδιωξαν αυτά τα στελέχη, έτσι. Κάποιοι κατηγόρησαν.
2: Κανένας δεν έδιωξε κανένα. Κανένας δεν έδιωξε κανένα. Να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί η περίπτωση που λέω και δεν θέλω από το όνομα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν μιλώ για μια περίπτωση συγκεκριμένη.
2: Για να μην δώσω και υπόσταση πρώην βουλευτή και πρώην υπουργού, κανένας δεν τον έδιωξε. Εκεί είναι.
1: Τι γίνεται η επόμενη, τώρα ό,τι και να πούμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Δεν θέλω να λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλω να εκλειφθεί ό,τι...
1: Ναι, όχι, τώρα δεν προλαβαίνουμε να διαφοροποιήσουμε τα δεδομένα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται.
2: Από εδώ και πέρα προς μεγάλη θλίψη κάποιων, αλλά και προς μεγάλη χαρά κάποιων άλλων, πρέπει να ομολογήσω, η διακήρυξη, η ομόγνωμη, ομόφωνοι και ομόβουλοι όλων στην ΕΔΕΚ είναι ότι η ΕΔΕΚ θα παραμείνει και στις επάξεις του αγώνα και στην πρώτη γραμμή και σε ό,τι αφορά το εθνικό θέμα και σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Πλέον χωρίς κοινοβουλευτική παρέμβαση, ναι. Αυτό είναι γεγονός, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε ανενεργοί ή ότι δεν θα είμαστε εκεί.
1: Αυτή είναι λήφθηκε η απόφαση, ξέρετε.
2: Να ξυπνούμε τον κόσμο. Ναι. Συγγνώμη.
1: Λήφθηκε η απόφαση ότι η ΕΔΕΚ παραμένει και θα είναι εκεί.
2: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρχε ούτε καν σκέψη περί του Αντριέτου.
1: Ναι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι και οι συνθήκες που οδηγούν. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, συζητώντας με κάποια στελέχη τις προηγούμενες μέρες, ότι τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δεν έχουν ούτε και στήριξη.

0: αλλάξει οικονομική και αυτό μερικές φορές δημιουργεί και ζητήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας ενός κομμάτου.
1: Έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να διαχειριστούμε και τα εσωτερικά μας, αφού λέτε για την οικονομική.
0: Μα να το πούμε, δεν είναι.
1: Την απώλεια της χορηγίας. Ναι. Βεβαίως. Έχουμε μηχανισμό αλίμονο.
0: Ναι.
1: Κόσμο που δουλεύει και μάλιστα πολύ σκληρά. Και αυτό θα το διευθετήσουμε, γιατί σε αντίθεση με κάποιους άλλους, η ΕΔΕΚ δεν είναι στην πολιτική για να παίρνει χορηγίες.
0: Ναι.
1: Και ίσως το αποδεικνύει με ένα άσχημο τρόπο, αλλά θα το αποδείξει.
0: Ναι. Άρα η ΕΔΕΚ παραμένει και οδηγήσετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε εκλογικό συνέδριο όπως ήταν προγραμματισμένο.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί είναι καταστατική πρόνοια ότι ένα χρόνο μετά τις εκάστοτε βουλευτικές εκλογές σε διάστημα ενός χρόνου, όχι ένα χρόνο, σε διάστημα ενός χρόνου, συγκαλείται τακτικό συνέδριο.
0: Ναι. Σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί εγώ δεν το θεώρησα όμορφο χθες βράδυ, αλλά ήταν μεγάλη ένταση. Ο πρόεδρος σας, ο κύριος Νίκος Αναστασίου, ενώ υπήρξαν διαρροές ότι έθεσε έντονα θέμα παραίτησής του, όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια των δηλώσεων του, είπε αυτά είναι δημοσιεύματα. Το να πει κάποιος ότι ναι, έγιναν σκέψεις και έγιναν συζητήσεις, αφού επαληθευόταν από πολλά στελέχη και από πολλούς συναδέλφους, δεν ήταν πιο κομψό παρά να... Εκείνη την ώρα ήταν νομίζω αχρίαστο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: πείτε μου.
1: Πιστώστε τον έχετε γνωρίσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε ανέντιμος, ούτε ανειλικρινής. Τον έχετε δει νομίζω. Πιστώστε τον με την ένταση. Με
0: ναι.
1: Μια κακή στιγμή της έντασης.
0: Ναι.
1: Ναι, υπήρχαν σκέψεις. Αλλά όλοι, από τον αναπληρωτή πρόεδρο μέχρι το τελευταίο στέλεχος που ήταν εκεί στα γραφεία του κόμματος, του είπαν ότι η ευθύνη είναι συλλογική και δεν θα την αναλάβει κανείς μόνος του.
0: Εγώ συνήθως δεν εκφράζω προσωπική άποψη, αλλά αλίμονο, αν και τη δεδομένα της ΕΔΕΚ του την ώρα, φταίει ο κύριος Νίκος Αναστασίου. Δηλαδή ένας πρόεδρος που ανέλαβε μετά από όλα αυτά που έγιναν προσωρινά για να σώσει ό,τι σώζεται. Δηλαδή θα ήταν και λίγο αστείο.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν είναι πολιτικάντης, γι' αυτό σας λίγο πιστώστε τον
0: μελετητή στην Ελισένταση. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι. Θα συνεδριάσετε, θα μας πείτε περισσότερα πότε θα είναι το συνέδριο, τι θα γίνει, πώς...
1: Ναι. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για όλα αυτά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ξεπεράσαμε το σοκ, καθάρισε το μυαλό μας, καθάρισε η σκέψη μας, θα διαβουλευτούν εσωτερικά. Και θα δούμε πώς θα τροχοδομήσουμε τα πράγματα. Ξέρετε, η ΕΔΕΚ δεν ανήκει ούτε στον Αναστασίου, ούτε στον Σολομονίδη, ούτε στον Γεωργίου, ούτε σε κανένα. Ανήκει στους ΕΔΕΚΙΔΕΣ και οι ΕΔΕΚΙΔΕΣ είναι που θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις. Και αυτή τη στιγμή οι ΕΔΕΚΙΔΕΣ εκφράζονται μέσα από τα συλλογικά τους όργανα. Άρα, θα υπάρξει συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή πότε. Θα σας καθοδηγήσω κακώς, αν πω ημερομηνία.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να μας δώσετε μια-δύο μέρες.
0: Θα σας ζώσουμε και θα τα πούμε νομίζω μετά την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι να ηρεμήσουν όλοι, να πάρουν μια ανάσα. Μην ξεχνάτε ότι οι προεδρικές του 28 είναι εδώ. Και
1: μα
0: κάθε...
1: σας άκουσα ότι αρχίσατε τον προεκλογικό.
0: Εγώ έχει καιρό που τον άρχισα. Εγώ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης. νομίζω ότι αυτό σημαίνει. Και μου πείτε ότι είναι νωρίς, γιατί τώρα μιλάμε για προεδρικές. Άρα μέχρι να επιστρέψουμε από διακοπές όσοι πάνε, θα αρχίσει σιγά σιγά και η ΕΔΕΚ μπορεί να έχει και αυτή το κομμάτι της. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και ένα κόμμα που μέχρι τώρα έδινε τη στήριξή της στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα. Υπάρχει ένα ζήτημα τούτη την ώρα. Θα τα δούμε.
1: Φυσικά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει και πρόθεση για αξιολόγηση των σχέσεων. Βεβαίως υπάρχει.
0: Ναι. Άρα θα μιλήσουμε. Κύριε Γεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους επόμενους. Πάμε στον επόμενο μας. Δεν μας απαντά ο ένας. Θα πάμε πρόσωπο τύπου του Δίκο. Αν τον εντοπίσουμε, ψάχνουμε και τον κύριο Καρούσο. Θα σας τα λέω. Αφού είπαμε σε αυτή την εκπομπή, μιλάμε, θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Ο κόσμος είδε την άνοδο της ακροδεξιάς και αντέδρασε ψηφίζοντας ΑΚΕΛ. Κρίμα για την ΕΔΕΚ και το ΒΟΛ. Αυτό που μόλις είπε ο κύριος Φωτίου για τη σιωπηλή πλειοψηφία ταιριάζει και με τους ψηφοφόρους του Δυσσή. Προσπαθεί το 20 με 25 που κατσαρίζει να πείσει το υπόλοιπο 75 με 80 να μπει στην κυβέρνηση, παρόλο που η ηγεσία όχι μόνο δηλώνει ξεκάθαρο ότι ο συναγερμός ήταν και θα παραμείνει στην αντιπολίτευση. Το πρώτο πράγμα που διαβάσαμε σήμερα είναι η αύξηση του μισθού των βουλευτών. Θεωρείτε σωστό, κατά τη γνώμη σας, να έχει βουλευτεί με 280 ψήφους? Όχι, δεν το θεωρώ σωστό. αλλά δυστυχώς δεν είναι εγώ που αποφασίζω τον τρόπο που γίνεται η διαλογή. Πιστέψτε με, λίγο πριν αρχίσει αυτή η εκπομπή, αυτό συζητούσαμε με τον αγαπημένο μου Μιχολύπτη, ότι μπήκε βουλευτής σε αυτή την Βουλή με 280 ψήφους και του λέγα μια γειτονιά είναι. Θα μπορούσαμε και εμείς από τις μεγαλύτερες πόλεις. Δεν αποφάσισε ο λαός να έχει 6 κόμματα, αλλά το λάθος σύστημα. Έχετε διάφορες τοποθετήσεις. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Δίκο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Θεόδωρο Μανιταρά. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε από τους λίγους που δεν είστε αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο, γι' αυτό είπα να μιλήσω μαζί σας.
2: Είμαι στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Α, είστε, ευχαριστούμε. Καλά, δεν ανεβήκατε στη σκηνή, κύριε Μανιταρά, όχι γιατί δεν βγήκατε, γιατί δεν ήσασταν υποψήφιος, γιατί συζητούσαμε πριν, αλλά αυτό είναι άλλο. Θα το πούμε μια άλλη φορά. Για πείτε μου λοιπόν, το Δίκο δικαιωματικά και αυτό είναι χαρούμενο, είναι ικανοποιημένο.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρούμε τα μέλη του νέου κοινοβουλίου, να τους ευχηθούμε καλή και παραγωγική θητεία, αλλά και σε όλους τους υποψήφιους που δεν εκλέγηκαν και έως σε όσους εργάστηκαν για τη διεξαγωγή αυτών των εκλογών. Εντάξει, ο λαός χθες...
0: Πήγαν αναμενόμενα καλά και κύλησαν όλα τόσο γρήγορα που κάποιες στιγμές εμείς οι δημοσιογράφοι δεν προλαβαίναμε, γιατί έβγαιναν πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα, να σας πω την αλήθεια. Έζησα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, ξεκαθάριζε πολύ εύκολα και γρήγορα η εικόνα.
2: Είναι αλήθεια και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο λαός χθες έστειλε κάποια ξεκάθαρα και σημαντικά μηνύματα, τα οποία εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα διαβεβαιώνουμε ότι τα έχουμε λάβει. Βέβαια, να υπενθυμίσω ότι πολλοί μόλις μερικές μέρες πριν είχαν προεξοφλήσει και έβλεπαν κατάρρευση του Δίκου, έβλεπαν μείωση ποσοστών, έβλεπαν μείωση εδρών. Κυρίως όμως κυριάρχησε ένα κλίμα τοξικότητας, ένα κλίμα μηδενισμού, ένα κλίμα ασύμμετρης διαμαρτυρίας. Οπότε μέσα σε αυτό το σκοτεινό, το μουντό, το απεσιόδοξο τοπίο, με αυτές τις συνθήκες, αυτό που πέτυχε το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ένας άθλος. Παραμένουμε το μόνο κεντρό κόμμα με ισχυρή παρουσία στη Νέα Βουλή. Παραμένουμε το μόνο κυβερνών κόμμα στη Νέα Βουλή. Βεβαίως διατηρούμε το ρυθμιστικό, τον κρίσιμο ρυθμιστικό και αποφασιστικό ρόλο στην Βουλή του τόπου μας και οπωσδήποτε παραμένουμε μια δύναμη σταθερότητας, σοβαρά, υπεύθυνα, να οδηγήσουμε τον τόπο μας στην επόμενη μέρα.
0: Κάποιοι λένε ότι το επιχείρημα της χαμένης ψήφου, που λεγόταν, δεν τοποθετηθήκατε επίσημα, αλλά λεγόταν μεταξύ των δικοϊκών απευθυνόμενοι προς τους ψηφοφόρους Δημοκρατικής Παράταξης και ΕΔΕΚ, λειτουργήσε.
2: Κύριε Παπαντονίου, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που λειτουργήσε είναι τα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας. Το Δημοκρατικό Κόμμα, ο κεντρός χώρος, ήταν πάντα ένας ωφέλιμος χώρος, ειδικά το Δημοκρατικό Κόμμα. Ένα κόμμα που έδωσε μεγάλες μάχες για τη δημοκρατία, για τον τόπο μας. Αυτό ωφέλει στα δημοκρατικά, αντανακλαστικά ακριβώς της κοινωνίας της Κύπρου.
0: Θα κάνετε μια ουσιαστική προσέγγιση, πρόταση με περιεχόμενο και μην μου πείτε κάνατε και στο παρελθόν, τώρα μιλάμε με νέα δεδομένα, ώστε στελέχη πιθανώς προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ των κομμάτων του κεντρώου που τώρα βρίσκονται και τα δύο κόμματα εκτός Βουλής.
2: Από σήμερα κιόλας, όχι μόνο στα δύο κόμματα που βρίσκονται εκτός Βουλής, στην ΔΥΠΑ και στην ΕΔΕΚ, αλλά ακόμη και στους οικολόγους, ακόμη και στους κυνηγούς που θεωρούμε ότι βρίσκονται στον χώρο του κέντρου. Είχαμε κάνει προσπάθεια και προεκλογικά, μπορεί να μην εκλήφθηκε ως ειλικρινής προσπάθεια, αλλά σας διαβεβαιώ ότι ήταν...
0: Δεν υπήρχε ο χρόνος, δεν υπήρχε ουσιαστική πρόταση, ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν όλα πολύ γρήγορα.
2: Αυτό που θέλω να πω ήταν, υπήρχε ειλικρινέστατη πρόθεση. Συνεπώς, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, χθες είπε, από σήμερα κιόλας αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, δίνουμε υπόσχεση σε όλο τον κόσμο του κέντρου, σε όλους τους ψηφοφόρους του κέντρου, ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για συνένωση του κεντρώου χώρου. Η φωνή του κέντρου δεν πρόκειται να αποδυναμωθεί, δεν πρόκειται να σιγήσει. Εμείς λέμε ότι ο κεντρώος χώρος είναι και πολύτιμος και ωφέλιμος για την Κύπρο μας. Και από σήμερα ξεκινά αυτή η μεγάλη προσπάθεια συνένωσης, αναδιάταξης του αυτού που ονομάζουμε χώρο του κέντρου. Υπενθυμίζω ότι 17% των πολιτών του εκλογικού σώματος δεν έχει πολιτική εκπροσώπηση.
0: Τέθηκε ζήτημα ή θα τεθεί προς συζήτηση οποιοδήποτε θέμα για αποχώρηση του Δημοκρατικού Κόμματος από κυβέρνηση?
2: Κανένα τέτοιο ζήτημα δεν έχει τεθεί. Επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση, η συνεργασία που έχουμε με την κυβέρνηση είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Θεωρούμε και αποτιμούμε το έργο της κυβέρνησης ότι είναι εξαιρετικά θετικό. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται μια τέτοια συζήτηση ή ένας τέτοιος συλλογισμός.
0: Επειδή ακούστηκαν πολλά, τα διαβάζετε κι εσείς, έγιναν έτσι κάποιες, αφέθηκαν εννοηθεί ότι υπάρχει έτσι μια στενή συζήτηση με το Δημοκρατικό Συναγερμό για συνεργασία, πιθανώς και για κοινό υποψήφιο να στηρίξετε στη Νέα Βουλή, αλλά και στην συνέχεια το 28. Τι γίνεται, θα βλέπουμε συνεργασίες Δημοκρατικού Κόμματος, Δημοκρατικού Συναγερμού?
2: Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που πάντα επιδιώκαμε είναι την πολύ στενή συνεργασία με το Δημοκρατικό Συναγερμό, ειδικά στα θέματα της οικονομίας. Το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι τέτοιες συνεργασίες, ειδικά στα θέματα της οικονομίας, είναι ωφέλιμες και για τον τόπο και για την κοινωνία και για τους πολίτες. Αυτό όμως δεν ερμηνεύεται ότι διάρρηξη σχέσεων με την κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό κυβερνών κόμμα της χώρας στη Νέα Βουλή. Συνεπώς εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε όλες εκείνες τις συνεργασίες που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί ακριβώς το κυβερνητικό έργο.
0: Κύριε Μανιταρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και άλλες υποχρεώσεις, σας αφήσω και θα τα πούμε σύντομα, γιατί έρχεται και 4η Ιουνίου που θα έχουμε την Προεδρία της Βουλής και από εκεί και πέρα μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει εν ώψη 28. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι, σας χαιρετώ.
2: Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ψάχνουμε και από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού τον κύριο Καρούσο, είχαμε δώσει ραντεβού, και θα πάμε και στη συνάδελφο μετά στο Δημοτικό Θέατρο να δούμε όλες τις αντιδράσεις, τοποθετήσεις. Τώρα φωτογραφίζονται οι νέοι μας βουλευτές, παρακολουθώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Άτε μητέρα, και να χάσεις το αεροπλάνο.
10: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
9: Ξέρω το, μητέρα.
10: Κάμνε το τούρπο.
9: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
10: Όλα ξέρεις τα.
9: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
10: Όλα ξέρει τα τελικά.
11: Shelby Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπή σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
14: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
15: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
18: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
19: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
20: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
21: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Επιστρέψαμε, πάμε στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι όλοι εκεί. Κάνουν δηλώσεις μπαίνοντας, βγαίνοντας και είναι και η καλή συνάδελφος η Ραφαέλα Δημητριάδου. Καλό μεσημέρι, Ραφαέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όπως είπες, γίνεται ένας μικρός χαμός στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Είναι οι στιγμές τους, ειδικά για τους ανθρώπους που για πρώτη φορά κλαίκαν εκεί οι οικογένειες τους, βγάζουν φωτογραφίες. Εντάξει, είναι όμορφες στιγμές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι, είναι η μέρα γιορτή.
0: Έτσι.
2: Για τους,
0: νέους βουλευτές, ναι. Για τη δημοκρατία μας. Είναι όμορφα πράγματα για τις οικογένειές τους. Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος προεκλογικός. Έχουμε κάτι που ξεχωριζείς.
2: Ήρθαν όλοι με τις οικογένειες τους και ήταν όλοι χαμογελαστοί, εννοείται. Εξέφρασαν την χαρά τους και είπαν πως αύριο ξεκινά η δουλειά.
0: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Ναι, αυτό θα το δούμε. Η Βουλή γυρίζει σελίδα, έγινε η πρώτη πράξη καθώς πραγματοποιήθηκε η τελετή ανακήρυξης των εκλεγέντων. Πριν να μπούμε...
0: Και στις 4 Ιουνίου είναι η πρώτη συνεδρία του σώματος, ναι. Όπου θα έχουμε τον νέο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Μάλιστα.
2: Πριν να πάμε στα διαδικαστικά, να αναφέρουμε πως κρατάμε δύο πληροφορίες. Ότι ο Φιδιάς Παναγιώτου, όπως ενημερωθήκαμε, μένει τελικά στην Ευρωβουλή και τη θέση του στη Λευκοσία παίρνει ο Γιάννης Λαούρης.
0: Δεν είναι πληροφορία, δεν κλήθηκε πάνω ο κύριος Λαούρης. Κλήθηκε πάνω ο κύριος Λαούρης, άρα δεν είναι πληροφορία, είναι πλέον...
2: Συγγνώμη, κρατάμε αυτή την εξέλιξη.
0: Ήταν η πληροφορία τον πρωί που μας έστειλε, Ραφαέλα, τώρα είναι δεδομένο.
2: Σωστό.
0: Άρα κύριος Λαούρης είναι στη Λευκοσία. Να σου πω την αλήθεια, μιλήσαμε χθες γιατί το βλέπα να έρχεται και τον έκλεισα για να μιλήσουμε σήμερα, αλλά ακόμη έχει κλειστό το κινητό, πρέπει να είναι μέσα να φωτογραφίζεται να κάνει. Θα τον ψάξουμε και αύριο τον κύριο Λαούρη να τα πούμε. Ναι, η δεύτερη είδηση.
2: Να πούμε πως λόγω της εκλογής του αντιδημάρχου Αγλαντζάς Ανδρέα Κωνσταντίνου στη Βουλή θα διεξαχθούν εκλογές στην Αγλαντζά για την ανάδειξη νέου αντιδημάρχου. Ναι.
0: Σωστό, στο διαμέρισμα πλέον της Αγλαντζάς δεν είναι ο επόμενος, πρέπει να διεξαχθούν εκλογές.
2: Πρέπει να διεξαχθούν εκλογές, ναι.
0: Μάλιστα, άρα θα έχουμε στην Αγλαντζά, ωραίο.
2: Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, η συνεδρία της νεοκλογής Βουλής θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 4 το απόγευμα. Στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας περιλαμβάνονται εκτός από την νομισμένη διαβεβαίωση και εκλογή του Πρόεδρου της Βουλής. Ακούμε πολλά για την Προεδρία της Βουλής και είναι κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι, κάτι, είναι μια ερώτηση που κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, όλοι σε όλους, αλλά ακούσες κάτι που δεν υπολογίζαμε, γιατί εγώ το λέω ακόμα. Πάει η Ανίτα Δημητρίου γιατί το είπε, το θέλει. Έχει τη στήριξη πιθανώς του Δίκο. Θέλει και ο κύριος Στεφάνου. Δεν ξέρω, κατάλαβες κάτι άλλο?
2: Πάντως ο κύριος Στεφάνου ανέφερε σε ερώτηση πως θα μιλήσουν με το ΑΚΕΛ, θα καθίσουν να κάνουν μια σύσκεψη με το ΑΚΕΛ για να αποφασίσουν. Μας είπε πως έγινε μια σύσκεψη, όμως δεν συζητήθηκε αυτό το θέμα όπως μας ανέφερε. Και όταν ρωτήθηκε και η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου αν την ενδιαφέρει, μας είπε πως δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Νομίζω το...
0: Θέλει την Επιτροπή...
2: Θέλει την Επιτροπή Ελέγχου.
0: Ελέγχου, η κυρία Χαραλαμπίδου.
2: Ναι,
0: Επιτροπή Ελέγχου. Βέβαια μπορεί να έρθει και από την εξωτερική ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Έτσι, γιατί είπαμε, με το βλέμμα στις προεδρικές του 28, εγώ θα συνεχίσω
2: πάντως,
0: να το λέω.
2: Ναι. Δεν είπε κανένας ξεκάθαρα το οτιδήποτε για την Προεδρία της Βουλής.
0: Πρέπει να γίνουν πολλά. Πήρε και ο Νίκος Χριστοδουλίδης τηλέφωνο την Ανίτα. Λέω αυτά που έχουν έτσι και σημασία. Την Ανίτα Δημητρίου το πρωί.
2: Χάρη,
0: δεν ξέρω τι άλλο είπανε.
2: Της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι. Αλλά το τηλεφώνημα ανοίγει ο Χρυστοδουλίδη πιθανώς να έχει και άλλη σημασία και ίσως συναντήσεις. Θα δούμε.
2: Ναι, πάντως ναι. Όταν ρωτήθηκε η πρόεδρος του DC για αυτά που ακούγονται το τελευταίο διάστημα για πιθανή συνεργασία με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη κλπ. Δεν απάντησε. Είπε ότι θα συνεργαστεί με όλους, όμως είπε πως ένα τέτοιο σενάριο για συνεργασία με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, από ό,τι κατάλαβα, δεν συζητήθηκε τέλος πάντων.
0: Δεν συζητήθηκε, δεν το απέκλεισε, το απέκλεισε.
2: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, δεν έγινε αντιληπτό, ούτε αν το απέκλεισε, ούτε αν δεν το απέκλεισε από εκείνα που έλεγε.
0: Καλά κάνει. Έτσι πρέπει αυτή την ώρα να αφήνουμε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά αυτή την ώρα.
2: Να πούμε και έτσι μερικά στοιχεία, αν θέλεις, πέρα από τα διαδικαστικά, αν έχουμε και χρόνο.
0: Ναι.
2: Είναι οι νέοι βουλευτές, συγκριτικά με τη Βουλή του 2021, είναι 27, οι υπαλλήλοι 29, άρα στο σύνολο έχουμε τους 56. Ήταν 8 γυναίκες στη Βουλή 2021, ενώ έχουμε αύξηση τώρα 3 γυναίκες, άρα στη μια σύνθεση έχουμε 11.
0: Ραφαέλα, δώσε μου ένα λεπτό. Ακούμε Ανίτα Δημητρίου.
4: Έλεξαν τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την νυφαλαιότητα και τις πολιτικές που φέρουν αποτελέσματα. Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες μας, με γνώση, με συνεχτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη και εμείς δεν τη φεβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους. Θέλουμε μια Κύπρο με ανάπτυξη, με ευθύνη, με προοπτική και επιλέγουμε να προχωρήσουμε μονοϋπεύθυνα μπροστά.
0: Ηγετική τοποθέτηση της κυρίας Δημητρίου, συνενετική και χαμηλών τόνων. Είναι αυτό που γράφαμε και χθες στην πρώτη τοποθέτηση ανάλυση. Οι πληροφορίες μας από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από τα ψηλά δόματα της Πινθάρου είναι ότι αυτή την ώρα κρατούν χαμηλούς τόνους.
2: Ναι, και πάνω κάτω με αυτές τις δηλώσεις βαδίζεται το τελευταίο διάστημα η πρόεδρος του DC.
0: Ναι, συνεχίζουμε τώρα με τους αριθμούς που μας έλεγες. Ναι.
2: Ναι, σας έλεγα τους αριθμούς. Να σας πω πως το μοναδικό κόμμα που δεν έχει γυναίκα είναι το ΕΛΑΜ. Τις περισσότερες γυναίκες έχει ο DC, 4, το ΑΚΕΛ 3, 1 το ΔΙΚΟ, 2 το ΑΛΜΑ, 1 η Άμεση Δημοκρατία. Άρα στο σύνολο έχουμε 11 γυναίκες.
0: Με ενοχλεί ακόμη που κάνουμε αυτό το διαχωρισμό έχει. Εγώ δεν το θεωρώ καν το ότι συζητάμε ακόμα.
2: Μας έδωσαν τα στοιχεία και αυτό που είναι πως μπορεί να έχουμε αύξηση και να το συζητάμε αυτό, όμως δεν πάβει να είναι μικρός αριθμός και να συζητάμε πάλι αυτό το θέμα, και επειδή ήταν κάτι που λέχθηκε και εδώ ήθελα να στο αναφέρω.
0: Mm-hmm. Άρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία, υπάρχουν οι πρώτες τοποθετήσεις, υπάρχουν οι πρώτες ερωτήσεις σε σχέση με το ποια προεδρία ενδιαφέρει ποιον. Νομίζω η Επιτροπή Οικονομικών που το ρεπορτάζ έτσι γινόταν πολύ λόγο στις τελευταίες μέρες, ότι πιθανώς και να έφευγε, να την έχανε το Δημοκρατικό Κόμμα, τώρα λόγω των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων δεν αναμένω ότι θα έχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση, και με την παρουσία ειδικά της Προέδρου στην Βουλή, της κυρίας Χριστιάνας Ερωτοκρήτου και του Αντιπροέδρου, του κυρίου Χρήση Παντελίδη, νομίζω δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Ενδιαφέρει την κυρία Σάβια Ορφανίδου, μια προεδρία. Ήταν αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Υγείας, αν δεν κάνω λάθος, στο πλευρό του κυρίου Δίπλαρου. Ο κύριος Δίπλαρος δεν είναι πλέον στην Βουλή. Άρα δεν ξέρω πώς θα πάει. Έχει ένα ενδιαφέρον το πώς θα γίνουν οι χειρισμοί. Είναι ο κύριος Κουκουμάς και έχουμε και νέα πρόσωπα που έχουν πάρει όμως έτσι
2: ναι,
0: πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Και, δημοκρατία,
0: και από το ΑΚΕΛ έχουμε και νέα πρόσωπα ΑΚΕΛ, ναι. Και από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Άρα θα δούμε πώς θα γίνει. Και έχουμε και την απουσία πολλών που ήταν στις προεδρίες, όπως ο κύριος Νίκος Τορναρίτης, ο κύριος Ζήπλαρος, οπότε να δούμε πώς θα γίνει διαχωρισμός.
2: Πάντως σίγουρα ναι. Άρχισαν να γίνονται συζητήσεις τόσο και για την Προεδρία της Βουλής όσο και για τις Επιτροπές. Σίγουρα κάποιοι βουλευτές που ήταν ήδη στην Βουλή, οι παλιοί πάνω κάτω ξέρουν που θέλουν να κινηθούν. Τώρα όσον αφορά τους νέους πρέπει να δουν και αυτοί ποιες είναι οι δυνατότητες και αδυναμίες τους, γιατί όταν προεδρεύεις επιτροπής χρειάζονται και κάποια προσόντα, να το πούμε. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Είναι η αλήθεια. Ελπίζω ότι να αντιλαμβάνονται όλοι. Θα έχουμε πολλά να πούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ και για τη δύναμη και για την υπομονή και για την αντοχή, Ραφαέλα, και εσένα. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι το πρώτο αποτύπωμα της μέρας, όπως και εμείς την εισπράξαμε και χθες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, στις τοποθετήσεις σας, ακόμα και για τους μισθούς, ακόμα και με τον τρόπο που εκλέγονται οι βουλευτές, ακόμα και για την επόμενη μέρα, τους σχηματισμούς και τις συνεργασίες που θα δημιουργηθούν, θα σχηματιστούν. Καλό απόγευμα, να είμαστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 12 και 10.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
8: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Cassius Soma, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάσσια.

0: αίθουσες.
1: Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. On Air Review. Χωρίς Μαρία Βάς, χωρίς Μαρία Βασιλιάδου. Σήμερα και αύριο δηλαδή. Έχει ταξιδέψει μέχρι την Αθήνα για να δει από κοντά. Και δεν ξέρω αν πανηγύρισε κιόλας. Θα μας τα πει την Τετάρτη όταν επιστρέψει. Τον Ολυμπιακό Πειραιώς να καταχτά την κορυφή της Ευρώπης. Να καταχτά το τέταρτο του τρόπαιο στην EuroLeague. Ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο, με ονειρικό τρόπο, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το φθινόπωρο. Πρώτος από την αρχή μέχρι το τέλος. Εντυπωσιακή παρουσία στα play-off. Εντυπωσιακός στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Χθες δεν ήταν εντυπωσιακός, αλλά πήρε την ουσία. Βγήκαν μπροστά οι παίχτες, προσωπικότητες, η ατομική ποιότητα περισσότερο και λιγότερο. Το ομαδικό πνεύμα που μας έδειξε όλη τη χρονιά ήταν αυτό που υπέταξε την πολύ μαχητική Ρεάλ. Όλοι μιλάνε για το πόσο καλή ήταν η παρουσία και της ισπανικής ομάδας και του Σκαριόλο. Όμως ήταν γραφτό για τον Ολυμπιακό Πειραιώς να πανηγυρίσει στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, το τρόπαιο και αντιλαμβάνεστε τι ακολούθησε τις ώρες μετά την λήξη του αγώνα. Και στο ΆΚΑ και στον Πειραιά. Φυσικά σε ό,τι είχε να κάνει με τα έτσι πιο λιγότερο πεζά. Είχαμε και δύο ειδήσεις, μία έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες και μία νωρίτερα σήμερα που ήρθαν έτσι λίγο να παγώσουν το κλίμα. Ειδικά ο θανάτος του Παρασκευάντζα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τον Ολυμπιακό Πειραιώς με πολλές επιτυχίες, πολλά πρωταθλήματα. Αλλά φυσικά και της γωγούς μας Τρογκώστα, σύζυγος του Τραγιανού Δέλλα. Υπήρξαν κάποια στιγμή και συμπαίχτες στην Εθνική, είναι της ίδιας γενιάς. Πότε είχαμε αυτή την σκιά γύρω από τα όσα έγιναν το Σαββατοκυριακό, αλλά σίγουρα ένας ευρωπαϊκός τίτλος για τον Ολυμπιακό Πειραιώς ήταν το highlight για τους φίλους της ομάδας και όχι μόνο για αυτά που έγιναν το Σαββατοκυριακό. Και είχαμε και την ολοκλήρωση, έπεσε αυλαία σε πρωταθλήματα, σε κύπελλα, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ολλανδία. Γενικότερα όλη η Ευρώπη έδινε το Σαββατοκυριακό τα τελευταία της παιχνίδια, καθώς υπήρχε, είναι γνωστό, αυτή η οδηγία από την FIFA να ολοκληρωθούν μέχρι 24 Μαΐου. Οι διοργανώσεις για να μπορούν και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα είναι με τις εθνικές ομάδες να σωματωθούν με την αποστολή. Με εξαίρεση την Κύπρο, εντάξει, πάντα είμαστε μπροστά, πάντα πρωτοτυπούμε. Αυτή είναι η εβδομάδα που θα έχουμε τελικό του Conference League, Τετάρτη, Crystal Palace Rayo, τελικό Champions League Σάββατο, Paris Arsenal, και θα έχουμε και ένα τελικό κυπέλλου Κύπρου, επειδή έτσι, επειδή μπορούμε. Παρασκευή. Τα αφήνω για λίγο πιο μετά τα όσα έγιναν εκτός συνόρων και έγιναν και αρκετά και ενδιαφέροντα. Είναι και περιορισμένος ο χρόνος σήμερα. Ό,τι αφήσουμε πίσω θα τα πούμε πιο αναλυτικά με τον Λουί Νικολάου στην εκπομπή μας. Αφού μιλάμε για μπάσκετ και ερχόμενοι στην δική μας στην τοπική επικαιρότητα, σήμερα έχουμε τον τελικό των τελικών στο Κίτιον, ΑΕΚ εναντίον Κεραυνού. Ξανά οι δυο τους το πάνε να αλλάξει εδώ και μια δεκαετία. Με βάση αυτό το μοτίβο, το μία σου μία μου, είναι η σειρά του Κεραυνού να πάρει τον τίτλο. Όμως η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας στο Κίτιον, 2-2 η σειρά. Η ΑΕΚ ψάχνει τον 12ο της τίτλο, τον 8ο ως ενοποιημένη ομάδα, συν τα 4 του πεζοπορικού. Ο Κεραυνός έχει 9, ψάχνει το 10ο του. Πάντα πρώτη σε κατακτήση είναι η ΑΕΛ με 13, το ΑΠΟΕΛ έχει 11. Το 10ο του ΑΠΟΕΛ ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που δεν κατέκτησε είτε η ΑΕΚ είτε ο Κεραυνός, το 14. Από τότε πήρε τα δύο σερί η ΑΕΚ, το 15 και το 16, και πήγε παραπάμε. ΑΕΚ Κεραυνός, ΑΕΚ Κεραυνός, ΑΕΚ Κεραυνός, ΑΕΚ Κεραυνός, ΑΕΚ πέρσι, 25. 7 και 30, Λουίς Νικολάου, ραδιοφωνική μετάδοση. Για να πέσει και η αυλαία σε μία ακόμη σεζόν καλαθοσφαιρική, όπου αρκετές ομάδες έδειξαν άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, ότι μπορούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των δύο ομάδων και να βρεθούν τουλάχιστον στον τελικό, αλλά και πάλι αυτό το ζευγάρι δεν έσπασε. Σε ό,τι είχε να κάνει με τα ποδοσφαιρικά, πριν πάμε στην προετοιμασία των δύο ομάδων, οι οποίες στην Παρασκευή είναι το μεγάλο τελικό κυπέλλου, Απόλλωνας και Πάφος. Για την Ομόνια έκλεισε μια ονειρική σεζόν, ειδικά στο δεύτερο μισό, κάπου εκεί έτσι στον Γενάρη, περισσότερο Φεβρουάριο, όταν έφυγε και το κύπελλο εκεί η Ευρώπη από τη μέση, έδειξε να μην έχει αντίπαλο. Ο μοναδικός αντίπαλος ήταν ο εαυτός της και κάποια ρεκόρ που έτρεχε. Τα έσπασε σχεδόν όλα. Συγκομιδή βαθμών 87, διαφορά από τον δεύτερο. Καλύτερη συγκομιδή, περισσότερες νίκες σε play-off. Ρεκόρ συνολικά διάθεση εισιτηρίων. Και γενικότερα ήταν μια σεζόν που και ως ομάδα, αλλά και με τις ατομικές διακρίσεις που είχαν οι ποδοσφαιριστές, ήταν πράσινη από την αρχή μέχρι το τέλος. Εντάξει, για το ΜΑΕ τι να πει κανείς. Έκανε και αυτός μια αδιανόητη σεζόν. Και πλέον το ενδιαφέρον για την Ομόνια, για τους φίλους της, στο ρεπορτάζ είναι η επόμενη μέρα. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι θα έρθουν. Σήμερα ενημερωθήκαμε και επίσημα ότι αποχωρεί ο Εράκοβιτς, για τον οποίο στην σεζόν που ολοκληρώθηκε και το καλοκαίρι αλλά και τον Γενάρη υπήρχε ενδιαφέρον με αρκετές ομάδες, Ανόρθωση, Απόλλων. Ποτέ δεν ξέρω αν θα μας αποχαιρετήσει γενικότερα ή αν θα συνεχίσει να παίζει και του χρόνου στην Κύπρο, και να δούμε και ποιοι θα ακολουθήσουν. Πριν συνεχίσουμε όμως να ακούσουμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Έλα λοιπόν να δούμε ποιοι άλλοι θα μείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ακόμη και παίχτες που έχουν συμβόλαιο, επειδή με τη χρονιά που έκαναν οι περισσότεροι παίχτες, λογικό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς. Για τον Νικόλα Παναγιώτου, γνωστά τα δεδομένα, τα αναλύσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Και για τον Παναγιώτη Ανδρέου, επίσης είναι λίγο πολύ γνωστά ότι αξιολογήθηκε και είναι στη λίστα κάποιων ομάδων του εξωτερικού. Οπότε είναι δύο παίχτες οι οποίοι πολύ πιθανόν να μείνει του χρόνου στο ρόστερ της Ομόνιας. Να δούμε τι θα γίνει με Σεμέδο, τι θα γίνει με Μάριτς, τι θα γίνει με Τιονγκού. Δεν ξέρω αν ξεχνώ κάποιους άλλους. Για κάποιους είναι τυπικό, όπως ο Φαπιάνο, ο Τάνκοβιτς, η ανακοίνωση για την παραμονή τους. Δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Κυριακίδη, ο οποίος φαίνεται ότι οδεύει προς Πάφο. Και από εκεί πέρα ονοματολογία, φημολογία για πιθανούς στόχους. Υπήρχε με σίγουρο η φίλη της Ομόνιας τις τελευταίες εβδομάδες μια φήμη για Μπαμπίκα, η οποία φήμη άρχισε να μπαίνει έτσι σε ένα πιο δημοσιογραφικό πλαίσιο δημοσιευμάτων στο εξωτερικό, φυσικά όχι εδώ στην Κύπρο. Θα ακούσουμε πολλά ονόματα τις επόμενες εβδομάδες, μήνες για όλες τις ομάδες. Είχαμε σήμερα την επισημοποίηση του διαζυγίου Άρη με Γιάσο Λουκά. Και περιμένω να δούμε αν θα επιβληθούν και οι πληροφορίες που θέλουν το Ράτσκοφ, για κάποιο λόγο που θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και το σκεπτικό της απόφασης για επιστροφή του Ράτσκοφ, ο οποίος έφυγε ο άνθρωπος πριν μερικούς μήνες ως αποτυχημένος. Και επίσης περιμένουμε να γίνει το ξεκαθάρισμα, το ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Πέραν από τον Κοκόρη, αναμένεται να αποχωρήσουν και άλλοι παίχτες με σημαντική συνεισφορά που άφησαν τη σφραγίδα τους στον Άρη. Παίχτες που είναι και σε μια πιο προχωρημένη ηλικία, φαίνεται ότι υπάρχει μια απόφαση έτσι να παίζει σημαντικά ο μέσος όρος ηλικίας, να γίνει ενίσχυση και με νεαρούς ποδοσφαιριστές και με Κύπριους ποδοσφαιριστές. Ερωτηματικό το μέλλον των Γκομής, Γκόλτσον, του Φόδεριχαμ, του Βαν Άλβες. Είναι κάτι νομίζω που σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεχαρίζει το επόμενο διάστημα. Παρελθόν από τελή και Οροθάδα. Σάββατο πρωί νομίζω βγήκε ανακοίνωση. Τελικά το πήρε πάνω του ο Τσάβι Ρόκα. Άφησε ανοιχτό το παραθυράκι και ο κύριος Καραπατάκης και έριξε την μπάλα στον Ισπανό τεχνικό διευθυντή. Τώρα η ανακοίνωση κάνει λόγο για απόφαση τερματισμού συνεργασίας που πάρθηκε από κοινού. Δεν έχει και σημασία πλέον. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος προμονητής στην ΑΕΚ Και η αλήθεια είναι ότι ο Τσάβι Ρόκα, με την αφισβήτηση, καλός ή κακός, που υπάρχει προς το πρόσωπό του από μια σημαντική μερίδα των φίλων της ΑΕΚ, κάθε επόμενη του επιλογή, ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον ο προπονητής, θα κρίνεται πολύ πιο αυστηρά από ό,τι κρινόταν όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να ξανακερδίσει σχεδόν από το μηδέν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μια σχολόγηση για ΑΕΚ. Είχαμε και ένα δημοσίευμα στο 24 Sports για ενδιαφέρον της Maccabi Tel Aviv για τον Yahav Gurfinkel, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Περιμένουμε το τυπικό, μοιάζει να είναι τυπικό, της μεταγραφής Αντερέκεν. Και υπάρχει και πληροφορία για τον Πιλέα ότι είναι πολύ κοντά στην ΑΕΚ. Καλές κινήσεις, δοκιμασμένες επιλογές, περιορισμένου ρίσκου. Και εδώ στην ΑΕΚ φαίνεται ότι θα γίνει μια προσπάθεια να πέσει σημαντικά όρος ηλικίας. Φεύγουν και μεγάλη σε ηλικία αλλά και μεγάλη σε συνεισφορά παίχτες. Ο Ροπέρς, ο Γκαρσία, ο Αλομέροβιτς μας αποχαιρέτησε σήμερα την ΑΕΚ. Ροτέν, ο Μάρ, Σουάρεθ είναι κενά που πρέπει να καλύψει. Και στοίχημα μέσα από την ενίσχυση να γίνει και μια αναβάθμιση ή αντικατάσταση κάποιων παιχτών που έφυγαν ή ο Καμπρέρα με το σοβαρό τραυματισμό του, ειδικά στη μέσο επιθετική γραμμή. Συνεπαίχτες που περιμένει απάντηση η ΑΕΚ, ο Πέρε Πόνς, φαίνεται για Λέδες και Ναούμ να έχουν συμφωνήσει και μένει και αυτούς η ανακοίνωση. Τελικός κυπέλου την Παρασκευή, Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, 4:30 στο ΓΑΣΥΠΗ, συνέντευξη τύπου. Συνηθίζεται να είναι παρόντες πρόεδροι, προπονητές, αρχηγοί των δύο φιναλίστ. Ο Απόλλων εδώ και μέρες ανακοίνωσε sold out. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε σήμερα πρωί από Πάφο για την προπόληση είναι στις 5.000. Ερωτηματικά αγωνιστικά για τον Απόλλωνα Μαλεκίδης, Σμέρχαλ και Γκασμπάρ. Είναι τρεις παίχτες που αξιολογούνται καθημερινά, κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν, δεδομένα αυτός ο Βούρος και ο Διουντού. Στην Πάφο είναι ακόμη σε αναμονή για το θέμα των διεθνών ποδοσφαιριστών που πρέπει να σωματωθούν με τις εθνικές τους, οι οποίες θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ. Ο Λούκας Ενοσέμα και ο Σούνιτς. Φυσικά ο Σούνιτς είναι δύσκολο, ούτως ή άλλως δεν έχει πολλές πιθανότητες να προλάβει, εάν θα μείνει τελικά Κύπρο, τον αγώνα της Παρασκευής. Αγωνιστικά ο Μπρούνο και ο Πιλέας έχουν πιθανότητες. Θα ξεκαθαρίσουμε στην εβδομάδα. Ο Γκολτάρ είναι ιατρικά έτοιμος, θα είναι σίγουρα αποστολή. Μένει να δούμε αν είναι σε θέση να πάρει και λεπτά συμμετοχής. Και για τον Ντράγκοβιρ, περισσότερο προληπτικά, αποχώρησε από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, παρά ήταν κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Για το ΑΠΟΕΛ, εντάξει, το ενδιαφέρον είναι γύρω από την συνέντευξη των απόϊχων των δηλώσεων του Φωτιού. Μίλησε περισσότερο για το παρελθόν, για το παρόν ή για το άμεσο μέλλον και λιγότερο για τις συζητήσεις με τον Γιασί, με τα άτομα που είναι πίσω από τον κύριο Γιασί. Αλλά φαίνεται ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει άμεσα τις επόμενες πολύ λίγες εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό πριν την 4η Ιουνίου, όταν είναι προγραμματισμένη και η Γενική Συνέλευση. Το αφήνω για λίγο πιο μετά, έτσι να τα συζητήσουμε αναλυτικά στην εκπομπή με τον Λουί Νικολάου, τα του ΑΠΟΕΛ. Στην ανόρθωση, χαιρετώ και ο φίλο μου τον Χρήστο, δεν έχει κάποιο νέο με την έννοια του νέου. Όμως κάποια στιγμή, και φαίνεται ότι τις επόμενες 2-3 μέρες θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον ενδιαφερόμενο ατόμων για να μπλακούν στα διοικητικά, και αντιλαμβάνεστε είναι όλοι σε αναμονή για να δουν πώς θα πορευτεί η ανόρθωση του χρόνου διοικητικά. Τα οικονομικά είναι γνωστά, το εμπάρκο δεδομένο, το ότι δεν μπορεί να γίνουν μεταγραφές επίσης είναι δεδομένο. Γι' αυτό είναι και σημαντικό για να ξεκαθαρίσει καταρχάς με ποιαν διοίκηση θα πορευτεί στη νέα χρονιά, για να αρχίσουν να παίρνουν και απαντήσεις οι παίχτες που έχουν απορίες, έχουν ερωτηματικά, ανησυχίες, με πρώτο και καλύτερο τον Καμορανέση. Που η αλήθεια είναι ότι ο Καμορανέζη και εδώ στην Κύπρο ως προμονητής, αλλά γενικότερα έχει ένα καλό όνομα. Δεν θεωρώ ότι αν για οποιοδήποτε λόγο φύγει από την ανόρθωση θα μείνει χωρίς ομάδα. Στην ΑΕΛ είχαμε το Σαββατοκυριακό την... ή Παρασκευή. Παρασκευή έγινε. Εκείνη την ανακοίνωση με την αποχώρηση πολλών ποδοσφαιριστών. 9-10 στο σύνολο. Και το επόμενο που περιμένουμε είναι να αρχίσει να παίρνει επίσημη μορφή και το κεφάλαιο ενίσχυση. Ο Ζαΐρ Ταβάρης, για παράδειγμα, ο ακραίος επιθετικός από το πράσινο ακροτήρι, πρέπει να θεωρείται δεδομένα ότι θα φοράει τα κίτρινα της άλλης τη νέα χρονιά. Λογικά και ο Παπαγεωργίου, καθαρά προσωπική επιλογή Ούκο Μάρτινς, τον είχε παίχτη στην Άχνα, στον Εθνικό. Τα υπόλοιπα της τοπικής επικαιρότητας, εκτός και ξεχνώ κάτι που δεν νομίζω, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφορά στην δεδομένη στιγμή. Για τον Ολυμπιακό Πυρός τα είπαμε και θα τα πούμε, θέλει και αργότερα ο Λουίς. Είχαμε φινάλε στην Premier League. Δεν τα κατάφερε τελικά η West Ham, βιβάστηκε παρά την νίκη της κόντρα στη Leeds. Την ίδια ώρα κέρδισε και η Tottenham την Everton, οπότε η ομάδα του Τζέπρι έμεινε κατηγορία. Το πανηγύρισε ο Τζέπρι, παίχτε στο κόσμο όσο μπορεί να πανηγυρίσει τώρα μια ομάδα που έχει άλλους στόχους και άλλες πορείες τα προηγούμενα χρόνια, την αποφυγή του υπερασμού. Κλείδωσαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια οι δύο ομάδες, οι οποίες νομίζω αξίζουν τα συγχαρητήρια και το μεγάλα μπράβο και προπονητές τους, είναι η Σάντερλαντ και ο Λεμπρίς, που κατάφεραν στο νήμα να κερδίσουν την Chelsea και να επιστρέψουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα μετά από μισό αιώνα και κάτι. Πάνω από 50 χρόνια έχει να παίξει σε κύπελλα Ευρώπης η Σάντερλαντ. Και φυσικά η Μπόρμουθ του Άντωνη Ιραόλα, ο οποίος φεύγει και αφήνει πίσω του μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη να παίξει σε League Phase του Europa League. Έμεινε με το Conference League in Brighton και μένει να δούμε αν η Crystal Palace την Τετάρτη, αν κατακτήσει το Conference League, θα είναι η ένατη εκπρόσωπος της Premier League στα κύπελλα Ευρώπης του χρόνου στο Europa League. Σε ό,τι έχει να κάνει με Champions League δεν άλλαξε κάτι, ούτε η σειρά. Η πεντάδα είναι Arsenal, City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool. Έγινε απονομή για την Arsenal. Από σήμερα όλοι σκέφτονται σίγουρα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου κόντρα στην Paris, στον τελικό του Champions League. Είχαμε νέο ρεκόρ στην ιστορία της Premier League σε assist. 21η μοίρασε χθες ο Μπρούνο Φερνάντες για τον Ντορκού και ξεπέρασε τις 20 που είχαν ο Τιερί Αντρί και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε. Μας είπε αντί ο Πεπ, ήταν όντως συγκινητικό. Είτε αγαπάς είτε όχι τον Πεπ Γκουαρδιόλα, νομίζω το τι ακολούθησε με το τέλος του παιχνιδιού χθες στο Etihad ήταν όμορφο, ήταν συγκινητικό και άξιζε και στον Πεπ και στον Μπερνάρτο και στον Στόουνς και άλλους παλιούς παίχτες, πρώην αρχηγούς που ήρθαν να πούν και αυτοί αντίο, αλλά να τους αποχαιρετήσει που δεν είχε την ευκαιρία να το κάνει και το Etihad, ο κόσμος της City, ο Έντερσον, ο Φερναντίνιο, ο Γκίντο Καν. Κάτι που δυστυχώς δεν έγινε λόγω του έτσι περίεργου, ας το πούμε περίεργο κλίμα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό στη Λίβερπουλ. Σίγουρα φαντάζομαι έπαιξε ρόλο και η πρόσφατη τοποθέτηση του Σαλάχ, που είχε ξεκάθαρες αιχμές κατά σλότ και της διοίκησης. Θα μπορούσε να είναι και εκεί έτσι πιο φανταχτερό, πιο συγκινητικό το αντίο και του Σαλάχ και του Ρόμπερτσον. Και εντάξει, γενικότερα έπαιξαν το τελευταίο του παιχνίδι αρκετοί ποδοσφαιριστές ή και προπονητές το Σαββατοκυριακό. Ξεχώρισα μεταξύ άλλων το αντίο του Καρβαχάλ, ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε όλη του την ζωή στην Ρεάλ Μαδρίτης από μικρός, 6, 7, 8 ετών, από το 2002 μέχρι χθες, πάνω από 500 συμμετοχές, 6 Champions League, 25 τρόπαια. Highlight για τον Καρβαχάλ, τον γκολ που έτυχε σε τελικό Champions League, τον αποχαιρέτησε το Μπερναμπέου. Μεγάλη επιτυχία για την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας. Στο νήμα προσπέρασε την αυτοκαταστροφική Μίλαν και τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Θα παίζει του χρόνου στο Champions League. Ήταν ό,τι καλύτερο, η μεγαλύτερη επιβράβευση για αυτό που έκανε φέτος ο Σεσκ και οι παίχτες του. Και βοήθησαν σίγουρα, αφού έβγαλαν μόνοι τους τα μάτια τους με τα δικά τους χέρια και η Γιουβέντους και η Μίλαν. Μόνο μία νίκη τα τελευταία 5 παιχνίδια, Μίλαν και Γιουβέντους. Η Μίλαν δεν έπρεπε χθες απλά να κάνει το καθήκον της εντός έδρας με την διάφορη Γκάλιαρη, απλά να κερδίσει, να σβήσει το τι προηγήθηκε για δύο μήνες. και ακόμη και έτσι δεν τα κατάφερε ούτε καν ισοπαλία. Ιτήθηκε και μένει εκτός Champions League. Μεγάλη έκπληξη στο κύπελλο Πορτογαλίας, το Ρένσε. Νίκησε την Sporting στον μεγάλο τελικό. Μιλάμε για ομάδα δεύτερης κατηγορίας, η οποία θα παίξει και μπαράσαν όντως στην πρώτη κατηγορία με την Κάσα Πία. Η Λαντς πρώτο κύπελο στην ιστορία της κέρδισε την Νις. Φυσικά εδώ καμία σχέση με το Ρένσε, είναι μια ιστορική ομάδα. Πήρε και πρωτάθλημα τέλη δεκαετίας του 90, με παίχτες τελειωμένους, παίχτες που σκάρταραν μεγάλες ομάδες, είτε στη Γαλλία είτε στην Αγγλία. Σε Μαξιμάν, ο Τοβέν, Μαζουάκου, ο Σάρτη Τσέλσι, και άλλοι μου μπορεί να ξεχνούμε τώρα. Έκπληξη, αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αυτό το σκηνικό, δεν θεωρούνται και μεγάλες εκπλήξεις, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μπελγκράνο κατέκτησε πρωτάθλημα Αργεντινής. Στον τελικό πρωταθλήματος κέρδισε την River Plate των 37 πρωταθλημάτων και κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Αργεντινής. Λέω, είναι σύνηθες πλέον το φαινόμενο. Πέρσι ήταν η Πλατένσε, πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι Στουτιάντες πήρε, η Βελές πήρε, τη Ροζάριο της έδωσαν έναν ντρόπιο του τη Μαρία, χωρίς να καταλάβουμε ακριβώς πώς και γιατί. Αλλά έχει να κάνει και με το γνωστό ότι πλέον River, Boca δεν δαπανούν τόσα πολλά λεφτά, δίνουν περισσότερη έμφαση στο Libertadores, που και εκεί έχει χρόνια να κάνουν έτσι κάποια σοβαρή πορεία. Οπότε συγχαρητήρια και στην Belgrano. Τα υπόλοιπα που ήθελα να πω και δεν έχω χρόνο, τα αφήνω, θα τα πούμε σε λίγο. Θα ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Στέλλα Ζωκράτους και ακολούθως εδώ με Λουί Νικολάου. Δεν ξέρω, θα αναλάβει αυτός, είπε, το τραγούδι της έναρξης της εκπομπής, αλλά 6.35 υποψιάζομαι ότι δεν θα είναι το νοικιάστη και της Λιόλιου. Μπορεί και όχι όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Τα λέμε σε λίγο.

0: diesem Herz hat. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την προσεχή Τετάρτη 27 Μαΐου στις 4.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό κυπέλου. Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της Παρασκευής. Υπάρχει προσμονή και ανυπομονησία. Πάντα ένας τελικός είναι ιδιαίτερος. Δύσκολα μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Υπάρχει πάθος και δίψα για κατάκτηση του τροπαίου, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου. Και πρόσθεσε για το θέμα της μαζικής μεταφοράς οπαδών μέσω λεωφορείων στο ΓΑΣΥΠΗ. Δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση και είναι πλέον πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Αμφίβολη Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και Ντιούντου. Κάλεσμα στον κόσμο της Πάφου να δώσει το παρόν του στον τελικό έκανε με δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους. «Σας θέλουμε περισσότερα από ποτέ, γεμίστε το γήπεδο», ανέφερε, με την προπόληση να ξεπερνάει τις 5.000. Επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ, δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο, αμφίβολος ο Πηλέας, έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράκομιρ. Προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια και να είναι διαθέσιμη η διεθνής Λούκασεν και Σέμα. Συμμετέχει και η ΚΟΠ στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί άδεια για τους δύο διεθνείς της ΠΑΦ, αλλά ακόμη δεν έχουμε νεότερα, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σαμπουλής. Είναι θεμητό να προκύπτουν αντιδράσεις σε κάθε κλίση. Σημείωσε για τις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Απόστολου Μάντζιου εν ώψη των δύο φιλικών της Εθνικής Ανδρών. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς μετά τους Γιόβετιτς, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο Μάριτς και Ντιουγκού. Γίνονται επίσης οι διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα στο Τριφύλι. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτησή του Ζλάταν Αλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πόνς, ενδιαφέρει ο Πηλέας. Προχωρεί τις διεργασίες του Τσάβι Ρόκα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος, ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Πρώτον, πυλώνει η επιστροφή στην ομάδα του Αρτιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου, φεύγει και ο Γκόμης. Το ΑΠΟΕΛ καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή με χρονικό ορόσημο την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Εκκρεμούν μεταξύ άλλων 8 προσφυγές και 2 τιμωρίες απαγόρευσης μεταγραφών, συν το χρέος που ανέρχεται στα 39 εκατομμύρια και θα φτάσει τα 53 μέχρι τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον Χάρη Φωτίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλων Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα ατόμων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης, αν θα προχωρήσει καταθέτοντας υποψηφιότητες εν ώψη της εκλογικής συνέλευσης στις 5 Ιουνίου. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της γογός Μαστροκώστα, συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας, Τραϊανού Δέλα. Σε καλό δρόμο η περίπτωση απόκτησης του Γιώργου Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαϊρ Ταβάρες. 9 συνολικά ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκε ότι αποχωρούν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα στον 5ο και τελευταίο τελικό στις 7.30. Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απεβίωση ηλικία 49 ετών, ο παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Παρασκευά Σάντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από την σπάνια ασθένεια ALS. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτσόκα για άλλα 3 χρόνια στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Εντείνονται πληροφορίες για την απόκτηση του Μοντέρο από την Βαλένθια. Ίσως και εντός της ημέρας η ανακοίνωση από πλευράς Παναθηναϊκού για την πρόσληψη του Δανού τεχνικού Ιάκοπ Νέστρουμ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Εντόνη ανησυχία στην Εθνική Αργεντινής εν ώψη Μουντιάλ για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αντώνιο Κόντε επισήμαινε ότι παρά τα όσα γράφονται δεν έχει καμία επαφή με την Ιταλική Ομοσπονδία για να αναλάβει τα ενία της εθνικής ομάδας της χώρας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και τόκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
14: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα. Πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD Atto 2 DMI. Έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
16: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
17: Αγάπη, φούσκωσα.
18: Μίσκας. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
18: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
17: Αγάπη, τι έχεις?
18: Η κοιλιά μου.
17: Αφού ξέρεις. Μπακτεφλόρα.
18: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα. Με προβιωτικά.
17: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
18: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
17: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
17: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
21: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
23: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
24: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
26: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
27: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing 25 Μαΐου. Κουτσά στραβά, θα τον βγάλουμε τον Μάιο που θα μας πάει. Έχουμε μαζί μας τον καλό φίλο και συνάδελφο Ανδρέα Βιολάρη και τον καλωσορίζω. Ανδρέα, χαίρετε.
1: Γεια σου, Λοΐζο, χαιρετώ όλους και όλες. Καλή εβδομάδα.
0: Παγκόσμια ημέρα Αφρικής.
1: Σήμερα.
0: Παγκόσμια ημέρα Πετσέτας.
1: Ναι.
0: Καλά στο Θανάση Ντονάδη το κούμπο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.
1: Σήμερα. Άντε ρε. Άρα θέλω για μπάσκετ σήμερα.
0: Μόνο ποδοσφαίρο. Τοπ. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εορτάζεται κάθε χρόνο με απόφαση του ΙΟΗΕ στο επέτειο του πρώτου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά στην ιστορία. Η Διεθνής ημέρα ποδοσφαίρου. 25 Μαΐου. Δεν έχουμε γιορτάζοντες. Απλά να σου πω ότι το 34 θεωρώ Σκοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάστηκαν σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Συγγνώμη. Έκανε τον τεπούτο του ο Disney Deepin Dong, γνωστός ως 1932.
1: Φιγούρα του Disney. Ο Πλούτο. Όχι, αποκλείεται.
0: Γκούφι.
1: Α, Γκούφι.
0: Ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης εν Jesse Owens το 35 σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μια ώρα. Θυμάσαι, είχαμε το ερώτημα.
1: Το είχαμε πρόσφατα, ναι, στο κάτω μυρίχο μας.
0: Το αντιδορπηλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοική άσκηση το 73. Το 77 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία. Να από τα μεγαλύτερα franchise στην ιστορία. 1977. Star Wars.
1: Okay.
0: Και η Καστοριά η κατακτά το κύπελλο Ελλάδος το 1980 νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Γεννήθηκε ο Μπερλίνγκουερ το 22, η Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρα μόδας, και ο Πολ Βέλλερ, Άγγλος ρόκερ το 58.
1: The Jam.
0: Ναι, μπράβο. Έφυγαν από τη ζωή δυστυχώς σήμερα ο Παρασκευάς Άντζας και η γογό μας Τροκώστα. Ας είναι ελαφρύν το χώμα που θα τους σκεπάσει.
1: Και σήμερα είναι και τα γενέθλια ότι κάπου το διάβαζα κάνουν που μου έρχονται παρακολουθώ. River Plate έχει γενέθλια σήμερα. 124 χρόνια ζωής στη River Plate.
0: Ναι, okay.
1: Η οποία διεκδικούσε ψες. Ναι, διεκδικούσε ψες το 38ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και το έχασε μια ομάδα η οποία δεν είχε πρωτάθλημα μέχρι πριν κάποιες ώρες. Το πήρε χθες η Πλατένσε.
0: Ναι, κατάλαβα ότι δεν παίζουν πρωτάθλημα στην Κυριακή. Παρόλο που μεγάλε μεταδόσει. Έβλεπε βαθμό.
1: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια είναι δύο όμιλοι των θυμίω τώρα 10.
0: Πολλών ομάδων, ναι.
1: 6-14 ομάδων. Και οι πρώτοι 8 σταυρωτά, ο πρώτος 8ος, δεύτερος 7ος παίζουν playoff. Και τελικών ήταν χθες River Plate με την Πλατένσε.
0: Να συγχαρούμε τον Ολυμπιακό για να έρθει στην Ευρωλίγκα. Στην έρθει στην ιστορία του μέσα στο Telecom Center. Στα Βριάννα μου ήταν παράκληση του Big Gio να μην παίξω Λιόλιου και να παίξω Μπεκιζίνα που τραγούδησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού λέει στους διαδρόμους του Telecom Center. Οπότε.
1: Κι όν, το πουθενά ή τι Λιόλιου.
0: Το πουθενά. Του καλύπτει μου είπε και θα σεβαστώ την επιθυμία του φίλου μου του Big Gio γιατί είναι στενοχωρημένο σήμερα. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό λέει 970. Τι άλλο έχει. Α, και ο φίλο που θέλει τον Ιγιάστη, γεννή αύριο τον Ιγιάστη.
1: Ναι, θα είναι εβδομάδα πανηγυρική όλη.
0: Εβδομάδα. Yeah. Παίζουν κάθε μέρα ένα τραγούδι.
1: Επιλογή δική σα. Ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Ψηφίστε.
1: Συγχαρητήρια και στο Βεζέγκοβ, λέει ο 675 ναι. Γιώργο. Τα δίνουμε και εμεί, τα δώσαμε και νωρίτερα.
0: Δώσαμε και στο podcast, ναι.
1: Σαν εχθές πριν 18 ώρες, εσύ σήκωσε το Ρε Λουί για την άσκηση αναλογικά.
0: Είπε και γράψε, βάλε φωτογραφίες χτες ο Γιώργος,
1: Γιώργος ναι, ναι.
0: Και έτσι να βάλει το Rise αντί να βάλει 376 πάθες δεξιά και 384 αριστερά και 9.500 πίσω. Είπε player of the year, the real player of the year να μου γράψει. Και είπα του ας γελάσω δυνατά. Είπε μου θα πιάσει το Μουντιάλ και θα πιάσει τη χρυσή μπάλ.
1: Αν το πιάσει το Μουντιάλ.
0: Βάλε με την Αγγλία να βασάρει πίσω βάλε και να θέλει το Μουντιάλ.
1: Κοιτάξε, αν πιάσει Μουντιάλ δύσκολα να χάσει ο Χάρι Κέιν.
0: Μπράβο ρε.
1: Τη χρυσή μπάλα. Δύσκολα. Στα χωρίτη φυσικά χθες αρφού είμαι που βεβαστήκε η West Ham. Ο Ράις.
0: Ναι, είδα τον Τζάκο, περίμενα να ακούσει από ελληνικό. Α, δεν έχουν ιδέα, να. Ενώ είναι ερώτηση να του πει παιχνίδι αδιάφορο. Καρτέρα να κάτσει να μες στην ψησούρα.
1: Εντάξει, είχε και πάρα πολλά λεπτά καθυστέρηση η Τότεναμ. Τώρα δεν ξέρω αν δεν το άκουσε, αν δεν το είπε. Ξέρεις κάποια καλή κρυψόνα της Κρήτης, ρωτάω 939.
0: Είναι ο.
1: Α, κόβεται. Α, πάει από κάτω. Είναι, στην Κρήτη είναι ο πρόεδρος.
0: Αν είδα στο Σουνίο.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είδα λίγο τη νύχτα που έβαλε stories. Θεωρήσα ότι ήταν στο Σουνίο.
1: Κάποια στιγμή σου αφήνω πάνω σου δικαιωματικά, επειδή ήταν δικό σου διαγωνισμό, θα μα πει. Σίγουρα το είπαν αρκετοί. Ολυμπιακό και Φουρνιέ.
0: Ήρθα πολύ
1: κοντά. Το δίδυμο.
0: Άγγιξα το όνειρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άγγιξα το όνειρο με Ρεάλ Χεζόνια, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα να μου μόνο μου, ξέρει.
1: Δεν έχει στείλει άλλο, ναι.
0: Και μπορούσαν οι μπουκίε να μα το κάνουν jackpot να βγάλουν τον Πίτερ που το δικαιούνται βάσει αριθμών. Εμά έκαναν το χατήρι να πληρώσουν.
1: Νομίζω οι περισσότεροι που είχαν προβλέψει την Παρασκευή ήταν το Παρολίν Ολυμπιακό για πρωταθλητή Ευρώπη και Φουρνιέ για MVP.
0: Ποιο? Το Champions League, δηλαδή, μου που σου πάει να πιάσει.
1: Κύριε, ποιος, τι.
0: Η Arsenal. Το πήγε αυτό, μπράβο.
1: Στο 29.50 στέλνετε την ένδειξη CU Charm για να λάβετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Και αυτό το καλοκαίρι θα στείλουμε ένα άτομο μαζί με το Plus One του. Δύο άτομα δηλαδή. Αξία πακέτο του 1.600 ευρώ, περιλαμβάνει δύο αεροπορικά εισιτήρια από τις Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή όλα για δύο άτομα σε ξενοδοχείων τετράστερων. Αν θέλει κάποιος μπορεί να κάνει upgrade σε πεντάστερων, εξάστερων, εφτάστερων, οχτάστερων, όχι οχτάστερων, εφτάστερων, καλύπτοντας τα επιπλέον έξοδα. Μία αποσκευή 23 κιλών και άλλη μία 10 κιλή για κάθε άτομο. Εννοείται μεταφορές, αεροδρόμιο προς και από, ασφάλεια, ξενάγηση, βίζα εισόδου. 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου είναι οι δύο ημερομηνίες αναχώρησης του ταξιδιού αυτού. CU Sharp, όνομα, επίθετο, ηλικία 8 του μήνα. Σε αυτήν την εκπομπή κάνουμε την κλήρωση. Λουί, ποια σχόλιά σου από τη συνέντευξη Φωτίου? Να το αφήσω μετά, επειδή είναι 25-26, να μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο. Θα το σχολιάσουμε φυσικά σε λίγο. Εντάξει, παραγγελίες έρχονται για όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάτι θα αφήσετε. Κάτι θα Μακρόπουλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Μπορείτε να ζητήσετε, ναι, 602 μου.
0: Νοδόρο.
1: 602 Νοδόρο. Τι θέλει.
0: Το καθεδαφίστε το του Μακρόπουλου.
1: Α, ξεκινάω πάνω το μήνυμα. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ο φίλος μου είναι περιμένει με έναν υπομονησία αν ολοκλήρωση τη κάθε κρίση του υπεδού στο Βοτανικό την άλυψη διοργάνωση ευρωπαϊκού τελικού για να πανηγυρίσουμε ακόμη έναν τίτλο εκεί, λέει. Έναν ευρωπαϊκό τίτλο.
1: Δικαιούνται. Δικαιούνται. Φυσικά το επόμενο γήπεδο μπορεί να γίνει και φαντάζομαι θα προηγηθεί, θα είναι και το επόμενο γήπεδο που θα φιλοξενήσει ευρωπαϊκό τελικό. Εν το σεφ.
0: Λογικά, ναι.
1: Λογικά θα είναι το σεφ.
0: Με την ανακαίνιση του, είπε και η κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί ότι θα το ανακαινήσει πλήρως ο κύριος Βούρτσης πριν το Final Four. Θα το ανακαινήσει και θα δώσει και διοργάνωση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το ΣΕΦ είναι ένα okay, αγαπητό γήπεδο, νομίζω.
1: Από τα ανάλογα με την ομάδα που στηρίζει ο καθένας.
0: Όλοι μας εκεί. Δεν έχει κάποιος παράπονο από το ΣΕΦ. Έχουμε πάει και το 24 είχαμε πάει. Ήταν ωραία.
1: Ναι, έσπασαν και μια 67 λέει, η κατάρα του πρώτου. Ήταν η πρώτη της πρώτης ομάδας που τερμάτισε στη regular season. Μου καταστούσαν και το τρόπαιο. Και έσπασαν και την κατάρα των συγχαρητηριών του Πρωθυπουργού.
0: Α, ναι, είπες καλή επιτυχία στο.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Δεν το είπα. Εγώ του είπα πριν δύο χρόνια δηλαδή.
0: Δεν έφτασε άλλο.
1: Έχει να
0: κάνει. Εντάξει, είναι
1: καλά, εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αλλά οκ.
0: Και το πρωί δεξί του χέρι να.
1: Το 24 είπε δηλαδή του Ολυμπιακού στο Conference League καλή επιτυχία. Οπότε μα συμφέρει.
0: Μόνο 7 φορέ λέει ο Big Gio. Κατέχτησε τίτλο στο σεφό Παναθηναϊκός.
1: 7 τίτλου, δηλαδή τελευταίο παιχνίδι σεφ 7 φορέ, όντω.
0: Όσα τελειώσαν. Κάποιοι πιάσαμε τα επειδή αβόητα τα παιχνίδια. Δυστυχώ.
1: We know what we are, we know what we are champions of England, we know what we are.
0: Συγχαρητήρια στην Αρσενάλ για την κατάρτιση του πρώτου.
1: Χαιρετούμε το 7-37.
0: Πάλε καλά που ευκάλαν τον Μπρούνο πρώτον, ο καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς, γιατί ερχόταν 21η ασίστ. Είδες το σημειοτύπο που κάνει τον κύριο διδακτήου.
1: Α, όχι, όχι.
0: Που αφισβητά τον κολ του Ντορκού, ότι ήταν αυτόν κολ.
1: Όχι, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Ούτε πήρε αίτηση ότι γίνονται τη συζήτηση όλοι που μου το είπε το πρωί.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τα social media δεν αφισβητά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά ήθελα να σε ρωτήσω τον κανονισμό. Ενώ ποτέ πετρά έναν κόλ αυτόν κόλ, ανησυχεί και όμως παιδιά βάσα. Λένε ότι χτυπά λέει η μπάλα, αν η μπάλα είναι shot on target,
1: ναι.
0: Και που την απόκρουση κάνει deflect στο δοκάρι, και μπει, που το χέρι, εν κόλ. Αν βρει πρώτα δοκάρι και με τα χέρι, εν αυτόν κόλ. Καταλάβεις τη διαφορά.
1: Ναι, αλλά ξεπρέφαγω τον οργανισμό.
0: Καλά,
1: καλά. Ναι, ρε φίλε, ή κάμι σου πάει στην πόρτα. Φατσί δοκάριν, τσέρτη ξαναπίσω. Είτε αποκρούσε ή να αποκρούσε κάποιο. Ζήσει κόντρα ή να ζήσει κόντρα. Που το δοκάρι, μα πάει πάει πίσω. Α, ήταν παπά. Δεν το έχω δει προσεκτικά, αλήθεια. Ομολογώ. Συνήθως ανακαινίζεις πρώτα το σπίτι και μετά το εξοχικό. Εμείς είπαμε να το πάμε έναν άλλο, λέει ο Φελάς. Να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: 25 Πέμπτου ήρθε και το Πέμπτο στην πόλη, μας λέει ο άντρος. Στα σήμερα, στα σήμερα.
0: Έτσι, 25 Πέμπτου, ωραίος.
1: Για να το λέει ο άντρος.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Χαιρετώ το φίλο των Τάσων. Το είδα Τάσο μου τώρα λίγο πριν μπούμε μέσα. Δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί. Αποστολή Εθνική Ισπανία για τελική φάση χωρίς παίχνει της Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν αδικείται κάποιος.
0: Ναι.
1: Να πει ότι.
0: Ισπανίδα στεριά του.
1: Συγγνώμη.
0: Πλέον είναι Ισπανίδα στεριά του.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πάντα είχε. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Καρβαχάλ, α πούμε, okay, επειδή ο άνθρωπο στην τύχη τη καριέρα του θα μπορούσε να έχει θέση. Μόνο τη μισή είναι και νομός. Όχι. Για να έχει σημαντικό ουσιαστικό ρόλο. Έχει δεξιούς μπακ, πήρε Μπόρο, πήρε Γιορέντε που μπορεί να παίξει. Πήρε. Εντάξει, και Ερικ Γκαρθία μπορεί να παίξει έξω ποιος ήταν ο βασικός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.

0: πραγματικά και στον ημιτελικό και στον τελικό έκαμε είχε σπουδιά εμφάνιση, έκλεισε την καριέρα του στα 57 του χρόνια με τον καλύτερο τρόπο και νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις κάτι για τη διατησία. Απορώ που ενώ σου γίνεται θορυβός, έφυγε η Ρεάλ μια ανακοίνωση για τρεις φάσεις στο τέλος που έχει παραπονό, αλλά δεν είδα κάτι εγώ. Ήταν οκ. Okay. Φίλε, δεν πάει σπαστικό. Πραγματικά, εγώ δεν πειράζω να βλέπω μπάσκετ και να το βλέπω την πρόθεση. Πειράζει με. Αλλά μπράβο στους Ολυμπιακούς για σήμερα, δεν θα μπω σε διαπληκτισμούς. Είμαι στη διάθεση με οποιοδήποτε όμως να δούμε ένα παιχνίδι μαζί 40 λεπτών όλων των τελικών με remote control και θέλετε και διαιτητή μαζί μας. Έχω και διαιτητή να φέρω. Και να κάνουμε μια ανάλυση και να γράψουμε και να παίξουμε content στο κανάλι μου.
1: Έτσι, για περιεχόμενο.
0: Μπράβο, κυρίως για το περιεχόμενο.
1: Σκεφτείτε στον glass floor να παίζει γραφικά με τρίγωνα πανοράματος. Τι ήταν τούτο,
0: με το τρίγωνα πανοράματος. Ήταν κάτι που του αρέσει, που μπορεί να, ο Ιβάν Φουρνιέ κάνει μια ερωτήση στο Twitter που μπορεί να
1: χαϊτεί okay.
0: Και τα τρίγωνα πανοράματος στα highlights του.
1: Ο Εντελαφόεντε κανονικά πρέπει να πάρει τον Μερίνο επίσης 40 λεπτά. Μα έπρεπε τον εκάλεσε τον Μερίνο. Τον εκάλεσε, νομίζω τον εκάλεσε τον Μερίνο. Και θα μπορούσε να τον καλέσει. Είναι διά μου, έλεγε να σου πω, πέ μου τρία αγαπημένα παιδιά του Εντελαφόεντε. Μερίνο, Ουνάι Σιμών και ο τρίος δεν ξέρω ποιος θα είδα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και ενώ ο Ράγια είναι αυτός που είναι κάνει τη σεζόν που κάνει, πάλι θα πάει με ο Νάι Σιμών βασικό, επειδή είναι ο αγαπημένος του. Αυτό και ο Μερίνο. Και είναι και, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι δύο, ο Μερίνο και ο Νάι Σιμών, οι δύο παίχτες με τους οποίους επήρεν 3 Euro. Στο U17, U21 και ανδρών πλέον. Οπότε με παιδιά τα οποία μεγαλώσαν στα χέρια του. Αθλητικό δελτίο. Όχι αθλητικό. Break, επιστρέφουμε, ναι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτο στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέη ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete. Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο.

0: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Και καύσιμα και ψώνια.
9: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Cassius Soma, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
2: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
5: Επαναληπτικός για τα play-off στη γερμανική Bundesliga. Paderborn Wolfsburg στις 9:30 στη Nova Sports 3.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημιωρό. 29.50 τα μηνύματά σας. Συν ο διαγωνισμός μας, CU Sharp, όνομα ανεπίθετον ηλικία. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η κλήρωση 8 του μήνα. Που, τι μήνα, Παρασκευή, 8 του μήνα. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είναι Παρασκευή.
0: 8
1: του μήνα είναι Δευτέρα.
0: 8 του μήνα είναι Δευτέρα.
1: Του
0: Ιούνιου. Ναι. Είναι Δευτέρα.
1: June 8 Δευτέρα.
0: Είναι Δευτέρα. Ρώτησα, άπησε είναι κάποιο με Παρασκευή κλήρωση, τέλος εβδομάδας.
1: Όχι, 5 Παρασκευή. 8 Δευτέρα.
0: 8 Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση. Καλά, πώς γίνεται ο Λανίτης να με την άρχισε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, προφανώς κάτι άλλο να ακούν οι φίλοι, αλλά κάποιοι μας ακούει και ακούει άλλους να μας πει για εμάς.
1: Κάτι που μας είπε ότι...
0: Ναι, ναι, είχαν το ρωτήσει μάλιστα. Ναι, ενώ ήταν στον αέρα, είναι στην κάποιο μήνα και απάντησε μαζί.
1: Νομίζω είχε μπει το πέναλτι με τον Μανιάτη. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, γιατί ότι τζαμέ άλλαξε λίγο την προσέγγιση του. Α, κάρι να ήταν το χέρι του Μανιάτη μόνο.
0: Χαιρετώ το. Λογικά είναι ο Ανδρέας ο 29ης που φτιάχνει Παρασκευές στα quiz μας.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Τι.
1: Όχι, θυμήθηκα
0: τώρα. Ήβρα τον εχθές που για ψηφίσω. Ρωτά. Καλησπέρα, guys. Ανδρέα Εξάρφη, κατάφερε τα. Πανηγυρικά Εξάρφη.
1: Ναι, σου.
0: Μπήκε στη Βουλή. Έπιαμε η άποτη με ο συνέστημα. Άντε, αγάπη μου, πίνε ψήφι στην υψιά σου κτλ. Οπότε, ναι. Και ενώ καλό είναι νέα παιδιά, γυναίκες και άντρες. Ειδικά που αρφήγαν και ρίγνια, α πούμε, και οι Εξάρφη και ο φίλος μας ο Δήμος, ο Γεωργιάδης. Γιος του Κλιάθη, χαίρομαι με παιδιά τα οποία δεν να κάνει με το ότι είναι νεαρά ή ξέρουμε τα φίλοι μας, τα νηπιάδες μας κτλ. Επειδή έχουν την ικανότητα, το background για να κάνουν πράγματα όσον τους επιτρέπεται να κάνουν μέσα στα στενά πλαίσια που ο καθένας καλείται να λειτουργήσει. Ναι, κάτι πήρε να πεις, κάτι είπες, κάτι θα έλεγες.
1: Έχει χαίρεσμα τον Ανδρέα, τον Μιλωνά. Που πήγε στο ΣΕΦ χτες, χαιρετίσμα στη εκπομπή και στο φίλο Βιόλα, ήταν στο γήπεδο με τα πελά να νοικιάζεται.
0: Όμπας, ωραίος.
1: Στείλε μου και φωτογραφία του.
0: Βρήκα όσους είχαν προβλέψει για πρωταθλήν Ευρώπη στον Ολυμπιακό Μυρός και MVP του Final Four, τον Φουρνιέ. Πόσοι νομίζεις?
1: 7.
0: 7. Έχω να σου πω ότι η δημοφιλέστερη τελικά απάντηση ήταν Ολυμπιακός Βεζέγκοφ. Και η δεύτερη δημοφιλέστερη ήταν Βαλένθια
1: Μοντέρο. Όχι, απλά θέλω να πω κάτι εδώ.
0: Να
1: γιατί δεν είμαστε που είναι τους καμιλάρες. Όταν σας λέγαμε και Βαλένθια δαμε,
0: ναι.
1: Περιπέζατε μας και το έναν και το άλλο. Ο Μπαντιό Ανδρέα που δε τρία παιχνίδια έκαμε δύο φάουλς στον Ναν. Τρία παιχνίδια, δηλαδή 40 λεπτά μαρκάρε τον Ναν full court press και έκαμε δύο φάουλ. Ευκαιρία με πέντε φάουλ στο εμιτελείο. Πα στον καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Με πέντε φάουλ σε έναν παιχνίδι. Η Βαλένθια δεν μπορούσε να κερδίσει την αποδεκατισμένη Ρεάλ. Η Βαλένθια ήταν τζινού του επίπεδου. Και για μένα είναι παγίδα να πάνε να πιάσει τώρα και τον Μοντέρο να πετάξουν πολλά χρήματα ο Ολυμπιακός που να το κάνει. Και ο Παναγιακός στον Παντιό που να πάει να πληρώσει 1,5 εκατομμύριο λίτρα επειδή μάρκαρε τον Ναν τρία μάτς. Εξακολουθώ να λέω ότι η Βαλένθια έχει ένα στυλ παιχνιδιού συγκεκριμένο εντυπωσιακό τρόπο. Αλλά μπορεί να τελειώσουν τη χρονιά ένα τίτλο. Γιατί στην Ισπανία, εδώ και τα ούλα για να βγάλει τον Παναθηναϊκό, έχασε παιχνίδια, είναι στην πέμπτη θέση τώρα. Πολλά πιθανότητα μην τελικά να ματσάρει με Ρεάλ εκτός εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Θα είναι στο Μοντέρο, ναι, είναι πολύ κοντά ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακός Μοντέρο.
1: Εντάξει, ολοκλήρωσε.
0: Ναι, η τρίτη δημοφιλέστερη. Ολυμπιακός Πίτερς.
1: Μπράβο. Α, αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Άρα
0: και μόνο νικητή. Δύο βρήκαν. Τελικά μόνο δύο ήταν Ολυμπιακός.
1: Πάνε
0: κερδίζουν 50 και 50. Ναι, 50 και 50 για τον κόσμο. Ένας είναι ο φίλος μας ο Γιώργος του Μιχάλη το πρωί. Ναι. Ο χτίστης μας ακούει. Μου έστειλε ένα βίντεο αυτός που το άκα. Και ο άλλος είναι. Ένα λεπτό, δεν είχε όνομα. Να σου πω το τηλέφωνο του τουλάχιστον. 2.41 τελειώνει ο αριθμός του. Θα βγήσω μαζί του και αύριο θα πούμε και τους νικητές του quiz Παρασκευής. Τους έχουμε. Εντάξει, Δευτέρα, επειδή τρέχουμε από το πρωί, δύσκολη ημέρα. Κάνουμε και ένα podcast μας. Λίγη Μαριβάς. Οπότε, ναι, ήταν έτσι πολύ γεμάτη η ημέρα μας. Αύριο θα σας ανακοινώσουμε και τους νικητές του quiz της περασμένης Παρασκευής.
1: Είπε εδώ και ο Big G ότι είναι Παρασκευή στο τηλέφωνο.
0: Τι είπε?
1: ότι Φουρνιέ Ολυμπιακός.
0: Τα, κερδίζει και ο Γιο Μπίξιο.
1: Ο
0: Μπίξιο.
1: Ο Μπίξιο μπορείτε να κερδίσει.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Λίγο μου σχολιάσει τη διαιτησία του τελικού. Κάτι για σπαστικό γέλιο, είπε. Πρώτον, ημίχρονο, όλε αυτέ τι μέρε ήταν ρεάλ, λέει ο 782. Με μεθόρι σε μένα.
1: Σε ποιον τελικό, έψε εσύ, φίλε, που το πρώτο ημίχρονο, το μόνο μου να σου πω που είναι αμφισβητούμενο είναι το δεύτερο φάουλ που έγινε του Καμπάτσο, το λέει από του Βεζέγκοφ, που ούτε καν τον ακουμπά. Με το σκορ στο 13-2, 12-3 όπω ήταν. Να σου πω τι είναι τη φάση. Αν θέλει να μιλήσουμε, που είναι αμφισβητούμενη, καν τη φάση. Αν έχεις κάποιες αμφισβητούμενες που το πρώτο ημίχρονο που ήταν όλες Ρεάλ, πει Ρεάλ, δεν ήξερα πότε ήταν η τελευταία φορά που μια ομάδα σε τελικό Ευρωλίγκα σε έναν σούταρε βολές στο πρώτο ημίχρονο, και έναν η Ρεάλ Μαδρίτης δηλαδή, να μην ξέρω η Μανρέσα, να το συζητήσουμε. Αλλά δεν ήξερα για ποιες αμφισβητούμενες λες του πρώτου ημίχρονου. Δεν έχει σχέση με τη διαιτησία. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα, τσίνο να θυμάται η ιστορία, και ούτε εκεί είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να συζητούμε για τη διαιτησία, τι είναι να αλλάξει.
0: Το Anfield είναι το βασίλειό του και η Premier League το playground. Η παιδική του χαρά που έπαιζε, του Σαλάχ.
1: Και το Old Trafford το εξηγώ του.
0: Μέχρι και εγώ είδα λίγο μπάσκετ εχθές, ποτέ ξανά, μας λέει ο Σταυρή, για ο Σταυρή μου. Το λέω στο podcast, σχολιάσαμε, αλλά θέλω λίγο την άποψη σου. Το έλεγα του Λουί Σταυρή ότι ένιωθα λίγο άβολα, ίσως γιατί βλέπα παράλληλα σε 7-8 τηλεοράσεις το αντίο και άλλων παιχτών που έγραψαν και αυτήν την δική του ιστορία, ο καθένας στην ομάδα του, ο Μπερνάρτο, ο Στόνς, ο Γουαρτιόλα, ξέρω εγώ, ο Γκλάσνερ, ο Ιραόλα, αρκετοί που είπαν το αντίο εχθές. Ένιωσα λίγο άβολα, έτσι που δεν υπήρχε κάτι έτσι πιο φανταχτερό, κάτι πιο οργανωμένο που να άξιζε σε έναν παίχτη όπως ο Σαλάχ. Άμα μιλούμε για Σαλάχ, ειδικά Σαλάχ Λίβερπουλ, ίσως να είναι ο νούμερο ένα ever. Μόνο την αγάπη και στον ατμόσφαιρο στον Τζέραρτ. Νομίζω αδικήθηκε λίγο, ίσως να έχει να κάνει και με την ατμόσφαιρα, έτσι που ήταν λίγο περίεργη, παγωμένη, περίεργη ατμόσφαιρα, οι δηλώσεις για σλότ κτλ. Αλλά νομίζω του άξιζε κάτι έτσι πιο φανταχτερό για αντίο.
1: Συμφωνώ. Α, θα βρει θέλουμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ήταν λίγο φτωχό, λέει, αλλά φαντάζομαι έχει να κάνει με αυτό που προηγήθηκε. Δηλαδή δεν ξέραμε αν θα βάλει να παίξει όχι ο σλότ έτσι που πήκαν.
1: Τούτη η φάση δείχνει και λίγο την πρόθεση της δικής να κρατήσει ο σλότ. Δηλαδή να κλείσει τα αυτιά της στα παράπονα, στις διαμαρτυρίες που κάποιοι μερίδα των οπαδών. Δείχνει μου ότι είναι αποφασισμένη η δική της λίγα που να πάει και του χρόνου με ο σλότ. Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Έξω, η αλήθεια είναι ως τώρα δεν έκοψε έμμεσα ή άμεσα τη φημολογία, είτε περί αποχώρησης του κάποιων σημείων, είτε περί παραμονής του από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, κάποιοι άρφοι στην Αγγλία κατά καιρούς επικαλέστηκαν πληροφορίες μέσα από το σύλλογο, ό,τι μένει, ό,τι φεύγει. Αλλά θεωρώ ότι μπορούσε να το κόψει εδώ και καιρό. Για να μην φτάσουμε στο σημείο που ήταν, εντάξει, το αποκορύφωμα να χρειαστεί ο Σαλάχ να κάνει την άρτηση που έκανε.
1: Ξέρεις τι όμως, κάνει με εντύπωση για ο Σαλάχ, ας πούμε. Που λες κάτι αν μας πάσει το αμαρακή σε καλή τελειώνει, δεν πρέπει να το τραβάς από τα μαγιά. Ίσως ήταν πολλά καλύτερο και ο Σαλάχ μετά το κοπά φρήκα να φύγει. Ενώ να τελειώσει για μια κουβέντα. Να αποχαιρετήσει και να πάει στο καλό. Και αμαρακή είναι το καλή και ποτέ δεν ήταν healthy το relationship. Πάντα νιώθει και ο Γίνος
0: που κάτι ήταν
1: να αποδείξει. Ο σλότ στα μεγάλα μάτια που λάντων. Ήταν τα βοηθήρα. Πριν για μένα που ράγησε να δικαιώσει.
0: Τι αξίζει να κάνει και με το όλο κλίμα γύρω από την ομάδα. Αλήθεια είναι ότι εγώ μας εισάσσε ένα τους τελευταίους μήνες ήταν της Λίβερπουλ. Ήταν έτσι ξενερωμένος. Ήταν ξενερωμένος γενικά.
1: Ο πρώτος κέρδισε PlayStation στο Fantasy.
0: Α, ναι. Να σου δω και συγχαρητήρια από εδώ για την νίκη σου. Για την νίκη σου στο ΤΑΤΕ. Στο ΤΑΤΕ του Fantasy Premier League.
1: Εντάξει, είμαι το κίνητρος.
0: Η αλήθεια, ναι. Άμα αυτά είναι τελευταία όνειση, ασχολούμαι. Μου πάνε πρώτη φορά. Ενώ να ασχοληθώ. Αλλά εντάξει, ήξερα πριν ξεκινήσει, ήξερα ότι έχω 7-8 παίκτες που θα παίξουν καν.
1: Να πω ότι νιώθω περηφάνος.
0: Μπορείς να κάνεις την ομιλία σου.
1: Για κάποιες σπουδές επιλογές μου, νιώθω ότι ασχολήθηκα. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο,
0: ναι,
1: και το προηγούμενο παιδί που είχαμε φέρει.
0: Ποιο Κωνσταντίνο?
1: Τον πρώτο, τον καλεσμένο μας.
0: Α, πέρσι, ναι, πριν το ξεκίνημα.
1: Και κάθε φορά, είναι εσένα που θα ευχαριστώ βασικά, γιατί κάθε φορά φτύνεις έναν καλεσμένο και ανοίγουν λίγο να μάθει και όμως το Fantasy.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είμαι από πολύ ξέρουν το όλοι τους. Το θέμα μου είδα στο Fantasy να διαχειρίζουμε τους παίκτες. Φέτος, πρώτη φορά, δεν είχα πολλούς τραυματίες. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν ήταν ιστορικό παίκτο, λάλλει μου και άλλαξε παίκτες που δεν τραυματίζουν. Και έκανα και κακή διαχείριση των chips μου, δηλαδή αν εξαιρέσεις προς το τέλος, ας πούμε χτες που εφύλαξα για να σε κερδίσω το...
0: Ναι, ναι.
1: Τούτον, και μπράβο μου.
0: Φορδίς.
1: Ναι, συγχαρητήρια σε μένα. Είναι κατάφερα ρε φίλε να... δηλαδή, μακάρι, 2.100 κάτι πόντους, κάνω 50 πόντους, νομίζω μπορούσα να πιω το PlayStation.
0: Ω, είπαμε να πήγαμε μια μπελάρα, όχι έτσι. Να το βρούμε και αύριο θα ανακοινώσουμε και θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον άλλο νικητή. Ήρθαν και πριν δύο μηνύματα, λέει, να αφήσουμε για πιο μετά. Τι κρατάς από όσα είδες, όσα άκουσες ή διάβασες τον απόϊχο των δηλώσεων του Χαρή Φωτίου? Να πούμε ότι εντάξει, κάτι που δεν περιμέναμε να ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός και δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να ήταν. Ήταν για το θέμα τώρα των διαπραγματεύσεων με τον Γιασί και όλους όσοι είναι πίσω από τον κύριο Σάβα Γιασί. Δεν είπε κάτι περισσότερο από αυτό που ξέραμε.
1: Ναι, ότι και να συζητήσουμε. Να πούνε εγώ και εσύ, να κάνω μια μπαυτή, να κάνω μια αναφορά στα παγιά. Που και τα παγιά γίνεται μια αναφορά με μια θολούρα του να μην πειράξουμε, να μην πούμε, να μην προσβάλλουμε, να μην σύρουμε κάτω από λεωφορείο. Μπλάουν και Εγγλέζοι,
0: ναι,
1: τον πρόδρομο Πετρίδη και τις κινήσεις του, γιατί ήμασταν και εμείς μέρος των κινήσεων. Άρα, ότι και να κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε εμείς για τούτα ούλα, τα χρέη, τι αγωνιστικό, τον Γκαρσία, τον Κούτσακο, τον έναν, τον άλλο, τούτον στο Αζερβαϊτζάν που γράφτηκε ότι ενδιαφέρεται το ΑΠΟΕΛ, τον ποδοσφαιριστή.
0: Άγια παίχτη.
1: Ότι και να συζητήσουμε. Ούλα εξαρτώνται πλέον που γίνονται το πράγμα που υπάρχει το NDA που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, που δεν μπορούν να μας πούν. Άρα εγώ θεωρώ το και λέω χάσιμο χρόνο που η στιγμή που δεν είχε κάτι να πει με βάση το τι συζητείται και τι θέλει ο κύριος Λιασής, τι να συζητήσουμε για τα παγιά, ότι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα χωρίς επενδυτή. Τούτον πάνω κάτω και ένας που ασχολείται με μάπα να πιάει τρία άρθρα διαφορετικά που κάθε σελίδα να τα σκεφάσει, ενώ καταλάβει. Νιώθω λίγο ότι μεγαλώνουμε και λίγο τα χωμάτα, ότι δεν είχε τίποτε να μας πει.
0: Απλά, να σου πω, φυσικά κάθε φορά που μιλά, δύο φορές μίλησαν, τρεις πότε μίλησαν, δύο θυμάμαι, παρουσιάζει έστω λίγο περισσότερο από την προηγούμενη φορά το πραγματικό μέγεθος του οικονομικού προβλήματος. Θυμάμαι στην τελευταία φορά που μίλησε, που αναφέρθηκε σε ένα χρέος 39 κόμμα κάτι εκατομμυρίων. Κάποιοι συνάδελφοι είχαν γράψει για 45, 50 και δαχτυλοδείξαν τους, θυμώσαν τους, να μου λαλείτε. Ενώ χθες τι μας είπε, ότι κλείσει η ώρα χρονιά με πλήση 45. Τούτο μας είπε, ότι ήταν 39,5 τότε που σας είπα, συν 5,5 φέτος, διακλείουμε 45 πλάς. Άξι, το υπόλοιπο δεν το πολλά κατάλαβα. Το έλλειμμα τη σεζόν 26-27 θα είναι 9. Άρα.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ούτε εγώ το κατάλαβα. Αλλά τέλος πάντων, αν κάνουμε τα μπακαλίσιμα, τα μαθηματικά, και αν δεν μας κάτσει η κουβέντα με τον Γιασίν, έχουν το χρόνο έτσι περίοδο, είμαστε πλην 55. Όχι, περίμενε. 39,5, 5,5, 45, 9, 40. Τόσα. 54, 55. Τζο μας είπε δηλαδή χθες ο κύριος Φωτίου. Δεν ξέρω, χάθηκα λίγο. Δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το εννοούσε. Πήγε να μας πει από τώρα για το έλλειμμα της νέας χρονιάς, χωρίς να ξέρεις ποια είναι τα έσοδα σου. Έχω σαν να υπολογίζει με βάση τα έσοδα που είσαι φέτος, πάνω κάτω να, τα ίδια. Και άρα ευκαλυνθεί τον προϋπολογισμό για του χρόνου, και ξέρει ότι αν έχω 5 εκατομμύρια έσοδα και 15 προϋπολογισμό, είμαι πλην 9, 10. Φέτος είμαι μας 9 εκατομμύρια προϋπολογισμός. Του χρόνου πέσαι το ίδιο, πάλι 9. Ναι. Πώς γίνεται να με 9 έλλειμμα? Δεν έχω 0 έσοδα του χρόνου.
1: Ναι, ναι,
0: υπολογίζουμε ναι, τα τηλεοπτικά που
1: εισπράξαμε.
0: Ναι, πραγματικά δεν τζάμε. Ναι, ήθελα μια περισσότερη εξήγηση για τα. Ειδικά για αυτό το κομμάτι των 9 εκατομμυρίων, το έλλειμμα του 26-27. Προφανώς υπολογίζονται και χρήματα τα οποία οφείλει να πληρώσει είτε στο κράτος κοινωνικές ασφαλίσεις είτε διακανονισμούς. Τέλος πάντων, θα. Νομίζω πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με τους ενδιαφερόμενους και μετά τα υπόλοιπα.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ ή να συζητήσω από τη στιγμή που ένιωσε κάτι. Απλά πρέπει μια στιγμή να τα βάλουν όλα κάτω, ρε φίλε, στα ΑΠΟΕΛ. Και να τα δείξουν του κόσμου. Τι έκαμε, α πούμε. Εδώ κάσιν τόσα λεφτά του τάδε παίχτη. Ο τάδε παράγοντα εδώ και τούν τα λεφτά δάνειων και πια εμπίσω τούν τα λεφτά. Ο τάδε παράγοντας ενανίστηκε ο Αλεσάνδρο που τον εναφέραν κιόλας ότι είναι παρελθόν που το 30% που whatever ήταν που μας είπαν, έχει να παίρνει 3 εκατομμύρια. Ο Φερνάντο Αλμέιδα είναι ο Φερνάντο Αλμέιδα.
0: Ο Σάμουελ Τζέιν Τζάκσον. Είναι ο The Negotiator. Είναι τα πράγματα ευτής.
1: Ο Φίξερ.
0: Ο Φίξερ. Ήταν αυτός ο... Έκανε τις διαπραγματεύσεις για προσφυγές, για επενδυτές, για μεταγραφές.
1: Στα Φιλίδη είναι λίγο.
0: Τι είπε, είπε.
1: Οι μεταγραφές όπως στα Φιλίδη, δηλαδή. Ποιος στα Φιλίδη, ο Φερνάντο.
0: Τα χάλια του, ο Φερνάντο.
1: Τον Παλτέ ποιος τον έφερε. Τον Αλέχο Περσί ποιος τον έφερε. Τον Ματσίν ποιος στην κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα. Ποιος επήγε το κέντρο το συμβόλαιο. Τον Χιμένεθ ποιος τον έφερε. Και γιατί τον έφερε. Ο Καγιέχο ποιος τι. Πόσους προμήθειες αλλάξαν. Πόσα χρωστούν. Ο τελευταίος παίχτης, ο πιο μακρινός χρονικά παίχτης που του χρωστά το Αποέλ, ποιος είναι. Που σταμάτησε που το Αποέλ, που έφυγε από το Αποέλ. Εσύ ποια χρόνια πάντα χρωστήσω. Ο τελευταίος παίχτης που του χρωστούν, ποιος είναι. Νομίζω ότι έχει. Και αν χαλάσει και τον deal, το αν δεν τα βρουν στις διαπραγματεύσεις, να πούν και γιατί ένα fund που δεν έχει θέμα οικονομικών είχε θέμα να επενδύσει το Αποέλ.
0: Ναι.
1: Να το πούν.
0: Χαιρετούμε Στέφανο. Ναι, μας είπε λέει ότι ήταν προεισπραγμένη η χορηγιά της φανέλας. Δεν μας είπα για δεσμευμένα τα τηλεοπτικά 6-27 χτες, ότι δεσμευμένα τα έσοδα στον Φεβράριο του 28. Ναι, μα εγώ το δέχομαι αυτόν, ότι έχεις κλειδωμένα κάποια από αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσεις, είτε επειδή τα προεισέπραξες είτε γιατί τα χρωστάς. Αυτό είναι ένα. Έχεις μια εικόνα για το πόσα χρωστώ. Το να λες ότι έχω έλλειμμα από τώρα, ξέρω θα έχω έλλειμμα του χρόνου τέτοια μέρα, 9 εκατομμύρια, πάει να πει ότι ξέρεις ακριβώς τα έσοδά σου, πάει να πει ότι έβγαλες ακριβώς το μπάτζετ σου και εγώ θα έξοδα είναι 20, συγγνώμη, τα έξοδα είναι 20, ναι, τα έσοδα μου είναι 9, άρα είμαι πλην 11. Αν το έκαμε τούτο, fair. Αλλά αφιβάλλω αν μπορούσε να γίνει τούτη δεδομένη στιγμή έτσι υπολογισμό. Ή αν απλά ήθελε να δώσει έτσι μια άλλη διάσταση, λίγο εντός εκτός εγώ, λίγο πιο τραγική των οικονομικών δεδομένων για να στείλει κάποια μηνύματα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν ακούω, αλλά διάβασα την δήλωση που είπε για τους Κυπραίους. Και εκεί ενδεχομένως θα θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα. Είπε ότι έχουμε την καλύτερη φουρνιά Κυπρίων παιχτών από ό,τι η Ομόνοια. Μπορεί και να το έχει. Λέω, μπορεί επειδή δεν έχω εικόνα. Κανένας δεν έχει εικόνα. Άλλο να έχεις κάποιους μικρούς που κάνουν εξαιρετικές παρουσίες σε ζών σε πιο μικρές ηλικίες ή να τους βάλεις σε κάποια παιχνίδια αλλαγή λίγα λεπτά χωρίς την πίεση και να παίζουν. Και άλλο να καθιερωθούν και να ξεχωρίζουν και να κουβαλούν και την ομάδα στις πλάτες του. Αυτό είναι το ένα το ταλέντο, αλλά δυστυχώς είναι το τελευταίο που μετράω το ταλέντο. Είναι συνθήκες, είναι το περιβάλλον, είναι ο κατάλληλος προπονητής, η κουλτούρα γύρω από ένα κλαμπ. Δεν έχει την κουλτούρα του να δίνει ευκαιρίες σε κάποιες παιδιά του Αποέλ. Ποτέ δεν την είχε. Ή ποτέ. Με την πρόδρομο Πετρίδη, ας το περιορίσω χρονικά. Και ανάλογα ποιες είναι οι προτεραιότητες της. Ποτέ δεν ήταν μέσα στις πρώτες 5-10 προτεραιότητες της διοίκησης Πρόδρομου Πετρίδη το να αναδείξει Κυπρέους ποδοσφαιριστές. Οπότε, αν έχει καλύτερη φουρνιά ταλέντων, το Αποέλ που μπορεί να έχει, δεν λέει τίποτα. Αν δεν δημιουργήσει συνθήκες για να τις αξιοποιήσεις, να τους αξιοποιήσεις τους νεαρούς. Δηλαδή, συζητούμε ότι φτιάχνουν το προμηντικό τους κέντρο. Το να συζητούμε ότι έχω ταλαντούχους παίχτες, τι να τους κάνεις, άμα όλα τα υπόλοιπα είναι μηδέν ή υπό το μηδέν.
1: Γι' αυτό σου λέω, αν κάτσεις να συζητάς για καμένη γη. Γίνει να έρθει κάποιος να τη σπείρει τη γη ή γίνει εγκαμμένη και υπό το μηδέν η εκκίνηση σου η επόμενη, η αφετηρία σου.
0: 680, αν μπορείς, στείλε μας έστω το Facebook, να πηγήσω μαζί με το φίλο, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην Κύπρο, μας λέει, στο Fantasy. Ήμουν μαζί του χθες στην τελευταία αγωνιστική με τον πρώτο στην Κύπρο, τερμάτισε είναι πρώτος.
1: Άνετα.
0: Άνετος. Ωραίος. Άρα... Χωρίς να ξέρω ποιος είναι, συγχαρητήρια για το δώρο. Και εγώ προσωπικά θα γνωρίσω και από κοντά, επειδή και ο Σύνταβιζον δίνουμε κάποια δώρα με τους τρεις νικητές κάθε χρονιά στη Κύπρου. Οπότε θα τον δω και από κοντά
1: για συντόμω. Να μας τον κλείσεις για το podcast, να μάθουμε και από τζιόν πράγματα. Να εξελιχθούμε και άλλον του χρόνου.
0: Πάμε σε.
1: Σηκώσει,
0: του χρόνου, όχι. Τώρα μου το λες, είναι καινούριο. Εντάξει, λέγεται πέρσι για φέτος, αλλά.
1: Είμαι αφέτος, κάθε χρόνο. Μπορεί να κάνουμε και τον double του χρόνου.
0: Πάμε για αθλητικό δεύτερο νησίο.
2: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την προσεχή Τετάρτη 27 Μαΐου στις 4.30 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη για τον τελικό κυπέλλου. Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της Παρασκευής. Υπάρχει προσμονή και ανυπομονησία. Πάντα ένας τελικός είναι ιδιαίτερος. Δύσκολα μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Υπάρχει πάθος και δίψα για κατάκτηση του τροπέου, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου και πρόσθεσε για το θέμα της μαζικής μεταφοράς οπαδών μέσω λεωφορείων στο ΓΑΣΥΠΗ. Δεν έχουμε πάρει ακόμη καμία απάντηση και είναι πλέον πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Αμφίβολη Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και Εντιούντου. Κάλεσμα στον κόσμο της Πάφου να δώσει το παρόν του στον τελικό έκανε με δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους. «Σας θέλουμε περισσότερο από ποτέ, γεμίστε το γήπεδο», ανέφερε, με την προπόληση να ξεπερνάει τις 5.000. «Επέστρεψε και θα είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο. Αμφίβολος ο Πηλέας. Έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράκομιρ. Προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια και να είναι διαθέσιμη η διεθνής Λούκας Ενγκεσέμα». Συμμετέχει και η ΚΟΠ στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί άδεια για τους δύο διεθνείς της ΠΑΦΟ, αλλά ακόμη δεν έχουμε νεότερα, ανέφερε σε δηλώσεις του στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σιαμπουλής. «Είναι θεμητό να προκύπτουν αντιδράσεις σε κάθε κλίση. Σημείωση για τις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Αποστόλου Μάντζιου εν ώψη των δύο φιλικών της Εθνικής Ανδρών». Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς μετά τους Γιόβετιτς, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Επίσης γίνονται διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα στο Τριφύλι. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτησή του ο Ζλάταν Αλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πονς. Ενδιαφέρει ο Πηλέας. Προχωρεί τις διεργασίες ο Τσάβι Ρόκα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος, ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Πρώτον πυλών η επιστροφή στην ομάδα του Αρτσιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου. Φεύγει και ο Γκομής. Το ΑΠΟΕΛ καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή με χρονικό ορόσημο την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Εκκρεμούν μεταξύ άλλων 8 προσφυγές και 2 τιμωρίες απαγόρευσης μεταγραφών, συν το χρέος που ανέρχεται στα 39 εκατομμύρια και θα φτάσει τα 53 μέχρι τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τον Χάρη Φωτίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλων Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα τόμων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης, αν θα προχωρήσει καταθέτοντας υποψηφιότητες εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 5 Ιουνίου. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ανόρθωση για τον θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τραγιανού Δέλα. Σε καλό δρόμο η περίπτωση απόκτησης του Γιώργου Παπαγεωργίου από την ΑΕΛ, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαϊρ Ταβάρες, 9 συνολικά ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκε ότι αποχωρούν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα στον 5ο και τελευταίο τελικό στις 7.30 ΑΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Citavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απεβίωσης ηλικίας 49 ετών ο παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από την σπάνια ασθένεια ALS. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μπαρτσόκα με τον Ολυμπιακό για άλλα 3 χρόνια. Έντονη ανησυχία στην Εθνική Αργεντινής εν ώψη Μουντιάλ για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Η Νάπολη σε ανάρτησή της ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Αντώνιο Κόντε για την προσφορά του στην ομάδα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
3: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
12: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
13: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
14: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
15: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
16: Και εσύ έφυγες, γιατί?
15: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
16: Τον δρόμο που σε χωράει.
15: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
16: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
15: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
16: Cyprus Pride 2026.
15: Cyprus Pride 2026.
17: Cali Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
18: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.
2: Επιστρέψαμε. Ματθαίος ο Κλέος είναι ο νικητής. Α, περίμενε, ήταν τον πρώτο Παγκύπρια. Φαντάζομαι είναι και στο πρωτάθλημα μας. Ένα λεπτάκι. Ναι, είναι ο ίδιος. Ματθαίος ο Κλέους, πρώτος παίχτης στο Fantasy στην Κύπρο για τη σεζόν 25-26.
3: Χαρίζα, Ματθαίο, αν μας ακούς.
2: Invisibles 2.
3: Κάμε και ο Ματθαίος στο double.
2: Έκαμε double. Από ό,τι βλέπω εδώ, τερμάτισε πρώτος, δεύτερος, Πανκύπρια μιλάμε, Βλάτιμιρ Ρούτμαν. Και τρίτος Γιάννης Ιωάννου. Από τον δεύτερο τερμάτισε συν Ματθαίος Σοφοκλέους. Τερμάτισε συν 27 από τον δεύτερο και τελευταία αγωνιστική έπια 14 παραπάνω. Άρα μπήκε με συν 13 στην τελευταία αγωνιστική και εδραιώθηκε εκεί. Συγχαρητήρια. Αν έχει καλύτερον του Ανδρέου στο κέντρο, ένα ήταν βασικός, λέει 755. Η κουβέντα που κάναμε νωρίτερα είναι για Κυπρέους με αφορμή την ατάγαν του κύριου Χάρη Φωτίου ότι έχει καλύτερη φουρνιά
3: ναι,
2: εν Κύπριο.
3: Συμπλήρωσε κάπως.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν είπε απλά τούτον ότι έχει καλύτερη φουρνιά. Είπε ότι χρειάζεται και έναν healthy πλαίσιο υγιές πλαίσιο μέσα σε μια ομάδα για να μπορεί να παίζει και να εξελίσσει ένας νέος. Και τούτον ας πούμε βρίσκοντος στην Ομόνια.
2: Ναι, λέει μου και ένας φίλος, δεν μίλησα γενικά την Ομόνια, μίλησα για την Ομόνια της περίοδος του Παπασταύρου. Η διοίκηση καθορίζει τη φιλοσοφία, τους στόχους, όποιο και να είσαι, το αναφέρω πολλές φορές το παράδειγμα του Τιμούρ, που ακόμη και ο Τιμούρ είναι αυτός που είναι στην ανόρθωση και βγήκε ο ίδιος να καθορίσει τους στόχους, που ακόμη και του δεν είναι σωστό. Να πει ο Τιμούρ ότι πάει για πρωτάθλημα, να κάνει συνέντευξη την πρώτη συνέντευξη τον Ιούλιο, για να πάω για πρωτάθλημα. Όχι. Ακόμα και αν είσαι ο Τιμούρ, ακόμα αν είσαι ο Μπέρκ, ακόμα και αν είσαι, ξέρω, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Κλοπ, δεν καθορίζει εσύ του στόχου μια διοίκηση. Θα πει εσύ ότι πάει για πρωτάθλημα. Επιθέσει να το πει. Και το ίδιο ισχύει και για το κομμάτι των ακαδημιών, τη επένδυση, τη ανάπτυξη και πώ να προωθούνται οι ποδοσφαιριστές από τη δεύτερη στην πρώτη ομάδα. Είναι πρώτα φιλοσοφία, κουλτούρα του κλαμπ. Και μετά, έναν από τα κριτήρια που βάζεις κάτω για να προσλάβεις τον επόμενο σου προπονητή είναι κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. Σιόν Μπέρκ εννοείται, το απέδειξε για δεύτερη φορά, άρα δεν είναι τυχαίο, σε δύο θητείες ενώ στην Ομόνια, ότι είναι ο καταλληλότερος. Και για να ενισχύσω αυτόν που λέω, ο ίδιος προπονητής επίεσε την ΑΕΚ, επίεσε την Πάφων, που είναι το άλλον άκρο. Δηλαδή, αν η Ομόνια αυτή τη στιγμή αποτελεί σημείο αναφοράς την τελευταία, αν ξέρω, 7 ετία, 8 ετία στην Κύπρο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς το κεφάλαιο Κύπριος ποδοσφαιριστής, η ΑΕΚ και η Πάφος είναι στην άλλη άκρη του δρόμου. Δύο ομάδες που κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, τελειώνουν και είναι πρώτες, είναι στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης ή και τριάδα, νομίζω, κάθε χρόνο, στο χρόνο που δίνουν στην τελευταία θέση. Στον χρόνο που δίνουν σε γηγενείς ποδοσφαιριστές. Άρα ο ίδιος προπονητής σε δύο άλλα κλαμπς δεν ανέδειξε ούτε έναν Κυπριακό ποδοσφαιριστή, επειδή πολύ απλά ούτε ήταν οδηγία της διοίκησης, ούτε φρόντισε η διοίκηση της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια να δουλέψει τέτοιον τρόπο για να έχει έτοιμους παίχτες να ψαρέψει που δεξάμενη είναι ο κύριος Μπέρκ. Εγώ συνοπτικά από τη συνέντευξη του κύριου Φωτίου εκράτησα το You should have known.
3: Πρέπει να ήξερες.
2: Για ποιον γενικά. Ούτε εγώ το κατάλαβα. Ενώ αν το είπε για συγκεκριμένο θέμα συζήτησης. Αν δεν το κατάλαβα. 37 μου πως το εννοείς. Χαιρετώ φίλον τον άντρο. Όχι ο δικός μας άντρος. Άλλος άντρος. Κοίταξε για τον Παναγιώτη Ανδρό. Ισχύει ότι και για άλλους παίχτες της Ομόνιας για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από μέσα του εξωτερικού. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ενδιαφέρον σίγουρα να φύγει κάποιος. Ναι. Οπότε πρέπει να δούμε από ποιες ομάδες υπάρχει ενδιαφέρον. Κυκλοφορεί μια φήμη εξ ότι θέλει ο Ολυμπιακός Πειραιός. Τώρα μου πεις, κάνε συζήτηση ότι σε θέλει ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ξέρω για έναν μικρό που φέτος έπαιξε, να καθιερώθηκε στην Ομόνια, αν είναι σοφή επιλογή να πάει.
3: Ξέρεις τι, δεν έχει τίποτε, είναι ουλάχ το αποτελεσμά τους.
2: 100%.
3: Ας πέν είσαι ο Παναγιώτης Ανδρέου, είσαι μια ευκαιρία να πάει στο Ολυμπιακό,
2: ναι.
3: Και έρχεται μια δεύτερη χρονιά και γίνεται κάτι και είναι η χρονιά ιδανική.
2: Σίγουρα, δεν το λογίζω.
3: Και μακάρι να πετάσει και να κάνει την καλύτερη καριέρα. Ναι, απλά κάνουμε το για χάρη συζήτησης. Οπότε, και άμερα λύσε πρέπει να πάω. Πάεις και βρέθεσαι στο Ολυμπιακό Β, ιδανικός ξέρω.
2: Ναι.
3: Whatever, και να λύσει, είναι πρέπει να πάω.
2: Σωστά. Εγώ το είπα, επειδή το πρώτο μου στο μυαλό ότι ας πούμε εδώ συζητάμε για να πούμε τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης, θέλετε τον Μάρτσες, θέλετε τον Ζάλλο, ο Μουζακίτης. Ήταν βασικός φέτος στον Ολυμπιακό. Ναι, ήταν δύο παίχτες που ήταν αυτός και ο Κοστούλας, του θέλει μισή Ευρώπη, ο Κοστούλας έφυγε, ο Μουζακίτης έμεινε. Έμεινε, εντάξει, όσον έβλεπα, λέω ότι βλέπω Ολυμπιακό, αλλά τουλάχιστον στην Ευρώπη για κάποια αντέρπη δεν ήταν βασικό ο Μουζακίτης. Άμα ένα σούπερ ταλέντο που να βάλει τη Ευρώπη, λένε ειδικοί, δικό σου παιδί, και εγκαθιερώνεται, σκέφτο τώρα για έναν Κυπρέο που πάντα υπάρχει του υποτιμήση. Για να μην δούμε να έρθει την Κύπρο, πόσο δύσκολο είναι να καθιερωθεί στο Ολυμπιακό.
3: Που δεν ξέρω, μα διδάσκει ας πούμε, η ιστορία ότι π.χ. είχε πρόταση ο Παναθηναϊκός για να αντίδει στο πικ του 30 εκατομμύρια. Τι είναι το πικ που να πουλήσει μια ελληνική ομάδα. Πουλάστο. Είχε ο Ολυμπιακός για τον Κοστούλα 40 πουλήσει τον. Είχε ο Μουζακίτης 30, whatever, πρέπει να πουλήσει. Τούτο είναι πρέπει να κάνουν και εμάς στην Κύπρο. Αν έρθει μια τόσο καλή μεταγραφή για τον Αντρέα. Έτσι πρέπει να φύγουμε και που λέω που είναι το κόμπλεξ του παίζω για να πάω στο εξωτερικό. Του που έχουμε σαν Κυπρέοι περισσότεροι. Να έχεις πάντα τη σωστή στιγμή να το κάνεις. Ενώ πρέπει να έχεις και υπομονή. Αλλά είναι το που σου είπα και πριν μόλις που κάνεις την ερώτηση. Πρέπει να ούλα έχει το αποτελέσμα της.
2: Ναι.
3: Πότε θα έχεις ο καιρός, επειδή είναι Κοπεχάγη. Αν το πιάσεις, ας πούμε, είχε πολλούς που έκαμε question την επιλογή. Έκαμε μια πολλά γεμάτη καριέρα στο εξωτερικό. Σε όλοι γνωστές ομάδες σε εμάς.
2: Ναι.
3: Οι ομάδες που παρακολουθούσαν.
2: Σε μεγάλα συμβόλαια. Πολλά εκατομμύρια σε μεταγραφή να πέφτει από μια ομάδα σε άλλη.
3: Πήγε και το κύπελλο.
2: Ναι.
3: Πριν λίγες μέρες.
2: Ναι, στη Βουλγαρία.
3: Πώς το εκρίναν την επιλογή του να πάει τζάμε.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ήταν ατάκα που είπε ο ίδιο ο Χάρης ο Φωτίου. Προφανώς το You should have known. Και μας λέει για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και καλύτερα ο Στέφανος. Ουσιαστικά είπε ότι πολλά πράγματα που έκανε ο προηγούμενος πρόεδρος δεν τα γνώριζε, αλλά δεν αποτελεί άλοθη γιατί όπως λένε και οι Άγγλοι, I should have known. Οπότε ναι, τώρα καταλάβαμε τι εννοεί και ο φίλος 737.

0: Απλά μιλήσαμε με τον υπουργό για το PlayStation να μας φέρουν και οι φίλοι σε επαφή με τον Ματθαίο να μας δώσουν το τηλέφωνο του για να το πιάσουν, να περάσει να πιάσει το δώρο του, να του στείλουμε το δώρο του. Δεν ξέρω πώς να γίνει, να αξιωθεί με το.
1: Εντάξει, ο φίλος είπε ότι το 80 θα πηγαίνει μαζί του, θα του στείλει ένα μήνυμα να μας το προωθήσει και εμάς τα στοιχεία του τουλάχιστον στο social media. Με στη χειρότερη θα σου λέω, επειδή εντάξει, η Cinevision ως ο επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της Premier League στην Κύπρο έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία.
0: Αν πράγει το τηλέφωνο.
1: Ναι. Δηλαδή τους είναι νικητές κάθε τέλος χρονιάς ή κάθε μήνα τέλος πάντων. Τους στέλνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας. Ό,τι δίνει τέλος πάντων. Ένα email, κάτι που εμείς δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε ένα όνομα, ένα Ματθαίο Σοβοκλέου και ένα Invisible 2.0. Τούτα έχουμε ως πληροφορίες, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό είναι και πολλές φορές κάθε μήνα που έχουν τους κορυφαίους τρεις προμονητές του μήνα, δεν μπορούμε να τους βρίσκουμε όλους. Παραπάνω περιμένουν να μας βρουν αυτοί κατά κάποιον τρόπο. Αν και να αρθούμε κάθε μήνα τα ονόματά τους στα social media. Στη χειρότερη περίπτωση, σε λίγες μέρες θα επικοινωνήσουν και μαζί. Τούτος άλλος σου είπα για αυτήν την εκδήλωση που κάνουμε κάθε τέλος χρονιάς στην Cinevision. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό από τον κότσο της καρδιάς μας. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα φέτος. Οι θεοί του μπάσκετ του το χρωστούσαν, διότι διαχρονικά είναι από τις ομάδες που πρόσφεραν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν είδα καθόλου φωτίων και είμαι πολλά καλά με τον εαυτό μου. Έκανε πολύ ψυχοθεραπεία ο κότσο όλα τα χρόνια. Αυτά ίσω σημείο να μα λέει. Δεν είδα καθόλου και νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
0: Φωτίου. Εκπληκτικό σημείο, βάλεψε το.
1: Ακόμη μερικά θαύματα του εντός αγωγικών πεδοζώματος του Ολυμπιακού. Κωστή και άλλοι, είναι αδιανόητο να έχεις ομάδα να αγωνίζεται στο Champions League, να μην είσαι ακόμη full ενδεκατάτος και να ψάχνεις να χαθείς στα δεύτερα οποιαζήποτε ομάδα στο εξωτερικού. Είδαν 20 ομάδες που δεν πρωταγωνιστούν. Respect, Mo, Salah και Robertson, Liverpool, Legends, Marius, μικρό εργαστήριο, Λάρνακα. Αυτό μου λες είναι έναν, αλλά και από την άλλη. Το να σου χτυπά την πόρτα Ολυμπιακός Πειραιός για έναν νεαρό Κυπριόπουλο 18 χρονών, 19 χρονών, 20 χρονών, 21 χρονών. Δεν είναι εύκολο να σκεφτείς όπως σκέφτεσαι Μαρίου, που δεν έχει άδικο δηλαδή, και να πεις όχι να μείνω επιθέτω ξαπέξω άλλα μια-δυο χρόνια. Πρώτα μέσα στη χρονιά αυτή η ευκαιρία. Ή ο Κοστούλας που πήγε στην Brighton και ξέραμε, το λέγαμε πέρσι καλοκαίρι, ότι δεν θα πάει ένα βασικό. Θα πρέπει να το παλέψει να το κερδίσει. Ναι. Και τέτοιο χρονιά και δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Καθόλου έπαιξε, αλλά. Ήταν, ξέρω, η 17η, 18η επιλογή του Χίτσελερ. Αλλά επίεν κάπου που πρέπει να παλέψεις για να κερδίσεις τη θέση σου. Όπως επάλεψες για να κερδίσεις την Ομόνια, μέχρι να καλύψεις το ταβάνι σου. Ακούσουμε χορηγόν ώρας.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Άσχετα με το τι θα γίνει με τον τίτλο στο ελληνικό μπάσκετ, τι πιστεύετε ότι ήταν τα λάθη του φετινού Παναθηναϊκού, επιλογές παιχτών, το κάψιμο σε παίχτες από Αταμάν, ο ίδιος Αταμάν, ρωτάω 4-33.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει, και για τον Αταμάν, μίλησα με τον Αλεξάνδρο τον Παπαδόπουλο, μιλούσαμε. Και είπα, σου είπε μου κάποια πράγματα που μπορεί να έχει μια βάση στο αγωνιστικό, τώρα σου μιλώ για συμπεριφορά του, αλλά γενικότερα πρέπει να ίσως και πιο δύσκολη, μια από τις πιο δύσκολες σεζόν της ζωής του Αταμάν σε προσωπικό επίπεδο. Έχασαν και τους γονείς και τα λοιπά και νομίζω ότι ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε στραβά. Άδειασε λίγο ο coach Αταμάν μετά το Ευρωμπάσκετ και την υπερπροσπάθεια που έκαμε να φτιάει το χρυσό με τη χώρα του. Μετά έγιναν λάθος στελεχώσεις του ρόστερ, πεντάρια επίαν γύρταν, λάθος επιλογές. Κάπου για με ξεκινήσαν και τα ρήγματα, διόρθωτος ο coach παρόλο που τους ζητήσαν οι παίχτες να μεν τους... προσβάλλει, εντός να σου πω, να μην τους μειώνει. Θεωρεί ότι έτσι επικοινωνιακά κερδίζει τους, έχασεν τους και πιστεύω ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Βλέπω το εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να σπάσει έδρα του Ολυμπιακού και να πιάσει το πρωτάθλημα. Οπότε πιστεύω ότι να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και να κλείσει ο κύκλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό.
0: Αμήν για το δεύτερο τουλάχιστον.
1: Ξέρω, η έντζεν ότι για να μην τα μηδενίζουμε ούλα.
0: Έντζεν λέω... Δεν θέλω να μηδενίζουμε, ρε φίλε, θέμα κουλτούρας, δεν θέλω κουλτούρα, λέει, θέμα άποψης. Ενώ κάποιος που σου λέει ότι έθελε τον Αρτέτα, έντζεν μηδενίζει τον Αρτέτα.
1: Ναι.
0: Έθελε τον Αρτέτα στην ομάδα του. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή όχι.
1: Όχι, και για τον Ολυμπιακό, για να μην υπάρξει. Έντζεν λέω, ας πούμε, ότι είναι καλή ομάδα ή ότι μόνο η διαιτησία κτλ. Μια χαρά ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, είναι ένα απίστευτο προπονητή, κάνει πολλή δουλειά και εντζάμε συνέχεια. Δεν γίνεται να συζητάμε συνέχεια μόνο με ειδήσια. Αλλά όπως γράφω και στο άρθρο μου.
0: Ωπ, ανέβηκε!
1: Ναι, τη θωρακισμένη Mercedes. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού κατάφερε, ρε φίλε, ένα θωρακισμένος που παντού στον μπάσκετ. Και να μην έχει. Που στο παρελθόν ήταν θωρακισμένος και ο Παναθηναϊκός. Ήταν και ΣΕΚΑ. Ήταν και Ρεάλ. Λες πριν για την. Είπες κάτι για το Ferguson πριν στο podcast. Πόσο θωρακισμένη ήταν η Manchester United. Πόσο student detail. Έδινε λεπτομέρεια, αν ξέρει τους φροντιστές των άλλων ομάδων, όχι να μην ξέρει τους διαιτητές και το τι κάνει ο ένας και ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο κάθε άνθρωπος θωρακίζει ένα πράγμα, απλά στον μπάσκετ, ρε φίλε, η λεπτομέρεια μετρά.
0: Εγώ να σου πω, εντάξει, αγωνιστικά μπορώ να, σίγουρα μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτά που είπες, απλά όμως εγώ στο podcast το πρωί, ως έτσι γενικότερη εικόνα, περίπου ατμόσφαιρα, επειδή ζήσαμε... τα χρόνια που προηγήθηκαν ή ακόμη και εκείνη τη χρονιά με τη μεταγραφή του Σλούκα που οδήγησαν τελικά τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση της EuroLeague 10 μήνες μετά, τον Μάη. Υπήρχε μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία από πλευράς Ολυμπιακού απέναντι στον Παναθηναϊκό. Συν κάποια που ήταν αμφίδρομα φυσικά του, κάποια τοξικά, τοξικές συμπεριφορές, δηλώσεις και από τους μεν και από τους δεν. Και ενώ όλα αυτά, τα τρία χρόνια βασικά, μετά την EuroLeague του 24, πέρσι, φέτος ειδικά θεωρώ ότι έπιασε μπάτον ή αν θέλεις ταβάνι του η τοξικότητα του μέσα στον Παναθηναϊκό. Ενώ στον Ολυμπιακό υπήρχαν στο άλλον ακρόν, ίσως είχε να κάνει με την ανώμαλη προσγείωση της πέρσινης χρονιάς, δεν υπήρχε τούτη υπεροψία, δεν υπήρχε τούτη αλαζονία, δεν υπήρχε μια ηρεμία. Βοήθησε σίγουρα ότι ξεκίνησε η ομάδα, πήγαινε καλά σχεδόν όλη τη χρονιά, οπότε δεν υπήρχε πίεση από δεξιά-αριστερά. Ενώ στο Παναθηναϊκό έβαλαν μόνοι τους την πίεση στον εαυτό τους. Ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος, με δηλώσεις, με αναρτήσεις, με κάποιες άλλες συμπεριφορές.

0: Και όποιος δεν καταλαβαίνει, έξινε στο σώμα. Στον Παναθηναϊκό δεν είχε κάποιον να τους εξηγήσει που ήρθε. Ήρθε ο Χέις Ντέβις, δεν είχε καταλαβαίνει που ήρθε. Ήρθε τραλαλά, τραλαλό. Ο Νάνε πιάνε το 24 με τις πλάτες του Σλούκα την Ευρωλίγκα. Νομίζει ότι είναι ο κορυφαίος παίχτης που ήρθε ποτέ στην Ευρώπη. Δεν είχε καταλαβαίνει ο Νάνε ακόμα τι γίνεται. Τούτα τα πράγματα, όταν είσαι στην ομάδα, είσαι Διαμαντίδη, Μπουτινιά, Μπερπέρογλου, Χαντζιβρέτα, Φώτση, είσαι Μπουτινάλλη, Μπρίντεζη, Σπανούλη κτλ. Εξηγούσαν τους λίγο που ήρθαν. Ερχούνταν και θαυμάζαν τσίνους που έρχονταν να παίξουν μαζί τους. Τώρα, επειδή άλλαξε και ο χάρτης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ούτε η Ρεάλ έχει Ισπανούς, το Γιούλε βάλε τον 4-7 ο Μπροέχτες. Ούτε χτες έπαιξε ο Παναθηναϊκός με την Ακαδημία του Παρισιού και έχασαν 100 πόντους διαφορά. Πού είναι τα ελληνικά ταλέντα που εσαρώναν τα χρυσά μετάλλια. Πρέπει σιγά σιγά τούτες οι ομάδες ή να προσαρμοστούν σε νέα επίπεδα δουλειάς, σε διαφορετικά πλαίσια δουλειάς ή να ξαναπάς στις ρίζες τους για να αντέξουν τη μάχη μου να γίνει.
1: 5.32, Βιόλα μου, η μικρή, ο Μάριος πρέπει να καθιερωθούν ως βασικοί δύο χρονιές και τότε με αντίστοιχες καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη θα έρθουν πολύ πολύ καλύτερες προτάσεις. Σωστοί μάνατζερ αυτό είναι πρέπει να κάνουν και να μην βλέπουν τη μίζα της μεταγραφής. Απόψη μου, πάλι είναι η άσπρο η μαύρο. Μπορώ να σου πω τώρα έτσι 20 παραδείγματα 17χρονων, 18χρονων που έκαναν μια σεζόν και καθόλου σεζόν στις ομάδες τους, είτε Βραζιλία, είτε Πορτογαλία, είτε Ελλάδα, και πήραν γραφές για μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλες ομάδες. Οι ομάδες, οι μεγάλες, είτε ξέρω της Ελλάδας, του Βελγίου, της Ολλανδίας ή ακόμη της Πρέμιερ Λιγκ της Ισπανίας, εμπέριμενε να παίχτη να κάνει τρεις σεζόν. Πήγαν κάνει τρεις σεζόν, σε κάθε σεζόν καλύτερη, η τιμή του που 20 εκατομμύρια να πάει 50. Για μιλάμε για Κύπρο, ξέρω από 1-2 εκατομμύρια μπορεί να πάει 5, λέμε τώρα. Οπότε αγοράζουν και το ρίσκο. Και αντιλαμβάνεσαι μια ομάδα τώρα, Ολυμπιακός Πειραιός ή ξέρω η Άντερλεχτ, η Κλαμπ Ρουζ. Που να πάω αγοράσει έναν παίχτη 1-2 εκατομμύρια από την Κύπρο. Σχεδόν μηδέν το κόστος μια αναγραφή 2 εκατομμύριων ευρώ. Εγώ να το αγοράσω και αν μου βγει ευκαιρία μου. Αν δεν μου βγει, τι έχασα 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια είναι αστείων ποσών για μεγάλες ομάδες. Οπότε δεν έχει πολλούς παίχτες που πρέπει να κάνουν 2-3 φορές. Έχουν κοστούλα. Μια χρονιά δεν ήταν ούλοι γεμάτοι. Και πήρε μεταγραφή. Μπορώ να σου βάλω 10 παραδείγματα παιχτών στην City. Στη Λίβερπουλ, ο Λεόνι πόσα μάτια παίξε πριν πάει στη Λίβερπουλ, πόσες χρονιές έκαμε.
0: Ναι. Για μένα έχει αστούζει, ναι.
1: Ναι, ναι. Αν είμαστε και 33 και 34, πάμε σε τελευταίο break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτος στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέη ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία.

0: Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
3: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
5: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
6: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
5: Τι εννοείς?
6: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
5: Σοβαρά?
6: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
5: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
6: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
10: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
11: We are who we are at McDonald's.
10: Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
12: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
13: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
18: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Μια αγιόλουστη ημέρα σαν σήμερα 25 Μαΐου το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σε μία ώρα θα καταρρύψει 6 παγκόσμια ρεκόρ ως φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Ήταν στην διάρκεια των πανεπιστημιακών αγώνων. Μεταξύ άλλων, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 100 ιάρδες, ενώ έσπασε το ρεκόρ στις 220 ιάρδες, στις 220 ιάρδες με εμπόδια και στο άλμα εις μήκος. Γενέθλια έχει σήμερα και η River Plate που κλείνει 125 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά.
20: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Happy birthday to River Plate. Τι δεύτερα αθλήτρια αν αργεντενείς για φέτος. 29.50 τα μηνύματά σας. Δύο γόντα μου, ναι, το είπαμε στο ξεκίνημα. Μας γράφει σήμερα, σας ακούω κατά διαστήματα και δεν ξέρω αν είπατε κάτι για τον Άντζα. Είπαμε και για τον Παρασκευά Άντζα. Και αντιμαστρο Κώστα. Και εντάξει, δεν συγκρίνεται τώρα να χάνεις την σύζυγό σου, τον άνθρωπό σου, το άλλο σου μισό με τον οποίο πέρασες και όμορφες τιμές, αλλά κυρίως δύσκολες, επειδή αυτή η μάχη που τον γινόμουν ήταν Κύπρο. Μιλάμε για 16 χρόνια. 15-16 χρόνια. Που ήταν Κύπρο εννοώ.
21: Είναι παίχτης που ήρθε
20: πρώην. Ναι, ναι, όχι, ως παίχτης. Ναι, 5-6
21: που ήρθε ο Δέλλας.
20: Στο Champions League. Το Champions League. Ναι. Όπως και να έχει. Ναι, άλλο ήθελα να πω. Δεν συγκρίνω το μέγεθος της τραγωδίας ή της θλίψης, αλλά έτσι με τον Παρασκευά Άντζα ήταν. Συμπαίχθησε στην Εθνική πολλά χρόνια. Yeah. Διατηρούσε με αυτόν πολύ καλές σχέσεις. Και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε. Και η σύζυγός του και ένας πολλά καλός του φίλος που το ποδόσφαιρο. Yeah. Παρεπτόντως, βγάλει μια ανακοίνωση η ανόρθωση. Στήριξης προς τον Δέλλαν και συλληπιτήρια για το χαμόν της συζύγου του. Ο Ράις πόσα θα στήχιζε τώρα? Ρε φίλε, εντάξει, θα τον πιάνει ποτέ πάνω από 100 εκατομμύρια που τον έπιανε 100 συν. Έβγανε τα λεφτά του. Στον Παναθηναϊκό θεώρησαν ότι επειδή το Final Four ήταν στο ΆΚΑ ήταν δεδομένη κατάκτηση και τους έκανε υπερόπτες και αλαζόνες, λέει ο 303.
21: Ναι, δούλεψε μου το Παναθηναϊκός για να πιέζει ένα που ήθελε. Δεν νομίζεις να πιέζει μόνο επειδή το λόγω Παναθηναϊκό.
20: Και με το χρήμα, ενώ αγοράζοντας μονάδες, παίχτες. Ναι. Λουί μου έστειλε ένα βίντεο στο Messenger ότι λέει είναι η άποψή μου 100%. Επίσης σε μια δεύτερη ανάγνωση όπου λέει Γιαννακόπουλος άλλαξε το με πρόδρομο Πετρίδη. Λέει ο Κότσος. Καλά, πως θωρακίζεται οι Αγγελόπουλοι έδιναν μίζα στις EuroLeague και επίσης ο Γιαννακόπουλος και οι δηλώσεις του και τα stories του επηρέασαν τους παίχτες, λέει ο 433.
21: Το interaction του που τα social λέει δεν μόνο κακό είναι καμία θέματα. Και θέλω να πιστεύω ότι αν γίνει το θαύμα και δεχτεί ο Μπράντοβιτς ότι τούτα να κοπούν.
20: Γιατί θαύμα να δεχτεί.
21: Θαύμα, κοντά, αλλά δεν το πιστεύω.
20: Α, από αυτήν την άποψη.
21: Ναι. Μόλις... Πάντως αν υπάρχει ένας που μπορεί να ενώσει τον οργανισμό στα χίλια κομμάτια που είναι αυτή τη στιγμή, είναι ο μόνος. Δηλαδή ότι που την έλευση του, ότι είναι να ξεκινήσει η συσπήρωση, δηλαδή να συσπηρώσει την ομάδα. Οτιδήποτε άλλο είναι ένα ερωτηματικά πάνω από κεφάλι του. Ακόμα και ο Σάρας.
20: Ο 970 μας λέει για μένα ο Παναθηναϊκός πρέπει να φέρει 3-4 παίχτες, 2 guards αμυντικογενείς που θα είναι ρολίστες, έναν τριάρι two-way και έναν πεντάρι που θα πρέπει να κοντράρει το Λεσόρ για το ποιος εμπρότος, συν τον Παπαγιάννη ως τρίτον πεντάρι. Μόλις ήρθα εκεί, πρώτη νύχτα να περάσαμε νεψές. Ένας από τους εκατοντάδες, είμαι σίγουρος, Κυπρέους που πήγαν χθες. Χθες, το τρίμερο γενικότερα στην Αθήνα για το Final Four.
21: Έχει καιρό μπράβο να είσαι στο Final Four και να το πιάνει η ομάδα σου. Δηλαδή, επειδή είναι μια επένδυση συναισθημάτων, πληρώνεις έναν σημαντικό ποσό για να είσαι σε κάποιους αγώνες που μπορείς είτε να αφήσεις στους 7 ουρανούς είτε να αφήσεις πληγωμένος. Και πραγματικά, αν το πετύχεις και πληρώσεις και είσαι τζαμέ, είναι στιγμές που τις κουβαλάς βαθιά έτσι μέσα σου για όλη σου ζωή.
20: Παιδιά, χαιρετώ, παίζει κανένα prize fantasy on Dearton. Όχι, φίλε, έναν πόντο ποντρίδο, αλλά δυστυχώς όχι. Συγχαρητήρια όμως. Για φοβερή σεζόν να μετερμάσει Dearton με έναν πόντο ποντρίδο. Ούτε στα όνειρά μας εμείς. Εμείς, για μας μιλούμε.
21: Που είσαστε ακόμα.
20: Εμάς, εμείς.
21: Τους μπασκετικούς.
20: Ναι.
21: Πρέπει να έχω κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή σα στη σειρά σου. Να αποχαιρεθώ μόνο.
20: Κοπέλια, τώρα ενώθηκα, ρε Λουί, μου έρθες δουλειά σήμερα, ρε φίλε μου. Έπρεπε να στείλει sick leave μια εβδομάδα. Λέει 8.80.
21: Μη κακό μου, ρε. Να sick leave.
20: Εντάξει, ψεύτικο, ρε.
21: Είναι πια ότι μου πιστεύει ο Σίκλης στην καρδιά.
20: Μπιστεύω.
21: Ορκίζω.
20: Μπιστεύω.
21: Είναι πια.
20: Εντάξει, ρε φίλε, είναι δύο να
21: μπιστεύω. Το COVID μετράει αγάδια. Είχα COVID και ήμουν καλά, αλλά
20: τρεις θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, τρεις πρωταθλητές Ευρώπης τιμούν με την παρουσία του στη γιορτή βραβεύσεων της ΚΟΠ. Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης θα είναι αύριο μαζί μας στο The Landmark Νικοσία σε μια βραδιά αναφιερωμένη στους πρωταγωνιστές του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Μια ξεχωριστή παρουσία τους γεφυρώνει το χθες, το σήμερα και δίνει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη γιορτή των κορυφαίων. Διαβάζω ανάρτηση της ΚΟΠ. Και φαντάζομαι ήταν και για αυτά τα παιδιά, για τον Νικοπολίδη, τον Καραγκούνη και τον Μπασινάν και Καραγκούνη, ναι. Δύσκολη σημερινή ημέρα. Να ξυπνάς και να μαθαίνεις, έστω και αν ήξεραν τον τελευταίο καιρό ότι είναι δύσκολη η κατάσταση με την κογόν, η μαστρογόστα. Ότι έφυγε από τη ζωή η σύζυγος ενός αδερφού τους ουσιαστικά. Και ώσπου να το συνειδητοποιήσεις, να χωνέψεις, να μαθαίνεις ότι έφυγε και ο Παρασκευάς ο Άντας. Εντάξει, με τον Νικοπολίδη υπήρξαν οι συμπαίχτες στον Ολυμπιακό, με τους υπόλοιπους συμπαίχτες στην Εθνική. Δεν ήταν, σίγουρα είναι παιζένα, αλλά ήταν στο γύρο του 4. Είδα στην αποστολή, νομίζω. Είδα στην αποστολή, όχι.
21: Είχε κούμα αλλαγή.
20: Ναι, μα έπαιζε, Τσο καψίς έπαιζε.
21: Ήταν καψίς ζέλας.
20: Ναι.
21: Ήταν έτσι, ήταν καψίς ζέλας σε ταρή της φύσας.
20: Ναι, και είχε παιχνίδι, είναι η παιχνίδια που είσαι με πεντάδα.
21: Ναι.
20: Παιδιά, χαιρετώ, το διάβασαμε. Ήταν η φετινή Ομόνια καλύτερη πρωταθλήτρια τον τελευταίο χρόνο, ρωτά ο φίλος ο άντρος. Άμα το λένε οι αριθμοί.
21: Εγώ εμεί κουστάρι.
20: Ναι, αλλά είναι τόσο νεκοφαντική που μόνο που του παραθέτει τελειώνει η συζήτηση εκεί.
21: Αλλά εντάξει, αν το άλλο βάλει το ρεθόρι, το ρεθόρι, το πράγμα. Ναι. Και να σου πω κάτι, πολλές προαθλήτριες μας στο βωμό του Ευρώπης, της σκοπιμότητας, πολλές φορές δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Απλά προσπαθούν να περνούν, να κάνουν.
20: Ναι. Εντάξει, πέρασαν και πριν την περίοδο Ομόνοια, που δεν έπαιζαν καλά, αλλά κέρδιζαν.
21: Ναι.
20: Που δεν μπορεί μια βάξινση από τον Αύγουστο ως το Μάιν και να παίζει.
21: Το κλείσιμο της χρονιάς, ρε φίλε.
20: Δεν το ξαναείδαμε. Ήταν κάτι πρωτόνωρο για Κυπριακό πρωτάθλημα. Ναι,
21: που είδαμε προαθλήτρια. Νεραζό.
20: Νερά, να χαμηλώσω όλα να ακούσουμε.
21: Ευκάρτητα ακουστικά.
20: Όχι, ακόμα καλύτερα από τα ακουστικά. Ναι, με νερά.
21: Να σε πάρω.
20: Απέναντι. Και σε αυτήν.
21: Είναι
20: η σειρά του κεραυνού φέτος,
21: ναι.
20: Είναι η σειρά του κεραυνού.
21: Είναι 10 χρόνο.
20: Γιορτάζει 100 χρόνο. 100 χρόνο, α.
21: Ο κεραυνός.
20: Τι πόση αγώνη το παίρνω έτσι να αλλάξει.
21: Εντάξει, είναι τυχαίο.
20: Καλά, σίγουρα είναι τυχαίο. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό.
21: Στην Game 5.
20: Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό.
21: Ήταν η ΑΕΚ κυρίαρχη. Έκαμε πάρτι. Αλλά χάσαμε και μεροκαμάτα. Αλλά φέτος ήταν. Εντάξει, να σου πω ότι πιστεύω ότι ο κεραυνός είναι ο πρόλογο. Αν και στοιχηματικά δεν είναι το φαβορί λόγω της έδρας.
20: Δηλαδή είναι η σειρά του. Άσε τα στοιχηματικά και τα αστέρια. Είναι η σειρά του.
21: Να σου έλεγα ότι η Γουσούλη είναι η σειρά, είναι λίγο πιο καλός. Δηλαδή, σαν γενικότερη εικόνα. Και το παιχνί στη Λάρναγα να δικαιούτουν το, και το παιχνί στο Στρόβολο στο ξεκίνημα είχαν το. Σκέψουν και πιάνεις, έρχεται η επιδράση της Ιντερ Μαϊάμι, πιάνεις.
20: Εμένα! Τα πράγμα. Άμα είσαι καθαρό μυαλό.
21: αρχή. Ξαπέζει μουσική.
20: Όχι, παίζει μουσική. Παίζει μουσική.
21: Α, ήθελα να σου πω, Τζον Μπουζελέα, στο... είχα φυλάξει κάποια στιγμή, είναι εκπομπή, είπα να μην τα χάσω στο podcast.
20: Ναι.
21: Για, το, για τους, με τους Knicks να είναι στο 3-0 και να φαίνεται πως θα πάνε στους τελικούς. Έχουν κυκλοφορήσει τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς στο Madison Square Garden. Για δύο center seat courtside tickets, δηλαδή στο κέντρο του γηπέδου, σε καρέκα, και καθένας πέραν ο Jack Nicholson, αντίστοιχες για τους φίλους.
20: Ναι.
21: Είναι 221.000 ευρώ δύο θέσεις. 221.000 ευρώ μια, ένα ζευγάρι δύο ατόμων αγοράζει για 15 με 23 χρόνια τα ψώνια του.
20: Για πόσο καιρό?
21: Για 15 με 23 χρόνια τα ψώνια του. Για 221.000 δολάρια, είπα ευρώ, δολάρια.
20: Εντάξει, ναι.
21: Ναι, είναι 88 μήνες ενίκιον όταν, το, όταν νοικιάζεις σε ένα σπίτι 2.500 δολαρίο στη Νέα Νιόρκη. Είναι στην θέση είναι 117 που είναι περίπου στο, στο δεύτερο διαζώμα του ΑΚΑ, ξέρω, του ΑΣΥΠ, ας πούμε, δυτική με στην
20: ναι.
21: πάνω. Είναι 20.600 δολάρια τα εισιτήρια για δύο άτομα. Δηλαδή είναι 34 καινούργια PlayStation Digital Edition. Είναι 257 φανέλες του NBA. Και οι πιο φτηνές θέσεις για δύο άτομα είναι αν έρθα με το στούντιο και άμεσα στο Χρυσό Βαλάντου να κάθεσαι.
20: Ναι.
21: 3.050 ευρώ.
20: Φίλε μου, εντάξει, αγοράει το experience. Άρχισε να λες. Και είναι και New York.
21: Σωστά.
20: Οκ, είναι New York.
21: Μα είδες να μου είδες στα κόρτσις, ενώ είναι και εσύ άγνωστον.
20: Ποιος να παραγοράσει ρε φίλε, έτσι τιμές. Γεια σου Μάγκη μου. Όχι ο γνωστός Μάγκης, με... ούτε ο δεύτερος πιο γνωστός, ούτε ο τρίτος. Ξία στους τρεις Μάγκες που ξέρεις. Το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε, το είπα σίγουρα στο On Air Review που αντικάθισε σήμερα την Μαριβάς για την, το Ρένσε που πήραν το κύπελλο Πορτογαλίας.
21: Ναι, είπαμε αυτό στο podcast.
20: Το podcast που είπαμε.
21: Σαν τα γραφτήκαμε. Το podcast είπε στο Σιούρ.
20: Ναι. Εντάξει, να σου πω. Η αλήθεια ήταν πάρα πάρα πολλά τη χρήπη κληρώσης της. Δηλαδή η πιο σοβαρή ομάδα που έπαιξε για να φτάσει τελικών ήταν η ομάδα που μάλιστα παίζει την πρώτη στη δεύτερη, η Κασαπία, την οποία μάλιστα παίζουν τώρα play-off. Παίζουν τώρα play-off, ο νικητής μένει ή ανεβαίνει η πρώτη κατηγορία Πορτογαλία και τιμένος παίζει δεύτερη. Και έλεγε: οκ, okay, απέκλεισαν ομάδε δεύτερη κατηγορία, μια Κασαπία που ήταν μεταξύ πρώτη και δεύτερη. Οκ, okay, πάει τελικό για να χάσει με τη Sporting. Και κατάφερε με κάποιον τρόπο να το, να το σηκώσει. Λούι μου εξαιρετικό. Α, περίμενε. Λούι μου στο εξαίρετο σου άρθρο, σε κάποια σημεία διακρίνω μια χαρμολύπη. Είναι λογικό. Και για μένα ισχύει το ίδιο. Αλλά για χάρη του Μπαρτζόκα, χαλάλι. Ο άνθρωπος πέρασε πολλά και κατακρίθηκε ενώ ολίγη τα τελευταία χρόνια το ανακουφισμένο του χαμόγελο που διήρκησε. Κανένα μισάωρο μετά την λήξη τα λέει όλα ο τετραγός.
21: Η χαρμολύπη είναι η χαρά μέσα.
20: Ναι, ναι.
21: Πού την ήρθε.
20: Μόνο ήταν μόνο λύπη. Επιτάφιος τι.
21: Ρε, νόμπο σου λέω, άξιζε το. Δηλαδή, απλά πιστεύω ότι έχει φοβερή αδυναμία ο Μπαρτζόκας στο Σουνταμάτσο. Έτσι μάτσο πρέπει να το κάνει πουρού. Δηλαδή,
20: ναι, ναι, ναι.
21: Τη ζώνη πρέπει να ξεχαρβαλώσει. Αλλά θολώνει. Θολώνει, μηνίσκει σε συγκεκριμένα... σε συγκεκριμένες πατέντες, εντάξει, τούν τη φορά δεν το επλήρωσε, αλλά κινδύνευσε πάλι, ενώ είναι πρέπει να κινδύνευσε. Αλλά χαλάλιν του coach, ρε, έκαμε τόσα πράγματα, πολέμησε που το... έκαμε την ομάδα που παρουσίασε της Λοκομοτίβ. Απίστευτη ομάδα πήρε την Final Four. Μόνο στην Μπαρτσελώνα είναι δούλεψε το... το Μπαρτζόκας μπολ. Δεν τον αφήγει ο Ναβάρο.
20: Jack Nicholson είναι Lakers fan, με μας προσβάλλει το ImagiPen. Είναι ο πιο iconic sideline celebrity. Όχι, πιο Spike Lee ρε φίλε. Πιο Spike Lee. Ο Jack Nicholson ενώ πάει και 40 χρόνια την κουβέντα. Άρρωσε κάποιον 60, 40, 20 χρονών. Παραπάνω σου πούν Jack Nicholson.
21: Εντάξει, εγώ ήθελα να κάνω το πίσω τον κόσμο, έτσι για τις ομάδες.
20: Η άλλη σειρά, το ανέφερες, η άλλη σειρά που τη ζήσει, ως που είναι.
21: 2-2, οι Σπανίες ανεψίες με φοβερόν Γουεμπανιάμα, η Σαν Αντώνιο Σπέρς, 33 πόντους ο άλλος και πίσω το πλεονέκτημα βέβαια πιάσε το Οκλαχώμα. Πιστεύω οι Νίκς έχουν και καλό τσάς με τους Σπέρς παραμένω κλάχμα. Οι Νίκς νομίζω δεν τους ταιριάζει πολλά.
20: Λέω εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, αλλά προτιμώ να πιάσει ο Ολυμπιακός που είναι ελληνική ομάδα.
21: Λογικό. Δεν βρίσκω κάπου παράλογο. Ούτε εγώ εννοώ. Τα πέραν πριν πλάκα. Χαρικά πάρα πολύ για ο Βεζέγκο. Μόνο για ο Βεζέγκο.
20: Πακαράγκα.
21: Να σου πω γιατί. Γιατί είναι τόσο σειράζει στο podcast. Να πιστεύουν τα μωρά να έχουν όνειρα ότι είναι μικρός τόπος Κύπρος. Να μην το σκέφτεσαι. Να παραδειγματίζεις το πράγμα έπρεπε και ο Κώα και όλοι να το κάνουν highlight σήμερα. Μπορεί να έχει κάποια jeans ok που τον πατέρα του και ξέρω εγώ και να έχει μια σωματοδομή που σπάνια βλέπεις Κυπρέους να την έχουν, αλλά ρε φίλε ξεκίνησες τις ακαδημίες του από ΕΡ.
20: Ναι.
21: Να παίζεις μπάσκετ που είναι Κύπρο, να πάεις να παίξεις, να πιέσεις την Ευρωλίγκα, να είσαι MVP της Ευρωλίγκας, να έχεις πέρας την καλύτερη πεντάδα και πρώτο σκόρ της Ευρωλίγκας φέτος.
20: Υπάρχει για τους φίλους του Ολυμπιακού, αποκλειστικά νομίζω θα γράψει κάποιος μη Ολυμπιακός, ένα 19 λεπτό βίντεο από πανηγυρισμούς, παρασκήνια από τον επίσημο Ολυμπιακό εννοώ, βγήκε το βίντεο. Είδες καθόλου κοινή συνέντευξη τύπου, δηλαδή με το που μαθαίνεις ότι κάνουν και συνέντευξη τύπου, όλοι θα ξέρεις ότι θα προκύψει περιεχόμενο. Αντώνιο Κόντε με Ντε Λαουρέντις.
21: Είδα που κάτσα έντι το πατσαόπλαιο. Είδα τους να κάνουν τίποτα.
20: Ήταν εκείνη η φάση που ενώ ξέρουμε και τον δύο το χαρακτήρα πόσο εκρηκτικός είναι, προσπαθήσαν πάρα πολλά να μείνουν ήρεμοι, να μην ξεφύγουν.
21: Πάει για Ιταλιανό Κόντε
20: εθνική. Έτσι ακούγεται, αλλά Ιταλία τώρα αφού ψάχνουν πρόεδρο ομοσπονδίας, ψάχνουν γενικότερα, είναι ένα χάος. Που είχαν προγραμματισμένο το φίλο, δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Είχα φιλικό να παίξουμε την. Μα θα που σπόνταν εγώ με την Ελλάδα. Ελλάδα-Ιταλία. Ποια του σημαίνει παιδιά μπορούμε να παίξουμε. Έχουμε ομάδα να έρθουμε. Έχουμε ομοσπονδία να έρθουμε να παίξουμε. Του έγινε ευκαιρία να βρει η ομάδα, δεν ξέρω αν ήταν τελικά να παίξουν.
21: Έμαζε και να μα
20: αγαπάει. Έμαζε και εμεί είχαμε το πει, αλλά. Να μα γυρέψει ο άνθρωπο. Ήθελε δυνατά φιλικά. Και ενώ προσπαθούν να είναι ηρεμοί, που η αλήθεια είναι για το ταμπεραμέντο που έχουν και οι δύο, ειδικά ο Ντελορέντη, ήταν ηρεμοί, αλλά ήταν γιοντο. Το λέω έτσι με δικά μου λόγια. Α πούμε, ήταν τον Τελωνίτη βασικά ότι μπορούσε να πιάνει το πρωτάθλημα. Είχαμε τραυματισμού μένα, αλλά μπορούσε να πιάνει το πρωτάθλημα. Ή έπρεπε να πιάνει το πρωτάθλημα. Και ο Άντρου, εγώ είμαι άνθρωπο, εντάξει, ενώ όπω μα είπαν πέρσι όλοι, συγχαρητήρια, καλύτερη ομάδα, και σεβαστήκαμε. Μα δεν σεβαστούν εμεί την Ιντερ. Μια πολύ καλή ομάδα. Πέρσι ήταν λοιπόν το Champions League. Έκανε μεταγραφέ. Α πούμε, έπιαν το δίκαιο, οκ. Και ήταν γίνει η κουβέντα, έτσι μια ένταση, αλλά δεν εξέφυγαν όπως θα μπορούσαν να ξεφύγουν εύκολα οι δυο τους. Το story του Βεζέγκοφ με το τραπεζάκι του γεμάτων τίτλους.
21: Έφυγαν ένα τραπεζάκι και στον μπαλκόνι του και βάλει τα δόλα που σου λέει.
20: Με αυτά και με αυτά. Τι είναι τον που έπαιξε τώρα, αν οι διαφημίσεις.
21: Να θυμηθούμε τον νικητή, να συγχαρούμε του φαντασία για ποιο δωρό του.
20: Θα τον επικοινωνήσω μαζί του.
21: Για κάρτες για το World Cup, περιμένουμε λίγο και θα
20: ζητήσουμε. Περιμένουμε και εμείς. Καλών υπόλοιπων, τα λέμε tomorrow.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: Καλό απόγευμα. Αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Εβδομάδα τελικού κυπέλου αυτή που διανύουμε, Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής στις 7 στο Γασιπί. Υπάρχει πάθος και δίψα για κατάκτηση του τροπέου, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα Φανούρης Κωνσταντίνου και σημείωσε για το θέμα της μαζικής μεταφοράς οπαδών μέσω λεωφορείων στο Γασιπί ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Αμφίβολη Μαλεκίδης Μέρχαλ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και Ντιουντού. Κάλεσμα στον κόσμο της Πάφου να δώσει το παρόν του στον τελικό έκανε με δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας Χάρης Θεοχάρους. «Σας θέλουμε περισσότερο από ποτέ, γεμίστε το γήπεδο», ανέφερε. «Με την προπόληση να ξεπερνάει τις 5.000. Επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς. Αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο. Αμφίβολος ο Πιλέας. Έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράκομιρ. Αναμονή για τους διεθνείς Λουκάσεν και Σέμα». Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, στην αυριανή γιορτή βραβεύσεων θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν 3 πρωταθλητές Ευρώπης, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Καραγκούνης. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Εράκοβιτς, μετά τους Γιώβετιτς, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο Μάριτς και Ντιούνκου. Επίσης γίνονται διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτησή του Ζλάταν Αλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πονς. Ενδιαφέρει ο Πιλέας. Προχωρεί τις διεργασίες ο Τσαβιρόκα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος, ο Λιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη, πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αρτιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου, φεύγει και ο Γκόμης. Στο ΑΠΟΕΛ, καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή, με χρονικό ορόσημο την Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλων Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα ατόμων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τραγιανού Δέλα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Παπαγεωργίου είναι η ΑΕΛ, δεδομένη απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες, 9 συνολικά ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα στον 5ο και τελευταίο τελικό. Στις 7.30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απεβίωση ηλικία 49 ετών, ο παλέμαχος, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από την σπάνια ασθένεια ALS. Στην τελική ευθεία επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί συνάντηση με τη διοίκηση. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ και για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει παίχτη της Ρεάλ. Έντονη ανησυχία στην Εθνική Αργεντινή εν ώψη Μουντιάλ για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Η Νάπολη σε ανάρτησή της ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Αντώνιο Κόντε. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
3: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
4: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα?
5: Μπες στο My Windows της Alumil
4: Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 6,99. Και Κάσιου Σωμά, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 6,29. Lidl. More to value.
7: Και καύσιμα και ψώνια.
8: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
9: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφος διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
5: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
10: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
11: Επαναληπτικός για τα play-off στη γερμανική Bundesliga. Paderborn Wolfsburg στις 9.30 στη Nova Sports 3.
12: Περί εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα να έχετε. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 25, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026 άμα δεν το ξέρετε και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας, τους Μάπε Show που σήμερα έχει στη σύνθεσή της τον Παντελή. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο.
0: Λέγα, καλά.
1: Χρήστο το ακούρατε. Μια χαρά εσύ.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 στο 20, για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα, ή στο 2950 μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα για να διεκδικήσει ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο. Εντάξει, φρέσκος, λαγαλά.
1: Μια χαρά.
0: Νιώθεις ανανεωμένος όπως και η Κύπρος όλοι μετά τις εκλογές. Νιώθεις ότι...
1: Νιώθει ανανεωμένη.
0: Κι.
1: Η Κύπρος.
0: Ρε, φιάμε την Παρασκευή, θα μένουν να γίνει η Επανάσταση. Πια κονσέρβες, κολόγαρτα, ξέρω εγώ, κραγιόν, βαζελίνες. Όλα εκείνα τα είδη πρώτης ανάγκης. Μην τυχόν και η Επανάσταση, ας πούμε, βγει από το οποιοδήποτε πλαίσιο και τελικά επιστρέψαν πίσω. Κληρή την Κυπριανού. Κληρίδιν Κυπριανού, Χριστόφκια, το μόνο που είναι και Λισαρίδι.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολύ.
0: Ναι, θα έλεγα μια κουβέντα τώρα, μια φορά με σταλώνει, αλλά μετά από πολλά χρόνια δεν είναι η ΕΔΕΚ. Που λένε ότι είναι και οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω να σας πω, αγαπητέ ακροατή, σαν συμπολίτης και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι η Κύπρος, αν είναι να εγκατατάξουμε κάπου, θα την κατατάξουμε στο. Σε ποιο μέρος, ας πούμε, του πολιτικού φάσματος θα είναι κατάσταση. Στο ακροδεξιό.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η Κύπρο. Δεν είναι πελάρες συμμαχούμαστε. Τι πανηγυρίζει το Αγγέλ, τι μπορεί να φέρει τον Παπασταντίνου, ή μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ, να κάνει αφιέρωμα στην αυλιά του Μεχερίτσα. Αλλά πανηγυρίζει, διατηρήσει τα αποστά του. Αλλά αφού το καταλάβει το πράγμα, ότι είμαστε ένα ακροδεξιό νησί, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί δεν το λέμε κιόλα. Σωστά. Δηλαδή, ευκήκε. Ο Οδυσσή με τόσα εισεκατό, ξέρω 27, και βάλε και το ΕΛΑΜ 11%, 10,9, 11%. Πάμε την 38. Και βάλε και ο Δίκο, εντάξει, πατέντα όπως αυτήν του Δίκο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Από τα λίγα που ξέρω, δεν γνωρίζω κανένα κόμμα που τάχατε σε κέντρο. Ας πω επί της ουσίας δεν τεξίζει τούτη, είναι.
1: Νομίζω ναι. Η αλήθεια εντάξει, δεν παρακολουθώ στην Ευρώπη, αλλά δεν.
0: Ξέρω κανένα κόμμα που εγκεντρώνει τα χάρη στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν πάντα στην κυβέρνηση που το πότε ιδρυθήκα. Α πούμε, ο Κυπριανό πάντα στην κυβέρνηση. Άντε να κάνουμε ένα time out, ξέρω εγώ. Επί Αναστασιάδη λέμε τώρα, δεν ξέρω αν έκανε και time out. Ήταν πάντοτε κόμμα εξουσία, δεν του εγκεντρώνει, δεν του εγκεντρώνει, α πούμε.
1: Συνήθω πάντα είναι στην πλευρά των.
0: Τον
1: νίκητο.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρνουν οι αθεόφοβοι. Είναι Transformers, όχι τραβεστή, Transformers. Αλλά και εσείς επελάνατε μας μέσα στα Facebook ότι είναι να φέρετε την ανατροπή. Όχι να ψηφίσετε τον Φιδία. Όχι να ψηφίσετε τον Καλλικράτη. Όχι να ψηφίσετε τον Νέο Παρθενώνα. Όχι τον πρώην γενικό ελεκτή. Και ώσπου να δούμε τα exit poll που είδαμε την Κυπριακή τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια. Και ομολογώ ότι είναι σοκαριστικό.
1: Από πότε, δηλαδή.
0: Πεθύμουμε πότε, δηλαδή. Είδα την τελευταία φορά στο Μαρί.
1: Αγγλία μου, άλλο. Ναι, ναι. Έχει 13 χρόνια σχεδόν.
0: Πότε, το Μαρί ήταν το 11. Στο τέλος, δεν σα καταλάβω κιόλα. Δηλαδή, στι ώρε, σαν λαό, δεν σα καταλαβαίνω. Πάλι έχει από ήλιο μου είναι η κουβέντα, πάλι το φκιολί. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, Μάγκε. Ευχαριστούμε για το. Δεν αστευόμαστε μας έτσι θέματα και δεν μας ενδιαφέρουν. Μιλούμε αυστηρά για εκλογές. Έχουμε σήμερα λόγω Παντελή πολύ νομόνια. Αύριο που θα έρθει με τον καλό Μάκης πίσω θα έχουμε πάρα πολύ από ελ. Γιατί ομολογώ, δεν περίμενα ότι η κύριε Τραγούσια 33, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέει και ο Νίτσε, ότι η ελπίδα στην τελική είναι και ένα κακό πράγμα. Γιατί η ελπίδα απλά παρατηρεί το κακό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο, πλανήθηκα όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ότι ξέρω εγώ ότι πρέπει να φύγει που τα κόμματα τα παραδοσιακά και να πάει πως υποδά. Ξέρω εγώ να παναστατίζει όλες στο Φιδία, ξαναλέω στον Καλλικράτη, δεν ξέρω εγώ πού. Ψηφίζει η γενιά σου εσένα ρε Βαντελή, πόσο χρόνο είσαι στέλνεις.
1: Νομίζω είχε αυξήσει.
0: Είσαι Generation Z.
1: Ναι, είμαι 27. Οπότε,
0: άρα είναι Generation Z.
1: Ναι, και νομίζω υπήρχε μια αύξηση στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκω εγώ σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές τουλάχιστον.
0: Και είναι αυτό λόγω του Φιδία ή λόγω του Στεφάνου ή της...
1: Νομίζω είναι επειδή όλοι κινήθηκαν. Εντάξει, εγώ νομίζω δεν ανήκω σε αυτό το φάσμα που θα επηρεαζόμουν, αλλά επηρέασε αρκετούς αυτό, επειδή όλοι κινήθηκαν στα social media και τα παραδοσιακά κομμάτα τα έβλεπα ότι...
0: Κάμουν και εκείνα βίντεο και πως κάποιοι και εσύ είσαι μέτρο των βίντεο ουθκιών.
1: Ναι, πλέον είμαστε.
0: Μπράβο ρε Παντελή μου, είσαι ανώτερα. Εντάξει, κάνεις το
1: κείμενο, όχι κάνουμε και κείμενο.
0: Ξέρω, κάνω πλάκα.
1: Ναι, νομίζω τράβησαν έτσι να το πω αρκετούς. Αλλά και...
0: Να δω έχουμε συγχαρητήρια στον Μπασταύρο, φκάνε το ξυρουπά. Μας λέω 060. Μου ελπίδα σε σκοτώνει. Είναι όπως να θέλεις ένα τέρμα για να κλειδώσεις τη διαβάθμιση και να μην το πετυχαίνεις για 785. Δεν μιλάμε για γεγονότα που δεν αφορούν την Κύπρο. Μη στέλνετε μηνύματα, πάει άτυχος ο κόπος σας. Εντάξει. Δεν ξέρω. Άστε μας με τα μπάσκετ και τα συναφή. Καλό απόγευμα. Εψίσω έβλεπα το πάνελ για τις εκλογές. Ο συναγερμός ήταν χαρούμενος γιατί ήρθε πρώτος. Το αγγέλαξε από εσά του. Το ΕΛΑΜ αυξήθηκε το δίκο. Το δίκο διατηρήθηκε και οι άλλοι μπήκαν στη Βουλή πρώτη φορά. Είναι όλοι χαρούμενοι. Πώς γίνεται να βρουν 9 και στο τέλος να κέρδισαν. Είναι το διαχρονικό ερώτημα που απασχολεί όλους εμάς με το πέρας των εκλογών.
1: Η γενική εικόνα χθες όλοι πανηγύριζαν. Έβλεπα και εγώ τηλεόραση. Είναι η απορία πώς πανηγυρίζουν όλοι, αλλά όλοι βγήκαν κερδισμένοι κάπως. Εκτός από αυτούς που δεν πήγαν. Στη Βουλή.
0: Εντάξει, επειδή ο 737 είναι ενοχλητικός ακροατής, είναι ραδιοφωνικά μουρλός, έτσι. Επιμένει, έχει καμιά σχέση με τον Κυριακίδη μου, υπόγραψε στην Πάφο.
1: Όχι, νομίζω αναφέρεται στον Παντελή Μιχαήλ, που είναι φέτος ο τετάρτης.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τον Παντελή Μιχαήλ, με τον Κυριακίδη. Σωστά. Όχι. Είσαι ο Παντελής Παντελήγος, είσαι σαν σπορτς.
1: Ναι.
0: Πάντως, οφείλω να ομολογήσω και να εκθιάσω ότι η διορατικότητα του Αγγέλ και του Δησίπου το 2016 αύξησαν το εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή από 1,8 σε 3,6. Σήμερα θα είχαμε 11 κόμματα στη Βουλή και μεγάλες συρρήκνωσες στις έδρες τους, λέει 842. Αναφερόμενο στο εκλογικό σύστημα, που είναι και λίγο περίεργο. Είναι και λίγο περίεργο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμη και σε αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακόμη και ξέρω εγώ, βγήκε ένας βουλευτής με ψήφους και αγώσει 80. Μα και αγώσει 80 να μην είναι ορτάσει μέσα σε πομπή μου.
1: Πρέπει να δουν το σύστημα αυτό ξανά, νομίζω. Γιατί έτσι όπως πήγαν τα πράγματα είναι. Όχι κρίμα, αλλά είναι να βγαίνει ένας. Πώς μπορεί ένας να έχει προσωπήσει τον κόσμο ενώ τη σπάφουμε τόσους ψήφους. Σημαίνει ότι.
0: Τι σημαίνει Optimus Prime.
1: Ο Optimus Prime είναι το αρχηγός των Transformers, ας το πούμε.
0: Ο Κάρο για τον Μέγατρον, τι είναι ο Μέγατρον.
1: Ο Μέγατρον είναι ο εχθρός, ας το πούμε.
0: Ναι, ο Μάκης εμπήκε στη Βουλή και έδωσε παρέτηση. Όχι, ο Μάκης θα είναι αύριο με το καλό εδώ, γιατί είχε κάτι γενικές αποχρεώσεις που πρέπει να φέρει πέρα. Έβαλα τηλεόραση μετά από χρόνια και σαν πότσο σταμάτησε το 90. Δηλαδή, έξω από τα κεντρικά γραφεία των δύο μεγάλων κομμάτων, στη θύματα αεροπορού, σημαίες, θα κυματίσουν και όλοι κερδισμένοι. Ενώ μιζα ήταν ξεπερασμένα αυτά, πόσο μάντρης βαλέ, για να ρωτήσει ο φίλος Ανδρέας σε σχέση με το σκηνικό. Εσύ στο λόγο μου. Εντάξει, όλοι, δηλαδή. Είτε δεις τον GNTM, είτε δεις το The Voice, σωστά, είτε δεις το Survivor, είτε δεις εκλογές, καθούμενος πάνω στον καναπέ, βάζεις τον εαυτό σου εκεί. Yeah. Είναι σκέφτες που είναι αυτός σου να τραγουδά, ας πούμε, το «Η μάνα η Τούρκα, η μάνα η Γκρέκα» και ο πατήσει κάποιος που μπει να δει φάτσα σου.
1: Όχι, αλλά ναι.
0: Ότι βουράς σε ένα εξωτικό νησί, ας πούμε, και δεν έχεις φαγητό να φας. Σκέφτηκε τον εαυτό σου.
1: Όλοι σκέφτονται πώς θα ήταν εννοείς, αν ήταν στη θέση τους.
0: Και εγώ σκέφτηκα χθες να βάλουμε. Να ήμουν ένας υποψήφιος, ας πούμε. Να ήμουν σε ένα από τα πάνελ ή να.
1: Ναι,
0: και να με διδάσκουν αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι που κουβαλάω τόπος. και να μου υποδεικνύουν τι είναι σωστό και τι λάθος και τι είναι σοβαρό και τι όχι. Και τι είναι δικαίωση και τι όχι και τι είναι. Ενώ μέχρι χθες, μέχρι προχθές, τη ζάωνη νύχτα. Σε όλους μας ήταν εμπεδωμένο, ριζωμένο μέσα μας, ότι σαν λαός είμαστε ανώριμοι και ότι δεν ξέρουμε με πού βαδίζουμε, πού πάμε. Με το πέρας των εκλογικών αποτελεσμάτων ο λαός μας έγινε ενώριμος και αποφάσισε τι σοβαρό ήταν. Άρα, δηλαδή, από χθες, εντός της μιας ημέρας, ο Σάντζε Μπουκάμπια σε γύρανε πεταλούδες, οριμάσαμε σαν λαός. Γιατί αποφασίσαμε την σιγουριά, κάπως έτσι το λένε και με κάτι περιτυλίγματα, κάτι ωραία ας πούμε λόγια που λένε οι μεγαλοδημοσιογράφοι ανά των τηλεοπτικών πάνελ. Άρα, εμείς ο λαό είναι υπόψη ότι είμαστε όριμος σαν λαός, ρε κουμπάρε, σωστά. Όχι πως είμαστε συντηρητικές βοητσάριες και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την πρόοδο και την αλλαγή. Ναι. Είμαστε σοβαρός λαός και προτιμάμε τα σοβαρά κόμματα. Έτσι καταλαβαίνω, εντούν το αφήγημα.
1: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς έτσι, αλλά ότι είμαστε σοβαροί, το ότι...
0: Γιατί δεν είμαστε σοβαροί. Έχουμε σοβαρούς πρωταθλητές.
1: Πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σοβαρή ομάδα, όχι πρωταθλητή ομάδα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που είσαι. Στην Κύπρο του 80 δεξιά-αριστερή, εσείς έτσι, εσείς ή άλλος πως τελικά η μετέλεξη της Κύπρου πάει καλά, ένας εδώ. Σας έμεινε κανένα πανί, δεν μπορώ να οδηγώ χωρίς τους αγαπημένους μου υποψήφιος, λέει ότι ακούσα. Το πανί όμως δεν το χρειάζεσαι, δηλαδή τι, έχεις ακράτεια. Έχουν κλειδώσει όλοι πιθανά την πόλη Σωμόνη του Τσουλού.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν κλειδώσει. Πάντως τελευταία φορά πριν μια εβδομάδα που τους είδαμε δεν έμειναν πολλά ερωτηματικά. Ήταν τρία ποιος θα έπαιρνε προάθλημα, Αρμενία και Ισραήλ. Ίσως να δεν το παρακολουθήσα τα τελευταίες μέρες. Μπορεί και να έχουν κλειδώσει.
0: Μα κύριε 047, σου έχω πει εγώ ότι η σωστή και η έσχατη, η σωστή και η, πώς το λένε, η λύση για την αλλαγή θα ήταν ή είναι, σου έχω πει ποτέ ότι είναι, ξέρω εγώ, η... Ο Λουκάνικος, η Τυρόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, η Κολοκοτή. Μη μου χρεώνεις λόγια που δεν έχω πει ποτέ μου έτσι. Αλλά σε σχέση με αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, ότι είμαστε ένα νησί ακροδεξιό, είμαστε κουμπούμε από αδεξιά ως το ακροδεξιό. Δηλαδή ακόμα και σου έχω πει για το Αδίκο, για το ΕΛΑΜ, για το Οδυσσή. Ας πούμε, και αυτή του φιδεία δεν είναι κανένα κόμμα προοδευτικό. Δηλαδή ότι στα 5 χρόνια που θα λύσουν, μάλλον θα καταταχθούν. Θα συμπεριληφθούν μάλλον. Σε αυτές τις δυνάμεις. Σωστά. Μα αφού ακόμη και το ΑΚΕΛ, εξ όσων καταλαβαίνω, που είναι το κόμμα της προόδου, έχει υποψήφιο που μιλάει για εκκλησίες και Χριστούς και. Νομίζω προς τη Λεμεσού, αγάπη ήταν.
1: Τη
0: θρησκεία.
1: Δεν το
0: άσε να μην πω κι εγώ τίποτα, γιατί να μην εμβαθύνω. Δεν είναι κανένα κόμμα της ανατροπής, τώρα μην τρεις αλλαγής, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Εντάξει, το πήραν ότι οποιοδήποτε παραδοσιακό. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Απλά δεν είναι ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Μπήκαν νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι προσπάθησαν να το κάνουν με πιο νεαρούς αυτό, γιατί είδαμε και δύο 24χρονοι μπήκαν στη Βουλή και κάποια πιο νεαρά πρόσωπα. Αυτή νομίζω ίσως να είναι η αλλαγή, αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε πολλές αλλαγές. Αυτό.
0: Άμα είναι κλαίγει είναι ο Κουλίας, για 15η φορά νιώθω ασφάλεια, όχι μόνο για Βουλή, αλλά και γενικότερα ο κράτος μας. Είναι αυτό που είπες περί της αλλαγής. Εσύ βουλευτή μου φύγει για 15η φορά, δηλαδή 15x4, μα αλήθεια ρε.
1: 15η δεν νομίζω.
0: Μάλλον υπερβολή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι υπερβολή, ας πούμε. Παρά καμνή και λάθος, μα είναι 16η, έτσι. Είναι άδικο, όχι δικό, έχεις δίκιο και 860. Πάμε ρε Ζάχο μου, πάμε ας πούμε. Σου αθειόφοβος. Δεν κουράζονται να προσφέρουν και σε τούν τον τόπο που να τους πάρει ευχή. Ρε, ο καλύτερος είναι ο... δεν θέλω να μιλώ για αυτούς τους Ελλήνους. Ξεχάστε τους. Μην μου βάζετε υποψήφιους καρικατούρες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Έκτη φορά. 6x4 χρόνια. Δεν θα λέξει μου τι άλλο στη Βουλή του.
1: Πέρασε τον Οτσόα και τον Μέση Ωρον.
0: 6x4 ο αθεόφοβος. Ναι, μπράβο και σανότερα. Ενώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι όλοι προοδευτικοί, ο συνικούν, τι σχέση έχει η πρόοδος με τους νικητές των εκλογών, κύριε 83, δεν. Τι σχέση έχει τώρα, τι είναι αυτό που δεν έχω καταλάβει, μάλλον το έχει θέσει λαθασμένα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα. Και τώρα πώς μπορώ να ζήσω χωρίς κάρο για στη Βουλή, είναι και αυτά τα υπαρξιακά που μας ταλαιπωρούν. Όπως και τον Αποέλτον ταλαιπωρούν υπαρξιακά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε την επομένη των εκλογών. Και τι στο καλό σκεφτήκατε για το μέλλον του τόπου. Εγώ έσπευσα να παρακολουθήσω την 1 ώρα και 27 λεπτά συνέντευξη του κύριου Φωτίου στους 4 podcasters του ΑΠΟΕΛ.
1: Παρακολούθησα όχι ολόκληρη. Χθες παρακολούθησα περισσότερο και το Σάββατο ένα μέρος της.
0: Ομολογώ ότι έχω αλλιεύσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δεν παρεξηγάμε.
1: Όχι καθόλου.
0: Περιμένω τον Μάκη.
1: Ναι. Μέχρι το κατέχει καλύτερα. Εγώ δεν...
0: να ανοίξω μια παρένθεση. Γιατί την περασμένη Δευτέρα, μια ακριβώς εβδομάδα πριν εδώ, σε τούνε εδώ την εκπομπή, ξεκίνησε η εκπομπή και του περιέγραφε ένα εφιακτικό σενάριο για το ΑΠΟΕΛ. Έτσι. Το οποίο προκύπτει μέσα από δημοσιογραφικά μέσα από δημοσιογραφικές πληροφορίες με πάσα σοβαρότητα και πάσα ειλικρίνεια. Σωστά. Και σεβασμό.
1: Ναι.
0: Και λίγο πολύ το αρνούνται και δεν το σχολιάζει κανείς. Ο μόνος που το παραδέχεται είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ο οποίος μας παρέμεψε όχι στους κήπους της ΕΔΕ ή της Βαβυλώνας, αλλά στους κήπους του Αρχάγγελου. Ή Αρχαγγέλου, για να είμαστε πιο σωστοί. Σε 15 μέρες θα ξέρουμε αν θα βρωμίσουν οι κήποι ή αν θα μυρίζουν ωραία. Είναι δύσκολα τα πράγματα στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα λένε. Όχι η διοίκηση. Νομίζω ότι με εξαίρεση κάποιους, το ξαναλέω, με εξαίρεση κάποιους, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζεται μια ελαφρότητα. Δηλαδή είναι ο φιδίας που έκανα και ψήφους, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή είναι τόσο. Και τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά.
1: Ναι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και.
0: Τι είπα.
1: Κείμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θίγεται τόσο σοβαρά όσο πρέπει.

0: που λέμε, το πιο επικίνδυνο έως και εφιαλτικό είναι ότι είναι αυτό που έθεσε ξεκάθαρα και είπε πολύ.
1: Τη ανορθώση να διορθώσω είναι το καλοκαίρι και ο χειμώνα. Δεν είναι και του χρόνου καλοκαίρι.
0: Αλλά δύο μεταγραφικές
1: περιόδου.
0: Αυτό που είπε όμως ο κύριος Φωτίου και ξαναλέω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, είναι το εξής. Η FIFA μπορεί να επιβάλλει εμπάρκο μεταγραφών χωρίς καν να τον πάρουμε εν είδηση. Το είπα εγώ. Δεν είναι πληροφορίες δικές μας. Το είπε ο πρόεδρος της εταιρείας του Αποέλε. Ο οποίος είπε επίσης ότι έχουν δύο εμπάρκο, τρέχουν άλλα έξι.
1: Είναι πολλές περιπτώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια που ήδη υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Έγιναν κάποια, έτσι να τα χαρακτηρίζω, εγκληματικά πράγματα, γιατί εκεί που είχες προβλήματα ήρθαν ακόμη περισσότερα. Γιατί ο Γκαγέγο, ο Ελραμπή είναι περσινές περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί που είχες προβλήματα προσθέθηκαν και αυτά. Που έπρεπε τουλάχιστον αφού υπήρχε το πρόβλημα να γίνεται καλύτερη διαχείριση.
0: Επίσης, σε αντίθεση με αυτά που έλεγαν στο ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό, ο κύριος Φωτίου δεν είπε ότι είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνη μάλλον θα φύγει.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί...
0: ούτε για τον Λαΐφ είπε με τα σιγουριά ότι θα μείνει. Βασικά να σας πω ότι έγινε να το κλείσουμε με τα ΠΟΕΛ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν είπαμε τίποτα από όσα πρέπει. Τίποτα. Είναι ότι τα πάντα, ή μάλλον είναι τόσο κρίσιμες στιγμές που τα πάντα θα κριθούν από τον ερχομό ή όχι ενός επενδυτή. Αν έρθει με το καλό επενδυτή, τότε τα πράγματα μπορούν να είναι υπό την διαχείριση. Εάν όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανονικά πρέπει να ψάχνουμε εισιτήρια και δουλειά στο εξωτερικό. Χρήστο μου, μετά τις εκλογές, τα φυγιά μου και εγώ τα αντιστρέφω. Χαιρετίζω το φίλο μου τον 139. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ζήσαμε τέτοια απογοήτευση, κύριε 139. Μου δεν είναι. Έχουμε ζήσει και μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Σιγά τώρα που θα κάτσουμε να κλάψουμε για ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα θα φανεί αν η διοίκηση Πραστίδη θέλει την καρέκλα ή το καλό της ομάδας. Δεν το κατέχω το παρεπορτάζ ανόρθωσης.
1: Ούτε εγώ. Τα τελευταία τα έχω χάσει κάπως. Αυτά τα εκλογικά και τις... υπάρχει μια ομάδα ατόμων από την Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα διάβασα από τον Θεόδωρο πριν λίγες μέρες.
0: Ενήθηκε ο Θεόδωρο πλέον.
1: Ναι.
0: Σταμάτησα ρε φίλε, κουραστήκα.
1: Ναι, και εγώ κάπου τα μπέρδεψα και...
0: ήθελα... μοιάζει το ημερολόγιο του αντί της Άννα Φρανκ του Θεόδωρου, κουραστήκα.
1: Και θέλουν περίπου ένα ποσό ενός εκατομμυρίου και να μην επαναδιεκδικήσει αυτή η διοίκηση Πραστίτη για να αναλάβω. Είναι πολλά, δεν θέλω να πάρω από κάτι και να μην ισχύει, οπότε...
0: θέλω και εγώ ένα μάγκα να βρει τον Μάκη για να το ρωτήσει αυτά που έλεγε. Όσο είμαι εγώ, δεν κινδυνεύει το ΑΠΟΕΛ. Μα τι λέτε, κύριε 360, σας σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ. ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει και δεν το λέω ούτε υπερβολικά, ούτε λαϊκιστικά, ούτε λαϊκίστικα. Το λέω με πάρα σοβαρότητα. Επιμένω ότι ο ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει. Έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα από τη συνέντευξη του κύριου Φωτίου διαπιστώνουμε ότι έγιναν πράγματα που δεν ξέρω αν εμπίπτουν σε αυτό που λέμε λάθος. Δεν ξέρω πώς αγιώς να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι παρουσιάστηκε, λέω εγώ, στις 26 του Ιούνιου παρουσιάστηκε ως επενδυτής ο κύριος Αλμέιδα, ενώ γνώριζαν ότι δεν είναι μέρος των επενδυτών και είναι ένας άνθρωπος που κατά τον Φωτίου, χθες το είπε, το Σάββατο βράδυ, ο κύριος Αλμέιδα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε τη διοίκηση Πετρίδη στην διαπραγμάτευση διακανονισμών. Στην διαπραγμάτευση για να διακανονιστούν χρέη με ποδοσφαιριστές για 2 και 3 χρόνια. Ναι. Άρα το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως επενδυτής και ως εκπρόσωπος της. Να πούνε, έλα την εταιρεία.
1: Fate Sports.
0: Με συγχωρείτε, δεν είναι απλά λάθος. Μπορώ να πω ότι ήταν κοροϊδία.
1: Εντάξει, ένας...
0: και να μην είναι βαριά η λέξη αυτή. Μπορεί και πολύ καλά το είπε ο κύριος Φωτίου να ένιωθαν πίεση από τον κόσμο που δεν πίστευε για τους Βραζιλιάνους και πάνω στην πίεση τους να σκέφτηκαν ότι πάμε να τους παρουσιάσουμε τους επενδυτές, αλλά με συγχωρείτε, επί της ουσίας πρόκειται περί κοροϊδίας. Γνώριζαν ποιος είναι ο Αλμέιδα. Δεν θα πούμε για το ποιόν, όχι το ποιόν, για την πορεία του Αλμέιδα στον ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι μια ιστορία, την είπε ο κύριος Φωτίου, ξεκίνησε ενός βοηθός του Μάκη στις διαπραγματεύσεις για διακανονισμούς με παίκτες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των επενδυτών, μετά ως CEO αμυστή και πριν από αυτό ως άνθρωπος που συμμετείχε στον προγραμματισμό του καλοκαιριού.

0: Τι ρε. Καταλαβαίνεις να που σας λέω.
1: Κάπου... Ναι,
0: το χάσες να οξαμπώ.
1: Όχι για αυτά που λες. Ενώ κάπου...
0: Το χάσαμε γενικώς.
1: Ναι, για το τι ήταν ο Αλμέιδα τελικά. Αυτό θέλω να...
0: Και τι είναι ακόμη. Είναι πολλά τα μηνύματα, σας ευχαριστώ. Από τα τελευταία χρόνια τον καθόρισε ο Μάκης με τον Αλεσάνδρο, λέει ο 656. Ξέρετε που είναι το εξωτερικό. Πήγε να το βρεις άμα θες στο Σούνιο, κύριε 262. Και πες σου και καμιά κουβέντα, γιατί μας κούρασε κι αυτός.
1: Η αλήθεια.
0: Κούρασε.
1: Ναι, είναι
0: υπερβολικά. Αυτό ναι. Το, δεν, ναι.
1: Είναι υπερβολικά κάποιο.
0: Το ρεζουμέ των δηλώσεων Φωτίου είναι στο τέλος που λέει σε 15 μέρες. Αυτό σου λέω, κύριε 600, αυτό είναι το ρεζουμέ. Αυτό που σου έχω πει, που έχει να κάνει με τους κήπους του Αρχαγγέλου. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Αλλά πέραν από το ρεζουμέ υπάρχει και το περιεχόμενο. Το έχουμε εδώ καταγεγραμμένο και αύριο με το καλό που θα έρθει ο Μάκης θα συζητήσουμε. Ο Παντελής ασχολείται με την Ομόνια, διανύει τις καλύτερες των εποχών του. Να βγει κανένα ταξίδι.
1: Πού ναι, πιθανότητα λένε.
0: Πού να πάμε. Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί προορισμοί. Τώρα απλά εδώ τους
0: ναι, αλλά θέλετε να κάνει νησί Φαρό, πόντο, μια φάλε, όχι φαλένα. Πώς είναι τα πράγματα.
1: Ισλανδία, Βίκινγκουρ θα βγαίνουν.
0: Πάμε σε break γιατί το ζητά. Πάμε σε break γιατί το ζητά. Ζητούν οι ακροατές και επιστρέφουν σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτο στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέη ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
5: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox In και Save In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
7: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
10: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
11: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
10: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
11: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
12: We are who we are at McDonald's.
11: Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ο Χρήστος και ο Παντελής είναι σήμερα στα μικρόφωνα. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Και ο τυχερός θα μπορέσει να πάει να το ξανακυρώσει σε οποιοδήποτε κατάστημα των Jack and Jones ανά την Κύπρο.
7: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet, 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max. Και πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις και με μόνο 39,99 το μήνα. Να πω, επειδή είδα κάποια μηνύματα.
6: Κάποια ή πολλά μηνύματα,
7: πολλά.
6: Δεν ξέρω ούτε ένα.
7: Στο φίλο μου το Ρόι που έστειλε μήνυμα, τώρα το είδα.
6: Κάτσε τον τηλέφωνο, ρε εσύ, Παντελή, που τα μηνύματα είναι και στο Ρόι, φίλο.
7: Ενώ έγραψε Ρόι εκεί, οπότε.
6: Ναι, ναι.
7: Ναι. Κάτι. Είναι ο okay σήμερα ο ήχο. Κάτι με ρωτάει για τον ήχο. Οπότε. Okay.
6: Γι' αυτό σου λέω, αν είσαι δεκάτα πίτρο, κάστε το τηλέφωνο να αλλάξετε απόψη. Ότι ο Μάγκης κατεβάζει, είναι πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε τεράστιο αγώνα για να καταπιέσουμε τον πολιτικό αναλυτή μέσα μας. Έτσι, θέλω πάρα πολλά να μιλήσω για να μας πιάνε, να δώσουμε λύσεις για αυτόν τον νησί. Τις έχουμε τις λύσεις.
7: Ναι.
6: Τις είπαμε πριν πολλά χρόνια.
7: Ναι.
6: Καταπιεζόμαστε να μην το κάνουμε αυτό. Έχουμε πολύ να πω. Λέω τη ενασχόλησή μα με τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Φωτίου το Σάββατο το βράδυ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή σε έχω απέναντί μου, δεν μπορώ να μην μιλήσω για την Ομόνοια.
7: Όντως, και υπάρχουν πολλά ανοιχτά. Ανοιχτά, ενώ υπάρχουν και ομάδες, υπάρχουν και ποιοι θα φύγουν που νομίζω ξεκαθάρισε.
6: Είναι η απόφαση του Κυριακή η προδοσία.
7: Για μένα, όχι. Ναι. Ενώ την πήραν πολύ κατά κάρτα η Ομονία της.
6: Συν να κατεβείς στις εκλογές του ανά 5 χρόνια.
7: Απαντώ διπλωματικά.
6: Ναι, δεχτείς τον Κουλία. Αν περιμένω ότι αδεχτείς, δεν θα αδεχτείς ποτέ. Είναι και της επαρχίας σου.
7: Ναι.
6: Και κάτω μου ευκαλέτε.
7: Ναι, είναι αμοχώς.
6: 30 χρόνια δεν χορτάσαν και κάτω χορκάνει ρε. Α, τι άλλο έχει να δώσει αθεόφοβος. Να περπαείς βάζει το νερό.
7: Δεν ξέρω.
6: Να κάνει νερό και κρασί, το κρασί νερό, το νερό κρασί και τα κάνει ψάρκα και ψωμιά να μοιράζει.
7: Ναι, δεν ξέρω αν μιλάμε και για ρεκόρ. Επειδή υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν ένα όριο στο πόσες υποψηφιότητες να βάλεις, από ό,τι φαίνεται.
6: Εντάξει, τούτοι δεν έχουν, το δίκο δεν είσαι. Ας το στούδος. Πες μου, Ιων Κυριακίδη, δεν είναι προδοσία.
7: Εντάξει, εγώ το παίρνω αγωνιστικά.
6: Εντάξει, αφού δεν είναι προδοσία, ερώτηση. Είναι μεγάλη. Πώς τη λέμε τώρα στα ραδιοφωνικά. Είναι μεγάλο λάθος του επιτελείου της Ομονίας.
7: Ναι.
6: Α.
7: Θα έπρεπε να τον κρατήσεις από πιο νωρίς, να μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το πρώτο. Θα έλεγα για το αγωνιστικό το ότι είναι σχεδόν 28. Θέλει να πάει σε μια ομάδα που να μην είναι τρίτος. Αυτό νομίζω ήταν το κίνητρο του περισσότερο. Και να παλέψει να είναι και πρώτος ακόμη.
6: Πού, στην Πάφο?
7: Ναι, ακόμη και στην Πάφο. Νομίζω αυτό είναι που του. Γιατί πιο πιθανό θα είναι δεύτερος. Αν έχει και καλές παρουσίες να παλέψει και για πρώτος.
6: Εμένα με ενοχλεί το εξής. Είναι μια ομάδα που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ φέτος. Εντάξει, ήταν αξιοθαύμαστη, έχει κάνει σπουδαία πράγματα και λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
7: Ναι.
6: Τι εννοώ. Δηλαδή, okay, δεν ενδιαφέρει κανέναν ότι έφυγε ο Αγκουζούλ. Αλλά ενοχλεί ότι φεύγει ο Κυριακίδης. Και γιατί ενοχλεί? Γιατί είναι Κύπριος, πρώτο.
7: Ναι.
6: Γιατί είναι δημιούργημα της Ομόνοιας, δεύτερο. Τι?
7: Ήταν στην Πάφο. Δεν είναι από τις ακαδημίες της Ομόνοιας.
6: Ρε φίλε, γεννήθηκε στην Πάφο.
7: Ναι, ναι,
6: τα τελευταία 7 χρόνια στην Ομόνοια. Δηλαδή, ότι ξέρει από τερματοφύλακα, ναι, στην Πάφο. Ναι. Στην Ομόνοια το ξέρει.
7: Ένα από ένα διάλειμμα πήγε Ομόνοια Ραδίπου.
6: Στην Ομόνοια. Δηλαδή, γεννήθηκε Πάφο, τι σημαίνει ότι. Κατάλαβε, δεν τζαμί που μάθαινε τη μάπα. Αναδείχθηκε στην Ομόνοια.
7: Ναι, πήρε ευκαιρία στη δικά φέτος. Λόγω συγκυριών.
6: Τον έχουν αναδείξει ως τρίτο τερματοφύλακα και ενδεχομένως σε αυτή τη φάση να είναι και ο καλύτερος Κύπριος. Αν δεν είναι αυτός, είναι ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Σωστά.
7: Σωστά.
6: Δεν έχει άλλους.
7: Και λόγω ηλικίας αυτός νομίζω παίρνει το καλύτερο.
6: Ακριβώς. Δεν γίνεται. Πήρε κλείσει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται να σου φεύγει μου εσά κάτω τον τρόπο, ρε φίλε.
7: Ναι, είναι, θεωρώ, ναι, και εγώ το θεωρώ λάθος. Έπρεπε να προνοήσεις πιο νωρίς, είναι ένας τερματοφύλακας 28 ετών. Ίσως να. Δηλαδή για τρίτο τερματοφύλακα να έχεις Κυριακίδη ήταν πολύ τέλεια για κάθε ομάδα.
6: Όσον αφορά όμως τον Κυριακίδη, δεν μπορώ να σου καταλάβω, ρε. Δηλαδή, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μπέρκ. Φύγαμε ένα τεράστιο πράγμα, ας πούμε, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπέρκ.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, του χρόνου μπορούσε να παίξει πρώτος.
7: Όποτε χρειαστεί, ναι. Γιατί ο Φαμπιάνο μπορεί να έβγαζε κάποιο.
6: Δύσκολα τα πράγματα με τον Φαμπιάνο. Αν η Ομόνοια πάρει τον Καμίσκι, την έχουμε την πληροφορία. Εγώ είσαι 6 μήνες και ο Παντελής είσαι 3. Σωστά.
7: Ναι, ναι.
6: Δεν είναι δύσκολο. Αυτή τη στιγμή, να σας πω πώς έχει το ρεπορτάζ, δεν έχουν μιλήσει με μεγάλο τερματοφύλακα. Ενώ μεγάλο, ενώ ακριβό τερματοφύλακα. Έχω την εντύπωση αυτό που. Και η φυγή κιόλας του Κυριακίδη τους έχει πιάσει και λίγο να εξαπρόπτουν, είναι λογικό.
7: Ναι, αφού από τη μια μέρα στην άλλη περίμεναν για ανακοινώσεις, για αυτά όλα και τελικά αποφάσισε να μην μείνει. Ήταν μέσα σε 24 ώρες που έγιναν όλα. Θα συμφωνούσε με την Ομόνοια και την επόμενη είπε θα μην πάω στην Πάφο.
6: Σάβα Γιασί, ξέρεις, εσύ δεν είμαι και πορτάρι, λέω ξέρω. Ναι, τούτο ξέρει ο κύριος Γιασίς, ότι δεν είναι πορτάρι. Μα ο Μπέρκ μας είπε ότι συμφώνησαν τη μία μέρα και την επόμενη τους είπε ότι φεύγει. Συμφώνησαν, δεν συμφώνησαν.
7: Αν συμφώνησαν θα.
6: Θέλω να πω μια κουβέντα. Το σπουδαιότερο πράγμα σε έναν προγραμματισμό σε μια ομάδα, κατά την άποψή μου, πάντοτε αυτό ίσχυε. Και πάντοτε φέρω ως παράδειγμα την ΑΕΛ του 2012, προσωπικό βίωμα, γι' αυτό σας το λέω. Το σπουδαιότερο στοιχείο ή αν θέλετε προτέρημα που πρέπει να έχει κάποιο που διαχειρίζεται τα της ομάδας είναι το timing. Δηλαδή, τι εννοώ. Να έχει εκείνη τη διαορατικότητα που θα λέει ότι ο Μασούρας παραδείγμα χάρη, έτσι.
7: Ναι.
6: Κάνει 130.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Κάνει μια τεράστια, ξεκινάει κάνει μια τεράστια σεζόν. Άρα βλέπω ότι πρέπει να τον ανανεώσω. Του καταθέσει την πρόταση που 150 πάει και 120, ξέρω εγώ. Λέω τώρα, χάζω παραδείγματα. Και θέλω να μείνει άλλο 2 χρόνια στην ομάδα. Πότε, πριν να έρθει ο Άης Βασίλης. Υπάρχει έτσι να σου πει όχι.
7: Ναι, όχι, θα έλεγε ναι. Γιατί η Νιρεμβέργη ποτέ προέκυψε.
6: Ακριβώς. Όσο πηγαίνουμε προς την ολοκλήρωση των συμβολέων των ποδοσφαιριστών, οι managers τους φκαίνουν στο βαζάρι.
7: Και
6: η φετινή τους πορεία βρίσκεται υπό το μικροσκόπιο. Έτσι. Και είναι σουόψη, τόσο να μην κάνουμε Ελλάδα. Είναι εσύ συμβολέων Ελλάδα. Φέρνουμε. Ναι.
7: Γιατί ο Μασούρας έκανε εξαιρετική σεζόν. Δηλαδή μέχρι το Φεβρουάριο που έπαιζε συνεχόμενα, εκεί γύρω τέλη Φεβρουαρίου, Μάρτιο, ακούσα εγώ πρώτα για την Νιρεμβέργη. Δηλαδή. Ήταν αρκετά νωρίς. Μπορούσε και η Ομόνοια να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω δεν έφτανε την πρόταση της Νιρεμβέργης.
6: Πλέον όχι.
7: Ναι, πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα.
6: Μα γι' αυτό σου λέει ότι το timing είναι το πιο σοβαρό. Έτσι διαφυλάσσεις και τα οικονομικά συμφέροντα της ομάδας σου και κλείδωνε και ως παίχτες. Δηλαδή, αν πήγαινε η Ομόνοια, ξέρω εγώ τον. Είχαν εκείνη τώρα να πει μεγάλη, πάμε για προάθλημα, κοιτάζαν την Ευρώπη, κοιτάζαν τους προγραμματισμούς, αλλά δεν είναι μέρος της δουλειάς τους να κλείσουν, να κλειδώσουν τον Κυριακίδη.
7: Αυτό που μετέφεραν. εδώ και μήνες είναι ότι θα δουν αυτά τα θέματα με το που επιτευχθεί ο στόχος του πρωταθλήματος.
6: Ας τα δουν τώρα στην Πάφο.
7: Ναι, αυτό νομίζω εν τέλει βγήκε λάθος.
6: Αγαπητέ 007, την κέρδισε πλήρως την εμπιστοσύνη του Μπέρκ. Και για να σου δώσω να καταλάβεις, υπήρχαν παιχνίδια που ο Ζόχο ήταν υγιής και ο Μπέρκ επέλεξε να παίξει με Κυριακίδη.
7: Ναι.
6: Και για να αγωνίζεται κάτω από τον κολπό, σημαίνει ότι πίστεψε με, μάλλον έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπέρκ. Διαφορετικά, αν ήταν αγιός, ούτε μέσα από τη δηλαδή θα μπαίνει.
7: Ακριβώς. Όταν ο Μπέρκ είναι ένας παίκτης, είναι ένας προπονητής που όταν εμπιστεύεται έναν παίκτη, το βλέπουμε και με τους μικρούς, θα το βάλει μέσα. Δεν είναι, θα μπορούσε να βάλει άνετα κάποιον άλλο ξένο, αλλά εμπιστεύεται, εκείνο που εμπιστεύεται θα βάλει. Ασχέτως του ποια κατάσταση είναι ο παίκτης, ασχέτως του...
6: Ο Κυριακίδης, παιδιά, θα έχει μπροστά του δύο τερματοφύλακες, Μεταγραφή και Φαμπιάνο. Τρίτος θα είναι. Δεν υπάρχει χρονιά, και αυτό είναι καλό ρεπορτάζ μου, ο Γάμης του εδώ.
7: Ναι.
6: Δεν υπάρχει χρονιά που δεν έχει παίξει ο τρίτος τερματοφύλακας στην Ομονία.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Σωστά. Τα τελευταία χρόνια θυμάμαι πάντα τον Κυριακίδη να παίζει.
6: Εγώ θυμάμαι και τον Παναγίδη να παίζει.
7: Και ο Παναγίδη, ναι.
6: Θυμάμαι και έναν άλλον που ήταν στην Ομόνια. Βγήκε ανακοίνωση για Πύρβοκ Βίτα. Για εμπαραδό, ρε Παντελή. Εντάξει, ήταν αναμενόμενη. Τώρα ήταν Δευτέρα, ήταν Τρίτη, Τετάρτη.
7: Ναι, ναι.
6: Βγήκε. Τι γράφει, πύργος.
7: Μέχρι το 2030 και έχει βίντεο τώρα. Μπορούμε να το δούμε.
6: Πρέπει να έχει πύργο μέσα.
7: Θα το δούμε.
6: Αν δεν έχει πύργο, δεν μου είναι για προσφυγιά ο Γαψάλου, για ο Κβίτα, που είναι ο πιο ακριβώς παίκτης στην ιστορία του Απόλλωνα.
7: Είναι, εντάξει, έχει ιστορία, πάει και δύο λεπτά περίπου. Ένα μισή λεπτό.
6: Θέλει ποπκόρν δηλαδή, να κάτσουμε να ψήσουμε.
7: Νομίζω λέει για χτίρια. Κάπως έτσι.
6: Μα είναι τα χτίρια, δεν τα προσφυγικά.
7: Δηλαδή το προχωρώ, δείχνει πύργους διάφορους από διάφορες πόλεις.
6: Είδες ότι ακούν.
7: Και γράφει χτίρια σαν αυτό, είναι ξεχωριστά, κάπως έτσι. Πρέπει να το δούμε καλύτερα τώρα στο διάλειμμα. Our Tower in Defense, θα είναι το βίντεο. Και Κβίτα 2030.
6: Πότε... Τεράστια εξέλιξη.
7: Ναι.
6: Αναμενόμενη μεν, γιατί όλοι το περίμεναν, αλλά όπως και να το κάνουμε, το να ανακοινώνει το πιο ακριβώς παίξη στην ιστορία του κλαμπ, δεν είναι πιο ακριβό.
7: Ναι, και ίσως ο καλύτερος αμυντικός στην Κύπρο να τον κρατάς μέχρι το 2030.
6: Ο καλύτερος αμυντικός στην Κύπρο είναι όμως.
7: Ενώ ένας από τους καλύτερους, να μην το πάρουμε, ναι. Απόλυτα.
6: Η Ομόνια θέλει τον Λουκάσε.
7: Όχι. Να το πω έτσι. Να κόψουμε. Κάθε χρόνο βγαίνουν ονόματα. Εντάξει.
6: Μέχρι το 2030, ρε. Ναι. Μα 4 χρόνια.
7: Κβίτα 2030, λέει.
6: Σημαίνει να ψηφίζει Λεβεζόν του τότε, ρε.
7: Ναι.
6: Ευτυχώς το έστω να ψηφίζει Γουλία.
7: Αν
6: ψηφίζει Λάμψο τη Ζή, αφού η Λεβεζόν έτσι είναι.
7: Μπορεί να ψηφίζει Πάφο, αφού διαμένει Πάφο. Διαμένει Πάφο.
6: Είναι τον κόρτ του Τασάρα το καλύτερο του προαθλήματος. Δεν είναι στη δικιά μας εκπομπή που θέλω να το στείλεις αυτό.
7: Για μένα ναι. Τον κόρτ που έβαλε.
6: Το προχτεσινό.
7: Ναι, ναι.
6: Μα το εμεί είναι ποιο το δέρε. Την Παρασκευή τώρα.
7: Ναι, ήμουν εκεί πέρα. Κάνα περιγραφή ήταν.
6: Κολάρα.
7: Ναι.
6: Πάμε σε λίγο break και να δούμε και τον κόρτ.
7: Να σου το περιγράψω λίγο. Έρχεται πάσα από Μαΐ με τα κουνάκι. Φέρνει την μπάλα μπροστά. Ο Χατζιωβάνης περνά από τον Άδωνη, πάει απέναντι από τον Κουν και με πολύ δυνατό σου τον. Αλλά ήταν όλη η κίνηση εκεί με τα κουνάκι. Φέρνει την μπάλα από μπροστά.
6: Ο Χατζιωβάνης.
7: Ναι.
6: Φίλε, ξέρεις το δεν ο παίχτης μου.
7: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
6: Και εγώ είπα το που πέρσι, δηλαδή αρχή του Ιούλια, ας πούμε.
7: Αλλά χρειάζεται fitness και χρειάζεται και λίγο πιο συγκεντρωμένο. Ώρες-ώρες το παιχνίδι κάνει.
6: Μα α πούμε κάτι, αν ήταν συγκεντρωμένο στη μάπα, θα έπαιζε στην Κύπρο ο Χατζιωβάνης. Έτσι, να μην τρελαθούμε. Αλλά εντάξει, νομίζω το δεύτερο χρόνο πρέπει να. Κανονικά πρέπει να περιμένει πολλά περισσότερα.
7: Ναι.
6: Όταν τον παίχτη. Ειδικά κιόλα αν αδειάσει το χώρο σε μέδο.
7: Ναι. Γιατί εκεί θα. Εντάξει, θα έρθει καλό παίχτη. Αλλά μπορεί να διεκδικήσει ο Χατζηγιοβάνη. Τι...
6: Που ξέρω που θα πάει διακοπέ στον Περκύριε και ο Τζοβάνη. Στην Τίνο να πάει με αγώνατα. Βάλε τάμα, ξέρω εγώ, αν προσκυνήσει. Υπάρχει σενάριο που δεν πιάνει βασικό να σου και κεντρικό αμυντικό σαν Ομόνια.
7: Όχι, νομίζω είναι δύο θέσεις που θα πάει σίγουρα. Κεντρικός αμυντικός και τερματοφύλακας.
6: Έτσι και άκουσα έναν κεντρικό αμυντικό για τον Απόλλωνα, αλλά ξέρω αν πρέπει να πω.
7: Θες να μην τον πεις.
6: Πρέπει να καταλάβετε ότι ο Παπασταύρο έχει τον δικό του τρόπο που διαπραγματεύεται και δεν τον αλλάζει και προφανώς του βγήκε στη ζωή. Ποια ζωή είναι, κύριε Ξαγωσάκη, τι έγινε, τι έπαθες τώρα, ποιος ζωή, ποιος δεν πούνε, Στέλλα κρατώ μαχαίρι. Φέτος του βγήκε και λέει ο Μπέρκ. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είμαι και πολύ σίγουρος, ας πούμε.
7: Και από ό,τι Εντάξει, την Ομόνια φέτος είδες τι σεζόν έκαναν. Αλλά το... αυτό που λένε είναι ότι δεν έκαναν και πολλά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με πέρσι. Πέραν του ότι ήταν ο Μπέρκ από τον Αναστασίου. Εντάξει, πέρσι υπήρχε μια σύγχυση, ήταν ο Ντραμπράουσκας, ξεκίνησε καλά. Μετά ο Αναστασίου, νομίζω οι παίχτες εμπνέονται πολύ από τον Μπέρκ. Γιατί τον... του έχουν μεγάλο σεβασμό.
6: Ο Πολωνός Μέση τι γίνεται, ξέρεις.
7: Τι γίνεται, μπορεί. Χάθηκε τελείως.
6: Χάθηκε,
7: είναι απογοήτευση και για μένα πάρα πολύ.
6: Τον έγραφε εσύ για Πολωνό Μέση.
7: Όχι, δεν έγραψα ποτέ τίτλο για Πολωνό Μέση. Αλλά ναι, είναι απογοήτευση.
6: Εγώ μόλις είδα το βίντεο του στη Λίβερπουλ, και εγώ το έδωσα και αυτό μου Κύπρο. Γιατί δεν τον είδα ποτέ να κοιτάζει το γήπεδο. Ήταν πάντα Τσίνος και Μάπα.
7: Ναι.
6: Δεν θα πάει πουθενά με τούτο.
7: Ήταν απογοήτευση, λες, στην Κύπρο μπορεί να πέρσι κάτι έκανε. Τον έβαλε λίγα ματς ο Ντραμπράουσκας φέτος. Πέραν από ένα ευρωπαϊκό, μετά τον εξαφανίσει ο Μπέρκ. Δεν...
6: Ρώτα δίπλα σου για Αϊτόρ Μαντσίνη και αδερφό του Μαέ στην Ομόνια, λέει ο 637. Είπαμε για Μαντσίνη, είναι ελεύθερος για να διαπραγματευτεί. Υπήρχε ένας όρος, όπως μας είπε ο κύριος Φωτίου, με τον Μαντσίνη σε περίπτωση που ο Αποέλ έβγαινε στην Ευρώπη, τότε η συνεργασία τους ανανεωνόταν αυτόματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, άρα θα οποιοδήποτε θέλει τον Μαντσίνη και δύο Αποέλ κυρίως. Θα πρέπει να διαπραγματευτεί την παραμονή του. Είναι και ψηλό συμβόλαιο κιόλας.
7: Ναι.
6: Το κούκουσα εδώ, ή άκουσα.
7: Ναι, ο Ματσίνη είναι. Το Αποέλ, επειδή ήταν από το Παναθηναϊκό και κατάφερε να.
6: Μοιραζόταν συμβόλαιο με το Παναθηναϊκό.
7: Αλλά ακόμη και για μια κυπριακή ομάδα είναι δύσκολο να... με αυτά τα λεφτά να έχει Ματσίνη. Ίσως και να μην.
6: Κι όμως υπάρχουν ναι, κυπριακές ναι. ομάδες που έχουν τα λεφτά του Αδόκου.
7: Ναι. Η Πάφος μπορεί και
6: γιατί δεν είναι πια το συμβόλαιο που είσαι στο Παναθηναϊκό.
7: Ναι. Θα παίζει, θα παίζει.
6: Φυσικά και θα παίζει γιατί το συμβόλαιο που κάνει ο Παναθηναϊκό το πιάσει στα άρπουλα του.
7: Πριν τρία χρόνια που το ακουστεί η Ομόνια, αλλά.
6: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κόλ του Χατζηγιοβάνη και βίντεο Κβίτα και επιστρέφουμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Cassius Soma 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, See You Travel. .com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials. Your sustainable partner.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Σπορ FM στους 95.
14: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
15: Αθλητική ενημέρωση. Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώζεφ Κβίτα, ο οποίος υπέγραψε μέχρι τον Μάιο του 2030. Εβδομάδα τελικού κυπέλλου, αυτή που διανύουμε, Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής. Στις 7 στο Γασιπί, αμφίβολη για τον Απόλλωνα η Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και του Οντού. Στην Πάφο επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ, δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο, αμφίβολος ο Πηλέας, έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράκομιρ, αναμονή για τους διεθνείς Λουκάσεν και Σεμά. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, στην αυριανή γιορτή βραβεύσεων θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν. τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, η Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Βασινάς και Γιώργος Καραγκουνής. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς μετά τους Γιώβετης, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Επίσης γίνονται διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα στο Τριφυλί. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτηση του ο Ζλάταν Αμλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πονς. Ενδιαφέρει ο Πιλέας. Προχωρεί τις διεργασίες ο Τσάβι Ρόγα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος, ο Κιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη. Πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αρτσιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου. Φεύγει και ο Γκομής. Στο ΑΠΟΕΛ καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή, με χρονικό ορόσημο τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλο Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα ατόμων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για το θάνατο της γογός Μαστροκώστα, σύζυγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τραϊανού Δέλλα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Παπαγεωργίου είναι η ΑΕΛ. Δεδομένη αποκτήση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες, 9 συνολικά ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην καλαθόσφαιρα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Στις 7.30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον κεραυνό στο Κίτιον, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Παρασκευά Σάντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από τη σπάνια ασθένεια ALS. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί συνάντηση με τη διοίκηση. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ και για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει παίκτη της Ρεάλ. Ο Ντελαφουέντε επέλεξε μεταξύ άλλων 8 παίκτες της Μπαρσελόνα. Έντονη ανησυχία στην εθνική Αργεντινή εν ώψη Μουντιάλ για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Η Νάπολη σε ανάρτησή της ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Αντώνιο Κόντε για την προσφορά του στην ομάδα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Αχ, αχ, αχ. Να μου αφήκαμε ρετράκι, ρετράκι. Μεγαλώσαμε μέσα στο ΆΚΑ. Και ήρθαν, να μην πω ποιοι ήρθαν τέλος πάντων, και πανηγυρίσαν το τέταρτο μέσα στο σπίτι μας. Αν είναι δυνατό, δηλαδή το έχουμε ρίξει όντως στα ψυχοφάρμακα, αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια, δίχως συνταγή.
1: Πήραν και φορά, ενώ επειδή πιάσαν το conference στην έδρα της ΑΕΚ.
0: Με μας ενδιαφέρουν τούτα, ρε φίλε.
1: Και χτες βλέπω πολλά μηνύματα. Θέλουμε δυνατό. Στην Τούμπα, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο.
0: Αν είναι δυνατό, ας πούμε, στον ναό του μπάσκετ, ας πούμε. Αν είναι δυνατό. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτή μας την πίκρα, γιατί δεν την αρνούμε, έτσι. Τουλάχιστον ήρθε να την αντισταθμίσει η σοβαρότητα που έχει αυτός ο λαός. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έτσι όπως προκύπτει μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα και έτσι όπως μαζί είπαν χθες οι μεγαλοδημοσιογράφοι ανά τις τηλεοράσεις της Κύπρου που συντονιστήκαμε και εμείς μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νιώσαμε ανακουφισμένοι με τη σοβαρότητα και την ωριμότητα που έχετε σαν λαός. Ξαναλέω έτσι όπως τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία που δίνουν οι περισσότεροι, το βασικό αφήγημα ότι είμαστε ένας λαός που επιλέγει την σταθερότητα, ρε φίλε, την σοβαρότητα. Καταλάβατε, και όχι καμία αλλαγή και όχι τέλος πάντων πειράματα. Υπάρχει και τούτου του είδους ανακούφιση. Ας είναι. Ας είναι. Ξαναλέω ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε πάρα πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τον ΑΠΟΕΛ. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν θα πούμε τίποτα έως ότου έρθει απέναντί μας ο συνάδελφος. Εντάξει, ο Ζώδιο μου λέει ότι θα συγκρουστώ με συνάδελφο με τις μέρες.
1: Αύριο, αύριο. Σήμερα άφηστε.
0: Και δεν ξέρω αν πρέπει να το επιβιώσουμε το ζώδιο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εδώ είμαστε, ακούτε... όχι, σίγουρα δεν είμαστε αθλητική εκπομπή, κύριε 756, για σένα που ρωτάς, σίγουρα δεν είμαστε. Λοιπόν, τι έλεγα. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων. Στο 2950 διεκδικείτε και ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Θα το κληρώσουμε την Παρασκευή. Σήμερα μαζί μας είναι ο Παντελής Παντελή. Σίγουρα κυπριακό όνομα. Το ρώτησε να ρωτήσει.
1: Σίγουρα.
0: Ακροατήσει νωρίτερα.
1: Σίγουρα. Μόλις πάμε Ελλάδα, έτσι μα λένε.
0: Δεν μου σου λέω.
1: Όμως είσαι Κύπριος, ναι.
0: Τι να είσαι Καναδός, τώρα που σκέφτομαι. Είδαμε το βιντεάκι, είδαμε το εντάξει, είπαμε, ξέρεις, το κόνσεπτ έπρεπε να έχει να κάνει κάτι με πύργους, αλλά ο παραγωγός του βίντεο το έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή προβάλλει πύργον του Άιφελ, προβάλλει Παρθενώνα,
1: ναι.
0: Προβάλλει, δεν ξέρω αν ήταν το Σινικό τείχος, αν κατάλαβα καλά ή...
1: Τα είδα έτσι στα γρήγορα, γιατί είχα και το δελτίο, αλλά δεν αναγνώρισα. Γιατί τον Παρθενώνα το θυμάμαι σίγουρα. Τώρα είδα και κάτι άλλους πύργους πιο νέας γενιάς. Ξέρω αν είναι από αυτή την πόλη ή από αλλού.
0: Τέλος πάντων, αν έχουν να ψηφίσουμε την τριλογία των βίντεο, ποια ήταν το καλύτερο από τον. Ποιο ήταν το καλύτερο βίντεο επιλέγοντας ανάμεσα στους Weisbeck, Kuhn και Kvita, ελέω τη συμμετοχή του μικρού παιδιού του Weisbeck στο πρώτο.
1: Ναι.
0: Άρα είναι το ψήμα τσάμε, σωστά. Ναι. Εσύ μαζί μου, εσύ μου.
1: Όχι, είμαι και εγώ με το παιδί του.
0: Με το παιδί του Weisbeck.
1: Ναι. Εντάξει, πρωτοτύπησα σε όλα.
0: Είναι ρεπόρτερ από έρκεια 371. Για τα δημοσιεύματα ομόνοια, όλα αυτά τα ονόματα ισχύουν. Είναι από. Ποια την. Δεν κληρώσαμε Jack and Jones, αποκλείεται να με. Jack and Jones και Jack and Daniels. Μάλλον κληρώσαμε την Παρασκευή. Ο Μάκης τα ξέρει αυτά. Τα ξέρει αυτά. Το καλύτερο βίντεο. Το καλύτερο βίντεο Κβίτεο ήταν του Βίτα, λέει ο Σαββίντα, που χαίρεται για την ομάδα του. Οι Απολωνίστες μπαίνουν σε τρυπάκι τελικού κυπέλου.
1: Ναι.
0: Ο Εράκοβιτς, φίλε, είναι μήλον της Έριδος σε πολλές ομάδες.
1: Ναι, και ακούστηκε.
0: Τις Λεμεσανές σίγουρα.
1: Ακούσα σήμερα και για ομάδα τη Σαλαμίνα. Εγώ. Αλλά εντάξει, υπάρχουν αρκετοί ενδιαφέροντες.
0: Έμαθα μια ψηλή και δεν την ήπια, γιατί δεν μ' αρέσουν πια. Ότι ο Εράκοβιτς έχει τον εαυτό του, τοποθετεί τον εαυτό του για πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει και το γνώσεις αυτόν που έχει. Δηλαδή δεν,
1: τις δυνατότητες του νομίζω τις είδαμε. Που εννοώ και φέτος όσο.
0: Αδικήθηκε όμως. Αδικήθηκε ναι, από, ναι. Από το σκληρό τραυματισμό του.
1: Ναι, τότε που ήρθε. Είπαμε ότι θα χρειαστεί ένα χρόνο. Πέρσι έδειξε κάποια πράγματα. Ήταν και πολλές φορές βασικός. Φέτος. Περιορίστηκε στον χρόνο που του έδωσε ο Μπέρ. Πάντως τελευταία όποτε πένε βοηθούσε. Έστω και για λίγα λεπτά. Αλλά η Ομόνοια σίγουρα θέλει κάτι πιο. ποιοτικό και για να, αν θα έχει και πορεία στην Ευρώπη όπως φαντάζεται ότι θα έχει μεγάλη.
0: Κύριε 682, σε παρακαλώ δείξε λίγη κατανόηση γιατί αν ασχοληθώ με τον τελικό του Final Four θα χάζω πραγματικά, δηλαδή είναι μια δυναμία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια να διαχειριστούμε. Δεν μπορώ, θα μου φύγει και θα υπώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ όσοι αγαπάτε αυτή εδώ την εκπομπή ας μην ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα του πρωταθλητή Ευρώπης. Στον μπάσκετ είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Στο πέπτον κόλ του ΜΑΕ με τον Απόλλωνα χορεύει σε Ιμπέκικο τον Κβίτα. Τον έχει ξανακερδίσει τον Κβίτα ο ΜΑΕ. Κερδίσει και τον Λαΐφη, κέρδισε και τον Λουκάσεν, κέρδισε και τον Μιλίσεβιτς, κέρδισε όλα τα μεγάλα στόπερ.
1: Ναι.
0: Σε πολύ σημαντικότερα παιχνίδια σε σχέση με τον τελευταίο του Μονή Απόλλωνα.
1: Ειδικά προχθές τον κόλ του, εκείνες οι προσπίσεις που έκανε στο τελευταίο. Το είδες τον κόλ του Τάσου.
0: Προσπαθώ να, βρω, να το παρομοιάσω με κάτι. Ας πούμε. Είναι υψηλής ραπτικής.
1: Ναι, δεν το βλέπεις καθόλου συχνά αυτό.
0: Ναι, ναι, όντως είναι. Δηλαδή το τσίμπημα της μπάλας να τη φέρει μπροστά του, και έφυγε τον Άδωνη χάσκοντας.
1: Ναι.
0: Είναι ξαναλέω υψηλής ραπτικής. Είναι ότ κουτούχ που λέμε στην περιοχή και λογέδαρα φιλού σας. Και εσείς τσιγάδε έτσι το λέτε.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω ξανακούσει.
0: Υψηλή ραπτική εντός το λέει. Βελονιά, πετονιά.
1: Ναι.
0: Μιλάς μας για το ΜΑΕ. Τι θέλει να σου μιλήσει ο ΜΑΕ. Τι ωραίος γραμμή να σου μιλάει ο ΜΑΕ. Τι είναι, δεν σου πω για ο ΜΑΕ. Μόνο τον Ιμανισί μου δεν κατάφερε να κερδίσει. Ναι, που δεν τον είδαμε καν. Είναι σαν αόρατος που να με παρευχεί. Παντελή, θα κάνει Ομόνοια το έξτρα βήμα για να αλλάξει επίπεδο. Πάντως μέχρι τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια έτσι απογοητευσούλα, αλλά είναι, ξέρεις, είναι πολύ παροδική, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια.
1: Εντάξει, και πέρσι υπήρχε και είδαμε την ομάδα. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου που ήρθε, και φέτος έτσι θα το πάνε. Με κάποιες κινήσεις πιο νωρίς, ναι, βέβαια.
0: Με το ψηλό κέντημα. Το ναι. Ξέρεις τα συστήματα του, η Πινελόπη. Η Πινελόπη ήταν η σύζυγος.
1: Περίμενε και περίμενε.
0: 20 χρόνια που περίμενε. Έχουν να λένε ότι παρέμεινε πιστή,
1: ναι,
0: ανάμεσα στους ολιοκίνους τους εραστές. Όχι τους εραστές, τους μνηστήρες. Έτσι το πάμε. Θα το πάνε και φέτος έτσι.
1: Μάλλον επειδή
0: έχουν
1: το Champions League, ναι, έτσι θα το πάνε. Ίσως να δούμε. Πέρσι μέχρι τον Αύγουστο μπορεί να έγιναν τρεις κινήσεις που δεν νομίζω να γίναν περισσότερες. Φέτος ίσως να έχουμε. Γενικά, όπως λέμε τα πράγματα, είχαμε και συζήτηση πριν για τον Κίτσο ότι φεύγει και μια θέση εκεί. Αν τον εγγράψουν εντωμεταξύ. Μέχρι τον... για το πρώτο μισό της σεζόν.
0: Το είπαμε αυτό, ότι έχουν διαγραφεί τέσσερις παίκτες και οι θέσεις παραμένουν σχεδόν οι ίδιες.
1: Ναι, οπότε θέλουμε να...
0: Κομψοτέχνημα είπαμε τον κότ του Χατζηγιοβάνη, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Να δούμε, αλλά θα κάνουν κάποιες κινήσεις. Έτσι,
0: ναι, τούτο για τον Πάπικα δεν πολύ κολλά. Και δεν κολλά στο δικό μου το μυαλό για τον εξής λόγο. Πρώτον, έχουν τον Μαϊαμπέλα. Δεύτερον, έχουν τον Εβάντρο για δεξίν εξτρέμ. Και δεν βλέπω που χρειάζεται ο Μπάπικα αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μπάπικα τα μεγάλα του παιχνίδια τα έκανε, τουλάχιστον όσο ήταν στην Κύπρο, τα έκανε ως δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι ο παίχτης, δεν ξέρω αν είναι ο παίχτης που μπορεί να παίξει με το αντίθετο πόδι μου τα αριστερά, όπως δηλαδή έκανε ο Σεμέδο. Και δεν έχει και την τεχνική του Σεμέδο, έχει άλλα χαρακτηριστικά ο Μπάπικα, ας πούμε.
1: Σίγουρα. Και είναι και δύσκολη περίπτωση του γιατί τον είχε αγοράσει 4 εκατομμύρια η. Ο Ερυθρός Αστέρας, οπότε όταν έχει συμβόλαιο δεν έρχεται.
0: Το βίντεο του Μάρκες θα είναι το καλύτερο. Ξέρουμε κανένα δηλαδή σε σχέση με τον Μάρκες, ανανεώνει η παιχτούρα. Εμένα η παιχτούρα μου είναι τούτος, δηλαδή, μετά τον Ντομάς. Αλλά εντάξει, θα δούμε και αυτό. Άλλος λέει εδώ, πάω προμόνηση. Τι? Χαιρετίζουμε το φίλο μας στο Σαΐνα, νο. Δεν προμόνηση μου πάει, κύριε Σαΐ μου. Άλλος εδώ λέει, παίζει ο γιος του Κβίτα. Καλά δεν το δάμε.
1: Α, υπήρχαν κάποια οι μικροί, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο γιος του.
0: Μάλλον είναι ο γιος του,
1: ναι, ναι. Αφού στον άλλον, άρα ναι.
0: Κάτσε, το έχω χάσει με τα μηνύματα. Ούτε ο ίδιος ο Χατζηγιοβάνης δεν το πιστεύει ότι το βάλε. Κάνεις λάθος, κύριε. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Άλλος εδώ λέει ΑΕΛ και Γκομής. Είναι γνωστό ότι γουστάρουν τον Γκομής. Και άμα μείνει ελεύθερος από τον Άρη, θα κινηθούν για την πάρτη του. Αν έρθει ο Μπάπικα, μετατοπίζεται στο κέντρο Εβάντρο και έχει δεξιό Μαϊαμπέλα και Μπάπικα και αριστερά Σεμέδο και Χατζηγιοβάνη.
1: Ναι. Αυτό το ήθελε ο Μπέρκ. Αφαιρεί τον Εβάντρο στο
0: κέντρο. Άρα δηλαδή και πώ θα πάει, δηλαδή και 379 το σκέφτεσαι. Και να μένει έξω Τάνκοβιτς. Μάλλον έτσι το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Ή να μένει έξω Εβάντρο.
1: ή ένας από το κέντρο, γιατί ο Ευάντρο το πρώτο μισό έδεσε...
0: Να παίζει δηλαδή ως box-to-box ο Ευάντρο.
1: Ναι.
0: Μα και... τα καλύτερα του παιχνίδια εκεί τα κάνει καλύτερα.
1: Ναι, οπότε αν έρθει ο Ευάντρο εκεί και παίζει...
0: Ναι, αλλά να πάει να παίξει στην Ευρώπη με Ευάντρο Τάνκοβιτς. Μπάπικα λέω εγώ, Μαγιαμπέλα λέω εγώ, ας πούμε, μα έτσι σε μέδο, δηλαδή να μαρκάρει.
1: Ναι, όχι, ένας από τους εξτρέμους που είπες δεν θα παίξει. Θα παίξει Ανδρέου ή Άιτινγκ δίπλα από τον Ευάντρο, ας πούμε. Ή κάποιος άλλος.
0: Να πεις όλη καλή χώρα, ναι. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Πρώτη επιλογή είναι ο Κορέα της Πάφου. Ό,τι βγαίνει προς τα έξω είναι για λόγους μανατσερικούς. Το ίδιο ισχύουν και για τα δημοσιεύματα για Μπάπικα για να ασκηθεί πίεση προς το Σεμέδο, λέει 046. Κορέα της Πάφου θα ήταν καλή περίπτωση.
1: Ναι, είναι ένας παίχτης που μπορεί να έχει και τα γκολ, δηλαδή τα βλέπουμε και μπορεί να προσφέρει. Μπάκε παίζει δεν το μάξει. Και τώρα στην Κύπρο παίζει εξτρέμ περισσότερο.
0: Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω γιατί, μου έχετε πει 100 παίχτες για δεξί εξτρέμ και δεξί, για δεξί εξτρέμ και δεξί μπακ. Αυτό που στη θέση σας θα μου προκαλεί αγωνία για το ποιος θα έρθει στην ομάδα φέτος το καλοκαίρι είναι το αριστερό στόπερ.
1: Ναι.
0: Για μένα εκείνη είναι η πιο σημαντική μεταγραφή.
1: Γιατί αν Κουζούλ δεν ήταν, ο... έχει
0: παίξει. Ο Κουζούλ ήταν γνωστός, ναι. Προετάριος Μαρογκινός, λίγο μπας στην αριστερά των κομμουνισμών, λίγο, ξέρεις, αφοσίωση, δουλειά, σκληρή εγκατιά, η μάνα είναι Τούρκα, η μάνα είναι Γκρέκα, ξέρεις τα δουλειά.
1: Ειδικά φύγει ο Παναγιώτου που δεν καίγεται να φύγει, αυτό να το πούμε. Απλά αν έρθει μια καλή πρόταση, γιατί όχι να δοκιμάσει στο εξωτερικό, χρειάζεται ένας παίχτης, δεν θα το έλεγα κουλίμπαλι αριστεροποδαρός, ίσως να έχει κάποια άλλα στοιχεία που θα μπορούν να βοηθήσουν.
0: Ο Γκιούσης, ναι, ναι συγγνώμη, Γκιούσης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γκιούσης κάνει λίγα τα Αποέλ. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί ο Αποέλ. Εδώ μιλάμε, τώρα σοβαρά μιλώντας, διακυβεύονται πολλά στον Αποέλ για να μιλάμε για Γκιούση. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να μην το πω περί το Αποέλ. Δεν γίνεται στην πιο σημαντική. Τώρα μου πεις, καλή προσπάθεια των παιδιών και συγχαρητήρια, και... αλλά κανείς εξ αυτών δεν είναι δημοσιογράφος από ό,τι και ξέρω. Όχι, ο Γιώργος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος είναι δημοσιογράφος. Αλλά εκεί πέρα βαρούσε περισσότερο η ιδιότητα του σαν αποελιστές.
1: Ναι, μα γι' αυτό δεν
0: γίνεται. Και τι λέω και τι εννοώ. Δεν γίνεται στη φάση που λέει ο κύριος Φωτίου ότι, ότι λίγο πολύ σε εκείνη τη φάση που δεν αρνείται. Πού το έλεγα, μου το χάσα. Σε εκείνη τη φάση που δεν αρνείται το σενάριο της ανόρθωσης, ό,τι μπορεί να προκύψει για τον Αποέλ. Να πέφτει η ερώτηση αν θα μείνει ο Ματσίνη ο Λαΐφης. Είναι απειροελάχιστη σημασία.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα σημαντικά γεγονότα στον Αποέλ. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, ακόμη και ο Λαΐφης. Και επιλέγω συνειδητά τη λέξη απειροελάχιστη, έτσι.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ γιατί στο.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Αν μην μείνει οποιοδήποτε από όλους αυτούς που βρίσκονται στον Αποέλ ή που βρέθηκαν παλαιότερα στον Αποέλ. Αυτή τη στιγμή είναι άλλα τα σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να βλέπεις. Ας πούμε μια μεγάλη εικόνα, το μέγεθος των προβλημάτων και το αν θα μείνει ο Λαΐφης ή όχι φαίνεται πάρα πολύ μικρό στο τι πρέπει να κάνει ο Αποέλ για να έχει περισσότερη αισιοδοξία για το μέλλον βασικά, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό ελπίζουν να γίνει άμεσα αυτή η συμφωνία με τον κύριο Γιασί για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη σεζόν, γιατί βασίζονται πολλά στο τι θα γίνει.
0: Βασίζονται, μην κρέμονται, δεν
1: ναι,
0: βασίζονται.
1: Ναι, κρέμον.
0: Βασίζομαι εγώ, δεν μου να βάλω υπόψη, ας πούμε, σε... Δεν έχει καμία. Έχει κανένα παίχτη της Πάφου που δεν ακούστηκε για την Ομόνια. Ζάζα, Σούνιτς, Κορέα, Λουκάσεν. Όντως υπάρχει αυτή η αλλαξοκατάσταση.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Ομόνιας και.
1: Έξι, περισσότερο
0: και η οποία επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από δύο μέρες με τον Κυριακίδη.
1: Ναι.
0: Έχει μια αλλαξοκατάσταση, ξαναλέω, σε σχέση με τις δύο αυτές ομάδες. Οι οποίες είναι προς όφελος.
1: Όντως. Όποιοι μετακινήθηκαν. Είχαν καλή απόδοση. Εννοώ και ο
0: Μπρούνο. Σχέση αγάπης και ωφελημότητας.
1: Ναι, ναι. Και ο Μπρούνο που πήγε στην Πάφο και ο Σεμέδο που ήρθε στην Ομόνια με μια ενδιάμεση στάση. Αλλά υπάρχουν παραδείγματα.
0: Ερώτηση: εσύ όλη μέρα καρτερούμε να ακούσουμε σχόλιο για το 39-15. Είναι ανάγκη να περιμένουμε. Να σου πω το σχόλιο επίσης, αυτό που δεν προκύπτει μέσα από τα λεγόμενα, μέσα από τη συνέντευξη, ξαναλέω, που είναι 87 λεπτά διάρκειας. Δεν έχω καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το χρέος αυτή τη στιγμή στον Αποέλ.
1: Ούτε εγώ, δεν είναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχει γίνει σαφές ποιο είναι το χρέος αυτή τη στιγμή. Αν είναι να εικάσουμε ή να υπολογίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα 39 εκατομμύρια συν τα 5,5 τα φετινά συν τα 9 της επόμενης σεζόν, Άρα μιλάμε γύρω στα 54 εκατομμύρια ευρώ. Όμως ο κύριος Φωτίου είπε ότι από τα 54 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσουμε μάλλον, δεν το έχει πει, εμείς το λέμε αυτό, θα πρέπει μάλλον να αφαιρέσουμε τα 4 εκατομμύρια που μπήκαν από τις 17 του Φεβράριου, οπότε και ανέλαβε έως και τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα με τα λίγα μαθηματικά, και ξαναλέω, μπορεί να είναι εντελώς λαθασμένοι οι συνειρμοί μας, εντελώς λαθασμένοι οι υπολογισμοί μας, το χρέος αυτή τη στιγμή στον αποέλεγε 50 εκατομμύρια.
1: Και αυτό που ξεχωρίσα εγώ για το χρέος είναι ότι μίλησε και για του χρόνου.
0: Αυτό λέω, είναι 9 εκατομμύρια του χρόνου, ναι, το έλλειμμα. Αλλά δεν έχει πει, δεν μας έχει πει πόσα από τα 9 εκατομμύρια θα εξασφαλιστούν, ή πρόκειται να εξασφαλιστούν για του χρόνου. Και δεν μπορεί να το πει, γιατί του χρόνου δυστυχώς η προηγούμενη διοίκηση έχει καταφέρει, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να προπληρώσει, να προεισπράξει και τα τηλεοπτικά έσοδα, ακόμη και τα έσοδα φανέλλας. Δεν το λέω εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο Φωτίου το είπε. Εν τω μεταξύ, έχει και έναν τρόπο, ένα πολύ ωραίο τρόπο να το λέει. Εντάξει, μου είναι πολύ συμπαθής παρεπτόντος άνθρωπος. Και ευγενέστατος και μπράβο το που είναι εκεί. Εγώ στη θέση του δεν θα ήμουν.

0: ανοίξουν τα σέρκα μας. Σωστή φράση που πω.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέμε.
1: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω έτσι.
0: Είναι ανοίξουν τα πόθηκια μας κάτι έτσι.
1: Όχι, μέχρι.
0: Ναι, είσαι αγαπημένα σέρκα ή με απόθηκια.
1: Χέρια, χέρια.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς έκανε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ επί του πρόδρομου Πετρίδη και το, είχαμε, και το έχουμε καταλάβει όλοι δηλαδή. Δεν, αλλά ξαναλέω, ο κύριος Φωτίου το λέει με έναν τρόπο λίγο πιο. Όχι και τόσο ομά τέλος πάντων. Ξέρετε τι είπε ο Βόσκης του ΑΠΟΕΛ, ότι αν δεν πληρώνουν και κάποιες δόσεις σε Ταμείο Κοινωνικών και Φόρων, το λογιστικό χρέος θα εξοκτευτεί στα 70. Αμάρε 960. Δηλαδή, τι μας λες, να μην ανταποκριθούν στο σχέδιο, να τους αφαιρέσουν από το σχέδιο αποπληρωμής των φόρων και των κοινωνικών ασφαλίσεων και να. Εντάξει, ρε φίλε 960, εσύ ξέρεις, μάλλον είσαι μπροστά σε έναν καθρέφτη και σκέφτεσαι όλα εκείνα τα σενάρια που θα καταστρέψουν τον ΑΠΟΕΛ. Σε παραδέχομαι, σου τα αναγνωρίζω. Δεν... Παίχτης που προτάθηκε για αξιολογή θετικά για την, για την άμυνα της Ομόνιας είναι ο Δανός. Είδες τον τούτο.
1: Το έψαξα τώρα. Η αλήθεια είναι καλή περίπτωση. Φαντάζει καλή περίπτωση. Είναι έτσι, τώρα χωρίς να το βίντεο, ενώ Σκανδιναβός, μου θυμίζει Κβίτα η περίπτωση του.
0: Κβίτα, γιατί ο ένας τσέχος, τι, λόγω ύψους.
1: Είναι Σκανδιναβός, ύψος, 1,90, 32 ετών, Δανός αυτός. Και τώρα παίζει, πού παίζει,
0: αραβικά. Πάντως έχουν κονέ με τη σκανδιναβική αγορά.
1: Ναι.
0: Αλλά το τελευταίο, ποιος ήταν το τελευταίο ψάρι που αλίευσαν, ήταν τόσο περίεργος ο τύπος extreme. Τι είναι με τα γραφάρα που κάνουμε ένα Αναστασίο. Ιγκεμπρίτσεν. Είπα το ρε.
1: Ναι, Ιγκεμπρίτσεν.
0: Ο Ιγκεμπρίτσεν.
1: Που έφυγε, έπαιξε δύο παιχνίδια, πώς έπαιξε.
0: Δύο παιχνίδια πάσε σε κανονικό χορταρό ή πάσε πλαστικό.
1: Ναι. Εντάξει, υπήρχε έτσι Σκανδιναβός πιο πρόσφατα ο Ελάντερ. Που εκείνος ήταν έτσι. Είδαμε αισιόδοξα τη μεταγραφή του και θεωρώ ότι μπορούσε να δώσει περισσότερα. Βιάστηκαν να τον. Ίσως να μην τον ήθελε και ο Μπέρκ, βέβαια. Αλλά είναι στην ομάδα που είναι τώρα στη Χάκεν είναι από τους καλύτερους που ήταν και στο Κόνφι.
0: Ναι, το Σελάντερ. Ποιον άλλον έφερα μου τις Σκανδιναβίες.
1: Που εκείνες τις χώρες τώρα ήταν ο Φρανς.
0: Μέσα,
1: το θυμάσαι. Προσπαθώ να σκεφτώ πρόσφατο γι' αυτό. Ο Φράνσον, ο Ελάντερ, ο Ιγκεμπρίξεν τώρα.
0: Σκανδιναβός που παίζει μες στην Κριάδαν και να το φέρετε αύριο στον Κύπρο κάτω από την Τάλαν, του Ήγιουρε, λέει ένα εδώ. Κάπως έτσι του λέει. Τον Ιγκεμπρίξεν να μην τον πιάνετε στο στόμα σας. Τον Ιγκεμπρίξεν, ναι. Μη σώσει και μη βρέξει. Καλά, έτσι μας λες όλη τη χρονιά. Εμάς που λέγαμε ότι είναι θέατρο η Βραζιγιάννη και το χρέος είναι πάνω από 50 εκατομμύρια, λέει ο 613, που φαίνεται αυτός να επιβεβαιώνεται και εμείς να διαψευδόμαστε, κύριε 613 μου. Για πες, δεν το βλέπεις. Εξήγησε μας τα. Ναι. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτος στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Παρά τα θετικά μηνύματα από το Ιρανικό μέτωπο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τονίζει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα μερικές ημέρες προτού οριστικοποιηθεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν ισχυρίζεται πως η Ουάσιγκτον έχει υπαναχωρήσει από βασικά σημεία της συμφωνίας. Στο Λιβανικό μέτωπο, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Τις τελευταίες ώρες, το Ισραήλ διενήργησε διπλή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας απώλειες μεταξύ των αμάχων.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, αλλά κυρίως στο δυτικό μισό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέι ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Μαΐου. Καρότα τώρα 99 σεν το κιλό. Μήλα πράσινα τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,75 το κιλό. Σνακ ζαμπών τώρα 4,79 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
8: buysellcyprus.com. Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου, Απόλλων και Πάφους διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Χασιπί σε μια ιστορική μονομαχία. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 το βράδυ, Απόλλων Πάφος στο μεγάλο τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
11: Crust τι?
10: Δβα Crust, δος Crust! Two crusts. Μα κράσα ρε, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
16: Να το χάσω, που είναι βάλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
15: Ξέρω το μητέρα.
16: Κάμνε το τούρπο.
15: Ναι μητέρα, ξέρω το.
16: Όλα ξέρεις τα.
15: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
16: Όλα ξέρει τα τελικά.
17: Shelby Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
22: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show στο 2950, μα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Ο Χρήστος και ο Παντελής είναι στο μικρόφωνο.
23: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet Beta 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα.
22: Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία πόσο είναι το χρέος. Η μεγαλύτερη σημασία που πρέπει να ερωτηθούν, τέλος πάντων, είναι σε πόσα χρόνια πρέπει να εξοφληθεί το κάθε χρέος. Δηλαδή, οι φόροι είναι σε 15 χρόνια. Άρα, αν τα 15 εκατομμύρια είναι φόροι, το χρέος αντιστοιχεί σε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Αν έχει χρέη που πρέπει να εξοφληθούν σε ένα χρόνο, αυτά δημιουργούν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Και αυτά συνιστούν το πρόβλημα της ρευστότητας, κύριε Τραβώσα 15, το οποίο υπάρχει. Διότι αν έχει 6 εκατομμύρια χρέος εντός ενός χρόνου, τι θα μείνει για έναν μπάτζετ, αν έχει 7 εκατομμύρια που πάνε στο χρέος, λέει ο 315, και αναφέρεται λίγο πολύ στο τεράστιο πρόβλημα της ρευστότητας. Δεν μας είπε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό, αγαπητέ κύριε 315, ούτε μας είπε, ίσως και να μην ρωτήθηκε κιόλας, ποιο είναι το πλάνο αποπληρωμής των χρεών του ΑΠΟΕΛ χωρίς το σενάριο του Μενδίτη. Δεν έδωσε απαντήσεις από αυτού. Εν ολίγης, για να το τελειώνουμε, και είναι ξεκάθαρο, μα λίγο πολύ καταλάβαμε ότι ή πάμε με επενδυτή και σωζόμαστε, ή πάμε χωρίς επενδυτή.
23: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα.
22: Και είναι... δεν θα τα ζήσουμε ένα σοκεδέος. Ναι. Θα σας το πω έτσι.
23: Στην περίπτωση που δεν βρέθει επενδυτής, εσύ για...
22: δεν έδωσε, δεν έδωσε. Δεν, ναι. Δεν... εμβάθυνε είναι περαιτέρω στο θέμα. Δεν ρωτήθηκε κιόλα η αλήθεια, λέγεται.
23: Λες ότι δεν θέλουν να το σκέφτονται ή ίσως να μην έχουν πλάνο, αν δεν βρεθεί επενδυτή.
22: Πλάνο σίγουρα έχουν, αλλά είναι. Εντάξει, ξέρω εγώ, μάλλον είναι φιαστικό.
23: Ναι.
22: Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΑΠΟΕΛ έχει 2 εμπάρκο και έχει να αντιμετωπίσει 6 ακόμα υποθέσεις.
23: Είναι πολύ
22: 6,
23: δύσκολο,
22: έτσι, ναι, στον αριθμό. Με συγχωρείτε, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο, αντιθέτως. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα είπαμε, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και μάλλον θα το κάνουμε αύριο. Όχι μάλλον, θα το κάνουμε σίγουρα αύριο.
23: Να.
22: Μπορώ να πω πολλά, αλλά. Ναι, για πες. Ναι.
23: Όχι, για την Ομόνοια θα έλεγα πάλι. Να το πάω.
22: Ένα πράγμα που προκύπτει επίσης έχει να κάνει με αυτό το περιβόητη υπόθεση του Πασκάλ και του Αμποέλ. Είναι γνωστό ότι και μέσω τη ανακοίνωση, αλλά το είπε και ο ίδιος ο κύριος Φωτίου, ότι μετά από χρόνια το Πασκάλ αποφάσισε την διακοπή της συνεργασίας με τα ΑΠΟΕΛ.
23: Ναι.
22: Εντάξει, για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί, ομολογώ. Αλλά είναι περίεργο ότι το 2017 υπάρχει δήλωση του τότε

0: Προέδρου πρώτον Πετρίδη, που λίγο πολύ είπε ότι ο ΑΠΟΕΛ είχε επενδύσει 1 εκατομμύριο για τα γήπεδα και ότι η διαχείριση των γήπεδων του ΑΠΟΕΛ θα είναι για τα επόμενα 30 χρόνια.
1: Ναι, οπότε δεν είναι.
0: Το 2017, το 2026 ο ΑΠΟΕΛ είναι εκτός των γήπεδων. Κάτι πήγε λάθος με αυτή την επένδυση, ναι. Ή με συγχωρείτε, με αυτή τη συμφωνία.
1: Δεν βγάζει πολύ νόημα να πω.
0: Κάτι ναι, υπάρχει πήγε μια δήλωση την οποία έχουν αλλιεύσει και οι ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ το 2017, που έλεγε αυτό ακριβώς, ότι ο ΑΠΟΕΛ επενδύοντας 1 εκατομμύριο ευρώ στα γήπεδα του Πασκάλ θα μπορεί με μια συμφωνία που έχει συνάψει να τα διαχειρίζεται για τα επόμενα 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινε καλά πάλι. Ούτε το δω.
1: Έγιναν πολλά λάθη, δεν είναι να το πω. Νομίζω σιγά σιγά τα αναγνωρίζουν, ναι, όσοι δεν τα αναγνωρίσαν.
0: Είναι αφρό όλα αυτά, ναι, τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Ο Φωτίου είπε ή θα μυρίσει αρχάγγελος ή θα βρωμίσει. Ναι, το ξέρω, αυτό είπε και αυτό είναι το ρεζουμέ, το λέμε και το ξαναλέμε από την αρχή της εκπομπής, ότι τουλάχιστον αυτό που προκύπτει ή αν θέλετε το ρεζουμέ είναι η κήπη του Αρχαγγέλου, ούτε της ΕΔΕΜ ούτε της Βαβυλώνας.
1: Τον Ιγκεμπρίξε να μένω μοιάνετε στο στόμα σας τον Ιγκεμπρίξε.
0: Μα που τον εθιμιδίες τώρα, πάλι που Ιγκεμπρίξε ξέρω.
1: Όχι, το μήνυμα, το μήνυμα.
0: Ο Ντεφάλκ ακόμη να δώσει ό,τι μπορεί, δεν έχει αρκετό χρόνο. Ναι, ο Ντεφάλκ δεν φάνηκε ιδιαίτερα στην ΠΑΦ. Ναι. Ενώ ήρθε με τις καλύτερες των συστάσεων.
1: Ναι, με λίγα συμμετοχές ως... Εγώ το θυμάμαι περισσότερο ως αλλαγή, δεν ξέρω αν έπαιξε και βασικός κανένα δύο παιχνίδια. Πάντως ως αλλαγή δεν ήταν κάτι το πολύ.
0: Μα ήρθε για σούπερ δεκάρι, ότι... Ναι. Εντάξει, τώρα μου πεις στο δεύτερο χώρο, δεν ξέρω, θα μείνει κιόλας στην ΠΑΦ. Θα μείνει.
1: Ναι, θα δούμε. Πάντως περιμένω να γίνουν αλλαγές και στην ΠΑΦ αρκετές, με το Σαπίντο τώρα.
0: Ο Σαπίντο αν μείνει.
1: Ναι, και κατάλαβες, επειδή θα έχουμε αλλαγές. Αν έμενε τώρα, πώς έλεγαν τον Ισπανό πριν, τον Θελάδες. Σίγουρα είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Όποιος και να έρθει, θα γίνουν αλλαγές και στους ποδοσφαιριστές κάποιες. Και
0: να
1: σε εμά.
0: Λέει... που θα τους πιάσει πίσω το Ρώσα. Ναι, εντάξει, είναι και αυτή μια κουβέντα που είχε ποθεί παλαιότερα. Ότι ο Ρώσα είναι μια επένδυση εκ μέρους των Βραζιλιάνων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους Βραζιλιάνους. Καλά-καλά στον ΑΠΟΕΛ δεν ξέρουν τι χρωστούν στους Βραζιλιάνους. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση για το 30% του συνολικού ποσού. Και μάλιστα είπε ο κύριος Φωτίου ότι δεν έχουν παραθέσει εκείνα τα δικαιολογητικά που να δικαιολογούν αυτό το 30%. Είναι σε διαπραγματεύσεις, στις οποίες μάλλον διαπραγματεύσεις πάλι θα συμμετάσχει από ό,τι καταλαβαίνω, Αλμίδα.
1: Άρα είναι και...
0: Η συμφωνία έγινε, αλλά δεν υπογράφτηκε ποτέ. Ήταν στα λόγια γιατί νομίζαν ότι θα διοικούν για πάντα. Είναι μια χαρακτηριστική τακτική. Είναι μια συνήθις, μάλλον, τακτική των Κυπρίων, τουλάχιστον τα παγιά χρόνια. Πάντα έτσι ήταν, προφορικά, εδώ και εδώ, αλλά και μια μπύρα. Εδώ μα δικαιώματα, να σου αδώ, γορέ. Στην υγεία σου, ρε, στην υγεία σου, ρε. Είναι έτσι το μοτίβο. Αλλά τελικώς τα πράγματα, αγαπητέ, 635, όπως βλέπεις, ο Κυπριακός λαός αυτή τη στιγμή. Θα λέγα ότι υποφέρει, αλλά από ό,τι κατάλαβα σε εκλογές δεν υποφέρει. Ναι.
1: Του αρέσει έτσι όπως είναι.
0: Μάλλον του αρέσει. Αρέσκει σου, ρε, αρέσκει μου, ρε. Και πάει λέγοντας. Για την ΑΕΛ θα σου έλεγα, αλλά πάλι στην ΑΕΛ. Δεν υπάρχει παίχτης να μείνει. Δεν είναι παίχτης. Είναι...
1: Ναι.
0: Αν φύγει και ο Κωσέισάο και λένε ότι θα πουληθεί ο ΣΥΝΚ, τότε έμεινε ο Νταβόρος, όχι ο Μιλοσάβλεβιτς.
1: Πάλι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Νομίζω και δεν το ήθελαν αυτό στην ΑΕΛ. Ήθελαν μια χρονιά να χτίσουν κάτι καλό και να έχουν και τις επόμενες χρονιές έναν κορμό, αλλά δεν το σκύγει από μιας αρχής. Πρέπει να διαλυθεί η ομάδα. Γιατί από το κακό ξεκίνησε από το καλοκαίρι με το πώς στήθηκε η ομάδα.
0: Και ποιος προπονητής είναι που διαλύθηκε.
1: Ενώ είχε αρκετές τρύπες, είχε πολλά μπακ νομίζω. Θυμάμαι καλά. Θέλει να παίξει αυτό το σύστημα που παίζει ο Τραμετσάνη.
0: Το 30 πίσω.
1: Ναι, και το ρόστερ της χτίστηκε έτσι. Μετά πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές για να βελτιωθεί η ομάδα. Δηλαδή και ο Μαρτίνς προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο με εκείνους που είχε εκεί.
0: Γουστάρης Μαρτίνς δηλαδή.
1: Είμαι κάπου σε μια γκρίζα ζώνη γιατί θέλω να το δω και το. Έχω τις καλές του παρουσίες σε Εθνικό και Ομόνια Ραδίπου. Πιστεύω ότι αν διαλέξει αυτός κάποιους ποδοσφαιριστές θα τα πάει καλά. Δεν λέω ότι θα η ΑΕΛ ξαφνικά θα διεκδικεί πρωτάθλημα, ίσως θα τα πάει καλύτερα. Νομίζω είναι εκεί.
0: Μα δεν και να πάει χειρότερα, εντός να πάει χειρότερα.
1: Ναι, πάλι δεύτερο γκρουπ.
0: Κύριε 751, διαφωνώ μαζί σου. Ο Ρώσα για μένα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εγώ διαφωνώ κάθετα μαζί σου για τον Ρώσα. Παρεπιπτόντως για τον Ρώσα, τον Νανού, τον Σταφυλίδη και τον. Ποιον άλλο, ρε. Και τον έναν ακόμα παίκτη, και τον Τομάς, είπε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά τα συμβόλαιά του.
1: Ναι. Και όντως υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίρνουν δηλαδή ο Διαμαντάκος, νομίζω παίρνει περισσότερα σίγουρα από όλους αυτούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που πέρα από τον κόλ με την Ομόνοια νομίζω δεν έχει να δείξει κάτι άλλο φέτος. Έχει και πολύ καιρό που δεν αγωνίζεται, πόσο καιρό έχει.
0: Ο Διαμαντάκος.
1: Ναι, ναι, μαξί διαβάζα και χθες ότι δεν ξέρω αν πήγε.
0: Μα γιατί να αγωνιστεί ρε φίλε, μα με έτσι ομάδα, με έτσι κατάσταση που βρίσκεται από ελ. Πρέπει να είσαι πολλά επαγγελματία για να παραδοκιστώ. Αφού είναι αυτή τη στιγμή σκορποχώρη η κατάσταση. Ναι. Δεν,
1: δεν ξέρω αν πήγε και σε κυπριακά site. Χθες κάπου από Ελλάδα το είδα και αλήθεια δεν το μελέτησα ούτε εγώ περισσότερο. Διαμαντάκος και Πηλέας για Ηρακλή. Που ανέβηκε
0: στην Πηλέα. Αφού θα κλείσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό λέω. Ακούγεται στην ΑΕΚ πιο εντονά, αλλά είδα το δημοσίευμα. Εντάξει, και από Ελλάδα συνήθως. Βγαίνουν πολλά, αλλά.
0: Μ' αρέσει η μνήμη του 030 που λέει ότι το podcast του Φωτίου πιθανόν να είναι προμήνυμα ότι στη Γενική Συνέλευση πρέπει όλοι να δεχτούν τη λύση για εσύ. Η αλήθεια είναι έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν και έτσι όπως είναι μάλλον τα πράγματα, δεν νομίζω ότι έχεις και επιλογές να επιλέξεις. Δεν έχεις δηλαδή μάλλον την ικανότητα να επιλέξεις. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ή θα μπει όχι για εσύ, οποιοδήποτε ας πούμε που θα βοηθήσει στη ρευστότητα ή το πράγμα θα βρωμήσει πάρα, πάρα πολύ. Τσίνου που ενάρεσε και ο Ρώσα να το γυρίσει στον γκολφ. Και εγώ αυτό λέω, αλλά ξέρεις πώς έχω αντιμετωπίσει κύριε 658 όλα αυτά τα χρόνια. Μη σου πω τι σαν Ομονία εγώ θα τον έπιανα.
1: Πάντως μέσω χρειάζεται αφού φεύγει και ο Ιράκοβιτς. Αλλά νομίζω δεν θα φέρει Ρώσα. Ενώ φεύγει ο Ιράκοβιτς χρειάζεται κάτι πολύ καλό ίσως και για βασικό.
0: Δεν είναι box to box. Ο Ρώσα είναι κυρίως εξάρι που λέμε.
1: Ναι, ένα. Δεν θα είχε καλούσε και εξάρι.
0: Επίσης ένας παίκτης που εντάξει, δεν έχει ακόμη κλείσει τον Αποέλ, αλλά ο κύριος Φωτίου είπε ότι πρέπει να θεωρείται παίκτης του Αποέλ, είναι ο Κούτσακος.
1: Ναι.
0: Επίσης ένας πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή η Πάφος,
1: ο Κούτσακος.
0: Η Πάφος που κλέβει Κύπριους, συσταγωγικά ναι. Το κλέβει.
1: Ο Κούτσακος που είναι ήδη στο Αποέλ, που λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είπα ότι στη Σαπτορία.
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Δεν έχει ανανεώσει ακόμη επίσημα. Ναι, έχουν συμφωνήσει κατά κάποιον τρόπο. Αλλά και στην Ομόνοια λέει άμα σου συμφωνήσει με τον Κυριακίδη.
1: Ναι, εντάξει, αλλάξαν πολλά σε 24 ώρες.
0: Και η Πάφος λυσά για Κύπριους. Λυσά γιατί φέτος έπαθαν μεγάλο κάζο πήγοντας στην Ευρώπη και μη έχοντας μεριμνήσει να έχουν, ξέρω εγώ, ένα κόκκαλο Κυπριακό.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια ειδικά προσπαθεί να ενισχύσει το Κυπριακό στοιχείο. Όπως και ο Άρης προσπαθεί, αλλά. Πρέπει να. Νομίζω με τον Κυριακίδη είναι άκρος καλή η κίνηση της Πάφου. Αφού φεύγει και ο Μιχαήλ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το πιο πιθανό. Ο Μιχαήλ ακουστεί ΑΕΛ.
0: Εγώ νομίζω ένα Απόλλωνα μου να πάει.
1: Ναι. Δεν είχε παίξει στον Απόλλωνα έτσι. Είχε παίξει σε πολλές ομάδες ο Μιχαήλ. Νομίζω στον Απόλλωνα
0: δεν. Όχι, στον Απόλλωνα ποτέ.
1: Ναι.
0: Στον Απόλλωνα είχε κάνει εκείνο το μεγάλο λάθος στον τέρπι Απόλλωνα από ΑΕΛ.
1: Που σκοράρει ο Μαυρίας.
0: Και... Ο Μαυρίας που σκοράρει.
1: Ναι,
0: Περίμενε. Ήταν... Α, ναι, από
1: το 3-2, ναι, 3-2, ναι.
0: Σωστά, που ήταν παιχνίδι και προαθλήματος.
1: Ναι.
0: Τσόρνικερ.
1: Είχε καιρό να
0: κερδίσει. Λουγανικό. Όχι του Φιδία, άλλο Λουγανικό.
1: Είχε καιρό να κερδίσει ο Απόλλωνας εκεί και το κέρδισε εκείνο το παιχνίδι. Ενώ το Αποέλ πήγαινε.
0: Μεσοφρόνη στον πάγκο Αποέλ.
1: Ναι.
0: Α, ποιος Ρώσα λέει το Σατσού είναι πιο καλός του. Μα ρε φίλε Τζάνι, μα πας ώρες, ώρες, ρε 751, μα ξέρεις πόσους, τέλος πάντων. Τα ΜΕ ξεκίνησαν τη δημοσιογραφική με 45 εκατομμύρια χρέος και μέχρι να τελειώσει χρώσταν κάτι ψηλά, δεν είπα αυτό. Ευθύς εξ αρχής είχε πει ότι είναι 5,5 εκατομμύρια το έλλειμμα για τη φετινή σεζόν, άλλα 9 εκατομμύρια για την επόμενη και συνολικά μέχρι το Μάιο του 27 αθρηστικά το χρέος θα φτάσει στα 54 εκατομμύρια και μετέπειτα μας είπε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν λεφτά από τα 54 εκατομμύρια. Εξ όσων έχουμε καταλάβει, 4 εκατομμύρια που μέχρι στιγμής πρέπει να αφαιρεθούν.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπήκαν από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα από την διοίκηση Φωτίου. Μαντζελιά 4 εκατομμύρια. Όπως είναι τα χρέη του Αποέλ, ο επενδυτής πρέπει να βάλει πρώτο το ποσό του 60% του χρέους. Γιατί? Για να μπορέσει να γίνει βιώσιμο και για τα επόμενα 5 χρόνια δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια τα έξοδα το χρόνο. Και για να γίνει τούτο επενδυτής θέλει το 100% των μετοχών του Αποέλ. Είναι ένας όρος που βγήκε προς τα έξω παρά το σύμφωνο. Δώσ' το λέμε, είναι εμπιστευτικότητας.
1: Ναι. Το NDA.
0: Ναι. Ότι δηλαδή θέλει το πλειοψηφικό πακέτο του μετοχώματο.

0: Έτσι όπως βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, είναι σε θέση να πραγματευτούμε επανδεδειμένοι του
1: Μπονόη. Η αλήθεια είναι σε πολύ. Δεν μπορούν να διαπραγματευτούν εύκολα. Αυτό είναι το.
0: Το Απόλλωνα να κάνει το Ρώσα. Το Απόλλωνα να κάνει το Ρώσα. Όχι. Καθόλου.
1: Όχι, ούτε
0: με Ασουνσάο, Γιούπιτς, Οικονομή, Τσεμπράουν, πάγα στο Ρώσα.
1: Και
0: ενώ σου κάνει, αλλά έτσι άστορον παίχτες.
1: Ναι.
0: Πάει να φύγουμε, παιδιά. Παντελή, ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και κάνει μας παρέα. Να μην λέμε σώ. Να εκτελέσεις λέμε σώ.
1: Όχι. Θα μείνω μέχρι τα δελτία μετά.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε αύριο με το καλό. Ευχαριστούμε για την παρέα. Υγεία και αγάπη να έχουμε όλοι.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone,
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Ace Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.

0: αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώσεφ Κβίτα, ο οποίος υπέγραψε μέχρι τον Μάιο του 2030. Εβδομάδα τελικού κυπέλλου αυτή που διανύουμε. Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής στις 7 στο Γάσιπι. Αφίβολη για τον Απόλλωνα η Μαλεκίδης, Μέρχαρ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και Ντουοντού. Στην Πάφο επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο, αφίβολος ο Πιλέας. Έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράγκομιρ, αναμονή για τους διεθνείς Λουκάσεν και Σεμά. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, στην αυριανή γιορτή βραβεύσεων θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, η Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Βασινάς και ο Γιώργος Καραγκούνης. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς, μετά τους Γιώβετιτς, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο, Μάριτς και Ντιουγκού. Επίσης γίνονται διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα στο Τριφυλί. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτησή του ο Ζλάταν Αλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πονς. Ενδιαφέρει ο Πιλέας. Προχωρεί τις διεργασίες ο Τσάβι Ρόγα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος ο Γιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη. Πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αρτσιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου. Φεύγει και ο Γκομής. Το ΑΠΟΕΛ καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή, με χρονικό ορόσημο τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλον Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα ατόμων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον για να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης. Συλληπιτήρια ανακοίνωση για το θάνατο της γωγός Μαστροκώστα, σύζυγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τραγιανού Δελλά. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Παπαγεωργίου είναι η ΑΕΛ, δεδομένη αποκτήση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες. 9 συνολικά ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην καλαθόσφαιρα στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Στις 7.30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Citavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο παλεμάχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από την ασπάνια ασθένεια ALS. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί συνάντηση με τη διοίκηση. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ και για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει παίχτη της Ρεάλ. Ο Ντελαφουέντε επέλεξε μεταξύ άλλων 8 παίχτες της Βαρσελόνα. Εντώνει ανησυχία στην Εθνική Αργεντινής εν ώψη Μουντιάλ για την αποχώρηση του Λιονέλ Μέση με ενοχλήσεις σε αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι. Η Νάπολη σε ανάρτησή της ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Αντώνιο Κόντε για την προσφορά του στην ομάδα. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Φινίκια αποξηραμένα Deluxe 1 κιλό 20% φθηνότερα 6,99. Και Κάσιου Σωμά 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 6,29. Lidl. More to value.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησέ το σήμερα
8: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45, τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
16: Electroline. Έλα στο αύριο. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
14: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μηνυμάτων στο 2950.

Για τον χορηγό μας να πω ότι είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης έχουμε και τον ωραίο διαγωνισμό μας. Ένας θα κερδίσει το... θα είναι ο νικητής της κλήρωσης και θα πάρει και δεύτερο μαζί του. Ο Sport FM 95 σε συνεργασία με το CU Travel θα στείλουν ένα άτομο στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Το πακέτο περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια από την Cyprus Airways, είναι 8 ημέρες διαμονή για 2 άτομα, στο ξενοδοχείο Experience at George τα πάντα πληρωμένα, και υπάρχει δυνατότητα ο νικητής, άμα θέλει, να αλλάξει ξενοδοχείο πληρώνοντας την διαφορά. Η συνολική αξία του πακέτου αν έρχεται στα 1.600 ευρώ, και για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη CU Charm, ενωμένα CU Charm, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία.

Θυμίζω ότι στις 7.30 θα έχουμε σύνδεση με Λάρνακα για το τελευταίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Κεραυνό στο μπάσκετ. Ο νικητής κατακτάει τον τίτλο. Θα είναι εκεί ο Λούις Νικολάου.

Δυστυχώς η σημερινή ημέρα δεν ήταν καλή για τον κόσμο του αθλητισμού. Ο Παρασκευά Σάντζας πέθανε σε ηλικία 49 χρόνων, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν άντεξε. Ο Άντζας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Ξάνθη και απογειώθηκε η καριέρα του στον Ολυμπιακό Πειραιός, μέτρησε επίσης και 26 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Τα ξημερώματα έφυγε επίσης από την ζωή και η γωγό μας Τροκώστα σε ηλικία 56 χρόνων, μία από τις ομορφότερες γυναίκες στις αρχές του 21ου αιώνα στην ελληνική τηλεόραση. Η γωγό ήταν γυναίκα του Τραγιανού Δέλα, επίσης με μεγάλη καριέρα σε Άρη Θεσσαλονίκη, Sheffield United, ΑΕΚ, Περούτζια, Ρώμα και στην Ανόρθωση. Συλληπιτήρια στις οικογένειες και των δύο.

Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό Πειραιώς για την κατάκτηση της τέταρτης του Ευρωπαϊκής Κούπας. Πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολη η επικράτησή του, αλλά η Ρεάλ πάρεψε μέχρι το τέλος λόγω των τραυματισμών που είχε και στην κατάσταση που βρισκόταν ο Ολυμπιακός. Αν θέλετε, και το γεγονός ότι το παιχνίδι ήταν στο ΆΚΑ με γεμάτο από φίλους του. Ο τελικός έμοιαζε άνισος, όμως το πάλεψε η Ρεάλ. Σημασία βέβαια δεν έχει αν το πάλεψε ή όχι. Σημασία έχει ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, έσπασε και την κατάρα που ήθελε την ομάδα που τερματίζει στην κανονική περίοδο στην πρώτη θέση να αποτυγχάνει. Και είναι επίσης εντυπωσιακό, εξίσου αν θέλετε εντυπωσιακό, ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε τα συγχαρητήριά του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Τελείωσαν και οι εκλογές με όλους όσοι μπήκαν στην Βουλή να δηλώνουν νικητές και να έχουν και δίκιο. Ο Δησί έφτασε σε ποσοστά προηγούμενων χρόνων, το ΑΚΕΛ αύξησε τα ποσοστά του, το ΕΛΑΜ διπλασίασε τις έδρες του, το ΔΥΚΟ κρατήθηκε σε ψηλά επίπεδα σε σχέση με το τι φαινόταν, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία στην πρώτη τους εκλογική διαδικασία κατάφεραν να βγάλουν από 4 βουλευτές. Άρα λοιπόν από αυτή την οπτική γωνία έχουν δει και όλοι, όλοι τους, να αισθάνονται νικητές. Υπάρχουν και χαμένοι βέβαια σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Η ΕΔΕΚ που για πρώτη φορά μείνει εκτός Βουλής. Η ΔΥΠΑ επίσης μετά από μια πενταετία απέτυχε. Όπως επίσης απέτυχαν οι οικολόγοι που όλοι έλεγαν ότι οι βουλευτές τους παρήγαγαν το περισσότερο έργο. Αλλά οκ. Okay. Και το ΒΟΛΤ απέτυχε ένα ακόμα πανευρωπαϊκό, όμως δεν έπεισε τους Κυπρίους.

Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι αν ξεκινήσουμε να αναλύουμε την βαθμολογική θέση των ομάδων μας με το τέλος της σεζόν, θα διαπιστώσουμε πως δεν είναι μόνο η Ομόνοια που πέτυχε επειδή πήρε το πρωτάθλημα, και ούτε η Ένωση, ο Εθνικός και ο Ακρίτας είναι οι μοναδικές ομάδες που απέτυχαν. Ανάλογα με τους στόχους της κάθε ομάδας, υπάρχουν επίσης νικητές και χαμένοι. Η Ομόνοια σάρωσε τα πάντα στο πρωτάθλημα. Έσπασε όλα τα ρεκόρ, καλύτερη επίθεση, καλύτερη άμυνα, ρεκόρ βαθμών, ρεκόρ εισιτηρίων, οπότε ναι, είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πετυχημένη είναι η χρονιά και για την ΑΕΚ. Ναι, μεν δεν πήρε πρωτάθλημα, αλλά τερμάτισε στην δεύτερη θέση. Έκανε μια σπουδαία πορεία στο Conference League, έχοντας το πέμπτο φετινό budget. Το ίδιο και ο Απόλλωνας μπορεί να αισθάνεται πετυχημένος. Εκεί που πάλευε για εξάδα, εκεί που τα προηγούμενα δύο χρόνια τερμάτισε στην 7η και στην 6η θέση αντίστοιχα, φέτος έκανε ένα καταπληκτικό σπριντ και έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο για να μπει στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Από την άλλη, Πάφος, ναι, δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Okay. Η εικόνα της δεν ήταν τόσο καλή στο τελείωμα της σεζόν. Αλλά είναι και μια ομάδα που δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι μπήκε στους ομίλους στη League Phase του Champions League. Και αν θέλεις πραγματικά να αναγνωρίσεις κάτι, θα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις ότι πήρε το κύπελλο το 2024. Το πρωτάθλημα και η είσοδο στους 16 του Conference League και ξανά σε ένα τελικό κυπέλλου το 25. Το 26 μπήκε στη League Phase του Champions League και τρίτη διαδοχική σεζόν σε τελικό κυπέλλου. Οπότε ναι, και η Πάφος μπορεί να αισθάνεται ότι ήταν μια καλή χρονιά. Και μπορεί να γίνει καλύτερη για την Πάφο και για τον Απόλλωνα, διότι οι δυο τους ερίζουν και για το κύπελλο την Παρασκευή, που ενισχύει όλα όσα έχω προαναφέρει για την πετυχημένη σεζόν. Θα είναι μπόνους δηλαδή η κατάκτηση του κυπέλλου είτε από πλευράς του Απόλλωνα είτε στην πλευρά της Πάφου. Και άλλη ομάδα θα μπορούσε να πανηγυρίσει την φετινή χρονιά? Μα φυσικά η Ομόνοια Ραδίπου, που κρατήθηκε για δεύτερη χρονιά στην πρώτη κατηγορία. Άρα και εκείνη μπορεί να αισθάνεται ότι πέτυχε ο στόχος της. Επίσης, το ίδιο μπορούμε να ισχυριστούμε και για την περίπτωση του Ολυμπιακού και της Κράσαβα, που ήρθαν φέτος στην πρώτη κατηγορία και άντεξαν. Και αυτό είναι επιτυχία. Άρα λοιπόν η σούμα μας κάνει 7 ομάδες. 7 ομάδες που μπορούν να πούν ότι φέτος ήταν πετυχημένη χρονιά τους. Δεν έχει να κάνει με τους τίτλους, δεν έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έχει να κάνει με το τι στόχους έχεις, ποιος είσαι, πού θέλεις να πάεις, πόσο πολύ το έχεις καταφέρει, και αυτό μπορεί να σου δώσει το θετικό πρόσημο στην διάρκεια της σεζόν. Και φαίνεται ότι 7 ομάδες έχουν θετικό πρόσημο. Κάποιες είναι καλύτερες, αισθάνονται πολύ καλύτερα, κάποιες όμως αισθάνονται καλά επίσης με τον εαυτό τους. Από την άλλη, είχαμε και τις ομάδες που απέτυχαν στην φετινή σεζόν. Ο Αποέλ απέτυχε. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 5η θέση. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς ευρωπαϊκό εισιτήριο. Είναι αποτυχία για το εκτόπισμα του Αποέλ. Ο Άρης μπαίνει και αυτό στο κλαπ των αποτυχημένων. Οι προσδοκίες του ήταν πολύ περισσότερες από την έκτη θέση. Πολύ περισσότερες. Δεν ικανοποιεί κάποιον η έκτη θέση. Don't you...
Η ΑΕΛ επίσης απέτυχε. Δεν κατάφερε για πέμπτη χρονιά να μπει στο πρώτο γκρουπ. Ο στόχος της ήταν διαφορετικός. Οπότε, ναι, το πρόσημο είναι αρνητικό.

Βέβαια, στους αποτυχημένους αγωνιστικά εννοείται ότι μπαίνουν και οι ομάδες που υποβιβάστηκαν, είναι ξεκάθαρο. Στόχος τους ήταν να παραμείνουν. Από τη στιγμή που πέφτουν, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει. Μπορεί να υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά. Χύψη, ξέρω εγώ, μπορούμε να τα βάλουμε κάτω. Αλλά αγωνιστικά έχουν αποτύχει. Έχουν υποβιβαστεί. Η Ανόρθωση είναι μια ομάδα που με βάση του πώς οριοθέτησε τους στόχους της και τις προσδοκίες που καλλιέργησε, δεν είναι τόσο απλό να πει κάποιος ότι απέτυχε με τα προβλήματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από την αρχή της σεζόν. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, όπως και στην περίπτωση της Πάφου, τότε η ζυγαριά γέρνει στην αποτυχία. Γιατί έχουμε άλλη μια χρονιά να μένει εκτός εξάδας και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από την αρχή της σεζόν. Μπορεί να είναι κοντά στο όριο, αλλά είναι το πρόσημο της είναι αρνητικό. Με όλα όσα έχουμε πει νωρίτερα, τα οποία θα μπορούσαν να την βοηθήσουν, λόγω του πώς ξεκινάει.

με τι είδος προβλήματα ξεκίνησε, πόσο δύσκολο ήταν η σεζόν ευθύς εξ αρχής. Όμως αγωνιστικά έμεινε πίσω. Για άλλη μια χρονιά ήταν στο δεύτερο γκρουπ. Έτσι λοιπόν, όπως και με τα κόμματα στην εκλογική διαδικασία, που μπορεί σε κάποιος να φαίνεται περίεργο και να το σχολιάζουν και λίγο υποτιμητικά, μα χαίρονται όλοι. Ναι, κάποιοι χαίρονται για διαφορετικούς λόγους. Και στην περίπτωση του πρωταθλήματός μας έχουμε 7 ομάδες που έχουν λόγους να χαίρονται και άλλες 7 που έχουν λόγους να αισθάνονται ότι απέτυχαν.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Θυμίζω στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο 218 λέει χαιρετώ, να χτίζετε και να ανακαινίζετε τα γήπεδά σας και θα ερχόμαστε εμείς να κάνουμε τα εγγένεια. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ολυμπιακάρα λέει, με αφορμή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό χθες. Ο 963 λέει φόρτσα και ραυνάρα, πάμε να φέρουμε το τρόπαιο στο Στρόβολο. Για την εντυπωσιακή διαιτησία της EuroLeague δεν μας είπες, λέει ο 929. Καροτσάκι τους πήρε η διαιτησία. Και ο 614 έχει τραυματίες ο Απόλλωνας. Εννοείς τώρα για το τελικό του κυπέλου υπάρχουν κάποια θέματα. Είναι ο Μαλεκίδης, ο Σμέρχαλ, ο Γκασπάρ. Αυτές είναι οι αμφιβολίες που υπάρχουν.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Βουλή 6 κομμάτων ανέδειξε η χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Οδυσσή έκοψε πρώτο στο νήμα, εξασφαλίζοντας και πάλι 17 έδρες, με το ΑΚΕΛ να ανεβάζει τα ποσοστά του, διατηρώντας τις 15 έδρες στη νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Το ΕΛΑΜ εξασφάλισε 8 έδρες, διπλασιάζοντας τον αριθμό των βουλευτών του, ενώ 8 έδρες εξασφάλισε και το Δημοκρατικό Κόμμα. Με 4 βουλευτές εισέρχονται στο Κοινοβούλιο τόσο το ΑΛΜΑ, όσο και η άμεση δημοκρατία, ενώ εκτός Βουλής έμειναν ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και η Κολόνια.

0: Τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέη ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 16 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα, με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο, θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανέναν να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια, με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και άτομα. Με πιστωτική κάρτα. Public. Κλίμα για όλους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπο με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα.
13: Η πιο μεγάλη αγωνία.

0: παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
2: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Αγάπη, φούσκωσα.
5: Μη σκάς. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, το μωρό κλαίει.
5: Ηρέμησε. Μπακτεφλόρα.
4: Αγάπη, τι έχεις?
5: Η κοιλιά μου.
4: Αφού ξέρεις, Μπακτεφλόρα.
5: Ολοκληρωμένη σειρά Μπακτεφλόρα με προβιωτικά.
4: Για την ομαλή λειτουργία του εντέρου.
5: Αγάπησε το μικροβίωμά σου.
4: Βρες και εσύ το δικό σου Μπακτεφλόρα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ιό. Δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή.
4: Από την Ολόνια. Μοιαζόμαστε φυσικά για εσάς.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
8: Μια αγιόλουστη μέρα σαν σήμερα, 25 Μαΐου το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σε μία ώρα θα καταρρύψει 6 παγκόσμια ρεκόρ ως φοιτητής του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Οχάιο. Ήταν στην διάρκεια των πανεπιστημιακών αγώνων. Μεταξύ άλλων, ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ στις 100 ιάρδες, ενώ έσπασε το ρεκόρ στις 220 ιάρδες, στις 220 ιάρδες με εμπόδια και στο άλμα εις μήκος. Γενέθλια έχει σήμερα και η River Plate που κλείνει 125 χρόνια ζωής. Χρόνια πολλά.
7: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με κίνηση στους δρόμους. Με την Πάφο, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας υπάρχει αρκετό πρόβλημα και όπως βλέπω και στη Λεωφόρο Τάσου Παπαδόπουλου με την κάθετο εκεί, η οποία ποια είναι όμως. Τέλος πάντων, με την κάθετο της. Ποια είναι αυτή όμως? Α, Λεωφόρος Μεσόγης. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στη Λεμεσό τα γνωστά σημεία, δηλαδή στα roundabout των Πολεμιδιών και της Αγίας Φύλας. Επίσης μέσα γειτονιά μέχρι κάτω ο δρόμος όλος αυτός είναι αρκετά μπερδεμένος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού και είναι και μεγάλη απόσταση μέχρι εκεί που φτάνουμε, δηλαδή στα φώτα, στην διασταύρωση της Αγίας Φύλας, ενώ ο δρόμος που πάει προς την Αγία Φύλα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου επίσης άλλη παράλληλος και παραλιακός επίσης έχει θέμα. Άρα είναι γεμάτη Λεμεσός, αυτό μπορώ να πω ως συνήθως. Στην Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην ποια λεωφόρος είναι αυτή? Είναι, δεν ξέρω ποια είναι, γιατί δεν μου βγάζει. Είναι κάθετος της Γιάννου Κρανιδιώτη. Όχι, Γρήβα Διγενή. Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Όλη αυτή η λεωφόρος εδώ έχει πρόβλημα. Στην Λάρνακα. Και στην Λευκοσία βλέπω εκεί από τη διασταύρωση του Λευκοθέου και πάει μέχρι πού? Μέχρι το roundabout. Ναι, μέχρι το Roundabout που είναι το συγκρότημα Δίας, εκεί είναι γεμάτος. Η κεντρική Λευκωσία, μάλλον το κέντρο της Λευκωσίας επίσης είναι πυγμένα τα πάντα. Ενώ ο περιφερειακός δρόμος είναι καλύτερα τα πράγματα. Άρα στο κέντρο της Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά, είπα και τις 4. Ναι.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Λοιπόν, στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Κεραυνό. Νικητής κατακτάει τον τίτλο στο μπάσκετ. Ο Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Λέγαμε λοιπόν για τους πετυχημένους και τους αποτυχημένους της φετινής περίοδου.

Και μας μένει τώρα, τι μας μένει, η νέα σεζόν πώς μπορεί να ξεκινήσει, χωρίς να έχουμε βέβαια και πολλά πράγματα ενώπιό μας, αλλά έχουμε κάποιες σταθερές. Σταθερές οι οποίες έχουμε αφορούν την διοίκηση, το χρήμα, δηλαδή στην περίπτωση, οι σταθερές αφορούν την Ομόνια, η οποία είναι ήδη πρωταθλήτρια, έχει σταθερή διοίκηση, έχει και το χρήμα. Ο Απόλλωνας έχει, ξεκινάει με λωσάδα, είναι κάτι καινούργιο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Υπάρχει η προοπτική της κατάκτησης του κυπέλου, το ίδιο ισχύει και για την Πάφο, έτσι. Αλλά έχει ένα εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο και φαίνεται ότι ο Νίκος κερδίζει σε αυτή τη σεζόν με βάση και το τι βλέπουμε και με τα βιντεάκια που ετοιμάζει, που είναι πάρα πολύ ωραίο το βίντεο του Κβίντα. Νομίζω είναι το πιο ωραίο του Κβίντα. Ο πύργος μένει εδώ, κάπως έτσι είναι ο τίτλος του. Και μας εμφανίζει διάφορα μνημεία από τον κόσμο. Και φαίνεται να είναι να επενδύει στην επόμενη σεζόν ο ιδιοκτήτης του Απόλλωνα. Επίσης σταθερή διοίκηση, έτσι, με Νίκο Κύρζη. Η ΑΕΚ επίσης είναι μια ομάδα με παρουσία μια σταθερής διοίκησης. Δεν έχει πρόβλημα με το χρήμα. Τώρα δεν θα πω ότι θα ξοδέψει τα πολλά τα εκατομμύρια, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι δεν είναι μικρός ο προϋπολογισμός της, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, είναι σταθερός, υπάρχει υγεία σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ο άντρος ο Καραπατάκης, ο οποίος μετά όλα όσα είχαν γίνει νωρίτερα επέστρεψε, παραμένει εκεί. Θα έχει και το Ρόκα, θα έχει και το Conference League. Μένει να δούμε πώς θα πάει και η επόμενη χρονιά. Αλλά υπάρχουν κάποιες σταθερές. Το ίδιο ισχύει και για την Πάφου, που επαναλαμβάνω, υπάρχει και περίπτωση του κυπέλου, αλλά έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, υπάρχουν φιλοδοξίες, είναι σταθερή διοίκηση, υπάρχει χρήμα. Άρα σε αυτές τις τέσσερις ομάδες ξέρουμε ότι έχουν κάποια κοινά σημεία. Δηλαδή μια σταθερή διοίκηση, υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα να το βάλω έτσι, και η προοπτική της Ευρώπης, η προοπτική και αγωνιστική, αλλά και οικονομική. Με αυτή την έννοια βάζω τις σταθερές των Ευρωπαίων μας. Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να βάλουμε και τον Άρη, που περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει όμως. Δηλαδή είναι μια σταθερή διοίκηση, υπάρχει το χρήμα και υπάρχουν και οι φιλοδοξίες. Είναι μια πέμπτη ομάδα η οποία απλώς δεν πέτυχε φέτος, αλλά δεν έχει αποσυντονιστεί, δεν έχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας δημιουργεί έστω τον παραμικρό προβληματισμό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα έρθουν πρώτοι. Καταλαβαίνετε ότι κάποιος έρχεται πρώτος, κάποιος έρχεται έκτος. Και υπάρχουν και τρία ερωτηματικά, αν θέλετε, για την επόμενη σεζόν. Τρία ερωτηματικά που αφορούν την Ανόρθωση, τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ. Η διαφορά σε αυτή την κατηγορία ομάδων είναι πως στην ΑΕΛ δεν παίρνει το θέμα το οικονομικό μέσα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, δεν είναι μια ομάδα που περιμένουμε ότι θα μπουν τα εκατομμύρια, αλλά είναι μια ομάδα που, αν μη τι άλλο, μπορεί να συγκεντρωθεί στο αγωνιστικό μέρος, να συγκεντρωθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Άρα είναι θέμα καλής οργάνωσης. Να δούμε και τι θα κάνει ο τεχνικός διευθυντής που ήρθε από τον Άρη. Τον περιμένουμε να δούμε σε αυτή την μεταγραφική περίοδο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα και να βάλει τον πύχη λίγο πάνω, διότι όπως έχω αναφέρει λίγο νωρίτερα, πέντε συνεχόμενες χρονιές αποτυχάνει να μπει στην εξάδα. Αλλά είναι ερωτηματικό τι είδους, πόσο χρήμα θα μπει, τι οργάνωση υπάρχει, τι είδους παίκτες θα έρθουν, γιατί έχει θα αλλάξει και πάλι όλη της την ομάδα, που ίσως αυτό να χρειαστεί και λίγο παραπάνω χρόνο σε σχέση με τις προαναφερόμενες τέσσερις, διότι και ο Άρης θα αλλάξει πολλούς παίκτες και αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους τέσσερις. Μοιάζει δηλαδή η Ομόνια, ο Απόλλωνας, η ΑΕΚ και η Πάφος να μην έχουν φοβερές και τρομερές αλλαγές, ή αν θέλετε οι αλλαγές που θα κάνουν, οι προσδοκίες είναι να ενισχύσουν τις ομάδες τους, και μένει να δούμε ποιος μπορεί όχι να ακολουθήσει, να τις ξεπεράσει. Η δυσκολία μας, η δυσκολία η μεγάλη είναι να δούμε πώς να προβλέψουμε την πορεία της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ. Και η μεγάλη δυσκολία έχει να κάνει με τις εκκρεμότητες.
Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην ανόρθωση. Υπάρχει η νυν διοίκηση. Μένει να δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στο διοικητικό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πιθανόν ενδιαφέρει. Κυρίως όμως στην περίπτωση της ανόρθωσης έχει να κάνει με το εμπάρκο. Πόσοι θα μείνουν εν τέλει, ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει 100% αν θα μείνει ο Καμορανέζη, ο οποίος έχει ήδη συμβόλαιο. Και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη συμβόλαιο. Και πιθανόν κάποιοι ίσως να μην θέλουν διοικητική αλλαγή. Κάποιοι για χύψη λόγους να έχουν κάποιες προτάσεις και να θέλουν να αποχωρήσουν. Και αυτό είναι ένα θέμα στην ανόρθωση. Πώς αλλάζει το διοικητικό, αν θα αλλάξει το διοικητικό και πώς θα μπορέσει και αυτή την χρονιά η ομάδα χωρίς μεταγραφές να μπορέσει να βαδίσει σε ένα καλό δρόμο, να σταθεροποιηθεί, να μην αντιμετωπίσει κινδύνους και να μπορέσει να βγάλει και αυτή την χρονιά έτσι ώστε. Διότι μέσα, αν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε και κάτι θετικό από όλο το σκοτεινό περιβάλλον που υπάρχει εν όψει της νέας σεζόν λόγω μη μεταγραφών, είναι ότι δεν θα χρειαστεί να ξοδέψει χρήμα. Άρα θα εξοικονομήσει για χρήμα για την μεθεπόμενη χρονιά και ίσως να είναι πολύ περισσότερο έτοιμη να επιστρέψει με την εξοικονόμηση που έχει γίνει φέτος, με τις πληρωμές που έχουν γίνει φέτος, με τους διακανονισμούς που έχουν γίνει φέτος και θα έχει και ένα ολόκληρο χρόνο μπροστά της να ξεμπερδέψει και με αρκετές υποθέσεις χωρίς να ξοδέψει ιδιαίτερα λεφτά, κρατώντας τον προϋπολογισμό της χαμηλά και να έχει την ευκαιρία της στην μεθεπόμενη σεζόν να επιστρέψει. Και βέβαια υπάρχει και η περίπτωση του ΑΠΟΕΛ που δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ακούσαμε και τον Χάρη Φωτίου, λίγο πολύ μας έχει πει ότι την επόμενη σεζόν, δηλαδή το 27, το χρέος θα αγγίξει, θα κουμπίσει τα 54 εκατομμύρια ευρώ και είχε πει χαρακτηριστικά θα φανεί και από τις συζητήσεις με τον επενδυτή κατά πόσο θα ανθίσει ο Αρχάγγελος ή αν θα βρωμήσει. Θέλω να πω λοιπόν, ο ίδιος έχει στείλει ένα μήνυμα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε και να μπορέσουμε να προβλέψουμε, να τέλος πάντων κάτι να έχουμε ενώπιό μας για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Καμιά κουβέντα. Διαφορετική συζήτηση κάνεις για τον ΑΠΟΕΛ. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα σήμερα με την παρούσα διοίκηση που μοιάζει απίθανο να μπορέσει να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο χρέος. Και διαφορετική συζήτηση θα μπορέσεις να κάνεις αν έρθει ο επενδυτής και σου δώσει μια ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Μια ασφάλεια η οποία ανεξαρτήτως του τι θα κάνει, θα προκύψει η ασφάλεια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή στον ΑΠΟΕΛ. Και από εκεί και πέρα να εξηγήσει ένα πλάνο πώς μπορεί να προχωρήσει, πώς μπορεί να φύγουν τα έξοδα, τα οποία η ρευστότητα που χρειάζεται αυτή την περίοδο και πώς θα μπορέσει να πορευτεί σε βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή κάποιος να μπορέσει να έχει μία εικόνα για το πώς θα μπορέσει να παρουσιαστεί την επόμενη σεζόν. Βλέπετε ότι ούτε και τα θέματα προγραμματισμού έχουν προχωρήσει. Μάλλον είναι σε στασιμότητα.

Ρε Πανικόμ, είναι Δευτέρα, κάνει η αστυνομία ακόμα να μας πει τι θα γίνει με το κυκλοφοριακό την Παρασκευή. Εμείς οι παφίτες πώς θα σιγουρευτούμε ότι θα φτάσουμε στην ώρα μας και με ασφάλεια? Έλα μου, ντε, είναι κάτι το οποίο αδυνατό να σας απαντήσω. Εδώ δεν μπορεί να το απαντήσει η ίδια η αστυνομία, δεν ξέρω. Αλλά εκεί την ώρα που θα μαζεύεστε για τον τελικό, φαντάζομαι είναι περίπου την ίδια ώρα που θα αρχίσουν να ξεκινάνε και οι απολωνίστες. Τώρα πώς θα μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν έχω ιδέα και ελπίζω να το λάβουν υπόψη τους την αστυνομία, αλλά δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο θα ρυθμίσουν την κίνηση στους δρόμους την Παρασκευή, που είναι μία μέρα καθημερινή, που είναι μία μέρα που ο κόσμος θα σχολάσει να πάει στο σπίτι του, κάποιοι στις προπονήσεις, κάποιοι στα ιδιαίτερα, κάποιοι τέλος πάντων όπου να είναι, έχουν τις δουλειές τους και θα πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να ρυθμίσουμε μια κίνηση με επιπλέον 15.000 ανθρώπων, να μην πω αυτοκίνητα, αν θεωρήσουμε ότι είναι, ξέρω εγώ, 3 σε κάθε αυτοκίνητο, 4 σε κάθε αυτοκίνητο, τουλάχιστον 3-4.000 επιπλέον αυτοκίνητα εκείνη την ώρα. Την ώρα δηλαδή που θα είναι η αιχμή, την ώρα που θα είναι το μεγάλο ζόρι. Θα υπάρξουν αυξήσεις στα μπάτζετ όλων των ομάδων λόγω του ότι ο δεύτερος πάει στο Champions League του χρόνου, λέει ο 960. Δεν ξέρω και να... Ωραία, κάνουν όλες οι ομάδες αύξηση. Πάλι κάποιες θα μείνουν πίσω. Ένας θα πάει. Δύο, ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής. Αν έχουμε αύξηση μπάτζετ και των 14 ομάδων, πάλι δύο θα πάνε. Αν έχουμε αύξηση μόνο μιας ομάδας, πάλι δύο θα βγουν. Δεν έχει καμία σημασία. Απλώς θα αποτύχουν παραπάνω. Θα είναι, όσοι αποτύχουν τουλάχιστον, θα είναι μεγαλύτερη η ζημιά τους. Ο Ραφάιλ με ρωτάει ποια είναι η καλύτερη ώρα να ξεκινήσω από Πάφο για να προλάβω. Τώρα. Μπε στο αυτοκίνητο και κατέβα Λευκοσία και νομίζω προλαβαίνεις. Κοίταξε, normal πράγματα υποψιάζομαι περίπου 5 θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεκινάει ο κόσμος του Απόλλωνα να φεύγει από Λεμεσό. Τώρα τι ώρα να σου πω να φύγεις εσύ? Δηλαδή για να είσαι περίπου 5 στην Λεμεσό, λίγο πολύ 4, κάπου εκεί ξεκινάς από την Πάφο. Να σου πω να ξεκινήσεις από τις 3, Ραφαήλ μου. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς, τι ώρα θα είναι βολικό να ξεκινήσει κάποιος από την Πάφο. Ο Χρήστης λέει θέλεις τουλάχιστον 4 ώρες νωρίτερα, δηλαδή από τις 3. Να φύγει από τις 3 από την Πάφο, 4 να είναι Λεμεσό, που δεν θα υπάρχει ο πολλής κόσμος του Απόλλωνα, διότι υποψιάζομαι ένα 2 ώρο νωρίτερα, ξέρεις, να είσαι μία ώρα πριν το παιχνίδι, λες φεύγω εγώ η ώρα 5, ρε παιδί μου, θέλω μία ώρα να πάω Λευκοσία με όση καθυστέρηση και να βρω, να παρκάρω, να κάνω, θα προλάβω 7, που μπορεί πάλι εκεί στις εισόδους του Γασιπή, επειδή πολλοί κόσμος θα μαζευτεί κοντά στις 6.30, πάλι να υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Δηλαδή, ίσως να χρειαστεί και ο κόσμος του Απολλώνα να φύγει νωρίτερα από τις 5. Και πάλι να μπλοκάρει τον κύριο όγκο των οπαδών της Πάφου. Χρειάζεται πραγματικά πάρα πολύ καλή αστυνόμευση των δρόμων, διότι θα είναι πολύ ζώρικο το πράγμα και αν όντως υπάρχει και πολλής κόσμος έξω, κανονικά η Ομοσπονδία πρέπει να βρει έναν τρόπο να καθυστερήσει την έναρξη του αγώνα. Δηλαδή, αν υπάρχουν 15.000 άνθρωποι με εισιτήριο στο χέρι και στο γήπεδο η ώρα 7 παρα 5 έχουμε 10.000 μέσα, είναι άδικο το 30-33% να βρίσκεται έξω και να ξεκινάει ο τελικός, διότι ο τελευταίος μπαίνει στο ημίχρονο. Αφού τα έξυπνα αλάνια, λέει, που βγάζουν αποφάσεις το βάλανε Παρασκευή, αυτό θα
τα τραβάει ο κόσμος. Μπορείς σε παρακαλώ να μου βρεις και το λόγο που το βάλανε Παρασκευή, γιατί Σάββατο έχουμε τον τελικό του Champions League και Τετάρτη έχουμε τον τελικό του Conference League. Την Πέμπτη δεν ήθελαν οι ομάδες, δεν μας έμειναν μέρες. Ή θα πήγαινε πιο μετά που δεν ήθελαν επίσης οι ομάδες, γιατί φεύγουν οι παίκτες. Έχουν κλειστά τα εισιτήριά τους. Και αρχίζει και η προετοιμασία λόγω εθνικών ομάδων και αρχίζει και η προετοιμασία του Μουντιάλ που κάποιες ομάδες έχουν. Οπότε καταλαβαίνετε δεν ήταν τόσο απλό το ζήτημα. Ίσως θα έπρεπε να τελειώσει νωρίτερα το πρωτάθλημα, να είχαμε καμιά εμβόλυμη αγωνιστική στην διαδικασία των play-off. Θα μπορούσε να γινόταν αυτό και ο τελικός να ήταν εχθές. Δηλαδή να ήταν εχθές το Σάββατο να είχαμε τον τελικό του κυπέλου. Κάπου έχουμε μπερδευτεί όμως με αυτό. Διανυχτέρευση την προηγούμενη στη Λευκοσία, περνάς ωραία το βραδάκι και πας κυρίως την επόμενη μέρα στο γήπεδο, λέει ο 266. Πάρα πολύ ωραίος, ωραία σκέψη. Και να μείνεις και στο ξενοδοχείο του Γασιπή στο Αλέκρα εκεί, άμα θέλεις να μην μετακινηθείς. Αλλά δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος να φεύγει. Αν ήταν, ξέρω εγώ, το Σάββατο τελικός, θα μπορούσες να το κάνεις ήδη ακόμη και την Κυριακή να έρθεις το Σάββατο. Δεν ξέρω όμως καθημερινή, ενώ πάλι το ίδιο πρόβλημα. Πάλι πρέπει να βάλεις άδεια κλπ. Αλλά αν μπορείς να το κάνεις, κάντο. Φίλε, αν ξεκινήσει κάποιος από λεμεσό η ώρα 5, δεν θα προλάβεις να δεις ούτε το πρώτο ημίχρονο. Το ξανασκέφτηκα και τίνω να συμφωνήσω μαζί σου ότι 5 με όλο αυτό το οποίο υπολογίζομαι, ίσως να. Δεν ξέρω αν θα προλάβεις να δεις το ημίχρονο, αλλά κινδυνεύεις δηλαδή να μπεις τσίμα-τσίμα στο παιχνίδι. Εμείς ξεκινάμε η ώρα 3, λέει ο Πανίκος ο Απολωνίστας. Ναι, από λεμεσό 3 νομίζω είσαι μέσα. Καλά, είναι κανόνας να τελειώνει το πρωτάθλημα και μετά το κύπελο. Είναι εθιμοτυπικό να τελειώνει η σεζόν με τον τελικό του κυπέλου. Έτσι το έχουμε συνηθίσει, έτσι το κάνουμε. Και είναι και όμορφο να τελειώνει με αυτό. Σας λέω ότι θα μπορούσαμε, εφόσον εγκλωβιζόμασταν ή τουλάχιστον να το προβλέψουμε για τις επόμενες σεζόν, να βάζαμε κάποιες αγωνιστικές εμβόλυμες Τετάρτες δηλαδή στην διάρκεια των play-off ή και νωρίτερα στην κανονική περίοδο για να κόβουμε δρόμο εκεί. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 7 και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας το Joint Days Max της Vita Biotics. Για δυνατές αρθρώσεις, ευληγησία και κίνηση κάθε μέρα στο Max.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώσεφ Κβίτα, ο οποίος υπέγραψε μέχρι τον Μάιο του 2030. Εβδομάδα τελικού κυπέλλου αυτή που διανύουμε. Απόλλων και Πάφος προετοιμάζονται για τον μεγάλο αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής στις 7 στο Γασιπί. Αμφίβολη για τον Απόλλωνα η Μαλεκίδης, Μέρχαλ και Γκασπάρ, δεδομένες οι απουσίες των Βούρου και Ντουοντού. Στην Πάφο επέστρεψε και είναι διαθέσιμος ο Γκολτάρ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σούνιτς, αγώνα δρόμου θα κάνει ο Μπρούνο. Αμφίβολος ο Πιλέας, έτοιμος αναμένεται να είναι ο Ντράκομιρ, αναμονή για τους διεθνείς Λουκάσεν και Σέμα. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, στην αυριανή γιορτή βραβεύσεων θα δώσουν το παρόν τους και θα τιμηθούν τρεις πρωταθλητές Ευρώπης, οι Αντώνης Νικοπολίδης, Άγγελος Μπασινάς και Κώστας Κατσουράνης. Αποχωρεί από την Ομόνια και ο Εράκοβιτς μετά τους Γιόβετιτς, Μασούρα και Κυριακίδη. Γίνονται επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Σεμέδο, Μάρις και Ντιουγκού. Επίσης γίνονται διεργασίες για την απόκτηση τερματοφύλακα στο Τριφυλί. Αποχαιρέτησε την ΑΕΚ με ανάρτησή του ο Ζλάταν Αλομέροβιτς. Δεν συνεχίζουν επίσης οι Ροντέν, Καρδέρο και Σουάρες. Συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας με Λέδες και Ναούμ. Αναμονή για την απάντηση του Πόνς. Ενδιαφέρει ο Πιλέας. Προχωρεί τις διεργασίες ο Τσάβι Ρόγα για την πρόσληψη προπονητή. Τέλος, ο Γιάσος Λουκά από την τεχνική ηγεσία του Άρη. Πρώτον πυλώνει η επιστροφή του Αρτσιόμ Ράτσκοφ. Αποχώρησαν Κακόριν και Σοφρονίου. Φεύγει και ο Γκομής. Στο ΑΠΟΕΛ καθοριστικές είναι οι επόμενες μέρες στο θέμα επαφών της διοίκησης με τον υποψήφιο επενδυτή με χρονικό ορόσημο τη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 4 Ιουνίου. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αποχώρηση Πάμπλο Γκαρσία. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της η ομάδα άτομων που έχει επιδείξει ενδιαφέρον να εμπλακεί στα διοικητικά της ανόρθωσης. Συλληπιτηρία ανακοίνωση για το θάνατο της γογός Μαστροκώστα, σύζυγου του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Τραγιανού Δέλλα. Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Παπαγεωργίου είναι η ΑΕΛ. Δεδομένη απόκτηση του καποβερτινού ακραίου επιθετικού Ζαΐρ Ταβάρες, 9 συνολικά ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από το ρόστερ. Κρίνεται απόψε η πρωταθλήτρια στην Καλαθόσφαιρα, στον 5ο και τελευταίο τελικό. Στις 7.30 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Κεραυνό στο Κίτιον, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από ZitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Απεβίωσε σε ηλικία 49 ετών ο παλεμάχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έπασχε από τη σπάνια ασθένεια ALS. Στην τελική ευθεία η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να πραγματοποιεί συνάντηση με τη διοίκηση. Ανακοινώθηκε η αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ και για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνει παίκτη της Ρεάλ. Ντε Λα Φουέντε επέλεξε μεταξύ άλλων 8 παίκτες της Βαρσελόνα. Ο Λιονέλ Μέση βγήκε με αναγκαστική αλλαγή από το μάτς της Ίντερ Μαϊάμι, όμως δεν έχει κάτι σοβαρό και δεν παίρνει σε κίνδυνο η συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Η Νάπολη σε ανάρτησή της ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τον Αντώνιο Κόντε για την προσφορά του στην ομάδα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
4: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα συντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Και καύσιμα και ψώνια.
7: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
8: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
9: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ, 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Jointace Max από τη Vita Biotics. Jointace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, buy sell. Κατέβασε τώρα το buy sell app. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
12: Επαναληπτικός για τα play-off στη γερμανική Bundesliga. Paderborn Wolfsburg στις 9:30 στη Nova Sports 3.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Petrolina.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 2950 τα μηνύματά σας. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Πανίκο, λέει, αν δεν ξεκινήσουν από το μεσημέρι, δεν προλαβαίνουν. Αναφέρεται στους οπαδούς της Πάφου. Όσο οι Απολωνίστες κατά τις 2 φεύγουν, φίλε. Και ένα μικρό ατύχημα να συμβεί, τέλος, θα έχει ουρά από τα Κονιά ως το Τσίριο, λέει. Ναι, δεν τα υπολογίσαμε όλα αυτά. Είπαμε νορμάλ πράγματα από τη Λεμεσό μέχρι τη Λευκοσία με κόσμο της Πάφου και του Απόλλωνα. Μία ώρα να βγεις εκεί από το Κομφούζιο της Λεμεσού και μια μισή ώρα στη Λευκοσία, 2,5 ώρες από... τουλάχιστον για τους παφίτες, διότι κάποιος Λεμεσανός μπορεί να φύγει από Τέρμα, από ψηλά ενώ εκεί που είναι το, ξέρω εγώ, από το ράνταπο της Γερμασόγειας ή πιο ακόμα πιο ψηλά. Αλλά ναι, τελικά τι ώρα πρέπει να φύγω, ρε Χριστή, η ώρα 2 μου είπες?
1: 2,5.
0: 2,5. Κοίτα να δεις τώρα για να πάω εγώ σε ένα τελικό κυπέλου, λες και θα πάμε 2,5 πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη, ρε. Προλαβαίνεις? Όχι, εντάξει, αλλά... Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα, λέει. Φέρτε μας το Τρόπιο στη Λεμεσό από ένα Ομονιάτη Λεμεσανό, λέει ο 642. Σε χαιρετώ. Καλή παρέα σας. Πες μας για τη σχολή. Πάτε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο, μου γράφει φίλος μου Παναγιώτης. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Σε χαιρετώ. Μια χαρά πάει η σχολή. Είμαστε προς το τέλος και θα είμαστε και πολύ πιο έμπειροι την επόμενη σεζόν και περισσότερο οργανωμένοι και με περισσότερους φοιτητές. Υπάρχει πιθανότητα να γίνει στο κύπελό μας ό,τι έγινε στην Πορτογαλία? Τι έγινε στην Πορτογαλία δηλαδή? Θύμισε με λίγο, τι έγινε στην Πορτογαλία? Το σουβλατζίτικο σας χαιρετά. Η πιο ωραία καταπράσινη χρονιά. Τα χαιρετίσματά μου στον Ήρωνα, τον Καμά, τον Καράολο και τον Ίγκε Μπρίξεν, λέει ο 248. Πού θυμήθηκες τώρα τον Ίγκε Μπρίξεν, φίλε?

Το νιώθω ήδη από τώρα ότι είναι σαν να έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή τον Σάβα Κοσιάρη και να ορίεται για την κίνηση που θα του στέλνουν μηνύματα την Παρασκευή το απόγευμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου ήρθε αυτή η εικόνα. Μακάρι να πάρω όλα καλά. Εχθές ομάδα δεύτερης κατηγορίας κέρδισε τη Sporting. Όχι, δεν. Στην Κύπρο, ξεχάστε τα όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πού να βρεθεί η ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Εδώ οι μικρομεσαίες και δεν μπορούν. Θυμάστε τον τελικό της Ομόνοιας με τον Εθνικό, που είχε και καλή ομάδα Εθνικός, αλλά ήταν υποβιβασμένος. Η Ομόνοια κατάφερε να το πάρει μέχρι τα πέναλτι, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες. Δηλαδή, αν ήταν 11-11, δεν υπήρχε περίπτωση ο Εθνικός να αντέξει. Τώρα, αν θα πάει, και αναφέρομαι σε δύο ομάδες πρώτης κατηγορίας, πώς να βρεθεί η ομάδα δεύτερης. Πέγια ΕΡΤ το 49, το 2009, τι, δεν ήταν ομάδες πρώτης κατηγορίας, ποια ήταν πρώτη-δεύτερη. Και μάλιστα θα παίζει ο Μίλος του Europa League και δεύτερη... δεύτερης κατηγορίας Πορτογαλίας. Ναι, εντάξει, οκ, να παίξει εκεί. Υπάρχουν και πιο εύκολες ομάδες, φαντάζομαι, από εκείνη, άμα δείτε κάποιες μικρές χώρες, αλλά οκ. Ξέρετε, γουστάρουμε όλοι μας αυτού του είδους τους τελικούς και αυτού του είδους τα αποτελέσματα. Ειδικά στην Γαλλία το βλέπουμε πολύ συχνότερα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν θέλουμε, ενώ το γουστάρουμε, κανένας μας δεν θα ήθελε να είναι η τιμένη η δικιά του η ομάδα. Γουστάρουμε να δούμε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να κερδίζει μια ομάδα πρώτης, αλλά να μην είναι η δικιά μας. Την ώρα που θα έρθει η δικιά μας, δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ τι καζούρα τώρα τρώνε οι οπαδοί της Sporting από εκείνους της Μπενφίκα ή από εκείνους της Πόρτο ή οποιασδήποτε άλλους ομάδας. Και δεν ξέρω αν θα μας βόλευε κιόλα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Φανταστείτε οποιαδήποτε ομάδα στην δεύτερη κατηγορία να κερδίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο να πάει στους ομίλους του Europa League. Με τι budget, τι παίκτες, τι προετοιμασία να κάνει για να μπορέσει να σταθεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ανοίγω μια παρένθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, διότι είναι και αρκετό το χρήμα που έρχεται στις υπόλοιπες ομάδες. Φέτος έγινε λόγος για 700 κάτι χιλιάδες που παίρνουν όλες οι υπόλοιπες ομάδες, με εξαίρεση εκείνες που αγωνίστηκαν στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν θα πάρουν αυτό το ποσό η Πάφος, η Ομόνοια και η ΑΕΚ. Οι υπόλοιπες θα το πάρουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για ομάδες που βρίσκονται στον χώρο του υποβιβασμού, δηλαδή όπως είναι η Ομόνοια Ραδίπου, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι η Κράσαβα, αυτού του είδους οι ομάδες. Είναι ότι πρέπει, ακόμη και για ομάδες που δυσκολεύονται στην φετινή σεζόν οικονομικά, όπως ήταν η Ανόρθωση. Και δεν θα χαλάσει ούτε την ΑΕΛ να πάρει ένα τέτοιο ποσό. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι ομάδες μας να πηγαίνουν μακριά στα ευρωπαϊκά κύπελα, έτσι ώστε να έρχεται ένα επιπλέον ποσό, ένα ποσό το οποίο δεν το υπολογίζαμε. Δεν υπολογίζει αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω δηλαδή, η Νέα Σαλαμίνα ή η 29η ή η Καρμιώτισσα, εγώ θα κάνω ένα προϋπολογισμό, ξέρω εγώ, του 1 εκατομμυρίου και θα βάλω 300 και οι άλλες 700 θα έρθουν. Δεν το κάνει κανένας. Αυτό που γίνεται είναι πόσο αντέχω, 1 εκατομμύριο, 1,5, 2. Βρίσκω αυτό το ποσό, που δεν το λέω τώρα και στο 100%, διότι πολλές ομάδες δεν τα έχουν, κάνουν προϋπολογισμούς που δεν τους έχουν. Αλλά λέω ότι normal, λες έχεις ένα 200, μέχρι εκεί πάμε μάγκες. Και αν έρθει το επιπλέον, okay, είναι κέρδος. Εμάς δεν πάει απευθείας ομίλους, άρα θα αποκλειόταν στα προκριματικά. Να είσαι βέβαιος, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ οι καλές μας οι ομάδες έχουμε θέμα κατά πόσο θα περάσουν σε league phase. Είτε conference, κυρίως να πω στο conference, γιατί στα άλλα είναι και πολύ πιο δύσκολα. Ο 098 λέει ότι έκανε η Ομόνοια φέτος, δεν πρόκειται να ξαναγίνει από άλλη ομάδα. Ποτέ μη λες ποτέ, δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι βέβαιος γι' αυτό.
τι ομάδα μπορεί να εμφανιστεί σε ένα, σε πέντε ή σε 15 χρόνια. Και να το κάνει. Αυτό που έχει πετύχει η Ομόνια είναι όντως πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό τα ονομάζουμε ρεκόρ, έτσι. Άμα κάνεις κάτι το καλύτερο από ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ονομάζεται ρεκόρ. Και η Ομόνια έχει κάνει αρκετά ρεκόρ. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Πάντα είχα την απορία εγώ πώς το κάνω, πόσο θα πέφτει το ρεκόρ των 100 μέτρων. Κάνει ο ένας 10 μέτρα, άλλος ένα 9,99, 9,98. Έχουμε πέσει στα 9,60. Κάτι, πόσο κάτω, πόσο να τρέξει ένας άνθρωπος. Πάντα το είχα απορία αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Αλλά στην περίπτωση το ρεκόρ, ναι, μπορούμε να δούμε κάποια στιγμή 36 στις 36 νίκες. Ποτέ δεν ξέρεις. Φίλε, είναι μεγάλο το πρόβλημα με τα γήπεδα, λέει ο 447. Δεν γίνεται πέντε πόλεις και μόνο η Λευκωσία να έχει γήπεδο που να μπορεί να φιλοξενήσει τελικό. Επία να κάνουν ένα γήπεδο στη Λεμεσό, αλλά ήσυρε στο πλήμα. Ήταν τεράστιο λάθος από τότε, τότε που το φώναζαν όλοι. Το φωνάζαμε όλοι και οι συνάδελφοι τους άκουγα και έγραψαν και το έλεγαν και πολλοί άλλος κόσμος επίσης και εσείς οι οπαδοί τα λέγαμε, αλλά δεν άκουγε κανένας. Πήγαμε και φτιάξαμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγα πώς είναι δυνατόν να φτιάξουμε καινούριο γήπεδο στη Λεμεσό μικρότερης χωρητικότητας από το Τσίριο Στάδιο. Δηλαδή είχαμε ένα γήπεδο των 13.000 θέσεων και πήγαμε και φτιάξαμε ένα καινούριο γήπεδο με περίπου 25% μικρότερης χωρητικότητας. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι δυνατόν να πάει τώρα ο Παναθηναϊκός που η Λεωφόρος χωράει, ξέρω εγώ, 17.000, 18 maximum, μέχρι εκεί, να φτιάξει καινούριο γήπεδο των 13. Πώς το καλό να το σκεφτεί κάποιος? Αυτό κάναμε εμείς. Όλοι φτιάχνουν γήπεδα πιο μεγάλα. Έφυγε από το Χάιμπουρι η Άρσεναλ, έφτιαξε πιο μεγάλο. Έφυγε από το γήπεδο της η Τότεναμ, έφτιαξε πιο μεγάλο. Η United θέλει να φτιάξει πιο μεγάλο. Η City, όλες οι ομάδες, σε όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός θέλει να το μεγαλώσει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει, να αυξήσει την χωρητικότητα του. Πού είδαμε εμείς αυτό το όνειρο, δεν ξέρω. Άιτε τι ομάδα πια το έπιασε με play-off. Νομίζω μόνο η Ανόρθωση, λέει ο 315. Είχαμε play-off το 2008. Τότε. Δεν θυμάμαι, φίλε. Αίτε τι το πήρε η Ανόρθωση και ο Απόλλωνας. Είναι οι τελευταίοι που θυμάμαι ότι το πήραν αίτε το τα πρωταθλήματά τους. Τώρα είχαμε play-off στην περίπτωση του της Ανόρθωσης ήταν το... Δεν θυμάμαι αν είχαμε τότε όμως play-off. Να το ψάξω.

0: Ρονάλντο και Μέση θα είναι Μουντιάλ, είναι επίσημο. Μέση θα είναι. Ρονάλντο επίσης, γιατί όχι. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί η αποστολή της Πορτογαλίας. Για τον Μέση θα είναι μέσα. Το αστείο είναι ότι στήχησε ως ένα γήπεδο διπλάσιας χωρητικότητας. Δεν είναι αστείο. Είναι για κλάματα, φίλε, 7.59. Πάμε. Είχαμε και θυμάμαι ότι πήραμε πολλές ισοπαλίες. Οκ. Okay. Εντάξει. Με κόψατε στο φίνις όμως, για να το ψάξω, να το επιβεβαιώσω και να κάνουμε και καλύτερα την κουβέντα μας. Πρέπει όμως να πάμε διαφημίσεις. Ξεκινάει σε λίγο το παιχνίδι στην Λάρνακα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Κεραυνό. Έτσι πρέπει να πάμε αμέσως σε διαφημίσεις.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
6: Κραστ τι?
5: Δβά κραστ! Δώσ' κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
10: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
9: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
10: Τον δρόμο που σε χωράει.
9: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
10: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
9: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
10: Cyprus Pride 2026.
9: Cyprus Pride 2026.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά, και θα πάμε σε πολύ λίγο στην Λάρνακα, στο Κίτιον, όπου όπως βλέπω και από τους τηλεοπτικούς δέκτες είναι πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχουμε την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Κεραυνό και η νικήτρια ομάδα κατακτάει τον τίτλο. Απλώς μόνο επειδή είχαμε την συζήτηση κατά πόσο η ανόρθωση το πήρε αίτητη το 2008 με play-off, το παίρνει αίτητη. Ήταν τότε που είχαμε τρία γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ ήταν 32 οι αγωνιστικές. Στο πρώτο γκρουπ ήταν ανόρθωση από ΑΕΛ, Ομόνοια και ΑΕΚ. Η ανόρθωση, επειδή γράφει και ένας φίλος, το πήραμε με πολλές ισοπαλίες. Ναι, είχε 20 νίκες, 12 ισοπαλίες, καμία ήττα και κατέκτησε τότε το πρωτάθλημα του 2008. Πάμε στο Λούι Νικολάου, όπου να ξεκινάει εκεί το παιχνίδι. Γεια σου Λούι, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα Πανίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 95. Κατάμεστο το Κίτιον, τελευταία φορά νομίζω που το είδαμε κατάμεστο.
0: Και η απέναντι εξέδρα σε κάποια στιγμή.
1: Ναι, okay, όσα, ναι, μιλάς για την ΑΕΚ, ναι, είναι και τα...
0: Ναι, για την ΑΕΚ έχει τρεις εξέδρες, αλλά έχουμε δει την μεγάλη, την κεντρική, την αριστερή που είναι η οργανωμένη, αλλά δεν φαίνεται ο κόσμος την απέναντι, την μικρή. Δεν ξέρω αν είναι πίσω από τα μπασκέτες, είναι και εκείνη
1: και
0: γεμάτη.
1: Και το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει, γιατί έφυγαν πάρα πολλά χαρτιά υγείας μέσα στο γήπεδο. Απ' την οθόνη σου νομίζω θα το δεις.
0: Ναι, φαίνεται. Μοιάζει με εκείνο το στιγμιότυπο που παίζει πάρα πολύ συχνά με τον Άρη. Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Boca Juniors, River Plate, τέτοια αργεντίνικη ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει, χρειαστεί πολύ χρόνο. Νομίζω να σκουπιστεί το μαρκέ.
0: Το περιμέναμε, διότι δεν ξέρω... Το πρόσεξες, έτσι, ότι τα κρατούσαν.
1: Ναι,
0: ναι, διότι τα βλέπαμε από την τηλεόραση ότι τα κρατούσαν, ήταν έτοιμοι, ενώ... Ήμασταν έτοιμοι να το δεχτούμε όλο αυτό το σκηνικό. Έτσι, για να κάνουμε μια σούμα, είμαστε στο 2-2.
1: 2-2
0: και ο νικητής παίρνει τίτλο.
1: Ακριβώς, ξεκίνησαν με break οι δύο ομάδες, break ο Κεραυνός, break και ΑΕΚ, και στη συνέχεια κράτησαν την έδρα. Αν μπορούσαμε να δώσουμε μια γενικότερη εικόνα τη σειρά, είναι ότι ο Κεραυνός είναι η καλύτερη ομάδα. Στην σειρά είναι η ομάδα που για το μεγαλύτερο διάστημα θέλεις αυτό των 160 μπασκετικών λεπτών είναι μπροστά στο σκορ, αλλά το 2-2 και το Game 5 που έρχεται στην Λάρνακα έχει διαφορετικά δεδομένα. Ιάκωβος Παντελή απέφυγε τα χειρότερα, υπήρχαν φόβοι για σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς είναι απλά μια φλάση στο γαστροκνήμιο, δεν θα αγωνιστεί σήμερα ο αρχηγός της ΑΕΚ. Είναι βέβαια με τη στολή του στον πάγκο και έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του με την φωνή του. Είχαν τις απουσίες τους καθ' όλη την διάρκεια των play-off. Ο Φίλιππος Οντίγκας δεν αγωνίστηκε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Ο Βάρσος είχε το πολύ δυσάρεστο γεγονός της απώλειας του πατέρα του. Έπρεπε να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Έχασε το τρίτο.

0: ένας φίλος θέλει να κάνεις μια πρόβλεψη για να το παίξουν ανάποδα. Και εγώ θα σου ευχηθώ καλή διασκέδαση, Λουί μου, και να έχουμε ένα καλό παιχνίδι.
1: Καλό υπόλοιπο. Και μένουμε μαζί, φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ευχαριστούμε τον Πανίκο Κωνσταντίνο, τον αποχαιρετούμε. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Το παιχνίδι ξεκινάει με την ΑΕΚ στην κατοχή, με τον Κούπερ, τον Μακίνη, τον No Touch, τον Χόλινγκσουερθ και τον Ντίξ. Η πεντάδα της ΑΕΚ, με Σάιμον Μιχαήλ, Κρόκετ, Χάντλι, τον Μπέρτ Νότετς πάει κοντά στο γύριμπα του Χάντλι, τον Ράιτ που ήταν εξαιρετικός στο τέταρτο παιχνίδι, και τον Κρόκετ που σκοράρει εδώ 2-0, 0-2 καλύτερα για την ομάδα του Κεραυνού, που ήταν η ομάδα που έκανε την πρώτη νίκη στο παιχνίδι, έκανε το break στη σειρά. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της στην συνέχεια. Τρίτο μάτς ήταν μπροστά για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ο Κεραυνός. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει τον ροζ φύλλο. Κούπερ θέλει να βάλει το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ από μακριά. Χόλινγκσουερθ ήταν φάουλ. Ριμτάουν από τον Μακίνης. Σου τριών πόντων άστοχο γι' αυτό. Και τώρα ο Μακίνης με τον Χόλινγκσουερθ. Θέλει να κάνει το lay-up τον φάουλ. Από τον Τσάβιον Παρκής Χόλινγκσουερθ. Δύο-δύο το σκορ, ακούτε τι γίνεται στο κήπιο. Rebound από τον Πέρς, άστοχη βολή στην πληρωματική από τον Χόλινγκσουερθ. Πέρς. Ήταν βήματα, το σκορ θα έρθει. 2-4. No touch. Ο Κεραυνός προηγείται. Ωραία πάσα στον Μακίνη. Την κάτφωσε 4 όλα. Έβγαλε κραυγή στο κάτφωμα. Burn. Πέρασε από τα σκρίνα ο Μπέρν για τον Κεραυνό. Right low post για τον Κρόκετ. Είναι πιο δυνατός από τον No-Touch. Αναγκάστηκε σε ένα δύσκολο σουτ. 4-6. Η ΑΕΚ φεύγει με No-Touch. Κι άλλο καρφώμα. Η ορτή του μπάσκετ η απόψινή, φίλες και φίλοι, του Sport FM 95. Σάιμον. Πέρασα στο screen, πήγε στην πλάγια τρίπλα και εκτέλεσε, αστόχησε. Εκεί στο Μακίνης και ο Κούπερ τρέχει για την άξονα φυγασμό. Πάει μέχρι το lay-up. Φάουλ του Σάιμον, δύο βολές.

Κούπερ στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη, 7-6. Πρώτο προβάδισμα για την ΑΕΚ. Οκτώ, έξι. Προβάδισμα για τους διαιτητούχους με τις δύο βολές του Κούπερ. Πέρς. Έδωσε και πήρε, έχασε. Κόλιγκσβερθ. Την άφηγε στο καλάθι, 16. Ο Ντίξ πιέζει τον Ράιτ. Πέρασε από τα σκριν. Εκτέλεσε άστοχος. Κούπερ. Reverse τρίπλα. Η προσποίηση. Μακίνης μπροστά στον Χάρλι Χάτσφιλ. Αστοχή. Rebound του Κρόκετ. Θέλει να τρέξει ο Μπέρνς. Περνά από ένα κι άλλο ένα σκριν του Χάρλι Χάτσφιλ και σκοράρει. Όχι. Rebound από τον ψηλό. Το άστοχο φλόουτερ. Μακίνης θέλει να τρέξει.

Στο 16 είναι το σκορ εδώ και λίγη ώρα. 6 και 7 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Πάρα πολλοίς κόσμος στο Κήτιο, γεμάτες και τρεις κερκίδες και αρκετός κόσμος στις 4 γραμμές του γηπέδου. Φάουλ επιθετικό τώρα του Νότς έτσι στο moving screen. Αλλαγή για τον κεραυνό στον Φάγκο Σάιμον Μιχαήλ με δύο φάουλ. Φωστίνκας. Μπέρνς. Τον Ράιτ. Ένα σχήμα αυτό που βοήθησε πολύ τον κεραυνό στο τελευταίο παιχνίδι στον Στρόβολο. Με τον Φίλιπ Φωστίνκα. Να παίζει πήγε ρόλο εδώ με τον Χάντλι Χάτφιλ. Έφυγε μπάλα από τα χέρια του ψηλού για λίγο. Ο Ράιτ με τον Χόλιγουερτ ψάχνει να δει τον Στεφάνη για να εκτελέσει. Παίρνει δύο βολές. Είναι τα 6. Και βολές για τον Ράιτ. Δεν έχει ακόμη καθίσει όλος ο κόσμος της θέσης του. Γίνεται έτσι ένα μικρός χαμός στο Κήτιο. Άσκοχη η πρώτη βολή του Ράιτ. Θα χάσει και την δεύτερη ο ίδιος στο rebound, στο τσάρια 2 και παίρνει πίσω τις δύο χαμένες βολές με ένα επιθερικό rebound και ένα mid-range shot. Hollingsworth. Φοβερή πάσα. Ο κεραυνός δέχεται εύκολα γαλάσια. 12-8 κάτι που φέρνει την απογοήτευση του προπονητή του. Τρίτη φορά στον εφηδιασμό που δέχεται γαλάσι τίγκας μέχρι μέσα. 12-10. Στρατηγικές άμυνες από τον Φίλιππο Τίνκα. Βήματα του Μακίνης στο low post. Και ο κεραυνός εδώ έχει την ευκαιρία με 5 λεπτά να απομένουν στην πρώτη περίοδο να ισοφαρίσει και να προηγηθεί. 12-10 μπροστά η ΑΕΚ. Χάντλι Χάτφιλτ με τον Ράιτ, στο αριστερό χέρι πήγε ο Ράιτ και εκτέλεσε, είναι άστοχος. Η κατοχή μένει στην ΑΕΚ. Αλλαγές στα σκρίνς φωνάζει ο Βασίλης ο Κούνας στις πέτες του. Κούπερ. Έμεινε με τον Χάντλι Χάτφιλ. Να επιτεθεί με τα αυτό πολύ της Χάτφιλ. Η άμυνα βγήκε και πάλι για την ΑΕΚ. Κούπερ. Θέλει να περάσει από τα σκριν. Γωνία εξτραπάσα του Ντίξ. Ο Χόλιγκσουορθ κοιτάει τον ρολόι. 8 δευτερόλεπτα στον χρόνο επίθεσης. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, ο Ντίξ ελευθερώθηκε και εκτέλεσε, είναι άστοχος ψηλά ο Κρόκετ. Ο κεραυνός έχει το πλεονέκτημα στα rebound και ο Ράιτ είναι μόνος για το συν 3. Όχι, rebound από τον Μακίνης. 12 όλα παραμένει. Ένας ρυθμός που δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες θα ευνοήσει στην εξέλιξη του αγώνα. 12 όλα Στέφανος Τίνγκας και Τζέσι Χαρτ. Τη γραμματεία για να απαντήσουν παρκέ και ο Νόρτσας και ο Ράιτ. ΑΕΚ κεραυνός 12 όλα, πέμπτο παιχνίδι. Ο νικητής παίρνει το πρωτάθλημα.

6. Χόλιγκσουερθ. Μακίνης, προσπίση. Γύρισε, ευστόκησε. 14-12. Τίγκας κατεβάζει. Αρκετά μακριά το καλάθι αυτός. Ένα από ένα χάνει το Φομπέν, σύριγε, παίρνει από τον Τίγκα, 8 δεύτερα. Ξαναφωνάζει το ξυλό στην κορυφή για να χάει pick and roll. Βουτιά του Χάτσμιτ, σουτ του Μπέρν στο στόχο. Ριμπάουν του Χόλιγκσουερθ που θέλει να τρέξει. Ένα σκρίν στην κορυφή και για την ΑΕΚ. Αδύνατη πλευρά για Ντίξ. Το αριστερό χέρι έβαλε την τρίπλα. Εκτέλεσε, αστόχησε. Χόλιγκσουερθ επιθετικό ριμπάουν. Ο Κούπερ για δύο. Άστοχος, όχι, όχι. Άστοχος τελικά. Αναπήδησε 5 φορές σε φάνη μπάλα. Ο Κρόκετ στο κάρφωμα. Οι δύο ομάδες επιτρέπουν πολλούς πόντους στον ευθυγιασμό και αυτός δεν έχει φάουλ να δώσει. Έχει πληρωμένα τα φάουλ. Η ΑΕΚ είχε φάουλ να δώσει εδώ. Κάτι που έφερε και τις παρατηρήσεις του Λιβαδιώτη στους παίχτες του. Κούπερ. Χόλιγκσουερθ. Ο Τίγκας. Θα κάνει τον deflection. 14 όλα. Το Βάρσος και επιστρέφει ο Νότατζ στη θέση του Κρόκετ ο Πασαλής. Χόλιγκσουερθ. Φάουλ από τον Κυριάκο Χρήστου. Ο Χάντλι Χάτσφιλτ λέει ότι σηκώθηκε πάνω κάθετα και ότι δεν έκανε φάουλ. Τον Χόλιγκσουερθ

Μόλις φερδίνει προβάδισμα στην ομάδα του με την πρώτη ελεύθερη βολή από τις δύο που κέρδισε. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Χάντλι Χάτφιλ. Ο Νίκος Φιλιανού. Θα περάσει στο παιχνίδι στην θέση του Χάτφιλ με πολύ χαμηλό σχήμα ουσιαστικά. Με τον Πασαλή πεντάρι και τον Φιλιανού τεσσάρι. Ο Βασίλης Ρουπούνας. Μπαίνει στον Στυλιανού. Δεν είναι καλή πάσα του Μπέρτς. Τίγκα στα αριστερό χέρι τρίπλα τον πιέζει ο Χόλιγκσουορθ. Πρέπει να σουτάρει, θα το πάρει ο Πασαλής και θα το βάλει. 16 όλα. Χέρι-χέρι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο. Άντια την απάντηση, όχι σε ριμπάν του Μπέρντς. Πάουλα από τον Βάρσο το παραδέχεται αμέσως. Ένα και 32 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στέφανος Τίγκας. Λοιπόν, Τίγκας Τηλιανού. Πάλι ο Τίγκας για να βγει ο Μπέρντς. Λοιπόν, Τίγκας πέρασε τα σκριν. Πέφτει ατρίχα την κορυφή, είναι άστοχος. Νικητής ο Βάρσο στο rebound. Χόλιγκσουορθ. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Ο Χάντ έπεσε στο έδαφος, λίγο άτσαλα. Βρήκε τον Κούπερ στη γωνία για τρεις. Άστοχος, rebound από τον Στυλιανού. Ο Τάντ έπεσε άσχημα. Εδώ Βάρσος κάνει το φάουλ τελευταίο που είχε να δώσει η ΑΕΚ. Ο Χάντ κρατάει την μέση του. Να δούμε την περίπτωση του Τζέσι Χάντ.

Ο Ντίκς επιστρέφει στη θέση του Μάρτιν και ο Γιάνναρας παρκέ στη θέση του Κούπερ. 46 παππού. Μέσα έξω η μπάλα, μια κατοχή για κάθε ομάδα. Αλλαγές στα σπίτι της Οκούνας. Πίξ τον Χαν. Ωραία προσπίση. Φάουλ του Στέφανου, του Ντίνκα στον αέρα. Λίγο πριν ο Χαν αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το στόφαουλ θα έλεγε κανείς. Δύο βολές για τον Χαντ και μια επίθεση όλη στη διάθεση. Του Κεραμνού, πρώτη βολή εύστοχη. Δεκαοκτώ-δεκαέξι. Την επαναφορά για την τελευταία κατοχή της πρώτης περίοδου. Έξω Μπέρντς. Ράιτ. Αφήνει στον Φίλιππο τον Ντίνκα. 18-16 τελευταία δευτερόλεπτα πρώτης περίοδου. Ο Τίνκας περιμένει τον Κρόκετ. Βρήκε τον ψηλό, η πάσα, το καλάθι και το φάουλ από τον Φίλιππο Τίνκα που έμεινε στον αέρα για λίγο. Δεν εκτέλεσε, βρήκε την ιδανική στιγμή την πάσα για το 18 όλα. Κρόκετ, αλλαγή για την ΑΕΚ, για την τελευταία κατοχή μέσα. Ο Χόλινσουερτ στη θέση του Μακίνης. Πολύ για τον Κρόκετ που έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον κεραυτό. Θα χάσει την βολή, νότρες στο ριμπάου. Τρέχει, εκτελεί για τρεις από το κέντρο. Δίνουμε πάσα για δύο λεπτά στα σούπερ και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Δεύτερο δεκάλεπτο, άρτια αφιχθής από την Αθήνα και το Final Four του Telecom Center, ο Νεοκλήτης Χαρίδης, ο οποίος είναι δίπλα μας. Νεοκλή, έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πρώτη περίοδο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω αυτή την εικόνα μέσα στο Χίδιο. Ένα κατάμεστο Χίδιο που πρώτη φορά στα 10 χρόνια να είναι τόσο κατάμεστο και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γυναικόπαιδα, οικογένειες, τρομερό σέρβις από το VIP σέρβις της ΑΕΚ. Έξω πουλού φανέλες, πραγματικά είναι το μπάσκετ στην Κύπρο ανεβαίνει. Όσον αφορά είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός. Νομίζω, Λουί μου, έτσι να πάμε μέχρι το τέλος. 20-18 το σκορ προς τα ΑΕΚ. Τίνκας για 3. 20-23. Άψον 20-21 τον Φίλιππο τον Τίνκα. Κούπερ. Πάει στον drive, γωνία, Χόλισουερθ για 3. Όχι. Κούπερ το rebound, έχασε το follow, ο διχασμός είναι απέξι. Αγωνιστικό χώρο διακοπή, αχρίας αυτό, είναι και επικίνδυνο για τους παίκτες. Όλοι... Είναι η τέταρτη κατάσταση της Ευρωλίγκας για τον Ολυμπιακό. Άξια μπορώ να πω. Ήταν ένα site, Λούι, που δεν είμαι συνηθισμένος να βλέπω μέσα στο Telecom Center Arena τόσο κόκκινο λαών. Αλλά ήταν πραγματικά μια γιορτή του μπάσκετ, εξαιρετική οργάνωση. 6.000 κόσμος δούλεψε αυτό το event. Η ΑΕΚ μπροστά 20-21, για να ράς κάνει το λάθος και η κατοχή ξανά για τους τροβογιώτες. Και φαντάζομαι ότι είναι και ένα μήνυμα για τα παιδιά από πού ξεκίνησε ο Σάσα Βεζέγκοφ, έτσι. Πρωταθλητής Ευρώπης πια, να το συγχαρούμε για ακόμη μια φορά. Έπαιξε σε αυτά τα γήπεδα, μεγάλωσε σε αυτά τα γήπεδα της Κύπρου και τώρα διαπρέπει στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Ήταν μεγάλη πίεση και για τον Σάσα αλλά και για τον Ολυμπιακό μετά από 5 Ευρωλίγες για να πάρουν τη μία. Σίγουρα ο Σάσα πλέον μπορεί να αναπλέει πιο ελεύθερα, θα είναι ελάχιστο που λέμε στο μπάσκετ. Το κεραμπτός αστόχησε στην δικιά του επίθεση φάουλ του λίγου στην Ιρανού στον Χαν, στο low cost. Γρήγορος ρυθμός στο μάτς και οι δύο ομάδες ψάχνουν να τρέξουν. Κούπερ. Πέρασε από τον Μπέρνς. Hand off to Χόλιγκσουερθ. Σταυρωτή. Μέχρι το καλάθι. Αυτός είναι ο Χόλιγκσουερθ.
1: Η ΑΕΚ που γυρεύει συνέχεια το χόλιγμα σε ISO. Είναι πολύ νωρίς να ξεκινήσει. Πρέπει να μπουν και άλλοι παίκτες μέσα στο μικ. Έχουμε δει την ΑΕΚ να στοχίσει πάρα πολλά τρίποντα. Ο κεραυλός πλέον με τον Τίγκα στο παρκέ είναι ο Χιλονούς. Και πάλι πασάρει τώρα στο Ράιτ.
0: Άστοχος του Ράιτ, rebound από τον Χάντ, έφυγε ο Κούπερ και πάει για το κάρφωμα, η προσπίση τελειώνει η φάση. 24-21. Πασαλής είναι στην γραμματεία και περιμένει. Θα περάσει το μέχρι 7 λεπτά για το φινάλε της δεύτερης. Τίνγκας. Πέρασε δυο φορές από τον Κρόκετ, αδύνατη πλευρά για Μπέρνς. Ράιτ, Μπέρνς. Ψηλά ο Κρόκετ. 3 δεύτερα. Κρόκετ προσποιείται. Τίνκα σαλτάρι. Αστοχή. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ εδώ. Περιόρισε τον κεραυνό. Τον ανάγκασε τραβηγμένο σούτ. 6-35. Για το φινάλε. Κούπερ. Σκρίν στην κορυφή. Για τον Αλάς. Λούπος για τον Χαντ. Γύρισε, εκτέλεσε, Τζέσι Χάντα στο χι. Rebound του Μπέρνς που θέλει να τρέξει. Πατά και εκτελεί στο χι για αυτούς. Πολύ γρήγορο παιχνίδι. Ο Χόλιγκσουορθ έφυγε. Άφησε την μπάλα στο γαλάτι. Time out για τον κεραυνό. 26-21. Δίνουμε πάσα στο στούντιο για λίγο και επιστρέφουμε. Προστά η ΑΕΚ με 5.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 26-21 μπροστά η ΑΕΚ, ζωντανά στο Sport FM 95 και το 5ο παιχνίδι της σειράς. 2-2 από έναν break στα πρώτα μάτς που κάθε ομάδα. Τίγκας, Βασίλης Κούνας αναγκάστηκε να πάρει το πρώτο time out του αγώνα. Μετά το συμπέντε της ΑΕΚ, Κρόκετ για 2 αστοχή, rebound του Μακίνης και η μπάλα στα Νάστον Χόλινγκσουορθ. Κούπερ, Μακίνης γύρισε, αστόχησε, rebound του Χάντλι Χάτφιλτ που είναι με 2 φάουλ στο παρκέ. Όπως και ο Σάιμον Μιχαήλ έχει 2 φάουλ και είναι στην γραμματεία, ετοιμάζεται να επιστρέψει. Τίγκας, Ράιτ, με τον Γιαναρά, πάει στο δεξί χέρι, παίρνει φάουλ. Πρώτο φάουλ του Γιαναρά. Στον πάγκο Τίγκας για να ξεκουραστεί. Burns. Με τον Ράιτ για 3. Πήρε το rebound ο Μακίνης, θέλει να τρέξει άκ με Κούπερ. Νότες. Κλέβει ο κεραυνός με τον Σάιμον. Κλέβει και ο Χόλινγκσουορθ, αλλά δεν θα προλάβει την μπάλα. Τέσσερα με ένα αυτό για να πάμε στο ημίχρονο. ΑΕΚ 26 και Ραυνός 21. Ράιτ για 2. Αστόχησε. Rebound του Κούπερ. Φάουλ του Ράιτ στον Κούπερ. Δυνατό φάουλ. Και η ΑΕΚ με την κατοχή. Μικρή διακοπή να σκουπιστεί το παρκέ. Χειροκροτά ο Σάιμον Μιχαήλ τον Ράιτ.

Να θυμίσω για την άξιο Βαρκέ, Χόλινγκσουορθ, Μακίνις, Νότσετς, Γιαντναράς και Κούπερ. Ενώ για την ομάδα του Κεραυνού είναι ο Σάιμον Μιχαήλ, ο Μπέρντς, ο Χόλινγκσουορθ. Πέρασε, γκολ φάουλ. 28-21 στο πόδι των Κίτιων για τον Μαρκίς Χόλινγκσουορθ. Ο Χόλινγκσουορθ δεν είχε πολύ. Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ ζητούν να σηκωθούν όλοι όρθιοι. Ο Χόλινγκσουορθ σκοράρει στην 8, 29-21 για την ΑΕΚ. Σάιμον Μιχαήλ. Κλέβει ο Χόλινγκσουορθ, είναι μόνος με τη Στεφάνη. Πήγε στον Κούπερ για το κάτσομα. ...31-21... είναι 10 για την ΑΕΚ και ακούτε τι γίνεται.

Καυτή ατμόσφαιρα στο Κίτιον. 31-21. Ακούτε Σπορ FM 95. Η ΑΚ προηγείται με 10. Ο Κεραυνός ψάχνει τον καλαθοσφαιριστή που θα βγει μπροστά. Πάλα πάει στο χαμηλό πόστ. Τον Στάνλι Χάστιν, φάουλ του Μακίνης. Ο Ατσίνης ο Κούνας δείχνει το επόμενο play. Τηλιανού βγήκε, Μπέρντ. Κριν του Χάντλι Χάτσφιλτ. Πάει στο lay από Μπέρντ στα στοχή. Κατοχή είναι για την ΑΕΚ.

0: Διακοπή μικρή για να σκουπιστεί μπάλα. 3 και 53. Η ΑΕΚ ελέγχει το ρυθμό, ελέγχει το παιχνίδι. Και θέλει στο Κίτιον, στο κατάμεστο Κίτιον και το πρωτάθλημα. Έξω Μπέρντ ο Τίνγκας. Για τον κεραυνό. Πρέπει να πούμε ότι ο Χόλισμορντ είναι σε τρομερή κατάσταση. Έχουμε δει να παίρνει την ομάδα πάνω του σε πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά σήμερα ότι διαλύσει το μάτι του. Και φαίνεται ότι είναι και στη λαμή αλλά και στην επίθεση παρόν.
1: Χόλισμορντ. Πέρασε από τον Σάιμον. Βρήκε ελεύθερο τον Κούπερ. Αυτός προσποιήθηκε, δεν εκτέλεσε. Η μπάλα γύρισε και έφτασε τη γωνία για τον Χόλισμορντ μαστοχή. Ψηλά ο Κρόκετ πάτησε γραμμή. Πάνω του όμως οι παίχτες του για να το σηκώσουν από το μαρκέ. Θα δίνουν όλα οι καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η άμυνα της ΑΕΚ είναι αυτή που της δίνει το προβάδισμα 10 πόντων. Και κρατήσει η ΑΕΚ σε 16,5 αγωνιστικά λεπτά τον κεραυνό στους 21 πόντους. Hollingsworth για 3-45 αστοχή. Rebound του Χάντλι Χάτφιλτ. Χαμένες ευκαιρίες της ΑΕΚ να μεγαλώσει διαφορά και ο κεραυνός με τον Σάιμον και τον Τίνγκα τώρα. Κρίν του Κρόκετ Τίνγκας. Βρίσκει τον Κρόκετ στο χαμηλό post με τον Κούπερ αυτός. Θέλει να πάει κοντά. Τίνγκας με τον Νότσας. Πρέπει να πάρει σουτ ο Φίλιππος Τίνγκας. Δύσκολη τραβηγμένη προσπάθεια φάουλ του Νότσας. Και δύο βολές για τον Φίλιππο τον Τίνγκα. Μπορεί εδώ να πήρε τις βολές με ο κρύο κεραυνός, αλλά η άμυνα της ΑΕΚ πάει κόκκαλα σήμερα.
0: Ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει σφίξει η άμυνα της ΑΕΚ και έχει μόλις 3 πόντους. Ναι, όπως είπε και οι δύο προπονητές είχαν πει στις δηλώσεις τους στο Game 4 ότι ο τελικός είναι θέμα άμυνας, είναι θέμα θέλησης, είναι το κάθε loose ball, πρέπει να το κερδίσει κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή πατάει πιο γερά στο παρκέ.
1: Και έχει και το σπρόξιμο από τον κόσμο της που πραγματικά έχει γεμίσει το Κίτιον. Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Τίνγκα στις βολές. Θα βάλει την πρώτη, 31-22.

Θα βάλει για την δεύτερη. 31-23. Χόλιγκσουορθ. Ακίνης. Ζητά την μπάλα ο Ντίξ. Γύρισε. Ωραία την μπάλα και ο Γιανναράς για 3. 34-23 με Γιάννη Γιανναρά. Να σπάει το ρόδι από το τρίποντο για την ΑΕΚ. Συν 11 η μεγαλύτερη διαφορά. Φάουλ του Χόλιγκσουορθ. Δεύτερο.

34, 23, 2 και 30 για το φινάλε. Ο Κεραυνός ψάχνει αντίδραση. Έχει σκοράρει 5 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει αυτή την άμυνα, αλλά η μπάλα πέφτει στα χέρια του Χάρλι Χάτσφιλτ. Κάτω από το καλάθι και αυτός αφήνει την μπάλα μέσα. 34-25. Ντίξ. Πέρασε από διπλά. Σκριν. Σουτ του Κούπερ. Άστοχο. Ριμπάουντ του Κρόκετ. Είναι πολύ άστοχη η ΑΕΚ. Αλλά έχει καταφέρει να περιορίσει τον Κεραυνό. Και να τον κρατήσει μόνο στους 25. Ο Κούνας δίνει οδηγία να πάει μπάλα στον Χάντφιλτ και αυτός σκοράρει time out Λιβαδιώτη. 34-27 τους 11, ο Κεραυνός με ένα 4-0. Ρίχνει διαφορά σε 7, δίνουμε μικρόφωνο στα στούντιό μας και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Κρυφτάμε φίλες και φίλοι του Sport FM 95, 1 και 45 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Άκεραυνός 34-27 μπροστά οι Λαρνακείς που ελέγχουν το ρυθμό και αν ήταν λίγο πιο έστω από το τρίποντο θα είχαν μια πολύ πιο ασφαλή διαφορά. Αλλαγές στα σκρίνς, ο Κούνας έχει φάουλ να δώσει ο Κεραυνός. Νίξ μπροστά από τον Χάτφιλτ και άλλο στο τρίποντο. Επιθετικό rebound της ΑΕΚ με Κούπερ. Ο Χαντ έχει μισμάτς με Σάιμον για να ράζει τρεις. Είναι άστοχος φάουλ. Επιθετικό και βολές. Φάουλ του Χαντ στον Σάιμον Μιχαήλ. Πρώτο του Χαντ. Βολές για τον αρχηγό του Κεραυνού. Ο Κεραυνός αντιδράνε. Ο Κλίκη επιστρέφει από το πλήν 11. Έχει δύο βολές τώρα για να στείλει διαφορά στους 5.
1: Αντιδράει γιατί άλλαξε την άμυνά του σε full court press ο Βασίλης Κούνας, πολύ σωστά. Δεν επιτρέπει την εύκολη κυκλοφορία της μπάλας από τον playmaker που είναι ο Ντίξ. Αναγκάζεται η μπάλα να κινείται με πάσες και φτάνει στο σημείο η ΑΕΚ να κάνει κακές επιλογές στην επίθεση. Μέσα από αυτές τις κακές επιλογές ο Κεραυνός κατάφερε να βρει καλάθια από τους ψηλούς και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι επιστρέφει. Θα είναι μεγάλη διάρκεια του παιχνιδιού, θα είναι πολλά τα runs και πιστεύω, όπως είπα και πριν, θα πάμε μέχρι το τέλος.
0: 34-28 με την πρώτη βολή του Σάιμον. Στους 6 ρίχνει η διαφορά και τώρα στους 5 ο αρχηγός του Κεραυνού. Κούπερ. Δείξε την μπάλα, αφήνει στον Κούπερ. Ελέγχει το ρυθμό. Μακίνης. Έκλεψε ο Χάντλι Χάτφιλ. Τρέχει ο Κρόκετ. Σάιμον, γωνία είναι μόνος ο Τίνκας, δεν τον είδε. Πάει σε σετ παιχνίδι ο Μιχαήλ και σκοράρει. Τελευταίο time out που είχε ο Λιβαδιός για το ημίχρονο το παίρνει τώρα. Για να σχεδιάσει, θεωρώ, τις δύο επόμενες επιθέσεις. 38,5 για το φινάλε, ο Κεραυνός επέστρεψε με ένα δικό του σερί. Και είναι στο πλην 3, δίνουμε ένα μικρό break και πάλι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία 38,5 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Και την ΑΕΚ στην κατοχή 34-31. Θα δούμε, θα ψάξει δύο κατοχές. Φάουλ του Τίνκα του Στέφανου που είχε να δώσει ένα.

Hollingsworth. Θα πάει σε μεγάλη επίθεση ΑΕΚ και στη μια κατοχή για κάθε ομάδα. Κούπερ. 8 δεύτερα, Hollingsworth με Πασαλή. Πάνω από τον Πασαλή αστοχή. Νικητής στο rebound του Στελιανού με τη βοήθεια του Κρόκετ. Αφήνει στο Φίλιππο τον Τίνκα. 6 δεύτερα. Ο Πασαλής θα του δώσει screen. Ο Τίνκας θα πάει στον drive. Όχι, θα βρει τον Στέφανο για 3. 34 όλα. Συνεργασία των αδερφών Τίνκα. Θα εξεταστεί η φάση. Θα μείνουμε και εμείς για την επικύρωση του μπάσκετ. Το συζητάνε οι διαιτητές. Δεν πάνε να δουν κάτι. 18-18 η πρώτη περίοδος. 16-16 η δεύτερη περίοδος. Απόλυτη ισορροπία και περιμένουμε ο Κλήδιο Γαρίδη ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι game 5. Θα χαθούν layups. Θα παιχτούν σκληρές άμυνες. Θα γίνουν λάθη και από τους διαιτητές. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Πάμε, πάμε να δώσουμε πάσα στα στούντιό μας. Στο Sport FM 95 και επιστρέφουμε σε λίγο με δεύτερο ημίχρονο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 1,5% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
4: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
7: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
10: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου, Lay's Classic Mix πατατάκια, 10x42 γραμμάρια, από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης, 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα, 22 τεμάχια, 304 γραμμάρια, 3,59. Ελπόζο Tapas Mix, 120 γραμμάρια, η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια, 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: can't eat your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you can't?
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buycell. Κατέβασε τώρα το Buycell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: buycellcyprus.com. Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cups & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το cupsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cups & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Sunday night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Θα μπει ο Ντίκ, θα βγει ο Βάρσος. Τον προστατεύει ο Λιβαδιώτης. Έκανε πολύ γρήγορα τα φάουλ του ο Βάρσος. Σάιμον Μιχαήλ. Αριστερό χέρι. Μέσα στον Κρόκετ σηκώθηκε, αστόχησε. Νικητής ο Νότσατς. Του έγινε φάουλ, δεν σφυρίχτηκε. Ο Ράιτ πήγε στο καλάθι, σκόραρε 38 όλα. Τώρα διαμαρτύρονται για τον πάγκο του κεραυνού για φάουλ. Θα αφήσουν τις επαφές. Οι διαιτητές. Burns, φάουλ του Ντίξ. Πρώτο ημίχρονο, 24 πόντους η ρακέτα έβαλε Άικ. Που σούτσαρε με 1 στα 12 τρίποντα. Το μοναδικό εύστοχο το έβαλε ο Γιάννη Ναράς. Δεν είναι πολύ καλύτερα τα ποσοστά του κεραυνού. 2 στα 10 τρίποντα. Μόλις 3 τρίποντα σε ένα ημίχρονο από τις δύο ομάδες που σκοράρουν στη ρακέτα. 14 πόντους έβαλε η Άξο εφηγιασμό. Σάιμον Μιχαηλία 3 κάνει την καλύτερη ίσως σειρά παιχνιδιών σε τελικούς. Στην πιο όρημη φάση του, πιο φρέσκος από ποτέ. Ο Σάιμον Μιχαήλ 36-39 μπροστά ο κεραυνός. Ντίξ, συνεργασία με Μακίνης, Hollingsworth, πέρασε κάτω από το καλάθι, θυμίζει αυτόν που δεν λέμε το όνομά του και σκοράρει 38-39. Burns, Χάντλι Χάτφιλτ, Κρόκετ σκόραρε ο κεραυνός. Μπαίνει με αυτοπεποίθηση στην τρίτη περίοδο και προηγείται με 3-2 λεπτά μέσα. Κούπερ. Νότατ για 3. 41 όλα. Σάιμον Μιχαήλ. Ράιτ. Μέχρι μέσα ο Μιχαήλ χάνει lay up. Μακίνη στον Hollingsworth που θέλει να τρέξει. Γωνία για Ντίξ, δεν σουτάρει, τριπλάρι. Βρίσκει Κούπερ αδύνατη πλευρά, ο Νότσατς από εκεί που σκόραρε πριν προσποιείται και βρίσκει τον ελεύθερο Ντίξ αυτό στον Hollingsworth. 7-5. Μέσα στον Μακίνη ο Hollingsworth για το προβάδισμα για εκόχη. Rebound του Κρόκετ. 41 όλα χέρι-χέρι δύο ομάδες. Μπέρνς. Ράιτ. Με ταμπλό, όχι. Πλότερ πήγε. Δεν τα κατάφερε. Τρέχει ο Hollingsworth. Ο Νότσατς ο Hollingsworth το λέει up. 43-41 η ΑΕΚ. Ράιτ. Πέρασε από τον Χάντλι Χάτφιλτ, παίρνει φάουλ του Ντίξ. Έμπλεξαν εκεί λίγο τα χέρια τους οι παίχτες των δύο ομάδων. Λήξη συναγερμού. Ωραία. 43-41. Burns. Για δύο μπροστά τον Κούπερ στο χείρι, μπάντο Μακίνης. Αφήνει το παιχνίδι, οι διαιτητές αφήνουν το πιο σκληρό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα προσαρμοστούν. Πλέον βλέπετε, Λούι, ότι κάθε φάουλ είναι φάουλ για ξύλο. 43-41, 6-19 για το φινάλε. Πάνω που έλεγε ο Νεοκλής ο Χαρίδης που έκανε το σχόλιο του, ένα πολύ σκληρό φάουλ. Του Σάιμον Μιχαήλσον Hollingsworth, τρίτο του αρχηγού του κεραυνού.
1: Θεωρώ ότι είναι σωστή απόφαση των διαιτητών να αφήσουν πλέον το σκληρό παιχνίδι. Είναι Game 5, παίρνει ένα μίχρονο, να παίξουν άμυνα, να παίξουν σκληρά και ο νικητής αυτός το αματός είναι να κερδίσει.
0: Και φυσικά νεοκλήν το θέμα είναι να σφυρίξουν και στις δύο πλευρές του μαρκέ με τα ίδια κριτήρια.
1: Εννοείται.
0: Βασίλης

Αθήνας δείχνει στους παίχτες του την επόμενη άμυνα. Τρία ομαδικά η ΑΕΚ, ένα ο Κεραυνός, αλλά ήταν το τρίτο του Σάιμον Μιχαήλ. Εφτά η πόντη του αρχηγού του Κεραυνού. Hollingsworth. Αδύνατη πλευρά για Κούπερ Σκασία. Αντίξε ελεύθερος γωνία. Άστοχος κι αυτός. Επιθετικό rebound του Hollingsworth πίσω από την πλάτη στο Μακίνης. Μορκής Hollingsworth. Ο άνθρωπος ορχήστρα απόψε για την ΑΕΚ Λάρναγας. 5:55 για το φινάλε περιόδου. Χάτλι Χάτφιλ αστοχή. Ο ίδιος ο rebound κοντά στο γαλάζι. Κρόκετ, Τίγκας. Τραβά μακριά τον Hollingsworth ο Τίγκας. Έμεινε με νότσα και εκτέλεσε για δύο αστοχή rebound του Hollingsworth που πετά την μπάλα πάνω στον Τίγκα. Και έχουμε ματάρα. 45-41. Χαμηλό σκορ. Αλλά πολύ δυνατό μπάσκετ. Πολύ δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. No touch on Hollingsworth. Είστε ασκρίν ψηλά ο Μακίνης και ο Hollingsworth επιτέθηκε. Σκόραρε το βιολί του. 47-41. Ο ηγέτης της ΑΕΚ. 5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ράιτ. Κρόκετ, Κέρφ, Πέλτς, Κάντλι, Χάτφιλτ, γύρισε, σκόραρε. Πολύ δύσκολο καλάθι από το ρούκι Αμερικάνο που έχει όλα τα προσόντα να παίξει οπουδήποτε θέλει. 47-43. Hollingsworth για δύο, ναι. Συνεχίζει να απομονώνει η κατάσταση. Τυπούν τον Τίγκα, οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Τίγκας φαίνεται έχει δεχθεί ήδη 8 πόντους συνεχόμενους και βλέπουν ότι κάτι υπάρχει μια δυναμία εκεί και χτυπούν πάνω στον Φίλιππο Τίγκα. 49-43. Ο Τίγκας, τον Κρόκετ φάουλ χαμηλά.

Χαμηλά έδωσαν το φάουλ οι διαιτητές. Παίρνει διαμαρτυρία από το πάγκο του κεραυνού. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ λεπτές ισορροπίες για να στηριχτεί όχι φάουλ. Χαμηλά. Χάντλι Χάτφιλντ στον Μπέρνς. Πέρασε από το σκριν, πήγε κοντά. Βήματα, βήματα από τον Μπέρνς.

0: Ιάκωβος Παντελή τραυματίας με την αγωνιστική εμφάνιση του στον πάγκο δεν έχει καθίσει λεπτό. Χόλινγκουερθ με τον Στέφανο Ντίνγκα που άλλαξε και πήγε πάνω στον Χόλινγκουερθ. Μακίνης αστοχήν, πέρσο ριμπάουτ, παταγκάζει, τον κυνήγησε ο Κούπερ, πέρασε, αστόχησε, η ΑΕΚ στον ευθυγιασμό με Ντίξ, φάουλ χαμηλά. Και η ΑΕΚ παίζει απ' έξω. Δεύτερο φάουλ του Φίλιππου Ντίνγκα. Κούπερ. Χόλινγκουερθ. Νότσα για 3 από 45 είναι άστοχος. Rebound του Ντίξ.
1: Πολλά επιθετικά rebound για την ΑΕΚ. Ένας βασανός εξαργυρώσει ακόμη ένα τώρα. Πόρτσορ πάσα στο... Μακίνησα στο γη που είναι το πάω.
0: Δύο βολές. Δύο βολές για Μακίνης.

0: Μακίνης παίρνει το χειροκρότημα, βάζει την πρώτη βολή. Ο Χαντ τώρα επιστρέφει. Ήταν στα αποδυτήρια και δεχτεί ένα χτύπημα
1: στο στήθος.
0: Χτύπημα στο στήθος, είναι εντάξει. Θα δούμε αν θα επιστρέψει ο Χαντ. Μπέρνς, η διαφορά στους 8. Χάνει Χάτφιλ, χάνει το Χουκ. Η ΑΕΚ μπορεί να πάει στο συν 10. Ακόμη και στο συν 11 ο Κούνας έχει ζητήσει time out αν σκοράρει η ΑΕΚ. No touch, γύρισε, αστόχησε. Κρόκετ. Τίγκατ. Πέρασε. Στέφανος Τίγκατ. Βήματα. Ακυρώνει το time out ο Βασίλης ο Κούνας. Ανδρέας Λευκαρίτης τρέχει να δει αν είναι καλά ο Χαντ. Μια συγκλονιστική στιγμή με τον Ανδρέα Λευκαρίτη να αγκαλιάζει τον Τζέσι Χαντ στον πάγκο. Αν υπάρχει κάτι σε αυτές τις δύο ομάδες είναι το οικογενειακό κλίμα. Κύριε απόρρια των δύο διοικήσεων, αδιαφυσβήτητα. Ο Τίγκας έφυγε, αστόχησε ο Χόλιγκσουορθ. Φάουλ του Τίγκας ο Χόλιγκσουορθ. Θέλουν αντιαθλητικό. Ο Τίγκας ο Στέφανος πήγε πάνω στην μπάλα όμως με το δεξί χέρι. Ναι μεν δυνατό, αλλά νομίζω έκανε προσπάθεια για την μπάλα ο Στέφανος Τίγκας από τη μία προβολή που έχουμε. ...51-43 σηκώθηκε ο Χόλιγκσουορθ. Δίξτ.

Διακοπή είναι για να σκουπιστεί το παρκέ. Μια ανακεφαλαίωση. 51-43 το σκορ. Έβαλε 17. Η ΑΕΚ δέχτηκε 9 από τον Κεραυνό. Και έχει και την κατοχή. 2 λεπτά πριν το φινάλε. Της τρίτης περίοδου. Νίξ. Μακίνης. Πάσα στον Μακίνης από τον Κούπερ. Rebound του Χόλιγκσφερ. Άτυχος. Σίγκας. Κατοχή για την ΑΕΚ. Ένα και 37. Τρομερή ατμόσφαιρα στο Κίτιον. 14 δεύτερα στο ρολόι επίθεση της ΑΕΚ. Θέλει να κλέψει ο Κρόκετ, δεν τα καταφέρνει. Μένει κατοχή για την ΑΕΚ. Έχουμε δει την ΑΕΚ να παίζει πολύ στοχευμένα στην επίθεση και έχουμε δει το Κεραυνό να σκοράρει μόνο 5 πόντους. Θα βγάλει την άμυνα ο Κεραυνός και θα τρέξει εδώ με τον Τίνκα. Μπέρντ. Ζητάνε θύματα οι φίλοι της ΑΕΚ. Ο Μπέρντ με την μπάλα. Μέσα στο ψηλό η μπάλα. Σηκώθηκε και σκόραρε. Ο Χάντλι Χάτφιλτ, 51-45. Χόλιγκσουορθ, 50 δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ στο την 6. Και ο Χόλιγκσουορθ με κατοχή, Νίξ. Κρόκετ κλέβει, πάτησε γραμμή. Έπεσαν μαζί με τον διαιτητή στις διαφημιστικές πινακίδες. Τρέχει να τον σηκώσει ο Βασίλης ο Κούνας.

Μικρή διακοπή, ο διαιτητής είναι εντάξει. Όλοι εντάξει. Και ο Κρόκετ που έπεσε. Επαναφορά με Ντίκ. Κούπερ. Χόλιγκς που πέρασε εύκολα από τον Τιγκά. Και σκόραρε 53-45 με τον Χόλιγκς που να κάνει πάρτι. Και να μένει στο παρκέ. Θυμίζω και την κατάσταση του Χαρτ που δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ο Χόλιξερ που είχε ταλαιπωρηθεί με κράμπες πριν 2 χρόνια

Περιμένουμε να δούμε την κατάσταση του Αμερικανού της ΑΕΚ. Ο φυσιογραφητής της ομάδας είναι πάνω από τον παίκτη της ομάδας. Λάρναγκας είναι 8, θυμίζω. Θα δώσουμε μικρόφωνο για πολύ λίγο στα στούτιο και επιστρέφουμε αμέσως.

Επιστροφή στο Μαρκέ. Σκουπίζεται εκεί που έπεσε ο Χόλινγκσουορθ. Έλεγα λοιπόν ότι πριν δύο χρόνια στο Στρόβολο είχε θέμα με κράμπες ο Χόλινγκσουορθ. Στην τέταρτη περίοδο, στην Game 2 συγκεκριμένα, Burns, Άντλι Χάτσιπ του έδωσε screen. Ο Μπέρς πήγε κοντά, εκτέλεσε, είναι άστοχος απόψε. Ο Κούπερ το rebound, φάουλ και βολές. Φάουλ και βολές για τον Κούπερ. Έχει την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι ξανά σε διψήφια διαφορά.

εκεί που έπεσε ο Κούπερ σκουπίζεται το παρκέ. Και περιμένουμε. Θα δούμε τις βολές του Κούπερ και μετά για τον κραυνόμενο 2,6. Ο Κούνας θέλει να σχεδιάσει κάτι για αυτά τα 2,6, αν βάλει και τις δύο βολές του Κούπερ. Ο Κούπερ δεν είναι πολύ σταθερός στις βολές στην σειρά των τελικών. Θα βάλει όμως την πρώτη εδώ, είναι νέα για την ΑΕΚ. ...54-45 και τώρα 55-45. Ο Τίγκας σούταρε από πολύ μακριά, τέλος τρίτης περίοδου, η ΑΕΚ το συνδέκα και ο κόσμος το πόδι στο Κίτιον. Δίνουμε μικρόφωνο στο στούντιο του Sport FM 95 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δίκτυα 3, αστοχή, rebound του Σίλι Πουντίνγκα που τρέχει και παίρνει φάουλ χαμηλά, πέφτει πάνω του Οντίξ. Και επειδή κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ είχαν τη φαϊνή ιδέα να πετάξουν ποτά στο γήπεδο, θα δώσουμε για λίγο μικρόφωνο σε μένα και στα στούντιο και θα επιστρέψουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να φέρουμε κοντά σας το φινάλε του αγώνα, την τέταρτη περίοδο.

τεχνικές δυσκολίες με τον Κούπερ να φεύγει ευθυασμόνα στο Χ. Φάουλ του Ιαναρά στον Τίνκα. Πέφτουν κορμιά πραγματικά. Απλά να πούμε ότι η ΑΕΚ συμπλήρωσε τα 4 ομαδικά 1 και 19 πριν το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Έφυγαν από την Γεσκίδα ποτά. Μυρίζω κρασί, έχω την εντύπωση. Στην υγεία τους φίλους της ΑΕΚ. 8 και 41 για το φινάλε. Σημαντικό το δεδομένο των 4 φάουλ. Υπάρχει διακοπή να σκουπιστεί το παρκέ, αυτό λογικά θα γίνεται σε κάθε πτώση καλαδοσφαιριστή. Είναι πολύ ζεστή στο κλειστό. Η κατοχή είναι για τον Κεραυνό. Η ΑΕΚ είναι 8 και 41 μακριά στην κατάκτηση του 12ου τίτλου στην ιστορία της. Διψήφιος θέλει να γίνει ο Κεραυνός, αλλά πρέπει να κάνει ανατροπή. Και ο Στυλιανού αστοχή. Και ο Κούπερ κλειδώνει η κατοχή με τον Ντίξ, του μένει πολλή ώρα στο παρκέ λόγω της απουσίας του Ιάκωβου Παντελή, αλλά και των τριών φάουλ που φορτώθηκε πολύ γρήγορα ο Βάρσος. Για να ράς. Πέρασε, αλεού πάσα. Μακίνης. 57-45 εκπληκτική ενέργεια από τον Γιάννη Λογιαναρά. Τίγκας. Στυλιανού για τρεις ξανά. Νάτος. Εμφανίστηκε ο Στυλιανού. 57-48. Πολύ μεγάλο σουτ. Σουτ που χρειαζόταν πολύ η στροβολιώτικη ομάδα. Κούπερ. Για τα ράδια τρεις. Όχι. Νότα και επιθετικό rebound. Μάχες για την κατοχή. Νικητής ο Τίγκας. Άφησαν μόνο τον Μπέρντ για τρεις. Κρόκετ το rebound. Δύο βολές. Νομίζω η ΑΕΚ πρέπει να ηρεμήσει τον ρυθμό. Βιάζονται οι παίχτες του Λιβαδιώτη την ώρα που προσπαθούν να προετοιμάσουν τον Μαρκής Χόλιγκσουορθ. Οι φυσιοθεραπευτές της ομάδας, θυμίζω, ταλαιπωρήθηκε με κράμπα λίγα λεπτά νωρίτερα. Ο Κρόκετ βάζει την πρώτη βολή και μειώνει στους 8. 57-49. Μέσα και η δεύτερη, 5-0 του Κεραυνού. Από το πλην 12 στο πλην 7 εξ των Ντίξ. Μέσα ο Χόλιγκσουορθ. Κούπερ στον Χόλιγκσουορθ. Και πάλι Κούπερ. Τον Κρόκετ βγάζει πάνω στον Κούπερ ο Κούνας που αλλάζει όλα τα σκριν στην άμυνα. Οι αλλαγές έφεραν τον Νότατς με τον Στυλιανού στη γωνία βήματα. Έχει κολλήσει η ΑΕΚ. Σηκώνεται ο Τζέσι Χαντ. Ο οποίος δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιεί το ξανά. Είχε μια περίεργη πτώση στο πρώτο ημίχρονο. Και άλλη διακοπή να σκουπιστεί το παρκέ. 6 και 52.
εντυπωσιακή ισορροπία στα φάουλ στον πίνακα. Η ΑΕΚ έχει 5 παίχτες με 3 φάουλ. Ο Κεραυνός έχει 3 με 3 φάουλ. Κανείς δεν έχει θέμα με 4 φάουλ προς το παρόν. Επαναφορά για τον Κεραυνό με τον Μπέρνς που έχει στο παρκέ τον Φίλιπ Ποτίνκα, τον Μπέρνς, τον Πασαλή, τον Στυλιανού και τον Κρόκετ χωρίς τον Χάντλι Χάτφιλτ. Στυλιανού για τρεις κανά, είναι άστοχος. Ριμπάουντ του Μακκίνης. Για Νταράς με Μπέρνς. Θέλει να κλέψει, ο Μπέρνς κάνει φάουλ. Να πούμε ότι στο γήπεδο είναι και ο Πρίμος Πέρεζετ. Μαζί με τον Τίμο, τον Πέτροβιτς. Με τον Πέτροβιτς. Παρακολουθούν το παιχνίδι. Με μεγάλη αγωνία, Χόλινγκουορθ. Θα βάλει το τρίποντο, η διαφορά στους 10. 60-50. Τίγκας. Τηλιανού στον Πασαλή. Στου τριών πόντων εύστοχο ο Νίκος Τηλιανού. Με 2-4 σηκώνει Χάτλι Χάτφιλτ. Βγαίνουν οι προσωπικότητες των δύο ομάδων μπροστά. Νωρίτερα ο Χόλινγκουορθ, τώρα ο Στυλιανού, φάουλ του Τίγκα στον Μακκίνης και ευκαιρία να περάσει στο παρκέ. Ο Χάντλι Χάτφιλτ που τον είχε σηκώσει, ο προπονητής του Κεραυνού. Επαναφορά για την ΑΕΚ με τον Κούπερ. Μακκίνης. Χαντόφ, πιέζει ο Τίγκας. Ο Χόλινγκουορθ κράτησε μπάλα. Κολλημένος πάνω το Φίλιππος Τίγκας. Φάουλ. Χαμηλά λέει ο Κυριάκος Χριστού. Τέταρτο του Τίγκα. Time out. Δίνουμε πάσα στο στούντιό μας. Και επιστρέφουμε μόλις είναι ξανά οι δύο ομάδες στο παρκέ.

Επιστροφή στο Κίντιον, πέμπτο παιχνίδι σειρά των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. ΑΕΚ 60 και Ραβνός 53, ο νικητής στέφεται πρωταθλητής και ο Μακίνης αστοχή, ψηλά η μπάλα, νικητής ο Κρόκετ. Έσβησε το 24 και ο διαιτητής σταμάτησε την προσπάθεια του Κεραυνού να φύγει σε αντεπίθεση. Δίνουμε ξανά πάσα στο στούντιο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα με το ρολόι επίθεσης στην μπασκέτα του Κεραυνού.

Θα πάμε σε μεγαλύτερη διακοπή από ό,τι φαίνεται. Δεν διορθώνεται εύκολα το θέμα στο ρολόι. Οπότε δίνουμε πάω στα στούντιο μέχρι να διορθωθεί το θέμα. 60-53, 4-58 για το φινάλε. Για το συν 7, 5 λεπτά μακριά από τον τίτλο.

0: σκορ με τον Στυλιανού, ο κεραυνός κάει πως βοήθεια του Κρόκετ και πάσα την αδύνατη πλευρά των Τίνκα που πέρασε και ελευθερώθηκε, εκτέλεσε για δύο. Κάντλι Χάτφιλ και Χάν μονομάχησαν την μπάλα στον Τίνκα στην γωνία. Η προσποίηση σου τίο και αυτό αστοχο. Κρόκετ ψηλά. Εκτελεί και αυτό σκοράρι. 60-55. Τέσσερα και 15. Κούπερ. Μισμάτς. Του Μπακίνης για δύο με τα μπλό. Η τύχη κλείνει το μάτι στο ψηλό της ΑΕΚ που το χαίρεται με την ψυχή του. 62-55. Μπέρντς. Στυλιανού επιθετικό. Time out για την ομάδα του Κεραυνού. 62-55 το σκορ, 3-39 για το φινάλε. Δίνουμε πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν και καύσιμα και ψώνια. Αξίας 100, 200 και 500 ευρώ.

Επιστρέψαμε στο Κίτιον. ΑΕΚ 62 και Ραμνός 55. Colleagues were στον Κούπερ. Η ΑΕΚ θέλει να πάει σε μεγάλες επιθέσεις, είναι στο σύν 7. Και τώρα απομονώνει η κατάσταση του Χόλιξουερθ με τον Νίκο Σελιανού. Η πάσα στον Χαντ. Αστοχή, τελείωσε ο χρόνος. Δεν θα μετρούσε το καλάθι και να έμπαινε σύμφωνα με τους διαιτητές.

Και άλλη διακοπή να σκουμιστεί το παρκέ. Πολύ σκληρό μάτς. Το πιο σκληρό μάτς της σειράς. Και το χαμηλότερο σκορ όπως φαίνεται θα έχουμε. 68-75 ήταν το σκορ του πρώτου αγώνα που ήταν και το χαμηλότερο.

Η διαφορά στους 7 ο Κεραυνός με την μπάλα και τον Μπέρντς. Θα περνά από τα screen, δεν έχει πάσα. Το low post, ο Κούπερ στην άμυνα. Κατοχή για Κεραυνό. 9 δευτερόλεπτα στο ρολόι επίθεσης των φιλοξενούμενων. Κι άλλο time out. Και πάλι πάσα στα στούντιο. 62-55 παραμένει η αγωνία στο καταγόρι που επιστρέφουμε σε λίγο.

στο φινάλε, 9 δεύτερα στο ρολόι, επίθεση του Γεραυνού και ο Βασίλης Κούνας εξαργυρώνει στο απόλυτο time out που πήρε εξαιρετική πάσα στον Χάντλι Χάτφιλτ για το 62-57. Πόση του Κούπερ. Φωνάζει ο Κούνας στον Μπέρντ και θα τον βγάλει για το φάουλ που έκανε. Βολές για την ΑΕΚ και τον Κούπερ. Συμπλήρωσε και ο Κεραυνός στα 5 φάουλ. Ο Σάιμον Μιχαήλ στη θέση του Μπέρντ που πήγε εκνευρισμένος στον Φράγκο, είναι και ο Ράιτ εκεί. Με τους δύο Αμερικανούς στον Φράγκο Βασίλης, ο Κούνας και τον Τίνκα, τον Σάιμον, τον Νίκο Στυλιανού που έβαλε κάποια μεγάλα σουτ ακόμη στο παρκέ. Κούπερ. Πολύ κακή βολή από τον Κούπερ. Ίσα που έφτασε η μπάλα στη Στεφάνη. Η αγωνία στο κατακόρυφο και ο Κούπερ θα χάσει και τη δεύτερη. Rebound από τον Τίνκα. Πέρασε από τα screen. Κρόκετ. Σουτάρει και εκτελεί. Σκόραρε τρίποντο. 62-60. Το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού 2 και 20 για το φινάλε. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, πέμπτο παιχνίδι σειράς σήμερα. Βγαίνει ο πρωταθλητής Κύπρου στην καλαθόσφαιρα. Κούπερ στον drive, σκοράρει. 64-60. Τελευταίο δίλεπτο. Χάντλι Χάτφιλτ. Κρόκετ, Τίνκας, Μιχαήλ για τρεις από τη γωνία, άστοχος, rebound από τον Μακίνης και η ΑΕΚ με τον Χόλινγκσουορθ και το συν 4, Μαξιλαράκι, 64-60, Χόλινγκσουορθ με Νίκο Στυλιανού, τον πέρασε στον κεντρικό διάδρομο, έβγαλε πάσα στον Χαντ. Η γωνία είναι άστοχος. Ο Στυλιανού το rebound με τη βοήθεια του Χάντλι Χάτφιλτ και ο Σάιμον Μιχαήλ τρέχει. Κρόκετ. Τίνκα στο lay-up. 64-62 και να δώσει επιστρέφει και πάλι 1-8. Είπαμε ότι περιμέναμε συγκλονιστικό φινάλε. Αυτό γίνεται. Και πάλι στα χέρια του Χόλινγκσουορθ την μπάλα. Κούπερ με τον Τίνκα. Πέρασε φάουλ από τον Κρόκετ.

64-62. Σούπερ. Θα χάσει την βολή. Τρίτη χαμένη βολή του Κούπερ. Χειροκροτάει το γήπεδο. Θα βάλει την δεύτερη. 65-62. 48 δευτερόλεπτα. Μπέρντ. Έχασε την ισορροπία του. Θα να πήρε. Εκτέλεσε για τρεις. Αστοχή. Rebound από τον Κρόκετ. Φάουλ στον Κρόκετ. Και βολές για τον forward του Κεραυνού.

65-63. Έπεσε ένα ρολό υγείας στο γήπεδο, διακοπή μεταξύ των δύο βολών του Κρόκετ. 25,2 η ΑΕΚ στο συν 1. Στο συν 2, συγγνώμη. Αχρίαστα αντικείμενα, αχρίαστη διακοπή στο ματς. Τώρα η βολή του Κρόκετ. Την έβαλε κρύο αίμα. 65-64. Time out. Που παίρνει ο Λιβαδιώτης. Λογικά θα επαναφέρει την μπάλα από τη βασική γραμμή. Δίνουμε μια μικρή ανάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε.

Επιστροφή στο κύριο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95-25,2 δευτερόλεπτα από τη βασική γραμμή. Επαναφέρει μπάλα ο Λιβαδιώτης. Για να σπαταλήσει 24, για να αναγκάσει ουσιαστικά τον κεραυνό να κάνει φάουλ. Λάθος του Κούπερ. Ο κεραυνός έχει την μπάλα. Και αλλαγές από τον Κούνα, δεν υπάρχει time out, αλλαγές είναι. Συγκλονιστικό πραγματικά το φινάλε. Μιχαήλ, την επαναφορά. Χάντλι Χάτφιλτ. Πέρασε ο Σάιμον Μιχαήλ. Μπλοκ του Μακίνης. Ριμπάουντ του Κούπερ και βολές. Φοβερό μπλοκ του Μακίνης.

Έπεσαν αντικείμενα στο παρκέ. Διακοπή ανασκουπιστεί και πάλι. Μετά τη διακοπή έχει βολές ο Κούπερ 65-64. Πάσα στο στούντιο, υπάρχει διακοπή και επιστρέφουμε με τις βολές του Κούπερ. 13 δευτερόλεπτα απομένουν.

Επιστρέψαμε με τις βολές του Κούπερ. Έχει μία στις τέσσερις η δέταρτη περίοδο και χάνει κι άλλη. Μία στις πέντε. 65-64. Και πάει τώρα για την δεύτερη, χειροκροτεί ο κόσμος της ΑΕΚ.

Κούπερ. Έχει ένα time out ο κεραυνός. Αν βάλει την βολή θα το πάρει ο Κούνας. Την έβαλε. 66-64 time out για τον κεραυνό. 12,7 να δούμε αν θα πάει για την νίκη ή για την παράταση. Ανάσα στο στούντιο, πάσα στο στούντιο και επιστρέφουμε.

Κύπρου για τη σεζόν 25-26. Ο κόσμος, πέφτουν αντικείμενα, πέφτουν κροτίδες. '68-'64 έχει 6-10 στο ρολόι. 6-10 στο ρολόι, πρέπει να βγει ο κόσμος από το παρκέ. Πετάνε πράγματα. Αχρίαστα όλα αυτά. Το παιχνίδι που κρίνεται στο σουτ. Για αυτά τα 6-10, απλά ο κεραυνός θα επαναφέρει την μπάλα για να τελειώσει το μάτς. Τώρα τελειώνει το μάτς. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και πάλι. Και πριν μερικά δευτερόλεπτα και τώρα 68-64. Μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ. 12 πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας με τον Χόλιγκσουετ πρώτο βιολί. Ο κεραυνός για ακόμη μια φορά άξιος αντίπαλος. Πήγε το μάτς πέφτει και το τελευταίο σουτ. Και τώρα σε πολύ λίγο η απονομή του πρωταθλητή. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές που αυτή τη στιγμή είναι στις αγκαλιές των οικογενειών τους. Κυραψία μεταξύ των ομάδων, μια σειρά που κρίθηκε στο σουτ.

Έχουμε τώρα και εικόνα από τα στατιστικά. 28 πόντους έβαλε ο Χόλινγκσουορθ. Μάζεψε 8 rebound. Και μοίρασε 5 assists. 28 από τους 68 πόντους.

Η ΑΕΚ σούταρε πολύ άσχημα από το τρίποντο με 3 στα 20. Βελτιώθηκε ο κεραυνός στο δεύτερο ημίχρονο, 6 στα 20. Δεν ήταν αρκετό. Όλα αυτά την ώρα που στείνεται η εξέδρα των πρωταθλητών για να γίνει απονομή.

μπροστά στον κόσμο. Πορδερέτια.

0: Sports Radio.
1: Huh?
0: Sports Radio. Just a few words. We are here with Hollingsworth, Marquise Hollingsworth. Amazing performance. Amazing people today. How do you feel?
1: I feel great, man. I feel happy for the team. So I love this team, man. We done been through a lot this season. You know, I'm glad that we can come back and make the back-to-back.
0: You did amazing stuff on the court today. 28 points, 8 rebounds, 5 assists. I saw you cramping in the third quarter. What was the little detail that gave you the power to continue and be a part of the team in the fourth?
1: You know, just what my teammates, they all tell us to stay locked in. You know, me starting to cramp, you know, I was feeling kind of bad because I couldn't help my teammates at that time. So, you know, for me to come back in and do what I could do for the team, that helped a lot.
0: Thank you very much. Enjoy your night. I've stopped on Hollingsworth. Τον ρωτήσαμε, αντιμετώπισε κράμπες στην τρίτη περίοδο, ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν, είπε το έκανα για τους συμπαίκτες μου, το έκανα για την ομάδα, ενώ μίλησε και για την εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ιάκωβος Παντελής, συγκινημένος. Την ώρα που οι παίκτες του κεραυνού περνάνε για να πάρουν τα μετάλλια. Τα μπλουζάκια πρωταθλητή. Για όλους. Είμαστε στο γήπεδο, προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές, όλος ο κόσμος της εκείνες τις κερκίδες. Την ώρα που μοιράζονται τα μπλουζάκια, μια ωραία εικόνα του Άγγελου Παπαδημητρίου με τον Τζέσι Χαντ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Αποθέωση για τον Ιάκωβο Παντελή που δεν αγωνίστηκε σήμερα.

0: Ο κόσμος είναι στο γήπεδο, ο κόσμος χαίρεται με τη ψυχή του. Δεν έφυγε κανείς.
1: Θα παρακαλέσουμε όλο τον κόσμο να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, από το παππέ, για να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία των αγωνομών.
0: Όπως μπορείτε να ακούτε, προσπαθούν έτσι να ζητήσουν από τον κόσμο να φύγει από το παρκέ για να γίνουν οι απονομές. Θα δώσουμε πάσα στο στούντιο και θα επιστρέψουμε με την απονομή.

0: Είμαστε εδώ με τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, πρωταθλητής Κύπρου για ακόμη μια φορά. Πέμπτος τίτλος, θα δεν κάνω λάθος τώρα.
1: Ναι, είναι ο πέμπτος μου τίτλος. Εντάξει, μου είπανε ότι είμαι και πρόεδρος της Ισραήλ Καλαδόσφαιρα μαζί με τον Μακαρίτη, τον Γιώργο, τον Θηρόσφαιρα.
0: Αλλά... Καλήθεια να πει.
1: Αυτά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Σημασία αν έχει τον back-to-back που όλοι ξέρουμε πόσο πολύ δύσκολο είναι να γίνει και αυτή η ομάδα με πάρα πολλές δυσκολίες τα κατάφερα και φέτος.
0: Μετά το δεύτερο παιχνίδι και το διπλό στο Στρόβολο μου είπες είναι σαν τη Φόρμουλα 1. Μπαίνεις μέσα και βγαίνεις λίγα κιλά ελαφρύτερος. Πόσα κιλά έχασες αυτήν τη σειρά?
1: Έχω βάλει πάρα πολλά κιλά. Αν έπαιζα ακόμα δύο μήνες έτσι νομίζω θα έχανα τα κιλά που έπρεπε. Αλλά η αλήθεια ότι ήταν πολύ ψυχολογικό. Στο τέλος τα καταφέραμε και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Αυτά για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη που ισοφαρίζει το θρυλικό θηρότητο της ΑΕΛ στις 5 κατακτήσεις πρωταθλημάτων Κύπρου. Το είχε κάνει 4 σαν προπονητής. Ο θηρότητος μία σαν παίχτης. Προπονητής. Ο Ανδρέας Μουζουρίδης θα κάνει την απονομή. Τους πρωταθλητές Κύπρου. Ο κόσμος έμεινε στις κερκίδες, ο κόσμος που κατέκλυσε τις τρεις κερκίδες.
2: Θα μείνει και να καλέσουμε εμείς τους. Ανδρέα Μύρον, πήγαν στον Λάστακας και κύριο Ανδρέα Ποσέλη.
0: Ας δώσουμε για ακόμα μερικά λεπτά πάσα στα στούτιό μας και επιστρέφουμε με την απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ Λάρνακα, του 10ου τίτλου στην ιστορία της Καλλιώτικης ομάδας.

περνούν για να πάρουν τα μετάλλια τους. Και σε πολύ λίγο θα γίνει απονομή. Και ο Ανδρέας Λευκάρης τώρα θα πάρει το μετάλλιο. Και ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, θυμίζω, πέμπτος τίτλος για τον Λιβαδιώτη.

Ανδρέας Μουζουρίδης που αποχωρεί από την Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Και ο Ντίνος Λευκαρίτης.

Πέρασαν, παίρνουν τα μετάλλια τους ένας-ένας. Θυμίζω, back-to-back τίτλος για την ΑΕΚ. 12ος στην ιστορία. Και τώρα ο Ιάκωβος Παντελή βγαίνει μπροστά. Από τα χέρια του Ανδρέα Μουτζουρίδη. Τριάδα καλαθοσφαιριστών βγήκε μπροστά. Από τα χέρια του Ανδρέα Μουτζουρίδη. Τα χέρια του Ιάκωβου Παντελή ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Κύπρου για τη σεζόν 2025-2026. Πρωταθλητές πανηγυρίζει και η Λάρνακα καίγεται. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Λάρνακας για την κατάκτηση του 10ου τίτλου στην ιστορία της back to back και μια μονομαχία με τον Κεραυνό την ένατη συνεχόμενη με την ΑΕΚ να κατακτά αυτή την φορά τον τίτλο και να πηγαίνει στις 12, σε 9 θα μείνει ο Κεραυνός, αλλά είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι του Κεραυνού ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Αυτά από εμάς, φίλοι του Sport FM 95. Καλό υπόλοιπο σε όλους και καλό βράδυ.

0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ωμέγα για κάθε φαβορί, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Τα κουφώματα είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
5: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Por favor, και στείλε μεσό. Στην οδό Gladstone 21, το Μεξικό έρχεται κατευθείαν στην πόρτα σου με takeaway και delivery. Tacos, burritos, quesadillas, nachos, fajitas. Με φρέσκα υλικά, επιλογές για vegan, vegetarian, pescetarian. Street food για όλους τους τύπους. Παραγγείλε τώρα και ζήσε τη μεξικάνικη εμπειρία όπου κι αν είσαι. Por favor, το Μεξικό στα χέρια σου.
7: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
9: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
11: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
12: They were going to hit our allies first.
13: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις

0: live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Ανδρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας η καθημερινή WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: φάση. Στη live goes on φάση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Φλωρεντίνο, άρωτα σε μένα.
1: Ο Αθηναίος κύριος Φλωρεντίνο.
0: Ναι, αντί να κάνει ταξίδια βεγγέρες, αν μου επιτρέπεις, έτσι, στην Αθήνα με την ελπίδα να μην μείνει Ρεάλ χωρίς κούπα μετά από 16 χρόνια

0: αυτό μάλλον θα συμβεί. Λοιπόν, καλά θα έκανε, λέω εγώ. Χρησιμότερο θα ήταν, μάλλον, για να το πω πιο ωραία και πιο σωστά.
1: Είναι μάλλον θα συμβεί. Είναι μάλλον θα συμβεί.
0: Συνέβη. Μπορεί να έχει κάποιο τμήμα, μπορεί να πάρει κάποιο. Δεν το ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι. Ξέρω εγώ στο.
1: Νομίζω μιλάς για την ποδοσφαίρα.
0: Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάτι.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Θέλω να πω. Ανοιχτά. Το πρωτάθλημα στην Ισπανία στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Αν μιλάμε γενικά. Εγώ νομίζω να μιλάει ειδικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα, α πούμε.
0: Λοιπόν. Χρησιμότερο, λέω, θα ήταν.
1: Ναι.
0: Να κοιτάξει να κλείσει λίγο τις δουλίτσες αυτές που είναι να κλείσει.
1: Δηλαδή.
0: Με τον κύριο Ζωζέ.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η ΑΣ, η οποία είναι ενημερωμένη σε αυτά και στην πραγματικότητα χτυπάει τα καμπανάκια, χτυπάει τα alerts,
1: ναι,
0: η ΑΣ, μέχρι αύριο, για την Μπενφίκα δεν είναι τίποτα κυρίζια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μέχρι αύριο, λοιπόν, η ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τα οποία είναι να πληρώσει ο κύριος Φλωρεντίνο, που είναι κυμπάρης, το, ναι, ξέρουμε, ναι, και θα τα δώσει τα λοιπά. Από την Τετάρτη όμως,
1: ναι,
0: η ρήτρα πηγαίνει στα 15.
1: Ναι.
0: Μια μεταγραφή διαφορά, θα λέγαμε. Μια μεταγραφή Ρεάλ δεν είναι.
1: Κρατάς προπονητή δηλαδή που δεν θέλει να μείνει ακόμα και αν, ας πούμε, περάσει η προθεσμία.
0: Ορίστε.
1: Κρατάς προπονητή ο οποίος θέλει να φύγει μετά, δηλαδή στην Μπενφίκα. Του λες τώρα, κύριε Ζωζέ μου, εγώ δεν σε αφήνω ελεύθερο γιατί
0: πέρασε η
1: προθεσμία.
0: Δεν υπάρχει προθεσμία. Προθεσμία για το τι ρήτρα θα πληρώσει η Ρεάλ για να τον πάρει.
1: Ωραία.
0: Αυτή είναι η προθεσμία. Και το θέμα με τη Ρεάλ.
1: Άρα, αν δεν πληρωθεί η Ρεάλ και πει ο Μουρίνιο, θέλω να φύγω.
0: Αν πληρωθεί η Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και πει ο Μουρίνιο, εγώ θέλω να φύγω παρόλα αυτά. Του πούνε, όχι, δεν θα φύγει και θα μείνει ο Μουρίνιο εκεί πέρα δυσαρεστημένο να κάτσει να κοτσάρει την Μπενφίκα χωρίς να θέλει. Δηλαδή το ρισκάρει σου Μπενφίκα αυτό.
0: Όχι, δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν 15 εκατομμύρια στη μέση.
1: Ναι.
0: Τα οποία πρέπει να πληρωθούν. Αλλά πώς θα τα δώσει ο κ. Φλωρεντίνο που δεν ξέρει αν θα είναι πρόεδρο. Μα κατάλαβες τώρα που έχουμε μπλέξει.
1: Δεν τα δίνει τσέπη του.
0: Ε?
1: Τα δίνει τσέπη του. Με κουμπαράς Ρεάλ.
0: Με έναν τρόπο τώρα.
1: Μα είναι κουμπαράς Ρεάλ.
0: Εντάξει, όμως δεν μπορείς έτσι αλόγιστα. Τώρα,
1: να
0: πεις εγώ τώρα, θέλω, πρέπει να τάξει και κάτι ο.
1: Ε, τι να τάξει.
0: Να τάξει και κάτι ο Φλωρεντίνο για να βγει.
1: Τάζει ότι έφερα το Μουρίνιο. Δεν χρειάζεται να τάξω, το έκανα.
0: Ας το κάνει πριν τις εκλογές, λοιπόν. Ας το κάνει πριν τις εκλογές. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμείς τα λέμε. Ναι, και ο Μάριος Οικονόμου, δυστυχώς, είναι σε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν ακούγεται καλό,
1: ναι,
0: έτσι όπως βγαίνει προς τα έξω. Μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
1: Ας ελπίζουμε και ας προσευχόμαστε να καταφέρει να το ξεπεράσει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το ξέρω και εσύ, το ξέρω. Είναι ένας δρόμος πολύ κακός ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Ακριβώς που ήταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, μιλώντας για Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Εν όψη Μουντιάλ, και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ο κύριος Φλωρεντίνο που κάνει τις βεγγέρες του και τις προμενάδες του στην Αθήνα πρέπει να το συνυπολογίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ότι είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν έχει ούτε έναν παίχτη στην Εθνική Ισπανίας.
0: Βεβαίως, αυτό ήταν το επόμενο θέμα.
1: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι με ωραία όλα αυτά, ξέρω εγώ, οι μεταγραφές, τα αυτά, η Γκαλάκτικος, ο ένα, ο αλλιώς κτλ. Οκ, δεν πήρε τίτλο, αλλά ότι έχει, ας πούμε, εξαφανιστεί το ισπανικό στοιχείο από την ομάδα εντελώς πια. Δηλαδή, δύο υποψήφοι ήταν να πάνε στο Μουντιάλ.
0: Ένας στην πραγματικότητα.
1: Ο Καρβαχάλ τιμήσαινε και να πήγαινε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ο δεύτερος ήταν
0: ο
1: Χάουζεν. Λοιπόν, και δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρεις, εδώ πάλι με λαμορέ. Δεν είναι λαμορέ για τους συλλόγους αυτούς. Ότι δεν έχουν ούτε έναν παίχτη στην αποστολή. Στους 26 παίχτες δεν έχουν έναν παίχτη.
0: Όχι, δεν είναι σφαλιάρα μεγάλη.
1: Ναι, είναι
0: σφαλιάρα μεγάλη.
1: Είναι σφαλιάρα και για την πρώτη ομάδα, είναι σφαλιάρα και για τις από κάτω ομάδες, ενώ τις K19. Όλους αυτούς τις ακαδημίες, ομάδες, δεν βγάζουν πια, ας πούμε, τίποτα που να μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα για κάποια στιγμή να καταξιωθεί, να καθιερωθεί.
0: Ναι.
1: Παλιά, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ο Λούκας Βάσκες, μπορεί να ήταν ο Ασένσιο, μπορεί να. Διάφοροι παίχτες μπορεί να βγαίναν πιο πιτσιρικάδες και σιγά σιγά να παίρναν, ας πούμε, την ευκαιρία τους να παίξουν. Τώρα τίποτα. Όλοι ξένοι και μισθοφόροι.
0: Και επειδή ρωτήθηκε ο Ντελαφουέντε γι' αυτό,
1: ναι,
0: η απάντησή του ήταν πολύ αφοπλιστική. Λέει, κοιτάξτε, και δεν μπορούσε να του πει και τίποτα. Λέει, κοιτάξτε, εγώ όταν διαλέγω παίχτες, λέει, δεν κοιτάζω σε ποιες ομάδες παίζουν, κοιτάζω αν μπορούν να είναι στην εθνική και να παίξουν μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και φέτος, λέει, από τη Ρεάλ, δεν είδα κανένα παίχτη που να μπορεί να είναι μαζί, ναι, μας. Δηλαδή ήταν πολύ, ξέρεις, μια πολύ, πολύ ωραία απάντηση αυτή που έδωσε και πολύ σωστή.
1: Μα προφανώς δεν είναι θέμα, είναι κάτι προσωπικό.
0: Να.
1: Άμα δεις το ρόστερ, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο δεν είναι κανένα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Ισπανοί. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Τι είναι, δεν υπάρχουν Ισπανοί.
1: Στην Ρεάλ.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ξεκινάμε από εκεί, δεν υπάρχουν Ισπανοί.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή υπάρχουν δύο, αυτοί οι δύο που λέγαμε, οι οποίοι δεν είναι για να πάνε στο Μουντιάλ. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ξέρω να πει, υπάρχουν 5-6 πανίρε, παιδί μου, στο ρόστερ, στο rotation. Δεν υπάρχουν.
0: Τώρα είναι πρόβλημα αυτό που είπες. Δεν είχα συνειδητοποιήσει το μέγεθος.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα που το λες και αρχίζω και σκέφτομαι. Όντως. Οι Ισπανοί με προοπτικές, ας το πούμε έτσι. Ναι. Έτσι μιλάμε Ισπανοί, δηλαδή τον τρίτο τερματοφύλακα και τον.
1: Όχι, ρε παιδί μου, κάποιοι πεινά στο rotation.
0: Ισπανοί με προοπτικές.
1: Ο αμυντικός, ο Ασένσιο πρέπει να είναι.
0: Ο Ασένσιο, ναι. Και Χιούισεν, δηλαδή ναι. Ο Χιούισεν που, ήταν, ναι, ναι, που ήταν να πάει. Το έτσι κοιτάω. Ο Άλβαρο Καρέρα, σας το πω. Ο Φραν Γκαρθία.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Ο Θεμπάγιος.
1: Ναι.
0: Ο Σεστέρο, ο Άνχελ, μικρή.
1: Παιδιά.
0: Ο Παλάσιος, πιτσιρικάς. Και ο Γκονζάλο Γκαρσία, πιτσιρικάς. Αυτά.
1: Που δεν παίζουν. Δηλαδή.
0: Ναι. Αυτοί είναι όλοι. Και κάποιοι εντάξει με διπλές υπηκότητες, αλλά η πρώτη υπηκότητα δεν είναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε. Δεν είναι, ας πούμε, και ο Βίνι έχει ισπανική υπηκότητα και ο Ροδρίγο έχει ισπανική υπηκότητα και ο Μπραχίμ Ντιάζ έχει ισπανική υπηκότητα. Αλλά δεν είναι Ισπανοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίζουν για άλλες εθνικές. Λοιπόν, ναι. Ρε εσύ, αυτό δεν είναι απλώς θέμα, είναι καταστροφή.
1: Ναι. Ας το φτιάξει ο πρόεδρος.
0: Πώς?
1: Να αγοράσει παίκτες Ισπανούς.
0: Ναι, να αγοράσει.
1: Να
0: πού
1: επενδύσει.
0: Είναι η Κώστα για να αγοράσει παίκτες? Πρέπει να διώξει μισθοφόρους με συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Πάμε δηλαδή να ισπανοποιήσουμε τη Ρεάλ. Τώρα,
1: εάν τον πειράζει τόσο πολύ το γεγονός ότι η Χοτζάμ Ρεάλ δεν έχει έναν παίκτη στο Μουντιάλ, πρέπει να προσπαθήσει να βάλει μια ένεση Ισπανίλας στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.
0: Αν υπάρχει μια πραγματική αιτία και όχι σκέτη αφορμή για να το κάνει, είναι ακριβώς αυτή. Αυτό το πράγμα το οποίο για τη Ρεάλ, συγγνώμη τώρα, είναι ξεφτύλα.
1: Είναι
0: ξεφτύλα.
1: Φανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, η αποστολή.
1: Και αν θέλετε να το πούμε και λίγο πιο, ας πούμε, ελληνικά.
0: Ναι.
1: Με τον κώδικα που μιλάμε εδώ πέρα όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο, είναι ένας από τους λόγους που η Ρεάλ είναι στην κατάσταση που είναι. Όταν δεν υπάρχουν παίκτες, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, οι ογιγενείς, που να νιώθει την ομάδα, που να νιώθει το μέγεθος της ομάδας, που να νιώθει την οργή του κόσμου, που να νιώθει την αγανάκτηση του κόσμου, που να βγαίνει έξω και να πηγαίνει, ας πούμε, στα μέρη που συχνάζει και να του λένε ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Και να καταλαβαίνει, να νιώθει.
0: Και να τον βρίζουν σε λιμανίσια ισπανικά και να καταλαβαίνει.
1: Λοιπόν, αυτό που το λέμε εδώ πέρα, που καμιά φορά ακούγεται γραφικό, δεν είναι γραφικό. Γιατί αλλιώς θα πονέσει μια ομάδα ο παίκτης ο οποίος έχει βγει από τα σπλάχνα της ομάδας, ο παίκτης που είναι Ισπανός, ο παίκτης που την αγαπάει, που την υποστηρίζει από μικρός, που είχε όνειρο να φορέσει τη φανέλα της, που έτρεχε στην Ακαδημία, ας πούμε, στα 12 για να πάει, γιατί είχε όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα. Και αλλιώς ο μισθοφόρος που θα έρθει θα πάρει τα λεφτά του, θα κάτσει 1, 2, 3, 4 χρόνια, μετά θα πάει κάπου αλλού και έχει ο Θεός. Αλλιώς το νιώθει. Αλλιώς νιώθει και το βάρος της ευθύνης. Αλλιώς νιώθεις και την πίεση των αποδυτηρίων. Όλα τα πράγματα νιώθεις διαφορετικά. Αλλιώς βλέπεις τον προπονητή που είναι απέναντί σου. Όλα είναι αλλιώς. Αλλιώς μπαίνεις μέσα και σε πιάνει σύγκριο μπαίνοντας στα αποδυτήρια της ομάδας όταν είσαι πιτσιρικάς. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ναι. 1000%. Συζητάς. 1000%. Λοιπόν, η αποστολή της Εθνικής Ισπανίας με την ευκαιρία. Να την πούμε. Ποια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τερματοφύλακες ο Σιμών, ο Ράγια και ο Γκαρθία.
1: Ναι.
0: Τρεις πολύ καλοί τερματοφύλακες. Ο Ράγια φαντάζομαι θα είναι βασικός. Φαντάζομαι.
1: Με τη χρονιά που έχει κάνει.
0: Λοιπόν, στην άμυνα. Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Κουμπαρσί, Κουμπίλ, Έρικ Γκαρθία, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.
1: Ναι.
0: Που ξαναέβρεπε, παιδί μου, αυτό με τη Λεβέρε. Τι παιχταρά είναι αυτό ο Γκριμάλντο, παιδί μου. Δεν είναι μπακ όμως στην πραγματικότητα. Όχι, είναι ροντινέι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο ροντινέι. Καλύτερος μπροστά από ό,τι πίσω.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό γιατί είναι πολυχρηστικός για τον προπονητή του. Έτσι. Εννοείται αυτό. Θα δουλεύει κουκουρέ για πίσω, Γκριμάλντο μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μέση, ο Ρόδρυ, ο Θουμπιμέντι, ο Πέδρη, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Μερίνο, ο Γκάβι και ο Μπαένα. Και με επιθετική, μεσοεπιθετική, ο Γιαρθάμπαλ, ο Γιαμάλ, Φεραντόρες, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Μουνιώθ, ο Νίκο Ουίλιαμς και ο Πίνο.
1: Έχουμε τον αστερίσκο ότι ο Γιαμάλ θα χάσει σίγουρα τους δύο πρώτους αγώνες.
0: Ναι, και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
0: Ναι. Και βλέπουμε. Εντάξει, η Ισπανία, ξέρετε, παραδοσιακά, νομίζω τα τελευταία, να μην υπερβάλλουμε, σίγουρα 15 με 20 χρόνια, τα ρόστερ τα οποία εμφανίζει, είναι εντυπωσιακά. Δεν είναι παίκτες τους οποίους τους βλέπουμε, ξέρεις, μέσα στη χρονιά να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και τους αξία είναι μεγάλη, ξεχωρίζουν τα λοιπά. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζεται πάντα, ξέρεις, σε αντίστοιχες κατακτήσεις στο γήπεδο. Από την άλλη, με αυτό το ρόστερ και έναν καλό προπονητή, όπως ο συγκεκριμένος, ναι, νομίζω ότι η Ισπανία είναι από τις ομάδες που στοχεύουν πολύ ψηλά, όχι απλά ψηλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Είναι παραδοσιακά.
0: Παραδοσιακά, ναι. Έχει έναν περίεργο όμιλο η Ισπανία. Εντάξει, είπαμε, θα τα συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα έτσι, πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Αλλά έχει ένα περίεργο όμιλο, είναι η αλήθεια. Έχει το πράσινο ακροτήρι. Εντάξει, λίγο άγνωστο σχή. Έχει τη Σαουδική Αραβία. Με την οποία την αναφέρω πάντα, ξέρετε, όταν συνδυάζουμε Σαουδική Αραβία με Μουντιάλ, πρέπει να θυμόμαστε πάντα εκείνο το πότε ήταν, το 94 νομίζω ήταν. Λοιπόν, στο οποίο είχε μπει ένα από τα ωραιότερα γκολ σε Μουντιάλ όλων των εποχών, ήταν νικητήριο γκολ της Σαουδικής Αραβίας και το είχε βάλει ο Αλοβαϊράν, αν θυμάστε, ο οποίος είχε πάρει την μπάλα πίσω από το κέντρο και είχε πάει τίποτα. Λέει, θα πάω ντουγρού μέχρι το τέρμα. Και πήγε ντουγρού μέχρι το τέρμα. Πέρασε. Όποιο δεν θυμάμαι, πίσω στον αντίπαλο αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και έχει και την Ουρουγουάη.
1: Δεν καταλαβαίνω το μυστήριο του ομίλου με πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία να είναι οι δύο τελευταίες ομάδες. Δεν καταλαβαίνω τη μυστηριότητα του ομίλου. Όπως το θέτεις. Δηλαδή την Ουρουγουάη να το καταλάβω.
0: Εννοώ ότι πάντα.
1: Πράσινο ακροτήρι και Σαουδική Αραβία.
0: Υπάρχουν άγνωστοι χ.
1: Εντάξει, να τους βάλουμε να παίξουν με το Βατικανό και με το Λιχτενστάιν. Αν είναι, να είναι πιο εύκολος ο όμιλος. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Έχουν το πράσινο ακροτήρι και το Σαουδική Αραβία και μου λες είναι μυστήριος όμιλος. Του βάλουμε το Γιβραλτάρ να παίξουν και με κανένα άλλο με
0: την. Μην πει με την Ισπανία, γιατί και εμεί παίξαμε την Ισπανία και δεν πήγε καλά.
1: Με την εθνική από τα Κουφονίσια, για να είναι πιο εύκολο. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου με τι μεταφράσει, μίλησα μου.
1: Κανένα πρόβλημα δεν είναι.
0: Είναι εθνική Κουφονίσια, είναι εθνική Κουφονίσια, δονού σα, χινού σα.
1: Το δεύτερο. Είναι σαν το Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη. Αμυστήριο όμιλο τώρα, με το Κάπο Βέρντε και με την. Δηλαδή, κάπου λίγο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ακού μυστήριο όμιλο.
0: Ρέση, ξέρεις ότι αυτές με 48 μας πήγαν από μία με δύο χώρες. Εγώ λέω περισσότερες.
1: Ναι.
0: Από μία με δύο χώρες.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδες τις οποίες θα δούμε των οποίων όχι τη δυναμικότητα, αλλά τη θέληση και την ενέργεια αγνοούμε και είναι ομάδες οι οποίες θα πάρουν αποτέλεσμα. Το ξέρεις. Κανένα μουντιάλ δεν πηγαίνει flat.
1: Όχι, αλλά ας πούμε τώρα. Αντικειμενικά.
0: Θέλω να πω, καλύτερα να παίζει με αντιπάλους που ξέρεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αντικειμενικά, ας πούμε, άμα ένα σκάσει μπόμπα, θα σκάσει από μια ομάδα που έχει ένα ποδοσφαιρικό, ας πούμε, στάτους. Δεν θα σκάσει μια ομάδα η οποία είναι.
0: Σαν πια.
1: Ρε, παιδί μου, δεν θα είναι το Κουρασάο η ομάδα που θα πάει τώρα. Με όλη μας την αγάπη που έχουμε για το Κουρασάο, ούτε το Κάπο Βέρντε. Θα είναι κάποια ομάδα η οποία, ας πούμε, έχει ένα στάτους ποδοσφαιρικό, δεν έχει κάνει ποτέ τον μπαμ, θα ξεπεταχτεί τώρα, ας πούμε. Θέλω να πω,
0: το Μαρόκο, ας πούμε.
1: Ένα πράγμα είναι τέτοιο, ρε, που δεν έχει φτάσει ποτέ ψηλά, αλλά υπάρχει σαν εθνική, έχει μια υπόσταση. Mm-hmm. Τώρα περιμένεις, ας πούμε, πια από την IT. Δύσκολο. Μακάρι να υπήρχαν μια ομάδα που να είναι τελείως άγνωστη και under the radar ολονών και να μπει μέσα και να είναι, ας πούμε, η ομάδα που θα μας τρελάνει. Δύσκολο. Ναι. Πολύ.
0: Ναι, ενδεχομένως και.
1: Να δούμε.
0: Κάποιος. Επίσης, παρατηρεί.
1: Ναι, παιδιά, Γιώργος Οδόνης από την Αραβία. Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Προφανώς. Αλλά τώρα ανέλαβε ο Οδόνης, πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν είναι ότι την ομάδα
0: δεν έχει χτίσει. Δεν την έχει χτίσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Εντάξει, να κάνει θαύματα. Να κάνει θαύματα.
0: Στον τομέα της.
1: Να κάνει.
0: Ψυχολογίας. Δηλαδή, αν δεν μπορεί από την Αραβία, τι μας έχει ζαλίσει τα κλαπατσινίκια. Με το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, πόσο καλό είναι.
1: Γιατί είναι πολύ καλός ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι.
1: Δεν είναι υγιενείς.
0: Οι άλλοι δεν είναι δηλαδή.
1: Βελτιώνονται. Όταν είναι δίπλα στους καλούς, μαθαίνουν κάτι, αλλά μπορούν να σταθούν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Για να κατεβάζαμε μια Σαούδια Αραβία και να είχαμε μέσα και πέντε ξένους, ας πούμε, που παίζουν εκεί πέρα, σου λέγα τι θα γίνει. Να παίρνα μια ειδική έδρα και να λέγαμε εδώ πέρα, επειδή πληρώνουμε, θέλουμε αυτούς τους παίκτες, να τους πολιτογραφήσουμε Σαουδάραβες να μπορούν να παίξουν. Πληρώνουμε.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Και διαλέγουμε πέντε ξένους και τους βάζουμε και παίζουν.
0: Με πολύ χαρά διαβάζω συγκινητικός Γκάρι Ροντρίγκες θα είναι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Βεβαίως
0: Γκάρι Ροντρίγκες. 35,5 στα 36. Αμέ, ορίστε. Ανέβηκε λίγο το πράσινο ακροτήρι στα μάτια σου. Ελπίζω.
1: Ψηλά στα μάτια.
0: Ελπίζω.
1: Ψηλά ήταν πάντα στα μάτια.
0: Ελπίζω να ανέβηκε λιγάκι. Εντάξει, γιατί πρέπει. Θέλω. Ωραίο είναι το Μουντιάλ και όλη η κουβέντα που το ακολουθεί τέλος πάντων. Ας το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αυτό το σουχού γίνανε πολλά. Εντάξει, προφανώς κατά της Ευρωλίγας το Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο. Ποτέ δεν καταλαβαίνω και δεν καταλάβαινα και δεν κοιμάμαι αν έχει ξαναγίνει. Ίσως ή μπορεί να με βοηθήσει με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, πότε ήταν, το 7 ή το 9 που είχε βγει, ας πούμε, στο. Πότε είχε πάρει κούπα, το 7, το 9. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Νομίζω και τις δύο χρονιές.
0: Και τις δύο. Το 9, ναι. Μία από τις δύο, θυμάμαι, είχε βγει MVP του Final Four ο Διαμαντίδης. Ενώ ο καλύτερος παίχτης μακρά στα δύο παιχνίδια ήταν ο Σικάουσκας. Δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν όμως.
1: Νομίζω το 9. Δεν μιλάω και βλακίες, δεν θυμάμαι, ναι.
0: Μου προκαλεί λοιπόν απορία αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί βγήκε ο Πίτερς, ας
0: πούμε. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει ντε και καλά. Δηλαδή, τι παραπάνω κερδίζει, ξέρω εγώ, κερδίζει το clickbaiting, τα site και ο ίδιος ο Εβάν Φουρνιέ που του δίνει ένα τίτλο που δεν είναι δικός του.
1: Εντάξει, δεν είναι δικός του.
0: Δεν είναι δικός του. Πώς το κάνουμε τώρα.
1: Έπαιξε πολύ καλά.
0: Καλά, βεβαίως. Δεν είναι όμως ο MVP. Ο MVP είναι ο Πίτερς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό που σταμάτα 100 τυχαίως στον δρόμο, οι 95 θα σου πούνε ότι είναι ο Πίτερς και 5 ότι είναι ο Φουρνιέ. Θέλω να πω, είναι κάτι.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι και θέμα, ας πούμε, marketing της Ευρωλίγκας λόγω των ετών του Φουρνιέ στο NBA.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κάνουμε ένα hype, ας πούμε, γενικότερο.
0: Προφανώς. Αλλά αν είναι να διαλύουμε την πραγματικότητα χάρη του marketing,
1: ναι.
0: Δεν έχει νόημα, γιατί αυτό δεν είναι ένα πράγμα, πώς να το πω, που έρχεται από παιχνίδια που δεν τα είδε ο κόσμος και αποφάσισε ξαφνικά σε μια μυστική δική της ψηφοφορία. Η Ευρωλίγκα είπε: Κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε μεταξύ μας, ξέρετε. Όλα τα μέλη εδώ, ξέρω εγώ, και αρχηγοί, και δεν θα σας πούμε και τους ψήφους, και είναι MVP ο Φουρνιέ. Έτσι, δεν θα μπορούσε να πεις και κάτι. Όταν όμως το βραβείο το συγκεκριμένο αφορά δύο παιχνίδια, τα οποία τα έχει δει όλος ο κόσμος, δεν μπορείς να δώσεις το βραβείο του MVP στο Φουρνιέ. Πώς το κάνουμε. Και δεν το χρειάζεται και ο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ξέρεις, όχι, όλη την αγάπη έπαιξε πάρα πολύ ωραία, έχει την αγάπη του κόσμου, τη λατρεία, τον λατρεύουν και MVP. Το θυμό ήταν ο Πίτερς. Τι έκανε, το παιδί θα φύγει.
1: Δεν νομίζω να έγινε αυτό κριτήριο.
0: Δεν θέλω να σου πω, πραγματικά το ψάχνω δηλαδή. Το ψάχνω. Το ψάχνω πραγματικά. Όχι, παιδιά, εδώ δεν θα συζητήσουμε. Συγγνώμη, έτσι είσαι. Όχι, όχι. Όχι. Με τους φίλους σας στο Facebook αυτά. Όχι εδώ. Λοιπόν, περίεργο παιχνίδι. Θέλω να σου πω. Το χθεσινό. Με μια Real πολύ καλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Πολύ διαβασμένη. Πολύ μαχητική. Πολύ δυνατή, και έναν Ολυμπιακό ο οποίος ψαχνότανε. Ολυμπιακό ο οποίος έκανε.
1: Είχε άγχος, φαινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Φαινόταν το άγχος.
0: Πρώτο δεκάλεπτο, πρώτη πεντάδα. Δεύτερο δεκάλεπτο, δεύτερη πεντάδα. Τρίτο δεκάλεπτο, ξανά η πρώτη πεντάδα. Και κάπως βγήκαμε και τελικά βρέθηκε κάπως, ας πούμε, μια λύση, γιατί μπήκε ο Τζον στο τέταρτο που δεν είχε παίξει καθόλου. Μπήκε μέσα και κάπως έπιασε τον καμπάτσο, ας πούμε. Είχαμε μια τέτοια φάση. Τέλος πάντων, πολύ απλοϊκά. Προφανώς τα λέω, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιχνίδι συναρπαστικό, αυτή είναι η αλήθεια. Συναρπαστικότερο από ό,τι, πώς να σου πω, αναμενόταν στα προγνωστικά, και καλώς, γιατί έτσι πρέπει να είναι η τελική, νομίζω. Θα σου πω, και τελείωσε ωραία για τον Ολυμπιακό. Και είδα και την ξύνηλα στο Ρούντι. Συγγνώμη τώρα το πω. Δηλαδή, από όλα αυτά, δεν με υπόλοιπη. Το Ρούντι ήθελα. Δηλαδή, μας χάρισε ένα κοντινό στη φάτσα του η τηλεόραση. Και ήταν πραγματικά, πραγματικά ωραίο. Λοιπόν, και μπράβο στον Άλεκ Πίτερς. Δηλαδή, μπράβο σε όλους, αλλά στον Άλεκ Πίτερς λίγο παραπάνω. Πώς το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, έβγαλε δύο παιχνίδια ο τύπος και έχασε δύο σουτ. Μια βολή και ένα δίποντο. Καλύτερο σκόρ του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι. Υψηλότερο PIR. Και έχασε δύο σουτ. Τι να πεις. Και ήρθε και ήταν απειλωματικός. Τι να πεις άλλο για τον.
1: Δεν διαφωνώ σε κάτι.
0: Τι να πεις για τον Πίτερς. Πραγματικά. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν τα γλέντια. Όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω, παιδιά. Εμείς δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν να συζητάνε για διαιτησίες. Εάν είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί αν δεν είστε, εντάξει, προφανώς έχει λογική να το λέτε. Αν όμως είστε ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής, γνωρίζετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κάνουμε ή το κάνουμε πάρα πολύ σπάνια. Και είναι μια συνειδητή απόφαση αυτό το πράγμα. Ξέρετε, η πρώτη φάση που μας είχε τύχει αυτό ήταν Ευθυμιάδης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι σαν τώρα με τον Κώστα, δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, τέτοιο σόκο σου είχαμε πάθει. Δεν θέλαμε να μπούμε στο στούντιο. Και είναι μια συνειδητή μας απόφαση να μην συζητάμε, να μην δηλητηριάζουμε αυτό το πράγμα. Εμείς τουλάχιστον. Εμείς οι δύο. Εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε. Αυτά. Αυτά γι' αυτό δηλαδή το, το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα νομίζω μπορούμε σιγά σιγά να πάμε να συζητήσουμε και άλλα ωραία πράγματα, όπως βλέπει τη σπουδαιατότητα για παράδειγμα, έτσι. Την πραγματικά σπουδαία Τότεναμ, η οποία επέταξε το θεριό.
1: Μεγάλη μπάλα.
0: Ναι, μεγάλη μπάλα τη στιγμή που έπρεπε, σπουδαία νίκη και σπουδαία παραμονή. Αυτό έχω να πω. Δεν περιμέναμε από κανένα, γιατί η West Ham το ξέραμε ότι θα κερδίσει στη Leeds. Οπότε έπρεπε η Τότεναμ να μην χάσει. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες. Δεν πήγε η Τότεναμ για τα δύο αποτελέσματα. Πήγε για την νίκη μόνο. Mm-hmm. Παρότι της έκανε και ισοπαλία, γιατί στο, σε διαφορά τερμάτων την είχε την τη West Ham. Αλλά όχι, όχι φίλε μου. Θα πάμε για να την κερδίσουμε την Everton. Και την κερδίσαμε την Everton. Έχω να σου πω. Και παρέμεινε η Τότεναμ τέλος πάντων με τον τρόπο αυτό στην, στην Premier League. Η Burnley, η Wolves και η West Ham χαιρετήσαν. Α, δελτίο. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε μετά. Μάλιστα, κύριε Χαρή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στον Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου και στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλη. Στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που θα βρείτε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, αυτό που λέει Sport FM Live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκεται ένα το on-demand, αν τυχόν θέλετε να ακούσετε εκπομπές προηγούμενων ωρών ή ημερών που έχετε χάσει, και μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε, οποιαδήποτε ώρα δηλαδή, στο ράμα για 05@yahoo.gr. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε, για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, στην περίπτωση που θέλετε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτός μια λέξη, να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαός στα μικρόφωνα και...
2: Και να σας πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ στο Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι σήμερα είναι η μέρα κατά την οποία ξεφουρνίστηκε η δεύτερη φουρνιά των μουντιαλικών σομπρερικών ιστοριών, mm-hmm. τα επεισόδια δηλαδή νούμερο 3 και νούμερο 4 από 8, τα οποία επεισόδια, κυρίες και κύριοι, τα σημερινά, το πρώτο χρονικά τέλος πάντων, αφορά μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία αφορά την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον.
2: Ναι.
1: Την Ιρλανδία του Τζακ του Τσάλτον. Δηλαδή, ουσιαστικά, την Ιρλανδία, την οποία όταν την έλαβε ο Τσάλτον, πήγε καπάκι στο γύρο του 88 και στο Μουντιάλ του 90. Και όσα έκανε εκεί και πώς γίνανε αυτά, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, είναι η ιστορία, ουσιαστικά είναι αυτών των δύο διοργάνωσεων.
2: Είναι ιστορία.
1: Άρα είναι, ναι, είναι πολύ ωραία ιστορία.
2: Είναι ιστορία αμαρτία, αυτό δεν είναι ιστορία.
1: Είναι. Γιατί...

0: Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Όπως πολύ ωραία είναι και η δεύτερη ιστορία, η οποία εστιάζει στο περίφημο παιχνίδι του 2002. Εστιάζει αν ακριβώς στη Βραζιλία του 2002, mm-hmm. να το πούμε έτσι, γενικότερα. Έχει highlight clue, ας πούμε, το φάουλ του Ρονάλντο που κρέμα, του Ροναλντίνιο, συγγνώμη, που κρέμασε τον Σίμαν. Αλλά, σας διαβεί, γιατί αυτό το ξέρετε, δεν είναι κάτι που θα το περιμένετε podcast για να το ακούσετε, αυτό που έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι η ιστορία του πώς κατάφερε ο Σκολάρη να αναλάβει την Εθνική Βραζιλίας, να τους κάνει όλους πέρα, να διαλέξει την ομάδα που αυτός ήθελε, παρά τις πάρα πολλές φωνές που του λέγανε να πάρει άλλους παίκτες, να κατεβάσει άλλο σύστημα. Και ξέρετε, στη Βραζιλία αυτά δεν είναι απλά μια κουβεντούλα.
1: Ναι.
0: Στη Βραζιλία αυτά είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Να δείτε λοιπόν, και τώρα τι έγινε με τον Νεϊμάρ. Θέλω να πω, αυτά είναι διαχρονικά και ένα.
0: Λοιπόν, και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, εκ του αποτελέσματος, ο Σκολάρη δικαιώθηκε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, για αυτά συζητάμε. Αυτό είναι το δεύτερο podcast, τρίτο και τέταρτο στη σειρά αυτή, η οποία θα έχει συνολικά 8 στο κανάλι της Τύχημαν, στο Spotify, όλο αυτό το ωραίο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για την Tottenham, για τη σπουδαία Tottenham, mm-hmm. του σπουδαίου De Zerbi, στον οποίο τώρα καταλάβες θα πλώσουν χαλή οι γαλαντόμοι. Η γαλαντόμα ιδιοκτησία της Tottenham.
1: Ήταν πολύ άτυχος που δεν επιστώνω για πρέπει να μην νίκη.
0: Γιατί
1: είχε μια ευκαιρία, του έδωσε μια ευκαιρία ο Θεός και του λέει: αγόρι μου, είδες, ήρθες ναι. κάποια παιχνίδια. Ναι. Είναι η ευκαιρία σου να τη ρίξεις
0: ναι.
1: και να φύγεις. Τώρα την έσωσες και πρέπει υποχρεωτικά να μείνεις.
0: Ναι. Θα μείνει και θα.
1: Θα πιέσει το ποτήριο μέχρι τέλους. Σταγόνα το πιστεύω.
0: Κανένα από του χρόνου. Του χρόνου θέλω
1: του
0: να.
1: Του χρόνου δεν θα σωθεί.
0: Του χρόνου.
1: Δηλαδή.
0: Ντροπή.
1: Του χρόνου δεν θα σωθεί.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ακούω εσένα που λες αυτό.
1: Ναι.
0: Και ακούω και τον Ριτσάρλσον που λέει ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε. Εντάξει, τώρα το ποιον πιστεύω από του.
1: Τι θα σηκώσουμε ακριβώς, είπε. Τι εννοείς.
0: Εγώ δεν εννοώ τίποτα.
1: Τι είπε ο Ριτσάρλσον του χρόνου, τι θα γίνει.
0: Ο Ριτσάρλσον είπε ότι του χρόνου θα το σηκώσουμε.
1: Ποιο.
0: Θα το σηκώσουμε.
1: Ποιο.
0: Αυτό που πρέπει.
1: Ποιο.
0: Το ιερό Κιούπι.
1: Ότι θα πάει για πρωτάθλημα. Το είπε όντως. Το είπε. Το είπε. Αλήθεια το είπε τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Είπε θα σηκώσουμε την ομάδα, ξέρω ψηλά, κάτι να είπα, κάτι λίγο πιο αφαιρετικό. Είπε θα το σηκώσουμε.
0: Δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σου, ρε Σικώστα. Δηλαδή, αν δεν ζεις, δηλαδή, αν δεν έχεις ένα όνειρο, αν δεν έχεις ένα στόχο μπροστά, γιατί να παίζεις ποδόσφαιρο στη τελική ανάλυση.
1: Mm.
0: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου το έτσι.
1: Okay.
0: Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι του λείπει του Ριτσάρλσον, δηλαδή είναι 29 αυτή τη στιγμή, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη φάση της καριέρας του.
1: Δεν πάει μου διάβλος μέχρι να ξεκουραστώ.
0: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, με 12 υπέροχα τέρματα.
1: Mm-hmm.
0: Τι θέλετε δηλαδή από τον Ριτσάρλσον, πόσο να βάλει.
1: Θέλουμε να μην λέει βλακίες. Αυτό θέλουμε, να μην λέει βλακίες του χρόνου να το σηκώσουμε.
0: Εντάξει. Δεν κάναμε κανένα spoiler, παιδιά, για τα podcast. Κανένα spoiler δεν κάναμε, συγγνώμη.
1: Όχι.
0: Μηδέν spoiler.
1: Περιέργως δεν έκανες.
0: Ναι.
1: Συνήθως κάνεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν έκανες.
0: Δεν έκανα εδώ γιατί κατηγορούμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Από συνήθεια κατηγορείς.
0: Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, η Λέστερ τώρα μην συγκρίνουμε με τη Λέστερ. Μην ψάχνετε τώρα με τη Λέστερ. Τότε να με έχει. Έχει συγκεκριμένη κατάρα πολυετή και λόγους. Και λόγους επίσης. Που συμβαίνουν στην Tottenham αυτά που τις συμβαίνουν.
1: Επίσης η Leicester πριν πέσει πήρε πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Η Tottenham αν πέσει δεν θα έχει πάρει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει.
1: Πήρε το Europa βέβαια. Θέλω να πω πήρε
0: και το
1: Europa.
0: Κυπελούχων έχει πάρει.
1: Ενώ πρόσφατα τώρα. Δηλαδή κοντά.
0: Τρία Europa είναι κυπελούχων. Τέσσερα ευρωπαϊκά έχει.
1: Τώρα λέω πρόσφατα. Λέω.
0: Ναι, ναι, πρόσφατα.
1: Δεν
0: εντάξει,
1: είναι,
0: ναι.
1: Okay, ποτέ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Okay.
1: Πέρυσι, πρόπερσι.
0: Και κύπελα Αγγλίας έχει πάρει. Πρωτάθλημα όμως. Το πρωτάθλημα κάπως έχει ξεφύγει από την τότε να μην είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Κοίτα και στατιστικά πιστεύω μέσα στα επόμενα 300 χρόνια ένα πρωτάθλημα θα το πάρει. Εντάξει, οπότε. κάποιος θα το χαρεί ενδεχομένως. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι την ώρα που έκανε τότε με όλα αυτά και οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν το άγχος τους αυτά, η Αστον Βίλα και να θα έρθει τέταρτη, που ήρθε και προχώρησε ο Ολυμπιακός ένα γύρο, που ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό αυτό, για την προετοιμασία του, για τους αντιπάλους του, για όλα.
1: Αυτό το θέμα με, το, με τον Ολυμπιακό και με την, ξέρεις, με την,
0: το rebalancing.
1: Ναι, με όλο αυτό το πράγμα, ναι, ναι, πάρα πολύ με έχει κουράσει.
0: Τελείωσε. Τελείωσε.
1: Πάρα πολύ με έχει κουράσει όλη αυτή η κουβέντα τόσο καιρό. Γιατί το έχουμε αναγάγει σε ένα πάρα πολύ μείζον θέμα του, του ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού. Αν θα κερδίσει έναν γύρο στο τέτοιο.
0: Κοίταξε, όταν
1: στην πραγματικότητα, ναι, δεν είναι ένα πράγμα το οποίο το λες μια φορά και τελειώνει τώρα. Δεν μπορεί άλλη.
0: Ναι, γιατί
1: ήταν. Πήρε το ευρωπαϊκό και περίμενε. Αν βγει και τέταρτη. Και αν βγει και.
0: Ναι, γιατί είναι σε εξέλιξη το άλλο.
1: Ωραία, ένα γύρο γλιτώνει. Δεν είναι ότι πάει, ανεβαίνει από το Europa στο Champions League. Ένα γύρο γλιτώνει.
0: Δεν είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο μόνο, Κώστα. Είναι ότι γλιτώνει ένα γύρο και εάν αποκλειστεί πρέπει να απευθεία ομίλου.
1: Εντάξει.
0: Άρα είναι δύο πράγματα.
1: Αν είσαι Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: που έχεις έπαιξες φέτος τη League Face,
0: ναι,
1: και δεν θεωρείς ότι αν ξεκινήσεις από το δεύτερο γύρο δεν θα περάσεις ενώ είσαι τους δυνατούς για να πας στο τρίτο γύρο και να το εξασφαλίσεις αυτό το πράγμα την Ευρωπαϊκή
0: Συμμετοχή ούτως ή άλλως,
1: τότε δεν κάνουμε.
0: Δεν είναι αυτή η σκέψη. Η σκέψη είναι πως αν υπάρχει κάτι καλύτερο, μακάρι να έρθει το καλύτερο. Αυτή είναι η...
1: Λέω ότι το κάναμε πάρα πολύ λύση όλο αυτό.
0: Ναι, το κάνουμε γιατί υπήρχε χρόνος μπροστά μέχρι να γίνει αυτό και δεν υπήρχαν πολλά άλλα πράγματα στην επικαιρότητα.
1: Επίσης, και επειδή δεν υπήρχε και τίτλος φέτος, αυτό το πράγμα πια ντύθηκε και έγινε, ναι, ένα πράγμα σημαντικό σαν ένα τίτλος.
0: Ισχύει. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι. Απλώς το.
1: Μαζί μου είσαι, το έχεις πει 10 φορές με αυτή την Αστον Βίλα και την.
0: Βεβαίω, και την κέρδισε. Γιατί δεν περιμέναμε χθες να κερδίσει. Δεν περιμέναμε. Δεν έκανε το χατήρι. Δεν μπορούμε να βρούμε την πόλια μου πάλι μπροστά.
1: Θέλετε?
0: Όχι. Ούτε καν. Να ημέγεν. Να ημέγεν, άμα θέλετε. Ευχαρίστω να παίξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν πέρα από αυτά που έκανε η Βίλα. Αυτά η City έχασε, συγκινητική αποχώρηση Γουαρδιόλα και όλα αυτά τα αναμενόμενα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά κάπως λίγο χάθηκε, κάπως λίγο θαύτηκε το γεγονός ότι η Chelsea δεν θα παίξει πουθενά φέτος, ε?
1: Τσάμπι Αλόνσο. Τσάμπι Αλόνσο, βιάστηκες λίγο να... Δηλαδή, πες τους παιδιά, να δούμε, να τελειώσει η χρονιά, να δούμε πού θα είστε. Να έρθω. Δηλαδή, άμα είναι να έρθω τώρα για να παίζουμε μόνο πρωτάθλημα και στο Καραμπάο, δεν ξέρω εγώ. Εγώ με είχαν βασιλιά εκεί που ήμανα.
0: Είχε ένα παιχνίδι να το κάνει με άμεση αντίληψη, δηλαδή με αντίπαλο που απλώς έπρεπε να την κερδίσει για να της πάρει τη θέση, να το πούμε, ναι, έτσι. Στο Europa, έτσι, όχι, δεν πήγαινε πουθενά παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, και δεν κατάφερε να βγει ούτε προκριματικά conference. Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Τερμάτισε δέκατη.
1: Τώρα για την Αγγλία που βγάζει 20 ομάδες στην Ευρώπη, που λέω λόγο.
0: Βγάζει 8 ομάδες στην Ευρώπη.
1: Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
0: Και τερμάτισε δέκατη. Εντάξει, τρομερό. Τρομερό πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για φάπα μεγατόνων.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι, απλώς το. Το αναφέρουμε. Δηλαδή, φίλοι, δεν ξέρω εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι έχουν. Δεν ξέρω τι λένε στο ράδιο Τσέλσι. Δηλαδή, στο ράδιο Τσέλσι πρέπει να έχουν συχτηρήσει. Πρέπει να συχτηρήσουν όλη τη χρονιά. Αν δεν σκεφτείς πού ήταν η Τσέλσι πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού. Ξέρεις. Και πού βρίσκεται φέτος.
1: Ήτανε με conference,
0: ναι,
1: και με παγκόσμιο συλλόγο.
0: Και τώρα...
1: κάπως μας γέλασε. Δηλαδή, μας γέλασε και η Τριάρα στην Παρή στον τελικό του
0: Παναγιώτη. Ναι, βεβαίως.
1: Μας γέλασε. Βεβαίως. Δηλαδή, θεωρήσαμε ότι η Τσέλσι είναι κάτι μεγαλύτερο από την πραγματικότητα.
0: Βεβαίως.
1: Και το θεώρησαν και οι ίδιοι ότι σε αυτούς τους είναι το πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Και εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει. Και φτάνουμε πλέον κοντά στον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Εξακολουθώ να μην έχω καταλάβει ακόμα. Και αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, θα το ήθελα να γίνει αυτό. Γιατί έφυγε ο Μαρέσκα στη μέση σεζόν. Όταν ακόμα η Τσέλσι ήταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι ο προπονητής που πήρε τις κούπες πέρυσι στην Ευρωπαϊκή και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Έχει μια φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που έχει θητεύσει στον Γκουαρδιόλα. Σοβαρός άνθρωπος είναι. Έκανε μια δουλειά, ανέδειξε παίκτες. Εγώ ψάχνω να βρω τα μείον του Μαρέσκα, γιατί σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε, το Δεκέμβρη, πότε έφυγε, και δεν πάω να καταλάβω.
0: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η προσδοκία ήταν ότι με το Μαρέσκα, δεν ξέρω, κάπως γκώσαμε και δεν μπορούμε να πάει την ομάδα παραπάνω, και επειδή πρέπει οπωσδήποτε να βγούμε πρώτη πεντάδα για να είμαστε απευθείας ομίλους της Champions League, γιατί αυτή είναι η θέση μας και εκεί ανήκουμε.
1: Μα ήταν εκεί η Chelsea ναι, την περίοδο.
0: Ναι, προφανώς αγωνόταν ότι δεν θα μείνουν. Δεν ξέρω.
1: Δεν μείνανε δεν γιατί ξέρω. Έφυγε ο Μαρέσκα.
0: Κάποιος ο οποίος είναι φανατικός Τσελσεός και παρακολουθεί, εάν πραγματικά ξέρει κάτι παραπάνω, μας το πει, ας πούμε, για ποιο λόγο πραγματικά έφυγε ο Μαρέσκα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θέλω υπεύθυνα κάποιος να πει. Γιατί ακόμα δεν έχω βρει την απάντηση για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Μαρέσκα κακήν κακός. Mm-hmm. Υπήρχε κάποια διαφωνία με τον Πόλη σε επίπεδο μεταγραφών, σε επίπεδο κάτι. Είχε ζητήσει πράγματα που άλλος του είπε δεν θα κάνω. Είχε ζητήσει να φύγουν παίχτες και ο Πόλη του είπε ότι δεν φεύγουν. Γιατί θα θέλω να τους βλέπω εκεί πέρα να έχουμε κόσμο και δουλειά. Δεν ξέρω γιατί πού ήταν το σημείο τριβής, το κομβικό για να φύγει. Και μετά να περάσει όλη την ταλαιπώρια η Τσέλσι μετά, ας πούμε, ναι. Του ποιος θα έρθει και ποιος εδώ και με αυτόν να πάμε και δεν πάει καλά και να βρούμε αυτό και κλείσουμε από νωρίς το Τσάμπι Αλόνσο, αλλά δεν βγήκαμε Ευρώπη. Πάση περίπτωση. Ναι.
0: Λοιπόν, μιλώντας για ιστορικές σφαλιάρες, ενδεχομένως που λέει κάποιος φίλος που λέει, τι να πει και Μίλαν.
1: Ναι.
0: Τι να πει και η Μίλαν που ψάχνει τον Άντωνη Ραόλα αυτή τη στιγμή να έρθει προπονητής.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Μάξι μας χαιρέτησε.
1: Δεν χαιρέτησε, τους διώξαμε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι χαιρέτησε μόνος του. Έφυγαν.
0: Καλά, τσιμουρλής γίνεται τώρα.
1: Κολοτσιδών έφυγαν. Ναι. Και ο Ιγκλιτάρε νομίζω έφυγε από την Μίλαν. Γενικά πήρε μια σκούπα και. Εντάξει, υπάρχει τρομερές αποδοκιμασίες, υπάρχει τρομερή γκρινιά.
0: Δηλαδή για τη Μίλαν πραγματικά δεν να πω. Δηλαδή έφτασε σε όλη τη σεζόν να παίζει ένα παιχνίδι. Εντός έδρας με την Κάλιαρη. Εντός έδρας με την Κάλιαρη, η οποία δεν κυνηγούσε τίποτα, δεν αγχωνόταν με τίποτα.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ,
1: τώρα,
0: να ρωτήσω.
1: Φτάμε σε ένα σημείο, ας πούμε, ναι. Τρομερής υπερβολής, την οποία εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Sorry κιόλας. Τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
0: Δεν είναι τι έγινε που δεν βγήκε. Είναι τι έγινε με.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε που δεν βγήκε η Champions League.
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Έχει παρουσιαστεί ως αρχαία ρωμαϊκή τραγωδία αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή πήρε ασκούπα και φύγαν όλοι γιατί δεν βγήκε η Μίλαν Champions League. Και λες. Πρωταθλήματα παίρνετε, όχι. Ανταγωνιστική έστω στο πρωτάθλημα Ιταλίας είστε, όχι. Champions League που βγαίνετε, πέρα από τα λεφτά που εισπράτετε. Κάνετε τίποτα στο Champions League, δεν φτάνετε, ας πούμε. Η Ίντερ πήγε και ένα τελικό πέρυσι, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν το πήρε, φτάσε ένα τελικό.
0: Yeah.
1: Κάμετε κάτι εσείς ως Μίλαν το οποίο να μπαίνει, ας πούμε, στα κοιτάπια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όχι. Άρα, να πει ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ρε παιδιά, χάσαμε έσοδα που βγήκαν στο Champions League και μπαίνουμε μέσα. Έχει μια λογική να πει, ρε παιδιά. Τους διώχνουν όλους. Ο οπαδός που βλέπει, που θέλει απλά να βγει, ξέρω εγώ, να βγει τη Champions League, δεν του νοιάζει. Ρε το πρωτάθλημα, Μίλαν είσαι. Το πρωτάθλημα πρέπει να σε νοιάζει. Ναι, όχι το να βγεις τρίτος, τέταρτος και να παίξεις τη Champions League.
0: Προφανώς. Καταρχάς, φέτος, από ό,τι είδαμε τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου, το νοιάζει να μπει στην Ευρωλίγκα η Μίλαν σε αυτή τη φάση.
1: Okay,
0: θυμάσαι από τα συζητάγαμε. Λέω όμως ότι παρουσιάζεται ως δράμα, διότι αν σκεφτείς. Φέτος στην Ιταλία είχαμε ένα πρωτάθλημα το οποίο πήρε με χαρακτηριστική άνεση η Ίντερ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πίσω της όμως συνοστίστηκαν, ουσιαστικά πέντε ομάδες μέσα σε 6-7 βαθμούς. Δηλαδή εκεί παίχτηκαν όλες οι θέσεις. Οπότε σου λέει το ότι δεν βρέθηκε εκεί η Μίλαν στις θέσεις που θα μου πει και τέσσερις. Δηλαδή η Αγγλία λέμε βγάζει πέντε στο ζήτημα και η Ιταλία βγάζει τέσσερις.
1: Τι έγινε που δεν βγήκε στο Champions League.
0: Βρε, τίποτα δεν έγινε. Με ρωτάς, γιατί έχει γίνει τόσο πολύ και σου απαντώ ότι.
1: Οικονομικό είναι το θέμα. Οικονομικό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν είναι οικονομικό. Θέμα πρεστίζ είναι πρώτα.
1: Γιατί θα σου το πω και διαφορετικά. Να. Θέμα πρεστίζ. Στο Europa η Μίλαν έχει πιθανότητα να το πάρει.
0: Ναι.
1: Το θέμα του χρόνου.
0: Να.
1: Στο Champions League δεν έχει. Δηλαδή, αν θέλουν το πρεστίζ να γράψει μια κούπα
0: αλήθεια
1: ευρωπαϊκή.
0: Είναι αυτό,
1: το Europa είναι.
0: Αλήθεια, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνεις δεν συνάδει με το Μίλαν. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν συνάδει με το Μίλαν γενικά εικόνα τη Μίλαν τελευταία χρόνια. Δεν συνάδει με το Μίλαν. Και η εικόνα και οι παίχτες που πια είναι κτλ. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν είσαι η Κόμο που βγήκε στη Champions League, να. Το να βγει στη Champions League είναι μια τρομερή επιτυχία που μπορεί να σου αλλάξει, ας πούμε, τη ζωή.
0: Ντάδε.
1: Αν είσαι η Μίλαν, βγεις δεν βγεις στη Champions League, τέταρτο στην Ιταλία και μπει στη League Phase και μπορεί να περάσουμε, μπορεί και όχι, αλλά του χρόνου πάλι πρωτάθλημα θα πάρουμε. Και τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Το μόνο κακό που έγινε είναι για την τσέπη αυτού που βάζει τα λεφτά. Το μόνο που μπορώ να δω κακό. Για τον οπαδό που δεν βάζει λεφτά και δεν καίγεται αν η ομάδα.
0: Ο οπαδός απλώς ξενέρωσε.
1: Ναι. Αν η ομάδα θα εισπράξει 30 εκατομμύρια ή θα εισπράξει 12 στην πραγματικότητα, ούτε η Μίλαν όταν βγαίνει Champions League κάνει τίποτα μεταγραφές που αλλάξει το στάτους της. Δηλαδή και πέρυσι πήγε Champions League. Δεν ήταν άρχοντοι παιχταράδες που αλλάξαν το στάτους της Μίλαν. μετά έστω το Champions League. Τσέπα πήγαν τα λεφτά του Champions League. Άρα πια αυτό το πράγμα, τι καταστροφή είναι που δεν βγει. Σιγά. Τι να πει και η Chelsea που δεν βγήκαν Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα ξαφνικά. Οπότε... πρέπει να είμαστε εκεί γιατί. Για να είμαστε εκεί, όχι να ξεχωρίσουμε.
0: Κάποιο το 23 πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε με τελικό τσουλού και μετά διώξαν τον Μαλντίνι και έγινε όπως έγινε.
1: Ωραία. Τα τελευταία λοιπόν τρία χρόνια είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν του νοιάζει να ξαναγίνουν πρωταθλητές, του νοιάζει να παίζουν να βγουν τέταρτη. Τέταρτη και να είναι Champions League. Αυτό είναι το ταβάνι τη Μίλαν. Τέταρτη και Champions League και άμα βγούμε παρακάτω από εκεί κλαίμε. Αντί να είναι η πρωτιά.
0: Θλίψια.
1: Ναι, εσύ, είναι η Μίλαν ναι, είσαι. Ναι. Δηλαδή είσαι φανέλα τώρα, δεν είσαι τώρα σαν χλαμάρες. Και σιγά και, και η Γιουβέντος δεν βγήκε Champions League. Έχει τι να κάνουμε. Θα έχουμε ναι. δυνατό Europa του χρόνου. Ναι. Τι να γίνει τώρα δηλαδή.
0: Ναι, θα έχουμε.
1: Τι να γίνει.
0: Θα έχουμε.
1: Σιγά πια.
0: Όχι, ωραίο θα είναι. Η Γιουβέντος τι να κάνουμε. Δεν έχανε, δεν κέρδισε κιόλας. Δεν έχανε, δεν κέρδισε τα Europa.
1: Μπράβο στην Κόμο. Δηλαδή ναι, η μοναδική ενδιαφέρουσα βεβαίως. Πρόταση ας πούμε από την Ιταλία στην πραγματικότητα είναι η Κόμο. Είναι η Κόμο με το budget που είχε. Ο Φάμπρεγκας έχει τρομερό ενδιαφέρον γιατί η Κόμο δεν βγήκε Champions League με ταμπούρι. Βγήκε με ποδόσφαιρο. Αυτή είναι αυτό είναι το μεγάλο μπράβο της Κόμο.
0: Η Κόμο δεύτερη καλύτερη επίθεση ναι, μετά την Ίντερ.
1: Ναι. Δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα η οποία ας πούμε, έπαιξε κατενάτσιο, τη βγήκαν τα αποτελέσματα, κέρδιζε μισό μηδέν, έχανε δύσκολα και γι' αυτό το λόγο τερμάτισε τέταρτη. Βγήκε έξω να παίξει την μπάλα της απέναντι σε όλους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο παράσημο για την Κόμο γιατί τώρα θα έχει και πέντε φράγκα στην τσέπη και να δούμε αν θα μπορέσει και με τα πέντε αυτά φράγκα να κάνει και μερικές κινήσεις τέτοιες να την κάνει ακόμα καλύτερη. Αλλά αυτό που έχει να προτείνει προπονητικά ο Φάμπρεγκας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Να δούμε τώρα τι θα κάνει και με τους, με τους καλούς της παίχτες, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα έχει να κάνει και με αυτό. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει με τον, με τον Νίκο Πάζ, για παράδειγμα. Αμήνει ή θα έρθουν και θα, ξέρω εγώ, θα έρθουν τα κοράκια από. Δηλαδή θέλω να πω, η Κόμο θα αντιμετωπιστεί ως μια μικρή ομάδα, κατάλαβες θέλω να πω. Ως μια μικρή ομάδα που κάπως εντάξει έκανε μια καλή χρονιά και πάμε να την ρημάξουμε. Ή η Κόμο θα πει ότι εγώ θα γίνω η επόμενη μεγάλη της Ιταλίας. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα κανέναν το δεύτερο λέω εγώ.
1: Δύσκολο.
0: Ε?
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, ναι. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Πραγματικά.
1: Και θέλω να δω και πόσο καιρό θα μείνει ο Φάμπρεγκας εκεί. Επίσης.
0: Τι είναι, σπίζω, να τον ζητήσει μετά την ομάδα.
1: Ναι. Βέβαια. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή. Γιατί, ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο που παίζει. Όχι μόνο η θέση που τερματίζει. Και όταν ένας προπονητής μπορεί να φέρει κάτι καινούριο, κάτι ρε παιδί μου διαφορετικό, να μην το πω καινούριο, κάτι διαφορετικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, πάντα έχει ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσει και να δει τι μπορεί να κάνει και κάπου ψηλότερα.
0: Ναι.
1: Με μεγαλύτερο πορτοφόλι.
0: Ναι. Λοιπόν. Ένα πάντα.
1: Όχι, ρε φίλε, απλώ τη φανέλα τη Μίλαν στη γνώση και την πήρε ο Άρης.
0: Όπα, όπα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όπα.
1: Όχι, δε.
0: Όπα.
1: Όχι για τη Μίλαν, ρε παιδιά. Οπα. Δηλαδή η Ρωσιλία. Όχι για τη Μίλαν αυτά τα πράγματα.
0: Ντροπή. Ναι, κάπου ντροπή. Κάπου ντροπή, έτσι. Λοιπόν, δεν έχουν παιχνιά σήμερα. Είστε ένα Paderborn Wolfsburg έχουμε. Αυτό είναι όλο. Το οποίο είναι 1-1 στο 67ο λεπτό. Το παρακολουθούμε λοιπόν. Και αυτά και η Μίλαν ψάχνει τώρα τον Ρεάλ γιατί σου λέει πρέπει να βρούμε πρώτα πρέπει να βρούμε προπονητή και πάμε μετά σιγά σιγά να οργανωθούμε. Βεβαίως θέλω να πω τον Ρεάλ τον θέλει και η Λεβερκούζεν δεν τον θέλει και η Πάλας δεν είναι ότι θέλει η Μίλαν τον Ρεάλ και ο Ρεάλ θα πάει στη Μίλαν. Αυτή τη στιγμή ο πάγκος της Μίλαν είναι λίγο ζώρικος, είναι λίγο ζώρικο, ζώρικη ιστορία να το πούμε έτσι. Αλλά Βάσκο, είσαι από Εκλάρνακα έχει ξεκινήσει, θέλω να θυμίσω, ο Άντωνι Ραούλα. Οπότε, γιατί όχι στην. Το μεγάλο δεξί μπακ, θα θυμόσαστε το μάνα, το μεγάλο δεξί μπακ τη Αθλέτικ Μπιλμπάο.
1: Ναι.
0: Ο Άντωνι Ραούλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Έχει βγει από την Ισπανία, ο Ραούλα, που είναι την Μπόρνμουθ τρία χρόνια. Τώρα, τι καπνό φουμάρει, αν πάει στη Μίλαν, θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά, η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλίδης. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη στη Σάνελα Αρίνα και έκανε το σκορ 2-1 στη σειρά και προκλήθηκε στους ημιτελικούς στη στοίχημα μπάσκετμπολ λίγο που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης ο Μπάρτλι με 16 πόντους, τραυματίας αποχώρησε ο Φίζελ. Στροφή σε χώρες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξυση της 4ης Ευρωλίγκας, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την ΑΕΚ την 5η στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της στοίχημα μπάσκετμπολ λίγκα. Αναβαθμισμένη η περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης τη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών, η οριστικοποίηση της πρόσληψης του Γιάκοπ Νέστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού διετούς διάρκειας στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, θερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από τη Μίλαν για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο, στόπερ να δεσμεύεται με την Ένωση μέχρι το 2029. Ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλητριάς. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξέλιξεις στην υπόθεση απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανότατο να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστινία στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟΚ για την πρόσκληση αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας, όσοι πιο απογοητευτικοί ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε τα πάντα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογητικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούση στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία, αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται επίσης η Κότσιρας και Πόμπο, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Αντίστοιχα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος όπου θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινά και του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστείς Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν αυτά θα προχωρήσει η ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο στην Hardball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών. Παράπονα για διαιτησία εξέφρασε η Ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο κλειστό του Καματερού. Ξύλο Μασιμίλαν μετά την αποτυχία να καταλάβει κάποια από τις θέσεις που οδηγούσαν στο Champions League, εκτός από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που δεν θα συνεχίσει την τεχνική ηγεσία, απομακρύνθηκαν ο αθλητικός διευθυντής Ιγκλιτάρη, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μουκάντο και ο CEO Τζόρτζιο Φουρλάνι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αντικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Fight Club.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby. It was all.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club εδώ στον Big Win Sport FM. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα ακούσουμε σε 10.30 του Μπακ. Ό,τι θέλει ο κύριος Χάρης θα ακούσουμε.
1: Ό,τι βγάλει το Τσικάρι.
0: Ό,τι βγάλει το Τσικάρι. Το πρώτο έβγαλε Φερλόπε. Δηλαδή, δεν, μην ψάχνετε τώρα. Ό,τι βγάλει, έβγαλε Φερλόπε στο πρώτο.
1: Αλάια δεν
0: είναι. Αλάια ήταν, συγγνώμη. Αλάια. Αλάια.
1: Αλάια καημένη, έχει τρομερά τραγική ιστορία. Λάια πέθανε σε ένα δυστύχημα με αεροπλάνο που είχε πάει για μια φωτογράφηση κτλ. Και νωρίτερα η Αλάια, αν θυμάμαι καλά, ήταν πλεγμένη με αυτό το μούτρο, τον R. Kelly, τον μουσικό, το διάσημο μουσικό της Αμερικής, που αποδείχθηκε ότι είχε ένα κύκλωμα trafficking με μικρά κορίτσια, ας πούμε. Ναι. Ένας πάρα πολύ σεβάσμιος άνθρωπος στην Αμερική, με γκράμι κλπ. Με φοβερή, ας πούμε, φοβερό respect. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τομάρι της κοινωνίας, ο οποίος νομίζω παντρεύτηκε την Αλάια όταν αυτά είναι 14 ή 15 χρονών και δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18. 18, ορίστε.
2: Δεν νομίζει.
1: Είναι έτσι. Δηλώσαν ψευδός ότι είναι 18 χρονών για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και υπάρχει και ένα φοβερό πέπλο μυστηρίου για τις συνθήκες του θανάτου της Αλάια. Γι' αυτό το. Δεν είχαν ταξιδέψει, ναι. Φύγανε δηλαδή από εκεί που ήταν η φωτογράφηση μαζί με κάποια στυλίστρια και κομμωτή κτλ. Με πολύ περίεργες συνθήκες το αεροπλάνο έπεσε και σκοτωθήκαν όλοι. Η Αλάια είχε μια τρομερή καριέρα μπροστά της. Ήταν πάρα πολύ ταλαντούχα, μικρή, ηθοποιός, τραγουδίστρια. Έπαιζε και στο Romeo Must Die. Σε ποιο έπαιζε? Είχε γενικά τρομερό hype, λέγανε τα καλύτερα. Και υπάρχει όλη αυτή η σκοτεινιά γύρω από το πρόσωπό της, ας πούμε, και την ζωή της και την κακοποίηση που δέχτηκε. Τρομερή. Τρομερή απώλεια για τη μουσική στην Αμερική, η Αλάια. Και πολύ σκοτεινή περίπτωση ο R. Kelly. Πολύ σκοτεινή περίπτωση.
0: Τι έγινε, παιδί, δεν γνωρίζω. Με αυτήν την ιστορία, τι έγινε, κατηγορήθηκε.
1: Καλά, κατηγορήθηκε, ναι. Ναι. Κατηγορήθηκε. Νομίζω πρέπει να είναι στη φυλακή ο R. Kelly. Τώρα, αν έχω χάσει εξελίξει, δεν ξέρω.
2: Για πολλά άλλα.
1: Για πολλά, ναι. Βγήκε ένα. Ξέρεις, εκεί πέρα έχουν. Οι Αμερικανοί έχουν το λεγόμενο RICO. Το RICO είναι ότι κουμπώνουμε για εγκληματική οργάνωση διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν από οικονομικά μέχρι trafficking, μέχρι. Πώς το λένε. Θέματα εφορίας, οτιδήποτε. Οπότε με το RICO μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδρομή του χρήματος και να βρούμε πάρα πολλά και διάφορα πράγματα με τα οποία δένουμε υποθέσεις. Το RICO στην Αμερική χρησιμοποιήθηκε για μαφιόζικες οικογένειες. Ήταν ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ρίξουν μαφιόζικες οικογένειες, διότι καλύπταν οι μαφιόζοι τόσο καλά τα ίχνη τους σε δολοφονίες κλπ. Που δεν μπορούσαν να βρουν στοιχεία για να τους βάλουν φυλακή. Οπότε έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στις υπηρεσίες δίωξης Αμερικής μαζί με το IRS. Την εφορία δηλαδή στην Αμερική, για να μπορέσουν να κουμπώσουν όλες τις περιπτώσεις μαζί και να βάλουν φυλακή ανθρώπους οι οποίοι ήταν πλεγμένοι σε διάφορες εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μπορούμε να αποδείξουμε μέσω του RICO εγκληματική οργάνωση και να κουμπώσουμε γύρω-γύρω όλα τα αδικήματα που έχουν κάνει ώστε να μπουν μέσα. Αυτό είναι. Το ίδιο πράγμα έγινε με τον R. Kelly. Έγινε ένα συνολικό ψάξιμο σε όλες τις δραστηριότητες του. Το οποίο ήταν και θέματα εφορίας και θέματα σωματεμπορίας και θέματα τέτοια και άλλα. Ήταν πολλά, ανήλικα παιδιά, ουσίες αυτά. Οπότε κουμπώσαμε όλο αυτό το πράγμα και τον βάλαμε στην Μπουζού.
0: Nice.
1: Έτσι, πολύ χοντρικά.
0: Nice. Η σκοτεινή αυτή η ιστορία θα παραμείνει σκοτεινή ή υπάρχει περίπτωση να φωτιστεί ή δεν έχει νόημα πια?
1: Δεν έχω ιδέα. Και αυτά που λένε εδώ πέρα διάφοροι φίλοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά μετά την ιστορία του PDD, έχουν βγει τέρατα σε συνωμοσιολογίες, ας πούμε, αυτό ότι μπλεγμένη Beyoncé πίσω, γιατί απειλούσε η Αλάια τα σκύπτρα της Beyoncé, και υπάρχει μια θεωρία στην Αμερική ότι είναι όλα αυτά πράγματα που είναι πάρα πολύ τραβηγμένα και μη αποδεδειγμένα, ας πούμε, ούτως ή άλλως είναι, είναι στις κουβέντες που γίνονται αυτά τα τελευταία χρόνια, όποτε ξεσπάει ένα σκάνδαλο.
0: Ναι.
1: Πάντως αξίζει να την ψάξει κάποιος την ιστορία της Αλάια. Είναι ένα τρομερό ταλέντο που χάθηκε πάρα πολύ μικρή, που πολύ αδιευκρίνιστες συνθήκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάλι από τα άσχημα, κάπως με έναν τρόπο να γυρίσουμε σε λίγο κάτι πιο όμορφο και αυτά, σε μια μικρή παρηγοριά για τους φίλους της Φεράρι. Μια μικρή παρηγορίτσα, μια τόση σειδά. Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, φίλε.
1: Ναι.
0: Πήρε ο Χάμιλτον μια δεύτερη θέση, δηλαδή. Να το πούμε για αυτό, θα πεις. Τελεμπέδες, κάνετε μια φορά, δεν θα πείτε για τον νικητή. Θα πούμε για τον νικητή, όχι μόνο για τον νικητή. Για τον άνθρωπο που φαίνεται να πετάει. Ο Αντωνέλη είναι πραγματικά περιπτωσάρα.
1: Ναι, είναι όντως.
0: Υπό την έννοια.
1: Παρακολουθεί τη φόρμουλα. Τον είχαμε δει να έρχεται.
0: Όχι τόσο πολύ φέτος, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με τον Αντωνέλη συμβαίνει το εξής. Ήτανε μία από τις γνωστές πολύ δύσκολες επιλογές του Τότο Βολφ. Δεν ξεκίνησε καλά, ήταν αρκετά μικρός. Δεν θεωρήθηκε η περσινή του χρονιά στην πραγματικότητα, ειδικά το πρώτο της κομμάτι,
1: προάγγελος του τι θα δούμε φέτος.
0: Ναι, γιατί στη Φόρμουλα 1 αυτό που δεν, πώς να σου πω, δεν ίσως κατανοούν όσοι δεν ασχολούνται με το σπορ και το μάλλον το πόσο πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό είναι, είναι ότι δεν είναι τόσο απλά ότι αν δεν φέρνεις βαθμούς, είτε είσαι ελπιδοφόρος, είτε είσαι οποιοδήποτε άλλος, είτε έχεις μπαμπά, είτε δεν ξέρω τι, δεν μπορείς να κάτσεις για πάρα πολύ. Δηλαδή, σε ομάδα η οποία κυνηγάει βαθμούς, κυνηγάει πρώτη-δεύτερη θέση, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Καλά, τελείωτε ούτε για αστείο. Γενικώς δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίστοση χρόνου.
1: Αλλά δεν τον είχαμε δει να έρχεται, αυτό λέω.
0: Δεν τον είχαμε δει σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Τότο Βολφ θα έπαιζε σε στοίχημα ότι θα έχει κάνει 4 νίκες σε 5 αγώνες φέτος. Αν αυτό με ρωτάς. Είναι ξεκάθαρο νούμερο 2 της ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο νούμερο 2 από πέρσι. Εντάξει, και πιο λογικά, γιατί ήταν μπροστά του ο Ράσελ. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει φέτος είναι εντυπωσιακό. Για δε την ηλικία του. Πώς να πω, είναι στρατοσφαιρικό αυτό που έχει κάνει. Για την
1: και
0: ηλικία του άλλου.
1: Πάρα πολύ, πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Το θέμα δεν είναι ο Αντωνέλη. Ίσως το χειρίζεται και ίσως ως νεότερος, να σου πω κιόλας, κατανοεί. Δεν έχω καθένα να κατανοήσω, παρότι έχω μελετήσει ακριβώς τι συμβαίνει στην Φόρμουλα 1 φέτος.
1: Ναι.
0: Γιατί μου είναι, πώς να σου πω, όχι τόσο δύσκολο, αλλά μη αρεστό να διαβάζω, αντί να διαβάζω για προσπεράσματα ή να βλέπω προσπεράσματα και μάχες, να βλέπω ότι άνθρωποι χάσαν θέσεις, κερδίσαν θέσεις, προσπεράσαν τον αντίπαλό τους ή χάσαν τη θέση τους από τον αντίπαλό τους, επειδή απλώς σε κάποιο σημείο στο τέλος της ευθείας το αμάξι στόλαρε γιατί έπρεπε να ανακτήσει ενέργεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κατανοήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μου κολλάει με τη Φόρμουλα 1, δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά.
1: Έτσι είναι τα υβριδικά.
0: Ναι, έτσι είναι τα υβριδικά. Έτσι είναι, αλλά ρε εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου τώρα. Δεν σκέψου εμάς, εντάξει, εμείς δεν είμαστε εμάς. Σκέψου, δηλαδή, οι οδηγοί πρώτοι έχουν συχτηρήσει.
1: Ναι.
0: Οι οδηγοί έχουν συχτηρήσει, γιατί λέει, ετοιμάζατε ένα ολόκληρο καινούριο σύστημα τόσο καιρό και αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι ένα πράγμα το οποίο και εκνευρισμό φέρνει και οι οδηγοί δεν το έχουν ακόμα κατανοήσει απολύτως. Εντάξει, και λόγω μηχανικών λαθών ενδεχομένως κτλ. Και το θέαμα, λόγω αυτού και μόνο, είναι προβληματικό. Δηλαδή, τη χαρά, το wow του κόσμου, ο οποίος είναι μέσα στο Grand Prix και παρακολουθεί, όταν βλέπει ξαφνικά ένα μάξι να κολλάει για άγνωστο λόγο και κάποιος να τον προσπερνάει σύμφωνα, είναι ένα πράγμα που διαρκεί 1 με 2 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό που το βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει τι γίνεται, λες, κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτό δεν είναι μάχη. Αυτό δεν είναι μάχη. Συγγνώμη, είναι κάτι άλλο. Οπότε. Ξέρεις, σε ένα άθλημα το οποίο αρέσκεται να αλλάζει συνέχεια τους κανονισμούς του, υποτίθεται χάρη του θεάματος πέρα από χάρη του περιβάλλοντος και όλα τα υπόλοιπα, εδώ πέρα βρίσκονται μπροστά σε ένα αρκετά δύσκολο έργο, νομίζω, διότι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα από πλευράς θεάματος πηγαίνει κατά διαόλου. Αυτό είναι το θέμα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, τέλος πάντων, της φετινής Φόρμουλα 1. Και ξενερωτικό κιόλας, έτσι.
1: Mm.
0: Ξαναρωτικό. Okay. Αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά κατά τα λοιπά, σε αυτό το περιβάλλον, όσο έχει αυτή τη στιγμή, ο Αντωνέλη είναι. Πετάει. Πετάει. Εντάξει, προφανώς.
1: Μπράβο του.
0: Προφανώς. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων. Άμα θα βρεθούν απαντήσεις. Για την Οσμή θα βρούμε καμιά απάντηση.
1: Ξαναμήνυσε τίποτα.
0: Όχι ρε εσύ, αλλά το ψάχνουμε ακόμα. Το ψάχνουμε ακόμα. Δηλαδή, έχουμε αυτά, έχουμε αυτά, έχουμε τα μηνύματα, έχουμε τις αναφορές και την ψάχνουμε τη φάση, γιατί σου λέει, γιατί άμα ξαναγίνει, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πού θα πάμε να ψάξουμε πλέον. Κάπου πρέπει να το εντοπίσουμε.
1: Άμα ξαναμυρίσει, θα το δούμε.
0: Θα τα δει η υπηρεσία μετά.
1: Ρε παιδί μου, είσαι στο αμάξι. Σου κάνει διακοπές τα αμάξι.
0: Ναι.
1: Ωραία, κάπως εκεί που πηγαίνει, σου κάνει λίγο διακοπές. δεν τρέχει στο συνεργείο. Ή πα στο συνεργείο, δεν βρίσκει κάτι.
0: Τα λαγουδάκια που λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου κάνει λίγα τέτοια. Ή πα στο συνεργείο, ρε παιδί μου, ή δεν πα καν, α πούμε, τα σταματάει. Πηγαίνει κανονικά. Λε, άμα μου το ξανακάνει, θα δούμε. Τι να αγαπηθώ, να ψάχνουμε και να πω και η τρόμπα βενζίνη και το τι και δε και τα λεφτά. Άμα το ξανακάνει, το βλέπουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι. Άμα το ξανακάνει, βλέπουμε. Σε αυτή τη λογική είμαστε και τώρα. Άμα ξαναμυρίσει, θα δούμε, ρε παιδιά. Μύρισε μια φορά. Εντάξει.
0: Πρέπει να βγάλουν κανένα σκύλο, λόγο. Δεν ξέρω αν επιστρατεύτηκαν σκύλοι, αλλά οι σκύλοι ενδεχομένως να μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο. Γιατί όντως εγώ το καταλαβαίνω. Όταν είναι μια οσμή η οποία επεκτείνεται, ξέρω εγώ, σε πόσες δεκάδες χιλιόμετρα, ας το πούμε, δεν μπορείς να τη βρεις. Είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο. Όταν είναι το ίδιο έντονη σε πάρα πολλά σημεία που απέχουν μεταξύ του χιλιόμετρα. Βγάλετε ένα σκύλο. Βγάλετε ένα σκύλο κάπου να σου οδηγήσει. Κάνα σκύλο δίτη, κάτι.
1: Πού να οδηγήσει ο σκύλο.
0: Δεν ξέρω, στον πάτο τη θάλασσα, ξέρω εγώ.
1: Εκπαιδεύονται οι σκύλοι να μυρίζουν τα χημικέ προσμίξει του φυσικού αερίου ή του αερίου, του γραερίου.
0: Εγώ δεν ξέρω. Ο κύριο Χαρδαλιά που ξέρει να τα βρει και το Υπουργείο εκεί τη κλιματική αλλαγή.
1: Ο κύριο Χαρδαλιά έχει άλλου δουλειέ. Δεν είναι τώρα γι' αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο αστείο αν λέγεται Υπουργείο Κλιματική Αλλαγή. Τι πάει να πει Υπουργείο Κλιματική Αλλαγή.
1: Δεν ξέρω. Αν υπήρχε στο ΠΑΣΟΚ ένα Υπουργείο Αλλαγή, εγώ θα δεχόμουν να υπάρχει σήμερα κλιματική αλλαγή. Υπήρχε ΠΑΣΟΚ Υπουργείο Αλλαγή.
0: Ότι ήταν η μετεξέλιξή του κατά κάποιο τρόπο.
1: Υπήρχε αλλαγή. Το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ ήταν αλλαγή. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένα Υπουργείο Αλλαγή τότε.
0: Μα αφού το ΠΑΣΟΚ ήρθε και άλλαξε τα πάντα, για ποιο λόγο να έχουμε Υπουργείο Αλλαγή, αφού έχει γίνει ήδη αλλαγή. Η αλλαγή ήρθε με την έλευση του ΠΑΣΟΚ.
1: Την Ακρόπολη.
0: Ε?
1: Άλλαξε τα πάντα η Ακρόπολη. Δεν έχουμε την Ακρόπολη να τη βλέπουμε εκεί πέρα να πηγαίνει ο κόσμο να προσκυνάει.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει, θα μπορούσε να υπάρχει ένα Υπουργείο να πηγαίνει ο κόσμο να μπαίνει μέσα, να κάνει το σταυρό του, να έχει φωτογραφίε του Αντρέα, να έχει φωτογραφίε τη συντηρητική τέτοια του ΠΑΣΟΚ, να παίζει, θα ξαναβρούσουν παχτσέδε από πάνω στα μεγάφωνα. Ναι, το Υπουργείο Αλλαγή. Ένα μέρος μνήμης.
0: Αυτό ακούγεται σε Υπουργείο Επικοινωνίας περισσότερο.
1: Αλλαγής παρά... θα το λέγαμε όμως.
0: Ναι, θα το λέγαμε αλλαγής.
1: Παντοτινής αλλαγής.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, πώς να σου πω.
1: Αλλαγή ετέρνο.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις κυβερνήσεις, αν ρωτάς εμένα. Δηλαδή, όχι, να είναι κομμάτι του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, να είναι,
1: αντί να έχουν Υπουργείο Επικρατείας, να έχουν Υπουργείο, ξέρω εγώ, ναι. Υπουργός Αλλαγής.
0: Ναι.
1: Ο αντίστοιχος επικρατείας. Ο παρατοπτικός πρωθυπουργός να λέγεται Αλλαγής.
0: Δώσε ιδέες.
1: Δίνω.
0: Δώσε
1: ιδέες. Αν ακούει εδώ το Βασιλόπουλάκη, δίνω. Φυσικά και δίνω.
0: Γιατί.
1: Μπα και ξεχωρίσουμε από το 13, ας πούμε. Να κάνουμε μερικά πράγματα, να ανεβούμε.
0: Ναι. Γιατί έχουμε και εκλογές σιγά-σιγά. Πράγματα.
1: Αν υπήρχε αλλαγή, να δεχτούμε το κλιματική αλλαγή σήμερα, θα μπορούσε να είναι μια μεταξέλιξη. Τώρα το κλιματική αλλαγή τι κάνει ακριβώς. Καταπολεμάει την κλιματική αλλαγή, την σημειώνει απλά, την παρατηρεί, την πιστοποιεί. Τι κάνει το κλιματική αλλαγή. Γιατί ως Ελλάδα.
0: Κάνει
1: τι
0: κάτι
1: να
0: για αυτή.
1: Ναι. Δηλαδή... ως Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την κλιματική αλλαγή, ως μια μικρή Ελλάδα. Δεν ρυπαίνουμε πολύ το περιβάλλον εμείς ως Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το βελτιώσουμε ως Ελλάδα. Έχω ελάχιστα πράγματα σε σχέση με αυτά που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε πετρέλαια, δεν έχουμε τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι ότι εμείς καταστρέφουμε το κλίμα. Εμείς. Άρα, τι είναι η κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Σε τι συνεισφέρουμε στην ανθρωπότητα, ας πούμε. Ρωτάω.
0: Έχω την ίδια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Έχω τα ίδια ερωτήματα με σένα. Τα μοιραζόμαστε στην πραγματικότητα. Αλλά λέω ότι επειδή έρχονται εκλογές, είναι χρήσιμο να κάνουμε προτάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε τίποτα καινούργιο. Γιατί στην Κύπρο γίνανε εκλογές, τι καταλάβανε. Τρίτο το ΕΛΑΜ. Τέσσερις έδρες οφηδίας. Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβες, φίλε μου. Κατάλαβα να λες.
1: Και από ό,τι μου έστειλε χθες και ο Βλαντ, επειδή μου έστειλε τα exit polls, ήταν και οι Χρυσαυγίτες στην.
0: Αυτό σου είπα, Χρυσαυγίτες. Τρίτη.
1: Τρίτη Χρυσαυγίτες.
0: Το ΛΑΜ. Το ΛΑΜ. Τρίτο.
1: Και ο Φιδίας.
0: Ο Φιδίας τέσσερις έδρες. Πέμπτος.
1: Πέμπτο. Αυτό τρίτο, πέμπτο.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι 56 νόρες όλες οι έδρες στην Κύπρο.
1: Mm-hmm.
0: Είχαμε 30% αποχή. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Τα γνωστά.
1: Εντάξει, έχει πάρα πολύ πλάκα ότι μετά από όλες αυτές τις ασυναρτησίες που είχε πει σε εκείνη την περιβόητη συνέντευξη, το ρωτάγανε και δεν είχε διαβάσει τίποτα στην Ευρωβουλή. Το ρωτάγανε χθες, λέει, τι θα αλλάξετε, ποιο είναι το πρώτο πράγμα και τα λοιπά. Λέει, κοιτάξτε, λέει, Φιδίας. Θα συζητήσω με τους συνεργάτες μου και θα τα δούμε όλα. Κοινώς εξακολουθώ να μην ξέρω τίποτα, αλλά άπαξ και βγήκα τώρα. Θα δούμε. Βγήκαμε. Όλα είναι καλά. Θα τα συζητήσουμε και θα δούμε. Να ενημερωθώ κι εγώ για τα προβλήματα της χώρας.
0: Ναι. Έδεσα το γαϊδαρό μου.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Πότε θα τον ταΐσω είναι μια άλλη ιστορία. Τον έδεσα όμως. Και νομίζω μια που ανέφερε στον το Vlad, σημαντικό επίσης μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω δεν είχε ξανασυμβεί από ιδρύσεώς του, είναι εκτός της Βουλής της Κύπρου το ΙΕΔΕΚ, του, βάσου, του ιστορικού Βάσου Λυσαρίδη.
1: Ναι.
0: Του συγχωρεμένου.
1: Μπράβο στους Κύπριους αδερφούς. Με το αλάνθαστο πολιτικό κριτήριο. Μπράβο τους.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, μπράβο που μαγεύτηκαν από το Φιδία, ας πούμε, από την παρουσία του στην Ευρωβουλή και σου είπαν αυτός είναι τόσο καλός που είναι κρίμα να χαραμίζεται στα ξένα. Αυτό το brain drain δεν μπορούμε να το αντέξουμε ως Κύπρος. Πρέπει να τον έχουμε εδώ. Ναι. Μπράβο τους.
0: 20.000 ψήφοι.
1: Μπράβο.
0: Στο Φιδία.
1: Mm-hmm.
0: Τόσο χρειάστηκε 5,4% και 4 έδρες.
1: Mm-hmm.
0: 20.160 ψήφοι. Για να ξέρετε, για να τα λέμε και σε νούμερα πώς είναι. 378.000 νομίζω ψηφίσανε. Και ο Φιδέας πήρε 20.160 ψήφους. Και μου έρχεστε τώρα, ζυγάμι δεν πάρει, είναι παντού, παίζει στα social media και αυτά. Όχι. Απλώς καθίστε και σκεφτείτε το.
1: Mm-hmm.
0: Σηκώθηκαν άνθρωποι από το σπίτι τους, έτσι. Πήγαν από το σπίτι τους και πήγαν εκεί και τον ψηφίσαν.
1: Ψηφίσουμε αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παλικάρι. Μεταξύ αυτών και διάφοροι υποψήφοι που δεν μπορούσαν, θέλουν να βγάλουν προεκλογικό λόγο και δεν μπορούσαν να διαβάσουν μέσα από χαρτί. Δεν μπορούσαν να το πούνε, δεν μπορούσαν να διαβάσουν από ένα χαρτί.
1: Γιατί δεν πήρα μια οθόνη που θα ήταν πιο βολικό.
0: Δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Ναι. Γιατί το θέμα δεν ήταν η οθόνη, το θέμα ήταν
1: τα
0: η γλώσσα.
1: Τους, τα γυαλιά του. Τα γυαλιά του. Δεν φοράγαν τα γυαλιά του.
0: Ναι, ενδεχομένω.
1: Πάμε να βάλει κολύριο.
0: Ενδεχομένω. Ενδεχομένω, ναι. Δεν ήξερε ποιο έβαλε στο ψηφοδέλτιο. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Δεν μπορεί να σημαίνει.
1: Ναι.
0: Άλλο αν θα αποδεχτεί θέση. Καλά την Ευρωβουλή δεν τη χάνει. Κανείς δεν χάνει το μισθό της της Ευρωβουλής. Το θέμα είναι ότι.
1: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
0: Έχουμε καταστασούλα πίσω.
1: Να γυρίσουμε,
0: ακριβώς,
1: οπότε θέλουμε να κάνουμε το βήμα πίσω. Υπάρχει πίσω έτοιμη καταστασούλα. Υπάρχει κόμμα που είναι στη Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι απλά ένα σχηματισμός, ας πούμε, μια γενική ιδέα.
0: Ναι.
1: Που δεν τον ενδιαφέρει. Ναι. Ποια δεν ενδιαφέρει. Φυσικά και τον ενδιαφέρει. Να υπάρχει καβάντζα πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρει.
0: Το μήνυμα πρέπει να πάψετε να στηρίζετε τη 13 γενικά και στο οπαδικό σε ποιο ραδιόφωνο απευθύνεται, πιστεύεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Παίρνουμε διάφορα κουλά μηνύματα κατά καιρούς.
1: Είναι το 13 του Πασόκ.
0: Ποιο 13 του Πασόκ?
1: Λέω για να φύγει ο Σίδρος θα τουλάχιστον το 13%. Και κάποιος είναι στο κούμποζο του 13, είναι το νούμερο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Για χαρά.
0: Ναι. Αυτό μπορεί. Αυτό είναι πιο πιθανό.
1: Πασόκ, θρησκεία, θύρα 13. Κατάλαβε ο φίλος.
0: Λοιπόν, το Paderborn Wolfsburg έχει πάει στην παράταση. Τελείωσε 1-1 και βρίσκεται στο δεύτερο. Στο πρώτο ημιχρόνιο της παράτασης. Αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα μιλάμε για άνοδο στην Bundesliga. Βεβαίως, βεβαίως, και παραμονία. Δεν είναι παραμονής κάθετος ανόδου. Τέλος πάντων. Σε μικρά νέα γυρίζω Φορτούνης, Παναθηναϊκός, πάει να πάρει τον Νταβιντασβίλη που θα τον πάρει πριν από τρεις μέρες ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι κρατιούνται στις μεταγραφές. Δηλαδή τις επόμενες μέρες ξαφνικά θα ανοίξει όλο αυτό. Θα ανοίξει.
1: Ο Νταβιντασβίλη είναι αυτός που το κοστολογείται 15 εκατομμυρία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Γιατί όχι.
1: Πολλά.
0: Δεν έχει,
1: πολλά.
0: Δεν έχει δείξει ο πρόεδρος ότι φίδεται χρημάτων στην περίπτωση που πολλά. Είναι πολλά. Είναι. Να πεις για μια θέση την οποία δεν έχουμε αμεσότατη ανάγκη επίσης, ναι, ως Παναθηναϊκός. Ναι. Αυτό είναι η ολοκληρωμένη
1: θέση. Που δώσαμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαετία για τον Αντίνο, δώσαμε, ναι, καμιά εξάρα για τον Γιάνκουσιτς, δώσαμε κανένα τάλιρο για τον Ταμπόρδα. Εκεί στη μεσοεπιθετική γραμμή εννοώ, δώσαμε για όλους αυτούς.
0: Περίπου, ναι, για δώσαμε τον κύριο Παντελίδη επίσης.
1: Ναι, για τον Ζαρουρί, δώσαμε άλλα 2,7 τώρα στην υποχρεωτική αγορά. Δεν είναι και η θέση που καίγεσαι να πας να σπρώξεις 15 για να πάρεις παίχτη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Για την θέση που έχεις δώσει επίσης, ξέρω εγώ, πόσο γύρω, 6,5 εκατομμύρια για το 50% του Πελίστρη. Και αυτό μην το ξεχνάμε, εδώ είναι ακόμα. Το λέω γιατί όλα αυτά, αν τα μαζέψει γύρω-γύρω, φτάνουν για 50. Κάθε υπερβολή το λέω. Αλλά φτάνουν, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ σεβαστό νούμερο. 50 δεν είναι. Αλλά είναι πολλά.
0: Αχ, θέμα. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια. Και το να χαιρετήσει ο Πελίστρη είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Δεν λέω. Εγώ όλα αυτά, άστα να τα συζητήσουν και τα ξέρουν και καλύτερα οι reporters. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. τραγουδάκι διαφημίσει και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και mail μέχρι τις 12.

0: Sky 100,3.
1: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα, εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μ' αρέσουν αυτά τα σουρεαλιστικά μηνύματα. Υδροπονικές καλλιέργειες στο ηφαίστειο, στην Ίσυρο, χωράφια σπαρμένα σε γκρεμούς, νούμερα βοηδών Αργεντινής, φίδι US, τι να πει το καημένο. Καλό. Mm-hmm. Ωραία. Είναι κωδικά αυτά τα μηνύματα, σου πω. Είναι κωδικοποιημένα, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε.
1: Καλά, το φίδι ας καταλαβαίνεις. Φίδι US. Ναι. Ναι, θέλω να πω, αυτό το σπάσα ήδη. Ενίγμα. Μέχρι εκεί. Μεγάλη αλήθεια, οι αναπτήρες που κλέβουμε διαρκούν πάντα περισσότερο από αυτούς που αγοράζουμε.
0: Με κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Και να χωριστούμε παρακαλώ ανάμεσα στους στους κατά λάθος κλέφτες αναπτήρων και στους ψυχαναγκαστικούς κλέφτες αναπτήρων, έτσι, γιατί υπάρχουν δύο. Πάντα που παίρνουν αναπτήρες κατά λάθος.
1: Ναι. Το δεύτερη κατηγορία προσπαθώ να καταλάβω.
0: Η δεύτερη κατηγορία υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που κλέβουν αναπτήρες.
1: Αυτή είναι κρυπτομανής, δεν είναι. Δεν έχει να κάνει με αναπτήρες. Ναι. Είναι κρυπτομανής γενικά. Αν βρουν το ρολόι, θα το κλέψουν. Αν βρουν λεφτά, θα τα πάρουν. Ό,τι βρουν, θα κλέψουν. Δεν είναι για τις αναπτήρες. Δεν μιλάμε για αναπτήρες. Ρωτούσε όλη η γειτονιά τρεις μέρες τι είναι αυτή η μυρωδιά. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω δίσκο πλατό.

0: Εσύ που λες αν είσαι ο μόνος που θεωρεί ότι ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρεται στον Πενίδη είναι απαράδεκτος και δείχνει φούλα ασέβεια, ας τον διώξουν και ας αρχίσουν μετά τις συζητήσεις οι νέοι προπονητές. Το διώξαν, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το διώξαν την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έχασε μάλλον κάτι από τις... Έχει φύγει ο Πενίδη. Έχει φύγει το παιδί. Mm-hmm.
1: Έχει την πίκρα στο σπάουκ. Τζε διαβάζει για Sporting Λισαβόνα και αυτόματα νιώθει λίγο καλύτερα. Εντάξει, παιδιά, έχασε τελικό κυπέλα από. Και τι έχετε.
0: Εντάξει.
1: Σιγά το. Το πρωτοφανές. Μια χαρά θα βγει το μερό καματάκι σας να κάνετε ένα ημίωρο για κάθε όμιλο του Μουντιάλ. Αρχίζουν και τα play-off, ε. Κάντε ασφάλιση για νύχια των ποδιών, μην τα στραμπουλήξετε από υπερκόπωση. Όχι, ο Ουσμπεκιστάν μέχρι τώρα Ραούλ Κούπερ. Α, να, τώρα αρχίζει και γίνεται καλύτερο. Αρχίζει και γίνεται όλο και καλύτερο.
0: Άρα είμαι ο μόνος που πιστεύει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πρέπει να έχουν κουδουνίστρες, κουδούνια κτλ. Παραλίγο να μου πατήσει ένα σήμερα που περπατούσα και ερχόταν αθόρυβο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, κάνουν αθόρυβο το. Κάνουν ένα ωραίο θόρυβο τα περνάνε ακριβώς για να καταλαβαίνει ο πεζός. Αλλά είναι σαν κάτι νεράιδες, σαν ξωτικά. Ναι. Κάνε διάφορα εφέ φοβερά, ναι.
1: Ας πούμε φωνή Αγίου Πέτρου τουλάχιστον. Ας ετοιμαστείς.
0: Και τα υβριδικά επίσης κάνουν έτσι όταν κινείσαι, βάλεις όπισθεν. Όταν είσαι με την, δουλεύει με την μπαταρία τόσο, που δεν ακούγεται το κινητήρα στο κινητό, ακούγεται ένα.
1: Το μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Ορίστε.
1: Μπορείς να το απενεργοποιήσεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βεγγερόνι και Gentleman. Λέει κύριε Κώστα, μετά την γνωριμία μας τον αλχημιστή, νομίζω πως έχουμε συνδεθεί καρμικά, καθώς βρίσκουμε στα κουφόρια.

0: νήσια από χθες. Mm-hmm. Θέλετε να έρθω να σας βάλω τηλεακό.
1: Mm-hmm. Ορίστε. Δεν έχουμε νέα από Κουπέπε τελευταία. Φυσικά και έχουμε νέο. Ο άνθρωπος επικοινωνεί και όταν δεν στέλνει κάτι για να διαβαστεί δημοσίως, στέλνει, μας ενημερώνει. Μην ανησυχεί. Είναι πολύ καλά στην υγεία του και στο κυνήγι του. Πολύ καλά.
0: Ορίστε. Λέει είναι κοινωνική ρέτσο. Ποιο πρέπει να μιλήσει, αν όχι δημοσιογράφοι. Ποιο για τη διετησία. Ποιο έχει την ευθύνη τη ανάδειξη του θέματος. Και άλλο λέει. Γιατί να μιλήσει εσύ για διετησία. Αν δεν μιλήσει ο δημοσιογράφος, ποιος περιμένουμε να μιλήσει. Παίξει προέδρε και προπονητές τον επόμενο πρόσωπο. Εσύ τι φοβάσαι. Τώρα σοβαρά την κάνεις αυτή την ερώτηση. Σοβαρά τώρα. Δεν πιστεύω ότι κάψα η δικιά μας εδώ συγκεκριμένα και να γυρίσουμε να λέμε αν ήταν φάουλ αυτό και αν ήταν η επαφή η άλλη. Τώρα αλήθεια τώρα του λέτε αυτό. Τι να πω ρε. Πραγματικά. Τι ενδιαφέρον έχετε αλήθεια.
1: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε.
0: Είναι βήθηση ρε σε αυτή.
1: Και επίσης κάποιοι θέλετε να αναδείξουμε το θέμα όπως το βλέπετε εσείς.
0: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
1: Θέλω να πω, όχι να τοποθετηθούμε, να τοποθετηθούμε.
0: Δεν τα λέτε, γιατί από αυτά κρίθηκε το αποτέλεσμα. Έγινε φίλε. Έγινε φίλε. Εντάξει, θα συζητάμε μόνο διαιτησία το καλύτερο. Σκεφτείτε ένα ράδιο διαιτησία θα πήγαινε τέζες. Ένα ράδιο θα πήγαινε τέζες. Τέζες να μιλάει όλη μέρα μόνο για διαιτησία. Μόνο. Και να τα πιάσουμε από έναν αιώνα πίσω. Και αρχίζουν να συζητάνε. Αλλά είναι όλη η μέρα για διαιτησία. Θα ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας.
1: Το Μαρόκο λέει που αναφέρατε πριν έχει κάνει ήδη ένα ξεπέταγμα ημιτελικό. Δεν το περιμένουμε, έχει έρθει.
0: Ναι, δεν είναι το μαντάξι. Το Μαρόκο σχεδόν πήρε και το Κόπα Αφρικα. Ε? Παραλίγο δηλαδή.
1: Ναι. Ή το πήρε. Θέλω να πω, έχει υπάρξει.
0: Αν θέλω να το λένε μεταξύ του ότι το πήρε.
1: Παιδί μου, έχει υπάρξει εξέλιξη. Δεν έχει υπάρξει.
0: Όχι. Δεν ξέρω αν το έχουν γυρίσει και το κύπελο οι άλλοι.
1: Δεν το έχουν γυρίσει το κύπελο, αλλά τι έχει γράψει στα κοιτάπια του.
0: Ποιο έχει το κύπελο.
1: Το κύπελο το φιλάνε τα λιοντάρια τη Ελλάδα.
0: Αυτό σου λέω. Λοιπόν, όλο αυτό το Μουντιάλ. Όλο αυτό, συγγνώμη το Μουντιάλ λέω. Το Κόπα Αύλε, αυτή η διοργάνωση γίνεται για να κατακτηθεί στο τέλο ένα κύπελο, σωστά. Ωραία, ποιο το έχει το κύπελο.
1: Καλά, ρε, εσύ. Αν πήγαινε και το έπαιρνε το κύπελο και το κλέβε ο Μπόρατ, θα ήταν του Μπόρατ.
0: Βεβαίω και θα ήταν του Μπόρατ.
1: Δεν είναι λογική ποιο το παίρνει.
0: Βεβαίω και
1: τι γράφουν τα κοιτάπια.
0: Δεν είναι λογική. Ο
1: πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε.
0: Ωραία, πρωταθλητή Αφρική ο Τάδε, έλα σε Σενεγάλη να δει το κύπελο. Πρωταθλητή Αφρική. Έλα. Ελάτε, δωρεάν. Εδώ το έχουμε.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί μπλέκεται το Γιούλ με το Ρούντι, πραγματικά. Βλέπω σε μηνύματα. Για το πλάνο που δείχνει το Γιούλ, είναι από τα καλύτερα πλάνα στο μπάσκετ. Και όλος... Γιατί μπλέκεται το Γιούλ, ο Γιούλ είναι ίδιος με το Ρούντι τώρα. Συγγνώμη κιόλα, δεν ξέρω γιατί τους έχετε μπλέξει έτσι κάπως, για κάποιο λόγο.
1: Είμαι καλά, μην αγχώνεστε φίλοι συνακροατές. Αύριο θα σας γράψω κάτι που μου έχει τύχει την τελευταία εβδομάδα. Mm-hmm. Ο Πέπε εδώ. Τον ζητήσατε, τον έχετε. Έχει. Είναι πάντα κοντά μας. Mm-hmm. Ο Ντετσέρμπι κάτι ξέρει που είπε για πρωτάθλημα. Και η Λέστερ την προηγούμενη σεζόν από το πρωτάθλημα έσωσε την κατηγορία. Συγγνώμη λίγο. Έσωσε την κατηγορία. Έσωσε την κατηγορία τελευταία αγωνιστική όπως τότε ήταν φέτος. Λέω ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες.
0: Μάλιστα.
1: Καταρχά το πέτε Τσέρμπι ή ο Ριτσάρλσον. Έχει άλλο ειδικό βάρο να το λέει ο Ριτσάρλσον.
0: Μπορεί να το πάνε μαζί. Είναι από ένα και να υπερθεμάτισε ο άλλο. Καταλάβες.
1: Με τι μάπη σας ακούω συμπληρώνοντας το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο.
0: Α, ωραία, ωραία σχόλια. Αυτή είναι πάντα μια ωραία σχόλια. Ε? Μην ξαναπείτε ξεφουρνίστηκε για τα podcast. Μας έχουν γανώσει τα αυτιά οι φιλοσοφικοί στοχασμοί τύπου ο Φουρνιέ το ξεφούρνισε, Βομβαρδιζένκοφ και τα Ερίκο Ανθρωποφάγος.
1: Θέλω να απαντήσω το μήνυμα αυτό μόνο και μόνο για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Λέει κάποιος φίλος. Εγώ συχαίνομαι την κουβέντα για τη διαιτησία, αλλά τη συχαίνομαι πάντα. Περίμενε, συγγνώμη. Πρέπει να το βρω. Λοιπόν, εγώ τη συχαίνομαι πάντα. Όταν ο Πετρίδης μιλούσε για τη Βαλένθια και τα φάουλ, δεν του κόψανε το μικρόφωνο. Σε ποιον έχουμε κόψει το μικρόφωνο. Έχουμε τύχει εδώ σε μεταδόσεις. Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, όλων των ομάδων.
0: Τι είμαστε λογοκριτές της Χούντας είμαστε.
1: Τι να κόψουμε το μικρόφωνο, δηλαδή. Ο καθένας λέει αυτό το οποίο κρίνεται πρέπει να πει. Θα κόψουμε στο μικρόφωνο σε ποιον.
0: Και κρίνεται από αυτό.
1: Ναι.
0: Που λέει.
1: Συμφωνείτε, διαφωνείτε, σας αρέσει. θα κόψουμε το μικρόφωνο εμείς. Έχουμε κόψει το μικρόφωνο σε κάποιον από εδώ πέρα που κάνει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε κάνει σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Έχουμε κόψει εμείς κανένας το μικρόφωνο ποτέ? Γιατί διαφωνούμε με αυτό που λέει? Για να καταλαβαίνετε τι λέτε κάποιοι.
0: Κώστα μου, μην γκρινιάσαι ότι σε κούρασε το rebalancing. Έχεις και στούντιο 4. Εμείς που ακούμε όλη μέρα Sport FM και δεν χάνουμε Νικολακόπουλο ούτε όταν αναλύει θερμοκρασίες και ύψος χόρτου, τι να πούμε.
1: Μπράβο, να πείτε. Μπράβο.
0: Ο Ριτσάρλισον μετά τη μάχη για παραμονή, το να μιλάει για πρωτάθλημα είναι σαν επιβάτης του Τιτανικού να λέει: στο επόμενο ταξίδι παίρνουμε το βραβείο καλύτερου πλοίου.
1: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο τύπος που έχει αναλυτικό αρχείο με όλα τα αποτελέσματα και τους νικητές όλων των κυπέλων ράπαν που έχουν γίνει ποτέ? Αναρωτιέται ο Άτε Φαφούτης.
0: Ναι. Ναι, ξεκάθαρα ναι. Ναι, ούτε παίχτης της Λίβερπουλ, όντως μετά το 86, από δεν πήγε παίχτης της Λίβερπουλ στην Εθνική Αγγλίας.
1: Πήγε ο Χέντερσον όμως, που με έκανε έναν τρόπο,
0: με έναν τρόπο, ναι. Λοιπόν, το θέμα του Μαρέσκα λοιπόν ήταν ότι λέει, άλλοι ότι ζήτησε μεταγραφές που δεν του κάνανε το Δεκέμβριο και άλλοι ότι τον τσιμπήσαν να συζητάει με τη Σίτι. Ή βγήκε ότι συζητάει με τη Σίτι, γι' αυτό τίποτα από τα δύο ακριβώς δεν μου φαίνεται πολύ σόι, αλλά τέλος πάντων, μπόλι είσαι. Anyway. Ποιος βαντάλισε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσία Ροπαγή του?
1: Κάποιος ηλίθιος.
0: Συγγνώμη, ναι, προφανώς ηλίθιος.
1: Με αφορμή εξωαθλητική μούργα και καθιζήματα χθες βράδυ σε μπάργο του ξενοδοχείου, το ράδιο διαιτησία πρέπει να έχει διαγωνισμούς, στείλτε φωτό ρέφερι να τα κουτσοπίνει με πρόεδρο και κερδίστε. Κάτω, το ράδιο διαιτησία θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γραμμές, αυτό, ρεπόρτερ, ακροατές παύλα ρεπόρτερ που σου λέει είμαι εδώ και βλέπω αυτόν εδώ που μιλάει με αυτόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπήκε εδώ στο πρακτορείο ο τάδε διαιτητής και έπαιξε το παιχνίδι που θα σφυρίξει την Κυριακή. Δηλαδή θα έχει ωραία πράγματα. Εντάξει, το ράδιο της.
0: Είναι ωραίο. Ίσως αύριο να στήσουμε και το πρόγραμμα, να βρούμε και τα όνομα των εκπομπών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο κύριος Μαρέσκα έφυγε γιατί χρησιμοποιούσε διαφορετικό απορρυπαντικό από αυτό που ήθελε ο κύριος Μπόλι για την καλή λειτουργία του πλυντηρίου του.
1: Είναι ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ ο μόνος μη οπαδός του Ολυμπιακού που ασχολήθηκε εκτενώς με το rebalancing?
0: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια, όσοι ρωτάνε και ζητάνε να μάθουν νέα του Κουπέπεπ, ετοιμάζονται για ταξίδι χωρίς τη σύζυγο, αλλά δεν φεύγουν μέχρι να μάθουν πού είναι.
0: Ο Άρχανσον λέει το εξής: να πούμε μπράβο στο Μαυροπάνο που με την απόδοσή του στο δεύτερο μισό της σεζόν κέρδισε το Hammer of the Year από τους οπαδούς της West Ham και κατάφερε να μπει στη μαρκίζα του Guardian για τις φωτογραφίες της σεζόν. Βέβαια, έβαλαν τη φωτογραφία που η μάπα του είχε γίνει ένα με την μπάλα μετά από σου του Haaland, αλλά οκ, okay, εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα. Ορίστε, είμαι φανατικός της Μίλαν 30 χρόνια. Έχω πάει τόσες φορές στο Σαν Σίρο, έχω περάσει χαρές. Έχω βιώσει τις δυσκολίες της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά τέτοιο ξενέρωμα δεν έχω νιώσει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Στα κλισέ των speakers που αναφέρθηκαν τις προάλλες, προσθέτω ότι όποτε πετάγεται κάποιος και βάζει ένα follow μετά από άστοχο σουτ συμπαίχτου, πάντα εμφανίζεται σαν απομηχανής θεός. Εντάξει, ναι, σημαίνει αυτό. Και μια που το λέτε, να συμπληρώσω εδώ μια πολύ παλιά γνώση. Ο απομηχανής θεός λεγόταν έτσι γιατί εμφανιζόταν στη σκηνή πάνω σε ένα μηχάνημα. Το θυμόμαστε πως το λένε αυτό το μηχάνημα. Και έχει πολύ περίεργη ωραία ορθογραφία. Λεγόταν εκύκλημα.
1: Α, μάλιστα.
0: 2KYNITA.
1: Ναι.
0: Έτσι τώρα το μήνυμα. Λοιπόν.
1: Στο ράδιο διαιτησία θα υπάρχει ειδική εκπομπή που θα αναλύει τα σόγια των διαιτητών και το αν συγγενεύουν με παράγοντες ομάδων. Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας.
0: Ναι, okay.
1: Αν ο Ταϊρίκ Τζόνς ήταν Ινδιάνος θα τον λέγανε το γουρλωτό ελάφι, λέει ο Σπύρος.
0: Μήπως κύριε Γιάννη στον Νικήτα το Μαζέπιν δεν δόθηκε ο χρόνος που θα έπρεπε και γι' αυτό δεν ανέδειξε το πολύ προευρωδικό του ταλέντο και είναι άδικο κάποιοι εγκάθεροι να τον αποκαλούν κοπριά? Όχι.
1: Δώσε λίγο χρόνο όμως, σαν να το σκέφτεσαι.
0: Τον αναδαυτερόλεπτο δεν είναι χρόνος.
1: Mm-hmm. Εσείς που με τους Metallica σκιστήκατε στα σχόλια για τους Maiden κουβέντα. Για τους Metallica στείλανε αυτοί που πήγανε. Για τους Maiden ναι. Ή δεν περάσετε καλά, ή δεν πήγατε, ή δεν θέλετε να στείλετε. Δεν έχει στείλει ο άνθρωπος για τους Maiden. Μετάλλικα στέλναν ο κόσμο μετά. Ω χαμό και τι ωραία και έπαν αυτό και έπαν. Δεν του μένει τίποτα. Μου γκάιστε.
0: Ναι. Καλησπέρα. Πείτε μου τι θέλετε να ρωτήσω τον Ζακ Μπράουν αύριο που θα πάω στο σπίτι να του κάνω εγκατάσταση καμερών.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι. Να ρωτήσουμε.
0: Τι να το ρωτήσουμε. Συγγνώμη, τι μπορεί καταρχάς να κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα.
1: Ναι, έλατε.
0: Τι μπορεί να κάνει. Τι να το ρωτήσουμε. Τι να το ρωτήσεις. Πώς θα καταφέρει να ανεβάσει πάλι τη Μακλάρεν. Θα το βρει το τόπο. Εντάξει. Έκανε τη χρονιά του πέρσι. Βλέπουμε τώρα. Τι να του πεις. Τέλος. Λοιπόν. Έχει δημιουργηθεί πρόσφατα βίντεο για τις συνθήκες ατυχήματος Αλάια από γνωστό πιλότο στο κανάλι Mentor Pilot. Συνδυασμός υπέρβαρο αεροπλάνου με πιλότο χωρίς πιστοποίηση και χρήση ναρκωτικών. Mm. Λέει. Λέει εδώ. Δεν ξέρω αν θυμάμαι κανείς αρκετά τον μπάτσο του Κωνσταντίνου Κελένης με το ψευδόνυμο ο Ακουαφόρτες που μύριζε καταστάσεις. Mm-hmm. Συγγνώμη, δεν το έβλεπα αυτό. Δεν το έβλεπα αυτό. Οπότε.
1: Κωνσταντίνου Κελένης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω ούτε
0: εγώ. Ναι, ούτε εγώ.
1: Δεν μπορώ να βοηθήσω καθόλου. Για την ακρίβεια, ας πούμε, αν πεθάνω και είναι το κουφάρι μου σε ένα δωμάτιο και αρχίσει και πέσει τον Κωνσταντίνο Κελένης. Θα σηκωθεί το πτώμα μου από την κάσα, θα ανοίξει την πόρτα να βγω έξω για να πεθάνω οριστικά έξω από εκεί που δεν θα βλέπω το Κωνσταντίνο Κελένης. Δεν ξέρω αν έγινε σαφής.
0: Σαφέστατος. Μια πολύ άκυρη ερώτηση. Η επόμενη θεματική εκπομπή με ιστορίες τόσο δικές σας όσο για το κοινό πότε θα γίνει. Ποια θεματική εννοείς. Με ποιες ιστορίες ακριβώς.
1: Σας ακούω εδώ με τους Iron Maiden και είναι πολύ τσατισμένοι που δεν τους αναφέρατε καθόλου. Οφείλω την Duncan.
0: Η μία έδρα που πήρε το κόμμα του Φιδία κερδίθηκε στην Πάφο από υποψήφιο ο οποίος εξελέγει με 260 ψήφους. Ενώ στο χωριό, ας πούμε, που μένω στην Κύπρο, για να καταλάβετε, ο κοινοτάρχης για να εκλεγεί χρειάστηκε 700 ψήφους.
1: Πολύ καλά.
0: Λαμπρά. Λαμπρά.
1: Η Ασπιρίνη Παπά λέει: πήγα τρίτη φορά Maiden, αυτή τη φορά με την 8χρονη κόρη μου. Ήταν αδιανόητα, συγκινήθηκα, τέλεια εμπειρία. Μακάρι στα 70 μου να έχω κι εγώ τέτοια ενέργεια όσο αυτή η θρύλη. Ωραία. Και ο Απόστολος από Κύπρο επίσης. Λέει ότι ήταν φανταστικά. Στο ράδιο Διαιτησία οι ακροατές θα ζητούσαν χρήση VAR για να δουν πόσοι πράγματι έστειλαν για Maiden και πόσοι για Metallica, λέει ο Καφουφάιτερ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα ήταν στο Fight Club του Ράδιο Διαιτησία. Θα ήταν σε πιο καλά χαλαρή διάθεση από τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Ναι. Λέει ένας φίλος. Συγγνώμη. Σήκω Αντρέα γεννηματά και μένιο να πάρουμε χρυσό νησάφι το ασημένιο. Δεν έχει καμία σημασία αν πιστεύουμε στο Πασόκ. Πιστεύει το Πασόκ σε μας. Από το θάνατο ξεφεύγεις, από το Πασόκ ποτέ. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Πρόσφατα έκανα τεστ DNA επειδή είναι ένα από τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ενδιαφέρον.
0: Γι' αυτό πληρώνουμε φόρους στη Σκωτία για να παντρεύεται το αυστριακό Στότο Βόλφ της Mercedes, τη Σούζη Στόνταρτ, το ξανθό μπουμπούκι. Ούτε τις ταινίες του Σον Κόνερ του Παλίκαρου δεν σεβάστηκες, μαντάμ. Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Ο Βαμέξης είπε αν πεθάνω και όχι όταν πεθάνω. Πολύ καλά το είπε. Πολύ καλά το είπε. Κατάλαβα. Α, 280 ψηφίσω ή 260, συγγνώμη. Μάλιστα. Εντάξει, άμα 280, οκ.
1: Ο Ακουαφόρτες στις λέτε με Γιάννης Καπετάνιος μας ενημερώνει, καλή φίλη.
0: Ο Παναστάτης Μπολσονάρος λέει το εξής. Ο φίλος μου ο Βάγκος, εκεί που μείνουμε καφέ, σου παίρνει τον αναπτήρα, ανάβει τσιγάρο και μετά κάνει τον αφήνει στο τραπέζι, αφήνοντας επιδεικτικά να ακουστεί το τάκ και μετά το βάζει στην τσέπη. Κατάλαβες, σου λέω, είναι αυτό.
1: Αλλά θες να ανάψεις κι εσύ. Δεν λες στον Βάγκο που είναι αναπτήρα, για να βγάλει τον τσιγάρο.
0: Θα το κάνει στο τέλος, στο τελευταίο. Στο τελευταίο. Τσιγάρο, προφανώς. Ο Τζέσικα Λάμπα Βερολίνου λέει: σαν σήμερα 25 Μαΐου μου έρχεται σε μνήμη μια μέρα θλίψη για την παιδική μου φίλα θλιψυχούλα. Ως γεννημένος στις Σέρες, δεν γινόταν να μην στηρίζω την αγαπημένη ομάδα της πόλης μου πέρα από τον Παναθηναϊκό. Επιπλέον, αγάπη μου από το εξωτερικό ήταν η Μίλαν. Τη μέρα εκείνη του 2005 ήμουν 12 ετών και έκτη δημοτικού. Όλη η πόλη ήταν στο γήπεδο, καθώς ο Πανσεραϊκός μετά το μακρινό 93 γνώρισε τη χαρά της πρώτης εθνικής και βρισκόταν κοντά στην επιστροφή. Ήθελε μόνο τη νίκη στο παιχνίδι με τον Ακράτητο και όλοι ήμασταν σίγουροι ότι έφτασε η στιγμή. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι τελείωσε 0-1. Εγώ ως μαθητής ήμουν σε μονοήμερη και ρούμε το σχολείο, οπότε δεν ένιωσα το συνέστημα της απογοήτευσης από κοντά, αλλά ήμουν ο προχώ μαθητής που ενημέρωνε με το ραδιοφωνά για το πώς πάει το μάτς. Μετά την απογοήτευση, λοιπόν, αλλάξαμε σκηνικό. Τελευταία αγωνιστική πρώτη εθνική την ίδια μέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και έκταν ζωντανή για την κατάκτηση πρωταθλήματος με τον πρώτο λόγο να τον έχει Ολυμπιακός. Παρότι η παράθεση της καρδιάς μας έκανε τη δουλειά με τον Όφη, ήρθε εκείνο το απίθανο γκολ. Οπότε μέσα στο Στάρι Βάλτο και Στολτίδης κλωτσάνε μαζί την μπάλα και ο Ολυμπιακός κλέβει εντός εισαγωγικών την νίκη στο Καφτανζόγλιο με 0-1 και παίρνει το πρωτάθλημα αφήνοντάς με σε αναμονή για την επόμενη πενταετία μέχρι να έρθει ο Σισέ και οι λοιποί. Τελευταία ελπίδα για χαμόγελο, ο τελικός Κωνσταντινούπολης. Μετά από διπλή φάπα στην ίδια μέρα υπάρχει σπουδαία Μίλαν που εκείνο το βράδυ ήταν η μόνη μου σωτηρία. 1-2-3-0, πτώμα από μονοήμερη σχολική εκδρομή, πέφτω για ύπνο πεπισμένος ότι επιτέλους βρήκα τη σανίδα σωτηρίας. Αν δε, το πρωινό ξύπνημα με παπαδάκι που διάβασα αθλητικές εφημερίδες είναι κεραμίδα. Το 3-0 έγινε μυστηριωδώς 3-3, η Λίβερπουλ το σήκωσε μετά τα πέναλτι. 25 Μαΐου 2005 ήταν μια θλιβερή μέρα για τον πιτσιρικά από τις Σέρες, αλλά κυρίως ένα μάθημα πως όταν υποστηρίζεις Πανσεραϊκό, Παναθηναϊκό και Μίλαν, πρέπει να μάθεις από νωρίς πως είσαι καταδικασμένος να υποφέρεις και πως οι χαρές είναι μετρημένες και μετά από πολύ υπομονή.
1: Είμαστε. Μπορείτε να επαναλάβετε το πρώτο τελευταίο μήνυμα γιατί σας ακούω με ακουστικά και εκείνη την ώρα έτρωγα παξιμάδια. Ευχαριστώ. Ένας φίλος τώρα έρχεται να χαλάσει τη μανέστρα. Λέει δηλαδή όσοι έχουν πάει σε συναυλία πρέπει να χρυσώνουν το χάπι. Η συναυλία του Maiden ήταν μέτρια. Ακουστική στις κερκίδες χάλια. Setlist μέτρια. Τώρα εσύ θα αντιμετωπίσεις πολύ. Τώρα θα αντιμετωπίσεις πολύ οργή. Να ξέρεις εσύ που το στείλες. Βέβαια σοφά το στείλες και 57. Ναι. Τώρα τι θα προλάβουν να με βρίσουν. Δεν θα προλάβουν πολύ.
0: Καρταρόμπα ξεκουβουλέει το εξής. Έτος 19 Δεκέμβρη, ο Μικέλ Αρτέτα αναλαμβάνει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής της Άρσεναλ, ομάδα που υπηρέτησε για 5 χρόνια. Η Άρσεναλ, όπως θυμούνται οι παρικούντες στην Ιωτρέλη, ήταν σαν θελομπούσε μετακόμιση, οπότε ήταν μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για το Βάσκο. Σημείωσα τότε το σχόλιο από ένα φίλο της Άρσεναλ που λυπόταν την τρομερή κόμη του Μικέλ, λέγοντας πως ήταν θέμα χρόνου να χάσει τη λάμψη της, την πυκνότητά της και το απόλυτο σαν να λούζεται με περβόλ μαύρο. Οπότε ο συνοπαδός με έβαλε σε σκέψεις και τεστ παρατηρητικότητας. Αντί να βλέπω τις τακτικές αλλαγές και τις ενίοτε πολύ χαρακτηριστικές αντιδράσεις του στον πάγκο, παρακολουθούσα την κόμη του. Και ναι, άντεξε, ξεπέρασε το αρνητικό κλίμα και την κακοτυχία ετών και έμεινε άθικτη και με ελάχιστη γκριζάδα απλά για να μας πείθει ότι δεν τα βάφει. Ζήτω η κόμη του Μικέλη, πραγματική πρωταθλήτρια. Εν τω μεταξύ, σε εμάς που είμαστε και σειρά του, τα γκρίζα έχουν πλέον προβάδισμα. Επισυνάπτω σχετικό αποδεικτικό το οποίο με πολύ κόπο κατάφερα στο GPT και όντως είναι έτσι όπως τα λέει.
1: Είμαστε. Όσοι ακούνε Iron Maiden, ακούνε σοβαρές εκπομπές και όχι εσάς για να στέλνουν μηνύματα. Ή έστω ακούνε Radio Blackman για αλλαγή. Φίλος μου έπαιρνε πάντα ρόζα αναπτήρα για να μην το καβατζώνουν ή να το καταλαβαίνει άμεσα μόλις κάποιος να τον έπαιρνε, τον αναπτήρα. Mm-hmm. Αυτό με τα χρώματα το κάνω και εγώ όταν έχω συναναστροφή με ύποπτους ανθρώπους που καβατζώνουν αναπτήρες. Παίρνω πάντα φανταχτερά, φλούω, ό,τι βρίσκω πιο υπερβολικό. Γιατί άμα έχεις μαύρο. Εύκολο άλλο το καβατζόνι και σου λέει: Ω φίλε, συγγνώμη, τον πρέτεσαι να το δικό μου. Αν έχει λαχανή, τι θα σου πει, ποιο άλλο έχει λαχανή.
0: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κώστα, είμαι σε σχέση 1,5 χρόνο με μια κοπέλα που την αγαπώ πραγματικά, αλλά βλέπω ότι δεν τραβάει, δεν ταιριάζουμε σε πολλά, αλλά δεν μπορώ να φύγω γιατί ξέρω ότι και οι δύο θα στεναχωρηθούμε. Τι κάνω.
1: Φεύγεις γιατί η στεναχώρια θα είναι προσωρινή από τον χωρισμό, αλλά εάν μείνεις η δυστυχία θα είναι μόνιμη, αφού δεν περνάνε καλά. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
0: Μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να διαβάσουμε το μήνυμά σου.
1: Ενώ.
0: Του Μάνου.
1: Δεν το βλέπω. Δεν ξέρω, δεν μου έχει έρθει.
0: Ναι.
1: Αν κρίνεις πως όχι, όχι.
0: Νομίζω πως έχει. Έτσι, κάτι κάνει την ώρα που μας ακούει. Ό,τι καταλάβατε τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club. Αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξει υπεύθυνα.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιο θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη.
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία.
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο.
4: Επί δύο.
5: Γιατί και φέτος η Stoiximan διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η ΑΕΚ νίκησε 102-99 τον Άρη σαν Ελ Αρένα και με σκορ 2-1 στη σειρά προκλήθηκε στους ημιτελικούς Stoiximan GBL όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας. Πρώτο σκορ της Ένωσης ο Μπάρτλι με 16 πόντους τραυματίες από χώρες ο Φίζελ. Στροφή σε εγχώρηση υποχρέωση για τον Ολυμπιακό μετά την κατάξη τέταρτης Ευρωλίγας με τους Ερυθρόλεπτους να υποδέχονται την ΑΕΚ την Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών στη Stoiximan GBL. Αναβαθμισμένη περιφέρεια των πρωταθλητών Ευρώπης στη νέα σεζόν με τις προσθήκες των Μοντέρο και Μακιντάιρ, δεδομένη προσπάθεια να μεταπιστεί ο Πίτερς και να παραμείνει. Θέμα ορών η οριστικοποίηση της πρόληψης του Γιάκομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού για τους διάρκειας του συμβόλαιου που θα υπογράψει ο Δανός προπονητής, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ και φόροι προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ. Ενδιαφέρον από ό,τι μίλανε για τον Άρων Κουντή, δίχως όμως να υπάρχει ακόμα κρούση στην ΑΕΚ με τον Καμερουνέζο στόπερ να δεσμεύεται με την ένωση μέχρι το 2029 ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτική αναβάθμιση, ο βασικός στόχος των ανθρώπων της πρωταθλήτριας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση αποκτήσεως του τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Ολυμπιακό. Ο Κώστας Φορτούνης είναι πιθανό να αποτελέσει την πρώτη προσθήκη της νέας σεζόν. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Ανοιχτό ενδεχόμενο στον ΠΑΟ για την πρόσληψη αθλητικού διευθυντή, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα. Αυτή η σεζόν θα μείνει στη μνήμη μας όσο η πιο απογοητευτική. Ήμασταν πάντα τόσο κοντά στο να κατακτήσουμε όλα, αλλά τελικά μείναμε με άδεια χέρια το απολογιστικό μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Κρούσου στον ταξιάρχη Φούντα έχει κάνει ο Άρης χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία αφού ο παίκτης φέρεται να αξιώνει περισσότερα χρήματα. Στα υπόψη βρίσκονται και οι Κότσιρας και Πόμπο οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από Παναθηναϊκό και φυσικά αντίστοιχα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αποφασιστεί το μέρος που θα γίνει η προετοιμασία. Εξέταση των βίντεο που κατέγραψαν το επεισόδιο μεταξύ των Βαγγέλη Μαρνάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center παρήγγειλε ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών αρεστής Κορέας. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διερεύνηση τυχών διάπραξης αδικημάτων και εφόσον διαπιστωθούν τέτοια να προχωρήσει ποινική διαδικασία. Μια νίκη μακριά από τον τίτλο της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός που νίκησε 36-30 την άξιο ο Χριστό της Λιούπορης και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών παράπονα για τη θεία εξέφραση ένωση. Το τέταρτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Χριστό του Καματερού. Η Πάντερ προηγείται 2-1 της Βόλφσμπουργκ στην παράταση για τα μπαράζ προβασμού παραμονή στη ρεβάνση του 0-0 του πρώτου αγώνα για την Bundesliga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Δύο αγωνιστικές κεφισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Sport FM.
2: Μεταξύ άλλων, η ατάκα που είπε είναι ότι στο δάκρο δάκρυσα.
3: Είπε.
2: Στο δάκρο, ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
4: Καταρχήν, ο ήχος θα έφτανε τα 200 δεσιμπέλ. Ο δυνατότερος δυνατός ήχος που έχει δημιουργηθεί στη γη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
0: bwin Sport FM 94,6.
6: Η μπάλα στα χέρια του Πίτερς και φάουλ από τον Ντεκ. Τώρα τέλειωσε! Τώρα έρχεται η λύτρωση! Τώρα είναι το τέλος μιας αναμονής και μιας γλυκιάς προσμονής για να δικαιωθεί αυτή η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μέρα της λύτρωσης. 13 χρόνια μετά το Λονδίνο και τις όχθες του Τάμεση, ο Ολυμπιακός γράφει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του και θα το σηκώσει σε ελληνικό κόμμα. Ο θρύλος στέφεται στην Αθήνα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, και ο Πειραιάς τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. 92-85 από τον Άλεκ Πίτερς, η βασίλισσα στο Καναβάτσο, το γλυκό νέκταρ της δικαίωσης για την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα, για τον προπονητή και άνθρωπο Γιώργο Μπαρτζόκα. Είστε τώρα! Τέλος! Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026! Κλάματα παντού, δακρυσμένοι άνθρωποι, στρωμένες γωθιές, απίστευτο σκηνικό στο Telecom Center της Αθήνας. Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα δώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Κώστα Παπανικολάου. Να δούμε αν θα φωνάξει κάποιον. Ο Δημήτρης Πασκόπουλος, ο άνθρωπος που είναι από το 1996 στον Ολυμπιακό. Ο Παπανικολάου πάει. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Φυσικά κατεβάζει τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν γίνεται να μην το σηκώσουν μαζί. Ο αρχηγός στη μέση περιμένει το ιερό δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας. Το κοιτά. Παίζει με την αγωνία μας κι άλλο. Σήκωσε το, ρε άνθρωπέ μου. Σήκωσε το! Ο Ολυμπιακός Πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Σαν μικρά παιδιά όλοι, χαρτάκια χρυσά και λευκά στον ουρανό του Telecom Center, και μια πραγματική μυσταγωγία από 20.000 φίλους του Ολυμπιακού.

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12, παρεμβλέπω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Παρεμβλέπω για το επόμενο 2ωρο. Ηράκλης Αντίπας, Διονύσης Θεσίλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Και θα τα πούμε με εσάς 2-10-95-79-283-45. Πρωτού πάμε στα υπόλοιπα μπάσκετ ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού κτλ. Να πούμε και από εδώ συλληπιτήρια, ειλικρινές συλληπιτήρια, γιατί ήταν.
1: Σοκαριστική είδηση το πρωί. Το πρωί.
0: Ναι.
1: Μα γιατί ήταν και πάνω στη...
0: στην οικογένεια του Παρασκευάτσα.
1: 49 ετών.
0: Ναι. Και δεν ήξερε και κανείς γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο δεν το. Ναι. Δεν ήθελε να γίνει γνωστό.
1: Όχι, ναι, δεν.
0: Και έγινε το πρωί. Όπως το λέει στον Τραϊάνο, θέλω να πούμε. Για το σύζυγό του, και εγώ μας Λοκούστα, γενικά. Ξεκίνησε άσχημα. Και να πούμε δύναμη στο Μάριο Γνώμου.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Και στο Σπύρο Μαραγκό που πήγε νοσοκομείο.
1: Το διάβασα και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Δύναμη.
0: Τι να πεις. Mm. Αυτά είναι τα σοβαρά. Λοιπόν, 2-10-95
1: είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα σοβαρά. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο της ζωής. Το πολύ σκληρό πρόσωπο της ζωής.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν φεύγουν είναι οι άνθρωποι. Γιατί εντάξει, το πλήρης ημερών.
0: Άστος.
1: Είναι. Δεν γλιτώνει κανείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλλά τώρα 49 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί τόσα χρόνια, 5-6 χρόνια ο Παρασκευάς. Και ξέρεις, 11 παρά 4 σοκαρίστηκα.
0: Λίγο γιατί ήταν πρωινή.
1: Ναι, δηλαδή σοκαρίστηκα.
0: Δεν είναι εκπομπή. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τα ξέρετε. Μπάσκετ χθες. Θα τα πείτε πάρα πολύ φυσικά με τον Ηρακλή ή το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Την είχε επί της Ζάλης στο τελικό. Και ό,τι άλλο θελήσετε φυσικά.
1: Και όλα τα όσα έγιναν και την επόμενη μέρα. Έχει
0: πολύ μπάσκετ θα πάμε, ορολογικό.
1: Εντάξει. Έχει πραγματάκια. Εντάξει, ήταν ένα τρίμερο ονειρικό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι πως εξελίχθηκε ψυχοφθόρο βέβαια.
0: Στο τέλος.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα που είχε γίνει στο 88-80. Είναι χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, που μετά είδα τα στιγμιότυπα, γιατί εγώ ξέρω στο γήπεδο. Το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, όταν κέρδισε τις τρεις βολές ο Καμπάτσο. Αν δείτε το πρόσωπο του Ντόρσεϊ, μιλάει από μόνο του.
0: Εγώ πιστεύω ότι το δευτερόλεπτο εκείνο.
1: Ποιο δευτερόλεπτο? Το δευτερόλεπτο, σωστά το
0: λέω. Με τον Νίκο Δεσέρβα, στο τρίποντο του Φέληξ. Ξέρεις, μέχρι να πάει σίδερο. Εκεί λες, ρε παιδί μου, γιατί αυτό που πήγε να γίνει έγινε σε 20 δευτερόλεπτα. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τόσο ήταν.
1: Όχι, ήθελε 20 δευτερόλεπτα να λήξει.
0: Σε πόσο έγινε?
1: Έχει γίνει σε λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Λιγότερο.
1: Γιατί είναι μία επίθεση. Μία επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Την οποία αστοχεί η Ρεάλ. Προσπαθεί να σώσει την μπάλα ο Φουρνιέ. Τη γυρίζει το Λάλης και καρφώνει. Και από εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ξέρει. Έπαιρνε συνέχεια την μπάλα η Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και το σουτ είναι ελεύθερο.
1: Δεν είναι κακό σουτ.
0: Ναι. Εννοώ από καλές προϋποθέσεις με αυτήν την έντολη. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι άλλο.
1: Να πούμε εδώ πέρα μόνο στους φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε με 3-4 λεπτά ο καθένας. Στον Τέβες, τον που έχει στείλει το πρώτο. Στον ταξιάρχη, το φίλο του Σάκη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο. Στο Βίρον από τα Χανιά. 49 ετών, λέει, πέθανε και η μαμά μου, γράφει ένας εδώ φίλος. Φίλε μου. Σκληρό είναι, τι είναι, άσχημα αυτά τα πράγματα. Την καλησπέρα στο Γιώργο από το Σίδνεϊ, στο φίλο από τη Λοζάνη, στο Μάριο από την Ελβετία. Λοιπόν, αυτά. Το Βίρο από τα Χανιά.
0: Για πάμε. Okay. Πάμε να ανοίξουμε. Χαίρετε. 3-4 λεπτά έκαστος, 4-5 λεπτά έκαστος, όχι 3-4, εντάξει. Έκαστος εκεί για να βγάλουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Πάνω σου είμαι από το Παλαιφάρι, ο Παναγικός.
0: Γεια σου, Πάνω.
1: Ναι, λέγε, Πάνω.
2: Καταρχήν, τυπικά συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό. Λέω τυπικά γιατί ως Παναγικός δεν μπορώ να χαρώ για τη νίκη του Ολυμπιακού μέσα στο γήπεδό μου.
1: Σεβαστό, εγώ το καταλαβαίνω.
2: Όχι, ενοχλήθηκα πάρα πολύ, προφανώς.
1: Ρε Πάνω, και να μην ήταν και στο ΑΚΑ και να ήταν, ξέρω εγώ, στη Βαρκελόνη να γινόταν.
2: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
0: Απλά ή ποιοι περισσότερο.
2: Επειδή έχουμε μια αθλητική, ένα αθλητικό ανταγωνισμό, δεν θέλω ο αντιπαλός μου να παίρνει.
0: Λογικό είναι αυτό.
2: Αθλητικό ανταγωνισμό, είπα.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
2: Και πόσο μάλλον μέσα στο ΆΚΑ. Για να μην χρονοτριβώ και να.
0: Ναι, γιατί πάμε, θα πάμε σε 4 λεπτά.
2: Θέλω να πω δύο θέματα. Ένα για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό Διονύση και ένα για το πασχετικό. Η διαφορά του Ολυμπιακού που έπαιξε με την Ρεάλ το 2023 και του Παναθηναϊκού του 2024 έχει κάποιες διαφορές, όχι ομοιότητες. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Πάντα.
2: Αλλά σαν όνομα, σαν μέγεθο, σαν ιστορία. Έχει διαφορές. Δηλαδή η αξία των τροπέων είναι διαφορετικές και το 23 αν το παίρνατε εσείς και το 24 αν το παίρνατε ο Παναθηναϊκός σε σχέση με το 26. Μαχητική Ρεάλ, αποδεκατισμένη με την έννοια ότι είχε δύο σημαντικές απουσίες.
0: Respect και νομίζω,
2: και νομίζω ότι ήταν και ποσοτικά λιγότερο το ρόστερ της Ρεάλ από ότι τότε. Είχε λιγότερες επιλογές από ότι το 23 και το 24.
1: Το 23 και το 24 βέβαια ήταν λίγο πιο γερασμένο το ρόστερ.
2: Θα σου πω, το 23, το 23 είχε το Ρούντι Φερνάντες, είχε τον Γκάρολ, τον Γκοζέρ, τον Ροντρίγκες, δηλαδή τον πιο νέο, τον Γιούλ. Αν το παίρνατε θα είχε μεγαλύτερη αξία. Τώρα όμως βέβαια, δεν θέλω να μειώσω την κατάσταση του Ολυμπιακού, αλλά ξέρεις, αρχίζει και λίγα φθήνει και η Ρεάλ σιγά σιγά.
1: Δεν είμαι τόσο βέβαιος, γιατί θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Και ρώτα και το Διονύση. Και εδώ στις εκπομπές, δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο να το θυμάται.
2: Όχι πολύ όμως, λίγο χρησιμοποιημένο, γιατί θέλω να πω κάτι.
1: Δεν θα σου το πεις και για το ποδόσφαιρο, ναι. Δεν σου φάω το χρόνο. Το έλεγα εγώ ότι πολύ υποτιμάτε τη Ρεάλ και τη βλέπω εγώ τη Ρεάλ και τη Ρεάλ.
0: Το λέει καιρό.
1: Πολύ καιρό, που όταν η Ρεάλ ήταν πολύ χαμηλά σε βαθμολογία. Λοιπόν, η Ρεάλ είναι η Ρεάλ όσον αφορά το χθεσινό, το τελικό. Το μειονέκτημα της, που ήταν το μειονέκτημα της κάτω από το καλάθι, το κατάφερε Μποσκαριόλο και με τους παίκτες που διαθέτει, γιατί έχει τα κορμιά, δηλαδή ο Χεζόνια μπορεί να είναι τριαρό-τεσσάρι, αλλά είναι ψηλός. Δεν... Κατάφερε να το κάνει πλεονέκτημα.
2: Το πάλεψε μέχρι στο 1,40 ήταν 80-80.
1: Το έκανε πλεονέκτημα, γιατί φίλε δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν και γι' αυτό έπαιξε ο Τάιρικ Τζόνς όλο το τελευταίο δεκάλεπτο. Με πολλά τρίποντα, κάλυψε τις αδυναμίες, δεν έφτανε η μπάλα εύκολα στο ψηλό. Λοιπόν,
2: θα πω και μια γενική παρατήρηση. Οι παραδοσιακές δυνάμεις του μπάσκετ αρχίζουν και χάνονται σιγά σιγά. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα του Ναβάρο του Πασκουάλ που πήγε στα Final Four πλέον δεν πηγαίνει. Η Μακάμπι που ήταν, τώρα μιλάω για τον Ρον Τζάμψη και πολύ πιο παλιά τώρα, μιλάω το 90 και δύο πώς.
1: Όχι, okay, και πιο μετά.
2: Και πιο μετά. Ναι. Δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν πάρει τρόπαια 6 και 7 και 2 και 5 δεν υπάρχουν, δεν πηγαίνουν σαν Final Four. Συνήθως τα τελευταία χρόνια πάνε η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ, Ολυμπιακός, άντε ο Παναθηναϊκός τώρα που έρχεται και καμιά έκπληξη. Θέλω να πω, τα Final Four πιο παλιά ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικά.
1: Ναι,
2: και το 90 και το 2000 και το 2015.
1: Βέβαια, βλέπεις,
2: η αξία των τροπέων του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανώτερη σε σχέση με τις ομάδες που ήταν πιο δυνατές εκείνη την εποχή.
1: Α, και πάλι έχει δυνατές ομάδες και δεν να σου πω για κάτι.
0: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ.
1: Έχει αλλάξει τον μπάσκετ. Ναι, μεν μπορεί να πεις ότι.
2: Μιλάω για τη δυναμικότητα των αντιπάλων.
1: Ότι στα τελευταία Final Four υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες πάντα θα το διεκδικούν. Δηλαδή, έχει πάει 5 σερί Final Four Ολυμπιακός. Είχε πάει 2 σερί τώρα ο Παναθηναϊκός φέτος που δεν πήγε. Η Ρεάλ είναι πάντα εκεί.
2: Θα πω και κάτι, δεν κατάλαβα.
1: Είναι δεδομένο όμως ότι. Να ξέρεις ότι θα φτάσει, ότι θα εμφανιστούν ομάδες, έτσι όπως πάει η Ευρωλίγκα.
0: Πάμε στο ποδόσφαιρο πάνω.
2: Ναι, θα πω και κάτι σύντομο τώρα για να κλείσω. Η αντιμετώπιση της διατησίας του Παναθηναϊκού συνολικά όσο τη σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε 2-3 σφυρίγματα υπέρ του όταν έπρεπε. Δηλαδή άξιζε, αλλά έπρεπε να το πάρει κιόλας.
1: Εγώ
2: έτσι αντιλήφθηκα. Αυτό αντιλήφθηκα. Για το ποδόσφαιρο, τώρα για τον Δανό προπονητή, okay, ναι. Καταλαβαίνω, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εμένα Διονύση, δεν με ενδιαφέρει, δεν είμαι φανατικός να πάρω αυτόν τον προπονητή. Θέλω Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα έναν προπονητή.
0: Αυτό θα πάρει σύντομα.
2: Αυτό δηλαδή, το σκάουτινγκ το κάνει εγώ, δεν το κάνω εγώ, το κάνει η διοίκηση. Αν θα βγει καλό ή κακό, πάλι θα ξαναλέμε του χρόνου, αν βγει και καλά η οργάνωση ή όχι.
0: Για να σου πω τι λέει το ρεπορτάζ. Κάποιες λεπτομέρειες από μένα τώρα τα.
2: Αυτές είναι λεπτομέρειες.
0: Κάτσε να σου πω.
2: Εντάξει, δεν διαπραγματεύεσαι τώρα και με τον Μουρίνιο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει.
2: Δεν υποτιμώ τον προπονητή. Δεν υποτιμώ τον προπονητή, αλλά εντάξει τώρα.
0: Θέλω να σου πω για να ξέρεις.
2: Εγώ φανταστώ ότι από το Σαββατοκύριακο που ακούω ότι θα έρθει δεν έχει έρθει ακόμη. Εντάξει, όχι, δεν θα έρθει. Αλλά πολύ φέδεμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, και το τίποτα.
0: Φίλε, θα σου πω κάτι. Δεν είναι, θα σου πω τι γίνεται. Κάποιες φορές, το είπα και το βράδυ, το νωρίτερα όταν βγήκε το ρεπορτάζ, κάποια ονόματα είτε μεταγραφών παικτών, είτε προπονητών βγαίνουν προς τα έξω 2 μέρες πριν κλείσει τον deal, ενώ δουλεύετε 20 μέρες, Κάποια βγαίνουν νωρίτερα. Τώρα, αυτό το όνομα βγαίνει νωρίτερα.
2: Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά τώρα για μεταγραφές. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν το κάνω παραναγκό, συγγνώμη, είναι αεραστεχνική μεταχείριση αυτό. Ναι, δεν ισχύουν οι παίκτες που ακούγονται, ναι, καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, άλλο. Λέω ότι είναι κάποια. Συμβαίνουν αυτά σε όλα τα deal. Τελειώνει το θέμα, δηλαδή, εγώ αυτό ξέρω.
2: Μπορεί και άλλο. Δηλαδή, το Γεωργιανού που σου είπα κιόλα.
0: Δεν μου προκύπτει εμένα και τώρα όταν ακούς 15 εκατομμύρια.
2: Αυτό έλεγε να σου προκύπτει τώρα. Δηλαδή, να σου προέκυπτε τώρα ένας μεταγραφός, μια μεταγραφή. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητής.
0: Ναι,
2: εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Ακούς 15 εκατομμύρια, δηλαδή, πού πάει το μέλος.
2: Α, τα ποσά. Μα να ακούγονται παίχτες από τη στιγμή που δεν υπάρχει προπονητής. Λίγο σοβαρότερα, παιδιά. Εντάξει.
1: Ναι, γύρε πάνω πέρα, προχωρήσουμε.
0: Γεια σου πάνω.
2: Καλό βράδυ, γεια.
0: Πάμε, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, γεια σας Γιώργος Παναγιώτος, τι κάνετε.
0: Γιώργο, καλά.
1: Γεια σου.
3: Λοιπόν, Διονύση, άκουσα πριν
0: ναι.
3: ότι ο προπονητής έχει δει πολλά μάτσου του Παναθηναϊκού και δέχεται να φύγει πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει σε ένα κάτι τέτοιο το ρατάρ σου.
0: Να φύγει πολλοί κόσμος, θα φύγουν αυτοί.
3: Δεν ικανοποιείται από αυτό που θέλει να παίξει αυτός, ορισμένοι παίκτες δεν καλύπτουν τα κριτήρια.
0: Περίμενε. Θα γίνουν μεταγραφές καταρχάς.
3: Θα γίνουν μεταγραφές, αλλά θα φύγουν και παίκτες εκπλήξεις.
0: Θα το δούμε αυτό. Περίμενε. Σίγουρα θα φύγουν οι παίκτες των οποίων θα σίγουρα λήγουν. Από εκεί και πέρα, για να φύγουν κάποιοι άλλοι, θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις.
3: Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία ο Παναθηναϊκός να σπάσει και συμβόλαια. Εγώ αυτό άκουσα και σου λέω.
0: Να σπάσει τώρα συμβόλαια, πάντα θες.
1: Εξαρτάται μόνο αν είναι κάποιος στον τελευταίο χρόνο.
3: Πότε πιστεύεις εσύ ότι θα ανακοινωθεί ο προπονητής?
0: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο.
3: Μέσα εβδομάδα. Μπορεί και αύριο. Ωραία. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, Διονύση, έστω και ένας Παναθηναϊκός που μπορεί να κατακρίνει το Γιαννακόπουλο που κατέβασε στο Λάβαρο του Μπουντιρόγκα?
0: Δεν συμφωνώ με αυτό, το έχω πει γιατί δεν θέλω να το συζητήσω παραπάνω.
3: Εγώ συμφωνούσα όταν το έκανε. Αλλά βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό που έχει εξελιχθεί, πλέον συμφωνώ.
0: Όχι, εγώ δεν συμφωνώ.
3: Άλλα πράγματα καταλογίζω εγώ στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος άφησε την ομάδα. Όταν λες ότι θα είναι πολεμήσει το παρασκήνιο, το πώς θυμάσαι, Διονύση, από το Instagram, ούτε από το τραπεζάκι στο Σουνιό. Εκεί έχει 100% λάθος. Άφησε την ομάδα έρμεο, άφησε την ομάδα έρμεο στον Αταμάν, έριξε παίχτες όταν δεν μπορούσε να τους αντικαταστήσει και να τα αποτελέσματα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ράδοβιτς στον Ολυμπιακό?
0: Όχι.
3: Εγώ όταν το έμαθα έπαθα σοκ. 23 στα 39.
1: Ναι, δεν έπαιξε πάντως 4 συνεχόμενα.
3: Πώς έπαιξε, έπαιξε 2 συνεχόμενα.
1: Άσε τώρα, γιατί μου λες συνέχεια τώρα, ας πούμε, π.χ. και λέτε για τον Πορτιρόγκα. Δηλαδή, όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός, ποιος ήταν στην Ευρωλίγκα? Πορτιρόγκα δεν ήτανε?
3: Ο Πορτιρόγκα ήταν.
1: Ναι.
3: Αυτά που βλέπεις εσύ φέτος είναι φυσιολογικά.
1: Τι έχουν γίνει φέτος δηλαδή?
3: Έχει γίνει το πανηγύρι, ιδίως ο τελικός τεστ. Ιδίως ο τελικός τεστ είναι. Τι έγινε στο τελικό?
1: Ναι, για πες.
3: Τα τελευταία 5 λεπτά η Ρεάλ δεν πήρε σφύριγμα.
1: Δεν πήρε σφύριγμα.
3: Ούτε ένα.
1: Δεν πήρε σφύριγμα η Ρεάλ.
3: Σφύριγμα 50-50.
1: Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει φάουλ, να ξέρει, την τάπα του Βεζέκο. Φαράζει δεν την είχα αναφέρει στο 88-82.
3: Για ποια φάση?
1: Εκεί που έκλειψε την μπάλα η Ρεάλ. Κάτω από το καλάθι στο 88-82.
3: Ναι, ξεχνάς όμως ότι στο γύρισμα που κάνει ο Φουρνιέ.
1: Ένα για 50-50.
3: Ναι.
1: Ποιο ξέχνα το γύρισμα? Το γύρισμα πήρε ο Φουρνιέ, το έκανε γύρισμα, γίνει λάθος και πήγε καλάθι. Στην επόμενη φάση.
3: Όχι, έχει πατήσει έξω ο Φουρνιέ εκεί.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω, αλλά πήρε καλάθι η Βαλή Ρεάλ σε αυτή τη φάση.
3: Μία φάση, καταλαβαίνεις. Είναι η φάση Ηρακλή που πέφτει κάτω ο Καμπάσο από το χτύπημα του Μακίσικ. Ναι. Κάθεται από πάνω του Μακίσικ, δεν τον αφήνει να σηκωθεί.
1: Ναι, και πήραν από μία τεχνική.
3: Και για μάλιστα, ποιο λόγο να πάρουν από μία τεχνική ποινή?
1: Γιατί αντέδρασε μετά και ο Καμπάτσο στην πορεία και δώσαν από μία τεχνική.
3: Τι έκανε, προσπαθούσε και να σηκωθεί.
1: Και από εκείνο που είναι το λάθος του Μακίσικ το 54-55, ναι. Ο Ολυμπιακός έφαγε σερί 10-0. Έβριζε.
3: Περάσει το σερί το 10-0. Ο άλλος γιατί να φάει τεχνική ποινή από τη σημεία που προσπαθεί να σηκωθεί.
1: Γιατί,
3: αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Μα πήγε να γίνει σύραξη εκεί, δεν είδε, έγινε.
3: Η σύραξη έγινε μεταξύ άλλων παιχτών, όχι με τον Καμπάτσο.
1: Ο Αμπάλτε πήγε και τράβηξε το Μακίσικ. Και τράβηξε μετά ο Αμπάλτε.
3: Θες Βαϊρακλή, τώρα αυτά που γίνανε χθες είναι, ιδίως τα τελευταία 5 λεπτά έχει γίνει τσίρκο το
0: Μακίσικ.
3: Ο Μεζέκοφ στο Χεζόνια.
0: Για να τηρήσουμε το τετράλεπτο.
3: Ούτε 3 λεπτά δεν
0: είναι. Πώς δεν είσαι, 4 λεπτά είσαι. Όμως
3: ενοχλούν αυτά που λέω.
0: Δεν ενοχλούν.
1: Δεν ενοχλείς ρε φίλε. Την άποψή σου λες, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε.
0: Τι να ενοχλούν.
1: Είναι 5 λεπτά και 20.
3: Δηλαδή ένα στατιστικό θα πω και κλείνω.
0: Ναι.
3: Ένα στατιστικό θα πω και κλείνω. Ο Ολυμπιακός 17 λάθη, 16 assist.
1: Ναι.
3: Και Ρεάλ 18 assist, 9 λάθη.
1: Ναι,
3: αυτό
1: είναι...
3: δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια.
1: Δεν
3: έχει γίνει πουθενά παγκόσμια με τόσα λάθη, ναι, και να κερδίσει και το μάτι Ρακλή.
1: Μα βέβαια, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιρνε πολλά rebound και η Ρεάλ φουσούταρε συνέχεια τρίποντα.
3: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει,
1: τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
0: Να είστε καλά. Επόμενο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, Ελία μου.
4: Τι κάνετε, παιδιά? Λοιπόν, επιτέλους να πάρει στην εκπομπή και ένα που είναι ο παδός του πρωταθλητή Ευρώπης. Έτσι, λοιπόν. Να πω κάτι για τώρα αυτό που λέγατε. Ο Καμπάτσο, κατά την άποψή μου, είναι ένας παίκτης που μπορεί εκεί που δεν φαίνεται η κάμερα, δεν δείχνει, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς τη μετάδοση. Μπορεί να λέει και κάποια γαλλικά. Είναι ένας παίκτης που έχει ένα στυλάκι. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος σε συγκεκριμένη φάση.
1: Αλλά πάντως είναι από το πολύ πανοράφιο Καμπάτσο.
4: Ναι, παίκτηκα. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ας πούμε. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Τι ηλικία έχει, συγγνώμη τώρα. Πόσο είναι τώρα.
1: Πρέπει να μεγάλωσε ο Καμπάτσο.
0: Θα μεγάλωσε. Α, μόνο. Παίζει τόσα χρόνια.
1: Πρώτα απ' όλα παίζει τόσα χρόνια και είναι και κοντό.
0: Άλλο αυτό, ρε φίλε. Αυτό, άλλο λέει για την ηλικία του λέω.
1: Ναι, αλλά,
0: 35, φίλε.
1: Έφτασε 35.
0: Το 91.
4: 35 είναι.
0: Το 91.
1: Και εγώ 32 θα σου λέω.
0: 1,81.
1: Κάγε.
4: Καθίστε, και ο Γιούλ πόσο έχει πάει, 38 είναι, πόσο είναι.
1: Ο Γιούλ πρέπει να σταματάει φέτος.
0: Γιούλ...
4: Γιατί ο Γιούλ είναι, θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερος.
0: 38.
4: Μάλιστα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν περίμενα, εντάξει, φιέστες, υποδοχές, πανηγυρισμούς, όλα αυτά είναι κάτι που το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Αλλά από το 2024 και το Conference League και όλο αυτό το... Αυτό το μέγεθος πανηγυρισμών, φιέστας, όχι μόνο στο Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα, δεν περίμενα ότι θα το ξαναζήσουμε τόσο κοντά.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ κόσμο στο
4: Πειραιά. Ήταν εκπληκτικό δηλαδή.
0: Τι και
4: να ξαναλέγαμε και το πρωί.
0: Τα λέγαμε και το πρωί προς τα κοινά Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Το τέταρτο το πήραν στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ, στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Έκαναν επίσης να πάρουν ευρωπαϊκό 13 χρόνια και οι δύο. Παναθηναϊκός 11-24.
1: Το 13-26.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να
0: ρωτήσω. Και οι δύο με τη Ρεάλ και οι δύο επίσης στο ευρωπαϊκό που πήραν απέκλεισαν στον ημιτελ... τις ίδιες ομάδες στο Final Four. Απέκλεισαν τη Φενέρ και κέρδισαν στο τελικό τη Ρεάλ.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Ηρακλή. Ναι. Τώρα θα σου κάνω μια ωραία ερώτηση. Θα σε γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω. Και θέλω να σε ρωτήσω. Εξακολουθεί η υποδοχή τέταρη να είναι η πιο πολυπληθής υποδοχή και φιέστα?
1: Τώρα τι να σου πω, τώρα στον τέταρτη μου πιτσιρικάς, δεν είχα αυτά, ναι, που έχω δει, δηλαδή που έβλεπα τις φωτογραφίες, δεν είχα πάει και από το βίντεο που υπάρχει ακόμα και γιατί υπάρχει στο YouTube η υποδοχή του τέταρτη. Νομίζω ότι του κόνφερες είναι η μεγαλύτερη. Τώρα χθες βγήκε ένας αριθμός από την αστυνομία ότι ήταν, γιατί εγώ πήγα αργά στο Δημοτικό Θέατρο, γιατί έφυγα από, ναι, το γήπεδο, πήγα, ναι, σπίτι να κάνω μπάνιο, να φύγω, δηλαδή εγώ πήγα...
5: Τι ώρα έφτασα?
4: Εγώ δεν κάτσα με το τέλος, εννοείται αυτό.
5: 2,5, 3 παρά, κάπου εκεί έφτασα εγώ κάτω. Και...
0: Πού πάρκαζε?
4: Εσύ είδες και την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο, την πρόλαβες την ομάδα.
0: Πού πάρκαζε με τόσο, ναι, κόσμο, ειλικρινά?
1: Δύο στενά από το Δημοτικό Θέατρο.
0: Σόπα.
4: Ηρακλή, την πρόλαβε την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο?
1: Όχι. Έφυγα γιατί. Είπαν ότι. Θα σου πω και πού πάρκαζε. Ότι ήταν τέσσερις, ότι θα έρχονταν εκεί 4-4 και που ήρθε 4 και 4 η ομάδα και λέω δεν γίνεται να περιμένω, ναι, άλλο. Ναι. Γιατί πώς θα έρχομαι το πρωί στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν το μόνο. Αλλά είπα ότι πήγα.
4: Ηρακλή, να σε ρωτήσω, να υποθέσω ο Νιλική να είναι τραυματίας, εννοώ ότι είναι τραυματίας, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά στους τελικούς θα είναι διαθέσιμο.
1: Πρώτα απ' όλα θα δούμε ποιους ξέρω θα επιλέξει. Δεν ξέρω, ναι, θα είναι μέσα στην τελική επιλογή.
4: Ναι.
1: Για τους
4: λοιπόν,
1: τελικούς.
4: Και κλείνω με κάτι ποδοσφαιρικό. Τα Ρέμι με Αϊτχόβεν, ισχύει αυτό που... Κάτι γράφτηκε για Αϊτχόβεν, ενδιαφέρον της Αϊτχόβεν για τα Ρέμι.
1: Αυτό που μπορώ να σου πω ότι ισχύει είναι ότι αν έρθει πρόταση που να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ταρέμι μπορεί να παραχωρηθεί. Τώρα, αν θα είναι η Αϊτχόβεν ή οτιδήποτε. Η Αϊτχόβεν είχε διαφερθεί και πέρυσι για τον Ταρέμι. Το καλοκαίρι.
4: Μάλιστα.
1: Πριν τον πάρει ο Ολυμπιακός.
4: Λοιπόν, και να εκφράσω και την θλίψη μου και για τον Παρασκευά τον Άντζα. Σοκαρίστηκα πολύ με αυτό. Το διάβασα, η πρώτη στιγμή που το έμαθα ήταν σε ένα σχόλιο λίγο πριν βγείτε το πρωί. Το είδα γραμμένο, λέω δεν είναι δυνατόν. Έτσι.
1: Ναι, και εγώ αυτό.
4: Και δύναμη και στην οικογένεια του, στον Τραϊνέδο, αλλά και την οικογένεια του. Βέβαια. Φυσικά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Καλή εβδομάδα, θα τα πούμε ξανά. Γεια.
0: Πάμε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-45.
1: Έχει δίκιο ο φίλος ένα μήνυμα που έστειλε εδώ που μου λέει: συγκρίνεται λάθος πράγματα. Η υποδοχή του Τέταρ για την εποχή που έγινε ήταν πρωτόγνωρη.
0: Ήταν άλλη εποχή.
1: Εντελώς διαφορετική εποχή και μετά ήταν, ξέρεις, και πολύ κόσμο που πήγαινε και στα αεροδρόμια. Αλλά η υποδοχή του Τέταρ όντως ήταν πρωτόγνωρη τότε.
0: Επίσης, ήταν και εποχές που τότε και μετά, και δεκαετία 90 και τα λοιπά, που ο κόσμος και 2000 πήγαινε στα αεροδρόμια.
1: Και όχι με αυτό, δεν ήξερε και τους παίκτες.
0: Και πήγαινε, έκανε υποδοχές, έκανε αυτό.
1: Δεκαετία 90.
0: Τώρα ο κόσμος δεν πάει τόσο.
1: Αν εξαιρέσεις τώρα. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Βαζέχα στον Παραθρικό.
0: Καλά, δεν ήταν και όνομα. Βαζέχα.
1: Άλλο αυτό, λέτε, δεν τον ήξερε κάποιος.
0: Μα δεν ήταν και όνομα.
1: Ναι, δηλαδή, τα ονόματα, ας πούμε, που υπήρχαν.
0: Ο Προτάσος εγώ ήταν ονόματα.
1: Ναι, γιατί είχαν παίξει το Euro.
0: Ναι.
1: Είχαν παίξει το Euro το τελικό με την
0: Ολλανδία.
1: Εμείς δεν είχαμε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, στη δική μου γενιά. Δεν είχε τη δυνατότητα να δει παίχτες.
0: Ναι, ήταν και άλλη εποχή. Δηλαδή, εκείνη την εποχή και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ στους μεγάλους παίχτες υπήρχαν από υποδοχές.
1: Ναι, υπήρχε και ένα.
0: Τώρα αυτά δεν
1: ένα μυστήριο και ένα μύθο για όλους αυτούς.
0: Τώρα αυτά είναι πλέον. Ναι. Δεν θα μαζευτούν δηλαδή 5.000 κόσμο στο αεροδρόμιο για ένα παίκτη. Όπω γινόταν παλιότερα.
1: Όχι, τώρα πρέπει να έρθει.
0: Πρέπει να είναι για να μαζευτούν 5.000 να ξεκοθεί.
1: Κάνα 5.000 ή και αν έρθει, μου πήγε για το Ριβάλτο. Εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Το Ριβάλτο, ο Ντομινίκο, ναι. Κατάσταση. Δηλαδή, τώρα.
1: Πήγανε πέρυσι στο Φρουνιέ. Στο Φρουνιέ είχαν πάει.
0: Πολύ ναι, δεν πήγαν 5.000. Κατάλαβε. Όχι,
1: ήταν τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Ο Τζιλμπέρτο. Ναι. Ο Ζάχοβι με τον Τζιοβάνι. Κατάλαβε. Τώρα δεν θα πάει τόσο κόσμο. Είναι άλλε εποχέ, παιδιά.
1: Καλά, είναι άλλε εποχέ. Και πλέον ξέρουμε, δηλαδή θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη, θα μπει όλο στο διαδίκτυο και να μην το ξέρει. Θα μάθει, θα μπει στο YouTube να δει 10 βίντεο.
0: Τελικά που πάρκαρες.
1: Ε?
0: Πού πάρκαρες.
1: Σε ένα μαγαζί στο πήρε.
0: Σε μαγαζί.
1: Mm.
0: Τι είναι σε μαγαζί.
1: Το πήρε ο παρκαδόρος και το βάλε.
0: Σε πάρκινγκ.
1: Mm.
0: Α, σε πάρκινγκ, αυτό εννοείς.
1: Ναι, δίπλα του μαγαζιού.
0: Α, οκ. Okay. Πάμε, ναι. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μανώλης από Μάρωση.
0: Γεια σου Μανώλη.
2: Να σε καλά. Συλληπιτήρια να πούμε στον Τραγιανό Βέλα για την απώλεια της γυναίκας του. Καλά για τον Βάρσκε Βάτζα. Εντάξει, εγώ πραγματικά σου χαρίστηκα γιατί του είχαμε τρελή αδυναμία και του Άτζα. Έτσι ήταν κάτι όταν τον είχαμε πρωτοδεί να έρχεται να παίζει. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό ρε παιδί
1: μου. Μανώλη, ο Άτζας στη σημερινή εποχή.
0: Σύγχρονο.
1: Στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω τι μεταγραφή, το ύψος της μεταγραφής που θα είχε γίνει και, που, και σε ποια ομάδα θα είχε πάει.
0: Γιατί ξέρετε, για την
2: εποχή. Premier League θα έπαιζε, για πλάκα.
0: Για την εποχή του ο Άντζας ήταν πολύ σύγχρονο center back.
1: Μα είχε ξεκινήσει αμυντικό χαφ και έγινε center back. Ήξερε, ήταν αλτικός πολύ, δυνατός, γρήγορος και ήξερε και μπάλα. Έβγαζε την μπάλα.
2: Κάτι σαν Ρεδόντο το διαφημίζανε, βέβαια το βλέξαμε. Εμείς το βάλαμε στην άμυνα, ας πούμε. Δεν έπαιζε τόσο πολύ αμυντικά χαφ. Αλλά αυτό το παρουσιαστικό ρε παιδί μου, αυτή η τεχνική που είχε, ήταν χαιρός να τον βλέπεις, εντάξει. Αυτό που πες και εσύ, εμείς δεν βλέπαμε παλιά τόσο πολύ όλους τους παίκτες και αυτούς που έβλεπες στο γήπεδο, τους θυμόσουνα για μια ζωή, καταλαβες. Δηλαδή, εμείς ζούσαμε με μύθους ρε παιδί μου.
1: Μα εμείς ζούσαμε, η γενιά μας ζούσε με το Μουντιάλ, το Euro, εκεί βλέπαμε παίκτες και, και αν θα έδειχνε κάποιο μάτσι έρθει από σπόντα, να δει τη Real Madrid ή τη Manchester United. Δηλαδή τώρα τους έβλεπες και δεν ήξερε ότι θα δείξει το μάτς. Τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Και εσύ τα είσαι.
2: Δεν γινόταν να χάσεις αγώνα ποδοσφαίρου όσο χρόνο και να σου. Δηλαδή είχε σχολείο, δεν είχε αγώνα ποδοσφαίρου.

0: έννοια όμως, γιατί εντάξει, εδώ πέρα, όπως θα πάρω τον κύριο πριν που μίλησε στο Παναθηναϊκό, εμένα μου αρέσει γενικά ο καθένας να λέει την άποψή του, αλλά να είναι η άποψή του. Εγώ δεν μπορώ αυτό το... Το έχει βέβαια αυτή η γενιά η δικιά μας και των λίγο μεγαλύτερων. Βλέπουν 2-3 εκπομπές κατευθυνόμενες, ακούνε 5 πράγματα χωρίς να έχουν δει, χωρίς να έχουν εξετάσει, τα παίρνουν ως δεδομένα. Όπως λέγανε εμάς, ας πούμε, οι παλιότεροι, ο Μάλκοβιτς και η Λιμός παίζαν την μπάσκετ. Και όταν άρχισα μετά να έχω τη δυνατότητα να έχω βίντεο να βλέπω παλιούς αγώνες του Μάλκοβιτς, ειδικά όταν ήταν στη Γεωπλάστια και στη Λιμός, έλεγα καλά. Πώς τα λέγανε αυτά τα πράγματα και τα γράμματα.
1: Μην ξεχνάμε ότι τότε οι επιθέσεις ήταν 30 δευτερολέπτων.
0: Ναι, και πώς η Λιμός, το μπάσκετ που έπαιζε η Λιμός, για να βγάλει το, το έχουμε ξαναπεί, για να βγάλει το Γιάννη Σουτάρι, είναι ότι πιο κοντά στο σύγχρονο μπάσκετ, ας πούμε, ή ο Τζιμ Μιλμπά που έκανε. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, ότι είπαμε εδώ, σας είχα πει στην εκπομπή, την ερώτηση που έκανε ο Καρίδας στο φόρουμ των προπονητών, έτσι που του δίνουν συγχαρητήρια σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα από κάτι ιταλικά και έλεγε πάλι καλά που βρέθηκε αυτός ο Έλληνας και έκανε αυτή την ερώτηση, γιατί οι προηγούμενες ερωτήσεις ήταν εντελώς ασχετές με το πράγμα. Δηλαδή ρωτάγανε τον Νάντο Ντεκολό, ας πούμε, τον ρώτησε μια δημοσιογράφος, ας πούμε, γιατί έχει 5 ονόματα. Δηλαδή πράγματα σε λίγο δεν θα ρωτάμε καν για τους αθλητές, για τον αθλητισμό, ρωτάμε άλλα πράγματα. Είχαμε πει αυτό για τον Σκαριόλο και τον Πέντρο Μαρτίνεθ, που ήταν οι πιο μικροί που έχουν παίξει ποτέ σε τελικό στο Κόρατ. Θυμάστε που τα είχαμε πει αυτά. Έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση ο Καρίδας και πολλά συγχαρητήρια που την έκανε, γιατί πρέπει η ιστορία ακολουθεί τον αθλητισμό. Δεν υπάρχει αθλητισμός ούτε να λέμε τι παπούτσια φορούσε ο Μοντέρο, ούτε τι ξέρω εγώ ποιος και ποια πήγε στο γήπεδο. Η ιστορία των αθλητών και των προπονητών είναι που μετράει και αυτή πρέπει να διδάσει στους ανθρώπους. Για τον Μπαρτζόκα έχω να πω ότι είναι ο μοναδικός προπονητής τα τελευταία χρόνια που είναι ο προπονητής, έτσι όπως το ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, που έχει ξεκινήσει από κάτω, από χαμηλά, έχει κάνει τις κατηγορίες ΕΣΚΑ στην Ελλάδα, ας πούμε, αν ήταν Ιταλός θα είχε κάνει τις ανάλογες κατηγορίες, τις Ισπανές τις ανάλογες. Οι περισσότεροι τώρα προπονητές μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα και όταν πλέον γίνονται πρώτοι προπονητές είναι σε καλές δουλειές. Αν όχι στην Α1, ας πούμε, στο πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που λέμε, έχει φάει την προπονητική με το κουτάλι. Έχει μοχθήσει, έχει πάει στα Βρυλίσια, στην Πεύκη, έχει πάει βοηθός, έχει πάει στη Λάρισα, δεν του χαρίστηκε τίποτα. Τον αγαπάνε, δεν τον αγαπάνε, κάποιοι μπορεί να τον μισούν, τον έχουν. Και αυτό είναι και τόσο ανθεκτικός. Οι προπονητές που έχουν φάει τις κατηγορίες με το κουτάλι είναι υπερανθεκτικοί σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους πολέμους που δέχονται. Και για τον μπάσκετ έχω να πω, επειδή υπάρχει πάρα πολύ τοξικότητα.
1: Ναι, και κλείνουμε ότι, με αυτό, αδερφέ,
0: και κλείνουμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό σοβαρά, σεβόμαστε κάποιες αξίες, είτε είναι δική μας, είτε είναι τον αντιπάλων, τον οποιοδήποτε. Ναι, είναι πάρα πολύ σεβαστό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Παναθηναϊκή, ξέρω εγώ, οι αξίες αντίπαλοι μου να υποστηρίζουν τις αντίπαλες ομάδες. Δεν μπορώ να ακούω αυτά τα εθνικά και τα τέτοια. Δεν παίζει καμιά εθνική. Εδώ παίζουν οι ομάδες μας. Το σπορ είναι ωραίο να το βλέπουμε, να χαιρόμαστε, να κάνουμε την πλάκα μας μέχρι εκεί. Θέλω να πω ότι ο αθλητισμός πάντα θα αντέχει σε οτιδήποτε τοξικότητα. Σε οποιαδήποτε τοξικότητα. Γιατί οι παίκτες και οι προπονητές θα είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Όσο και αν προσπαθούν προέδροι, παράγοντες, δημοσιογράφοι που έχουν κάποια κίνητρα, ας πούμε, να πουλάνε τοξικότητα, πάντα ο αθλητισμός στο τέλος θα κερδίζει. Δεν θα κερδίζει την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη, την τρίτη. Θα έρχεται η δικαίωση και στην ιστορία να ξέρεις. Αυτό που είπε ο Σέρτζο Σκαριόλο που τον έχω ζήσει είναι ένας κύριος, για μένα είναι πιο νικητής από όλους που έχουν πάρει Ευρωλίγκα. Γιατί δεν είναι bad loser και όταν δεν είσαι bad loser μένεις στην ιστορία. Αυτό. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλησπέρα παιδιά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει 2 τρόπαια, ένα στο ποδόσφαιρο και ένα στο μπάσκετ, στις έδρες των αντιπάλων του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, όχι αν το παίρνει, παιδί μου, σημαντικό θα ήταν.
3: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Για τους οπαδούς έχει κάποια σημασία αυτό.
2: Αν τον έχει, ξέρεις, κάποια σημασία, αλλά
1: ναι, ναι,
2: είναι η ίδια αξία. Αν έπαιρνε το conference, ας πούμε, δηλαδή το πέραμε στην Αυστρία π.χ., το ίδιο θα πανηγυρίζαμε.
3: Ναι, το ίδιο θα πανηγύριζες, αλλά δεν θα είχε την ίδια αξία για τους οπαδούς όμως. Δηλαδή για τους οπαδούς του Ολυμπιακού
2: πιάτου. Είναι το κερασάκι που μπαίνει, αυτά
3: ναι, για τους αντιπάλους αυτό το καταλαβαίνω.

0: δεν του βάζουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα και στο... Α, να πω ότι το περσινό πρωτάθλημα το οποίο πήρε ο κ. Μπαρτσοκάς, έτσι, λόγω των, πιστεύω, λόγω της εισπύρωσης που ήρθε, έτσι, από κάποια θέματα εκεί με τον κύριο Γιαννακόπουλο κτλ. Το περσινό πρωτάθλημα κράτησε τον Μπαρτσοκά και είχε ως αποτέλεσμα να πάρουμε φέτος το ευρωπαϊκό. Και μην ξεχνάμε ότι, δηλαδή ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έσπασε και την κατάρα της Ευρωλίγκας. Είναι πρώτη η ομάδα θέση, η οποία τερμάτισε πρώτη και πήρε και την Ευρωλίγκα. Το οποίο δεν είχε ξαναγίνει. Έτσι, και δεν μπορούμε τώρα να σκεφτόμαστε για διαιτητές και τα λοιπά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος στο κανονικό πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας, δηλαδή στους αγώνες στους πολλούς. Και φέτος και πέρσι και πρόπερσι ήταν πρώτος. Έτσι, από τη στιγμή που ήταν πρώτος, ήταν άδικο μετά που έπαιξε σε έναν αγώνα όλη τη χρονιά και πάλι κέρδισε. Δηλαδή φέτος
1: κερδίσαμε
0: ένα τελικό, κερδίσαμε ένα τελικό μιας χρονιάς που ήμασταν συνέχεια ήμασταν πρώτοι. Έτσι, ως συνέχεια, στο τέλος ήμασταν πρώτοι. Δηλαδή τι άλλο δηλαδή φαίνεται, τι άλλο χρειάζεται για να δείξει ότι ο Ολυμπιακός με την αξία του πήρε το ευρωπαϊκό. Έτσι. Όταν μια ομάδα είναι πρώτη στο τέλος του χρόνου, έτσι, και παίζει μετά με μια άλλη ομάδα η οποία είναι πιο κάτω, έτσι, σε μια σειρά αγώνων, παίζει όλη τη χρονιά, αυτό είναι άδικο για μας. Δεν είναι άδικο για τους άλλους.
1: Ναι, αλλά από την άλλη, από την άλλη, Γιώργο, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Αυτό είχε ξεκινήσει ο πρώτος ο οποίος είχε μιλήσει και να
0: σταματήσει το φάνελ.
1: Περίμενα να σου πω. Γι' αυτό που είχες πει είναι, που λες ότι είναι άδικο το, ας πούμε, το Final Four. Για να παίζεις όλη τη χρονιά σε δύο μάτς. Το οποίο μπορεί να σου προκύψει ένα τραυματισμό, μπορεί να σου
0: προκύψει. Ναι, γιατί ακούγε διατησίες.
1: Κάτσε να σου πω, ρε παιδί μου τώρα. Να σου πω ένα λεπτό. Ο πρώτος που το είχε ξεκινήσει και το έχω ξαναπεί, ήταν, που το είχε βάλει στο τραπέζι, ήταν ο Ιτούδης τότε με την Τζεσεκά. Που είχε χάσει από τον Ολυμπιακό σε ημιτελικό με το μπάτζετ που είχε Τζεσεκά να είναι στο Θεό. Τότε, ναι, τότε οι ελληνικές ομάδες δεν είχαν μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή σε, σε σχέση με την Τζεσεκά. Και τότε λέγαμε ότι επειδή το Final Four έχει αυτή τη, έχει στη δυνατότητα και μια ομάδα με μικρότερο μπάτζετ να μπορέσει να κάνει την έκπληξη, να κερδίσει τον αντίπαλο.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν,
1: τώρα
0: συμφωνώ.
1: Λοιπόν, τώρα που έχουμε εμείς τα μεγάλα μπάτζετ.
0: Λέω για το τώρα, για το που λέμε για διαδικασία.
1: Ναι, αλλά σου λέω το τώρα.
0: Ένα στρίγμα αλλού.
1: Σου λέω όμως ότι το τώρα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν το μπάτζετ στο Θεό. Και ακολουθούν οι άλλοι.
0: Ναι, αλλά παρόλο που είμαστε πρώτοι στο τέλος της χρονιάς, βλέπεις ότι παίζουμε με μια ομάδα και σου λέει να έχει εκείνο το σφύριγμα και ο Ολυμπιακός θα πάει κοιτάξει πίσω, θα βρει άλλα 10. Λοιπόν, και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι είναι και η ομάδα η οποία τερμάτισε πρώτη και η οποία πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη ομάδα.
1: Όχι, είναι η πρώτη φορά που έχει. Έγινε, Γιώργη μου, γιατί είναι και 45.
0: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι μου λέει Ηρακλή, όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετικό όταν παίρνεις το τρόπιο στην έδρα του αντιπάλου. Φυσικά και παίζουν ρόλο αυτά. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι αν πέραμε το conference στη Βιέννη, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πανηγυρίζαμε το ίδιο. Ή αν πέραμε την Ευρωλίγα τώρα στη Βαρκελόνη, δεν θα πανηγυρίζαμε. Τι θα κάναμε.
2: Για πάμε παρακάτω.
1: Αυτό λέω εγώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Γιώργος από Φραγκφούρτ, παιδιά, τι κάνετε. Καλά είστε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Στεναχωρήθηκα σήμερα, είχα μια χαρά χθες το βράδυ. Πήραμε την κούπα, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Έδωσε χαρά μετά από 13 χρόνια. Στεναχωρήθηκα με τον Παρασκευά τον Άντζα σήμερα με το που.
2: Όλοι μας.
3: Το διάβασα το πρωί που ξύμισα. Μπήκα σε ένα site αθλητικό εκεί πέρα και διάβασα. Στεναχωρήθηκα γιατί εγώ είμαι 42 χρονών, έχω μεγαλώσει με αυτή τη γενιά. Του Άντζα, του Ανατολάκη, του Ελευθερόπουλου, όλη εκεί αυτή που ήταν, Τζόρτζεβις. Είμαστε εδώ το τρυφερή ηλικία και έχουμε δεθεί με αυτούς και στεναχωρήθηκα πολύ. Και
1: ήταν σοκαριστική είδηση, γιατί ήταν κάτι ξέρεις, που έσκασε τις
3: ξαφνικά. Ναι, γιατί δεν το περιμέναμε κιόλας.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν κάτι που είχε μαθευτεί ότι είχε πρόβλημα.
1: Όχι, δεν ήθελε, ο ίδιος δεν είναι να βγει κάτι προς τα έξω.
3: Στο συλληπιτήρια στην οικογένειά του, όπως και στο Δέλα και για την γυναίκα του. Κατά τα άλλα, δηλαδή αυτό που γίνεται, παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι μετανάστης τρίτης γενιάς στη Γερμανία, αλλά έχω ζήσει και στην Ελλάδα, βέβαια, και έχουμε επιστρέψει. Ο παππούς μου ήρθε πρώτος μετανάστης στη Γερμανία. Εγώ με να πω καταρχάς έχω πανηγυρίσει γκολ του Νασιόπουλου. Έτσι με την Παναγιώ τότε. Το διπλό που είχε κάνει μέσα στο...
1: Το Αμβούργο.
3: Το Αμβούργο. Τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι προσωπικά είμαι όπως και πολλοί Έλληνες που είμαστε εξωτερικό. Αλλά αυτό που γίνεται, είχαμε έναν καθηγητή εδώ στο ελληνικό σχολείο, στη Φρανκφούρτη. Το λέγανε Στεφάνου. Και μας έλεγε, μιλάμε τώρα για 99 και 2000, και έλεγε όλο, μας έλεγε τη λέξη κατάντια Ελλήνων. Και τον εγώ τώρα ήμουν πιτσιρικά στο 15-16, ακόμα έλεγα τι λέει δράστης. Όμως και το ρώτησα και μου λέει όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις, εφόσον με ρώτησες και έχεις αυτήν την απορία, μεγαλώνοντας θα καταλάβεις. Και αυτό που γίνεται με το... στην Ελλάδα, δηλαδή ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα επειδή το πήρε ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν είναι δυνατόν, ούτε στην Ισπανία δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, οι Παναγίοι τι θέλουν δηλαδή, να μην παίρνει ο Ολυμπιακός, αν είναι να βγάλουν μια απόφαση ο Μποντιρόγκα εκεί. Να μην παίρνει ο
1: Παναγιώτη. Αν δούμε όσο το
2: κούρε στο Ρεάλ Μπαρσελόνα γίνεται.
1: Και στο Ρεάλ Μπαρσελόνα, σε όλα τα μέρη.
3: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός που πήγε.
2: Άλλο λέμε. Παντού γίνεται.
1: Βρήκα, άλλο σου λέμε.
3: Ναι, εντάξει, ξέρω ότι θα μου πείτε. Να τελειώσετε, γιατί δεν έχω χρόνο να πω αυτό που θέλω. Ο Ολυμπιακός ήταν ο 10ος τελικός. Και πήρε 4. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα. Στο μπάσκετ έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια από το 96 και μετά, γιατί είμαι 42 χρονών και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία στις αρχές του δεκαετία των 90 και του Ολυμπιακού στα Final Four και του Παναθηναϊκού, έχει τα πιο πολλά τρόπαια ακόμα και από τη Ρεάλ. Ούτε η Ρεάλ δεν έχει 7 τρόπαια που είχε ο Παναθηναϊκός. Τα τρόπαια της Ρεάλ είναι παλιά, πολύ τα περισσότερα. Λοιπόν, δηλαδή τι έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Δηλαδή θέλει να το παίρνει κάθε φορά.
2: Λέμε ότι αυτό γίνεται, δεν είναι μόνο που λες κατά τη Ελλήνων. Δεν είναι, παντού γίνεται.
3: Εντάξει, το πήρε ο Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα. Το πήρε και μέσα στο ΆΚΑ. Τι να κάνουμε τώρα. Α γινόταν αλλού, τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, α φτιάξει την ομάδα. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός, άμα γίνει στο σεφ. Α φτιάξει την ομάδα, α πάρει προπονητή της προκοπής ο Γιαννακόπουλος, α πάρει πεντάρια εκεί ψηλούς εκεί που δεν έχει. Α παίζουν μια άμυνα και όντως η άμυνα αυτή που έπαιξε, λέμε για την άμυνα Ηρακλή, χθες που έπαιξε, και όντως ήταν μια σκληρή άμυνα, από τις πιο σκληρές άμυνες που έχω δει, ας πούμε, που έπαιξε η Ρεάλ. Αλλά και πάλι, αν το σκεφτείς, βάλαμε σε αυτή την άμυνα 92 πόντους, έτσι. Δεν είναι αρκετοί οι πόντοι. Και αν ήταν και λίγο πιο εύστοχη η ομάδα ακόμα, γιατί
1: ήταν πολύ πόντοι και ήταν διαφορετικό, βέβαια, και σε ξέρει με το παιχνίδι με τη Φενέρ, τον ημιτελικό.
3: Δεν θέλω να σου πω για την άμυνα αυτή που παίξανε, γιατί πράγματι παίξανε πολύ, δεν ήταν αρκετή.
1: Ναι, αλλά γινόντουσαν και γρήγορες επιθέσεις. Είχαν πολλά επιθετικά rebound. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο γίνανε και σουτ και ήταν και εύστοχες η ομάδα. Η Ρεάλ, ας πούμε, έχει ξεκινήσει. Ο Λάλης στο πρώτο μήχρο είχε 5-6.
3: Η ομάδα είχε άγχος στην αρχή. Έπεσε όλο το βάρος, εγώ πιστεύω, γι' αυτό δεν πήγαμε καλά. Είχε άγχος. Όσο και να πω, να μην με παραξηγηθώ. Με αγάπη το λέω. Δηλαδή. Και λέω και για τους Ολυμπιακούς, για μας κάνω κριτική καμιά φορά, που μερικοί Ολυμπιακοί θέλουν να παίρνει κάθε χρόνο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, παιδιά, να το παίρνει Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα στον ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τα τελευταία 30 χρόνια 25 πρωταθλήματα, όπως έχει πάρει, 24. Έχει πάρει 2 Παναθηναϊκός, 3 η ΑΕΚ και 3 ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εφόσον θα φτιάξουν ομάδα και οι άλλοι, ρίχνουν λεφτά πλέον και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δίνει λεφτά. Κάποια στιγμή θα φτιάξει και αυτός ομάδα. Έτσι αργά ή γρήγορα, μεγάλη ομάδα πάνω. Πώς θα πάρει και αυτός ο πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να παίρνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Πρέπει να μείνει και ο Μεντιλίπαρ και να πάρει παίχτες στο Μαρινάκι.
1: Θα έμεινε ο Μεντιλίπαρ.
3: Να του πάρει και παίχτες όμως. Έτσι, να του πάρει και παίχτες και να δούμε και το χρόνο θα γίνει. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, δύο μηνυματάκια. Ένα λεπτό γιατί ήρθαν. Μου λέει ρε Ηρακλή, δεν καταλαβαίνεις ότι δίνει έξτρα χαρά όταν το παίρνει στην έδρα του αντιπάλου. Όχι, το καταλαβαίνω.
2: Άλλο λέμε, ρε παιδί μου. Ότι η κούπα θα έχει αξία ούτως ή άλλως.
1: Όχι, αυτό λέω εγώ. Ότι η κούπα έχει την ίδια αξία. Ότι σου δίνει έξτρα χαρά, το καταλαβαίνω.
2: Άλλο λέμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δηλαδή ότι. Να πανηγυρίσω αυτό, πανηγυρίζω το τρόπαιο πρώτα.
2: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι.
4: Αδέλφια.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Πού εμφανίσαι.
4: Όπω πέφτουν οι γραμμές, είχαν το τούτρι, σα συνδέομαι. Τι κάνετε, αδέλφια, προσπαθώ να πιάσω γραμμή. Τώρα μίλαγα με τη Βαγγελάρα, με τον Βαγγέλη. Κάνουμε παπάδες. Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Καλά, φίλε.
4: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έχει διχασμός, παιδιά. Το ελληνικό μπάσκετ να πάει μπροστά. Με κάλυψε πλήρως ο προηγούμενος ακροατής, πλήρως εισαγωγικά. Εντάξει, θέλουμε να το πάρουμε μέσα στην έδρα μας. Αυτό ήταν, να παίξουμε τελευταίος επιτελικός ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά καλή λύση είναι και αυτή να σηκώσουμε πρωτάθλημα και μέσω ΣΕΦ. Θα το φτιάξετε, Ηρακλή.
1: Θα το φτιάξουνε.
4: Αλλά να λέμε τα σίκα-σίκα για τη σκάφη-σκάφη. Ο Ολυμπιακός έκανε copy-paste, το πήρε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφια, τώρα το πήρε μέσα... Βοηθάει και η έδρα, ξέρετε.
1: Καλά, ναι, ήταν γεμάτο το κήπεδο. Δεν λέω το άλλο, δεν θα μπορούσε να ήταν 18.000, 14.000 στον ημιτελικό.
4: Πες και τι...
1: Όχι, ναι, παραπάνω, Ηρακλή... γιατί πήρανε και στήρια από τη Φενέρ ναι. κάποιοι. Μου το είπαν και όλα στα παιδιά.
4: Ηρακλή και Διονύση παίζει και τύχη ρόλο. Είδατε που νικάγατε 9 πόντους Ηρακλή και στο τέλος σας πήραν 2 φορές την μπάλα, πήγαν να βάλουν 5 πόντο.
1: 8 πόντο πήγαν να βάλουν σε μια επίθεση, όχι 5 πόντο.
4: Και όσο αφορά ο προηγούμενος που είπε για παλιά, για την... παλιά ήταν Ολυμπιακός, για... που του πες είχαμε 30 δεύτερα. Που του πες είχαμε 30 δεύτερα στην επίθεση. Τώρα έχουμε 24.
1: Διονύσης
4: Ολυμπιακός το. Ήταν.
1: Ή? Ο, ναι, Ολυμπιακός ήταν.
4: Γιατί το που έχουν παράσει και το AI, σε λίγο θα χάσουμε όλες τις δουλειές μας, δεν θα υπάρχει και διαιτησία στο τέλος. Θα τα βλέπουν όλα στο βίντεο AI. Έχω και 5 ματσάκια να σας πω στο τέλος, 1 η ώρα ξεκινάνε. Διονύση, την άποψή σου και η Ηρακλή και των δυο σας. Για τα 5,5 εκατομμύρια που σκάσε ο Αλαφούζος να αλλάξουμε το Μαρτίνεθ.
1: Το Μπενίτες.
4: Το Μπενίτες, συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
2: Την αποζημίωση.
4: Ναι.
2: 5,7.
4: Και λένε οι Παναθηναϊκοί ότι ο Αλαφούζος δεν νοιάζεται για το Παναθηναϊκό μας. Δεν τα σκάει.
2: Ρε Βασίλη, αποζημίωση είναι. Αποζημίωση δεν μπορεί να μην δώσεις.
4: Πώς είναι το... Τρεις φεκτούρες φέρναμε. 2,5 εκατομμύρια.
2: Άμα θες να αλλάξει τον προπονητή όμως και έχει συμβόλαιο, πρέπει να του δώσει αποζημίωση, γιατί θα φύγει.
4: Άρα κάποιοι Παναθηναϊκοί δεν είναι τόσο αντικειμενικοί όσο εγώ.
2: Βασίλη, μάσχε στο κεφάλι. Είναι αποζημίωση που πρέπει να τη δώσει. Επόμενο θέμα. Πάμε στα δικά σου. Άστα, μην τα μπλήξεις.
4: Ναι. Ήθελα να πω ότι τώρα παίρνουμε τον προπονητή της Κοπενχάγη. Θα πάμε step by step, day by day, match by match. Είναι και ranking. Θέλουμε και βαθμούς. Α, περάσουμε το πρώτο, περάσουμε και το δεύτερο. Τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά όλα καταφέρονται. Σου λέω, γι' αυτό τη λένε στρογγυλή θεά Διονύση μου και Ηρακλή μου, γιατί παίζει ρόλο η τύχη. Να, η Ρεάλ κερδούσε 19 πόντους και το γυρίσατε 12, και...
2: 12, Βασίλη, όχι, 12.
1: 12. Μπροστά.
4: Ναι, 12 και μετά τους βλέπατε σαν μυρμήγκια.
2: Έγινε μάχη.
4: Ναι. Τώρα αρχινάει και το Μουντιάλ. Θα βγαίνω Big Wins for FM γιατί έβγαινα μόνο All in Talks. Να πείτε να κάνετε likes.
1: Τι είναι το Only Talks?
2: Στον Ερατζιά.
4: Είναι μια εκπομπή του YouTube στον Ερατζιά. Σταματάει, αλλά μπορεί να αρχινήσει ξανά λίγο το καλοκαίρι. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, Μποκαφόντο, έδρα ομάδα, άσος.
2: Ποταφόγκο, αυτό που μπέρδεψε την Μποκαφόγκο.
4: Μποκαφόντο, εσπί. Ποταφόγκο, εσπί, άσος, έδρα ομάδα. Πασαντού, έδρα ομάδα, άσος. Ουτιάνο, έδρα ομάδα άσος.
1: Την τρίτη, ποιος είναι, είπες την τρίτη?
2: Την
4: τρίτη, Ουτιάνο.
2: Άστο κάτω, άστο κάτω. Σαν ήμο.
4: Η Ουτιάνο.
2: Τι είναι αυτή?
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι, η Ουτιάνο, λοιπόν, ναι.
4: Και Αούκας.
2: Τι ομάδες είναι αυτές, μωρέ Βάσιλη.

0: Βραζιλία.
1: Σε 2 λεπτά πάνω από την αρχή. Μπογαφόντο SP, κλάμπα Μιτζή, άσο τελικό. Ναι, Πασαντού άσο τελικό, Ουτιάνο άσο τελικό, Αούκας άσο τελικό.
2: Ποια είναι η Αούκας? Τι κατηγορείς?
1: Αν πληρώνει.
2: Ναι, ναι, αλλά πού, τι κατηγορεί.
1: Είναι Λατινική Αμερική, Βραζιλία, ξέρεις τώρα.
2: Βραζιλία, τι κατηγορία είναι?
1: Παίζει με τη Μαντά. Πάντως πληρώνει ένα 1-30 είναι ο άσος.
2: Ναι, βασίλειο.
0: Βόβο, φαβορεί.
2: Μιλάμε τώρα. Θα... Να σου πω, περίμενε, Βασιλή. Τι κατηγορία είναι αυτή? Δεν βλέπει αυτό που έπαιξε. Τι είναι, Βραζιλία?
1: Ναι, κάτσε να πατήσω να σου πω. Εγώ την έχω παίξει. Πληρώνει.
2: Ρε, καλά κάνεις την παίξει. Τι κατηγορία είναι?
1: Πρώτη πρέπει να είναι.
2: Η Αούκας.
0: Για να τη δίνει και ένα 30, καλή θα είναι.
2: Όχι, άλλο λέω. Τι κατηγορία λέω?
0: Ποια, ξέρω τι είναι.
1: Κοίταξε, εγώ βλέπω τους Bookers. Είναι η Μποκαφόντο 1,90, η Πασαντού 1,80, άσο το έδρα ομάδα.
2: Για πες, είπες, Αούκας,
1: η Ουτιάνο 1,90 και η Αούκας.
2: Συγγνώμη.
1: Αούκας με Μάντα.
2: Αούκας Μάντα. Πρωτάθλημα σημερινού. Ρε, εσύ, Βασίλη,
1: εγώ έβαλα 12 ευρώ, πάει για 120.
2: Είναι πρώτη αγωνιστική. 15η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, στο πρωτάθλημα σημερινού. Αυτό έχει παίξει. Αούκας Μάντα.
1: Ναι, ναι, και δεν το παίρνω πίσω.
2: Αν δει το σήμα που έχει η Αούκας, πρέπει να έχει κάτι λες και είναι η.
1: Δηλαδή, πάμε στοίχημα αύριο να μιλήσω 10 λεπτά, αν κερδίσει, αν έρθει άσο τελικό.
2: Η Αούκας είναι 7η.
1: Ναι. Σούπα, είναι στρογγυλή θεά.
2: Ναι, πού τις βρεις αυτές τις ομάδες? Η οποία Αούκας, φίλε, έχει ιδρυθεί το 1845. Μόλι, μπράβο.
0: Όχι, δεν ήταν εκεί, δεν είχε πέρασει.
2: Λέτε.
1: Και παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Έχουμε ένα λεπτό για
0: διαφημίσεις. Δεν έχουμε ένα λεπτό, γιατί ξέφυγες.
1: Ναι,
0: θα διαβάσω και δύο μηνύματα.
1: Μουντιάλ και τα λέμε, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Μας ρωτάει εδώ ένας φίλος. Μισό λεπτό, γιατί έγινε. Να πω την καλησπέρα μου στο πρώτα απ' όλα στον Αργύρι από το Αμβούργο, που μου λέει, ξέρεις πώς ένιωσε 88-85, πώς να με ένιωσε. Με μαρμάρωσα. Τι να σου πω ψέματα. Εκεί που έγινε, γιατί έβλεπα. Και μας ρωτάει ένας φίλος, ποιο άγχος που έχουμε όταν βλέπουμε τα μάτια τηλεόραση ή όταν είμαστε μέσα?
2: Εγώ τηλεόραση.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί όταν είμαι μέσα έχω και τη μετάδοση και ξεχνάμε κάπως.
0: Όχι, okay, εγώ εννοώ χωρίς μετάδοση.
2: Ναι, πρέπει στο μπάσκετ, ας πούμε, που δεν έχει μετάδοση. Νομίζω τηλεόραση.
0: Τηλεόραση, και εγώ. Έχει περισσότερο άγχος τηλεόραση. Δηλαδή το. Πού ξέρεις εγώ. Με ημίδες πως ήμουν την Παρασκευή στην πρωινή εκπομπή. Που δεν μιλάω, που ήμουν σε άλλη διάσταση, σε άλλο κόσμο.
2: Ναι.
0: Το τελευταίο μισάωρο, 40 λεπτά που έφυγα εγώ και πήγα στο ΑΚΑ.
2: Α, ναι, ναι.
0: Μέσα στο κήπεδο ηρέμησα.
2: Εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Στην τηλεόραση είναι αλλιώς.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
6: ο Δίας σε καλεί.
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
9: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Bwin Sport FM.
8: Σε θαυμάζω.
9: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
8: Ωρε, φίλε,

0: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10 και όχι των δελτίσεων. Ωραία, τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω, γιατί. Άνω ο τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
1: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
2: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
1: Από το Γρηγόρη.
2: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
3: Φιγελάσαι.
1: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
4: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
0: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
5: Αυτά φυλάκια.
0: Στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
6: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
7: Να σου πω κάτι.
0: Πάμε.
7: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
0: Ναι.
7: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
7: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
0: Ναι.
8: Σου σφυρίζω.
9: Γίνεται τώρα το σημερίο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμόνα.
10: Ραμόνα, αυτή είμαι!
9: Δηλαδή...
11: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάρα από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
12: Είναι δυνατόν!
11: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
12: Δεν είναι δυνατόν!
11: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
12: Τσικαριόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Ήλιον. Μου έσπασε το στομάχι, μας λέει Ηρακλής στο τελικό. Και μέσα. Το ίδιο δεν είναι. Την έβγαλα, λέει, με τσίπουρο. Okay. Την καλησπέρα στο Σωτήρι από τον Άγιο Δημήτριο. Που. Συγγνώμη, γιατί έγινε ανανέωση στο μήνυμα, χάθηκε. Και. Εντάξει, τώρα θα πει ο Διονύσης που ρωτάτε για Λίστρομ τώρα που υποβάστηκε η Βόλφσμπουργκ. Γενικά, πάντα οι ελληνικές ομάδες κοιτάζουν ποδοσφαιριστές από ομάδες καλών πρωταθλημάτων που έχουν υποβιβαστεί και κάποιοι παίχτες δεν θα θέλουν να ακολουθήσουν, όπως για παράδειγμα τη Βόλφσμπουργκ στη Β' Γερμανίας. Πώς το κατάφερε η Βόλφσμπουργκ αυτό. Και νομίζω είχε και ψηλό μπάτζετ. Σε ρωτάνε, Διονύση μου, αν τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει το Λίστρομ. Δεν μ' άκουσε ο Διονύσης.
1: Έλα, πώς μου πάλι συγγνώμη.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος εδώ ότι τώρα που υποβιβάστηκε η Βόλφσμπουργκ, θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός το Λίνστρομ.
1: Τον επιθετικό.
0: Προφανώς θα τον είχατε δει.
1: Τι να σου πω. Όχι, ίσως το λένε. Το στέλνει ο φίλος. Α, άλλο να φέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παιδιά, ακόμα για όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς. Υποτείνεται ότι πρέπει να κλείσει ο προπονητής. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και βγαίνουν διάφορες και από το εξωτερικό κυρίως. Χωρίς προπονητή. Έχει εικόνα βέβαια ο προπονητής, πρέπει να πω. Γιατί και έχει δει παιχνίδια του Παναθηναϊκού και έχει μια. Στις συζητήσεις που κάνουν έχουν πει κάποια πράγματα με τους ανθρώπους της ομάδας. Αλλά να κλείσει πρώτα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Ελβετία με ρωτάει τι ισχύει γιατί. Για τη μεταγραφή του Μοντέρο στο μπάσκετ, φαίνεται ότι και από αυτά που βγαίνουν ότι είναι αν δεν υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ξέρω, δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ. Από αυτά που έχουν βγει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, ότι θα είναι παίχτης Ολυμπιακού την νέα σεζόν. Δηλαδή θα πάει σε αλλαγή στο ΝΑΣ. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει η χρονιά, η μπασκετική χρονιά. Ο Ολυμπιακός έχει παίχτες στο ρόστερ που κάποιοι δεν θα μείνουν. Είναι δεδομένο την επόμενη σεζόν, αλλά υπάρχουν ακόμα οι τελικοί. Υπάρχει ένα στόχος. Αν θέλουμε τη Λίβαρ το Γιάρα πίσω, ναι, ισχύει αυτό. Το θέλει. Το θέλει. Ο Κουλιαράκης που λέει, γιατί βλέπω που μπήκε στο παιχνίδι Βόλφσμπουργκ. Ο Κουλιαράκης είναι ακριβή μεταγραφή που έχει κάνει η Βόλφσμπουργκ και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο και ο ίδιος να θέλει να επιστρέψει, ας πούμε, στην Ελλάδα ακόμα και να βρισκόταν μια φόρμουλα με το οικονομικό που είναι δύσκολο.
1: Εξτρέμινο Λίστρομ.
0: Ναι.
1: Μια και το αναφέρει ο φίλος. Και είναι δανεικός εκεί από την Νάπολη.
0: Α, οκ.
1: Έλεξε να πάει. Είναι δανός, μωρί, γι' αυτό το λέει. Λοιπόν, για πάμε.
0: Δηλαδή, Κουλιαράκης θα πάει κάπου αλλού, λόγια.
1: Θα βρει ο Κουλιαράκης, παιδιά.
0: Θα έχει άλλους συμβόλους.
1: Για πάμε. Είναι ωραίες συζητήσεις αυτές που μπαίνουμε έτσι λίγο στα μεταγραφικά. Στα
0: ονόματα. Θα έχουμε, μετά θα έχουμε και αυτά το.
1: Όρεξη να έχουμε. Με ηρεμία. Εγώ μόνο αυτό θέλω. Η μεταγραφική περίοδος αυτή να έχει ηρεμία στον κόσμο. Μην αρχίζουμε πάλι. Τα καλοκαιρινά θυμάμαι που είχα τραβήξει τότε με το Ρεμπότσο. Το θυμάσαι εκείνο εδώ. Ήταν μια εβδομάδα. Η εβδομάδα των παθών.
0: Ο Ρεμπότσο ήταν ίσως προετοιμασία.
1: Και τα γύρισα. Είχαν εκπομπές μόνος μου.
0: Τι είχε διαβεβαιωθεί.
1: Είχε συνέχεια.
0: Τελικά τι έγινε ο Ρεμπότσο στην καριέρα, τι έκανε.
1: Έπαιξε, μια χαρά έπαιξε. Ο Μαξ δεν έπαιξε.
0: Α, το Μαξ πήρε τη θέση του Ρεμπότσο.
1: Θυμάμαι, ρε φίλε, εκείνο το βράδυ. Το θυμάμαι σαν χαρακτηριστικά γιατί μου στέναγε μηνύματα. Το έχω ξαναπεί. Επειδή όταν ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός στο Ρεμπότσο τότε. Δεν το ξέραμε τον παίκτη και μπήκαμε να το ψάξουμε. Ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θα το ξέσω ποτέ. Ήμουν στην Αυστρία, στο σπίτι που μέναμε για την προετοιμασία. Βγάλαμε εκεί πλατφόρμες και τα λοιπά. Ο Ρεμπότσο παρεπτόντως είχε 33 συμμετοχές, 7 assist.
0: Καλό για πάω. Καλός αριθμός. Πού παίζει?
1: Στην Αλγαλίτζ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το λες και άσχημο. Τέλος πάντων, και κάτσαμε λίγο να δούμε τι παίκτη είναι, ρε παιδί μου. Να δεις λίγο βίντεο, τη σέντρα του, τις κινήσεις του, τα νούμερά του κτλ. Αξιοπρεπέστατος ήταν. αξιοπρεπέστατος. Και μόλις βγήκα εγώ, το θυμάμαι να πω, ρε παιδιά, δεν το ξέρω το παίκτη, έκανα να ψάξω, έχει αυτά, αυτά, έγινα τα άλλα. Μάχη. Το θυμάσαι εκείνο το βράδυ?
0: Όχι τώρα, για να είμαι ειλικρινής, όχι.
1: Το θυμάμαι, μου έχει μείνει ένα-δύο ώρα το οποίο έχω βγει στο μπαλκόνι του δωματίου για να κάνουμε την εκπομπή. Πρέπει να έρθει 10 σερή τηλέφωνα για το ρεμπόσο.
0: Εντάξει, δεν το ξέρανε, μωρέ, και δεν ξέρανε και το όνομα.
1: Ρε, μαζί σου, δεν το ξέρεις. Ωραία, οκ, okay, αλλά περίμενε να δεις, να... δεν τον είδα ποτέ. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά. Ω, χίλια συγγνώμη, φίλε μου, σε...
2: Με την ισχύα σας, μην
0: έχω. Όχι, να... πρέπει να απαντήσω.
1: Να απαντήσεις. Ναι. Έγινε, έχουμε μεταγραφή.
0: Όχι, ο κύριε, αμέσως.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, απλώς Σάκης Παλαιός Παναθηναϊκός. Καρχικά συγχαρητήρια θερμά στον Ολυμπιακό. Είχε υπερπλήρες ρόστερ και δικαιούτο να πάρει το κύπελο. Προσωπικά είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός και μάλιστα παλιός. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τις μεγάλες μάχες στο Παπαστράτιο μεταξύ των δύο ομάδων και στο Ταφιλοϊκό. Δεν πειράζει, πρέπει να μαθαίνει ο παλιός. Και στη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, ας πούμε. Ναι. Με τη μεγάλη πεντάδα του Ολυμπιακού, με τον Στίβ τον Γιατζόγλου, τον Γιώργο τον Καστρινάκη, τον Διάκουλα, τον Μελίνη και βέβαια η πολύ μεγάλη πεντάδα του Παναθηναϊκού με τον Κορονέο, τον Κόντο. Ήτανε αλυσμόνητες οι μονομαχίες των δύο ομάδων. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, προσωπικά χτες με εντυπωσίασε αλλά και η Ρεάλ. Δηλαδή, αν η Ρεάλ ήταν πλήρης με έναν, όχι και από τους τρεις ψηλούς που έλειπαν, τι θα γινόταν, ας πούμε? Γι' αυτό πιστεύω πόσο μεγάλος προπονητής είναι ο Σκαριόλο, έτσι.
1: Και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ. Δεν μπορείς στη Ρεάλ ποτέ να την.
2: Και μεγάλη ομάδα η Ρεάλ. Μπράβο. Μπράβο στη Ρεάλ. Ήταν πολύ καλά και αυτό δίνει αξία στον Ολυμπιακό. Αν και βέβαια το πρώτο φάουλ η Ρεάλ το κέρδισε στο 24ο λεπτό, έτσι. Χωρίς να θέλω να μιλήσω για διαιτησία, απλώς μου έκανε εντύπωση εμένα. Δεν το φύγω ξανά. Δεν αφήνω κάποιο υπονοούμενο. Απλώς μου έκανε εντύπωση, ας πούμε. Το τρίτο που θέλω να πω και θα κλείσω είναι ότι καλό θα είναι να μην παρουσιάζεται έτσι μια δυσκολία στις επαφές του Παναθηναϊκού με τον Δανό αυτό.
1: Όχι, δεν παρουσιάζουμε καμία δυσκολία.
2: Ναι, όχι.
1: Ο προπονητής είναι συμφωνημένος.
2: Δεν παρουσιάζεται εσείς.
1: Λέω ότι κάποια δηλαδή γίνονται συζητήσεις.
2: Ναι.
1: Σαν συμβόλαια σου, λεπτομέρειες δηλαδή.
2: Ναι,
1: δεν είναι κάτι.
2: Κοιτάξτε, έτσι... είναι μεγάλη τιμή για το Δανό που του τηλεφώνησε ο Παναθηναϊκός.
1: Τα λέγαμε τις προάλλες. Δεν υπάρχει δυσκολία πάντως.
2: Σύμφωνα, αλλά είναι μεγάλη τιμή για τον συγκεκριμένο προπονητή. Δεν είναι τιμή για τον Παναθηναϊκό. Είναι τιμή για τον προπονητή αυτόν τον, που του έκανε πρώτες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Και δεν νομίζω δηλαδή να. Ούτε καν στα πρώτα δύο τηλεφωνήματα, τις πρώτες δύο επαφές να σκέφτηκε κάτι άλλο, ας πούμε. Ή να αρνηθεί. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου. Αλλά όποιον προπονητή, αγαπητέ κύριε Διονύση, και να φέρει ο Παναθηναϊκός, το έχω σας το ξαναπεί, αν δεν ενισχυθεί, όπως είχε δηλώσει και ο πρόεδρος συναδέλφου σας πριν 4 μήνες στο τηλεοπτικό σταθμό του Sky, ότι θα ενισχυθεί με εξαιρετικούς ξένους παίχτες και με κορμό βασικών Ελλήνων παίχτων, δηλαδή αυτό σημαίνει παίχτες ποιότητας και προσωπικότητας.
1: Ναι.
2: Διαφορετικά πάλι θα μιλάτε για αυτόν τον Πορτογάλο, όπως μιλούσατε προηγουμένως, ας πούμε.
1: Πορτογάλο.
2: Και πάλι θα λέμε, γιατί είναι και δύσκολο φέτος το κόμφερας. Έχει τρία παιχνίδια.
1: Α, το ρεμπότσο.
2: Αυτό ναι, δεν θυμάμαι, ούτε καν θυμάμαι το όνομά του, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, επειδή γενικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν τρώνε κουτόχορτο, έτσι.
0: Το όνομά σου φίλοι, γιατί πρέπει... τώρα μπήκα.
1: Σάγκο, ο παλαιός Παναθηναϊκός.
0: Τα προκριματικά, ακόμα και με, και το λέω και για την περίπτωση του Ολυμπιακού, ακόμα και καλές να είναι κληρώσεις. Δεν είναι εύκολα.
1: Δεν
0: είναι απλά πράγματα.
2: Αλλά, γενικά, επειδή στην ομάδα μας έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική τα τελευταία χρόνια.
1: Άμα τα βάλεις κάτω λίγο σε... και χτυπάω ξύλο. Ξέρεις, έχουν γίνει. Δηλαδή, η ΑΕΚ την πάτησε δύο φορές. Μία με την ΝΟΑ.
2: Ακριβώς, ναι. Θυμάστε από την περίφημη ΝΟΑ, την αρμένικη αυτή.
0: Δεν θέλει πολύ ο στραβό
1: του Παναθηναϊκού. Την είχε πάτησει την καμπάρα.
2: Ναι, ακριβώς. Επειδή άμα στραβώσει.
0: Εντάξει, η Μακάμπη δεν μπορεί να την πει, αλλά. Ναι.
1: Δεν τη λες τόσο, αλλά και πάλι ήταν.
0: Ναι, αλλά όχι. Δρομολογήθηκαν εξελίξεις. Γιατί ήταν ναι. Βαρύ σκορ, δεν ήταν.
2: Ναι, αλλά επειδή οι αγαπητοί δημοσιογράφοι θα πρέπει. Και εσείς κύριε Δεσίλα που είστε και δεν μπορείτε να πει. Είστε
1: και παλιό. Μόνο αυτό.
2: Και έγκυρος και έγκυρος είστε.
1: Μόνο αυτό και μου λες. Θυμάμαι εσύ που είσαι και παλιό. Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στου 4 του Champions League. Την επόμενη.
2: Δεν σε ακούω, κάνει κάποια διακοπή.
1: Λέω, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στους 4 του Champions League, την επόμενη χρονιά είχε δύο αποκλεισμού στα προβληματικά.
2: Ναι, από τη Λέκια Βαρσοβίας.
0: Η Ρόζεμπορ και ήταν η μία.
2: Ναι, η Ρόζεμπορ και μετά Ρόζεμπορ, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το σύλλογο να επικρατήσει ποδοσφαιρική λογική, σε οποιαδήποτε αποτυχία θα πρέπει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο προπονητής, να στηριχτεί. Και επειδή δεν ξέρω εσείς κύριε Διονύση, μπορεί να το ζητάτε και με άλλους, σας ενημερώνω σαν πιο παλιός, γενικά οι βορειοευρωπαίοι προπονητές στον Παναθηναϊκό έχουν αποτύχει πανηγυρικά. Και θα αναφέρω αυτά τα ονόματα και θα
1: ο
2: κλείσω.
1: Όχι,
2: εγώ θα σας πω και πιο πίσω. Ναι. 1981 ο καπετάνιος, γιατί ένας είναι ο καπετάνιος και πιστός Παναθηναϊκός, φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Άγγλο προπονητή Ρόι Άλεν. Δίπλα του τοποθετεί σαν τεχνικό σύμβουλο τον Αλφ Ράμσεϊ, προπονητή της Εθνικής Αγγλίας που κατέληξε στο παγκόσμιο κύπελλο μέσα στο Λονδίνο. Μόλις δέχτηκε 4 γκολ από τη Γιουβέντους, ο προπονητής αυτός απολύθηκε. Πάμε παρακάτω. 83. Χέλμουτ Σενέκοβιτς. Το ακριβότερο συμβόλαιο προπονητή που έχει δοθεί στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Προπονητής της Εθνικής Αυστρίας. Πολύ καλό υλικό του Παναθηναϊκού, δεν τέριαξε όμως την νοοτροπία του με τους παίχτες. Προχωράμε. Κοσκοτάς, Γκίντερ Μπέγκστον, τον θυμάστε, προπονητής της Γκέτεμπορκ. Τρομερή πορεία με την Γκέτεμπορκ, έρχεται στον Παναθηναϊκό, κατακτάει τον κύπελο στο περίφημο τελικό. Ο κύριος Ηρακλής μπορεί να το θυμάται με το συγχωρεμένο το Φούνες που έχασε το πέναλτι.
0: Το 2-2.
2: Το 2-2. Και μετά από λίγο απομακρύνεται. Για να κλείσουμε με τον αυτόν που είπα αγαπητός Διονύσης, με τον Μπάκη ας πούμε. Δεν ξέρω. Θα μου πείτε βέβαια ότι και με άλλους προπονητές τύπου Σουμ και Πάκη. Ενώ αντίθετα η Βόρη...
1: Ο Μπάκη δεν ήταν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι, αλλά προσλήφθηκε στον Παναθηναϊκό όμως.
1: Όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον Μπάκη, δεν ήταν προπονητής ενεργός, να το πω έτσι.
2: Δεν ξέρω. Πρέπει να στηριχτεί και Διονύση ο προπονητής. Άσημος, ξεάσημος, άγνωστος.
1: Το πράγμα που σου είχε στο μυαλό, ο Μπάκη ο οποίος βλέπω τώρα είναι 74.
2: Ναι, και είχε ξεκινήσει με ένα 4-1 επί του Εγάλο με 3 γκολ του Σαλμπιγκίδη.
1: Θυμάμαι, ναι. Το πρώτο πράγμα που σου είχε στο μυαλό, Μπάκη, όταν ακούς τι σου είχε.
0: Θαυμαρίζει.
1: Το πρώτο πράγμα.
2: Ναι, θυμάστε.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ο οποίος Μπάκη πριν ήταν στην Κοπεχάγη.
0: Από την Κοπεχάγη.
1: Ήταν στην Κοπεχάγη, ναι, ήταν Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ. Αλλά νομίζω, περίμενε.
0: Ωραίος δελτίο αυτό να ξέρεις.
1: Πρέπει ένα, όχι ένα χρόνο.
0: Το Άλμπορκ, Στάμπα, ΕΚΑΙΚ, το
1: Κοπεχάγη. Δεν ήταν στην Κοπεχάγη. Yeah. Ήταν στην Κοπεχάγη και για ένα χρόνο δεν ήταν προπόνηση νομίζω.
0: Και τι ήταν στην Κοπεχάγη.
1: Κάτι κάπου είχε πάει βοηθός του Έριξον. Τι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι.
0: Πρέπει να έχεις δίκιο, κάτι μου έρθει και εμένα με αυτό.
1: Κάτι, δεν το θυμάμαι και ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει όντως ο Μπάκε. Μπράβο, προπονούσε γυναίκες. Ήταν βοηθός του Έριξον, αλλά πού ήταν στις γυναίκες, δεν το θυμάμαι. Μη σου πω ψέματα. Εδώ βλέπω από το 2001 μέχρι το 2005 ήταν στην Κοπεχάγη, μετά είχε πάει και προπονούσε γυναίκες. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μετά τον Παναθηναϊκό, συγγνώμη, πήγε βοηθός προπονητής στη Σίτη, μετά πήγε Μεξικό, βοηθός, και μετά πήγε προπονητής στη Νότς Κάουντι, στη Νέα Υόρκη και πήγε στη Φιλανδία. Πήγε γάμα στη Φιλανδία. Έλα, φίλε. Πάμε, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Συναυλία μου, τι γίνεσαι.
3: Καλά, καλά, εσείς παιδιά.
0: Ένας φίλος ναι. Μιας και μιλάμε για συναυλίες. Δεν μιλάμε, αλλά ναι. Πήγε Iron Maiden
1: ναι.
0: Και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει και δάκρυσε τα πρώτα 5 τραγούδια, ήταν λίγο εκπληκτική.
1: Ναι.
3: Ναι, και τρέχαν σαν 20 άλλες τρέχανε.
1: Οι Maiden, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, ήταν και καλή ζωή αυτή, ε.
1: Α, ναι.
3: Δεν έχουν θυσμούς και τέτοια. Έχουν εταιρεία πίσω τους. Άρχισε στον Γιάννο βέβαια.
1: Εταιρεία.
3: Ναι, είσαι σαν εταιρεία, δηλαδή σπόνσορες, αυτά, μάνατζερ. Τέλος πάντων.
1: Να απαντήσω στην αυλία πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη γιατί θα το ξεχάσω, γιατί το στείλει ένας πιο πριν και το ξέχασα. που με ρωτάει τι θα γίνει με το εμπορικό, το πρώην εμπορικό του Βοβού, στο Βοτανικό. Θα σου πω, το εμπορικό, το κτίριο, το κτίριο, γιατί έχει φτιαχτεί μέχρι ένα σημείο, από τότε, το έχουν οι τράπεζες. Τώρα θα το κάνουν οι τράπεζες, θα το δούμε. Κάτι θα το κάνουν. Το πρόβλημα που υπάρχει εκεί ποιο είναι. Έχει τρία υπόγεια. Αυτό τα φτιάχτηκε, είχαν φτιάξει τρία υπόγεια για πάρκινγκ και τα λοιπά. Το τελευταίο επίπεδο στο υπόγειο έχει γεμίσει νερά. Για κάποιον λόγο που δεν το περίμεναν και στις εξκαφές στο Βοτανικό που κάνανε για το γήπεδο ποδοσφαίρου, είχε υπόγεια ύδατα τα οποία ήταν. Τους φρέναρε λίγο χρονικά. Άρα αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι οι τράπεζες εκεί, προτού δουν τι θα το κάνουν, θα το κάνουν εμπορικό, αν θα το κάνουν κτίρια, γραφεία, δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Θα κάνουν μια διαδικασία για να δουν τη στατικότητα του κτιρίου επειδή έχει γεμίσει το τελευταίο υπόγειο νερά. Αυτή η διαδικασία θέλει μήνες. 4-5 μήνες. Οπότε δεν ξέρω τι θα το κάνουν. Κάτι θα το κάνουν. Δικό τους είναι. Θα το φτιάξουν τώρα. Τι θα είναι κτίριο, θα είναι εμπορικό. Απλά πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η διαδικασία γιατί έχει γεμίσει νερά κάτω. Όταν φτιάξει να φτιάξει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, είχε πολλά υπόγεια ύδατα που δεν το περίμεναν. Έλα, συναυλία μου.
3: Ναι, καλά.
1: Απλά πρέπει να το πω γιατί το είχα ξεχάσει και το φίλο μου το στείλει.
3: Ναι.
1: Έλα, συναυλία.
3: Ναι, λοιπόν. Εγώ έχω ένα ρητό, μια ρίση στη ζωή μου. Διοικίνες τι προβλέπει. Και το λέω για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σίγουρος και να προβλέπεις. Και γενικά, άμα πας για να πας στο Final Four, πρέπει να είσαι σίγουρος. Και για να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να πας αντά στο
3: κάπου. Ναι, δεν είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορείς,
3: ακόμα παραπάνω. Αυτό θέλω να πω.
0: Όταν, γιατί η κουβέντα μου την είχαν ένας φίλος Παναθηναϊκού που βρέθηκα σήμερα στον δρόμο. Ότι όταν διοργανώνεις ένα Final Four, έχεις 25% πιθανότητες να ξέρεις ότι οι ομάδες που θα πάνε, κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια, έχουν πολλές πιθανότητες ελληνικές, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Ένα αυτό. Αλλά ακόμα να ήταν και οι δύο ομάδες στο Final Four. Ξέρεις ότι το 25%, γιατί άμα πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν 25%, το έχει και ο αντιπαλός ότι μπορεί να το βάλει.
3: Βεβαίως.
0: Όταν αποφασίζει να πάρει μια διοργάνωση. Όπως το ίδιο, ότι αν θα πάρει και ο Ολυμπιακός, θα διεκδικήσει να πάρει, ξέρεις ότι θα φτιαχτεί το σεφ. Επίσης θα υπάρχουν 25% πιθανότητες αν έχει πάει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
0: Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
3: Ότι θα πας στο Final Four όταν δεν έχει σέντερ, έχεις ένα λεσόρο που τον περιμένεις να έρθει και δεν ξέρεις πώς θα παίξει.
0: Αυτό
3: και
0: παίρνει
3: στο Φαρί 37 χρονών.
1: Δεν έπρεπε να διώξουν το Χόλμς.
3: Και δεν έπρεπε να διώξουν το Χόλμς και να πάρουν τον Τζόουνς που τον έδινε η Παρτίζαν.
0: Ναι. Βρε, εγώ σου λέω ότι δεν το πήρε το Τζόουνς. Τώρα αποφασίστηκε ότι δεν το... Αποφασίσανε, παιδί μου, να μην τον πάρουν
1: τον Τζόουνς. Να μην τον πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει ο Χόλμς... Εγώ δεν σου λέω... Εντάξει, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος έτσι παρουσιάστηκε ο Χόλμς. Έπεσε στο NBA, δηλαδή όταν τραυματιζόντουσαν και έμπαινε στην πρώτη ομάδα και όπως συμβαίνει στην κανονική σεζόν στο NBA. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος και είχε κάνει και κάποια καλά μάτσα με τον Παναθηναϊκό.
1: Είχε αρχίσει, έκανε
0: κάποια. Ναι, δεν είναι
3: εντάξει, δηλαδή, έκανε.
0: Και έκανε, δεν έκανε.
3: Και ο Φαρίντ ήταν
0: μια λύση.
3: Ναι. Και ο Φαρίντ έκανε, στην αρχή. Τέλος πάντων, δεν μπορείς να κάνεις τον υπερπάντων αγώνα να προτείνεις να γίνει το Final Four στην Αθήνα. Χωρίς να είσαι σίγουρος ότι θα πας Final Four. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι η διαιτησία στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού δεν ήταν ούτε καν 50-50. Και πραγματικά λυπάμαι για τον Ποντίρογκα. Δεν λέω ότι φταίει αυτός, αλλά η δήλωση που έκανε ότι η διαιτησία της Ευρωλίγκας σχετικά με τον Παναθηναϊκό πάντα είναι η καλύτερη που είχαμε, δεν νομίζω ότι αποτυπώνει την αλήθεια. Και τουλάχιστον θα μπορούσε να μην απαντήσει. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει, αν θα μείνει ο Αταμάν ή ο Μπράντοβιτς. Το θέμα είναι να μην γίνονται παρορμητικές κινήσεις και να προσπαθήσουμε για το πρωτάθλημα, αν και δεν το βλέπω σίγουρο. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα γιατί είχε καλύτερο πάγκο και βαθύ ρόστερ.
0: Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ ο Ολυμπιακός.
3: Σε όλες τις γραμμές. Σε όλες.
0: Εντάξει, απλά στο πρωτάθλημα είναι πολύ είναι περιορισμένες
3: επιλογές. Τον Καλαϊτζάκη, τον Ντολιόπουλο,
0: στο
3: τον
0: Κρυγόνης. Το πρωτάθλημα είναι άλλη ιστορία. Γιατί δεν πάει με τα ρόστερ της Ευρωλίγκας.
3: Ναι.
0: Άσχετα από ποια πλέον οι ομάδες ξέρεις. Κοιτάζουν πολύ περισσότερο την Ευρωλίγκα και θα πάρουν παίχτες και, και μετά να δουν. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν οι τελικοί.
3: Ναι.
0: Ξέρεις πόσα λεφτά θα είναι εκτός που δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
3: Ναι, ναι, σας.
0: Στον Ολυμπιακό.
3: Εγώ πιστεύω ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό Λούκας σε ένα από τα πέντε παιχνίδια. Τουλάχιστον θα το είχαμε πάρει.
0: Αυτό.
4: Δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Ότι ήταν απώλεια για τον
4: Παναθηναϊκό. Μεγάλη.
3: Όπως απεδείχθη ήταν μεγάλη απώλεια. Και για την, ενότητα του Παναθηναϊκού και για το ότι θα προσέφερε τουλάχιστον 5-6 ασίστ. Αν μη τι άλλο και με τους πόντους που θα βάζε. Και για το ποδόσφαιρο να πω, να πάρουμε αυτόν τον προπονητή γιατί έχει καλό πλάνο, αναδεικνύει νέους παίκτες και έχει πετύχει εκεί που ήταν και στο Champions League.
4: Έγινε.
0: Ναι, απλά εγώ πάντα είμαι της άποψης σε νέους προπονητές ότι και ακόμα και χειρότερη στραβή να σου κάτσεις πέρα να το στηρίξεις.
4: Να το στηρίξεις.
0: Δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ σου λέω το χειρότερο είναι να κάτσεις ένας αποκλεισμός το καλοκαίρι.
4: Ναι, πρέπει να το στηρίξεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
0: Έγινε.
4: Για πάμε, τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. FM 94,6.
5: Τώρα είναι ο Λαπόρτ, η σέντρα, εκείνο Φαντάικ. Ο Αγουέρο πέφτει αρκετά εύκολα. Μπερνάρντο Σίλβα. Το γύρισμά του Αγουέρο, γκολ στο 40. Η City με τον άνθρωπο που πάντα σκοράρει απέναντι στη Λίβερπουλ. Στο 41 ο Αγουέρο δίνει στη Manchester City το προβάδισμα. Σέντρα του Αλεξάντερ Άρνολντ στο πίσω δοκάρι. Η ευκαιρία γκολ για τη Λίβερπουλ με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 64. Ο παίκτης που πάντα απέναντι στη Manchester City κάτι βρίσκει να κάνει για τη Liverpool. Τέταρτο γκολ και τρεις ασίστ απέναντι στους Citizens για τον Φιρμίνο. Στέρλινγκ. Ωραία. Στέρλινγκ πετάει. Ο Σανέ σε καλή θέση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-1 για τη City. Με τον Λίροι Σανέ. Στο 72. Το μας τελείωσε η City. Είναι η νικήτρια με 2-1. Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ηρακλή, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Θανάση, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ω, τι κάνεις, Θανάση.
1: Μπασκετικός Ολυμπιακός, μια χαρά. Πολύ καλά. Λόγω δουλειά δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Ναι, τώρα που χαλάρωσα, πήρα και ένα τηλέφωνο. Να συγχαρώ όλους τους Ολυμπιακούς που ήταν χθες στο γήπεδο. Όλους τους μπασκετικούς και μη Ολυμπιακούς που πανηγυρίσανε, βγήκαν στους δρόμους για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Για αυτή την πάρα πολύ μεγάλη κατάκτηση της κούπας αυτής. Και είμαι σίγουρος με την υπογραφή του Μπαρτζόκα τώρα, από ό,τι άκουσα από τον Ζέρβα, για διετία ή τριετία.
0: Ναι, για τριετία έχω ακούσει.
1: Ναι, θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είδα παίχτες τώρα ετοιμάζει την νέα

0: Ολυμπιακός θα κάνει συζητήσεις με τον Πέχη να το κρατήσει, γιατί στην Ευρωλίγκα ισχύει το προσύμφωνο που μπορεί να είναι. Δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ο Πίτερς προσύμφωνο. Για να μπει και τέτοιο και ειλικρινής. Αλλά το προσύμφωνο που μπορεί να υπογράψει μια ομάδα στην Ευρωλίγκα με κάποιο παίχτη δεν έχει ισχύ μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο του παίχτη με την ομάδα του. Δηλαδή ο Πίτερς έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δεν ξέρω πότε.
1: Αν εμείς τον ανανεώσουμε.
0: Αν τα βρει ο Πίτερς με τον Ολυμπιακό, θα μείνει.
1: Όπως είχε γίνει πέρσι με Μιλουτίνοφ, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, γίνονται αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι περισσότερο για το φίλο που είχε πάρει τον Παναθηναϊκό, δεν χωρίς να το σχολιάσω, απλά είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ. Και στην ουσία δεν τον έβαλε στη θέση του Ηρακλή, αυτό το παράπονο έχω. Πού σου λέει αυτός κάποιες φάσεις. Πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε την αρχή. Ναι. Αρχίσανε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει υιοθετήσει τη στάση της Ρεάλ. Η Ρεάλ γνωστή στο χώρο, γνωστή να θέλει να παραπονιέται με τους διαιτητές. Τα ίδια Ηρακλή μας είχαν κάνει και πέρσι.
0: Δεν είναι θέμα η στάση της Ρεάλ. Πάντα ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι σε κόντρα. Δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να υιοθετήσεις μια άποψη της Ρεάλ ή της Μπαρτσελόνα ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα.
1: Ναι, ρε Ηρακλή, αν δεν ήταν ο Καμπάτσο και ο Χεζόνια και χτυπιόντουσαν κάτω από τα πόδια, προφανώς θα περνούσαν απαρατήρητο. Τα ίδια μας κάνανε και πέρσι, Ηρακλή. Τους κάνανε 3-1, το τελευταίο παιχνίδι εκεί, κάνανε χαμό κυρίου, ρε παιδί, ότι τους αντικρούσε η διαιτησία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τα πράγματα εξ αρχής, χωρίς να θέλω τώρα να φάω κι άλλο χρόνο. Λοιπόν, αρχίσανε στην αρχή, μας λέγανε στο 82-80, στο φάουλ που δεν έκανε ποτέ ο Καμπάτσο, λέει, στο walk-up. Μετά το 1 και 20 έγινε 3 λεπτά, μετά τα τελευταία 5 λεπτά μας είπε ο φίλος, θα μας πούνε στο τέλος, από την αρχή τους έπαιζε η διαιτησία κόντρα. Λοιπόν, στο 82-80 γίνεται ξεκάθαρο κλείδωμα στο walk-up.
0: Τον έχει πάρει αγκαλιά.
1: Τον έχει πάρει αγκαλιά, ρε παιδιά, τρελαθούμε. Πάει ο walk-up να πηδήξει ψηλά και δεν μπορεί το παιδί να πηδήξει. Αφού με το αριστερό του χέρι το έχει περάσει. Το βλέπει ο διαιτητής είναι κοντά.
0: Είναι αυτό που τον παίρνει στα αγκαλιά και ξέρεις, μετά τον αφήνει στιγμιαία, ας πούμε.
1: Δεν τον αφήνει καθόλου στιγμιαία.
0: Αυτό προσπαθούν να κάνουν, σου λέει, οι παίχτες.
1: Το βλέπει ο διαιτητής που είναι γάτα τόσα χρόνια. Πάμε δύο βολές, πάμε στο 84-80. Μετά δεν θυμάμαι τι κάνουν λάθος, δεν θυμάμαι τώρα τι κάνανε αυτοί. Ναι, παίρνει ο Φουρνιέ, τον πιέζει ο Φέληξ εκεί στο κέντρο. Δεν πατάει ποτέ καμία γραμμή ο Φουρνιέ, που περνάει πάλι το χέρι. Δεν βρίσκει μπάλα, δίνει φάουλο διαιτητής, πάει στο 86-80. Παίρνει μετά ένα τραβηγμένο Χεζόνια σουτ, διαμαρτύρε, πέφτει σαν το χταπόδι του και καλά, υποτίθεται που το έκανε φάουλο ο Βεζένκοφ. Παίρνει μετά πάλι την μπάρα ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος. Του κάνει πάλι ο Χεζόνια φάουλο, χτυπιέται πάλι ο Χεζόνια, δεν του κάνα φάουλ. Ενώ κόντεψε το παιδί με το σώμα να το βγάλει εκτός γηπέδου και τελειώνει το παιχνίδι. Τώρα καταλαβαίνω, αυτό που έγινε στους Παναθηναϊκούς είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Άστο μωρ τώρα αυτό που είναι στους Παναθηναϊκούς, δεν χρειάζεται, ο καθένας λέει...
1: Συγγνώμη, δηλαδή...
2: Άκουσε. Μην το πάμε τώρα, γιατί έχουμε και 20 λεπτά ακόμα κομπή. Ο καθένας θα πει την άποψή του, είπε εσύ τη δική σου, μην το κάνουμε τώρα κόντρα...
1: Δεν είναι καμία κόντρα, ρε. Εγώ όταν ο Παναθηναϊκός πήγε σήμερα στη Διονύση, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε πριν 2 χρόνια και νίκησε τη Ρεάλ στον τελικό, είπα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την κατατρόπωση.
2: Ωραία, ο καθένας θα πει την άποψή του, φίλε μου. Άμα τη λέει κόσμια χωρίς να...
1: Εσύ πριν, Ρεσιδιονίση, είπες στον Ηρακλή, με κλείνετε, δεν σας αρέσουν λέει, αυτά που ακούμε.
0: Όχι, ήταν το πεντάλεπτο. Όπως και εσύ έχεις τώρα το πεντάλεπτο.
1: Λοιπόν, έγινε, ρε παιδιά.
2: Γεια σου, να
1: σε γεια σου.
2: Για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ω, βραδινή
3: βάρδια.
2: Ο Βαγγέλης. Έλα.
3: Η βραδινή βάρδια.
2: Τι κάνεις.
3: Μια χαρά, εδώ πάμε γύρω-γύρω. Εντάξει, ησυχία έχουμε.
2: Μπράβο.
3: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ακούσει τα παιδιά όλα και ίσως έχουμε κάνει μια λάθος προσέγγιση. Μετά από 4 τελικούς με 4 ομάδες ελληνικές, δεν έπρεπε να πάει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ο Ολυμπιακός που ήταν η πιο σταθερή ομάδα, αυτό το κύπελο. Και τους άλλους 3 τους χάσαμε. Λοιπόν, μαζί με τον Αθηναϊκό, τη γυναικεία ομάδα.
0: Κοίτα, αυτό είναι τεράστια επιτυχία του μπάσκετ.
2: Ποιο λέμε τώρα.
3: Τεράστια επιτυχία.
0: Και ο Αθηναϊκός.
2: Και ο Αθηναϊκός.
3: Αθηναϊκός στις γυναίκες. Εμείς που το σβήσαμε για ένα δεκάλεπτο, την πατήσαμε άσχημα.
0: Πεντάλεπτο κοστά σου πάλι. Δεν σου αφήσω. Πεντάλεπτο. Το τελευταίο πεντάλεπτο είναι 15 πόντι.
3: Πεντάλεπτο. Για... Και μπήκε κι άλλο που έβαζε σε διαγωνισμό τριπώντων.
2: Ακόμα απορώ πώς έγινε αυτό.
0: Μα σου λέω, άσε τους 20 στο. Το 19 πώς ήταν στο τέλος του

0: λεπτού. Έχει 15 πόντους, 15 πόντους, 5 λεπτά από το τέλος.
1: Και εκείνο το παιδί, εντάξει, παίζει σε διαγωνισμό τριπόντων. Ό,τι πήγαινε μέσα.
0: Αδερφέ, έχουμε δει στο μπάσκετ, μπορείς τη μέρα του που
1: πολλά πράγματα.
0: Να πετάει την μπάλα,
1: δηλαδή. Παλιά, γιατί έχουμε δει και από παλιά.
0: Ναι, σου λέω, δηλαδή,
1: σαν να πετάνε,
0: βότσαρο στη λίμνη.
1: Κάποτε η Σοβιετική Ένωση γύρισε έναν αγώνα που δεν το πίστευε κανείς.
0: Και λοιπόν, ναι, με
1: σαμπόνις μέσα.
0: Με τα τρίποντα. Και το...
1: Με τα τρίποντα, με τους σαμπόνις.
2: Και
1: με
2: τη Ιουγκοσλαβία,
0: ναι, και τότε το ματς, τότε είχε πόσο είχε πει, πολύ, όπως είπε πριν εύστοχα πολύ ο Διονύσης, ήταν και 30 δευτερόλεπτα η επιθέση για να το γυρίσεις. Δηλαδή 9 πόντους άμα πήγαινε τελευταίο λεπτό δεν γύριζε ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ δεν γύρισε.
1: Και εκείνη το, ας πούμε, τότε το γύρισαν. Καταρχήν ήθελα να πήρα ένα τηλέφωνο να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έτσι, για να μιλάμε όμορφο. Ήταν από τις πιο σταθερές ομάδες, μάλλον η πιο σταθερή ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω εγώ προσωπικά ότι κάπου στον προγραμματισμό δεν ξεκίνησε καλά. Αυτή η Αυστραλία δεν ξέρω, μάλλον αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό τελείως, η περσινή Αυστραλία. Λοιπόν, και ένα που ήθελα να πω είναι ότι συζητάνε συνέχεια, πήρανε στην ΑΕΚ, ας πούμε το κύπελο, πήρανε στο ΆΚΑ το κύπελο τώρα στο μπάσκετ. Εγώ πιστεύω ότι το πήρανε σε μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα που έτυχε πλέον να τα έχουμε, γιατί κάποτε στο Παπαστράτιο, στον τάφο του Ινδού ή στο Γιώργιος Μόσχος, τελική δεν θα γίνονται.
2: Όχι, εννοείται. Πώς θα γίνει τελική.
0: Δεν
1: γινόταν να γίνει.
0: Στο ΣΕΦ είχε ανέρθει τότε το πρώτο πολύ παλιά με το Τσιμπόνα. Πού έπαιζε ο Όσκαρ. Κόλλησε ο Βαρύς ήταν. Πέραν τα χρόνια. Που είχε έρθει.
1: Και το μοναδικό γήπεδο που είχαμε πριν το ΣΕΦ ήταν μόνο το Αλεξάνδριο, ρε παιδιά. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο.
0: Όχι, όχι.
1: Τώρα έχει το Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ.
0: Τη δεκαετία του 80 εκεί το ΣΕΦ.
2: Το ΣΕΦ, ναι.
0: Ναι. Όπως και στο ποδόσφαιρο, στο ΆΚΑ γίνανε, είχαν γίνει τελική.
1: Επειδή έχω μεγαλώσει, σου έχω πει κάτω στον Πειραιά, το όταν έγινε το ΣΕΦ, πηγαίναμε και το χαζεύαμε, έτσι. Ήταν κάτι εκτός, κάτι πρωτοφανές για μας. Όταν έχεις δει, ας πούμε, τώρα το κλειστό του Ιωνικού Νικαίας ή του, ξέρω εγώ, του Παπαστράτιου που λέμε τώρα.
2: Πέρασαν και τα χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή είδες το ένα ΣΕΦ ξαφνικά.
2: Το ΆΚΑ.
1: Είδες ένα ΣΕΦ
2: πριν από το 95.
1: Το ΆΚΑ είναι 10 χρόνια νομίζω μετά το ΣΕΦ, έτσι.
2: Ναι, το ΆΚΑ είναι, και το, είναι, δεν είναι δηλαδή, το 95 φτιάχτηκε. Απλά αναγεννήθηκε, οκ.
0: Είναι 30 χρόνια.
2: Ναι.
0: Εντάξει, για την εποχή του βέβαια το 95.
2: Ήτανε βέβαια, καινούργιο, είπα μεγάλο.
1: Καλά, τότε, ναι, αυτό ακριβώς. Απλώς γι' αυτό, επειδή ακούω τα παιδιά και λένε ότι πήραμε εδώ το κύπελο, πήραμε το κύπελο στην ΑΕΚ, πήραμε το κύπελο στον Ολυμπιακό.
0: Είναι το πικάρισμα το οποίο γίνεται στην πορεία, αλλά είναι...
1: Είναι το πικάρισμα, το καλαμπούρι της Δευτέρας που λέω, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι το καλαμπούρι της Δευτέρας. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πολύ υπερπλήρες ρόστερ, δηλαδή εχθές κάποια στιγμή, προχθές που δεν ήταν, όπως το κοίταγα, λέω πόσο θα βάλει ακόμα. Εγώ δεν φαίνονταν ότι έχει 12, φαίνονταν ότι έχει 18, ξέρω εγώ, 15. Λοιπόν, έμπαινε ο ένας, έβγαινε ο άλλος, όλοι προσφέρανε, όλοι. Δηλαδή κάποιοι κολλήσανε λίγο, οκ. Okay. Κάποιοι άλλοι όμως ξεκολλήσανε. Και ο Βεζέγκοφ στο τέλος, αυτή η πεντάδα που βάλε εκεί, τους 5 πόντους που έβαλε εκείνη την ώρα, ήταν...
0: Μα πήρε, έχει κάνει, δηλαδή η παρέμβαση του coach, η παρεμβάσεις μάλλον του coach στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έβαλε τον Ταϊρίκ Τζόνς που δεν έχει παίξει καθόλου και τον έβαλε για να κολληθήσει.
1: Παιδιά, ήταν κομβικός.
0: Ο Ταϊρίκ είναι ο μόνος από τους ψηλούς που μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρει, σε αυτό πολύ το παιχνίδι της Ρεάλ. Τον έβαλε σε κρίσιμο σημείο όπου έκλεινε τους διαδρόμους και δεν μπορούσαν, ξέρει, να γίνονται αυτά τα drive τα οποία έκαναν και δεν επέτρεπε και το εύκολο σουτ. Κράτησε και Πίτερς και Βεζέκοφ μαζί. Δηλαδή, πεντάδε ήταν με Ταϊρίκ Τζόνς το 5, Βεζέκοφ και Πίτερς. Το 3-4 και αυτό το πράγμα και του βγήκε. Φουργέ στο 2, ήταν ψηλή πεντάδα, δηλαδή με το Φουργέ στο 2, και είχε άσο τον Τζόζεφ σε πολύ μεγάλο διάστημα. Γιατί ο Τζόζεφ, που μπορεί πολύ να τον κατηγορούσαν στην αρχή, και θυμίζω εδώ τις εκπομπές που έλεγα ότι δεν μπορεί παίχτης που έχει παίξει χίλια με κοντά στα παιχνίδια στο NBA και τελικού και 90 μάτς playoff και τελικούς με τους Πέρσι που το είχε πάρει. Και να τον έχει ο Πόποβιτς, τι δεν μπορεί να παίξει, έχει το χρόνο του.
1: Αυτό, ναι. Αυτό το
0: και μάλιστα αυτό αναφέρθηκε. Και είχε μιλήσει και ο ίδιος και για το σώμα του.
1: Αυτό αναφέρθηκε και χτες νομίζω, ότι παίχτης του Πόποβιτς είναι δυνατόν να μην είναι αυτό που πρέπει. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι κινήσεις που γίνανε τον Ολυμπιακό φέτος σε μεταγραφές ήταν απίστευτες. Ήταν πολύ κομβικές, πολύ σωστές, πολύ ό,τι θέλεις. Λοιπόν, και ήθελα και ένα τελευταίο και κλείνω. Επειδή δεν μου άρεσε μια ατάκα ενός παλιού ποδοσφαιριστή σχετικά με, με τις σωματικές διαστάσεις του Γιώβιτς, θα ήθελα να θυμίσω, επειδή και προηγουμένως αναφέρθηκε το όνομα και δυστυχώς είναι συγχωρημένος άνθρωπος, ο Φούνες όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή δεν τον πλησίαζε κανείς. Και θεωρείταν ότι ήταν εντάξει, υπερτροφής άνθρωπος, δεν ήταν, ήταν γεμάτος σεντερφόρ. Αλλά όταν έμπαινε μέσα στην περιοχή τον χειρόσουνα. Και ας μην είμαι Ολυμπιακός, το Φούνο τον χάζευα. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά, καλό βράδυ
2: καλά.
1: Και να έχουμε υγεία.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
2: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Όχι, είχε ένα περίεργο όνομα.
2: Έλα.
3: Μικρό χωριό βέβαια, έτσι.
2: Φίλε μας ακούς.
3: Κάτσε να δω ρε, να μου περίμενε.
2: Φίλε μας ακούς.
0: Το χωριό ψάχνουμε.
2: Μας ακούει ψάχνει ένα χωριό. Δεν πειράζει. Ναι.
4: Πάει το χωριό.
0: Πάει το χωριό.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Άλεξ από Νίκαια.
0: Ω, τι κάνεις Άλεξ. Πάει το χωριό, το φαγες.
4: Έλα.
0: Μόνο εσύ μπορούσες να βγεις μετά, Άλεξ, από τέτοιο τηλεφώνημα.
4: Από το χωριό.
0: Δεν έχεις και καιρό να βγεις.
2: Τι κάνεις.
4: Έχω πάρα πολύ. Καλά. Καλά. Θέλω να... Εχθές καταρχήν πήραμε μάθημα, έτσι. Δηλαδή αυτή η Ρεάλ, ειδικά εκεί στο τρίποντο του...
2: Φέλιξ.
4: Του σεζόν, στην σοφάριση που εγώ δεν...
0: Μεγάλο τρίποντο. Και δύσκολο τρίποντο.
4: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, λέω. Είχανε... Είχανε ξεαγχωθεί. Σου λέει είμαστε από την αρχή του τελικού, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Σου λέει θα μπούμε και τι είναι.
0: Άλεξ, έκανα την κουβέντα και με φίλους συναδέλφους του καλύπτου ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που έχω τρομερές σχέσεις και μιλήσαμε πριν το μάτς και άρχισε να μου λένε ότι είμαστε ξεκάθαρο φαβορί και το ένα, τους λέω παιδιά και του το έλεγα, παιδιά η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Δεν είναι, μπορεί να ξεφύγει το μάτς, όντως ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά θα βρίσκαν έναν τρόπο. Και τον βρήκαν αυτόν τον τρόπο. Έκαναν το μειονέκτημά τους πλεονέκτημα. Το είπα στο σχόλιο στο Βάιο. Δηλαδή με τα μεγάλα, γιατί έχει κορμιά. Δηλαδή είναι ο Αμπάλντε είναι ψηλός, ο Χεζόνι είναι ψηλός, ο Λάιλς είναι ψηλό, είναι ψηλά παιδιά. Μπορεί να μην είναι πεντάρια.
4: Ο Λάιλς έβαζε κάτι τρίποντα εκεί.
0: Ναι, γιατί, και βρήκε και ήταν και δύσκολο, ξέρεις, να τους αντιμετωπίσεις με αυτόν τον τρόπο.
4: Γιατί παίρνουν και ψυχολογία, έτσι. Το παλεύουν, σου λέει ήρθαμε εδώ, είμαστε στον τελικό, θα το παλέψουμε. Που γενικά επειδή όπως ξέρεις ακούω ράδιο, την είχαν τη Ρεάλ για την πιο αδύναμη ομάδα του Final Four, ότι αν υπήρχαν κατατάξεις τέταρτη ας πούμε σε πιθανότητες κατάκτησης.
0: Και πολλοί δεν την είχαν τη Ρεάλ ούτε να μπει στο Final, να φτάσει στο Final Four.
4: Έτσι. Καλά πιστεύω ότι βέβαια αν είχε το Σλούκα Παναθηναϊκός, θα είχε περάσει από τη Βαλένθια και μετά εκεί δεν ξέρω.
0: Θα γινόταν δηλαδή αυτό που ήθελε ο Δεσίλες, θα δούμε το τελικό.
4: Ω, δεν θα το ήθελα εγώ. Δεν θα το ήθελα εγώ. Και τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πάντως για τα λέμε όμως όλα. Είμαστε έτοιμοι να γίνει τελικό στην Ελλάδα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στην Ελλάδα.
4: Όχι, βέβαια.
2: Τώρα, άμα ξαναγίνει. Στην Ελλάδα Final Four θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα.
4: Φανταστικό το γήπεδο, έτσι. Φανταστικό. Γιατί πήγα χτες. Τρομερό. Και τον κλάσμα.
0: Και δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό που μου έλεγε για την ακουστική.
2: Ναι, η τρομερή ακουστική.
0: Τρομερή.
4: Τρομερό, τρομερό. Τρομερό, πραγματικά.
0: Γίνεται έδρα-έδρα, όχι.
4: Εντάξει, και μερικά επειδή ακούω λένε για τους παίχτες. Έχουμε παίξει και κάποιο άθλημα, εγώ τουλάχιστον, όχι επαγγελματικά, αλλά τεχνικά. Όταν είσαι σε ένα τέτοιο μάτς, και σε επίπεδο σου να πάρεις μια νίκη, θα υπάρχουν και αντιδράσεις που μετά θα τις μετανιώνεις. Εντάξει, δεν παίζουν και λίγο με το μυαλό οι άλλοι, δηλαδή όταν έχεις τέτοιους παλμούς, δεν θα κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ με αυτά. Πάνε να πάρουν τη νίκη και αυτοί όπως πάμε και εμείς. Και κάτι τελευταίο.
0: Μα πολλές φορές, αδερφέ, ξέρεις, μέσα στα μάτια αυτά μπορεί να παίξουν ρολιδικά σε τέτοια παιχνίδια. Έτσι. Μια ένταση μικρή, ξέρεις, μια καθυστέρηση. Τα πάντα παίζουν ρόλο.
4: Έχουμε δει πολλές φορές. Το γκολ του Ταρέμι στην ΑΕΚ, θυμάμαι, έχει πανηγυρίσει μπροστά στην εξέδρα και του LKB στην Τρίπολη, νομίζω. και μετά πήγαιναν και ζητάγανε συγγνώμη. Γιατί εκείνη τη στιγμή είναι μια έκρηξη συναισθημάτων. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
4: Ναι. Και κάτι τελευταίο. Με ένα μικρός που σου είπα όταν έπαιζα μπάλα, καταρχήν συλληπιτήρια και στην οικογένεια Παρασκευά Άντζα και στο Τραϊανό Δέλα και σε... Και μακάρι να γίνει καλά και ο οικονόμου και άστα, αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Εγώ όταν έπαιζα μπάλα λοιπόν στις ακαδημίες, με κοροϊδεύαν όλοι γιατί ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Άντζας. Mm. Και φορούσα αυτό το περικάρπιο και το μαύρο στο χέρι. Mm-hmm. Και αγαπημένος μου αριθμός από τότε μέχρι σήμερα είναι το 18. Και δηλαδή σε όποιον το έλεγα δεν κατάλαβα να ψήσω ο Άντζας και γιατί...
0: Όχι, μπορεί το έλεγαν γιατί συνήθως δεν...
4: Ο εντάξει, κόσμος, ήταν καλή εποχή δεν ήταν τόσο με τα social media.
0: Δεν είναι εύκολα με αμυντικό.
4: Ναι,
2: ναι. Δεν είναι απλό. Και,
0: δηλαδή θα πάρει το σεντερφόρ, θα πάρει το δεκάρι, ένα εξτρέμ που μπορεί ας πούμε, να αρχίσει τις τρίπλες. Ειδικά εκείνα τα χρόνια.
4: Συνήθως τους αρέσει πάντα ο επιθετικογενής παίχτης, ας πούμε. Εγώ είχα αυτό. Πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί εντάξει, όταν τον έχεις ένα παίχτη ειδικά έτσι τον... αναγνωρίζεις λίγο παραπάνω ρε παιδί μου και θα ήθελες όταν είσαι μικρός να το μοιάσεις και μαθαίνεις ότι έφυγε και νέος και είσαι και εγώ νέος είμαι, δεν είμαι μεγάλης ηλικίας.
0: Τι είσαι 49 ετών.
4: Ναι.
0: Τι ψάζατε. Μα ήταν όντως σοκαριστική η είδηση. Γιατί ήταν, δεν είχαμε ακούσει κάτι.
4: Ναι, γενικά δεν ήταν απόμακρος από όλα αυτά. Τόσο να έρθει
0: η υγεία σε όλους. 11 παρα 5 βγήκε, εκείνη την ώρα βγήκε. Παρά 4, γιατί είχαμε την εκπομπή στις 11.
4: Που
0: περίμενα, ξέρεις, την πρωινή, να βγω για παιδί μου με... Και έχεις έτσι για την Κούπα, για το Ευρωπαϊκό, για τα πανηγύρια. Και πάγωσα. Πάγωσα, το σου λέω, πάγωσα γιατί... Και πόσο μάλλον... Όταν έχεις ζήσει έναν άνθρωπο, όταν τον ήξερα, ξέρεις, από αποστολές, από τα ταξίδια.
4: Ναι, εγώ μόνο τον έβλεπα που πήγαινα λίγο στο γήπεδο και που όπως σου είπα ήθελα να του μοιάσω, ας πούμε, και προσπαθούσα να παίξω έτσι. Mm. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι ένας παίχτης που τον αγαπούσες, ας πούμε, πάρα πολύ αθλητικά, που δεν είχε δώσει και δικαιώματα, εντάξει, κάποια πράγματα υπήρχαν, κάποια που νομίζω παρατραβηχτήκανε από τον τύπο, δεν ήταν...
2: Έγινε.
0: Όχι, βέβαια, ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας ο Παρασκευάς.
2: Να είσαι καλά, φίλο μου, να βγάλουμε ένα τελευταίο.
4: Να είσαι καλά, συγγνώμη,
2: ναι. Καλή. Να είσαι καλά. Πάμε, τρία λεπτάκια ο τελευταίος.
5: Ναι, εγώ είμαι, καλημέρα.
2: Έλα, δικαστηλτή.
0: Καλώς, δικαστηλτή.
5: Ερακλή, Γούρικος, πρώτη φορά σε μπάσκετ, σώπα.
0: Το πες.
5: Δηλαδή, με στα 60 μου χρόνια δεν είχα ξαναπάει σε μπάσκετ. Γούρικος,
0: Μα το έχεις παίξει και ανάποδα εσύ, δεν είχες παίξει.
5: Ναι, το είχα παίξει σου μπάσκετ, δεν παξέλε, κάνει αυτά, ναι, αλλά δεν μέλιαζε το στίχημα, έτσι αλλιώς. Συνηθισμένος είμαι εγώ.
0: Ναι, γι' αυτό,
5: ναι. Το αγάνω είμαι, αλλά εκεί στο...
0: Φάστης.
5: Στα rebound που πήρε, που έπαιρνε τα rebound συνέχεια η Ρεάλ.
0: Ναι, τέλειος.
5: Ναι, μου λέει ένας, που μάθουμε, αν χάσουμε αυτό, δεν συγκλητώνει κανέναν, μου λέει. Και φοβήθηκα, αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Και μετά πήγα και στο Δημοτικό Θέατρο. Όχι, δεν έκανα πριν, γιατί δεν άντεχα και όλα σιγά και το πρόβλημα. Πήγα λίγο για μια ώρα τζάμιση και μετά φύγαμε.
0: Ναι.
5: Όλα καλά, το πρώτο κλάδι του. Φύγαμε όλα καλά, ωραία. Ωραίο γήπεδο. Δεν ξέρω τα άλλα γήπεδα του μπάσκετ πώς είναι, αλλά το... Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω πάει σε άλλο, δηλαδή να ξέρω τι είναι, αλλά αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ και τέτοια μια χαρά ήτανε, το ζήσαμε, μέσα στο Ηρακλή,
0: Ναι.
5: Ναι, μέσα. Τώρα στο ποδόσφαιρο που είναι το αγαπημένο μου άθλημα, θα φύγει μάλλον ο Ροντινέη από ό,τι λένε, Ο Ροντινέη.
0: Έχει συμβόλαιο ο Ροντινέη.
5: Ναι, θα φύγει, θα τον πουλήσει.
0: Θα τον πουλήσει, έχει έρθει η πρόταση, αλλά δεν είναι ο... Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι πρέπει να θέλει και ο ίδιος για να φύγει, γιατί ο Μπεντιλίμπαρ είναι... τον θέλει το Ροντινέη στην ομάδα.
5: Θέλει.
0: Ναι, βέβαια.
5: Γιατί άκουσα ότι και να... άμα πάρει άλλον, δεν είναι συνετός δηλαδή να... εντάξει. Εσύ πώς το θέλεις.
0: Ο Ροντινέη αν έχει ένα ρόλο στον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν σε ένα ρόλο πασπαρτού, δηλαδή, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει στα εξτρέμ, Αλλά ναι, ο Ολυμπιακός θα πάρει, επειδή θα τελειώσει και η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton, μπορεί και αύριο, θα πάει να πάρει δύο παίκτες για το δεξί άκρο της άμυνας. Πράγμα που σημαίνει. Και να τονίσω ότι είναι η Πασπαρτού, δηλαδή άμα θα χρειαστεί να παίξει δεξί μπακ, αν θα χρειαστεί να παίξει δεξί εξτρέμ, βεβαίως θα το κρατήσει για ένα χρόνο. Και είναι και πολύ καλό για
5: τα αποδητήρια.
0: Έλα.
5: Δύο στην Ανδρελουής, τρεις.
0: Δύο στο δεξί άκρο της άμυνας, δεξιά. Δύο
5: δεξιά.
2: Δικαθλητή μου, πρέπει να κλείσουμε.
5: Εντάξει.
2: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.
0: Να είστε καλά.
2: Πολύ καλό βράδυ σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Κουστάκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Στην κορυφαία συχνότητα των Big Winsport FM 94,6 που γίνεται 30 και δίνει και αυτοκίνητα. Και κοίτα, ευρωπαϊκά και σκούτερ.
2: Ξοχικά, θέλω να πω σπίτια αυτό.
0: Κάνε αστεία ως πρωταθλήτρια. Κάνε αστεία, παίξε στο κουφάρι μου.
2: Μας έχει έρθει με πειρατική μπλούζα ο Τσούβης.
0: Να το πειρατικό.
2: Τζακ Σπάρου.
0: Ναι. Του Σπάρου. Από την άρθρο και σ' αριστεί.
3: Είσαι του Ρουβίκονα, είσαι, τι είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι του Ρουβίκονα.
2: Και ευτυχώς δεν έβαλε και eyeliner. Δηλαδή, μόνο αυτό δεν
0: είναι. Μια μπλούζα, είναι μια
2: μπλούζα. Το ρούμι στα γέρια.
0: Φοράνε,
3: και μια σειρά
0: σκουλαρίκια. Τα φοράνε, ρε παιδί μου, νεκροκεφαλή. Έβαλε γιατί η ψυχή μου είναι έτσι. Τα φοράνε, ρε παιδί μου, οι νέοι. Τα φοράνε οι νέοι αυτά τα μπλουζάκια.
2: Οι
0: νέοι ή όσοι, ξέρω εγώ.
2: Οι νέοι ή πλούσιοι.
0: Εντάξει. Επόμενο στόχο στο γύρο παλίξ το Βοτανικό. Που σου εύχομαι σιρήγγιο πρωί-πρωί. Λοιπόν. Μπράβο στον Ολυμπιακό, τα κατάφερε, δίκαια, πρωταθλητής Ευρώπης, κάει και η Αθήνα, κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Ελλάδα.
2: Νέα Σμύρνη, να ξέρεις, η Καλλιθέα,
0: σε όλες τις πλατείες.
3: Όλα τα πατήσια που είναι πράσινα.
0: Σε όλες τις πλατείες της Ελλάδας είχαμε
2: χθες. Στον Αετό είχαν βγει μπροστά στην
0: Ολυμπιακό. Φοβερό στον Αετό. Νοικιάστηκε και νοικιάστηκε και ξενοικιάστηκε. Εγώ είχα κάνει ομοιοπαθητική. Γιατί είχα πάει την Παρασκευή στη Ηλιόλιου.
2: Το άκουσες.
0: Το εμπέδωσα. Από την Παρασκευή βγάζανε πανό, βέβαια, στο Ρωμαίο.
2: Καλέ, το είχαν κλείσει
0: βέβαια,
2: εδώ και μια εβδομάδα.
0: Είχαν 700 άτομα κρατήσει. Στην αρχή δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
2: Για χθες. Ναι.
0: Δεν έπαιρναν τηλέφωνο για επιβεβαίωση. Γιατί το μάτσο.
2: Έτσι, ήταν στον πόντο.
0: Πήγαινε και δεν
2: στο
0: πήγαινε.
2: Καλάθι ήταν.
0: Μπορεί να πήγαιναν 700 Παναθηναϊκοί μετά στο Ρωμαίο. Τέλος πάντων, Ολυμπιακός δίκαια, 92-85, το τέταρτο της ιστορίας του, μεγάλη συγκίνηση για τους φίλους του Ολυμπιακού, τεράστια βραδιά.
2: Εντάξει, και πολύ ωραίος τελικός.
0: Πολύ ωραίο, δηλαδή, παιχνίδι.
2: Δηλαδή, για κάποιον που
0: δεν τον νοιάζει.
2: Δεν τον νοιάζει και το είδε λίγο πιο χαλαρά το θέμα. Εγώ χθες σκεφτόμουν, ευτυχώς που δεν είμαι Ολυμπιακός και θα είχα τρομερή αγωνία και
0: εγώ
2: άγχος
0: μπήκα
2: σε ένα
0: στη
2: τέτοιο
0: θέση.
2: Πράγμα.
0: Αυτό τι έπαθα, μπήκα, αγχώθηκα, το έβλεπα σπίτι μου. Και αγχώθηκα γιατί μπήκα στη θέση πολλών φίλων μου που ήταν στο γήπεδο και λέω τώρα αυτοί,
2: ναι,
0: το καταλαβαίνεις, γιατί μετά στους πανηγυρισμούς, επειδή σου έχει φύγει η ένταση, έχεις φωνάξει, έχεις κολοκάτσει κάτω με την επιτυχία, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή περπατάς να πας στα μάξι σου και είσαι ένα ρημάδι. Ένα ρημάδι. Αλλά μετά ξέρεις, υπήρχε ανάταση, πανηγύρι,
2: reload.
0: Πάνω από 80-85.000 άτομα στο Πειραιά, στο θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εντάξει, πολύ ωραίες ιστορίες, πολύ ωραίες στιγμές.
2: Να κλαίει
0: ο Παπαλουκάς, να κλαίει, να αγκαλιάζουν το Φουρνιέ. Ο Βεζένκοφ να κλαίει.
2: Τι ήταν αυτός ο Φουρνιέ?
0: Ο Φουρνιέ πέρσι έκλαιγε, αν θυμόσαστε, τα ουρλιαστά κατά την μπασκέτα. Φέτος χαρές. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε πάρα πολύ. Είχαμε και μπουκέτα μεταξύ δημοσίων προσώπων.
2: Ναι. Να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Πριν από τον αγώνα ήταν αυτό, έτσι.
0: Ναι, τώρα πριν από τον αγώνα.
2: Εκεί που υπήρχε η αγωνία, κατάλαβες, η ένταση.
0: Γενικά ήταν μια έντονη βραδιά. Δίκαιο Ολυμπιακός, αν βάλεις κάτω όλη τη σεζόν το μπάσκετ που έχει παίξει. Τερμάτισε πρώτος, έσπασε και αυτή τη μικρή κατάρα.
2: Και την παράδοση που ήθελε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Τη Ρεάλ, ναι.
2: Επίσης.
0: Τη Ρεάλ. Θα τα πούμε και για τη Ρεάλ. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν από τις μόνες ομάδες, η μόνη ομάδα βασικά που πέρασε 3-0 εύκολα στο Final Four
2: Τη
0: Μονακό. Γενικά, αν τα βάλεις κάτω, συνολικά ο Ολυμπιακός δίκαια είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ρεάλ 7 ψυχή τα έκανε όλα σωστά. Ο Σκαριόλο. Έτσι μου το είπε κάποιος. Μου ξέφυγε, κύριε. Ο Σκαριόλα, και υπόψη σου τώρα έχει πει έτσι ο Αλεφάντος. Ήταν καταπληκτικός, δηλαδή και η βοηθή του. Όλα τα έκαναν σωστά. Φάνηκαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν είχε τον Καρούμπα μέσα, που ξέραμε ότι λείπει ο Ταβάρες, θα ήταν διαφορετική η Ρεάλ. Θα ήταν πιο προβλέψιμο. Ενώ τώρα Σου λέει: έχω άλοθη, έχω απουσίες.
2: Ό,τι μπορώ θα κάνω.
0: Και έκανε ό,τι μπορούσε.
2: Έκανε, μπορούσε και εκείνο το τρίποντο
0: το
2: που δεν βγήκε στο τέλος.
0: Το τρίποντο στο τέλος.
2: Τι αναρρόφηση ήταν.
3: Πώς το λέμε αυτό το μαυρούλι που το χάσε.
0: Ωραίο και εσύ. Χειρότερα από το σκάριό του. Λοιπόν, ο Βαλεντών το χάσε. Ή ο Φέληξ. Δεν θυμάμαι ποιο το χάσε. Ο Φέληξ Ναβίντα. Το θέμα είναι ότι δεν περίμενα εκεί.
2: Είχε βάλει προηγούμενο.
0: Θέλει 18 δευτερόλεπτα. Δεν περίμενα εκεί ο Καμπάτσο να μην βάλει την τρίτη βολή να πάει στου δύο και να κάνει φάουλ. Την πέταξε την μπάλα και δεν το περίμενε. Κανένας. Mm-hmm. Και βρίσκει ελεύθερο σουτ, μου λέει ο Νίκος Παντελής, ήταν στο γήπεδο, μέχρι να πάει μπάλα Στεφάνη.
2: Το είδανε σε πολύ αργική.
0: Αυτό μου έλεγε. Εγώ ακόμα το βλέπω αυτό το σουτ. Μου λέει ακόμα το. Θα είχε βέβαια γεμάτη επίθεση Ολυμπιακός, αλλά παρά τα εκεί ναι, από 8 ναι, πόντους ναι, διαφορά.
2: Από αυτό ναι, να πάει ισοπαλία, τη λες τώρα. 130 ήμασταν τσούβι στο Πειραιά. Εγώ σου λέω και 300 πρέπει να ήσασταν.
0: Βρε, 130. Βρε,
2: ναι. Πρέπει να είχατε ξεκινήσει από τον Πειραιά. Εγώ σου λέω, άκουγα δίπλα μου τους πανηγυρισμούς. Στη Νέα Σμύρνη. Χαμός γίνεται.
0: Χαμός.
2: Και... ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Και είναι λογικό και κλείνει ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω τη χρονιά εντυπωσιακά με αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και τώρα έχουμε τους τελικούς, εντάξει. Τους ημιτελικούς και τελικούς.
2: Και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, για το πρωτάθλημα Ελλάδας.
3: Κάποιοι λένε και για την κατάρα σου, πρωθυπουργέ.
0: Έσπασε και η κατάρα.
2: Και η κατάρα που είπε και χρόνια πολλά λέω. Και καλή επιτυχία. Όλα. Τίποτα δεν τον έπιασε τον Ολυμπιακό.
0: Τίποτα ρε.
2: Ρε τίποτα λέμε. Ρε τίποτα. Παιδιά, ποια παράδοση μωρέ η ΑΕΚ. Παιδιά, όποτε έπαιρνε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πρωτάθλημα, η Ρεάλ έπαιρνε Euroleague. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σου λέω για το 1992, σου λέω για τώρα.
0: Ο Αλέκος, παιδιά, ποιος παίχτης είναι, είναι ο Πίτερς. Έτσι φωνάζουν τον Αλέκο.
2: Ναι, ο Αλεξάνδρ Πίτερς.
0: Ο Αλέκος
2: ήταν στον ημιτελικό.
0: Βεβαίως, τα βάλα όλα.
2: Παναγία μου ήταν. Και γενικά και χθες.
0: Ήταν άτυπος MVP στην αρχή του. Έπαιρναν συνεντεύξεις ως MVP.
2: Ναι.
0: Και μετά βγήκε ο Φουρνιέ. Ψήφισε ο κόσμος το Φουρνιέ.
2: Ναι. Παρόλα αυτά, βέβαια, έβλεπες ότι.
3: Δημοσιογράφη ο κόσμος.
0: Δημοσιογράφη. Ναι, αλλά στην αρχή του έπαιρναν συνέντευξη ως MVP.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού, έβλεπες τον Ολυμπιακό λίγο σαν Λερναία Ύδρα. Δηλαδή εκεί που. Κάποιο ήταν λίγο λιγότερο.
0: Έχει πολλές επιλογές αυτό φωνάζαμε.
2: Μετά εμφανιζόταν ο Φουρνιέ, μετά εμφανιζόταν ο Αλέξης, μετά εμφανιζόταν πραγματικά.
0: Εκεί που ήταν ο Μιλουτίνοφ ξαφνικά δεν ξανά παίξε ο Μιλουτίνοφ και είδαμε τον Ντάιρεκ Τζόνς να κάνει τα καρφώματα. Μετά ο Ζόζεφ, μετά ο Μακίσικ, μετά ο Βεζένκοφ, μετά ο Φουρνιέ. Έχει πάρα πολλές λύσεις ο Ολυμπιακός και συμφωνώ απόλυτα με έναν ακροατή που πήρε το Βαγγέλη γιατί την ίδια άποψη έχω και εγώ. Ότι ο Ολυμπιακός διώχνοντας το άγχος και με τις προσθήκες που έχει τώρα και με τον κορμό που έχει είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για back to back του χρόνου. Από τα το πολύ λες, μεγάλα φαβορί. Βεβαίως. Όπως είπα τον Νοέμβρη του 25 θα το πάρει για αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός γιατί έχει τον κορμό τον ίδιο προπονητή. Δεν έχει άγχος, θα απολαμβάνει το παιχνίδι του. Έχει διακριτούς ρόλους γενικά στο παιχνίδι του. Βάζει και άλλες προσθήκες. Δεν είναι απίθανο. Να τον δούμε καβάλα στάλογο και του χρόνου. Γιατί έχει φύγει και το άγχος της κατάκτησης. Δηλαδή είναι, θα δούμε βέβαια τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες, αλλά βάσει κάποιων ξέρεις, κάποιων γεγονότων και κάποια τέτοια σκέψη το λέω. Αυτά.
2: Κάποιος με ενημερώνει τα πυροτεχνήματα στη Νέα Σμύρνη πάγου η ζαφυρά του.
0: Είναι γαμός.
2: Ήταν από το γήπεδο, λέει, που είχαν συναυλία οι πάνθυρες. 11.30 ώρα το βράδυ. Είσαι σίγουρος. Γιατί τα πυροτεχνήματα εγώ τα άκουσα με το που τελείωσε ο αγώνας του.
3: Παιχνίδι.
2: Του Ολυμπιακού, ναι, με το που τελείωσε ο
0: Ολυμπιακό.
2: Δεν ξέρω, κάποιο ρωτάει. Ποιοι ήταν.
0: Γενικά πυροτεχνήματα έχουμε επειδή απλά δύο άνθρωποι παντρεύονται εμεί τα λιώσια.
2: Πυροτεχνήματα είχαμε στο Iron Maiden.
3: Εντάξει, όχι πυροτεχνήματα λε. Είχαμε διάφορα.
2: Ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν όπω την περιμένατε. Αλεξάνδρ The Great έπαιξαν.
3: Όχι.
2: Το περιμένω.
3: Όπω
2: το
3: περιμένω.
2: Δεν το παίζουν έτσι. Δεν το παίζουν.
0: Εντάξει.
2: Πάμε σε break.
0: Άμα δεν με σέβονται.
4: Εδώ μας επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Επιστρέφομαι σαρδάμ.
5: Αμέ.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
4: Εντάξει και στο Παναστεριακό τι γίνεται.
7: Φοβάμαι τους μους της τρελής των
5: Ναι.
7: Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
5: Ένα-δύο είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
8: Πώς το πες αυτό?
5: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
7: Μεγιστοτιτανοτεράστιους, ρε παιδιά.
5: Αυτό, πες το και έτσι.
9: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέιλε. Έκανε τη δεχτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
7: Λοιπόν, το ρεπορτάζ στη ΣΑΕΚ.
5: Πολύ
7: αμάν.
5: Είπε.
7: Πολύ ψωμί.
5: Νικολάκη.
7: Συμβαίνουν αυτά ζωντανές εκπομπές.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
7: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
10: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
7: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
10: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, επειδή σε εκπομπή.
7: Θα γίνει σποντάκι.
10: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
7: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
5: Καλό, καλό.
7: Ευχαριστώ.
11: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
12: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέριδο.
11: Τι έπαθες?
12: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέλνω κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενγονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
13: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
14: Α, δύο, τρία, α!
5: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
7: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
15: Βέβαια, βέβαια.
16: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες...
15: Ναι, από θέλω θέλω. Α, θέλω.
7: Καλώς τον.
17: Τι κάνουμε?
7: Πού είσαι?
17: Καλά, εδώ στο σπίτι, γιατί εσύ?
7: Εγώ στο στούντιο.
10: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
15: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόβι και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Γκουόκαν. Σήμερα δεν έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ. Με εμπνέεις.
18: Τι δεν σ' άρεσε αυτά που είπα?
10: Τίποτα δεν μ' άρεσε, δε, όλα μ' άρεσε. Τι λες τώρα?
18: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πάνω Ρήλο, έβαλε ένα REM να σα φύγει λίγο το metal από τα αυτιά. Αυτέ τι 15 μέρε. Έβαλε, θα έλεγα, ένα του πλούταρχου τη ροκ.
1: Εντάξει.
2: Όχι, REM είναι.
0: Όχι, YouTube είναι. Ο Μπόνο είναι ο πλούταρχο τη ροκ. Η REM είναι. Λοκομόντο, κατά κάποιο τρόπο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει μια φοβερή χαρά εντωμεταξύ. Στην Κηφισό ήταν όλοι χαρούμενοι.
2: Έχει κολλήσει, κολλάει λιγάκι ο Κηφισός προς τα κάτω, να ξέρετε. Εκεί που λες, εντάξει, μια χαρά ήρθα.
0: Προς Πειραιά.
2: Όχι. Οπότε έχετε το νου σας, εσείς που κατεβαίνετε, αν είναι μήπως να στρίψετε προς τον Αγιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Μπας και γλιτώσετε τίποτα. Μαρία Τσουβέ, έμαθες που θα παίζει του χρόνου Μοντέρο. Έμαθα ότι γίνεται συζήτηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
2: σε περιμένει Μοντέρο.
0: Μια χαρά.
2: Νομίζω πιστεύω ότι
0: μεταξύ, σίγουρα θα πάω για ορτλού με τον Μοντέρο.
2: Σίγουρα.
0: Θα το κανονίσω σίγουρα, να τελειώνουμε. Να τα βρούμε να τελειώνουμε. Να φύγει αυτό το μπιφ.
2: Όπα, όπα, Παναγιώτης λέει Σάββατο Μέιντενάρα, λέει Κυριακή Κούπα με Μπαρτζόκα, Τετάρτη πετάω Βουκουρέστι πάλι για Μέιντεν.
0: Ποιο είναι ο κιθαρίστας? Ο Παναγιώτης είναι ο κιθαρίστας. Είναι ο βασίστας των Μέιντεν.
1: Θα το γυρίσω.
2: Δεν ξέρω, είναι βιομηχανός. Δεν ξέρω τι
0: έχει. Ξέρω εγώ, κουβαλάει το βαν με τα πράγματα. Τι κάνει.
2: Conference στην Παπαρένα, λέει Γιουρολίγκα στο Τέλεκο Μαρένα. Και τώρα τι.
0: Ας φτιάξουμε ένα γήπεδο και εμείς να έρθετε.
1: Europa League στο Βοτανικό.
0: Φτιάχνουμε εμείς γήπεδα να τα παίρνουν οι Ολυμπιακοί τις κούπες.
2: Και όπως λέτε, στο πέραμα από τα πυροτεχνήματα και από την αμέλεια, λέει, των υπευθύνων με ξερόχορτα περιμετρικά των Καζανιών, τα οποία έχουν καύσιμο, παραλίγο να έχουμε πάλι τραγωδία. Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα.
0: Πάλι καλά.
2: Δεν λέμε τίποτα για την εμετική διαιτησία που είχε χθες. Πρώτη φορά, λέει, βάρεσε πολλές ομάδες σε τελικό σε ένα ημίχρονο. Εντάξει, οκ, το είπαμε.
0: Το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, η Ρεάλ ήταν απ' έξω πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ τρίποντο.
1: Δεν πήγαινε σε επαφή μέσα στο καλάθι.
0: Καλά, ούτε εκπομπή του Ολυμπιακού δεν θα το λέει αυτό. Γιατί δεν έμπαινε μέσα να κάνει, να κάνει τα lay-up. Τι ήθελες, να δώσουμε βολές στο τρίποντο? Δεν σας χάλασε.
1: Πήραν και βολές στο τρίποντο στο τέλος.
2: Καλημέρα στον Νίκο, μας έχει στείλει μήνυμα 5 και 20 το πρωί. Με λιόλιου, εντάξει, 5 και 20 το πρωί.
0: Παιδιά, εγώ έκανα ομοιοπαθητική την Παρασκευή. Οπότε ήξερα το sitting, ήξερα που θα καθίσετε. Έκανα μια οργάνωση με την Κατερίνα και το Χάρη. Τα είχα όλα έτοιμα για να πάτε να διασκεδάσετε. Ωραία. Τι θέλατε το Σάββατο, μου λέγε δεν έρχεσαι. Τι να έρθω, ρε φίλε, να κάνω, να με βγάζετε story. Μια χαρά ήμουνα. Ωραία, πήγα έρθες. Την Παρασκευή, έχω τις εικόνες. Ξέρω το πρόγραμμα, το ίδιο ήταν και το Σάββατο.
2: Καλά, δεν αλλάζει το πρόγραμμα.
0: Γέρισα την Γκάη και μετά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είπα Αθηναϊκός και μου έλεγε πρέπει να μείνουμε φίλοι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Αφού σαν την Κάη όταν ξεκινάει λέει παιδιά, συγχαρές και σλίπες μαζί και τραγουδάει.
2: Μπράβο.
0: Αυτό λέει, το λέω από τότε που έλεγα τα κάλαντα.
2: Ναι. Καλημέρα στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα και στην Έλσα. Πείτε μια καλημέρα στον Έκτορα και την Αλεξάνδρα που πάνε να δώσουν φυσική τρίτη γυμνασίου. Η νύφη σου, η κουμπάρα. Όχι.
0: Ναι. Και κουνιάδα
2: μου. Η κουνιάδα σου. Ναι,
0: δεν μπορεί ποτέ
2: καλημέρα,
0: να τα μάθει.
2: Καλημέρα.
0: Δεν μπορεί να τα μάθει
2: ποτέ. Αν ξεκινήσανε.
0: Τι?
2: Σήμερα.
0: Τι ξεκινήσανε.
2: Τρίτη γυμνασίου. Γιατί το δικό μου το παιδί που πάει
0: 10 χρόνια. Σε άλλου
2: πάει την άλλη εβδομάδα.
0: Αφού είναι σε άλλο σχολείο.
1: Έχει να κάνει και αν είναι εξεταστικά κέντρα και τα λοιπά για τις Πανελληνίες.
2: Α, ναι, σωστό.
0: Έχουμε και αυτά, ε. Σίγουρα θα φας με Μοντέρο αφού είσαι Ολυμπιακός. Γαύρος είσαι, τι το παίζεις Παναθηναϊκός.
1: Τι σου είπε.
2: Φόγαμε. Λέει αλήθεια, πες, λέει αλήθεια.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Καλημέρα σας, Αλοπέτα. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της EuroLeague από τον αιώνιο. Ήταν η καλύτερη ομάδα της χρονιάς και το άξιζε. Όσο για εμάς, ας δούμε, λέει, τι έφταξε, να τα διορθώσουμε, να ανασυνταχθούμε ώστε η ναυαρχίδα της Παναθηναϊκής οικογένειας να έχει τη θέση που της αξίζει. Φιλιά, πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, πρωί-πρωί, ρε
2: φίλε. Πρωί.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί. Γιατί Τσούβι είσαι χαρούμενος. Ρε, ας τον κόσμο να χαρεί. Τι θες να κάνω, να
1: κλαίρεται ο κόσμος.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
1: Χαμογελάει, πατέρα.
0: Ας τον κόσμο να χαρεί.
2: Δεν τρέπεστε, ρε. Είστε χαρούμενοι, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καλημέρα στο Δάκη από το Αγρίνιο Ερωτικός Μετανάστης του Πειραιά. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και Iron Maiden.
0: Γιατί δεν έχει φωτογραφία με τον Μπαρτζόκα από το δωμάτιο?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες με εσύ. Καλημέρα και στο Χρήστο τον Μουγκαβό. Καλημέρα, τον ενθουσιασμό του κυπέλου μου τον έκοψε, λέει, το ψυγείο στη δουλειά που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε ο γενικός το Σάββατο. Δεν γίνεται να πάνε όλα καλά, Χρήστο. Θα πρέπει να διαλέξεις.
0: Η καριέρα ή τα προσωπικά.
2: Έτσι.
0: Έτσι πάνε αυτά.
1: Οπότε κακοκαιρία το Σάββατο. Πού?
0: Εμάς είχε πάνω πάρα πολύ βροχή το πρωί.
2: Είχε, ναι.
0: Ναι, το πρωί.
2: Εδώ μια βροχούλα.
0: Έριξε μια πολύ.
2: Αλλά μπορεί κανένας κεραυνός και να τα ρημάξει όλα.
0: Βάρεσε εκεί δυτικοβόρεια, χωρίς περιθώρια και αναβολές. Ένας φώναξε στον Τζόζεφ χτες στο Δημοτικό Θέατρο. Ρε, Λιάρη Τζόζεφ, πάμε να φάμε προβατίνα. Με όλη τη δύναμη. Και τον κοιτούσε.
2: Το Σάββατο το βράδυ δεν είχε καταιγίδες που λέγανε.
1: Τίποτα παιδί μου δεν είχε. Έτσι,
0: μια χαρά
2: ήσασταν.
1: Λίγο αεράκι είχε, ίσα να μην.
2: Εντάξει, ίσα για τη δροσά.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής. Μόνο η Ρεάλ μπορούσε να γυρίσει αυτό το μάτσο από 88-80 εκεί. Ναι. Μόνο η Ρεάλ και ο
1: Χέιν. Ένα λεπτό.
0: Τόσο δαίμονα ο Καμπάτσο.
2: Μιλάμε για βλέπει να έρχεται.
0: Μιλάμε για τσιμεντόλιθο. Ο Καμπάτσο δεν κουνιέται. Μόνο αυτό. Και παραλίγο εκεί στο τρίποντο βέβαια θα είχε. Μια επίθεση για 18 δευτερόλεπτα όλοι δική του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά.
2: Είναι αυτά τα 18 δευτερόλεπτα που κρατάνε και μια ζωή.
0: Μια ζωή, ναι.
2: Φάουλ στο φάουλ και φάουλ στο φάουλ. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας για χθες. Πείτε καλά αποτελέσματα στην ανιψιά μου τη Στεφανία που έδωσε χθες προφήσενση. Καλή εβδομάδα. Άντε, καλά αποτελέσματα. Στεφανία, τώρα ό,τι έγινε.
0: Γεωβανία, τίποτα δεν άλλαξε.
2: Λοιπόν, μαύρο σκέτο λέει καπέλο Champions χωρίς ημερομηνία. Λέει πολύ άσχημο. Μπλουζάκι δεν έφτιαξε να λέει Champions. Γούρι και τέλος πάντων ότι τσιγκουνεύτηκαν τα λεφτά. Ρε, παιδιά, ναι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Νομίζω τα καπελάκια ήταν της EuroLeague, δεν ήταν του Ολυμπιακού. Θα τα δίνανε σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Να σου πω και κάτι. Εγώ είμαι υπέρ αυτού του να μην φτιάχνει τίποτα.
0: Και να τα έχουν έτοιμα.
2: Γιατί καμιά φορά έχει φτιάξει και σου έχουν μείνει.
0: Και τα πετάς.
2: Και μετά τα κρατάς και λες, άστα αυτά, βάλτα σε μια γωνία.
0: Ας φτιάξει
2: και μετά από 3-4 χρόνια λες, κάτσε να κάνω ένα ξεσκαρτάρισμα. Και πετάγονται αυτά.
0: Να που θα το έπαιρνα το 23.
2: Να δώσω τόσα λεφτά. Για πήγα.
0: Και χθες δυστυχώς μέσα στα πανηγύρια μια τραγική είδηση. Μετά από μακροχρόνια μάχη, η Γογόμαστρο Κώστα πέθανε σε ηλικία 55 ετών. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση τη γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια, με ένα μήνυμα μαχαιριά. Πολύ συγκινητικό. Συλληπιτήρια και στον Τραϊανό Δέλα, εννοείται, στην κόρη της, στην οικογένεια, σε φίλους. Είναι, δηλαδή πάλευε.
2: Ήταν πολλά χρόνια πάλευε
0: με την ασθένεια.
2: Με αυτή την ασθένεια και ο Τραϊανός Δέλας ήταν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια. Και τα λέμε τελείως δίπλα. Δηλαδή,
0: δεν έφυγε ποτέ στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Τι να πούμε, το κουράγιο, συλληπιτήρια. Ξέρεις, έβλεπες τις χαρές, τα πανηγύρια και βλέπεις αυτή την τραγική είδηση και περνάνε όλα. Σε δεύτερη μοίρα.
2: Σε τρίτη,
0: τέταρτη μοίρα. Και πάλι σε λυπητήρια.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να σας θυμίσουμε ότι υπάρχει το Box Delivery App με το οποίο κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
1: Και αφού πούμε καλημέρα στη Μαρία Απομενίδη που μας ακούει πρώτη φορά ξενυχτισμένο από τον Ολυμπιακό, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια και φρούτα για λαχανικά, ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο. Έτσι, καλά εμένα θα έλεγε προσπαθήστε ξανά, χάσατε κουβάς, κατεβάστε την εφαρμογή τώρα και ξεκινήστε να κερδίσετε Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και γυρίζει.

0: περίπου 15 λεπτά περί, ξεκινήσαμε σαρδάμ, πολύ ωραία.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως. Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι κάθετος κάτω παύλα δηλαδή, όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν, επαναλαμβάνω
2: Σταύρο. Άστο να το πει χάσε από τον δρόμο. Εδώ, πάξε από τον δρόμο να το πει.
3: Αφήστε ρε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά. Γι' αυτό το έχω, χάνω τα λόγια μου.
4: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
3: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν,
1: παπάκι κάθετος κάτω παύλα δηλαδή, όχι κάθετος κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
5: Στα εξηγόρια.
6: Τζέινις Μπάντονε, εσείς ξέρετε καλύτερα.
7: Στείλε το κείμενο σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
8: Να κούρεγα μου το
7: 38 Αυγούστου.
8: Α, τώρα σ' άκου κι εγώ.
9: Ο Δόνης κερδίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
10: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για την Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
11: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
12: Και το ψάρι καλέματος.
13: Είπε.
12: Και το ψάρι καλέματος. Και το καλάμι ψαρέματος.
0: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πραγματικά συνεχίζει ο ρίλος με τους Pink Lacks της Rock σκηνής. Θέλουν να φύγουν οι... Θέλει να φύγει η μεταλλιά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, από εδώ και
2: ολοκληρωμένοι, ακούσαμε Μετάλλικα και με ήταν σε 15 μέρες.
0: Ναι, ναι, λίγο. Αυτό δεν το παθαίνεις, ξέρω εγώ, όταν ακούς κάτι πολλή ώρα που θες να καθαρίσουμε τα αυτιά σου με κάτι άλλο. Πιο χαλαρό, πιο ήπιο. Βάλε και Red Hot Chili Peppers μετά.
2: Έχω.
0: Καλιφορνικές.
1: Τι τώρα έχουμε κάτι. Τώρα τι έχουμε να περιμένουμε. Περίμενε κάτι.
2: Έχουμε να περιμένουμε.
1: Nick Cave έχουμε να περιμένουμε 24 Ιουνίου. Καλημέρα, Μάρκη.
2: Φορολογητό.
1: Κοιτά το ημερολόγιο γιατί τα έχω σημειώσει. Πέτσο Boys 27 του μήνα. Εντάξει, σου έχω δει. Όχι, μπορεί να μην είμαι εδώ, γι' αυτό το λέω. Αλλιώ. Μόμπι 1η Ιουλίου.
2: Περίμενε. Έχει περάσει το Ζάρ 22. Ιουνίου.
1: 22 Ιουνίου είναι Ζαν Μισελ. Α, Ζαν Μισελ Ζάρ είναι 22 Ιουνίου. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Παιδιά, και εγώ 12 Σεπτεμβρίου, Telecom Center, είμαι στη Μόντα.
1: Ναι, εντάξει, αφού πάμε σε όλα αυτά θα
0: παίρνετε εισιτήρια, εντάξει, εγώ, εμένα ανοίγει το Σεπτέμβρη, έτσι. 27 στο Κατράκι, όσοι πήγατε να έρθείτε και στο Κατράκι.
1: Όσοι πήγατε να έρθείτε, τι ωραίο
0: αυτό. Όσοι πήγατε στα πανηγύρια να έρθείτε και στο
1: Κατράκι. Χρόνια πολλά, Big Wings Sport FM, μακάρι να κλείσετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, καλά να είστε.
0: Είναι πιο, πολύ πιο πιθανό να κλείσω εγώ τα ματάκια μου και εσύ παρά ο Big Wings Sport FM. 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια εδώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Αλλά εντάξει. Μια ευχή είναι μια ευχή. Πες την και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Επίσης έχουμε γενέθλια την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτήν. Όχι, τη μεθεπόμενη.
2: Σε δύο Δευτέρες.
1: Εντάξει. Μην ανησυχείτε, τα γενέθλια του Big Wings Sport FM και τα δικά μου τα γενέθλια θα τα ακούτε συνέχεια μέχρι να έρθουν. Όπως 11. Καιρό είχα να το πω. Λοιπόν, έφυγα λέει με το που τελείωσε ο αγώνας να μην φάω τους πανηγυρισμούς, λέει, αλλά ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Μένω από μπαταρία. Τα έμαθα, λέει. Τα έμαθα Ολλανδία, όλα τα συνθήματα. Και χάνω και Μίλαν 24-5. Μην ξανάρθεις. Ποιος να μην ξανάρθει. Τι, δεν πω πολύ.
2: Ναι, ήταν κάπως.
1: Πολύ. 4 Ιουλίου έχει.
2: Α, 24 Μαΐου να μην ξανάρθει, αυτό λέει το 24-5.
0: Οκ. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέει, ρε παιδί.
1: Τι έχει 4 Ιουλίου, ρε παιδιά. Τι έχει 4 Ιουλίου, να δω αν το έχω σημειώσει.
2: Λόγος τιμής.
0: Μήπως είναι λόγο τιμή πανηγύρι.
1: Το σύριαλ. Α, εγώ το βλέπα το σύριαλ. Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο το λόγο τιμή.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Είδες και το 20 χρόνια μετά.
0: Αυτό το είχαν κάνει το remake.
1: Δεν τα βλέπω τα 20 χρόνια μετά γιατί με πιάνει ψυχή μου.
2: Καλό ήταν, καλό ήταν.
1: Ούτε με το παραπέντε το είδα.
0: Γιατί νιώθω ότι γέρασες.
1: Όχι, γέρασαν αυτοί.
0: Α, ναι. Σωστό και αυτό. Τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι, όλα τα περίμενα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Okay.

0: Γέλασα πάρα πολύ με έναν ακροατή, η Μαρία, που πήρε στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα από. Γιατί ήμουν όλα στην Κηφισό. Ο οποίος τρελαμένος Ολυμπιακός πήγε από Πειραιά, Χαϊδάρι, νομίζω. Πήρε τον καφέ, αλλά ξέχασε να πάρει το τάμπλετ για να δουλέψει με κωδικούς. Λέει τον καφέ τον πήρα και γύρισε πίσω για να το πάρει. Και ήθελα να του πω: δεν ρίχνει και έναν ύπνο, ρε φίλε, αφού ξαναγύρισε. Όχι, ρε Μαρία. Να ρίξει και έναν ύπνο, ρε παιδί μου. Ρίξε και έναν ύπνο.
1: Εν τω μεταξύ τώρα. Σίγουρα μας ακούει και σίγουρα έχει κολλήσει στον Κηφισό. Δεν υπάρχει
0: και
1: περίπτωση.
0: Πάλι, ναι.
1: Γιατί έφυγε νωρίς και καλά για να γλιτώσει την Κήφιση.
0: Ναι.
1: Όμως με αυτά και με αυτά. Έχω έρθει γραφείο, λέει, και δεν έχουμε ίντερνετ. Πώς θα κάνω ότι δουλεύω τώρα? Περίμενε. Πώς δεν έχεις ίντερνετ και μας έχεις στείλει
2: το κινητό,
1: μήνυμα.
2: Τα data δεν έχουν στο.
1: Άρα εσύ έχεις ίντερνετ, άρα μπορείς να δουλεύεις.
2: Είσαι χαλαρός.
1: Έτσι.
2: Χαλαρή δευτερούλα, ό,τι καλύτερο. Κύπελο στους θεατές πώς έφτασε, μου εξηγεί κάποιος.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν το είδα. Έφτασε στους
0: θεατές. Δεν το είδα. Κοιμήθηκα.
1: Κάνανε τέτοιο.
2: Μπροστά που ήταν και κάποια
0: στιγμή. Μήπως ήταν κάποια ρέπλικα.
2: Είχαν πέσει

0: Έλληνες.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Μαρία και λυπή. Σήμερα ακούγεσαι πιο όμορφη από ποτέ. Εγώ είτε μαζί. Είδες άμα κερδίζει ο Ολυμπιακός. Είδες πως φεύγουν τα χρόνια.
0: Μέχρι και εσύ συμπαθητική. Δεν είναι κακιά.
2: Και επίσης να σημειωθεί ότι είδα όλο το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και τον ημιτελικό είδες όλο.
2: Όχι, τον ημιτελικό δεν τον είδα.
1: Εγώ είδα όλα τα. Εγώ
2: δεν
1: είδα
2: όλα τον ημιτελικό γιατί ήταν λιοντάρια Χριστιανή. Λέω τα μάγκαρο. Έφυγα, κατέβηκα κέντρο για ποτό. Δηλαδή.
1: Καλά λέει. Επίσης, μπράβο που δεν έχουμε μικρό τελικό. Εκείνο το σύχαμα το
2: μικρό. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπράβο. Το λέγαμε ότι δεν χρειάζεται για να δούμε ναι, την κατάταξη.
2: Γιατί τι είμαστε, Ολυμπιακοί αγώνες είναι.
1: Δεν χρειάζεται κατάταξη.
2: Και κατάταξη.
1: Ένα μάτς το οποίο θα, δεν θα το έβλεπε ούτε ο προπονητής.
2: Δεν ασχολούμαστε με το δεύτερο, όχι, με τον τρίτο θα ασχοληθούμε. Πας καλά.
1: Ακριβώς αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Δεν είχαμε μικρό τελικό. Κατευθείαν μεγάλο τελικό και τέλος, έτσι. Το πήραμε από τον Γιώργο Αγγελόπουλο, λέει το τρόπαιο.
0: Ναι, ρε. Το πέρασε στους θεατές κάποια στιγμή, λέω εντάξει, χάθηκε.
1: Εγώ περίμενα να το πάρει.
2: Φέρτε άλλο.
1: Να το πάρει ο Μάρκος TV και να φύγει.
2: Καλημέρα,
1: με κοντινό. Από εδώ με το κύπελο, λοιπόν. Εδώ κοιμάμαι με το κύπελο. Αυτό περίμενα.
2: Πείτε μια καλημέρα στην Άννα από τον Δημήτρη που εκείνη μετράει ρολόγια και εγώ την αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Μετράει ρολόγια.
2: Δεν ξέρω. Καλημέρα, Άννα, που μετράς ρολόγια. Χθες το τελευταίο λεπτό πήγαμε να πάθουμε. Άε, καλά, ο Θεός του μπάσκετ λέει μας βοηθούσε. Εν τω μεταξύ, είχαν ήδη χαθεί δύο τελικοί από ελληνικές ομάδες φέτος. Και δεν λέγατε να τρετώσει το θέμα.
0: Καλό που δεν την τρίτωσε.
1: Ναι, ναι. Μου έστειλε ο εργοδότης μου ότι θα αργήσει λόγω πανηγυρισμών. Ναι. Ένας μου λέει ότι επειδή έχω παραστάσει, δεν λέω τα πράγματα για τη διαιτησία, ότι περιμένω να γεμίσω το Telecom Center και λέω καλά λόγια για να έρθουν Ολυμπιακοί. Μάλιστα.
0: Τον Πειραιά θέλει να γεμίσει με τους
2: παιδιά, άλλο,
1: και για το Κατράκι, ο 27 Σεπτεμβρίου, έχω δώσει 1500 εισιτήρια από τώρα. Δεν είναι πριν να γίνει το Final Four.
2: Του εξήγησε γιατί δεν του μετράει.
1: Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά, δεν είναι. Αφιλτράριστα τα λέμε. Αφιλτράριστα τα λέμε. Ίσα-ίσα τώρα έχω ανοίξει και μπιφ με τον Μορτέρο που ήρθε στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται εμένα η κατάσταση. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα και στη Βίκυ, λέει. Γελάσαι με το My Bad.
1: Ναι, το My Bad δεν το περίμενα.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: My Bad. Με ευχαριστούν πάρα πολύ για τη διαδούλα της Παρασκευής που έλεγα εύκολα Ρεάλ και ο Ολυμπιακός.
2: Μπράβο, το είπες.
1: Και κατάκτησε ο Ολυμπιακός. Αλλά είπα MVP Βεζένκοφ ήταν Φουρνιέ. Στοιχηματικά, γιατί υπάρχει και αυτό το στοίχημα, έτσι. MVP του Final Four, MVP του τελικού. Ναι.
2: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, ο Φουρνιέ τι είναι, MVP
1: του Final Four.
2: Ποιο παίρνει τα μίλια.
1: Αυτός.
2: Αυτός.
1: Ναι.
2: Να ξέρουμε.
1: Τελεία. Ποιος θα...
2: Ποιος αρχίζει τα ταξίδια. Τα ταξίδια. Όχι ταξίδια.
1: Όλα μαζί ρε Μαρία. Ούτε η Μίλαν δεν κέρδισε αυτές. Προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό. Λέω εντάξει. 1-2. Μίλαν Κάλιαρη. 1-2.
2: Εν τω μεταξύ και η Αστον Βίλα. Έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό.
1: Στο τρίτο προγραμματικό.
2: Κερδίζει, μπράβο, κερδίζει με ένα γύρο Ολυμπιακός και στο ποδόσφαιρο. Τι άλλο πια, τι άλλο.
1: Ναι. Διάλειμμα, τι άλλο.
0: Διάλειμμα. Τσέλσι εκτός. Δεν έχει Ευρώπη.
1: Ήταν ανάγκη να το πεις.
0: Δεν έχει Ευρώπη φέτος.
1: Εμένα μ' άρεσε.
2: Μοιάζει, ρε, χαλάρα.
1: Εκείνες ο Πεσκέσης που είχαμε για πρόεδρο. Δεν θα παίξουμε στο Champions League, αφού έχουμε λεφτά.
2: Αυτός ρώταγε γιατί κάνει αυτός μέσα στη μέση με τα μαύρα, γιατί δεν του δίνει την μπάλα.
1: What the fuck, my bad.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
6: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
7: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
8: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια.
7: Έχει πάρει άλλο. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
8: Κατά παξινού.
7: Ακριβώς. Για το...
8: Το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνω. Ωραία δεν είναι.
7: Για το ροκ και ένα και δύο.
8: Το ροκ και δύο.
7: Όχι. Για το...
8: Το ροκ.
7: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
8: Δεν σε παρεξήνεψε.
9: Ναι, αμέ.
8: Και εμένα.
10: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
6: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα παίζεις.
6: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ορίστε, και εγώ λάθος το είπα.
6: Στο κράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
11: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
6: Ναι, αμά, ακριβώς.
12: Έχουμε διακοπή του πουλίου, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
13: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
12: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες,
13: είναι. Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
12: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
6: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Από Πάρτα.
14: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
15: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικόν δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
16: Καλώς σας νύχτας.

0: Ορίστε, αποκλείστηκε η Chelsea, άνοιξε ο δρόμος για να κατακτήσει το conference πανά, θα λέει κάποιος.
1: Ορίστε.
0: Να, είδες.
1: Εγώ σας βλέπω να πέφτε το Juventus στο conference μετά το Euro. Γιατί έχετε και προκριματικό να δώσετε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε πάλι από τα χαμηλά. Ξέρουμε εμείς να ξεκινάμε από τα χαμηλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παναγιώτη, όταν φτιάνεις την προβατίνα, λέει με τα χέρια και γελίζουν τα δάχτυλα από το λίπος και προσπαθείς να βγάλεις το κρέας ανάμεσα από τα δόντια, να λες My bad. Από δύο πομπαίος μάγλος.
1: Τότε κολλάει. Πρίντες, λέει ψυχούλα, έτσι ήθελες να τον πάρεις μια αγκαλιά.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Ωραία
1: αλήθεια.
0: Είναι αυτό, εντάξει, ναι, να βλέπεις τώρα πρώην παίχτες να είναι μέσα στο γήπεδο για να βλέπουν την ομάδα
1: του. Και ο Παπα-Νικολάου πλάντα.
0: Ναι. Αλλά ο Παπα-Νικολάου ήταν, είναι ενεργία, ρε παιδί.
1: Εντάξει, απλά σκέφτεται και αυτός ότι πλησιάζει σιγά-σιγά.
0: Εκείνος που ήταν.
1: Το τέλος.
0: Εντάξει, το λέω με μεγάλη αγάπη.
1: Το παιχτικό τέλος.
0: Παπαλουκάς. Τι έπαθε ο Παπαλουκάς.
1: Ντύθηκε για λιόλιο, ήταν
0: έτοιμος. Γιατί ντύθηκε, όχι, ήταν διευθυντής σε εφορία, αλλά σε καλή εφορία. Τύπου εφορία, ξέρω εγώ, βούλα.
1: Και καλός εφορία.
2: Τώρα
1: και
2: φοδέ,
0: ναι,
2: και φοδέ.
0: Και φοδέ, μπράβο, ναι,
1: και καλός όμως. Κάντε την αίτηση.
0: Δεν βγαίνει πολύ από το γραφείο.
1: Ναι.
0: Και με το γυαλί, το κοκάλινο, έτσι πάρα πολύ ωραίο.
1: Να δούμε την αίτηση, αν γίνεται, να δούμε αν θα βγουν οι 72 δόσεις και ελάτε. Ξέρετε
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Ελάτε σε μια εβδομάδα γιατί δεν έχει βγει στο fake.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή έχει σε καλή βοηθάει. Συγκατοματικά.
0: Ναι, έχει καλή θέση. Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Πήγαινε στον τρίτο.
0: Ναι.
1: Όχι. Δεν, είναι, δεν έχει μανταρίνι.
0: Και θα έρθετε κατευθείαν σε μένα. Και ενημερώνει τη γραμματέα. Τη γραμματέα του. Η κυρία Παπαδοπούλου θα έρθει την επόμενη εβδομάδα να μου τη φέρει κατευθείαν.
1: Ναι. Κάπως έτσι το σκέφτομαι, ναι. Κατευθείαν εδώ θα έχω
0: overdressed θα έλεγα.
1: Αλλά μια χαρά. Του ταιριάζει όμως.
0: Καλά πάρα. Ναι, αξία, άμα δεν μπορεί να την υποστηρίξει ένας άνθρωπος σαν το Παπαλουκά, ποιος μπορεί.
1: Εφορία αρχαιοτήτων λέει.

0: φάει τόσο βρυσίδι Μίλαν για τον κουβά που φάγαμε. Και τώρα θα δούμε Ρώμα και Κόμο στο Τσουλού. Ισμένη Μίλαν, μάνα σου. Ναι.
1: Τι, Ρώμα και Κόμο, μια χαρά. Κόμο, σαν το πουτά. Αμέ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού μάλλον δεν πρέπει να έχουν κοιμηθεί καθόλου. Γιατί είδα ότι έχει ανεβάσει τώρα ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός ο Ολυμπιακός, ένα post με Βεζένκο, Φλερετζάκη και Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Και, όχι, είναι μέρα. Είναι τώρα. Είναι τώρα.
0: Είναι τώρα. Δηλαδή.
1: Είναι τώρα.
0: Κάτσε, σαν γάβρος που είμαι να δω.
1: Για μπες.
0: Αν.
1: Κρυφόγα.
0: Ναι. Άκου τι ακούω.
1: Εντάξει.
0: Έχουν πάει, πιστεύεις, Βεζένκοφ σε αυτεράδικο στο.
1: Σίγουρα.
0: Σε μπουρνάζι.
1: Εδώ.
0: Καλυθέα, εδώ.
1: Ναι, η Καλυθέα, η Μικρολίμανο.
0: Τράστε εδώ. Είμαι για πάρτι σου φοιτηνή αναμένο. Που μπαίνεις μέσα και. Αν τους δεις μέρα, όχι στην Τραστ, λέω γενικά, αν αυτούς τους αυτεράδες τους δεις μέρα έξω. Τι έγινε. Ωραίο ποτάκι πια με χτες. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κάποιος μας λέει ότι το γυαλί του Παπαλουκά δεν είναι για κάποιο θέμα, είναι απλά για τη μόστρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει κενό. Ότι μπορεί να το μάτι το βάζει μέσα από το γυαλί και το καθαρίζει με το δάχτυλο. Ένα υπέροχο μήνυμα, χωρίς no offense, my bad. Έδειξε ένα πλάνο που δέσποζε πανό με νύδι θύρα 7 μέσα σε αυτό το στολίδι. Σαν να βλέπεις κουλουρά στο Κώστα Ναβαρίνο. Δεν τρέπεσαι. Δεν.
2: Λουριά. Λουκουμάδες, παιδιά. Έλα παρακλού κουμάδες, παιδιά.
1: Έλα ρε, τα λένε αυτά. Τα λένε αυτά να με πνίξετε πρωί-πρωί. Να χαθείτε.
2: Τι τραβάνε και αυτοί μέσα στην καρδιά μου τώρα που τριγυρνάνε με τα κουλούδια.
0: Έχει χάρη που είμαι από το Μενίδη και τα λιώσια. Μπορώ να το πω εγώ.

0: Γιώργος Μέτρ Παπαγεωργίου στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια. Καλημέρα στην εκπομπάρα.
1: Δεν ρωτάω αν
0: τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Είμαι απλά ευτυχισμένος με τρία θαυμαστικά.
1: Μπράβο.
0: Νόμισα.
1: Πάντα.
0: Μένος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και έτσι ευτυχισμένος
0: είσαι.
1: Συνήθως.
0: Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν ο Καροτένιο, λέει κάποιος. Οκ. Οκ. Άστα. Έχει ενσωματωμένη κάμερα του Παπαλουκά το γυαλί. Είναι.
1: Και τραβάει βίντεο. Και κατεβάζει data.
0: Για να αναλύει φάσεις μετά. Επίσης θέλω να πω κάτι, παιδιά. Αν δεν έχετε το κορμί του πρίντεζι και αυτή την πλάτη, μην κάνετε τέτοιο μαλλί. Το λέω αυτό στελιχτικά.
1: Έχεις δίκιο. Ναι.
0: Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο μαλλί. Πώς το λένε το μπάνγκ αυτό στο κεφάλι, έτσι ίσιο να το πιάνεις και τα λοιπά. Αν δεν έχει τέτοια κορμοστασιά, δεν σου λέω να σε 2-5.
1: Εδώ την προηγούμενη φορά έχει κάνει κοτσιδάκια.
0: Ναι. Αν δεν είσαι φέτες, αν δεν είσαι φέτες, ευθυτενής και με κοιλιακούς, δεν πρέπει, απαγορεύεται.
1: Να σ' αγαπάω, απαγορεύεται να μ' αγαπάς.
0: Ξέρετε τι είναι το πρωτάθλημα, Ολυμπιακή πήραν την Ευρώπη.
1: Έτσι, η χαρά πρέπει να μοιράζεται.
0: Εγώ κάθομαι σαν τον Ελτσάκο και κοιτάω κότες στο χωράφι.
2: Οφ, το
1: κύβο. Θα έρθει και η δική σου η σειρά, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς.
0: Τίποτα, απλά κοιτάω.
1: Κοίτα, κοίτα.
0: Πώς είσαι στο χωριό που, ξέρω εγώ, έχει περάσει ο Αύγουστος. Έχεις απολυθεί. Έχεις απολυθεί. Έχεις πει θα πάω 4 μήνες με την αποζημή στο χωριό.
1: Μπράβο.
0: Και κάθεσαι 22 Σεπτεμβρίου με τη γιαγιά σου. Και σου λέει θα ψήσουμε χοιρινό στο τσάκι. Ναι, εντάξει.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Φτιάξε φωτιά να ψήσουμε στο τσάκι.
0: Αυτό. Και κάθεσαι τον παππού και τη γιαγιά και βλέπεις Δελτίο Ειδήσεων. Τι
1: νωρίς.
0: Είπα λίγο να
1: ερευνήσω. Τον 6. Τον 6.
0: Πάω να πάω λίγο μια βόλτα και περπατάς με τα χέρια πίσω σαν μπάρμπας και κλωτσάς γόπες στα χαλίκια. Κάτι τέτοια. Και λες, ο, εδώ έχει τρύπα η πέτρα, πρέπει να έχει φίδια. Και ανεβαίνεις 8 η ώρα στο καφενείο και δεν είναι το καφετζής.
1: Και έχουν φίδια οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι. Τι έγινε καλά. Πάμε βάλουμε ένα τσίπουρο εδώ πέρα.
1: Και σκέτο τσίπουρο, δεν σου βγάζει καν μεζέ.
0: Όχι, μπορεί να σου βγάλει ένα αγκούρι, μια ντομάτα.
1: Αυτό, άθλιο, ναι, ναι, ναι, πάει το τυρί, τελείωσε.
0: Τόσο πολύ αλάτι, είναι χιονισμένο το αγκουράκι.
1: Και έχει χάσει όλη την υγρασία.
0: Και ξαναφεύγει κάτω και έχει ένα σκυλί να έρθει.
1: Και μετά από 3 ώρες έχουν περάσει 5 λεπτά.
0: Μπράβο. Και ξαναφεύγει την κατηφόρα να πα προ το σπίτι και απλά έχει ένα σκύλο που σε ακολουθεί, που είναι στην ίδια κατάσταση. Τι δουλειά έχω σε αυτό το ολοχώρι εδώ πέρα. Τίποτα, μυρίζει ένα μαντρί, βρέχει, κάθεσαι, λες, αχ, ωραία, θα κοιμηθώ στη βροχή, ωραία, είναι στο χωριό, ωραία, και 2 ώρα το βράδυ κλαις, μπαίνεις σε ό,τι βίντεο
1: υπάρχει. Ξυπνάς 5 ώρα το πρωί, δεν έχεις την
0: ναι, ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ. Ναι, κάπως έτσι
1: ρε,
0: νιώθω.
1: Ρε ψεύτο Παναθηναϊκέ, πήραμε τον W στο βόλεϊ, σου λένε, γιατί δεν πανηγυρίζεις. Ένας ντόπος η χαρά μου. Τον Εσκομπάρ εννοούσες, λέει.
0: Α, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Μπερδεύω τα μαφιοζάκια.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Συγγνώμη, ναι, τον Εσκομπάρ, ναι. Τον Εσκομπάρ. Που είναι σαν το Ρίγα Φεραίο, το Βελεστιλί.
2: Μάλιστα.
0: Σαν το Ρίγα Βελεστιλί είναι ο. Καλύτερα μια ώρα, ναι.
1: Κάποιο λέει Αντετοκούμπρο, ο Μπρος λέει καλύτερα να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Α, θα τα βάλετε και με του Αντετοκούμπρο.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδιά τώρα, ρε παιδιά τώρα.
1: Καλή εβδομάδα σα.
0: Θα περάσει, μωρέ.
1: Το γυαλί του Παπαλουκά του βλέπει όλου γυμνού. Όχι τίποτα άλλο, ήταν και γεμάτο το γήπεδο.
0: Ήταν 20.000 γυμνούς. Και πολλές τσες.
1: Ρε να ρωτήσω κάτι. Η οπαδή της Ρεάλ που ήτανε?
0: Ήταν 10 άτομα.
2: Δεν κατεβαίνουν. 200-300 πηγαίνουν.
0: Τόσοι είναι, δεν πάνε. Μόνο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Χθε και 35.000 Ολυμπιακού ήταν μεταξύ του γήπεδου. Μετρηθήκαμε.
0: Ο Μποντίνο κατά το μεταξύ είχε μια φάτσα σαν συμπεθέρα που έρχεται ο θείο ακάλεστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε εδώ τώρα. Τι δουλειέ μου άνοιξε τώρα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κεφαλά είναι Ρεάλ με τα λευκά του.
1: Ήρθε, ναι, ναι.
0: Έτοιμο για το δελτίο. Και ο Ταμπάκο πίσω σαν προπονητή σε παιδικό. Κοίτα ο Ταμπάκος πίσω, ανέβα λίγο Γιωργάκη, άλλη μία, δώστε λίγο ακόμα. Εγώ όμως θα σπάω με Box Delivery App. Τρώω, πίνω, ψωνίζω, μαζεύω πόντους, κάνω έκπτωση για επόμενη παραγγελία, βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Box Delivery App δεν γίνεται να είμαι πιο κερδισμένος.
1: Έτσι.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά χωρίς κατάθεση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
6: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
7: Έλα καπέ, μ' αγαπάς.
5: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα ο Κώστιτς.
8: Ναι, γελάτε.
9: Με κάθε σεβασμό.
10: Σε ποιον.
9: Στο επώνυμο ψύχος.
10: Ναι, ναι, το
9: πλήθος.
10: Στο επώνυμο ψύχος. Το έχεις αυτό έτσι.
9: Εσύ το πες.
11: Tragic.
10: Δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
12: Το μυαλό μου είναι όλο.
13: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
14: Σαφέστε τους για άλλη μια φορά.
10: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
14: Ναι, ναι,
10: μουστο,
14: ναι.
10: Κράτατε εσύ.
14: Με το εξαιρετικό μουστο.
10: Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
14: Στο βόρνο.
10: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
15: Για φάει, για τη γάμη πατάτα.
13: 400 χρόνια σκλαβιάς.
10: Ναι, να το πεις.
13: Άρχισαν πίσω τους χαμένη γη.
10: Χαμένη.
13: Χαμένη πάτα. Χαμένη.
10: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
16: Μα, αστιάγια.
10: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω.